θετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του. Καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χελιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τρεις θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα, ενώ υπάρχουν ακόμη 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράβες, στην Εύβοια, τις Κυκλάβες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανική πύραυλη Τόμαχοκ στη Γερμανία. Τι λείπει τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού, απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός, ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλέγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλο και σωλήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τρεις θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα, ενώ υπάρχουν ακόμη 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Στα αθλητικά για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, ήθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάται βαθμολογηθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση στην υπόλοιπη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.
0: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξη του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Υποβάθμισε παράλληλα την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξεχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Tomahawk στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επιλύση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κυρίου Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών και άλλοι 37 τραυματίστηκαν εχθές όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν της Κολομβίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο όχημα να περνά επιτυχώς ένα εμπόδιο, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να φρενάρει εγκαίρως, να εκτρέπεται από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε θεατές. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνίστηκε τον play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λιβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός επίσης και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ αλλά με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 βαθμούς, στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότια Ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στο Sky 100,3. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα, να πούμε, ο Μάιος μας έφτασε μπρος με ταχύτητα, τον προπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Νομίζω ότι δεν μπήκε και έτσι, κάπως έτσι όπως είναι η λαϊκή παράδοση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, από αύριο 100% αυτό θα συμβεί. Οπότε λοιπόν, περάσαμε με ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ακόμα και χιόνι, ακόμα και στην Πάρινθα, γιατί όχι. Όλα θα τα δούμε, όλα, για όλα να είμαστε έτοιμοι. Οπότε λοιπόν, το τραγουδάκι, ο στίχος αυτός της λαϊκής παράδοσης, θα μπει και θα μπορέσει να ισχύσει από αύριο μεθαύριο ακόμη περισσότερο, για να είμαστε και 100% σίγουροι. Καλημέρες πάντως, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Τα σταθερά της καθημερινότητας είναι ότι είμαστε εδώ ζωντανά στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. 5 και 9 πρώτα λεπτά και σας καλημερίζουμε όλες και όλους από όπου και να μας ακούτε και όπως και να μας ακούτε. Αυτό το νέο πρωινό με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Τη Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και η κυρία Ριόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-4800-170-174. Απαντάει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Θα διαβάσουμε αυτά που θα μας δώσει και φυσικά θα διαβάσουμε και αυτά που θα μας στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην πλατφόρμα του Sky 100,3. Να είστε καλά λοιπόν με όλα αυτά τα οποία είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα, με όλες τις εξελίξεις, με όλα αυτά τα οποία έχουμε βεβαίως στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων που είναι τα ζητήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα, με όλες τις εξελίξεις, με όλα αυτά τα οποία έχουμε βεβαίως στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων που είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία

Βαθμός στην Μέση Ανατολή. Τα εσωτερικά ζητήματα εδώ με μια εβδομάδα η οποία θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις και βεβαίως η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη, πολύ πολύ σημαντική για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα και φυσικά με όλο αυτό τον κακό χαμούλι ο οποίος έτσι δημιουργήθηκε με ένα βιβλίο το οποίο κύριε Τσίπρα μου μάλλον δεν το έχετε διαβάσει, της Βικτόρια Ζενερινού και της Ελένης Βαρδιτσιώτη, διότι όπως λένε και οι ίδιες, εμείς το έχουμε διαβάσει, δεν αναφέρονται πουθενά σε μια συμφωνία για τα δώστε πρέσπες για να δώσουμε εκείνο ή δώστε εκείνο για να δώσουμε το άλλο. Οπότε λοιπόν μάλλον έτσι ένα πυροτέχνημα ήταν, διότι θέλετε να κάνετε κάποιο ντόρο, διότι πραγματικά νομίζω ότι όλοι οι σκεπτόμενοι είτε πρόσκυνται στην κυβέρνηση και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, είτε ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που διακυβέρνησε μαζί και με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, νομίζω ότι και αν δεν έχετε διαβάσει, αν δεν κάνετε τον κόπο να διαβάσετε το βιβλίο των δύο συναδέλφων, το οποίο έχει εκδοθεί, σίγουρα το τηλεοπτικό, το οποίο οι ίδιες δεν μιλούν καθόλου, αλλά μιλούν οι πρωταγωνιστές, κύριε Τσίπρα. Οι πρωταγωνιστές με τους οποίους εσείς είχατε καθημερινή επαφή, επικοινωνία, συνεργασία, μιλούν σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό και για 6 Δευτέρες, αρχής γενομένη σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ. Μην το χάσετε, πραγματικά έχει πολύ πολύ μεγάλη αξία για την ιστορία. Όλα αυτά έχουν κριθεί με τις εκλογές οι οποίες γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφει κάποιος όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, όπως και φυσικά δεν διαγράφεται τίποτα, οπότε λοιπόν διότι όλα έχουν προβολή στο μέλλον και όλα λειτουργούν για το σήμερα αλλά και βεβαίως και πάνω απ' όλα και για το αύριο όλων ημών. Οπότε λοιπόν όλοι μετά το δελτίο ειδήσεων σήμερα στις, με τις 20 Ιόνιες, 8 παρά 4, 8 παρά 10, αμέσως μετά 9 η ώρα Ελένη Βαρτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού στην τηλεόραση του Sky στο Χιλιοστό, ένα από τα πρώτα 6 επεισόδια, 6 Δευτέρες θα διαρκέσει αυτό. Αντίδραση του κύριου Τσίπρα υπάρχει, καταγράφηκε, απάντησαν οι δύο συνάδελφοι, θα τις ακούσετε και μία με δύο εδώ συχνότητα του Sky, καλεσμένες του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου, έτσι σε μια πρώτη γεύση για το τι ακριβώς θα δούμε όσοι δεν στην αυμά πρεμιέρ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά όπως και να έχει προκαλεί βεβαίως ζήτημα και κουβέντα και συζήτηση. Καλό είναι, αλλά το βασικότερο, ξέρετε, το βιβλίο ήταν η αφήγηση, ήταν η περιγραφή, τώρα είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές από τους ξένους εταίρους, δανειστές, όλοι αυτοί οι οποίοι εξονημένοι, όλοι αυτοί οι οποίοι εδώ τους κατακαιρευνώναμε έτσι πολύ πολύ δυναμικά, όλο το ελληνικό κοινό, γιατί όχι άλλωστε, βέβαια να το ξανακάνουμε άμα θέλετε, αλλά μιλούν και οι ίδιοι, επαναλαμβάνουμε, οι συνεργάτες του κύριου Τσίπρα, οι επιλογές του κύριου Τσίπρα ως υπουργοί και συνεργάτες του υπουργοί ή υφυπουργοί και πολλοί πολλοί άλλοι οι οποίοι μιλούν στο ντοκιμαντέρ αυτό. Δεν ομιλεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε. Ο κύριος Βαρουφάκης θα μας τα πούνε βεβαίως οι δύο συνάδελφοι και βεβαίως στις συνεντεύξεις που δώσουν και στην τηλεόραση σήμερα, αλλά και φυσικά μία με δύο, επαναλαμβάνω, καλεσμένες εδώ του Βασίλη Χιώτη και του Παπαδόπουλου. Στα υπόλοιπα φυσικά 9 η ώρα στο κεντρικό διαθάλαμο του Sky με τον Άρη Πορτοζάλτε στην πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η Νίκη Κεραμέως πολλά έχει να πει για τα ζητήματα τα εργασιακά σε αυτή την πρόταση όπου ήρθε. Που μάλλον διαφωνεί ο κ. Γιορλάνος. Κύριε Ανδρουλάκη, μάλλον δεν τα συμφωνείτε στο κόμμα και μάλλον κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, και αυτή η πρόσκαιρη δημοσκοπική, έτσι μετά και το συνέδριο, ανάπαυλα, μάλλον και μικρή άνοδο που βλέπετε, δεν ξέρω αν αυτό θα φέρει κάτι άλλο και στις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Πάντως, χθεσινή για το πρώτο θέμα, φαίνεται ότι κλείνει τις πληγές της Νέας Δημοκρατίας. Δείχνει και σε εσάς μια μικρή άνοδο. Αλλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα, μάλλον δεν τα πολύ σκέφτεστε και μάλλον έχετε ζητήματα και στο εσωτερικό με τον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος είπε για τα ζητήματα στη τρέμια εργασία και γι' αυτά θα μιλήσει και θα ρωτηθεί και από τον Άρη Πορτοσάλτη και υπουργό εργασία, η κυρία Νίκη Κεραμέως, που θα είναι εδώ καλεσμένη στον Sky 100,3 στο κεντρικό διαθάλαμο. Και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και οι καλεσμένοι του Γιώργου Ψάλτη και φυσικά και στη συνέχεια με τον Παύλο Τσίμα και τον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, μέχρι φυσικά και τον Μάνο, ο οποίος με το δικό του ύφος και το δικό του γνωστό τρόπο καυτηριάζει και σχολιάζει την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η εβδομάδα μας με όλη αυτή τη θεματολογία πλούσια. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Να δούμε και αυτό το μεγάλο γεγονός για τον ονοματισμό της σύγκρουσης. Ενώ ταυτόχρονα γνωστοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν από σήμερα επιχείρηση
διατήρηση συνοδείας εμπειρικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, από σήμερα, 4 του μηνός, τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση Project Freedom.

0: η οποία προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία εμπορικών πλοίων με στόχο την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοίας στην κρίσιμη θαλάσσια αυτή δίωδο, εκεί λοιπόν όπου τα πάντα είναι και κρίνονται καθημερινά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Αζιζή, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή θα θεωρηθεί ως παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας εσύ ένα σαφέστατο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Έτσι λοιπόν λειτουργεί η διπλωματία. Βάλτε το εισαγωγικά. Έτσι λειτουργεί οι δύο πλευρές. Αυτά είναι τα δεδομένα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους τίτλους, όπως έχει μελθεί η Αγγελική Καρδιόλογα, και συνέχεια βεβαίως όλα τα ρεπορτάζ, πλούσια και τα ρεπορτάζ σήμερα, αναφορικά βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντοτε στην εργασία όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών που παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται στο κεντρικό δελτίο τα Σαββατοκύριακα με τη Χριστίνα Βίδου. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων σε στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο αυτό ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ερώτησή του ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι που διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα αυτή πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο Νότο Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μιλάμε, επαναλαμβάνουμε, για τον επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ιμπραχήμ Αζιζή. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρη μας στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε με συνέντευξη του γερμανού καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά και την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν Αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στην Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Η Γερμανία έλαβε υπόψη την ανακοίνωση του Πρόεδρου των ΗΠΑ για αύξηση των δασμών στις αγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, τονίζει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρώπη στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική και ούτω συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, εκφράζουν δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δαντρινού, απαντώντας στην ανάρτησή του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά κ. Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδός, ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την μη περικοπή συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με την μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν ότι η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν την συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική του δημοσιογραφική έρευνα. Ο Sky, πάντως, είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε με την ολοκλήρωση του που καταλήγουν οι δύο δημοσιογράφοι, επαναλαμβάνουμε, Ελένη Βαρετσιώτη και Βικτόρια. Η προβολή του ντοκιματέρ, θυμίζω, στο χιλιοστό ξεκινάει σήμερα 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Σκάκη για 6 Δευτέρες. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει στην συνάντηση του Πρωθυπουργό μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην συνάντηση του, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον στους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας την χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ελληνικοί δορυφόροι παρέχουν, μικροδορυφόροι για την ακρίβεια, παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνέλευσαν ο 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ή 31 ετών, με συγχωρείτε, ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και 33χρονος αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών τον ξυλοκόψαν με ξύλα και σωλήνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χαντέου σε κρουζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο, στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα, ενώ υπάρχουν ακόμη 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6 ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Νότια Αφρική. Το αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεφ στην Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα χθες Κυριακή εξαιτίας τεχνικού απρόοπτου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της κυβέρνησης της Ισπανίας. Η Ισπανική αντιπροσωπεία θα περάσει τη νύχτα στην Άγκυρα πριν ξαναρχίσει σήμερα το ταξίδι προς την Αρμενία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Παγιδευμένοι σε μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, από το LaGuardia της Νέας Υόρκης μέχρι την Βόρεια και Νότια Καρολίνα, βρίσκονται οι πελάτες της Spirit Airlines, της Αμερικανικής Εταιρείας Οικονομικών Πτήσεων, η οποία διέκοψε το Σάββατο ξαφνικά τη λειτουργία της. Πρόκειται για την πρώτη παράπλευρη απώλεια από τον πόλεμο στο Ιράν μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων στο τελευταίο δίμηνο. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ απέδωσε την πτώχευση της εταιρείας στη διακυβέρνηση Biden. Ξεκινάει στις 8 σήμερα μέσω του gov.gr η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων, παρακαλώ προσέξτε, και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει 13 του μηνός τα μεσάνυχτα. Οι δικαιούχοι τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα που έχετε επιλέξει από το Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Σε νησιά όπως η Λέσβος, η Λέρος, η Χίος, η Κό, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορείτε να πραγματοποιήσετε ως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους Δήμους της Βορείου Ευβοίας και του Εύρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των σποράδων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Το νέο ανακαινίζω νοικιάζω αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια αύξησης της προσφοράς κατοικιών μέσα από το άνοιγμα κλειστών ακινήτων. Αναζητούνται λοιπόν από την αγορά 15-20.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, οι οποίοι εκτός του ότι θα πληρώνουν τα κριτήρια του προγράμματος, θα πιστούν από μια επιδότηση που μπορεί να φτάσει ακόμα και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε να ανακαινήσουν το κλειστό τους διαμέρισμα και να το διαθέσουν για μακροχρόνια ενοικίαση σε λογική τιμή, καθώς προβλέπονται κόφτες. Η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει και 36.000 ευρώ για διαμέρισμα σε 120 τετραγωνικά μέτρα. Όμως η εκτείναξη των τιμών υλικών αλλά και η ανάγκη προσκόμιση τιμολογίων από έναν κλάδο που δουλεύει κυρίως με μαύρα αποτελούν εμπόδια, καθώς ροκανίζουν την επιδότηση και αυξάνουν το ποσό που πρέπει να βάλει ο ιδιοκτήτης από τσέπη του. Όλα αυτά από το αναλυτικό και αφιέρωμα το οποίο είχε χθες η Οικονομική Καθημερινή. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταδάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Έτσι μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του για τον εντοπισμό 13χρονου Αιγυπτιακής καταγωγής, τέχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ενηλίκων στην Αθήνα. Στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 13 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Θυμίζουμε και σήμερα ότι η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο στη γραμμή 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης των σιδηροδροχιών αλλά και κατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. στην αθλητική επικαιρότητα για τρίτη αγωνιστική των play-off τη Super League. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Ενώ για την πέμπτη αγωνιστική των play-off και τι θέσει 5 έως 8 στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Και ο τρίτος τελικός των play-off τη Volley League Ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τι αθλητικέ μεταδόσει τη ημέρα. Και πάμε σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, όλα τα νεότερα τα οποία συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και, και του Ιράν και των ΗΠΑ. Την επιχείρηση λοιπόν απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στη νότου Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη, δηλαδή το σχέδιο ελευθερίας, θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Όλο και περισσότερες λοιπόν είναι οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης που διαβάστηκε στην Ουάσιγκτον. Όλη αυτή η διαφωνία που υπάρχει, όλο αυτό το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε αυτή τη νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη, ενώ ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τους ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Περισσότερα χθες στο κεντρικό δελτίο έδωσε η Κορίνα Γεωργίου.
1: Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ιδιοσιογραφικό δίκτυο Χριστίνα, το σχέδιο που διαρθρώνεται σε τρία στάδια έχει ως στόχο να μετατρέψει την εκεχηρία σε τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών και προβλέπει μια δέσμευση μη επίθεσης και από το Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο. Σύμφωνα με το Αλ-Τζαζίρα, η πρώτη φάση θα ανοίξει σταδιακά το στενό του Ορμούς και θα άρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει την επιστροφή του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 3,6%. Η αναθεωρημένη πρόταση απορρίπτει επίσης την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Στην τρίτη φάση, τώρα, η Τεχεράνη προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονες και την οικοδόμηση ενός συστήματος ασφαλείας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
2: Πυρετόδες είναι διαβουλεύσεις και σε διπλωματικό επίπεδο, Κορίνα.
1: Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ομόλογό του από το Ομάν, αλλά και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Η Γερμανία, μάλιστα, καλεί το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Πάντως, Χριστίνα, στην κρίσιμη αυτή ναυτική οδό, ο συναγερμός παραμένει ενεργός. Υπάρχουν πληροφορίες από τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας για επίθεση σε φορτηγό πλοίο από τους φρουρούς της Επανάστασης 11 ναυτικά μίλια από το Σιρίκ του Ιράν, με την Τεχεράνη να αναλαμβάνει πριν από λίγο την ευθύνη για την επίθεση.
2: Την ίδια ώρα, η Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αυξημένο συναγερμό.
1: Κυβερνητικά γραφεία και οργανισμοί στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με πολλούς υπαλλήλους να διατάσσονται, Χριστίνα, να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με τον Ιρανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Ruidad 24. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν έλαβαν εντολή να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση σε περίπτωση που κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Αυτά λοιπόν, και υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης ανακοίνωσαν λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα, αυτό είναι το πολύ σημαντικό γεγονός, τη στήριξη της επιχείρησης με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, Project Freedom, με στόχο, επαναλαμβάνουμε, την αποκατάσταση, αυτό επιζητούν, της ελεύθερης ναυσιπλοείας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, αναφέροντας ότι το 1 τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και οι σημαντικοί όγκοι καυσίμων και λιπασμάτων μεταφέρονται από εκεί, μεταφέρονται μέσω αυτών των στενών. Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει, θυμίζουμε, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς αλλά και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και περίπου 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Όλα αυτά σήμερα ξεκινώντας, αυτό είναι ως ανακοίνωση. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ας ελπίσουμε όλα αυτά για να υπάρξει η αποκατάσταση και βεβαίως πάντοτε με τη διπλωματία να προσπαθεί να βρει λύση και άκρη. Εμείς θα ακούσουμε τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, είπε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρούαζ γερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα, ενώ υπάρχουν ακόμη 5 ύποπτα κρούσματα. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική έως 20 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Αγίες Πελαγίες Μαρτύρος, Πελαγία Κατσούλη, καλημέρα. Χρόνια πολλά, να σε καλά, δυνατή και γερή. Πάντα εκεί στις επάλξεις και στις εκφωνήσεις σου και στις ειδήσεις σου. Καλημέρα, να σε καλά. Ανατολή του ηλίου 6:25 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 18 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάει και στο σύμβολο της πίστης του Φιλιόκου, που θα προκαλέσει αρκετά χρόνια αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Το 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που δηλώνουν για την καθιέρωση του κουταόρου στο Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα του Τιστορίνο συντρίβεται στον λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη. 1970 η εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια δηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Σαν σήμερα επίσης το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών και είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. 1994 ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ επικυρώνουν στο Κάιρο της Αιγύπτου τη συμφωνία του Όσλο για την παραχώρηση αυτονομίας του Παλαιστινίου στη Ροδέ της Γάζας και στην πόλη της Ιεριχούς. Σαν σήμερα επίσης το 1655 γεννιέται ο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1519 φεύγει από τη ζωή ο Λορέντζο Ντε Μέντισι, ο κυβερνήτης Φλωρεντίας από το 1513-1519, και το 1980 φύγει από τη ζωή ο Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας, και το 2006 φύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Και σαν σήμερα το 1932 ένας από πολύ χαρακτηριστικός στον ελληνικό κινηματογράφο και στο θέατρο, ιδίως στον κινηματογράφο τον έχουμε γνωρίσει, και βεβαίως πάντοτε εκεί μαζί με τον πολύ μεγάλο Θανάση Βέγκο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Πύραυλος.
1: Ήρθα! Παραλίγο να πνιγώ ρε Ηρακλή! Δεν είναι αστεία αυτά ρε!
2: Στα ριχά θα πνιγώ στην αρέτρα Μουντάνα!
1: Εδώ πνίγονται με ένα ποτήρι νερό!
3: Καλημέρα καλλιτέχνη!
4: Καλώς το μοντέλο της ζωής!
3: Με έφαγε η αγωνία! Θέλω να δω τις φωτογραφίες μου!
4: Αφού σας είπα ότι αύριο θα είναι έτοιμο!
3: Γιατί! Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα!
4: Έντε σου κι αυτοί που θα τις δουν δεν πρόκειται να κοιμηθούν ποτέ!
3: Δεν το κατάλαβα αυτό!
4: Το είπα γαλλικά! Εμείς οι καλλιτέχνες μιλούμε και ξένες γλώσσες! Προφίλ, αμφάς, ρετούς!
3: Δεν μου λες βρε καλλιτέχνη! Ορίστε. Μήπως έπρεπε να βγάλω και καμιά με μαγιό!
4: Για την Αυστραλία δεν πρόκειται να τη στείλετε!
3: Μάλιστα!
4: Δεν χρειάζεται!
3: Γιατί?
4: Εκεί κυκλοφορούν και άλλα θηρία.
3: Και αυτό δεν το κατάλαβα.
4: Ήτανε σουηδικό μια που το θέμα μας ήταν σεξ.
5: Και αυτή η κουζίνα εδώ υπεραυτόματη είναι.
6: Μάλιστα κύριε, υπεραυτόματη είναι.
5: Και τι κάνει?
6: Τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί, αγοράζει από το μανάβι τις πατάτες, κατόπιν πηγαίνει στο χασάπι, αγοράζει το κρέας, τα βάζει με στην κατσαρόλα όλα μαζί χαρμάνι, τα μαγειρεύει, σε φωνάει, σε καθίζει την καρέκλα, σου δένει την πετσέτα σφιχτά στο λαιμό, σε ταΐζει και κατόπιν σε στέλνει στο διάλο. Άπια από εδώ πέρα, άπια από εδώ πέρα.
5: Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και να ξανάρθω.
6: Να ξανάρθω, να είναι Κυριακή.
5: Γιατί Κυριακή?
6: Άστα, διάλαβα.
0: Και θείος του Χρήστου Θηβαίου, για όσους δεν το ξέρετε, ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και αυτή είναι η Audrey Hepburn από το Breakfast at Tiffany's. Σαν σήμερα γεννιέται το 1929.
7: Audrey Maker, you
0: Ελίζα πιστεωδόση, καθώς κατέρχεσαι και τα κινητό γκύφισο. Έτσι, μια χαρά. Σε πάμε πολύ ωραία σήμερα. Κατερίνα, σε ρέτη, έχεις κάτι να πεις εκεί για τον Θεοδόση? Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

Καλημέρα για Νικολογκυθά. Ξέρω δεν χορεύεις με αυτά που να χορέψεις. Δεν γίνεται να χορέψεις εκεί με το Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, καλό πρωινό στην Άνης Γιώγα. Καλημέρα στον Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα Νίκο Εποφαντή, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στην Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, καλημέρα. Και σε όλους φυσικά τους ακροατές μας που έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα Κατερίνη Φωτεινή, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα Αλεγάνδρο. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα από την Ευελπίδων. Καλημέρα Τάνια από την Κυψέλη, καλή εβδομάδα. Και επίσης σαν σήμερα το 2024, πολύ πρόσφατα, φεύγει από τη ζωή μία από τις πολύ μεγάλες Ελληνίδες ηθοποιούς και του θεάτρου και της τηλεόρασης και βεβαίως από τις πρωτεργάτριες της ελεύθερης σκηνής, φεύγει από τη ζωή η Άννα Παναγιωτοπούλου.

0: Ποια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε! Ε!
1: Δεν ξέρω τώρα αν οι πρωταγωνιστές του Χιλιοστού θα πούν και ποιος άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα εκεί στο ξενοδοχείο Hilton που μένανε στις διαπραγματεύσεις και γινόντουσαν τα. Μην πω με τι, δεν έχει διαψευστεί τίποτα από το βιβλίο από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό να το ξέρετε, το βιβλίο προηγήθηκε του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ. Αλλά δεν έχετε παρά να, πραγματικά να βρείτε μια πολύ ωραία θέση στο σαλόνι σας, στο γραφείο όπου παρακολουθείτε τηλεόραση, είτε στο κινητό, αμέσως θα ανέβει, αμέσως και μετά και στο διαδίκτυο του Sky. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το πρώτο από τα 6 επεισόδια του σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρτιώτη και της Βικτώριας Νεδρινού στο Χιλιοστό. Με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι, ομιλούν. Καμία συμμετοχή της Ελένης Βαρτιώτη και της Βικτώριας. Η Ελένη και η Βικτώρια δεν ομιλούν καθόλου σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Τα έχουν πει όλα στο βιβλίο. Επαναλαμβάνω και θυμίζω, δεν έχει διαψευστεί τίποτα από αυτό το βιβλίο. Δεν έχει διαψευστεί ποτέ από κανέναν στον οποίο και ο οποίος αναφέρεται στο βιβλίο. Όπως και να έχει πάντως 9 ώρα το βράδυ, καθυλωμένοι όλοι στην τηλεόραση του Sky. Και φυσικά περιμένουμε να το δούμε. Πάμε όμως στα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ, επιστρέφοντας στην επικαιρότητα. Και πάμε στη Δήμητρα Κερανούδη τώρα, διότι έχουμε ζητήματα μεταξύ των σχέσεων Αμερικής και Γερμανίας. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρη μας στο ΝΑΤΟ, παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Έχει προηγηθεί αυτή η κόντρα μεταξύ Τραμπ και Μέρτς. Έχει προηγηθεί η απόφαση των Τραμπ για το να υπάρξει δασμός και φορολογία 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρώπη. Όλα αυτά η Δήμητρα Κερανούδη χθες μέτρησε στην Αμύβου.
2: Επικρατεί έντονος προβληματισμός στην καγκελαρία, ακριβώς πίσω μου, μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για εκτεταμένη αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Γερμανία, στις αμερικανικές βάσεις. Αρχικά το Πεντάγωνο έκανε λόγο για 5.000 στρατιώτες που θα αποχωρήσουν τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Όμως πλέον φαίνεται ότι και η Γερμανία εκτιμά ότι ο αριθμός αυτός θα είναι πολύ μεγάλος, με ευρύτερες συνέπειες για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, αλλά και με οικονομικές συνέπειες, όπως λένε τις τελευταίες ώρες αναλυτές, αλλά και τοπικοί πρωθυπουργοί κρατηδίων όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Το Βερολίνο προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έστειλε ένα κατευναστικό μήνυμα, λέγοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ και Γερμανίας στο στρατιωτικό επίπεδο παραμένει στενή, και υπογράμμισε επίσης ότι η αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών θα έπληται και τις δύο πλευρές. Όμως, το βαρύτατο πλήγμα, λένε εδώ, θα ήταν η απόφαση των ΗΠΑ που φαίνεται να εξετάζεται σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα για αναβολή του προγράμματος στάθμευσης στην Γερμανία των πυράβλων μεγάλου βεληνικού στόμαχου. Και είναι μια συμφωνία που έγινε το 2024 από τον Τζο Μπάιντεν και τον Όλαφ Σόλτς. Μάλιστα, οι πύραυλοι αυτοί ήταν να φτάσουν στη Γερμανία το 2026. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και στον γερμανικό τύπο. Οι πύραυλοι αυτοί θεωρούνται κρίσιμη σημασία για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και ευρύτερα του ΝΑΤΟ, και αποτελούν επίσης κόκκινο πανί για τη Μόσχα. Η Μόσχα διαμηνεί ότι με αυτούς τους πυράβλους το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πλήξει ρωσικούς στόχους. Έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων και στρατιωτικοί αναλυτές σήμερα στη Γερμανία ανταπαντούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούσαν από τη Γερμανία, τότε η Γερμανία δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πλήγμα. Πάντως, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι κάποιοι άλλοι αναλυτές κάνουν λόγο ακόμα και για υπόγειες παρασκηνιακές επαφές Ουάσιγκτον και Μόσχας, με φόντο το ουκρανικό, για διεργασίες δηλαδή για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη.
1: Αυτά λοιπόν από την Δήμητρα Κερανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Και πάμε στο ντοκιμαντέρ λοιπόν, διότι την λύπη τους για την άρνηση του Άλεξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν δημοσιογράφοι Ελένη Βαρουτσιώτη και Βικτώρια Νεδρινού, απαντώντας ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά αναφορικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησης του κ. Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, απορρίπτονται να σαβάσει με την κατηγορία ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγορούν ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν.
4: Με επικεντρό τα γεγονότα του 2015, η σειρά ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό φωτίζει τη στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα πριν από την έξοδο από το ευρώ. Μέσα από μαρτυρίες και σπάνιο αρχαιακό υλικό. Από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τον Ουάσιγκτον, δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και δεύτερες σκέψεις. Στις δημοσιογράφους και συγγραφείς του best seller, η τελευταία μπλόφα, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Νεδρινού.
5: Ξεκινήσαμε το 2024. Έγινε στην αρχή μια συζήτηση εδώ με το Sky ότι να το κάνουμε για τα 10 χρόνια από τα γεγονότα που περιγράφουμε, τα γεγονότα του 2015 με το δημοψήφισμα, με αυτή τη δύσκολη στιγμή στην νεότερη ελληνική ιστορία, η οποία παραμένει ακόμα και στην Ευρωζώνη πιο δραματική στιγμή.
6: Τι σημαίνει το χιλιοστό που είναι τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ?
7: Προέκυψε από μια συνέντευξη που είχαμε με τον τότε διευθυντή του γραφείου του Jean-Claude Juncker, ναι, ο οποίος μας έλεγε ξανά και ξανά ότι βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Οπότε τον ρωτήσαμε κι εμείς.
6: Άρα αυτό το τσακ. Στο
7: πόσο
6: τσάκ,
7: κοντά, ναι, και μας απάντησε ένα χιλιοστό. Ήσασταν ένα χιλιοστό μακριά.
4: Με ανάρτηση του Άλεξη Τσίπρα δημοσιοποίησε την επιστολή προς τις δύο δημοσιογράφους με την οποία εξηγούσε την άρνησή του να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για ψευδείς κατηγορίες και διαστρέβλωση γεγονότων στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα».
8: «Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας, στο οποίο χωρίς καμία απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων».
4: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ εξέφρασαν με επιστολή τους οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, τονίζοντας ότι βασίστηκαν αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της περίοδου 2015.
9: Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας «Η τελευταία μπλόφα», το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε άμεση είτε έμεση, της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η άρνησή σας, επομένως, στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα.
4: Ο Sky σε κάθε περίπτωση δηλώνει πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον Αλέξη Τσίπρα οπωτεδήποτε το επιλέξει ο ίδιος, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του. Καταλήγουν στη γραπτή δήλωσή τους οι δύο δημοσιογράφοι. Από αύριο στις 9 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο Χιλιοστό.
1: Αυτά λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις τώρα να διατηρούν το προβάδισμα της κυβέρνησης και τις δημόσεις στην κεντροαριστερά να συνεχίζονται. Η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με αιχμή βεβαίως στην επιλογή των πρόεδρων εξάρτητων αρχών που είχαμε στο κοινοβούλιο. Πάμε να ακούσουμε τώρα προτάσεις από την Πινελόπη Γκάλιο.
10: Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις σταθερά δίνουν προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά δεν εμφανίζουν ακόμα ισχυρό αποτύπωμα, η πολιτική αντιπαράθεση τροφοδοτείται από κάθε ανακύπτον ζήτημα. Χαρακτηριστικός ο καυγάς που μένεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για τον ορισμό των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών.
11: Μάλλον είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα εντάξει.
12: Σας παρακαλώ τώρα το να μιλάτε για τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης με το καλημέρα λέγοντας είναι ψεύτης. Συγγνώμη, αλλά θα σας ζητήσω να ανακαλέσετε.
11: Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν που σας παρακαλάμε, ελάτε να συμφωνήσουμε για να μπουν λοιπόν οι διοικήσεις ανεξάρτητες αρχές και να μην είναι ακέφαλος όπως λέτε. Κάνετε τους Κινέζους.
12: Εμείς συμφωνήσαμε και εσείς το πήρατε
11: από
12: πίσω.
11: Το Πασό.
12: Σαν να εμείς φταίμε. Γιατί μένετε σε αυτό που βολεύει εσάς επικοινωνιακά και δεν απαντάτε στο πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν κάνω κουτσομπολιό.
13: Έκανε λάθος το Πασόκ στο γεγονός ότι πήγε να δώσει συνένεση στους επικεφαλής των κάποιων αρχών.
10: Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης ρίχνει και η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η οποία εμφανίζει το κυβερνών κόμμα να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα και στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 32,2%. Δεύτερο το Πασόκ με 13,5%. Τρίτη η Πλεύση Ελευθερία συγκεντρώνει 9,5%. Η Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%. Φωνή Λογικής 3,4%. Ενώ Μέρα 25, Δημοκράτες, Νίκης, Παρτιάτες και Νέα Αριστερά καταγράφονται εκτός Δημοσκοπικής Βουλής και άλλο κόμμα απαντά το 7%.
14: Δεν υπάρχει κυβέρνηση και κόμμα που να έχει διεκδικήσει και να έχει κερδίσει τρίτη θητεία στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Και εσύ είσαι αυτή τη στιγμή 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Τι λέει αυτή τη στιγμή η περιέργεια του ατμόσφαιρου, ότι πρέπει να το κάνει.
10: Σε αυτό το κλίμα, το μανιφέστο Τσίπρα ταράζει και τα νερά τη κεντροαριστερά εν ώψη τη επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματο.
15: Έχω την εκτίμηση ότι ο κύριο Τσίπρα μέχρι τώρα, έτσι όπω τουλάχιστον αυτό το εμφάνισε, δίνει μία βαρύτητα στον ίδιο, στο πρόσωπό του δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι περιμένουμε το Μεσσία για να σώσει τη χώρα. Αυτό δεν το περιμένω, δεν προσδοκώ τέτοιο πράγμα, ούτε θεωρώ ότι θα μπορέσει να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
16: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι καταλυτικό στις νέες εξελίξεις. Mm-hmm. Και άρα υπό την έννοια αυτή, κατά την άποψή μου, είναι και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της περίοδου.
10: Μάλιστα.
16: Υπό την έννοια αυτή, ναι, συμπορευόμαστε, αν με ρωτάτε αυτό, προκειμένου να υπάρξει διέξοδος στον ελληνικό λαό.
10: Το μανιφέστο Τσίπρα αποτελεί τον προάγγελο του κόμματός του.
1: Αναμένεται λοιπόν να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει και εκεί, τι θα γίνει στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, τι θα γίνει βεβαίως και στην Νέα Δημοκρατία, διότι επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε την Πέμπτη, έχουμε και την συνεδρίαση Ελευθερικής Ομάδος, έχει προηγηθεί το άρθρο παρέμβαση σε αντιπολιτευόμενο τύπο, αυτό δεν έχει ξανασύμβει, αλλά το κάνανε οι πέντε, γιατί όχι, όλα είναι για να υπάρχει και πρώτη φορά, γιατί όχι, μεταξύ άλλων και δύο υπουργοί, πιο στενοί υπουργοί, ιδίως ο κύριος Οικονόμου, πιο στενός υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπάρχει, αλλά επιλέξανε, είπαμε, συνηθίζεται αυτά τα άρθρα, αυτές οι παρεμβάσεις να γίνονται σε συμπολιτευόμενο τύπο με την εκάστοτε κυβέρνηση. Εδώ επιλέξαν οι πέντε έναν αντιπολιτευόμενο τύπο, μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους. Όλα έχουν τη σημασία τους, όλα έχουν τη λογική τους κατά τους συγγραφείς και βεβαίως όλα αυτά θα δοθούν εξηγήσεις στην Ελευθερική Ομάδα της Δημοκρατίας, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Και εκεί λοιπόν τα όργανα, μικρότερα, περισσότερα ή λιγότερα, έχουν αρχίσει ή είναι στο κούρδισμά τους. Σωτήρα Δαμελισσία, καλημέρα. Ο Αλεχάνδρου λέει ότι μια μικρή παρατήρηση. Βγάζεις, λέει, μανιφέστο και επιθυμείς να ηγηθείς πολιτικής επιστροφής για τον κύριο Τσίπρα, μιλάει ο Αλεχάνδρου, και δεν αποδέχεις να συμμετάσχεις σε ένα σοβαρό ντοκιμαντέρ, αλλά και επιτίθεσαι στις καταξιωμένες δημοσιογράφους. Και δεν είναι σωστό. Κάτι δεν είναι σωστό, λέει ο Αλεχάνδρου. Καλημέρα, να είσαι καλά, Αλεχάνδρου. Καλημέρα, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια. Καλό πρωινό, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αλέξ, καλημέρα, καλό πρωινό. Προσοχή στο ταξίδι εκεί προς τον Βορρά και τίποτα άλλο. Είπαμε ότι έχουμε και τα χιόνια. Καλημέρα. Καλό πρωινό στους Γιώργηδες της εστίασης. Γιώργος Κοτσέρης, κύριε Κοτσέρη, να είστε καλά. Όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα, δύναμη και υγεία. Καλό πρωινό, κύριε Δάντρενε, morning sweeties. Καλημέρα στη Φωκίωνος Δέγρα και φυσικά καλημέρα, καλό πρωινό στο Γιώργο Σίσκα. Γεύσεις και αρώματα και χρώματα όπου έχει ο Γιώργος. Να είστε καλά, Γιώργο. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης της εστίασης και όλοι φυσικά εσείς οι πολύ πρωινοί στην παρέα μας εδώ στη διαδικασία, στην άνοιξη της εργασίας ή στην μετάβαση σε αυτήν. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, όπως είπαμε, ο Μάιος μας έφτασε μπρος μεταχή. Δεν προϋπαντήσαμε τα παιδιά στο Μάιο στην εξοχή, διότι χιόνια, βουνά και μέρη αποκλεισμένα από το χιόνι, δρόμοι κλειστοί. Και όμως ευτυχώς αυτό το κλίμα αλλάζει, όπως λένε και η Μετεωρολογική και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από Τρίτη Τετάρτη ξανά στο 22, 23, 24 η θερμοκρασία. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
8: Και από άνοιξη χειμώνας. Τι κι αν το ημερολόγιο γράφει 3 Μαΐου, η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά από πυκνό χιόνι που πέφτει από το βράδυ της Παρασκευής. Το καταφύγιο στο Μπάφι έχει καλυφθεί από πυκνή στρώση χιονιού, με το σκηνικό να παραπέμπει σε Δεκέμβριο.
17: Να πάμε λίγο μια βολτούρα, να παίξουμε λίγο, να χαρούμε το χιονάκι, αυτό τίποτα άλλο. Είναι κάτι πρωτοφανές για εδώ.
18: Εγώ δουλεύω στο Μπάφι, βλέπετε αυτή τη στιγμή.
19: Πόσο χιόνι έριξε?
18: Πάρα πολύ. Από χθες το βράδυ ρίχνει χιόνι, δεν έχει σταματήσει.
19: Πάνω από 10 πόντους.
18: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς, τώρα θα πάω να δω αν δεν χωθώ μέσα από τα χιόνια.
8: Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκη, καθώς στο οδόστρωμα έχει δημιουργηθεί πάγος.
19: Βρισκόμαστε στην Πάρνηθα, η ώρα είναι 10 το πρωί, σε υψόμετρο 1150 μέτρα. Και όπως μπορείτε να δείτε, το χιόνι σε πολλά σημεία ξεπερνά τα 15 εκατοστά.
8: Για τα καλά το έστρωσε και στο Μέτσοβο, με την πυκνή χιονόπτωση να δυσκολεύει την κίνηση των οδηγών στους δρόμους του χωριού. Στα Λευκά ντύθηκε και ο Παρνασσός με τους εκδρομείς να απολαμβάνουν τη βόλτα του στο χιόνι. Εντυπωσιακό το σκηνικό και στη Ζήρια, αλλά και στη λίμνη Πλαστήρα. Στην Ευρυτανία τα τζάκια άναψαν για τα καλά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, με μεγάλο μέρος της πόλης να έχει ντυθεί στα λευκά, χωρίς όμως να διαπιστώνονται προβλήματα στις μετακινήσεις.
20: Γύρω στους 3 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά ο καιρός δείχνει ότι φτιάχνει στις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, ωραία, είναι το οποίο το έχουμε συνηθίσει, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είμαστε λίγο πιο απόμερα εμείς. Έχουμε ένα πέρασμα που πάει ο δρόμος ο κεντρικός από Καρπενήσι για Τρίκελο.
8: Απίστευτο σκηνικό από την πυκνή χιονόπτωση και στον Όλυμπο, με το καταφύγιο να έχει καλυφθεί κάτω από το χιόνι. Την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση. Οι κάτοικοι της πόλης ξύπνησαν ευνηδιασμένοι από το φαινόμενο με το χαλάζι, σε αρκετές περιπτώσεις να το στρώνει στους δρόμους. Στην Άξο, σφοδροί άνεμοι σαρώνουν το νησί. Λόγω των βοριάδων στο Αιγαίο, τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά παρέμεναν δεμένα, ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά.
1: Φρένωσε καταχρηστικές πρακτικές στα καταναλωτικά δάνεια, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση εχθές. Με την έναρξη του στην εβδομαδία, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει πλαφόν στις χρεώσεις και αυστηρούς κανόνες διαφάνειας. Ήδη πάντως, οι ανακοινώσεις έχουν προκαλέσει την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης. Τα ρεπορτάζ είναι από τη Μέρη Σκανδάλη.
21: Τέλος στην παραπλάνηση και τις καταχρηστικές πρακτικές εναντίον δανειοληπτών που παίρνουν καταναλωτικά δάνεια, θέλει να βάλει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
22: Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, αλλά και σε παράτυπες πρακτικές.
21: Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει πλαφόν 30 έως 50% στο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του. Πλέον, αν κάποιος δανειστεί για παράδειγμα 10.000 ευρώ, δεν θα μπορεί ο δανειστής να ζητήσει πάνω από 15.000 ευρώ με το πλαφόν έως 50%.
23: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι πήραν ποσά κατά το παρελθόν 40-50.000 ευρώ καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και σε βάθος χρόνου, λόγω των δυσκολιών και λόγω της τοκοφορίας, κλήθηκαν να πληρώσουν έως και 200% της αρχικής αξίας του κεφαλαίου.
21: Το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που ενώ παρατηρείται σύγκληση με την υπόλοιπη ευρωζώνη στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, στα καταναλωτικά η Ελλάδα παραμένει η τρίτη πιο ακριβή χώρα.
24: Η ρύθμιση αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα περιορίσει τις καταχρηστικές πρακτικές σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου το κόστος απόκτησης καταναλωτικού δανείου είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
21: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο πιστωτής υποχρεούται να παρέχει στο δανειολήπτη ένα τυποποιημένο μικρής έκθεσης έγγραφο 2-3 σελίδων, στο οποίο θα αναγράφονται στην κορυφή και όχι κάτω-κάτω με ψηλά γράμματα το ποσό του δανείου, η διάρκεια της σύμβασης, η δόση, το επιτόκιο, το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης.
25: Ο Πρωθυπουργός έχει το θράσος να βαφτίζει την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας ως εθνική πρωτοβουλία, ενώ η κυβέρνησή του είναι εκείνη η οποία κατά εξοχήν ανέχεται καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις των τραπεζών. Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα.
26: Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών.
27: Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή.
21: Το νομοσχέδιο αναμένεται να πάει στη Βουλή μέσα στον Μάιο.
1: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Μέσω ψηφιακού ελέγχου ηλικίας γίνεται πλέον η αγορά αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. Έχουμε εντοπισμό και παραβατικών. Οπότε πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Βάσια Γκανάρα.
26: Με ένα σκανάρισμα στο κινητό γίνεται πλέον ο έλεγχος ηλικίας για την αγορά αλκοόλ και καπνικών προϊόντων με το QR code να αντικαθιστά σταδιακά την ταυτότητα.
28: Είναι το barcode το οποίο πρέπει να υπάρχουν στα καταστήματα, το σκανάρι με το κινητό του και βλέπουμε αν είναι ενήλικας ή ανήλικος. Πριν γίνει αυτό ζητάγαμε ταυτότητες. Τώρα από τη στιγμή που λειτουργεί η εφαρμογή και λειτουργεί και δίνει τα στοιχεία του, δεν χρειάζεται αυτό.
26: Η ψηφιακή επιβεβαίωση ηλικίας μέσω της πλατφόρμας salto.gov.gr επεκτείνεται σε όλη την αγορά, από περίπτερα μέχρι χώρους διασκέδασης.
0: Πάνω από 79.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη περάσει στην ψηφιακή εποχή, με περισσότερα από 88.000 σημεία πώλησης να καταγράφονται στο νέο σύστημα ελέγχου. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου στην καθημερινότητα της αγοράς.
26: Στην πράξη όμως, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ, η εικόνα διαφέρει.
2: Όχι, δεν μας ζητάνε γενικά ταυτότητα. Δεν είναι. Ναι, δεν μας έχει τύχει.
3: Όπου μου ζητάνε ταυτότητα, μου ζητάνε απλά ταυτότητα και απλά δείχνω ή το δίπλωμα μου οδήγηση ή κάτι αντίστοιχο. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα.
2: Να δω, παίρνω ναρκωτικά, βουτάκια, τσιγάρα δεν μπορούν να πάρουν. Σχεδόν γεμάτα με 15χρονα είναι τα μπαρ, τα κλαμπ ειδικά εδώ πέρα.
26: Οι έλεγχοι, όπως λένε, παραμένουν χαλαροί, ενώ νέοι τρόποι εξαπάτησης έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
4: Υπάρχουν ψεύτικα QR code πλέον που τα βάζεις από άλλον υλικό στον κόβ και περνάς. Οπότε θεωρώ ότι είναι άχρηστο αυτό. Και το έχουν και άλλα άτομα που ξέρω και μπαίνουν κανονικά.
0: Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι τα ψεύτικα?
4: Υπάρχουν εφαρμογές που κάνεις edit και πάει στο πορτοφόλι μετά και μπαίνεις σε κλαμπ έτσι και παίρνεις αλκοόλ.
5: Πλέον ζητάνε ταυτότητες αρκετά, αλλά υπάρχουν φουλ ανήλικοι. Γενικά παίρνουν με fake και μπαίνουν. Ναι, αλλά και πάλι δίνουν συνήθως, εντάξει. Στα περίπτερα ζητάνε πλέον, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά που δεν καθόλου, δίνουν τα πάντα.
0: Πιο πολύ τι βλέπετε τους ζητάνε έτσι οι ανήλικοι? Πιο πολύ είναι το αλκοόλ το θέμα ή τα τσιγάρα?
5: Τα τσιγάρα πιστεύω και τα vape.
26: Οι επαγγελματίες ζητούν σαφείς κανόνες και καλύτερη εφαρμογή.
6: Θα πρέπει να γίνει καλύτερη ενημέρωση και να απαγορευτεί κάθετα, οριζόντια και από όλες τις πλευρές να απαγορευτεί το αλκοόλ και να ελέγχουμε. Αυτή τη στιγμή τα ανήλικα αλλάζουν τις ταυτότητες.
7: Πώς
6: υπάρχει το AI που αλλάζουν ταυτότητες, μας δείχνουν άλλες ταυτότητες. Αυτό δεν υπάρχει με εφαρμογή για να το ελέγξουμε.
26: Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας events.gov.gr, κάθε ιδιωτική εκδήλωση σε κέντρο διασκέδασης με συμμετοχή ανηλίκων καταγράφεται και δηλώνεται. Μέσα σε μόλις 1,5 μήνα λειτουργίας έχουν ήδη καταγραφεί 149 εκδηλώσεις, ενώ περισσότερες από 180 επιχειρήσεις έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα.
1: Αυτά από εμάς. Θυμίζω 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα μέσω του gov.gr για τους συνταξιούχους, για το πρόγραμμα παροχών κοινωνικού τουρισμού, δημόσιες υπηρεσίες, αποκλειστικά συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Μπείτε, δείτε, διεκδικήστε. Η Αγγελική Καρδιόλακα, Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Άμα ακολουθεί ο Γιώργος Φιάλτης και 9 ώρα το βράδυ, βεβαίως, συντονιζόμαστε στην τηλεόραση του Sky για το χιλιοστό. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά. Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από το στενό του Ορμούς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της Κεντρικής Δίκης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, εχθές το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδό, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τιμή περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλέγουν οι δημοσιογράφοι Έλληνα Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του ΣΚΑ. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και λόγω προσωπικών διαφορών του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών και άλλοι 37 τραυματίστηκαν εχθές όταν ένα μεγάλο όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν της Κολομβίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο όχημα να περνά επιτυχώς ένα εμπόδιο, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρει να φρενάρει εγκαίρως, να εκτρέπεται από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε θεατές. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνίστηκε τον play-off, για τις θέσεις 5-8 στη Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός επίσης και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ αλλά με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 βαθμούς, στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Και ξεκίνησα. Ξεκίνησα λοιπόν, ψυχάλιζε. Λες, εντάξει, ψυχάλιζε, θα σταματήσει, που θα πάει. Πας. Και μετά αρχίζει και γίνεται πιο έντονη βροχή. Ωραία, παιδί μου. Ντυμένος βέβαια σχετικά καλά, όχι πολύ καλά. Και δεν σταματούσε, παιδιά, η βροχή. Και μετά έγινε και πιο έντονη, βράχηκε και η ψυχή μας βράχηκε. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ίσα και αυτό το οποίο έλεγε ο Sportcaster, βρέχει στο γήπεδο, βρέχει και σκυρκίδες. Ε, και εμείς τα ίδια πάγαμε και δεν σταματάγαμε διότι πρέπει να κάνουμε το χρόνο μας, τη διαδρομή μας. Καταλάβατε, γιατί έχουμε και τις αιμονές εμείς, τα νεούδια. Οπότε γυρίσαμε και ήμασταν και η ψυχή παγωμένη και βρεγμένη. Εν τω μεταξύ στη διαδρομή πρέπει να σας πω. Εκεί που έλεγα τα πατερημά μου, ξέρετε τώρα τι ωραία που περνάμε και τι, πώς το λένε, στον ευλογημένο τόπο, μα η μήνα βρέχει, η χιονίζει στα βόρεια. Λοιπόν, σκεφτόμουν και διάφορα πράγματα περί επικαιρότητας, να σας πω την αλήθεια, και έλεγα με αφορμή, τέλος πάντων, τώρα μην πάει το, μην σας μπερδεύω, με την Ιερά Μονή Σινά, τι να γίνεται άραγε. Θα μου πεις, τι σου ήρθε ρε ψάλτη, έλαντε. Δεν το προκάλεσα εγώ στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια. Σκεφτόμουν και έλεγα με αφορμή, γιατί έρχεται και ο Οικουμενικός και θα μιλήσει αύριο στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Την προηγούμενη φορά λέει που είχε μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν το 1999, παρακαλώ πάρα πολύ. Περάσανε 27 συναπτά έτη. Λοιπόν, και έλεγα, έρχεται ο Οικουμενικός, μάλιστα εκεί, και λέω, τι θα πει και για τους πολέμους. Ο άλλος ο Πάπας τα λέει με τους πολέμους συνέχεια. Έχει και μια κόντρα με τον Δονάλτιο, βέβαια. Εν τω μεταξύ, λέει ο Δονάλτιο, να σας το πω και αυτό, στέλνει, λέει, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, να συναντηθεί με τον Πάπα, το Λέοντα. Ο οποίος Πάπας, αν κατάλαβα καλά, σε κάποια δημοσιεύματα, διόρισε, λέει, νέο βοηθό επίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας στην Ουάσιγκτον, ένα νεαρό μαύρο παπά, μαύρο επίσκοπο. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, αλλά κλείνει η παρένθεση λοιπόν. Έρχεται ο Οικουμενικός, ο άλλος θέλει τον άλλο να φτιάξει τη σχέση γιατί τα έχει σπάσει με όλους όπως ξέρετε και λοιπά. Βέβαια ο Μέρτς έκανε κάποιες κολοτούμπες, του στείλω ότι ναι, μας παίρνετε 5.000, αλλά να ξέρετε εμείς, λέει, είμαστε, πώς το λένε, σύμμαχοι και φίλοι και πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουμε και τους δασμούς που έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από σήμερα για τα ευρωπαϊκά οχήματα, χαμός κλπ. Βγήκε και για μια ακόμα φορά ο Πολωνός Πρωθυπουργός και είπε, μα θα τα βλέπει αυτά, λέει, ο άλλος, ο Ρώσος, και θα χαίρεται για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ μας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι και άδικο εδώ που τα λέμε ο Πολωνός, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και επανερχόμενος, λοιπόν, εκεί που περπατούσα και σκεφτόμουν διάφορα πράγματα και άκουγα και τον συνάδελφο που έκανε εκπομπή το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, τι να γίνεται, λέω, με την Ιερά Μονή Σινά, τι να γίνεται με τα δικαστήρια, με τους Αιγύπτιους που είναι και φίλοι μας, για το ζήτημα και της εκκλησιαστικής περιουσίας, της μοναστηριακής περιουσίας. Και μετά σκεφτόμουν και άλλα πράγματα. Θα μου πεις, η βροχή φταίει, ψάλτη, ενδεχομένως. Ενδεχομένως, δεν λέω εγώ ότι η βροχή, το κρύο. Αφού τα πάμε. Λοιπόν, με αφορμή και την απόρριψη των 14 σημείων, θα σας πω κάποια πράγματα αργότερα, τι προτείνουν οι Ιρανοί, που φαίνεται ότι για να προτείνουν αυτά που προτείνουν δεν είναι και στα καλύτερά τους, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό είναι και μια διαδικασία διπλωματική. Με αυτά τα μεγάλα τάνκερ τα οποία θα φόρτωναν οι Ιρανοί για να τα στείλουν στους Αμερικανούς, τα θυμάστε αυτά που είχε πει ο Δονάλτιος, ότι σε ένδειξη καλής κίνησης η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να φορτώσει 10-20, πόσα ήταν αυτά τα σούπερ τάνκερ τα οποία φορτώνουν 1 εκατομμύριο βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια, και να τα στείλουν στους Αμερικανούς. Δεν έγινε ποτέ τίποτα, ή τουλάχιστον δεν μάθαμε τίποτα, καλά θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, από σήμερα ανακοινώνει ότι ξεκινάει μια επιχείρηση, η οποία θα είναι επιχείρηση συνδρομής, προσέξτε τώρα, συνδρομής, λέει, σε πλοία τα οποία είναι μπλεγμένα στον Περσικό κόλπο και θέλουν να φύγουν,
ούτως ώστε να

0: αποδεσμεύσει όλο αυτό τον όγκο των πλοίων, αλλά και των πληρωμάτων, τα οποία είναι μπλοκαρισμένα εκεί και κινδυνεύουν, θυμίζω, σύμφωνα με αυτά τα οποία υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την ιστορία των κόλπων του Ορμούς, του κόλπου του Ορμούς. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Συνεχίζω να λέω καθημερινά ότι πακιστανικά πλοία πολλά φαίνεται να έχουν το πράσινο φως οι Πακιστανοί και περνάνε, μπαίνουν, βγαίνουν, αλλά όχι μόνο οι Πακιστανοί, αλλά κυρίως οι Πακιστανοί. Υπάρχουν αρκετά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τι μας γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό. Αλλά τώρα, ας πούμε, αν μπείτε και φωτογραφίσετε την εικόνα, θα διαπιστώσετε ότι τα 5 από τα 7-8 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτά στα κρίσιμα σημεία τους πομπούς τους είναι πακιστανικά. Έχει και μερικά τα οποία είναι, ξέρω εγώ, πώς το λένε, κινέζικων συμφερόντων και λοιπά, γράφουν ότι έχουν κινέζικο πλήρωμα και λοιπά. Καταγράφεται μια ψιλοκίνησούλα. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν στην πορεία της ημέρας σήμερα με αφορμή την νέα επιχείρηση των Αμερικανών, οι οποίοι Αμερικανοί αφήνουν ενδεχόμενο να χτυπήσουν, αν και εφόσον υπάρξει ζήτημα, στην ροή των πλοίων τα οποία θα προστατεύουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, μάλιστα. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα δικά μας, τα οποία θα κουβεντιάσουμε, και τη βδομάδα αυτή φαίνεται προγραμματισμένα αρκετά πράγματα τα οποία έχουν τη δική του σημασία. Να ξαναγυρίσω πάλι στα δικά μας, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. 2 Μαΐου είχαμε, λέει, η μέση θερμοκρασία 2 Μαΐου, δηλαδή το Σάββατο, 12,3 βαθμούς Κελσίου, που ήταν η δεύτερη χαμηλότερη, λέει, από το 1890. Ωραίο. Η μέγιστη θερμοκρασία, λέει, τον Μάιο, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν, λέει, 15,2 βαθμούς Κελσίου, αν καταλαβαίνω καλά από τα στοιχεία τα οποία έχουν μπροστά μου, και είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου της Αθήνας. Κάποιοι μιλούν για την κλιματική κρίση, κάποιοι λένε ότι μια φορά στα 1000 χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια, που λέγεται το τραγούδι. Ευτυχώς νεράκι έχουμε, παιδιά, ευτυχώς νεράκι έχουμε, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά θα χρειαστεί και μέρημνα την πολιτεία. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εκεί στην Κρήτη για τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Ποσότητες νερού υπάρχουν, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει, επαναλαμβάνω, μέρημνα και για την σωστή χρήση αυτού του πολύτιμου πόρου, αλλά και έργων, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει στο μέλλον. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, τέταρτη μέρα του Μάη, η πρώτη Δευτέρα του Μάη, ανατολή του ηλίου σε 4-5 λεπτά από την ώρα που μιλάμε, και δύση στις 8:17, κυρίες και κύριοι, μη σας πω και 18. Βλέπω σήμερα το αγιολόγιο ορτολόγιο, λέει, πελαγίας της Αποταρσού Ιλαρίου Οσίου του Θαυματουργού, Νικηφόρου, Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, Λεοντίου, Αντωνίνου, Βαλεριανού, Μακροβίου και Μόνικας, Μητρός του Αγίου Αυγουστίνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα, λέει, πυροσβεστών, και είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Να είμαστε καλά, με υγεία. Πολλοίς κόσμος έλειψε αυτές τις μέρες στο εξωτερικό, από ό,τι έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοίς κόσμος. Κάτι Ισπανίες, κάτι Ιταλίες, κάτι Γαλλίες, κάτι Γερμανίες είδα, κάτι Αίγυπτο είδα. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Εν τω μεταξύ, μάθατε τα νέα, έτσι, ότι μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους έβαλε λουκέτο, γιατί μία, λέει, τα κόστη των καυσίμων, μία η κρίση η οποία εκδηλώθηκε εδώ και περίπου 2 μήνες με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει δημιουργήσει αναταραχές, επαναλαμβάνω, στις εταιρείες χαμηλού κόστους. Λοιπόν, και έβλεπα τα στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας που έλεγε ότι παρά τις προσπάθειες, λέει, που έχει κάνει να αντιμετωπίσει, να μειώσει, λέει, κάπως το δίκτυό της, να διαφοροποιήσει το πελατολόγιο της, να πουλήσει ενδεχομένως διαφορετικά τιμές κλπ, δεν τα κατάφερε και αυτό ήταν αρκούντως προβληματικό. 15.000 εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής, της εταιρείας low cost όπως λέγεται χαρακτηριστικά, χαμηλού κόστους, εκτός αγοράς. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησαν, λέει, σε εκτόξευση του λειτουργικού κόστους, το οποίο ήταν ήδη αρκετά πιεσμένο και πεπερασμένο. Κυρίως το κόστος των καυσίμων είναι, λέει, καταλυτικό. Σας έλεγα ότι, το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, από 800 τόσα δολάρια ο τόνος στα αεροπορικά καύσιμα πήγε στα 1800. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί ακρίβηναν οι τιμές τους στα εισιτήριά τους, και τυχεροί όσοι είχατε κλείσει κάποια αεροπορικά εισιτήρια πριν, αλλά και το γεγονός ότι εδώ στην Ευρώπη, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι, δεν θα έχουμε αεροπορικά καύσιμα, λέει, από τον Ιούλιο και μετά. Αυτό χτυπάει καμπανάκι και για τις τουριστικές περιοχές όπως και η δικιά μας. Εν τω μεταξύ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παίζουν ψηλά, το βλέπω και στις μεγάλες σελίδες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών μέσων για την είδηση που έρχεται, λέει, από ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου εκεί κατεγράφησαν, λέει, 3 θάνατοι που συνδέονται με πιθανή επιδημία, λέει, χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται, λέει, στον άνθρωπο αποτροκτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημερώθηκε, λέει, για περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έπλεε, λέει, στον Ατλαντικό και παρέχει υποστήριξη. Έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης και υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. Από τους 6, λέει, ανθρώπους επιβάτες του πλοίου που προσβλήθηκαν, 3 έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται, λέει, σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και επαναλαμβάνω, είναι είδηση η οποία παίζει παντού το τελευταίο τρίωρο-τετράωρο από την επιδημία του συγκεκριμένου ιού. Σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο και για αυτήν την ιστορία. Με τα αθλητικά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνυματάκια, τι να πω, ρε παιδί μου, ΑΕΚ είμαστε, ξέρετε τώρα εμείς. Λοιπόν, 0-0 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, γιατί πέσαμε εκτός. 3-1 ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού, άρα μας βοήθησε, να σας πω την αλήθεια, λιγάκι. Στην επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, θα παντεθούμε δηλαδή τους πράσινους στην Αγία Σοφιά. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία η ΑΕΚΑΡΑ είναι πρώτη με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 ή από 61 πόντους, και ο Παναθηναϊκός στους 51 πόντους. Για να δούμε τι θα δούμε, διότι ξαναλέω, ΑΕΚ είμαστε κι εμείς και ξέρουμε τι εστί φάρμακα και υπομονή για αυτή την υπόθεση. Α, δούμε τι θα κάνουμε. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου, Λάζαρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Λευτέρη Σαλαμίνα. Χαιρετισμούς. Σπύρο, καλημέρα. Από το παγωμένο Χαλάνδρι. Έχω βγει, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα πριν τη δουλειά, γιατί έφαγα το τριήμερο αρκετά. Σε καλό δρόμο είσαι, Σπύρο μου. Και εμείς μην νομίζεις τα ίδια κάναμε. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα στην πρώτη Σερών. 4 βαθμούς Κελσίου, λέει, εδώ στο Παγκαίο, με φρέσκο χιόνι στις κορυφές του. Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε με τα χιόνια, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Να πω καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μου που μας έλειψε την Παρασκευή, γιατί δεν δούλεψε. Άρα πρέπει να έλειπε και ο Δημήτρης μας. Πάει στον Ασπρόπυργο καθημερινά από την Γλυφάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, με υγεία. Λοιπόν, θυμάστε, λέει, ο Βασίλης να μας είχαν προειδοποιήσει, λέει, μετρολόγια χιόνια στην Πάρνηθα. Μα είχαν πει για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είχαν πει. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη τώρα. 7 και 4 θα είναι στην παρέα μας να μας πει, τέλος πάντων, για αυτή το γρήγορο πέρασμα της κακοκαιρίας. Βέβαια, πρέπει να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία τώρα του καιρού, ότι χθες, παρόλο που έκανε κρύο, σωστά, στην Κέρκυρα έχει 22,5 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Κέρκυρα, Λευκάδα, δηλαδή το Ιόνιο, η Άρτα κλπ. Είχαν υψηλές θερμοκρασίες. Πάνω από 21 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εμείς είμαστε στα κρύα. Δηλαδή, κάποια στιγμή εμείς το μεσημέρι στο Ομαρούς ήμασταν στους 11 βαθμούς Κελσίου με την αίσθηση στους 8. Ο μοναδικός που απολάμβανε το κρύο ήταν ο σκύλος, παιδιά. Τον πήγα βόλτα, κούραγε την ουρά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και εμείς ήμασταν σαν τα γκρεμμύδια. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, πέρασε. Τώρα όμως βλέπω πραγματικά ισχυρούς ανέμους και στα Κυκλαδονίσια και στα Δωδεκάνησα και στην Σάμο και την Ικαρία και στη Μυτιλίνη. Ενώ στην υπηρετική χώρα τα πράγματα είναι καθαρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει ανέμους. Στα ορεινά βλέπω στην Κρήτη, μπορεί και να ρίχνει η βροχή τώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο χάρτης που έχει σηκώσει πριν από λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και επίσης είμαστε και καθαρά. Δεν έχουμε σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτό μπορεί να, εκεί που έχει και κρύο δηλαδή, μπορεί να τα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Δηλαδή κάτι ψηλά στην Πάρη θα παίξει χιόνι εδώ σε εμάς. Στη... πώς το λένε, όπου έχει βουνά και χιόνισε, και στην Κορινθία και στην Αχαΐα και πάνω στη Μαγνησία, όπου είναι ψηλά, όπου έχει, προφανώς κάνει και κρύο πολύ. 2 βαθμούς τώρα στην Αλεξανδρούπολη βλέπω, που Αλεξανδρούπολη είναι παραλιακό μέρος, αλλά έχει 2 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε λίγο την επικαιρότητα. Έχουμε διάφορα να κουβεντιάσουμε και για αυτή την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, που είναι πλούσια σε επικαιρότητα και πολιτική και δημοσκοπήσεις. Σήμερα μαθαίνω θα υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Μαθαίνω επίσης ότι η κυρία Καριστιανούλη θα ανακοινώσει και το κόμμα. Προκάλεσε και μια αναταραχή, λέει ο Τσίπρας, με την ανακοίνωσή του για το, τέλος πάντων, για την πολιτική λογική του νέου κόμματος. Δεν άκουσα όμως αυτό το πλέρια δημοκρατία και με ενόχλησε, να σας πω την αλήθεια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άκριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της, όταν αναζητούνται 2 συνεργοί τους. Οι 3 κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απρόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη μέρα. Το ξέρω, παιδιά, κάθε Δευτέρα είναι τσακαροδευτέρα. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και μου λέτε πω Δευτέρα πάλι σήμερα ψάλτη κλπ. Τι να κάνουμε, παιδιά, πάντα ότι υπάρχουν και οι Δευτέρες. Υπάρχουν και Παρασκευές, αλλά υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Τι να κάνουμε, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε Παρασκευές στη ζωή μας. Συγγνώμη, Δευτέρες στη ζωή μας. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση σήμερα, ρωτάτε πρωί-πρωί, τι γίνεται, παιδιά, αυτά που ξέρετε κάθε φορά. Όπως σήμερα πρέπει να κάνω και φορολογικές δηλώσεις. Και λέω πληθυντικός αριθμός, γιατί έχω αναλάβει εγώ για τα παιδιά. Για τα παιδιά τα δικά μου είναι μεγάλα, οπότε ο πατέρας θα τα πληρώσει, καταλάβατε τώρα. Με έτσι πάει. Ωραία, βλέπω το ρεύμα ανώδο, όχι ότι τώρα ξεχάστε το. Τίποτα. Το ρεύμα ανώδο στο ποτάμι έχει κινησούλα. Παιδιά, πρωί-πρωί, να ξέρετε, για να ξεκινήσει καλά η Δευτέρα. Εχθές εντωμεταξύ μου στέλνανε διάφοροι δικοί μου οι οποίοι είχαν φύγει ο δικός και πήγανε τετραημεράκια κλπ. Εμείς ήμασταν εδώ, αυτοί ήταν εκεί, καταλάβατε τώρα. Πήγανε, υποτίθεται, κάνα δύο από αυτούς τα γατόνια. Είχαν πει ότι θα πάνε για μπάνιο στο Ιόνιο. Μη σας πω τι κάνανε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την πέσανε στα ψηλά και φάγανε, αφήσανε. Στάνες για στάνες, τίποτα. Καλώς πάντων, δεν πειράζει. Καλά να είναι και να περνάνε καλά. Κινησούλα βλέπω στο ρεύμα ανόδου, στο μετά το. Πού είναι αυτό, πού το. Μετά τη Λένορμαν, Δυραχείου, εκεί αρχίζει λίγο πιο πυκνή κίνηση. Και πάει με αυξομοιώσεις το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Ιωνία. Έτσι, στο ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω, βλέπω εκεί κίνηση και πάλι στο Καματερό. Στην γνωστή και μη εξαιρετέα Φιλής και επίσης στην άλλη μεριά, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο πυκνά τα πράγματα στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν περνάτε ακριβώς την ανηφόρα. Τέλος πάντων, ναι, τελειώνετε εκεί με την ανηφόρα και μετά έχει λίγο πιο πυκνή κίνηση. Εκεί στο Βοτανικό Κήπο φαίνεται να είναι πιο πυκνά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Χριστούς Καραμαγκά από νωρίς έχει ένα προβληματάκι. Για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Δευτέρες μας. Σωστά, σωστά. Μια παρατήρηση, γιατί μου στείλε χθες ένας φίλος μου, ο οποίος είναι φανατικός Παναθηναϊκός, μια φωτογραφία του μεγάλου Αντώνη Αντωνιάδη. Πιθανόν να ξέρετε ότι καταρχήν είναι μιας ηλικίας ο ψηλός και επίσης έχει και ζητήματα υγείας. Αρκετά σοβαρά, η αλήθεια είναι. Όμως το σημαντικό, και παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης ήταν εκεί στην ομάδα του, που την αγαπάει και την έχει ζήσει και έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι μεγάλη τιμή και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την ομάδα. Και για τον πρώην ποδοσφαιριστή, τον Αντώνη Αντωνιάδη, αλλά και για την ομάδα. Και είναι ένα παράδειγμα ο κάθε Αντώνης Αντωνιάδης. Αλλά επειδή μιλάμε για τον ψηλό και εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, επειδή θυμόμαστε και ότι διέπρεψε ο ψηλός στο ποδόσφαιρο, και μπράβο του που είναι εκεί χωρίς να υπολογίζει τις καιρικές συνθήκες. Τώρα, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, αλλά θέλω να σας τα πω από τώρα με αφορμή και την ιστορία των τιμολογίων για το ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι αυτό το μήνα ενδεχομένως να μας έσωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περίφημες ΑΠΕ. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν από τις εταιρείες, λοιπόν, μικρές και μεγάλες, καθετοποιημένες ή μη καθετοποιημένες, τα νέα τιμολόγια. Και φαίνεται, λοιπόν, ότι οι μεγάλοι πάροχοι, κάθε 2-3 είναι οι μεγάλοι πάροχοι, κρατάνε αμετάβλητες τις τιμές παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή αντιστάθμισαν τις αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων. Η μέση λίχων δρεμπορική τιμή για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 88,7 ευρώ η μεγαβατόρα, από 95 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν το Μάρτιο. Ξαναλέω, το 44% σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν της παραγωγής ενέργειας προέρχεται στη χώρα μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ το γεγονός ότι αυξήθηκε τόσο πολύ το φυσικό αέριο από την έναρξη της κρίσης δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες να μην πραγματοποιούν. Θα μου πεις τώρα είναι καλοκαίρι ψάλτη ή τέλος πάντων ανοίγει ο καιρός. Σωστό και αυτό, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα τιμολόγια, παραπάνω ξαναλέω θα πούμε στην αυριανή εκπομπή, θα έχουμε καλεσμένο για να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι. Είναι χαρακτηριστική και μια δήλωση που έκανε ο Παπασταύλου, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είπε ότι ενώ καμιά χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη από την κρίση, στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές δημιουργεί ένα ανάχωμα και είναι μια, θα έλεγε κανείς, ασφαλιστική δικλίδα. Θα διατηρηθεί, αυτό είναι ένα ερώτημα να ξέρετε, να σας πω, αλλά άμα μπούμε στη διαδικασία και βρούμε ή όχι βρούμε και αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και επενδύσεις στις μπαταρίες που σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν μπαταρίες, δηλαδή να αποθηκεύουμε το ρεύμα το οποίο προκύπτει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε τα πράγματα θα γίνουν νομίζω πολύ καλύτερα. Πράγματι το πιστεύω αυτό, διότι ουσιαστικά τι θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, ούτως ώστε να τη χρησιμοποιούμε όταν εμείς θέλουμε. Με λίγα λόγια, να απλώσουμε το χρονικό όριο το οποίο μπορούμε, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιούμε ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και τον αέρα. Τώρα, ας πάω λίγο στο να σας πω και δύο-τρεις κουβέντες από ό,τι έχουμε μάθει με αφορμή και δημοσιεύματα για την απόρριψη μεν της πρότασης της Τεχεράνης από τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι έλεγε το Σάββατο βράδυ ότι δεν έχω, λέει, δει ακόμα την πρόταση, θα τη δω, και μέσα σε 12-13-14 ώρες την απέρριψε, οι 14 προτάσεις. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι πρότεινε σύμφωνα με δημοσιεύματα η Τεχεράνη. Για να καταλάβετε τώρα και ενδεχομένως το πόσο πιο δύσκολη είναι η θέση της Τεχεράνης με αφορμή αυτά που έχουν κάνει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί με τα χτυπήματα. Λοιπόν, στην πρώτη φάση του πολέμου, στην πρώτη φάση της επόμενης μέρας, είναι, λέει, πρώτον η μετατροπή της εκεχηρίας που υπάρχει μέχρι τώρα σε μόνιμη ειρήνη, περίπου, λέει, θυμίζω 30 μέρες είναι αυτή η διαδικασία, η επανεκκίνηση του Ορμούς, των στενών του Ορμούς, του στενού του Ορμούς, αλλά ταυτόχρονα και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην εξαγωγή υδρογόνων ανθράκων από την μεριά της Τεχεράνης. Η υπογραφή, λέει, αμοιβαίας μη επίθεσης μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και Ισραήλ. Στη δεύτερη φάση η Τεχεράνη προτείνει πάγωμα εμπλουτισμού ουρανίου για τα επόμενα 15 χρόνια, θυμίζω στην αρχή έλεγε μόνο για 5 χρόνια. Μετά τα 15 χρόνια θα επιτρέπεται, λέει, εμπλουτισμός ουρανίου έως το 3,6% που θεωρείται ότι είναι ένα επίπεδο που δεν προκαλεί κινδύνους για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων, αλλά για τη χρήση του για ειρηνικούς σκοπούς που υπάρχει δικαίωμα σε χώρες να έχουν τέτοια διαδικασία. Επίσης, η Τεχεράνη βάζει πάνω στο τραπέζι να μην αποσυναρμολογηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις, και αυτή η άρση των κυρώσεων ή μάλλον και η ύπαρξη κυρώσεων από τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τεχεράνη, βήμα-βήμα να αέρονται οι κυρώσεις αυτές. Στην τρίτη μακροπρόθεσμη πορεία αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, πάντοτε με την Τεχεράνη, είναι η εκκίνηση διαπραγματεύσεων ασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Βέβαια δεν βάζει, ας πούμε, σύμφωνα με το Al Jazeera που έχει τα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή, δεν βάζει πάνω στο τραπέζι καθόλου τη συμπεριφορά της Τεχεράνης με τους Χούθη, δηλαδή τις συνεργασίες που είχε, ή με ομάδες στο Ιράκ ή με τη Χεσμπολά στο Λίβανο, που τι τραβάει και ο Λίβανος. Αυτή λοιπόν η πρόταση θεωρήθηκε μη πρέπουσα από την αμερικανική πλευρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν γίνεται δεκτή, Άρα περιμένει, έστειλε την απάντηση, πήρε την απάντηση Τεχεράνη, άρα περιμένει νέα πρόταση από τη μεριά της Τεχεράνης. Θα μου πεις, φίλε ακροατή, και για πόσο καιρό θα συνεχίζεται αυτή η διαδικασία? Πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα συνεχιστεί. Θυμίζω ότι οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους λένε, παραγγείλανε καταρχήν F-35 και F-15, σύμφωνα με δηλώσεις και του Νετανιάχου αλλά και άλλων αξιωματούχων του Ισραήλ. Η Αμερική έδωσε το πράσινο φως. Η Αμερική, θυμίζω, ότι συνεχίζει να στέλνει οπλικά συστήματα και όπλα γενικότερα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να λέει ότι εμείς είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνεχίσουμε να χτυπάμε στόχους όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στην Τεχεράνη, όπως επίσης και το γεγονός ότι συνεχίζει ο μηχανισμός ο αμερικανικός, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να στείνεται στην ευρύτερη περιοχή για πιθανά χτυπήματα, προκαλούν μια ανησυχία όχι μόνο γενικότερα αλλά και στην Τεχεράνη. Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει και απάντηση ή νέα αντιπρόταση η οποία θα ικανοποιεί την Ουάσιγκτον. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μετά το θα γυρίσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τράπεζες και για αυτά τα καταναλωτικά δάνεια. Αλήθεια, υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια 100.000 ευρώ? Εγώ ξέρω τα καταναλωτικά 5, 10, 15, άντε 20. Αλλά επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με αφορμή την κουβέντα αυτή που γίνεται, με την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. 30 έως 50% λέει για το καταναλωτικό δάνειο. Δηλαδή αν κάποιος πάρει 10 χιλιάρικα, όχι 100, μπορεί αναλόγως να δώσει πίσω από 13 μέχρι 15 χιλιάρικα. Δεν είναι πολλά λεφτά αυτά για ένα δάνειο, παραλαμβάνω, 10.000 ευρώ. Όπως επίσης, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί ρώτησα κάποια πράγματα, ενδεχομένως να αλλάξει και αυτή η λογική που υπάρχει, λέει, με κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπουν άλλοι όροι, λέει, πιο ξεκάθαροι. Το αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα, που φαίνεται, επαναλαμβάνω, να έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Buy now, pay later, που λέμε και στα ελληνικά. Ναι. Εκεί, λέει, θα μπουν, λέει, κάποιοι όροι για να προφυλάξουν τους καταναλωτές από υπερχρέωση. Θα τα πούμε αργότερα όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας σημειώσω ότι απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky ξεκινάει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παραένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή. Για όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα του παρασκηνίου που κάποιοι τα έμαθαν, έκαναν και ένα βιβλίο, και αυτό γίνεται τώρα και ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία περάσαμε, για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε και να πληρώνουμε. Απόψε το βράδυ στη τηλεόραση του Sky στις 9. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με τον Μπουφάν είμαστε, να ξέρετε, μην με ρωτάτε. Παιδιά, με τον Μπουφάν κανονικά, βέβαια εδώ έχει air condition και μηχανήματα κλπ. Οπότε πρέπει να διατηρούμε τη θερμοκρασία στα κατάλληλα σημεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κρυώναμε, δεν είναι. Επεξεγέλασε. Το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε για πολλά τώρα. Μην κρυώσουμε, αλλά μόνο μα. Μετά θα θέλουμε χρόνια για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πλάκα κάνω. Εν τω μεταξύ, μα τύπησε και η αλλεργία μέσα στο κρύο. Κάτι λέει, είχε λέει κάτι σκόρε, κάτι μόνε. Την πατήσαμε και εκεί πέρα. Χαπάκια με χαπάκια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Γεια σου Ειρήνη μου, καλημέρα στο Κρυονέρι. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι είπε ο Μπέος, ότι θα σκοτώσουν τα αδέσποτα. Μπα, δεν το ξέρω αυτό. Ο Μπέος ο δήμαρχος Βόλου. Μπα, πού να τα ξέρω κιόλα, παιδιά, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ κιόλα. Δεν γίνεται να τα παρακολουθούμε κιόλα. Λοιπόν, τώρα. Επειδή κάποιοι με ρωτάγατε και μου λέτε με αφορμή την είδηση που παίζει από χθες το βράδυ ουσιαστικά ότι έρχεται το νέο σχέδιο των Αμερικανών για να απεμπλέξουν πλοία τα οποία βρίσκονται στον κόλπο, στις 28 Φεβρουαρίου ο αριθμός των πλοίων που ήταν στον Περσικό κόλπο, δηλαδή είχαν περάσει τα στενά του Ορμούς και ήταν μέσα στον Περσικό κόλπο, ήταν λέει 1114. Ενώ λέει στις 29 Απριλίου, δύο μήνες μετά την εκδήλωση του πολέμου, μέσα στο κόλπο είναι 913 πλοία. Βέβαια, θα μου πείτε γιατί δεν μπήκαν και νέα πλοία μέσα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά σήμερα, ξαναλέω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα διεθνή τα οποία υπάρχουν, τα οποία παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων, εντός του Περσικού κόλπου είναι 913 πλοία. Την περασμένη Τετάρτη, 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια ήταν λύση στον κόλπο και καμιά εικοσαριά ήταν πλοία τα οποία μετέφεραν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Άλλη μια κατηγορία, άλλη κατηγορία. Υπάρχουν όμως και πλοία, λέει, τα οποία μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, όπως είναι φαρμακευτικά προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά και διάφορα άλλα. Σε αυτά ήταν, λέει, 118 πλοία, εκ των οποίων 30, λέει, ιρανικά, για τις ανάγκες, λέει, της χώρας, της Τεχεράνης. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε αναφορικά με τον νέο αυτόν σχεδιασμό. Υπάρχει ένα θεματάκι, από ό,τι καταλαβαίνω, μου έχετε στείλει κανένα δύο μηνύματα άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι ψιλοανησυχείτε βέβαια και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον τουρισμό, αλλά και με το νέο σύστημα που υπάρχει στα αεροδρόμια, η εφαρμογή, λέει, του συστήματος εισόδου και εξόδου για υπηκόους χωρών μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί, λέει, αρκετά προβλήματα σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Γι' αυτό, λέει, και η Ελλάδα αποφάσισε, ειδικά για τους Βρετανούς, να μην εφαρμόζει το σύστημα αυτό, για να μην τους καθυστερεί, γιατί εμείς έχουμε και μεγάλη πελατεία, τουριστική πελατεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, αυτό, λέει, δημιουργεί μια μουρμούρα για άλλους πολίτες χωρών μελών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επαφίεται, λέει, από τις χώρες, αν και εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, διότι, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως κάποιοι έχασαν, λέει, και τις πτήσεις τους λόγω αυτών των ελέγχων οι οποίοι πραγματοποιούνται, δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες που πρέπει, λέει, κλπ. Κλπ. Να μπουν στο σύστημα. Αυτό, λέει, την πρώτη φορά που έρχεται κάποιος. Μετά από εκεί πέρα τα πράγματα, λέει, γίνονται πιο απλά. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ζήτημα. Έμαθα μια μουρμούρα. Εκφράστηκε από τους τουριστικούς πράκτορες για το ζήτημα αυτό. Ενδεχομένως θα τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Για να πάμε λίγο στις τράπεζες, με αφορμή, ξαναλέω, την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει και ο αρμόδιος Υπουργός για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται. Λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης, λοιπόν, το οποίο φέρνει νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών. Μπα, καταχρηστικές συμπεριφορές, Λοιπόν, αυτά είναι, λέει, για δάνεια καταναλωτικά έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Εκεί λέει στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τις τράπεζες υπάρχουν λέει ψηλά γράμματα που ενδεχομένως να οδηγούν λέει, σε παράτυπες πρακτικές, παρά το γεγονός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το ανώτατο ύψος λέει, μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο μαζί με τους στόκους κυμαίνονται μεταξύ λέει, 30 και 50%. Δεν είναι μια μεγάλη διαφορά το 30 από το 50. Και πώς εμένα μου φαίνεται ότι όλες οι τράπεζες θα καταφέρουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να πάνε στο 50 και όχι στο 30. Θα μου πεις, ελεύθερη αγορά έχουμε ψάλτη. Σωστό, αλλά. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει λέει δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη από τη δανειακή σύμβαση την οποία υπέγραψε, ώστε μέσα σε 2 εβδομάδες, 14 μέρες, να πει δεν το θέλω ρε παιδί με το δάνειο, πάρ' το πίσω. Δεν θέλω τα λεφτά. Γιατί μου φαίνονται πολλά για να μπω στη διαδικασία. Θα πρέπει λέει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει... θα προβλέπεται λέει στη ρύθμιση για αυτού του είδους των δανείων εκτός του πλαφών το πραγματικό επιτόκιο το οποίο θα αντιστοιχεί λέει στο 40% επί του ποσού της πίστωσης. Μετά λέει αλήθεια για τα υπάρχοντα δάνεια τα καταναλωτικά εντωμεταξύ έλεγα κάποια στοιχεία να ζητήσω και παραπάνω στοιχεία να μου δώσουν περίπου λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα 94.000 δανειολήπτες έχουν πάρει λίγα καταναλωτικά δάνεια. Δεν είναι μικρή αγορά. Τα καταναλωτικά δάνεια, αν δεν κάνω λάθος από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, είναι λέει περίπου 8,5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες συνολικά που έχουν δώσει. Άρα είναι μια αγορά που έχει ενδιαφέρον νομίζω, τι λέτε κι εσείς. Αλλά επιμένω να λέω, το 30-50% μου φαίνονται πολλά λεφτά εμένα. Δεν είναι πολλά. Ξαναλέω, για 10.000 το μίνιμουμ που μπορείς να επιστρέψεις είναι 13 και να πηγαίνει μέχρι 15.000. Πολλά λεφτά. Θα μου πεις αν μπαίνουν αυτοί οι όροι και αυτές οι προϋποθέσεις και εντωμεταξύ επειδή μιλάμε χωρίς εμπράγματες εξασφαλής, άρα πρέπει λέει, να προστατευτούν και οι τράπεζες. Okay. Και επίσης σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μπουν και κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για αυτό το σύστημα που λειτουργεί τώρα, που λέει αγόρασε τώρα και πλήρωσε αργότερα. Έχουν αναπτυχθεί λέει, σε κάποιους ομίλους, όχι τραπεζικούς, επιχειρηματικούς, με διατάξεις λέει, του νομοσχεδίου θα πρέπει λέει, να γίνεται έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών πριν από την έγκριση των δανείων αυτών για να μην υπερχρεώνονται. Χρειάζεται μια μέρημνα και μια προσοχή γενικά, γιατί κάποιοι ενδεχομένως είναι περισσότερο ευάλωτοι από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά θα τα πούμε και με καλεσμένους, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα μικρά και μεγάλα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία Ανακοίνωση Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών εν διαστάσει σύζυγο του του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απροόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για την φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Αρχίζει σήμερα στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις νέες εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στο σχέδιο Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε ακόμη ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Πάντως, χθες το βράδυ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ένα δεξαμενόπλαιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, το τάνκερ έπλεε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζάιρα. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σωστά και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Παράλληλα, η ίδια υπηρεσία έκανε γνωστό ότι χθες το βράδυ ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη στα στενά του Ορμού. Η επίθεση σημειώθηκε 11 ναυτικά μίλια δυτικά της Ιρανικής πόλης Σίρικ. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο πλοίο μεταφοράς χήθεν φορτίου. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 102 δολάρια. Σε μια πρώτη παρέμβαση προχώρησε χθες ο OPEC Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η κίνηση αυτή είναι κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς ο OPEC Plus δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την αύξηση, εκτός αν τα στενά του Ορμού, τα οποία έχουν αποκλειστεί λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ανοίξουν ξανά και ξαναρχίσουν οι εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανοί είναι πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως η Αμερικανική απόφαση δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν Αμερικανικοί πυραυλοί τόμαχοι στη Γερμανία. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, αναφέρει χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Κομισιόν, ενώ διεξάγει συνομιλίες και με την Ουάσιγκτον. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, ισχυριζόμενος ότι το μπλοκ δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως ανέφερε, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα, όπως ισχύει κατά μέσο όρο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα να ένα δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Να ακούσουμε τη δήλωση Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για το θέμα.
1: Ο σκοπός είναι αυτός που θα παίρνει το δάνειο να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Θα μπει ένα πλαφόν το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50% παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
0: Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογές το συντομότερο. Προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.
2: Το να δεσμεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα απαντήσει στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι μαζικοί πληστηριασμοί, οι καταχρηστικές πρακτικές και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους.
0: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδός ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα, οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωση του, καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, θα έχει σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον τύπο. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμη ένα άλμα στο διάστημα, αναφέρει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, μεταξύ των οποίων 4 είναι θερμικοί. Όπως επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας. Στο θάνατο δύο κρατουμένων οδήγησε η συμπλοκή χθες το μεσημέρι μεταξύ περίπου 10 κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν στα πειθαρχικά κελιά στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν βαριά δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Ιρακινό και έναν Αλγερινό. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το θέμα.
3: Κάθε εφαρμογή του μνημονίου που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες επιστρέφουν παρανόμως εξαχθήσεις αρχαιότητες, αρκετές δεκάδες θα έλεγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πατρίδα τους. Ένας θησαυρός που χρονολογείται στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και δύο πολύ σπάνια νομίσματα τα οποία εξήχθησαν από παράνομη ανασκαφή το 2016.
0: Στις υπόλοιπες εξωτερικές ειδήσεις, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

0: Καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στην Τουμπά, ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίβκοβιτς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός νίκησε το Βόλο με 5-2 και ο Όφη επικράτησε στην Κρήτη του Όφη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπάγου στον τελικό του Final Four με 87-72. Η Manchester United ήταν μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε από τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά, γιατί έχουμε προβλήματα. Το λιμάνι του Πειραιά, λοιπόν, στο δεξιό στροφό του από την Ιετιόνια ακτή, όπως ξέρουμε, προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον Ισάπ και την πλατεία Υποδαμίας. Έχει ισχυρά ποτηλιαρίσματα και αρκετή κίνηση φεύγοντας από τον Πειραιά να πάμε προς την περιφερειακή Δραπετσόνας και το Εικόνιο στο ύψος των Λιπασμάτων. Και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι και την Κηφισού, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω και τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την παραλιακή. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει τα συνήθη προβλήματα, αλλά προσέξτε, δεν τελειώνουν εκεί, γιατί και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα Λυκόβρησης, έχετε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό που λέμε ακορντεόν και χαμηλές ταχύτητες. Κατεβαίνοντας την Κηφισού δεν έχουμε ακόμα σοβαρά προβλήματα, μόνο από τους Αγίους Αναργύρους προς το Περιστέρι κάποιες σημαντικές βραδιπορίες. Η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει αρκετό μποτιλιάρισμα, ομοίως και ως Καραμαγκάς. Η λεωφόρος Σχιστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής και η λεωφόρος Αθηνών από τις αρχές του δάσους Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου Μερανιά.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνω περίοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά του 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο

0: sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Sky 100,3 κρατάω την κυρία Σούζη για να κουβεντιάσουμε και λίγο αυτό που,
1: χαίρετε.
0: Που ζήσαμε το τριήμερο και βεβαίως τον άλλο καιρό από σήμερα.
1: Τον κανονικό καιρό από
0: σήμερα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν. Αυτό, το εντυπωσιακό του κόσμου, κυρία Χριστίνα, μας είναι ότι όλοι λένε, ρε παιδί μου, αυτή την γρήγορη εναλλαγή. Αυτό είναι που του πέφτει.
1: Κοίταξε, το περίεργο ήταν αυτό που συνέβη την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ναι. Την Πέμπτη είχαμε 26 βαθμούς στην Αττική και την Παρασκευή 13. Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν.
0: Εντάξει.
1: Είναι παράλογο.
0: Συμβαίνουν.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Συνέβη.
0: Ναι, okay.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν τακτικά. Ναι. Συνέβη. Αν μια φορά έχει συμβεί κάτι τέτοιο πριν από πολλά χρόνια.
0: Έχουμε στοιχεία, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι το παράλογο. Από εδώ και πέρα δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία με τη μία στους 28 βαθμούς. Σήμερα θα είναι. Και χθες είχε. Η Δυτική Ελλάδα είχε
0: 20-21-22
1: βαθμούς. Η Αττική θα βγάλει 20 σήμερα. Αύριο 22. Μεθαύριο 23-24. Θα είναι η άνοδος. Σιγά σιγά, okay. Πώς το λένε.
0: Μηματικά να σας πω, θα πάμε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και μετά θα πάμε πιο
1: και
0: πάνω.
1: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όχι. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πάνω. Άντε να είναι 26-27, για την Αττική μιλάω. 29 είχε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι πόσο είναι το κανονικό για την εποχή.
1: 25-26.
0: Άρα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα.
1: Θα είμαστε το Σαββατοκύριακο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, ας μην τρέχουμε να λέμε για 30.
0: Γιατί να τρέχουμε.
1: Μπορεί να έχει και 40. Έλεος, μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει να κάνουμε πρόγνωση 2 εβδομάδες μπροστά.
0: Αφού δεν μπορούμε να την κάνουμε προφανώς.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Ότι φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα, έτσι φαίνεται. Πόσο, θα δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Γιατί okay. Αν έχει και νοτιάδες, έχει και τίποτα σκόνη, έχει και τίποτα. Αυτό δεν πρόκειται να ανέβει.
0: Έχει σκόνη.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Πλέον,
1: αν έχει. Ναι. Okay. Ούτε είχε βέβαια με τους βοριάδες και με την βροχή.
0: Okay.
1: Ούτε έχει.
0: Τώρα έχει βοριάδες το. Αυτό το έχετε αφήσει.
1: Α, το 9 έχει τελειώσει.
0: Θα τελειώσει.
1: Ναι, τελείωσε. Όχι, έχει τελειώσει ήδη ναι. Το 9.
0: Και βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη που έχει σηκώσει η Έμι ότι έχει Κυκλάδες.
1: Στα νότιο-ανατολικά έχει.
0: Κυκλάδες,
1: έχει 7 Κυκλάδες και στα 12 8.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το 9 ήταν για λίγες ώρες.
0: Η πυρωτική Ελλάδα έχει τελειώσει, είναι καθαρή και όλα.
1: Δεν έχει και βροχές. Και η Κρήτη είχε λίγες βροχές, έχουν σταματήσει.
0: Okay.
1: Και λίγοι συνεπιάχνουν τα δωδεκάνησα τώρα και αυτά θα σταματήσουν. Τρίτη φαίνεται να έχουμε μια απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, ψηλά στα μουνά.
0: Ναι.
1: Και με τις θερμοκρασίες αυτές θα λιώσουν και τα χιόνια. Στην Πάρνηθα ήταν περίεργο το χιονάκι.
0: Το μου λέει καταρχήν.
1: Καλά, τώρα άρχισε να λιώνει.
0: Ναι, δύο παρατηρήσεις θέλω να πω. Καταρχήν μου είπαν χθες φίλοι μου στην Κορινθία πάνω ψηλά στο
1: Ιωάννη. Ναι, μου.
0: Κάργα.
1: Ναι,
0: κάργα
1: ναι.
0: Χιόνι.
1: Είναι ο συμπέθερος εκεί που έκανε φωτογραφίες.
0: Και επίσης μου κάνανε πλάκα, μου στείλανε φίλοι ακροατές από την Ισπανία που βρέθηκαν. Είχε 23 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία.
1: Ναι, όλη η Δυτική Ευρώπη είχε ναι. Πολύ ψηλές.
0: Στη Μασαλία, κολλητός μου, μου λέει στη Μασαλία, και μου έχει λίγο συννεφιά, μου λέει, αλλά βγάλαμε την Πέμπελη.
1: Την Πέμπελη. Γιατί η Ιταλία. Η Ιταλία ναι. Και αυτή είχε πάρα πολύ ζέστη όταν εμείς είχαμε το κρύο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Και επίσης το κάτι σκανδιναβικές χώρες και εκεί.
1: Και εκεί, 25 βαθμούς, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Όλοι ναι. Και λέγανε αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να κάνει τόσο κρύο.
1: Να κάνει τόσο κρύο, ακριβώς. Ναι, ναι. Γι' αυτό ήταν ακραίο. Αλήθεια είναι, ήταν ακραίο. Πάει στην ευχή του Θεού, τελειώνει. Αχρίαστο, ακραίο και αχρίαστο. Ναι. Αυτό.
0: Βέβαια, εγώ ξαναλέω χθες, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, ότι καλή ήταν η βροχούλα που έπεσε.
1: Η βροχούλα ήταν.
0: Ζημιά δεν έκανε, ελπίζω.
1: Πουθενά δεν έκανε, πουθενά δεν έκανε ζημιά. Παντού ποτιστικές. Ίσως στην Εύβοια ήταν λίγο παραπάνω, αλλά και αυτό λόγω του βορείου ρεύματος έριξε το 24ωρο δηλαδή okay. Παραπάνω. Αλλά πουθενά δεν ήταν βροχή που θα δημιουργήσει προβλήματα. Το χαλάζι που έριξε χαλάζι στη Βόρεια Εύβοια
0: ναι.
1: Και στην Κρήτη.
0: Okay.
1: Αυτό πιθανόν και να έκανε κάποια προβλήματα.
0: Δεν είμαι ζημιές σε
1: δηλαδή, εννοώ ζημιές στη Σκαλιέτη.
0: Γεωργία και λοιπά.
1: Ναι, στη Γεωργία, όχι πουθενά άλλου. Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας.
1: Άντε, καλή εβδομάδα. Καλή άνοιξη.
0: Με το καλό, με το καλό. Έχουμε και την άνοιξη. Ξεμπερδεύσουμε και με την άνοιξη. Έρθει το καλοκαίρι στη ζωή μας. Το περιμένουν τόσο πολλοί κόσμοι στο μεταξύ. Όλοι τρελοί θέλουν να πάνε για μπάνιο.
1: Να πάνε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, φύγουν, ναι. Να πέσουν. Καθίστε καλά λιγάκι, ρε παιδί μου.
1: Θα έρθει και το καλοκαίρι και μετά θα λέτε Παναγία μου σκάω. Δεν αντέχω άλλο.
0: Το ξέρεις αυτό το ζήτημα. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι.
1: Με τίποτα, με τίποτα.
0: Όταν κάνει κρύο, γιατί κάνει κρύο. Το κάνει ζέστη, γιατί κάνει ζέστη. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργη Ζαγορά Πηλίου, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει καλημέρα. Η τράπεζα θα δώσει κανένα τόκο της προκοπής, λέει στους κατόχους καταθετικού λογαριασμού ή μόνο για να παίρνουν οι νέοι ικανές. Καλημέρα από το σχολικό λεωφορείο Χαλανδρίου, Πολυδρόσου Αμαρουζίου. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Ένας φίλος μου λέει, υπάρχει λέει μία από τις συστημικές που χρεώνει λέει χρεωστική κάρτα κλπ. Παλιότερα το είχαν κάνει δωρεάν. Τώρα γίνεται λέει και πληρωμή και έχουμε λέει και 0,80 το μήνα για λογαριασμό. Είναι αυτό που σας λέω για την ιστορία. Μην τα αρχίσουμε πάλι τα ίδια, έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα, Αβραάμ, καλημέρα. Πήρε το κράτος λέει 15-20 χρόνια λέει για να διαβάσει τα ψηλά γράμματα. Πρεσβειοποία λέει ή εθελοτυφλία λέει ο Αβραάμ. Καλή εβδομάδα. Πώς πέρασες, Αβραάμ, στη Φλόρινα? Είδα που ανέβασε και φωτογραφίες. Ωραία η Φλόρινα, μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια. Όχι όλο το κομμάτι, αλλά και το κομμάτι εκεί με το ποτάμι κλπ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλήθεια, βέβαια, και εκεί κάνει κρύο αρκετό. Τώρα, 7 και 25, μετά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε για την αντιπυρική περίοδο. Ξεκίνησε από την 1η του Μάη, αλλά αυτή η αντιπυρική περίοδος έχει και ένα νέο νόμο που έχει ψηφιστεί. Θα το κουβεντιάσουμε αυτόν τον νέο νόμο με έναν καλεσμένο και θα μιλήσουμε επίσης για το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδος. Είναι μια δουλειά που προέκυψε από το Αριστοτέλειο, τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα λιγάκι. Θα είναι στην παρέα μας ο καθηγητής που υπογράφει αυτή την προσπάθεια για το νέο αντισεισμικό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό? Όχι αντισεισμικό, νέο σεισμικό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό, γιατί χρειάστηκε η συνδρομή και η προετοιμασία αυτού του σεισμικού χάρτη. 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης. Στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα από τον οδό 3 Νέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στον Πειραιά. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μακρή. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αρχίζει στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 10 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου, ρεά μου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με το καλό να περπατήσει και ο Μάιος στη ζωή μας. Αλέξανδρε, μου λέει εδώ ο Χολύπτης ότι δεν θα το βρεις το τραγούδι αυτό. Είναι μόνο για μας. Θα μας εξηγήσει μετά, άρα θα σου δώσω μια απάντηση, Αλέξανδρε, μετά. Θα σου στείλω εγώ στο mail σου για να μην έχεις την απορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Τον κάλεσα διότι είδα μια ανακοίνωση που έβγαλε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου της τρέχουσας χρονιάς, διότι, προσέξτε, φέτος έχουμε και ένα νέο, πώς να το πω τώρα, να το πω, νομικό πλαίσιο, διότι πέρασε ο νόμος Ενεργή Μάχη, που είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που επαναφέρει την πρόληψη στον πυρήνα της δασοπροστασίας. Και θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γεωργιάδη, για αυτό ακριβώς το νέο νομοθετικό πλαίσιο και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει για να έχουμε λιγότερες πληγές με τις πυρκαγιές ή από τις πυρκαγιές. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι κομβικής σημασίας αυτός ο νέος νόμος?
1: Για πολλούς λόγους. Ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο. Όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω πλέον οι περισσότεροι, οι πυρκαγιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Ουσιαστικά οι πυρκαγιές αρχίζουν και σβήνουν από τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή το ενδιάμεσο μεταξύ των αντιπυρικών περίοδων.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν γίνονται όλες οι δράσεις πρόληψης, θα έπρεπε να γίνονται όλες οι δράσεις πρόληψης, ώστε να μας βρουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου πιο έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε ξέσπασμα πυρκαγιάς υπάρξει.
0: Ναι.
1: Ο νέος νόμος λοιπόν αυτός παίρνει όντως την πρόληψη στο προσκήνιο με πολλές και διάφορες διατάξεις. Είναι όμως ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ δύσκολος, με πάρα πολλές εφαρμοστικές διατάξεις που πρέπει να ακολουθήσουν, με κοινές υπουργικές αποφάσεις, με υπουργεία να εμπλέκονται, με προδιαγραφές που πρέπει να δημιουργηθούν για τα διάφορα που προβλέπονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ψήφισή του, η οποία, να θυμίσω, ότι έτυχε ευρείας πλειοψηφίας για πολλά από τα άρθρα του,
0: ναι,
1: στη Βουλή. Αλλά, ξέρετε, είναι άλλο το να έχει
0: ψηφιστεί
1: νόμο,
0: και άλλο να εφαρμοστεί.
1: Και άλλο να το εφαρμόσει. Ναι. Ναι, ναι, ναι,
0: άρα, βάζετε κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες, κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να τρέξουν για να λειτουργήσει, για να εφαρμοστεί, αν όχι στην ολότητά του, σε ένα μεγάλο μέρος του, ο συγκεκριμένος νόμος?
1: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά που προβλέπει ο νέος νόμος θέλουν χρόνο. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία μπορούν να τρέξουν από τώρα και να δώσουν και από τώρα κάποια αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση επιστημονικών δεδομένων και επιστημόνων, όπως μετεωρολόγων, για παράδειγμα, τη δημιουργία της Unit 7, λέγεται στον νόμο, ώστε να μπορούμε να έχουμε δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, τα οποία θα βοηθήσουν πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως το να υπάρξει αυτή η κοινή γλώσσα κατά τη διάρκεια των περιστατικών, όπως για παράδειγμα να θεσπιστούν οι προδιαγραφές, μάλλον να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές για τα αντιπυρικά των Δήμων, που πολύ σωστά προβλέπονται πλέον στο καινούργιο νόμο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτή τη στιγμή ή να εκπονηθούν τα αντιπυρικά των Δήμων, αλλά πρέπει τουλάχιστον οι προδιαγραφές να τρέξουν.
0: Mm-hmm.
1: Και σιγά σιγά να αρχίζουν να βγαίνουν και όλες εκείνες οι διατάξεις και οι εφαρμοστικές που χρειάζονται για τα υπόλοιπα, ώστε στις επόμενες αντιπυρικές περιόδους να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Βλέπω, βάζετε στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήσατε, δύο πράγματα που μένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, λέτε, ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, δηλαδή για την σύσταση Μητρώου Επικουρικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας και Ενεργοποίηση Πολιτών, που για μένα είναι μείζωνο σημασίας. Αυτό σημαίνει και στο εξωτερικό βεβαίως. Πάρα πολλοί είναι οι εθελοντές και οι δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να συνδράμουν, αν και εφόσον χρειαστεί. Και βλέπω επίσης και περαιτέρω αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη.
1: Κοιτάξτε, τι γίνεται μέχρι στιγμή σε μια πυρκαγιά? Υπάρχει, να τα πάρουμε την αρχή, υπάρχουν κάποια σχέδια όπως το ΙΟΛΑ, που καταγράφονται μέσα όλες οι δυνάμεις εκείνες που έχει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος,
0: ναι,
1: και η πολιτική προστασία γενικότερα, οι οποίοι θα ανταποκριθούν και θα κληθούν σε μια πυρκαγιά. Αυτό γινόταν μέχρι στιγμής αποσπασματικά. Με το νέο νόμο τώρα τι προβλέπεται? Προβλέπεται η πλήρης καταγραφή και η κινητοποίηση του μηχανισμού όταν υπάρξει ανάγκη,
0: ναι,
1: με πολύ συγκεκριμένες μορφές. Δηλαδή έχει καταγραφεί πλήρως τι υπάρχει τριγύρω, ποια μηχανήματα σκαπτικά μπορούν να ενεργοποιηθούν, ποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν κτλ. Και έτσι γίνεται πολύ πιο δομημένα και εύκολα η κινητοποίησή τους κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Για τους εθελοντές, κυρίως πολιτικής προστασίας, και οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όντως μια αξιοποίησή τους, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά που απορρέουν και από το νόμο του 2020, τα οποία πρέπει να λυθούν ώστε αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι οργανώσεις να ενεργοποιηθούν πλήρως, εκπαιδευμένοι, σωστά, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουν τώρα, που ήδη το κάνουν καλά, για να μπορέσουν και αυτοί να προσφέρουν
0: ένα επιπλέον χέρι βοήθειας, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον όμως όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι η παρατήρηση που κάνατε ότι θέλει κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να τρέξουν, ενδεχομένως όχι όλες για φέτος, δίνει τα δεδομένα που ενδεχομένως να ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί νομίζω ότι δεν ανακαλύψαμε το κύκλο, ούτε το φως. Αλλά κάπου παίρνουμε, κάπου καταλαβαίνουμε τι ισχύει σε άλλες χώρες και προσπαθούμε και εμείς, προσαρμόζοντας αυτά τα δεδομένα στη χώρα μας, να το υλοποιήσουμε για να προστατεύσουμε και λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Ο νέος νόμος έχει ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη το τι γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά φέρνει και κάποιες καινοτομίες, όπως για παράδειγμα η ελεγχόμενη βόσκηση στο προσκήνιο, και γενικότερα ένα αρκετά πλήρες θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αν εφαρμοστεί θεωρούμε ότι θα φέρει σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της αντιμετώπισης δασικών αγιών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ,
1: για χαρά.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, το ελληνικό κομμάτι, για την αντιπυρική περίοδο που θυμίζω ότι ξεκίνησε από την Παρασκευή 1η Μαΐου. Μάλιστα βγήκαν και οι πρώτοι χάρτες που πάντοτε ανακοινώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες κλπ. Βέβαια θα μου πεις ότι πέσαμε στο Σαββατοκύριακο που οι καιρικές συνθήκες ήταν τελείως ανάποδες. Σωστό είναι αυτό. Όμως να θυμίσω ότι και φέτος είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών τα οποία εκδηλώθηκαν από Μάιο, από Μάρτιο, Μάρτιο-Απρίλιο, είχαμε αρκετά περιστατικά, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε πιο νωρίς για να προλάβουμε να έχουμε χρόνο για το επόμενο θέμα μας, που έχει να κάνει με το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας, τον οποίον παρουσίασε η ερευνητική μονάδα εδαφοδυναμικής και γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά, και περιμένεις και περιμένεις και παίρνεις τηλέφωνο και ξαναπεριμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systein Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
0: Τώρα πάω σαν τελευταία διαφήμιση, πολύ γρήγορα. Αυτό τι μου στείλε φίλη ακροάτρια, ότι έκανε κλικό κουταλιού με σίκα. Καταπληκτικό, ειδικά μέσα αν έχει και λίγο αμύγδαλο. Είναι όλα τα λεφτά, παιδιά. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
14: Μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με ορνούς. Με αρσενικά, σερνικά.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι αρσενικά. Αφρικά, το θέμα είναι να τα φας εκεί πέρα ή να τα απολαύσεις.
14: Ναι, είναι απόλαυση.
0: Πάμε.
14: Λοιπόν, ο Πειραιάς βελτιώθηκε, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε πρόβλημα στο δεξιόστροφο. Όχι όμως και η παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά, ούτε η παραλιακή προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμα. Έχουμε και εκεί μποτιλιάρισμα. Άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα, ανηφόρα Κατεχάκη εννοείται. Και πάμε και κλείνουμε με τις δύο εθνικές οδούς. Στο Σκαραμαγκά, η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου και ισχυστού γύρω στο χιλιόμετρο. Στην άλλη μεριά όμως, η Κηφισού δηλαδή, στο ανωδικό της ρεύμα από τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα ισχυρό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική οδό προς τα Κτέλ. Ανατμήματα με μποτιλιαρισματάκια. Έχει αρχίσει και η Αττική Οδός να έχετε υπόψη προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου και ο Ηλίας σας ενημερώνει τα φανάρια εκεί που η λεωφόρος Πεντέλης συναντάται με την αναπαύσεως που έρχεται από το Γέρακα και την Παπανδρέου που έρχεται από τα Αμελίσια, ας πούμε. Σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχουν φανάρια. Γιώργο μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Υπομονή, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει δυναμικά η εβδομάδα, το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιαζή Πιτυλάκη. Ο κύριος Πιτυλάκης είναι καθηγητής στο τμήμα πολιτικών μηχανικών στο Αριστοτέλειο. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τη δουλειά που έχει κάνει το τμήμα, στο οποίο είναι και ο κύριος καθηγητής, για το νέο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος λέει συντάχθηκε με βάση τις επιταγές του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού κανονισμού Ευρωκώδικας 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ο οποίος καθορίζει, λέει, τους κανόνες για μελέτη, κατασκευή, αποτίμηση και ενίσχυση κτηρίων και τεχνικών έργων στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
15: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πέντε σεισμικές ζώνες από ό,τι βλέπω χωρίζεται η χώρα μας, έναντι τρεις που υπήρχαν στον ισχύοντα κανονισμό, αν καταλαβαίνω καλά. Ποιες είναι, κύριε καθηγητά, οι βασικές αλλαγές με τα νέα δεδομένα και της δουλειάς που κάνατε?
15: Δύο λόγια πρώτα για αυτό, για την πολύ καλή εισαγωγή που έχετε κάνει. Είμαστε υποχρεωμένοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να ακολουθήσουμε τις επιταγές του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αν θέλουμε το κάνουμε ή όχι.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
15: Είμαστε υποχρεωμένοι όλες οι χώρες. Βέβαια έχουμε κάποια ευελιξία η κάθε χώρα να προσαρμόσει μερικά στοιχεία, όχι τις βασικές αρχές, σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Και αυτό λέγεται εθνικό προσάρτημα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα χρηματοδοτεί όλα αυτά βέβαια και τα επιβάλλει, έχει χρηματοδοτήσει εδώ και μία δεκαετία περίπου μια προσπάθεια να γίνει αλλαγή εκβάθρων σε ό,τι αφορά αυτού που ονομάζουμε σεισμική επικινδυνότητα και πώς θα υπολογίζουμε. Θα σας πω μόνο ένα πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα. Μέχρι σήμερα ακόμα, αν έβαζα τα δύο μου λοιπόν πόδια στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα, τα σεισμικά φορτία σχεδιασμού στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα θα ήταν διαφορετικά. Αν μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Ναι, αυτό έχει εξήγηση, είναι διαφορετική δηλαδή.
15: Εξήγηση διότι η Βουλγαρία τα έκανε από μόνη της, η Ελλάδα τα έκανε από μόνη της κλπ.
0: Μάλιστα.
15: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να τα ομογενοποιήσουμε όλα. Επομένως μια υπερδεκαετής προσπάθεια έχει καταλήξει στο ευρωπαϊκό μοντέλο αυτή τη στιγμή γύρω από τη σεισμική επικινδυνότητα.
0: Ωραία.
15: Και αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο έρχεται ο Ευρωκώδικας και λέει δεν μπορείτε να το αγνοήσετε. Και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, διότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτήθηκε για αυτόν τον σκοπό.
0: Ωραία.
15: Και ο συνδυασμός αυτών των δύο οδηγούν σε μια προσπάθεια που έχουμε κάνει. Είχα την τιμή να συμμετέχω και στα δύο αυτά, και στην αναμόρφωση του Ευρωκώδικα και σε αυτή την προσπάθεια του νέου, ας το πούμε, μοντέλου της σεισμικής επικινδυνότητας της Ευρώπης. Και θεώρησα μαζί με τους συνεργάτες μου ότι θα έπρεπε να προτείνουμε πλέον το αποτέλεσμα της ιστορίας που είναι ο νέος σεισμικός χάρτης στην Ελλάδα. Και αυτό φυσικά χωρίς καμία χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα,
15: είναι
0: πολύ.
15: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε στην ουσία αυτής της διαδικασίας.
15: Στην ουσία.
0: Καταλαβαίνω ότι έχουμε αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα.
15: Λοιπόν. Οι αλλαγές, οι σημαντικές αλλαγές είναι δύο, θα έλεγα.
0: Ναι.
15: Είναι, θα έλεγα, αναπροσαρμογές. Η μία είναι ο κορυφιακός, ο οποίος πηγαίνει στην υψηλότερη κατηγορία. Επιτέλους, θα έλεγα, έπρεπε να είχε πάει από καιρό, διότι είναι η περιοχή με την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
15: Που συγκρίνεται απολύτως με τα Επτάνησα, που εκεί παραμένει προφανώς στην πέμπτη κατηγορία, στην υψηλότερη δυνατή, αλλά σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και ένα μέρος της Δυτικής Πελοποννήσου. Θα έλεγα δυτικά από την Πάτρα,
0: ναι,
15: και κατεβαίνοντας στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
15: Αυτές είναι οι δύο σημαντικότερες. Οι άλλες είναι συμπλήν αναπροσαρμογές.
0: Βλέπω, ας πούμε, και θέλω να το κουβεντιάσουμε και για την Αττική και για τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική βλέπω...
15: Και τώρα, ακριβώς.
0: Για πέστε μας και πώς τα βλέπετε τα της Αττικής που έχουν ενδιαφέρον.
15: Η Θεσσαλονίκη είχε μια ιδιαιτερότητα σχετικά μικρή, θα έλεγα.
0: Ναι.
15: Στην ουσία την διέσχιζαν δύο ζώνες που δεν είχε κανένα νόημα αυτό δηλαδή, οπότε ενοποιήθηκε με τη Χαλκιδική. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ούτε δημιουργήσε κανένα πρόβλημα. Η Αττική είναι λίγο πιο πολύπλοκη, διότι η Αττική έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το νότιο μέρος της συνδέεται με τις Κυκλάδες που έχει τη χαμηλότερη σεισμικότητα περιοχή αυτή στην θα έλεγα, στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι.
15: Το βόρειο μέρος της είναι εν επαφή, τέλος πάντων, συνδέεται με τη Βιωτία, που είναι από τις υψηλές, είναι η δεύτερη από τις υψηλότερες σεισμικότητες και τις λοιπόν ζώνες.
0: Ναι.
15: Και η δυτική περιοχή προς την Κόρινθο και τον Πονηθιακό είναι στην Πέμπτη. Επομένως, δεν μπορούσε να έχει μία μόνο κατηγορία, μία μόνο ζώνη, διότι θα δημιουργούσε, κατά την άποψή μας πάντοτε αυτό, ένα άλμα από μια ζώνη σε μια άλλη που μπορεί να ήταν πολύ σημαντικό. Πράγμα το οποίο και αυτό δεν στέκεται. Παιδευτήκαμε πολύ γι' αυτό. Τελικά την χωρίσαμε σε τρεις ζώνες, αρχίζοντας από βόρειο-βόρειο-δυτικά να είναι η υψηλότερη και όχι βέβαια στην τέταρτη ζώνη ή στην πέμπτη, να είναι στην τρίτη ζώνη,
0: ναι.
15: Δεύτερη και στην πρώτη ζώνη όταν πηγαίνουμε πλέον προς την Άνδρο, προς την Κυκλάδα.
0: Okay. Άρα λοιπόν σε τρία κομμάτια η Αττική. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εσείς οριοθετήσατε κάποιες περιοχές. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες, πώς θα το πει κανείς, διαδικασίες στην κατασκευή ή στον έλεγχο των κτηρίων που ανήκουν στις περιοχές αυτές?
15: Θα έλεγα κατά πρώτον ο κάθε κώδικας, ο κάθε ευρωκώδικας όπως λέγεται, ναι. Ο κάθε κατασκευός αφορά κατά κύριο λόγο τις νέες κατασκευές.
0: Μάλιστα.
15: Διότι έχουμε κατασκευές αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει είτε χωρίς κανονισμό.
0: Ναι, οι παλιές κατασκευές.
15: Το 59, ναι, είναι κανονισμό του 59, για να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
15: Και είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
15: Που είναι πρώτου 1980.
0: Μάλιστα.
15: Πάρουμε τους αριθμούς. Επομένως, το πρώτο που κοιτάζει είναι από εδώ και πέρα να κάνουμε ακόμα πιο ασφαλή τα κτίρια μας. Κατά δεύτερον όμως, σε όλους τους ελέγχους, σε όλες τις ανακατασκευές, επιδιορτώσεις, ενισχύσεις και όλα αυτά, είναι καλό, είναι ένα αγκαθωτό πρόβλημα, δεν είναι εύκολο, να ακολουθούμε όσο πιο κοντά γίνεται τις νέες επιταγές.
0: Μάλιστα.
15: Και αυτό φυσικά μετά από ένα σεισμό γίνεται ακόμα πιο εμφανές και ακόμα πιο επιτακτικό. Επομένως, οι ζώνες αυτές οι οποίες προτείνουμε με τα αντίστοιχα, με τους αντίστοιχους λοιπόν, αριθμούς, με τα νούμερα τέλος πάντων που δεν είναι παρά για τους μηχανικούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από εδώ και πέρα για τις κοινές οικοδομικές κατασκευές, mm-hmm. για τα κτίρια, mm-hmm. επαυξημένα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα, που εκεί υπάρχουν πολύ αυστηροί προσδιορισμοί για το πώς θα γίνει, για τα κτίρια υψηλής σπουδαιότητας, mm-hmm. σχολεία, νοσοκομεία mm-hmm. και άλλα δημόσια κτίρια, ακόμα και για τα τεχνικά έργα. Επομένως,
0: ξεκάθαρο
15: είναι. Μα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ακολουθεί τις επιταγές του Ευρωκώδικα 8 όπως έχει αναθεωρηθεί και σημειωτέων είναι στα τελικά του στάδια η όλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φάση που θα έλεγα παίρνει τις υπογραφές, για να το πω πιο απλά, από τα...
0: Για την εφαρμογή του, κατάλαβα τι λέτε. Είναι γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείται.
15: Ναι, διότι πρέπει και να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και λοιπά. Έχει μια διαδικασία. Μέσα σε 2 χρόνια εκτιμούμε ότι πλέον θα έχει πάρει και τη σφραγίδα και θα πρέπει από εκεί και ύστερα η κάθε χώρα να τον ακολουθεί προφανώς στο 100%.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κυριαζής Πιτυλάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου, για το νέο σεισμικό χάρτη. Ξαναλέω, η Αττική λοιπόν σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Με τις προϋποθέσεις που είπε ο κύριος καθηγητής αναφορικά γιατί έγινε η δουλειά αυτή και τι σημαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν. Έχω λίγα λεπτά, εντυπωσιακό, τελειώσαμε νωρίτερα με τους καλεσμένους. Πάμε σε 2-3 μηνύματα τα οποία μου αρέσουν. Καταρχήν, μου έχετε στείλει τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Παιδιά, διεθνώς, από ό,τι βλέπω, οι αγορές που είναι ανοιχτές, δηλαδή της Ανατολής, το Brent είναι στα 108,1. Για να δούμε, γιατί φτάσαμε την περασμένη εβδομάδα 120 τόσα, και το αμερικανικό στα 101,7 χοντρικά. Χοντρικά επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει τώρα και με την επιχείρηση Ειρήνη που είπε ο πρόεδρος, που θα διώξει, θα βγάλει από τον Περσικό κόλπο. Δεν θα είναι συνοδεία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά θα είναι υπό την εποπτεία των αμερικανικών δυνάμεων και αεροσκαφών και λοιπά, τα οποία υπάρχουν ακροβολισμένα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θέλουν να φύγουν, άσχετα αν αντιδρά από τη δική του πλευρά τη δική της πλευρά η Τεχεράνη. Τώρα, η φίλη μου η Σωσό, καλημέρα Σωσό, καλημέρα στην Καλαμάτα. Πήγα μου λέει βόλτα με την Μπέμπα το Λαμπραντόρ, την άκουσε λέει, λίγο από το κρύο. Εμείς αντίθετα αγαπητή Σωσό, νομίζω ότι ήταν η ουρά κάγκελο από το κρύο ο Κοκερίνος. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, λέει το εξής όμως Σωσό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον για να κλείσουμε έτσι. Ο γιος δίνει πανελλήνιες και τα νεύρα λέει πάλλονται. Και τα δικά του και των γονέων. Γιατί τόση ταραχή ρε παιδί μου, λέει. Από το φροντιστήριο κυρίως. Δηλαδή στο σχολείο είναι απόλυτα ζεν. Ίδια κατάσταση λέει και πριν 40 χρόνια, λέω το υπόλοιπο, που έδινα εγώ, λέει η φίλη μου, η Σωσό εξετάσεις. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία γενικά. Με τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές εξετάσεις, όπως θέλετε να το πείτε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα παιδιά συνεχίζουν και δίνουν και γράφουν κάθε Σαββατοκύριακο. Τελειώνουν 15 του μηνός στα σχολεία, στα Λύκεια. Μετά ξεκινάνε οι εσωτερικές εξετάσεις και πάμε μετά στις γενικές εξετάσεις που πρέπει να γράψουν τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Υπομονή, το φάγανε το γάιδαρο, έμεινε μόνο η ουρά, η φούντα. Η φούντα της ουράς εννοώ, έτσι μην τρελαθούμε και τελείως. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
16: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Ναι, έλα Γιώργο.
25: Έλα, λέ.
24: Μ' ακούς?
25: Σ' ακούω.
24: Ο μικρός.
25: Τι?
24: Είπε την πρώτη του λέξη.
25: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
24: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
25: Τι?
24: Είπε μπα.
25: Είπε μπαμά.
24: Όχι.
25: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
24: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
25: Μπάλα.
24: Ναι.
25: Είπε μπάλα.
24: Είπε μπάλα.
25: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή τόσο από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, όσο και από το Φαλερικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του ορμού με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης, χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νιούαρκ κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού. Όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος προσθήκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Παρατηρήθηκαν μικρές ζημίες στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνησε πως το αεροδρόμιο λειτουργήσε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρη μας στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές απόψεων, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς σε συνέντευξή του. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Τραμπ μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί Tomahawk στη Γερμανία. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιματέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν δημοσιογράφη Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλαιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τροκτικά. Αρχίζει αυτή την ώρα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού!
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα με όσες και όσους δεν τα είπαμε. Σήμερα 4 του μηνός Μαΐου. Έρχεται η άνοιξη μετά από το χειμωνιάτικο διάλειμμα. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά το γεγονός ότι τα ορεινά μας, ακόμη και τα του λεκανοπεδίου στην κορυφή έχουν χιόνι. Πολύ εντυπωσιακό για τις πρώτες μέρες του μηνός Μαΐου. Δεν ξέρω, είναι ο καιρός, έχει τελαθεί. Εμείς συμβαδίζουμε με την τέλα του, τι να σας πω. Σε κάθε περίπτωση το είδαμε και αυτό στη ζωή μας, έτσι για να το θυμόμαστε, ότι μια πορτομαγιά του 2026... στην Ελλάδα χιόνισε και δυνατά όσο δεν χιόνισε όλο το χειμώνα. Το λέω σχηματικά. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ελπίζω και εύχομαι αυτό το τριήμερο ή τετραήμερο, ανάλογα πώς το χρησιμοποιήσατε, να ήταν ωραίο, ανακουφιστικό, ξεκούραστο για εσάς. Τώρα υπάρχει και εκείνη η εκδοχή που λέει ότι άντε επιτέλους να γυρίσουμε στη δουλειά να ξεκουραστούμε. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, δεν λέω ότι είναι η συνήθις, αλλά κάποιες φορές στην εκδρομή μπορεί να κουραστείς περισσότερο, οπότε πας στη δουλειά. Το ακούω συνήθως στις οικογένειες με παιδιά που λένε άντε να πάμε στη δουλειά να ξεκουραστούμε λίγο, το Σαββατοκύριακο ήταν φρικώδες. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα παιδιά, μέχρι να πάρουν το δρόμο τους και να μεγαλώσουν έχουν κόπο, θέλουν χρόνο. Πάμε δημιουργικό χρόνο, όπως λένε τα παιδιά και το ζητούν. Λίγος χρόνος μεν, αλλά να είναι δημιουργικός αυτός ο χρόνος, να είναι καλή η επαφή. Ξεκινούμε.

Αυτός είναι ένας νεαρός, ο οποίος λέει τόσο ωραίο αυτό το κομμάτι, τόσο ατμοσφαιρικά που θυμίζει τον Πρίσλεϊ. Ο Έλιοτ Τζέιμς Ρέι. Τον καλωσορίζουμε σε ένα ωραίο κομμάτι, το οποίο και αυτός τώρα το ερμηνεύει υπέροχα. Προσπαθώ να ξεκινήσουμε με τον δυνατότερο, ηρεμότερο τρόπο. Every night, every day. Και για την εκκίνηση, κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι που έμαθα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Στον Δήμο όπου κατοικώ, φίλες και φίλοι, στον Δήμο Βρυλισσίων, έχουμε ένα αξιοπρόσεκτο δεδομένο σε επίπεδο συνανθρώπου μας, που το έμαθα προχθές και θέλω να το αναγγείλω. Στο Δήμο μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος κύριος Γιάννης Πισημίσης, και μπράβο του, επέλεξε να βάλει στο ψηφοδέλτιό του ως υποψήφιο όταν κατέβαινε στις δημοτικές εκλογές τον κύριο Γιάννη Μπίτα. Ποιος είναι ο κύριος Μπίτας? Τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Ο κύριος Μπίτας είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Υπηρετεί στο ΤΜΗΤΑΣ. Τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας?

Εννοείται, οφείλω να το πω εκ των προτέρων, ότι ο κύριος Μπίτας δεν αμείβεται για αυτή την εργασία. Κατ' ουσίαν δεν αμείβεται, γιατί ο ίδιος είναι της, του εθελοντισμού και της προσφοράς. Και είχε αναλάβει λοιπόν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Θα μου πεις τώρα τι διαφορετικό έχει, τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας. Τόσοι και τόσοι είναι αντιδημαρχαίοι σε όλη την Ελλάδα, τόσοι και τόσοι είναι αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας. Τι κάνει αυτός ο κύριος Μπίτας επιτέλους, γιατί τον αναφέρεις? Τον αναφέρω διότι ο αστυνομικός κύριος Μπίτας, ο οποίος εξελέγει δημοτικό σύμβουλος και υπηρετεί αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, γιατί αυτό είναι το τρέλα, αυτή είναι η τρέλα του. Αυτό είναι το, τι να το πω, το ψώνιο του, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εξελέγει αντιδήμαρχος της χρονιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Να λοιπόν μια πολύ ωραία διάκριση, να λοιπόν ένα φωτεινό παράδειγμα και άλλοι όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, να λοιπόν να θυμόσαστε, ένας αστυνομικός στο τμήμα ασφαλείας Βρυλισσίων είναι και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στην πολιτική προστασία, αμυστή, το ξαναλέω τρίτη φορά, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, διότι μαζί με τις καλές αναφορές φουντώνει και η διάθεση σε ορισμένους του φθόνου. Είναι σαν να καλλιεργείς το φθόνο και να ρίχνεις σπόρους φθόνου όταν λες καμιά καλή κουβέντα στους ανθρώπους. Έχουμε και άλλο τραγούδι όμως για τη συνέχεια.

Πάρτε το και σαν συνέχεια της εκδρομής σας. Tom Jones, τα παλιά.

Ο κύριος Πέτρος Πλακιάς είναι ένας φίλος της παρέας μας εδώ, ο οποίος, όπως μου γράφει, του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast που ακούει, τα θέματα ιστορίας, ευρωπαϊκής, βαλκανικών ζητημάτων και γενικώς τα απολαμβάνει ο άνθρωπος. Μην ξεχνάτε, Spotify, Πορτοσάλτε Playlist, και κατεβαίνουν όλα τα θέματα που έχουμε αναρτήσει. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τα 160 podcast σε αυτήν την συλλογή και έχουμε ακόμη, τι να σας πω. Γιατί όμως τώρα τον προκαλεί έτσι, τι του έδωσε την αφορμή να μας γράψει, γιατί? Λοιπόν, θέλει να θίξει ένα θέμα που έχει σχέση με αυτό που εμείς ονομάζουμε διαβάσεις πεζών, τις οποίες διαβάσεις πεζών δεν τηρούμε και όποιος τις στηρίσει μπορεί να πέσει κανένας άλλος πάνω του από πίσω. Γενικώς διαβάσεις πεζών που δεν σημαίνονται και από τους δήμους μας, δεν κάνουν αυτή την εσωτερική δουλειά να επισημαίνουν, να βάφουν δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, τη διάβαση πεζών. Όποιο κράτος της Ευρώπης, και όχι μόνο στην Ευρώπη, επισκεφθείς, βλέπεις ότι και μόνο στην πρόθεση του πεζού, λέει ο κύριος Πλακιάς, να περάσει τον δρόμο, ακόμα και διάβαση να μην υπάρχει, ο οδηγός σταματάει, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μου λέει, μου γράφει, δεν αναφέρομαι μόνο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε ακόμη, προσέξτε τώρα, πάμε στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, οπουδήποτε πάμε στα Σκόπια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, όπου πλέον δεν υπάρχει και έλεγχος στα σύνορα. Οπότε φανταστείτε το σοκ που παθαίνει κανείς, θετικά το λέω, όταν στα 3 μόλις χιλιόμετρα από την Ελλάδα μπαίνει στο πρώτο βουλγαρικό χωριό και εκεί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σταματούν, σταματά αμέσως το αυτοκίνητο όταν διαβεί το δρόμο ο πεζός. Και εμείς φυσικά, μου λέει, αλλά το κάνουμε όταν δεν είμαστε στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία αυστηρότερα μέτρα που έχουν αρχίσει σχετικά με τα αλκοτέστ, όπου βλέπει τη συντηρητική πλειοψηφία να συμμορφώνεται λόγω των σουχτερών προστήμων. Δείτε σας παρακαλώ το συγκεκριμένο με κάποιον υπεύθυνο υπουργό, γραμματέα, δεν γνωρίζω, να γίνει κάτι πραγματικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το οποίο συναντούμε, και προφανώς δεν θα σταματήσει αν δεν κοπούν και κάποιοι

0: Ποια πρόστιμα? Λέει ο κύριος Πέτρος Πλακιάς. Δεν ξέρω, εάν κάποιος από την διοίκηση ενδιαφέρεται να επαναφέρουμε την εφαρμογή της διάβασης των πεζών, όπου δεν θα κάνεις σήμα ως πεζός στον οδηγό, αλλά ο οδηγός αυτομάτως, όταν βλέπει στις δύο άκρες του πεζοδρομίου μπροστά σε μία διάβαση πεζών, έστω και αν δεν είναι βαμμένη πρόσφατα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι διάβαση πεζών, το βλέπεις δηλαδή. Αν δεν μπορεί να το δεις, δεν ξέρω αν πρέπει να οδηγείς. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, αλλά ακόμη και η πιο αχνή διάβαση πεζών δείχνει ότι είναι διάβαση πεζών. Σε αυτή την περίπτωση, αντί λοιπόν ο πεζός να κοιτάζει απορριμμένος ή όταν κάποιος σταματήσει, το κάνω συνήθως, ο πεζός να απορεί ακόμη περισσότερο που ένας σταμάτησε, γιατί ξέρει ότι ο επόμενος δεν θα σταματήσει, και αυτό σας το έχω εξηγήσει, το συναντώ πολλές φορές εκεί στην λεωφόρα στην Κηφισίας, αμέσως μετά τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, στο ανωδικό ρεύμα απέναντι από το σούπερ μάρκετ, στην ευθεία του σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν υπάρχει διάβαση πεζών και στις δύο κατευθύνσεις, και στην ανωδική και στην καθοδική από Κηφισίας προς Βασιλής Σοφίας. Αν λοιπόν σταματήσεις εκεί, ξέρουν οι πεζοί, που είναι αρκετοί οι άνθρωποι, για να περάσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διάβαση πεζών, ανεξαρτήτως αν λίγο πιο κάτω έχει φανάρι. Όπου έχει διάβαση πεζών, σημαίνει για να μπει, και η διάβαση πεζών κάποιο λόγο είχε για να μπει εκεί. Μπράβο. Το λέω για τους συναδέλφους οδηγούς. Λοιπόν, είναι τόσο δύσπιστοι οι άνθρωποι, σε κοιτούν στα μάτια, σου λέει τώρα αυτό σταμάτησε, ο άλλος θα σταματήσει. Συνήθως περνούν άλλα 2-3 αυτοκίνητα την ώρα που κάποιος έχει σταματήσει. Δύσκολα να φρενάρουμε όλοι μαζί σε μια ευθεία, έτσι ώστε να νιώσει εμπιστοσύνη ο πεζός ή η πεζή, δεν είναι ένας μόνο, ότι μπορούν να περάσουν. Πάμε στην επόμενη έτσι ωραία γλυκιά παρατήρηση από έναν άλλον φίλο μας, τον Χρήστο. Ο Χρήστος Λούλης, λοιπόν, μου γράφει και αυτό στο portosalta.gr, ξεκινήσουμε ωραία και χαλαρά σήμερα την ημέρα μας. Μου λέει, θα ήθελα να σας περιγράψω ένα περιστατικό που μου συνέβη στην Κύπρο. Στο τέλος μιας εργασιακής ημέρας, ο οδηγός της εταιρείας για την οποία κατέβηκα στη Μεγαλόνισο με οδηγούσε στο ξενοδοχείο. Μας σταμάτησε η τροχέα και ενημέρωσε τον οδηγό πως η κάμερα που περάσαμε γύρω στα 100-150 μέτρα πιο πίσω είχε καταγράψει την πινακίδα και σε άμεσο χρόνο είχε διασταυρώσει ότι δεν είχαν πληρωθεί τα αντίστοιχα με εμάς τέλη κυκλοφορίας. Έδωσε λοιπόν η κάμερα σήμα στον αστυνομικό που περίμενε πιο κάτω να μας σταματήσει και να ενημερώσει τον οδηγό για την παράβαση. Ένας πολύ ευγενικός αστυνομικός ενημέρωσε έναν πολύ ήρεμο οδηγό και είχαμε ξεμπερδέψει όμορφα και ωραία σε 5 λεπτά. Σας ερωτώ, είναι σίγουρα Έλληνες οι Κύπροι οι αδελφοί μας? Να, το είναι πολύ ωραίο ερώτημα, εξαιρετικό ερώτημα του αγαπητού Χρήστου Λούλη, δεν γνωρίζουμε με τον άνθρωπο, αλλά μπράβο, θέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι παράμετρο να ξεκινήσουμε Δευτέρα ήρεμα, ωραία και χαλαρά, προτού εμπλακούμε με την πολιτική. Πέρα από αυτό το περιστατικό, σκέφτομαι, συνεχίζει ο άνθρωπος στην επιστολή του στο portosalta.gr, πόσο το περιβάλλον υποβάλλει τους πολίτες τη συμπεριφορά τους. Από τους δρόμους που δεν έχουν ούτε μία λακκούβα. Περιγράφει την κυπριακή πραγματικότητα, έτσι. Τα πεζοδρόμια που είναι καθαρά και ευρύχωρα. Την χωροταξία της πόλης και των προαστίων. Τα πρανείς τους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους που είναι φροντισμένα και πράσινα. Παρόλο που έχουν πρόβλημα με το νερό διαχρονικά στην Κύπρο. Εισπράττει κανείς την αίσθηση ότι η εκεί πολιτεία και η κοινωνία σέβεται τον δημόσιο χώρο. Έτσι δεν σου πάει η καρδιά να μην τον σεβαστείς κι εσύ. Ένα παράδειγμα μιας πτυχής της ζωής μιας χώρας όπως αυτή η κυκλοφορία φανερώνει κατά τη γνώμη μου ένα μοτίβο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές. Δεν είναι τέλεια η Κύπρος, αλίμονο. Όμως κάθε φορά που γυρνώ στην Ελλάδα πονάει η ψυχή μου. Πότε πήραμε διαζύγιο από την καθαριότητα και την καλαισθησία? Μήπως δεν είχαμε ποτέ καλή σχέση? Θα μου άρεσε να ασχοληθείτε, αν θέλετε κι εσείς, στις σαββατιάτικες εκπομπές σας με το θέμα της οργάνωσης του δημόσιου χώρου που ακουμπάει ως και το θέμα της μη ύπαρξης αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής λογικής και μελέτης. Έχω την αίσθηση ότι το αλαλούμ των δρόμων και των πόλεων δημιουργεί αλαλούμ και στον εσωτερικό μας ψυχισμό ως πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, Χρήστος Λούλης. Πολύ ωραίος προβληματισμός, αγαπητέ κύριε Λούλη, αγαπητέ Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για αυτά που μου γράφετε. Σε έναν βαθμό τα έχω χειριστεί. Τα έχω χειριστεί σε εκείνη την μεγάλη σειρά που έκανα για την μεταπολίτευση. Είχα αγγίξει τέτοια θέματα, όμως να τα επαναφέρω, να το ξανανοίξουμε συζήτηση στις σαββατιάτικες εκπομπές, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ θα ήθελα, αν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι από εσάς, ενώ από το κοινό, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν αγαπούμε το δημόσιο χώρο, γιατί δεν το σεβόμαστε, γιατί δεν μας αρέσουν τα πεζοδρόμια, γιατί δεν παραχωρούμε χώρο από το οικόπεδό μας να φτιαχτεί πεζοδρόμιο. Να το πω αλλιώς, γιατί το κράτος ποτέ δεν είπε αυτό είναι το σχέδιο πόλης, κτυπιέσαι δεν κτυπιέσαι, όσο και να ταμπουρωθείς με το δίκανο το κομμένο ή χωρίς κομμένο, το κομμάτι αυτό από το οικόπεδό σου θα δοθεί για να γίνει πεζοδρόμιο. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνεις από το οικόπεδο κατευθείαν στον δρόμο, δεν είναι λογικό. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η εφταξία στην Κύπρο από την άλλη πλευρά? Δεν ξέρω. Εγώ απλώς θέτω ένα προβληματισμό. Μου αρέσει το θέμα, αγαπητέ Χρήστο, αγαπητέ κύριε Λούλη. Γι' αυτό και ανοίγω λοιπόν. Εγώ θα αναζητήσω συνομιλητάς, αλλά αν ενδιαφέρεστε, πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε και μαζί, με εσάς δηλαδή, με ανθρώπους που δεν γνωρίζω εκ των προτέρων. Θέτω έναν προβληματισμό. Θα ήθελα να απαντήσει ο καθένας μόνος του τώρα, γιατί δεν είναι η ώρα. Πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα. Μήπως λέω, μήπως διαρωτώ με φωναχτά, η βρετανική κυριαρχία στο νησί επί δεκαετίες, η βρετανική κυριαρχία, η προϋπάρχουσα βρετανική επικυριαρχία, πείτε το όπως θέλετε, αυτή για την οποία οι Κύπροι πολέμησαν και έδωσαν το αίμα τους για την ανεξαρτησία, λέω μήπως, διαρωτώ με φωναχτά, μήπως αυτή η επικυριαρχία βρετανική, λέω, μην παρεξηγηθώ, καταλάβατε, το πάω σκοπίμως αργά, άφησε κάποια κατάλοιπα τέτοια ώστε και στη συνέχεια οι γενιές που ακολούθησαν, 2-3 γενιές μετά, οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχει μια εφταξία η οποία από κάπου προέρχεται. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ δεν είμαι της άποψης, ξέρετε, ότι είναι πεφωτισμένες οι κοινωνίες από μόνες τους. Όχι. Οι κοινωνίες είναι αυτό που λέμε κανοναρχούνται. Υπό μία προϋπόθεση, να εφαρμόζεται ο κανόνας. Στον τόπο μας δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ο κανόνας δεν εφαρμόζεται. Τα λέγαμε και το πρωί της Παρασκευής, 1η Μαΐου. Να τα επαναλάβω και τώρα, σε λίγο θα τα επαναλάβω, φίλες και φίλοι, για το γεγονός ότι επί 40 λεπτά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προπυλακιζόταν λεκτικά. 40 λεπτά τον βρίζανε, για να το πω ελληνικά, να το καταλαβαίνουμε. 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν τον αντιπρίτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας. Ο φίλος μου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, πέραν από ότι είναι ένας άριστος επιστήμον, εξέχων ιστορικός, με την έρευνά του, με τα βιβλία του, με την διδακτική του δυνότητα, με τις εκπομπές του, με τα ντοκιμαντέρ στα οποία έχει συμμετάσχει κτλ. Είναι ένας άνθρωπος γλυκύτατος, πράος, ήρεμος. Ακόμη και τη διαφωνία του την εξωτερικεύει με έναν τρόπο με συστολή, εσωτερικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να του αντιμιλήσεις φωναχτά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ γίδας. Δηλαδή η γίδα είναι, τι να σου πω, είναι Βερσαλίες, ας πούμε, είναι η γίδα είναι Cambridge, η γίδα είναι Eton, πρέπει να είσαι πάρα πολύ βόδι, πιο βόδι, το βόδι είναι Harvard, ας πούμε, για να είσαι ένας τελειωμένος, εσμός τελειωμένων, για να βρίζουν επί 40 λεπτά έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε πια σε ένα σημείο και είπε στον διπλανό του δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά, φέρτε ένα στενοφόρο να πάω στο νοσοκομείο, και πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, και μόλις άκουσαν όλοι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, θα σας πω όμως ποιοι είναι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, το πάω να σας το εξελίξω, όταν άκουσαν ότι πια φωνάζει στενοφόρο, είπαν ρε εσείς θα μας μείνει στα χέρια, πάμε να φύγουμε. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν ούτε αυτό που λέμε έξω πανεπιστημιακοί, που ξέρετε το λέει ο αριστερός λυρισμός, ότι δεν ήταν ούτε το παρακράτος, ούτε έξω πανεπιστημιακοί. Όχι, όχι, λατρεμένοι μου και λαμετρεμένος μου, ξέρω, συμπεριλαμβάνω και τους αριστερούς της παρέας που έχουμε εδώ. Ήταν καθηγητές συνάδελφοί του, κουκουέδες και λοιποί αριστεροί, οι οποίοι επί 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν. Δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό, το αντιλαμβάνεστε έτσι. Γιατί τον εξεφτέλιζαν? Γιατί ο κύριος Μιχαηλίδης μαζί και ο πρίτανης κύριος Αναστασιάδης προσπαθούν να βάλουν τάξη στην φοιτητική εστία, το έντρι των οποίων, της οποίας δωμάτια, το έντρι των δωματίων, τα διαχειρίζονται όπως ακριβώς γουστάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι τον προπυλάκιζαν, για να μην μπει τάξη στην φοιτητική εστία. Μου έχει στείλει ένας άλλος άνθρωπος την ανακοίνωση των κουκουέδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λένε από τι είναι αυτά που τους ενοχλούν. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να καταλάβετε πώς δεν θέλουν όλη αυτή η αριστερά να μπει τάξη στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ήρθε και η ώρα τώρα για τον Πρίτανη, τον κύριο Αναστασιάδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και για τους αντιπριτάνης και για τον κύριο Μιχαηλίδη, η στιγμή των πειθαρχικών κυρώσεων για τέτοιου τύπου συμπεριφορές καθηγητών, υποτίθεται καθηγητών, οι οποίοι προπυλακίζουν συναδέλφους τους λεκτικά μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μήπως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, το τζαμπουκά της αριστεράς που γουστάρει να κάνει υποκαθιστώντας ό,τι γουστάρει να κάνει, υποκαθιστώντας κάθε έννοια τάξεως και κάθε έννοια κανονικότητας. Μήπως, για να δούμε. Διαλυματάκι. Στο διαλυματάκι, κυρίες και κύριοι, έχουμε την Εθνική Ασφαλιστική από σήμερα μαζί μας. Και τώρα λοιπόν στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δορίζει 12 οχήματα τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας Θεσσαλίας, όποτε και αν τα χρειαστεί. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο μας. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηναίων από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχεδίου Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Περιστατικό με πυροβολισμού σε κάμπινγκ στην Οκλαχώμα των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν οι Αμερικανικές αρχές, ενώ υπάρχουν αναφορές σε μέσα ενημέρωση για τουλάχιστον 10 τραυματίες. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 λοδαποί και ένα μεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα, καλό μήνα να έχουμε. Για όσους δεν τα είπαμε την περασμένη Παρασκευή, δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ξεκινούμε την εβδομάδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο Δημήτρης Κολομιχάλης τώρα. Πάμε. Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, καλό μήνα. Θα σας κάνω την καρδιά περιβόλη όμως, γιατί έχουμε πολλή κίνηση. Γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη και φίλες και φίλοι, θα καθυστερήσετε πολύ και κυρίως όσοι μπαίνετε προς την Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών. Από την Ακαδημία Πλάτωνος δηλαδή προς την πλατεία Καραϊσκάκη και στα κίνητη. Αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι γύρω-γύρω και η Κωνσταντινούπολη βεβαίως. Χαλασμένα φανάρια, λεωφόρο Πεντέλης με την αναπαύσεω που έρχεται από το Γέρα και την Παπανδρέου από τα Μελίσια. Σε εκείνο τον κόμβο, χαλασμένα φανάρια έχουν γίνει ήδη 2 τροχαία ατυχήματα. Προσοχή. Η άνοδος Γαλατσίου έχει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά τα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, που ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα έχει καθυστέρηση σημαντική. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας και τα 2 ρεύματα της παραλιακής. Καινούριο φρούτο αυτό, Άρη. και δηλαδή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ. Είναι καινούργιο αυτό. Κάθε πρωί, σχεδόν κάθε πρωί, προς τη Γλυφάδα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ίσως δουλεύουν και δουλεύει και από εκεί κόσμος, ίσως. Ναι, τι να πω.
20: Δουλεύει, είναι ναι. Και τα έργα βέβαια.
0: Έργα είναι, αλλά... είναι και το ελληνικό με είχαν τελειώσει.
20: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κι εμείς.
13: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μια ουράνια φωνή τώρα. Η Ιζαμπέλ Λαρόσα.

0: μπορεί να είμαι παλιωμοδίτης στα γούστα, αλλά έχω συμβούλους νέας γενιάς. Και οι σύμβουλοι 20ετής ξέρουν καλύτερα από εμάς, εννοείται. Οι σωστά εκπαιδευμένοι και οι μαθημένοι στην εκπαίδευση νέα γενιά ξέρει να επιλέγει πολύ πολύ καλύτερα. Σημασία έχει πάντα η προπαίδειά της. Ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή εκθιάζοντας έναν συνάνθρωπό μου που ήταν συνάνθρωπό μας, τον οποίο δεν γνώριζα, τον έμαθα προχθές το Σάββατο. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπίτας, αστυνομικός, υπηρετής στο Τμήμα Ασφαλείας Βρυλισσίων, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Γιάννη Πισημίση, τον οποίο ο Δήμαρχος τον τοποθέτησε αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας. Αμισθή δίνει, προσφέρει ο κύριος Μπίτας, ο οποίος και εξελέγει αντιδήμαρχος της Χωνιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αγαπητέ μου Άρη, μου γράφει ο απερχόμενος, ο παραιτηθής Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός διετελέσας πολιτικής προστασίας. Σε ακούω στο ραδιόφωνο και προς επίρρωση το λεγόμενο σου, ο Μπίτας και γενικά η πολιτική προστασία Βρυλισσίων ήταν εξαιρετική για το 2025. Μιλώ σαν ως ένας ο οποίος συνεργάστηκα και με 332 δήμους της χώρας ταυτοχρόνως. Καλημέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι ξανά ο Skype που αγαπούμε και θέλουμε, κυρίες και κύριοι. Σας βγάζω τα γούστα μου τώρα στις 9 το βράδυ και για 6 εβδομάδες κάθε Δευτέρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων στη σωστή ώρα και όχι μετά τη νύχτα στα χαράματα όταν οι άνθρωποι πέφτουν να πάνε να... Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιος καλός άνθρωπος είχε αυτή την ιδέα, ποιος περίφημος, δεν ξέρω τι να σας πω. Ό,τι ενημερωτική εκπομπή υπήρχε τη βάζουμε μετά τα μεσάνυχτα, διότι είναι η ώρα που είναι ξύπνοι όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι το πρωί δεν δουλεύει κανείς αλίμονο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, τα διαφημιστικά προϊόντα θέλουν νωρίτερα άλλα προϊόντα, οι διαφημιζόμενοι, και μόνο μετά τη νύχτα εκεί μέσα στα χαράματα μπορεί να μπουν ενδιαφέρουσες εκπομπές λόγου. Και μετά λέμε γιατί αποβλακοποιείται η κοινωνία. Αλλά αυτό ήταν μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε όταν θα έρθει η στιγμή της. Εύχομαι και ελπίζω και θα ήθελα κάποια στιγμή να τοποθετήσω τα πράγματα κατά δική μου γνώμη όταν θα πω το καλημέρα σας. Θα συμβεί και αυτό κάποια μέρα. Να υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, να έρθουν όλα με τον πρέποντα πώς θα το πω, με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη δημοσιογραφική εργασία δύο κυριών συναδέλφων μου, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού. Είναι η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδρινού. Θα τις ακούσετε στη μία μετά το μεσημέρι με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Οι δύο κυρίες οι οποίες έγραψαν το βιβλίο «Μεγάλη Μπλόφα», αλλά τώρα γύρισαν 6 επεισοδίων ντοκιμαντέρ, δημοσιογραφική εργασία, στην οποία δημοσιογραφική εργασία μιλούν οι πρωταγωνιστές. Έλληνες και ξένοι. Όσοι δηλαδή έζησαν και διαχειρίστηκαν την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, της απόλυτα στα 200 χρόνια ιστορίας της συστάσεως του ελληνικού κράτους, της πλέον ενός εξαμήνου του πλέον τυχοδιοκτικού. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος, ακόμη και στις χειρότερες λαϊκιστικές κυβερνήσεις που προφανώς είχαμε στα αυτά τα 200 χρόνια και κυρίως τον 19ο αιώνα αλλά και τον 20ο, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πράγμα όσο η πρώτη φορά αριστερά, όπου ένα τσούρμο τυχοδιοκτών συγκεντρώθηκε για να παίξει στα ζάρια την πατρίδα με βάση την ιδιοληψία τους. Δεν ξέρω πιο χειρότερο, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εντελώς γκασμάδες για να κάνουν διοικητική δουλειά ή τόσο πολύ ιδεολειπτικοί, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν πει ένα συγγνώμη. Συγγνώμη. Το ότι είχα εκείνες τις ιδέες και διάφορα τέτοια που ψελίζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο οποίος μεθαύριο θα ζητήσει και την ψήφο σας πάλι, και κατά την άποψή μου, μην χάσετε την ευκαιρία, πάντου τη δώσετε. Να δοκιμάσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ για τα γούστα των άλλων δεν μου πέφτει λόγος. Άμα είσαι ωραίος, γουστόζος, βιτσιόζος, εγώ τι να κάνω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ λέω απλώς τη γνώμη μου, ευθαρσός εδώ και γι' αυτό με αγαπούν πολύ. Με μισούν κάποιοι λίγοι βλαμμένοι, αλλά τι να κάνω, υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο μόνος που θα λείπει από, από αυτή τη δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, που κάνει υπερήφανο ως η εργασία των όμιλο Sky, γιατί αυτή είναι η τηλεόραση Sky, αυτή που θέλουμε εμείς δηλαδή, δεν ξέρω αν πλειοψηφούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά κατ' εμέ αυτή θα πει τηλεόραση, η οποία επιμορφώνει, ανοίγει τα μάτια στους ανθρώπους, τους κάνει να παραγωγηθούν. Ο μόνος που λείπει από αυτήν την ιστορία, επικαλείται κάτι λόγους φουκαροσύνης ο άνθρωπος. Ακόμη και τώρα φουκαροσύνη, ακόμη και τώρα. Είναι ο πρωταγωνιστής, κυρίες και κύριοι, εκείνης περίοδου. Είναι ο Αλέξης που αγαπήσατε, λατρέψατε και χορέψατε χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, αγκαλιά με τον Πάνο Καμένο, όταν η ριζοσπαστική αριστερά αντάμωνε την ελληνική ακροδεξιά. Και βέβαια πανηγυρίσατε, διότι είπατε αυτός θα μας σώσει. Και μπράβο, προσπαθεί να σώσει ακόμη τον εαυτό του. Τώρα, εάν θα καταφέρει, αυτό είναι μια, προσέξτε, το επόμενο τώρα, γιατί 9 η ώρα το βράδυ, φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος αυτή του ντοκιμαντέρ. Ο Αλέξης Τσίπρας λείπει, γιατί επικαλείται έναν λόγο πίσω από τον οποίο κρύβεται, ότι δήθεν οι κυρίες δημοσιογράφοι βάζουν στο ντοκιμαντέρ ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τη μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίος, ένας εύσημος τρόπος για τον ίδιο να κρυφτεί άλλη μία φορά, γιατί όλη η ιστορία της επιχείρησης επιστροφή Αλέξη Τσίπρα είναι αποτυχημένη πλήρως. Όμως, δεν αποκλείεται να βγει στο τέλος νικητής, όσο ο Νίκος Ανδουλάκης συνεχίζει να παριστάνει τον Τσίπρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτά όμως θα τα πούμε μια άλλη στιγμή, φίλες και φίλοι. Τώρα αυτό που θα μιλήσουμε είναι για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Γράφω σχετικώς σήμερα στο liberal.gr ένα εκτενές πόνημα με τον τίτλο «Ώρα να ξυπνήσει η Νέα Δημοκρατία». Για το θέμα αυτό όμως, αφού κάνω διάλειμμα, έχω καλέσει τον βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Στράτο Σιμόπουλο, να κουβεντιάσουμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει δραματικά, θα έλεγα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το Μαξίμου. Τι είναι αυτό που τους κάνει να τρώγονται με τα ρούχα τους. Είναι μια παλιά έκφραση που σημαίνει αντί να ασχολούμαι με τα σοβαρά, ασχολούμαι με τα εσώψυχά μου. Αυτά τα δούμε σε λίγο όμως. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα. Μαζί μας ξανά η Εθνική Ασφαλιστική. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμη τη ζούμε, λέει η Εθνική Ασφαλιστική, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά με την οποία στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Για τον φίλο που συστήνεται σαν Πασόκεμον και μου λέει «Γκώσαμε ρε φίλε με τις ασθενικές φωνές, βάλε μια μίλβα, θα σου βάλω μια μίνα». Άκου Πασόκεμον,

0: συζητούσαμε προηγουμένως για τις διαβάσεις. Ο Μάριος Τσούλος μου γράφει στο portostalta.gr. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητέ κύριε Τσούλο. Το περασμένο καλοκαίρι μου λέει πήγαμε οικογενειακό στη Βέρεια. Όπου και αν έβλεπαν οι οδηγοί πεζό να έχει κατέβει από το πεζοδρόμιο, σταματούσαν. Είτε είχε διάβαση, είτε όχι, σταματούσαν. Εκεί πώς το κατάφεραν. Και μόλις τώρα ο Παναγιώτης απέναντί μου, ο φίλος μου εδώ στο ραδιοθάλαμο, μου λέει και η Έδεσα και η Βέρεια που ήμασταν το περασμένο καλοκαίρι με την ίδια συμπεριφορά. Ίσως επειδή είναι Μακεδόνες επάνω, δεν ξέρω τι να σας πω, λέω, μήπως. Και η Μαρία, ήρθαμε λίγες μέρες στην Κεντρική Ευρώπη για λίγο χειμώνα ακόμα. Έτσι βρεθήκαμε στο Βρότσλαβ. Κυκλοφορούσαν με κοντομάνικα στην Πολωνία. Στο Βρότσλαβ και ο εδάργυρος στους 28 βαθμούς Κελσίου, έπρεπε να πάμε διακοπές στα Τρίκαλα Κορινθίας για να βρούμε τον χειμώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος είναι βουλευτής Α Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και εκλέγεται επί τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Σιμόπουλε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Τι έχετε πάθει στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιμόπουλε? Και Μαξίμου και κοινοβουλευτική ομάδα. Τι θέλετε, ποιο είναι το ζόρι, τι τραβάτε, για πείτε μας.
1: Καταρχήν, σαν απάντηση θα πω ότι σε προσωπικό επίπεδο απλώς συμμετέχω σε μια συζήτηση και μάλιστα την πολιτική δουλειά την κάνω. Ευκαιρία να διαφημίσω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται μαζί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα κάνω για γυναίκες, σε μια πολύ μεγάλη θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα του Υπουργείου, τα κυβερνητικά προγράμματα για την οικογένεια και την κοινωνία. Ξέρετε, προσωπικός βοηθός, νταντάδες της γειτονιάς. Άρα λοιπόν γίνεται η δουλειά. Και όχι μόνο από μένα και από άλλους βουλευτές. Αλλά είναι γεγονός ότι συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που άνοιξε με τη συνταγματική αναθεώρηση, με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, με την επιστολή των 5 βουλευτών. Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου και θα καταλαγιάσει, αν θέλετε, αυτή η υπόθεση.
0: Εγώ δεν έχω το θέμα αν θα καταλαγιάσει ή όχι, αυτό δεν με αφορά. Δικά σας θέματα είναι αυτά. Πραγματικά δεν με αφορά, κύριε Σιμόπουλε. Μένα με ενδιαφέρει αν έχουμε ανθρώπους σοβαρούς να διοικήσουν τη χώρα. Αλλά πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποια στατιστική για να δούμε σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει μια στατιστική να δούμε πόσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος δοκίμασαν θέσεις υπουργών και υφυπουργών? Και πώς η εξωκοινοβουλευτική, γιατί υπάρχει μια μύρλα ότι μόνο ο βουλευτής πρέπει να γίνεται υπουργός και ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος κτλ. Βγαίνει μια εσωτερική έτσι μύρλα. Έχουμε μια κυβέρνηση, κατ' εμέ, με συγχωρείτε να την τελειώνω με την ερώτηση, 65 υπουργών και υφυπουργών. Έλεος δηλαδή, πρέπει να έχουμε 158 όσο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Ορίστε.
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει μαζί και μάλιστα πέρσι αυτή την εποχή. Εγώ είμαι υπέρ του σκληρού ασυμβίβαστου. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι υπουργός. Αλλά και ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, όπως γίνεται με τους περιφερειάρχες, στις επόμενες εκλογές να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μόνο έτσι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή.
0: Συμφωνώ εγώ, γι' αυτό και σας επέλεξα. Επειδή τα λέτε, ναι, εσείς μιλάτε κανονικά. Γι' αυτό και σας κάλεσα.
1: Μα και τα
0: Σιμόπουλε
1: λέω εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα λάθος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένας υπουργός, ο οποίος είναι και βουλευτής, να διαφωνήσει με την κυβέρνησή του. Δεν μπορεί ένας εν αναμονή βουλευτής να γίνει υπουργός να διαφωνήσει με την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμη και ένας που έχει.
0: Αυτό δεν είναι σωστό όμως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ναι, μα γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ασυμβίβαστο.
0: Μπράβο. Γιατί είναι άλλη δουλειά που κάνει ο βουλευτής, άλλη δουλειά αυτή που κάνει ο υπουργός. Δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία, λογικά λέμε, στο πολίτευμά μας, να ελέγχει την εκτελεστική, έτσι δεν είναι?
1: Πώς όμως όταν υπάρχει η κομματική πειθαρχία? Άρα ερχόμαστε τώρα στο επόμενο. Νέα συμβίβαστο χωρίς κομματική πειθαρχία. Εδώ ο Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί να περάσει κάποια θέματα από τους δικούς του βουλευτές. Έτσι αναγκάζεται και η εκάστοτε κυβέρνηση καμιά φορά να ζητάει και συνενέσεις από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε,
0: μπράβο,
1: το ντραμπ τι τραβάει.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Άρα λοιπόν, ναι, ασυμβίβαστο, αλλά και όχι η έννοια της κομματικής πειθαρχίας, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Ναι.
0: Ακούω επίσης μια μύρλα για το ονομαζόμενο επιτελικό κράτος. Αφήστε που λίγοι καταλαβαίνουν τι θα πει επιτελικό κράτος. Ναι. Ας πούμε εδώ ακόμη θέματα, ξέρω εγώ, δημόσιας τάξης, σου λέει φταίει το επιτελικό κράτος. Δεν είναι ο σκέρτσος αστυνομικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πάμε
0: παρακάτω τώρα, μισό λεπτό.
1: Να
0: διατυπώσω ερώτηση.
1: Μια δομή. Πρέπει να υπάρχει.
0: Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια δομή. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας του κεφαλίου του σε επίπεδο υπουργών. Αλλά μισό λεπτό όμως, κύριε Σιμόπουλε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσα νομοσχέδια, προτάσεις εννοώ, προτάσεις από το νομοθετικό σώμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα, πήγαν στο επιτελικό κράτος και τα οποία απερίφθησαν. Ή δεν τους δόθηκε σημασία, μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν υπάρχει?
0: Α, πραγματικά, αυτό εδώ, να συζητήσουμε,
1: ένα λεπτό
0: το γιατί δεν υπάρχει.
1: Ένα λεπτό, δεν υπάρχει γιατί δεν θα περάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι εξωκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Δεν γίνεται δουλειά από τους βουλευτές, είναι υποβαθμισμένος ο ρόλος.
0: Μπράβο.
1: Και να κάνει κάποιος, μία τροποποίηση, μία νομοθετική ρύθμιση είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει, γιατί οι υπουργοί έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και βέβαια δεν υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ κατακτήσαμε εδώ και 2 χρόνια, βέβαια κάτι που το αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε ερώτηση οι κυβερνητικοί βουλευτές επίκαιροι. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν 2 χρόνια, όχι μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρείται ανταρσία επίκαιρη ερώτηση σε υπουργό από βουλευτή.
0: Μάλιστα,
1: γιατί θα συζητηθεί στη Βουλή.
0: Εγώ επίσης, με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά θέλω να παρουσιάζω την άποψή μου για να μην την κρύβω.
1: Καλά, ότι... αυτό κάνουμε.
0: Μπράβο, ωραία. Λέω λοιπόν ότι οι βουλευτές δεν είναι κάτι χεράκια τα οποία σηκώνουν το ψηλά, δεν είναι κάτι χεράκια που σηκώνονται ψηλά, ούτε είναι δακτυλάκια που πατούν στα νομοσχέδια τα κυβερνητικά. Πρέπει να κατεβάζετε εσείς προτάσεις.
1: Μα κατεβάζουν προτάσεις, το κάνουν οι βουλευτές και κάποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες οφείλονται και σε ενέργειες βουλευτών, οι οποίες βέβαια δεν χρειάζεται να είναι οι 11 οι οποίοι θα το προτείνουν στη Βουλή. Μπορεί να πάνε στον Υπουργό και να γίνει. Εγώ έχω παραδείγματα προσωπικά και βέβαια συνεργασίας κυρίως με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε όμως, δεν τα μαθαίνει η κοινωνία αυτά, δεν τα μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Τα μαθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και η τοπική κοινωνία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ το λέω αυτό, ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και θα το αναφέρω κορυφαίος για μένα στη δουλειά του, είναι ο Λιβάνιος. Δηλαδή μπορώ με τον άνθρωπο αυτό να συνεργαστώ. Υπάρχει, και δεν θα αναφέρω το όνομά του, κοινοβουλευτικός υπουργός που δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, έχει άλλες προτεραιότητες, δεν καταλαβαίνει τα θέματα, είναι αλλού.
0: Τι ωραία που μου τα λέτε, χαίρομαι πολύ.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα κάποιος αν είναι κοινοβουλευτικός ή εξωκοινοβουλευτικός, είναι κατά πόσο κατανοεί και μπορεί να συνεργαστεί, να βάλει προτεραιότητες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται και το επιτελικό κράτος. Χρειάζεται μια σφιχτή δομή. Και μια σφιχτή δομή η οποία υπήρχε, σας αναφέρω ένα όνομα, υπερυπουργός. Τώρα έχει ο άνθρωπος μας αφήσει χρόνους. Δημήτρης Σταμάτης επί Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και στη θέση των υφυπουργών των τωρινών ήταν ο Πτωχός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Παπασταύρου. Άρα υπήρχε δομή. Απλώς τώρα έγινε πιο σφιχτή.
0: Υπήρχε
1: πιο
0: δομή επί Σαμαρά, λέτε. Σωστά. Και σωστά υπήρχε. Μα και σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχε. Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σύστημα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε κριτική στο επιτελικό κράτος, επειδή δεν μπορούμε να τα πούμε ευθέως στο Μητσοτάκη και κρυβόμαστε από πίσω από το Φερετζέ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν επί της ουσίας πρέπει να υπάρχει το επιτελικό κράτος. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι εξωκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Πλήρες ασυμβίβαστο. Και βέβαια μπαίνουμε και σε μια άλλη συζήτηση που δεν αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν μετά από πολλά χρόνια θα ξανακάνουμε επιλογή αρχηγού. Διαφωνώ με το μπήκα, βρήκα, είδα φως και μπήκα. Δηλαδή αυτή η εκλογή από τη βάση είναι αντιδημοκρατική ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει στελέχη κομμάτων, εκλέκτορες, να επιλέγουν τον εκάστοτε πρόεδρο.
0: Πολύ ωραία. Μου ανοίξατε ωραία θέματα. Να γίνει το συνέδριο και σας καλώ εκ νέου, κύριε Σιμόπουλε. Χάρηκα πολύ.
1: Καλά.
0: Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Καλημέρα σας.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Αθηνών, από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την Πλατεία Καραϊσκάκη, στην Κηφισία, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων σε στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε υψηλά επίπεδα, αλλά με πτωτική τάση, κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $101. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ τοπική ώρα σε κάμπινγκ στο Edmond της Οκλαχώμα των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με δικά τους μέσα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος. Την λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την ΜΗΚ περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με την μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες και ούτε προέκυψε τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο Sky είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δύο δημοσιογράφοι, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα 9 ώρα το βράδυ από τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερο από 15 κιλά κατέργαστης κάναβης και ποσότητες κοκαίνης. Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χαντιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Αρχίζει σήμερα το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 στη Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφη Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 Μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 Μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 Μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά του 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Όσοι βρίσκονται στην Αττική Οδό με μέτωπο προς το αεροδρόμιο βρίσκουν κίνηση από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, ανοίγει εν συνεχεία ο δρόμος και ξανά κλείνει στο ύψος του Γέρακα και μέχρι να περάσουμε την περιφερειακή Ημιτού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Η άνοδος Κηφισού συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δύσκολη από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η δρόμη γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είχε αρκετά αυτοκίνητα ακόμα. Η Βασιλίση Σοφίας προς την Βουλή βελτιώνεται ως Καραμαγκάς, έχει πολύ μικρότερες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Και κλείνουμε με την Παραλιακή, η οποία έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματά της κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και αυτή σταθερά, σιγά σιγά αλλά σταθερά, βαίνει επί τα βελτίο.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση
5: κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά

Καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο της Δευτέρας, 4 Μαΐου του 2026. Χρόνια πολλά στην Μόνικα που γιορτάζει και στην Πελαγία που γιορτάζει. Είναι της Αγίας Μονίκης και της Οσίας Πελαγίας, της Εκταρσού. Είναι επίσης η επέτειος της ημέρας που η Βρετανία απέκτησε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό με το όνομα Margaret Thatcher. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολούθησαν άλλες δύο, αλλά ούτε στο μικρό της δακτυλάκι. Η μία η Τερέζα Μέη πέρασε και δεν ακούμπησε, η άλλη η Λί Στρας έμεινε στην πρωθυπουργία στην Downing Street 44 μέρες όλες και όλες και η Αγγλία προσπαθεί να τις ξεχάσει μία-μία. Για τη Μάργαρετ Θάτσερ εξακολουθούν να γράφονται βιβλία και αναλύσεις. Ότι άλλαξε τη Βρετανία και τον κόσμο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτή η περίοδος, τα 11 χρόνια που έμεινε στην Downing Street. Για καλό ή για κακό, και αυτό συζητιέται, αλλά τι νόημα έχει. Άλλαξε τον κόσμο σίγουρα. Εδώ, η Πρωτομαγιά εορτάστηκε με χιονάκι στην Πάρνηθα και σε μερικά ακόμη μέρη, με δυνατούς ανέμους στις θάλασσες, με βροχούλα. Στην Δυτική Ευρώπη είχε φοβερή καλοκαιρία και στην Λατινική Αμερική είχε συναυλία. Το Σαββατόβραδο στην Κόπα Καμπάνα έγινε το μεγαλύτερο πρώτο παγιάτικο μουσικό γεγονός. Η Σακύρα, που όταν ήταν πιτσιρίκα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα και άκουγε τους πλανώδεις μουσικούς να παίζουν, οργάνωσε συναυλία δωρεάν, ελεύθερη είσοδος. 2 εκατομμύρια άνθρωποι την είδαν να χορεύει και να τραγουδάει επί σκηνής. Τώρα, προφανώς δεν την είδαν όλοι, γιατί στα 2 εκατομμύρια, όπως βλέπαν τη σκηνή, ήταν εκεί πάντως.

στη μεγάλη εικόνα του κόσμου δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα είναι αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, όπου η ομίχλη αντί να αραιώνει όσο περνάει ο καιρός, και έχουμε πια συμπληρώσει πάνω από δύο μήνες, πυκνώνει. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες με ανάρτησή του ότι ξεκινάει μια επιχείρηση ελευθερία, όπου το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα βοηθάει εμπορικά πλοία που μένουν εγκλωβισμένα μέσα στα ασθενά του Ορνούς να περνάνε ακίνδυνα, αν οι Ιρανοί, είπε, έγραψε μάλλον, τολμήσουν να αντισταθούν, θα αντιμετωπίσουν πρωτοφανή βία. Αντέδρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αζίζη, ένας από αυτούς που κάποιο μετοχή στην εξουσία στο Ιράν, που γενικώς είναι πολύ διασπασμένη, ασκεί, και δήλωσε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας που κατά τα άλλα εκεί διατηρείται. Οπότε παρενέβησαν άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι διευκρίνησαν ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει συνοδεία εμπορικών πλοίων από πολεμικά. Τα πολεμικά των ΗΠΑ θα μείνουν μακριά, απλώς θα δίνουν οδηγίες για ασφαλή πλεύση σε ζώνες που δεν είναι ναρκοθετημένες. Κάπως έτσι βρισκόμαστε στο απόλυτο χάος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Επί του πεδίου υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση. Κανείς δεν ξέρει, ή μάλλον πολλοί ανησυχούν για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, αν έχουν εφόδια, και τι συνέπειες έχει αυτός ο μακρύς εγκλεισμός τους σε πλοία που δεν ξέρουν πότε επιτέλους θα βγουν από τον κόλπο. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το νέο επεισόδιο στην Ευρωπα... στην σύγκρουση, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας. Να σας θυμίσω τα γεγονότα. Την περασμένη Δευτέρα, πριν μια εβδομάδα ακριβώς, μιλούσε σε ένα σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ζάουρλαντ, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, και είπε, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που και άλλοι σκεφτόμαστε, αλλά εκείνος το είπε, και είναι και καγκελάριος της Γερμανίας. Είπε δηλαδή: οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από το αναμενόμενο, οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν πιστική στρατηγική, και ένα ολόκληρο έθνος, το αμερικανικό, ταπεινώνεται από την σημερινή ιρανική ηγεσία. Δεν άρεσε του Τραμπ, και πριν κλείσει η εβδομάδα από τις δηλώσεις, ανακοίνωσε

0: εκείνος τις συνέπειες που είχε αυτή η άμυαλη δήλωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τώρα και μέσα στον επόμενο χρόνο από τις βάσεις τους στη Γερμανία και έπεται συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια για την οποία ανησυχεί ο γερμανικός στρατός είναι ότι οι Αμερικανοί μπορεί να ακυρώσουν τη συμφωνία που είχε γίνει το 2024 για την εγκατάσταση στο γερμανικό έδαφος πυράβλων μέσου βεληνικούς για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη Ρωσία και του ενδεχομένου μιας ρωσικής απειλής. Και δεν τελειώνουμε εκεί. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν του άρκεσε να δηλώσει ότι αποσύρει 5.000 από τους 39.000 περίπου που είναι εγκατεστημένοι σε γερμανικό έδαφος, Αμερικανοί στρατιώτες. Ανακοίνωσε επίσης ότι επιβάλλει 25% δασμούς στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, πλήττοντας βέβαια προπάντων τη Γερμανία, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν δασμό από εδώ και πέρα 25% αντί 15% που είχαν ως τώρα. Αυτό. Η άλλη, η εσωτερική είδηση της ημέρας είναι αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μια ρύθμιση που αφορά τα επιτόκια των τραπεζών και το ένα όριο στην επιβάρυνση που μπορούν να επιβάλλουν σε ένα δάνειο. Για να μας το ξεδιαλύνει ο Νίκος Φιλιππίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, για πες λίγο.
1: Εντάξει, έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι αρκετά. Τα θετικά είναι ότι βάζει γενικά μια τάξη. Και βάζει γενικά μια τάξη στο ύψος της επιβάρυνσης, έτσι, ναι, αλλά και στο ύψος της δανειοδότησης και στο, ναι, ύψος της έκθεσης των τραπεζών σε κόκκινα δάνεια. Δηλαδή σε δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Άρα γενικά έρχεται και βάζει μια σχετική τάξη. Μιλάμε για δάνεια τα οποία ενός 100.000 χωρίς προσημείωση. Άρα σε αυτά είναι μέσα θεωρητικά όλα τα καταναλωτικά, είναι η πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως είναι αυτά που πάμε και αγοράζουμε σε μια εταιρεία και δανειζόμαστε από αυτήν προκειμένου να το αποπληρώσουμε ένα καταναλωτικό αγαθό. Είναι ένα ερώτημα αν θα φτάσει ως τις παρυφές του επισκευαστικού δανείου, τα οποία κάποια από αυτά δεν έχουν προσημείωση ακινήτου και είναι κάτω από τις 100.000. Πολύ πιθανό να είναι και αυτά.
0: Το όριο είναι 100.000. Δάνεια 100.000. Κάτω των 100.000, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και προβλέπει ότι η τελική επιβάρυνση με όλους τους τόκους δεν θα μπορέσει στην αποπληρωμή του να ξεπεράσει το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δηλαδή αν έχεις πάρει 10 χιλιάρικα θα πληρώσεις από 13-15 χιλιάδες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να το έχεις βάλει σε πολλά χρόνια την αποπληρωμή. Βέβαια το ερώτημα πλέον είναι αν θα υπάρχουν αποπληρωμές σε πολλά χρόνια. Το πιθανότερο είναι να μην υπάρχουν, δηλαδή οι τράπεζες να επιβαρύνουν περισσότερο για να βγαίνει αυτή η συνθήκη καινούργια, τη μηνιαία δόση. Πράγμα που σημαίνει ότι και για μικρότερα ποσά θα μιλάμε πλέον καταναλωτικών δανείων. Και δεύτερο, θα μιλάμε για υψηλότερες δόσεις και με μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να βγαίνει το θέμα των διατάξεων. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεσαι ότι η μεγαλύτερη
0: μηνιαία δόση... Νίκο, αυτό αφορά και τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις, δηλαδή αυτό είναι ένα πλαφόν που αφορά και το ενδεχόμενο κάποιος να καθυστερήσει κάποιες δόσεις, συνεπώς να επιβαρυνθεί με πανωτόκια και ούτω καθεξής.
1: Αυτό που διευκρινίζεται, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει στο νομοθέτημα, είναι ότι είναι μέσα και τα πανωτόκια. Δηλαδή γλιτώνεις και τα πανωτόκια, δεν προβλέπεται επιβάρυνση. Και μάλιστα θα υπάρχει και αναφορά στη νέα σύμβαση, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έχει πολύ λίγα πράγματα μέσα και θα είναι τυποποιημένη για όλα αυτού του είδους τα δάνεια. Θα έχει 4-5 το πολύ προβλέψεις. Θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους επιπλέον επιβάρυνση. Επαναλαμβάνω, είναι μια κοινοτική οδηγία του 2023. Είναι ένας τρόπος προκειμένου να αυτός ο μικροδανισμός, γιατί πρέπει να συζητάμε πάντα για έναν μικροδανισμό για μια έκτακτη καταναλωτική δαπάνη επί της ουσίας. Αυτό αφορά και σε αυτή τη δαπάνη αναφέρεται. Δημιουργήσει προφανώς μια νέα κατάσταση. Δηλαδή και στις τράπεζες τώρα ψάχνουν να βρουν ακριβώς πώς θα το εφαρμόσουν και φαίνεται ότι η πρώτη επίπτωση είναι αυτή που ανέφερα, ότι το πιθανότερο να ανέβει η δόση η μηνιαία, γιατί θα μειωθεί η χρονική διάρκεια Αποπληρωμή, ναι. Δηλαδή αυτή η ιστορία έπαιρνε ένα καταναλωτικό 20.
0: Αυτό αφορά βέβαια τα από εδώ και πέρα, έτσι. Γιατί στα προηγούμενα δεν μπορεί να αλλάξει το όριο.
1: Έχει
0: όσο τρέχουν ήδη δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τα καινούργια νέα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία πρέπει να πω ότι τρέχουν με ένα ρυθμό κάθε χρόνο και υψηλότερο. Δηλαδή φέτος έχουν ήδη δοθεί κοντά στα 90.000 καταναλωτικά δάνεια. Δηλαδή είναι μια αγορά η οποία μετά την κρίση του 2000, του 2010 και μετά
0: αρχίζει να,
1: να παίρνει τα πάνω της. Λογικό είναι αυτό. Και είναι υποστηρικτική σε πολλές από τις, επαναλαμβάνω, μικρές ή μεσαίες καταναλωτικές δαπάνες. Αλλά δεν μιλάμε για τα μεγάλα δάνεια, έτσι. Και βέβαια δεν αφορά δάνεια τα οποία έχουν προσημείωση ακινήτου. Άρα είναι δάνεια κατά κύριο λόγο αγορών.
0: Άρα δεν αφορά τα στεγαστικά.
1: Όχι. Ναι. Δεν είναι μέσα καθόλου τα αυτά με προσημείωση. Ναι. Αυτά που έχουν προσημείωση, δεδομένου ότι έχουν μεγάλες διάρκειες αυτά.
0: Ναι. Τώρα, δημιουργήθηκε και μια πολιτική συζήτηση αν στα αλήθεια αυτό είναι μια κυβερνητική παρέμβαση προς όφελος των δανειοληπτών ή είναι απλώς μια υποχρεωτική εφαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας που εκκρεμεί εδώ και λίγα χρόνια.
1: Νομίζω περίπου το 50% των νομοθετημάτων που περνάει εκάστοτε κυβέρνηση είναι τέτοιου είδους κοινοτικές οδηγίες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα, πόσο καλά και με ποιους όρους. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις βάζουν την πινελιά τους στο νομοθέτημα, νομοθετήματα, δεν τις φέρουν ακριβώς και τις ψηφίζουν επακριβώς. Και αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό έχει επί της ουσίας αρχίζει και έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες χώρες. Και όλες πείραξαν λίγο τα όρια, ο καθένα ανάλογα με την πολιτική κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στην διάταξη που έφερε. Άρα νομίζω ότι και οι δύο έχουν δίκιο και η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση η οποία μαζεύει το τοπίο, να δούμε με τι επιπτώσεις. Και η αντιπολίτευση που λέει ότι είναι ένας κοινωνικός κανονισμός, αλλά είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι εύκολα συνοούμενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σας, Παύλο.
0: Καλημέρα.

0: Άσμα νέας εσοδείας, η Τόρια Ήμος, πολύ γνωστή και πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τραγουδίστρια από τη Βόρειο Καρολίνα, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε μόλις ένα καινούριο δίσκο, ο τίτλος του άλμπουμ είναι και του τραγουδίου που ακούμε, είναι «Τον καιρό των δράκων», «In Time of Dragons». Αυτό ακριβώς που ζούμε. Για δέστε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, για δέστε τι γίνεται στη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Κάνει μια δήλωση ο Γερμανός καγκελάριος που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, και εκείνος απαντά έτσι από μόνος του ότι αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, τιμωρεί τη Γερμανία με αύξηση δασμών από 15 σε 25% στα αυτοκινητά της. Και στον Περσικό κόλπο παίζουμε το παιχνίδι με τη φωτιά. Πότε έχουμε ανακοχή και πότε έχουμε πόλεμο, πότε έχουμε ειρήνη και πότε έχουμε τιμωρία. Την περασμένη Παρασκευή έλυγε η διορία, η συνταγματική που είχε ο πρόεδρος Τραμπ για να πάει στο Κογκρέσο και να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για ό,τι έχει κάνει στον Περσικό κόλπο, για την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Έκανε μια απλή δήλωση, είπε: «Μπα, σταμάτησαν. Δεν κάνω πια πολεμικές επιχειρήσεις». Και έτσι η προθεσμία πέρασε χωρίς να πάει να ζητήσει έγκριση, και μετά θα δούμε. Τον καιρό των δράκων. Μικρό διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Αν θέλετε να ζήσετε την μεγάλη συναυλία των Metallica που έρχεται 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι η πρώτη τους εμφάνιση. Η Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός αυτής της συναυλίας, έχει μοναδικές εκπλήξεις για εσάς. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε την ημέρα της συναυλίας. Αν πάτε στο Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, θα παρακολουθήσετε happenings, θα πάρετε δώρα που θα κάνουν την εμπειρία σας ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και θυμηθείτε πάντα, επειδή μιλάγαμε πριν με τον Νίκο Φιλιππίδη για δάνεια, ότι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 δίνει, μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε σε μια πολύ μικρή ακόμη και ατομική επιχείρηση και μεσαία επιχείρηση κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 10 εκατομμύρια για, με χαμηλό επιτόκιο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με επιδότηση επιτοκίου και συμβουλευτική καθοδήγηση. nbg.gr, σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας για περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%, προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τίποτο! Τίποτο!
10: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό στον Κόμβο Μεταμόρφωσης, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Σύμφωνα πάντως με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, η νέα επιχείρηση δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του Ορμούς, απίθυνε ο Ιρανικός στρατός. Παράλληλα, προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 2 ολοδαπίκρατούμενοι εκ των βασικών εμπλεκομένων στην αιματηρή συμπλοκή. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος, ο οποίος από κοινού με άλλο άτομο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολύχνης, επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, προχθές Παρασκευή, την Πρωτομαγιά. Ήταν μια επέτειος, αν ήσασταν συντονισμένοι στο ημερολόγιο, μιλούσαμε για αυτήν. Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Για μεθαύριο Τετάρτη ήταν προγραμματισμένη μια εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, Αντιστασιακών και την Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος. Μια από καιρό οφειλόμενη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη στο Πάρκο Ελευθερίας, ξαναλέω. Αυτή η εκδήλωση αναβλήθηκε, συνεπώς περιμένουμε την ανακοίνωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί και θα σας κρατήσω ενήμερους. Επίσης έχετε ακούσει, το λέω και εγώ, ξεκινά σήμερα μια καινούργια σειρά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Sky, η Βικτώρια Δεδρινού και η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Θυμάστε ότι πριν μερικά χρόνια είχαν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, η τελευταία Μπλόφα, που ήταν ένα συνταρακτικό πραγματικά ρεπορτάζ για όλο το θρίλερ του πρώτου επταμήνου του 2015, μέρα-μέρα, που δεν ήταν απλώς μια αφήγηση, ήταν η ιστορία όπως την έζησαν κάθε λεπτό εκείνου του τρομερού, εκείνης της δραματικής περίοδου, δύο δημοσιογράφοι που ήταν ανταποκρίτες στις Βρυξέλλες και συνεπώς το ζούσαν κάθε μέρα, κάθε ώρα, και συμμετείχαν οι ίδιες στην αγωνία του πράγματος. Εκείνο το βιβλίο, εκείνο το εκτενές ρεπορτάζ μεταφέρεται στην τηλεόραση σε μια σειρά 6 επεισοδίων, ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο χιλιοστό», το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς χωρίς καμιά αμφιβολία, πολύ περισσότερο που πριν ακόμη προβληθεί προκάλεσε μια μικρή πολιτική ταραχή, διότι η Ελένη και η Βικτώρια ζήτησαν από τον Αλέξη Τσίπρα να είναι μεταξύ των πολλών που μιλούν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Είναι πολλοί και από την πλευρά της Τρόικα, των Ευρωπαίων, αλλά και από την πλευρά των Ελλήνων, των υπουργών που χειρίστηκαν εκείνους τους μήνες. Ζήτησαν λοιπόν και από τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει μια συνέντευξη στα πλαίσια ντοκιμαντέρ. Εκείνος αρνήθηκε, όπως είχε δικαίωμα, καθένας έχει δικαίωμα να διαλέγει πότε και πώς μιλάει. Το θέμα είναι ότι δεν αρνήθηκε απλώς, αλλά φρόντισε να δημοσιεύσει και μια επιστολή άρνησης που λέει πάνω κάτω τα εξής: «Δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας», αναφέρεται στην τελευταία Μπλόφα, «στο οποίο βιβλίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Γιουνκέρ την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων». Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, το βιβλίο, η τελευταία Μπλόφα, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η συμφωνία των Πρεσπών συμφωνήθηκε, υπεγράφει το καλοκαίρι του 2018. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2018 έχω βρει στα πρακτικά της Βουλής αναφορές και από τον Μητσοτάκη που έκαναν αυτό το συσχετισμό, ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια ανταλλαγή με το θέμα της μη περικοπής των συντάξεων ή γενικώς ότι ήταν ένα θέμα ανταλλαγής με τους Ευρωπαίους. Αλλά ο ισχυρισμός διατυπώθηκε πριν την έκδοση του βιβλίου, στο οποίο δεν υπάρχει πενιγμός για τέτοια συναλλαγή, υπάρχει απλώς μια αναφορά, επιβεβαιωμένη κατά πάσα πιθανότητα, ότι οι Ευρωπαίοι από την αρχή, δηλαδή από το πρώτο εξάμεινο του 2015, έθεταν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θυμίζω ότι είχε γίνει η εισβολή στην Ουκρανία 2014, μόνες λίγους μήνες πριν. Η Ευρώπη και η Ρωσία βρίσκονταν στην πρώτη φάση μιας μεγάλης έντασης. Υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη και προπάντων στην Αμερική για ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια και για τη χρήση της, όπως λεγόταν τότε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως δούριο ύπου της Ρωσίας, και συνεπώς υπήρχε μια πίεση στην Ελλάδα να κλείσει το θέμα. Με την κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχαν κανένα περιθώριο να το συζητήσουν, διότι ο Σαμαράς δεν θα το συζητούσε καν. Στον Τσίπρα πάνω κάτω είπαν, φαίνεται, ότι αυτό τουλάχιστον που εσύ μπορείς, κάν το και θα το, πώς να πω, θα στο χρωστάμε. Το βιβλίο των δύο συναδέλφων
αυτήν, και μάλιστα αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη συζήτηση με τον Γιουνκέρ. Ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάθε δικαίωμα να αρνηθεί να μιλήσει, αλλά ο λόγος που επικαλέστηκε νομίζω ότι τον αδικεί, αλλά δημιουργεί μια επιπλέον δημοσιότητα, ένα επιπλέον κίνητρο να δούμε το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το ημερολόγιο ξεκίνησε σήμερα με την Μίστηρη Λου, γιατί είναι η επέτειος γέννησης αυτού του φοβερού κιθαρίστα, του Dick Dale. Μανσούρ ήταν το αληθινό του όνομα, Λιβανέζος, έκανε παρέα με Έλληνες στη Βοστόνη, επηρεασμένος από την αραβική και την ελληνική μουσική της Ανατολικής Μεσογείου, και έτσι έγραψε τη Μίστηρη Λου. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με Steve Miller Band, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα γεγονός που συνέβησαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1970, σε μια φοιτητική διαδήλωση στο Kent State University, στο Ohio. Η εθνοφυλακή άνοιξε πυρ, 4 φοιτητές σκοτώθηκαν, αρκετοί τραυματίστηκαν. Ήταν ένα γεγονός που συντάραξε την Αμερική και εννοείται γι' αυτό γράφτηκαν μερικά σπουδαία τραγούδια. Το πιο σπουδαίο από όλα είναι αυτό που έγραψε ο Νίλ Γιάνγκ, το Ohio.

0: Ας πούμε ότι αυτή ήταν η μουσική ιστορία της ημέρας. Πάμε στις άλλες ιστορίες της ημέρας. Οι μεγάλες ιστορίες της ημέρας είναι πρώτον αυτή η ομίχλη που συνεχίζει και πυκνώνει πάνω από τον Περσικό κόλπο και η ένταση που ξαφνικά δημιουργήθηκε στις σχέσεις της Ουάσιγκτον όχι μόνο με το Βερολίνο αλλά δια του Βερολίνου με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά. Ένταση και εδώ κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη, θα δείξει. Για πρώτη φορά από το 2016 νομίζω η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει μια εσωτερική αναταραχή κάποιας έντασης. Το μετεωρολογικό δελτίο λέει βαρομετρικό χαμηλό, συννεφιά, πιθανότητα βροχής στην ερχόμενη Πέμπτη, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί και δύο δύσκολες ψηφοφορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία για τη συγκρότηση προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς και για την πρόταση που θα υποβάλει από ό,τι φαίνεται στο τέλος της εβδομάδας στο ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή ξανά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα νέα στοιχεία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλημέρα και έτσι, μα πάντα χαίρομαι την κουβέντα μας.
0: Και εγώ, και έχουμε καιρό να τα πούμε. Και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσουμε πολύ για τα διεθνή, δηλαδή για αυτά που συμβαίνουν και στον κόλπο και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλεψη, που, ειδικά για τον Περσικό κόλπο, γιατί είμαστε από το ζεστό στο κρύο, όχι απλώς από μέρα σε μέρα, αλλά στη διάρκεια μιας μέρας και μόνο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αναπόδραστη πραγματικότητα εδώ και μια πολύ μεγάλη αλλά πικρή αλήθεια. Το Ιράν κέρδισε. Mm. Και αυτό πρέπει τώρα να διαχειριστούμε. Επιχειρεί ο Τραμπ να δημιουργήσει εντυπώσεις, να ανατρέψει εντυπώσεις και κυρίως να καθησυχάσει τις αγορές. Διότι εκεί είναι που όλο αυτό θα χτυπήσει. Και πολύ φοβάμαι, ήταν και τα πρωτοσέλιδα στον Economist, σε όλο το διεθνή τύπο το Σαββατοκύριακο, ότι οδεύουμε για μεγάλη οικονομική δυσκολία και αναταραχή με το πετρέλαιο. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, παρόλο που έχει αυξηθεί κατά 50%, να πηγαίνει προς το 150-160. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά την Αμερική την ίδια, την οποία εσείς την ξέρετε. Έπρεπε ο πρόεδρος να φέρει την επιχείρησή του στο Ιράν προς έγκριση εκ των υστέρων έστω από το Κογκρέσο. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Δεν το έκανε, είπε δεν υπάρχει πια πόλεμος, τελείωσε, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθω εκεί. Και μετά, ενώ υπάρχει ήδη μια δικαστική απόφαση που λέει ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του να αποκατεβάζει δασμούς, ότι κάπως αυτά πρέπει να περνάνε από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πάλι ανακοίνωσε θυμωμένος με τον Μέρτς ότι αυξάνει τους δασμούς από 15% σε 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτιακή διάσταση σε όλο αυτό. Στο δικό μου τομέα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος στο Ιράν καταστρέφει την προεδρία Τραμπ. Βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και οδεύει προς συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και να χάσει και τη γερουσία, κάτι το οποίο εσείς θα παρακολουθείτε ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Είναι η μεγάλη άγκυρα στο λαιμό του, η μεγάλη θηλιά στο λαιμό του, από την οποία δεν έχει βρει προς το παρόν τρόπο να απεμπλακεί. Θα έπρεπε να βιαστεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς μπλοκαρισμένη η κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορεί να υποχωρήσει, δεν της είναι εύκολο. Έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάει τελείως αντίθετα στους ψηφοφόρους της, στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Έλεγε ότι εγώ είμαι διαφορετικός. Δεν το έλεγε τώρα, το 24. Mm. Από την αρχή που κατέβηκε στην πολιτική, από το 15, ότι εγώ δεν θα κάνω τους ατέλειωτους πολέμους των δημοκρατικών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Και να που έμπλεξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τον κατηγορούν μάλιστα ότι εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα ξένης χώρας, του Ισραήλ. Και έχει γίνει ένα τρομακτικό μπέρδεμα στο εσωτερικό. Από εκεί πέρα και οι δασμοί, που είναι η βασική του ατζέντα στα οικονομικά, επίσης αφιζητήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο. Θα πρέπει να επιστρέψει κάπου 150 δισεκατομμύρια, υπολογίζεται, σε παρανόμους παρακρατηθέντες δεσμούς στους εισαγωγείς. Θα το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, να περάσουμε τώρα από τα εσωτερικά, από τα διεθνή, τα οποία έχουν βέβαια τη σημασία τους, στα εσωτερικά, γιατί έλεγα ότι μάλλον είναι η πρώτη φορά από το 2016 που στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πραγματική, ας πούμε, ανησυχία. Ένα θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση η πλειοψηφία μάλλον τις ψηφοφορίες που έρχονται. Δηλαδή ακούω διάφορα σενάρια, η προανακριτική να γίνει πάλι με επιστολική ψήφο ή στο θέμα της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική να επικαλεστεί η πλειοψηφία ότι αυτό είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και απαιτεί η πλειοψηφία 151 και όχι 120. Είναι ναι, πραγματικά
1: καταρχάς, επιτρέψτε μου, καταρχάς να πούμε ότι είναι καλό που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά κοινοβουλευτικό κόμμα, παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα. Ξέρετε, κάποτε η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η αρχή και το τέλος της εσωκομματικής δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν συνέδρια, δεν υπήρχαν εκτελεστικά γραφεία. Αυτά τα αποκτήσαμε στην πορεία και αν θέλετε σε αντίδραση με την οργανωτική υπεροχή του τότε ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι? Η ιδέα αρχηγή του κόμματος, οι τέσσερις πρώτοι διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκλέχθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα εδώ είναι που εκφράζεται, πώς να το πούμε, το πιο αυθεντικά η βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν στείλει αυτούς τους βουλευτές, τους 155 στη Βουλή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Θα έπρεπε, με το χέρι στην καρδιά το λέω, να γίνεται πιο τακτικά και λιγότερο δραματοποιημένα. Αποδραματοποιημένα, δηλαδή είναι κάτι σύνηθες. Έγιναν πολλά στο μεσοδιάστημα και υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, κυρίως ο πόλεμος μετά τα τέλη Φεβρουαρίου, ήταν να γίνει δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά όλη αυτή η διεθνής αναστάτωση δεν επέτρεψε και στον Πρωθυπουργό να έχουμε αυτή την...
0: Ο πόλεμος ή ο ΠΚΠ?
1: Νομίζω καταρχήν ο πόλεμος, αλλά κοιτάξτε, και με τον ΕΠΚΠ να έχουμε όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να συμμιλήσουμε επί μιας βάσης. Τώρα, ως προς τις προτάσεις που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον πρέπει να τις δούμε. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήδη το Σάββατο, να τις δούμε, να τις διαβάσουμε.
0: Εγώ σας ρώτησα γιατί αυτά κυκλοφορούν, τα ακούω ως πρώτες σκέψεις. Και γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι πραγματικές.
1: Θα σας τα πω όλα. Ως προς την προανακριτική, να πούμε καταρχήν ότι είναι άλλη διαδικασία της τάρσης ασυλίας και άλλη διαδικασία της ποινικής ευθύνης υπουργών του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ναι. Διότι στην πρώτη η Βουλή δεν έχει δικαστική αρμοδιότητα, δεν μπαίνει στην ουσία των υποθέσεων, απλώς απαντά σε ένα ερώτημα, αν αφορά ή δεν αφορά τα βουλευτικά καθήκοντα του υποδίωξη βουλευτή. Mm-hmm. Και αν δεν τα αφορά, έρει την ασυλία και μάλιστα αυτομάτως με τη νέα συνταγματική διάταξη και αυτό κάναμε και για τους 13. Ναι. Στην περίπτωση ωστόσο των Υπουργών, το Σύνταγμα το ίδιο μας αναθέτει ποινική δικαιοδοσία, να κάνουμε δηλαδή προανάκριση ακριβώς, και αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, άρα να συνενέσουμε σε μια ενδεχόμενη ενοχή των κατηγορουμένων, έτσι δεν είναι, να παραπέμψουμε. Εκεί θα σταθούμε τα στοιχεία. Επιτρέψτε μου να πω από το λίγο που ασχολήθηκα στην υπόθεση του Λιβανού, ο οποίος έκανε πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι, στον ΟΠΚΠΕ και επιχείρησε να βάλει μια τάξη με την ιδιωτική εταιρεία κτλ. Πρόκειται για 37 κτηνοτρόφους βιολογικούς των Σερών, που ενώ έπαιρναν την επιδότηση κάθε χρόνο και συνεχίζουν να την παίρνουν μέχρι σήμερα, το 2020 για λόγους ιατρικούς δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί, τους πέταξε έξω το σύστημα, έκανε δεχτή την προσφυγή κτλ. Το θεωρώ αδιανόητο να ποινικοποιήσουμε το σωστό. Και εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε κανένα χρήμα, δεν υπήρχε ατασταλία. Αυτά με όλες τις επιφυλάξεις, χωρίς να θέλω προς το παρόν να μπω περαιτέρω στην ουσία, αλλά δεν βλέπω πώς θα, ακόμα και για τους βουλευτές της αντιπολίτευσης θα συνιστούσαν υποψία ποινικού αδικήματος, αλλά απομένει να το δούμε. Τώρα, το πιο κρίσιμο, αν θέλετε.
0: Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να μείνουμε εδώ στη διαδικασία των Υπουργών. Λέτε αυτό και για τον κύριο Λιβανό, το έχω ακούσει και από στελέχη της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε εσείς.
1: Ναι.
0: Αλλά εφαρμόστηκε...
1: Δεν έχει ένα τηλέφωνο το γραφείο του, όχι ο ίδιος, ναι, από βουλευτή Σερών για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Το ερώτημα...
1: Τα γραφεία των Υπουργών δέχονται πολλά τηλεφωνήματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε
0: καμία
1: αυτά.
0: Ναι. Χωρίς καμία φωλή.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτά και το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων που εδώ, όπως προκύπτει και από τις συνδιαλέξεις, δεν βλέπω. Αλλά παίρνω το θάρρος της νόμης, ξέρετε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Θα μπορούσα να σας πω ότι δεν θέλω να πω.
0: Αυτό που τίθεται σε ερώτημα είναι ότι και για τον κύριο Τριαντόπουλο το ίδιο λέγανε οι συναδελφοί σας πλειοψηφίας και εσείς, ότι δεν υπάρχουν ίχνη ενοχής, δεν βλέπετε ενδείξεις ενοχής μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το σωστό ίδιο είναι η κίνηση, η Βουλή να απαλλαγεί από αυτήν την ποινική υποχρέωση που την βαραίνει, ας πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο και ας αποφασίσει εκείνο.
1: Θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας και να σας πω τούτο, ότι εδώ κινδυνεύουμε να την πάθουμε όπως με την Οβάρτης. Δηλαδή τι, υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΦΕ, σκάνδαλο Καραμπινάτο, σκάνδαλο μεγάλο. Ο κύριος Βουρλιώτης στους Δελφούς μας τα είπε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όλη η προσοχή έπεσε πάνω στο δικό σας διάλογο με την κυρία Κοβέση και κανείς δεν ασχολήθηκε με τον Βουρλιώτη, τον επικεφαλής.
0: Έχετε δίκιο, είπε πολύ σοβαρά και βαρύνοντα πράγματα.
1: Λοιπόν, είπε πάρα πολλά και είπε τι, ότι οι ελληνικές αρχές πολύ πριν την Κοβέση δεν ήρθε η Ευρωπαία για να δούμε το φως, το αληθινό, έτσι δεν είναι. Οι ελληνικές αρχές από μόνες τους και στη συνεργασία με όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση και βεβαίως και με την κυβέρνηση, προχώρησε στην εκαθάριση του σκανδάλου. Έχει κάνει κατασχέσεις, μας είπε, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Έχει δεσμεύσει. Έχει βάλει μέσα φυλακή. Έχει στείλει στο ακροατήριο. Έχει προφυλακίσει. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Όλη η αντιπολίτευση, το μόνο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί είναι όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το σκάνδαλο, όπως ξεχάσαμε με την Οβάρτης το σκάνδαλο το πραγματικό, δηλαδή τους γιατρούς που συνταγογραφούσαν παράνομα ολόκληρο το κύκλο. Με ξέρετε, και πήγαμε στα 10 πολιτικά πρόσωπα, στους πολιτικούς μας αντιπάλους, να τους πυλώσουμε. Έτσι και εδώ πολύ φοβάμαι ότι αφήνουμε την ουσία, που υπάρχει ουσία στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει και πολιτική ευθύνη από την πλευρά μας που δεν το καθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε να τα είχαμε κάνει το 19-20. Για μια σειρά από λόγους, επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, άλλες ανάγκες στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ, με τον κορονοϊό, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο, καθυστερήσαμε. Ήταν και πολύ δύσκολο. Είναι και η πίεση των αγροτών, πληρώστε τα όλα τώρα στην ώρα τους, μην καθυστερήσετε καθόλου. Σιδεροδέσμιος οργανισμός από την ιδιωτική εταιρεία, τον πάροχο δηλαδή των ηλεκτρονικών στοιχείων του οργανισμού, και φτάσαμε έτσι σε αυτό. Αλλά είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι χωρίς την Κοβέση, εκεί θέλω να επιμείνω, δεν θα είχαμε τις αποκαλύψεις. Άλλωστε και η ίδια η Κοβέση συνεχάρει τη συνεργασία, συνεχάρει τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης,
0: ναι,
1: Γιώργο Φλωρίδη, με επιστολή του για την άψογη συνεργασία που είχε με τις ελληνικές αρχές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πριν το Φλωρίδη, θέλω να πω, και επί της πρώτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, άρα, ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από μόνος του την παραπομπή για να εκαθαρίσει το όνομά του, γιατί θεωρεί. Και έχει ένα δίκιο ότι εκεί που φτάσαν τα πράγματα, η Βουλή από μόνη της δεν μπορεί να τον, πώς θα πούμε, επιστρέψει στην κοινωνία άμεμπτο, παρά μόνο μια δικαστική κρίση. Το ίδιο και ο Κώστας Καραμαλής, είδατε τι έγινε επί χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ νομίζω ότι αν καθίσουμε και τα δούμε τα στοιχεία με προσοχή, θα πάμε μάλλον σε απορριπτική, αλλά με όλες τις επιφυλάξεις, γιατί δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος, παρά μόνο διάβασα διαγώνια τον φάκελο του Λιβανού και του Κώστα Καραμαλή. Τώρα, ναι, το πιο δύσκολο είναι η εξεταστική. Διότι εκεί πράγματι εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα και υπάρχει δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους, ναι, χωρίς τη συμφωνία της πλειοψηφίας, να συσταθεί η εξεταστική. Θα περιμένουμε να δούμε την πρόταση. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω εύκολα πολιτικά να μπορούμε να απορρίψουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα ξανά.
1: Εσείς.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Τελευταία σημείωση στο σημερινό ημερολόγιο, Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Θα γινόταν πόσο, 97 χρονών. Audrey Hepburn γεννημένη σαν σήμερα. Εδώ είναι το θρυλικό τραγούδι, το Moon River, του Henry Mancini, όπως το τραγούδαγε στην ταινία Πρόγευμα στο Tiffany, αν θυμάστε. Και με αυτήν την μουσική σημείωση σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ευτυχώς ο καιρός θα μας τα φτιάξει αυτά που μας χάλασε το τριήμερο. Να σας θυμίσω ότι αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αν θα θέλατε μια φορά να δείτε ένα τελικό Champions League μέσα από το γήπεδο, μπορείτε να το κάνετε πολύ απλά. Η Cosmote TV που είναι χορηγός σας επιτρέπει να ζήσετε ένα ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη, να δείτε τον τελικό του Champions League. Κατεβάστε το Cosmote Telecom App, μπείτε στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή και που ξέρεις μπορεί. Και αν ενδιαφέρεστε για τη χρηματοδότηση μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3 σας το προσφέρει και μάλιστα με τον πιο απλό και λιγότερο επιβαρυντικό τρόπο, nbz.gr, ένα κατάστημα της Εθνικής Διαφημίσης. Καλημέρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ της Αμερικής να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ, απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των όπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επόμενη της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ από τις ΗΠΑ ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα επεριπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο. Μάλιστα, η ενιαία διοίκηση των όπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία. Η πρόταση του Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε το πρωί στον ΣΚΑΕ ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος, το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Αναφερόμενη στην πρωτοβουλία Rebrain Greece, που έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας, η Υπουργός έκανε γνωστό ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι το Λονδίνο 9 Μαΐου και θα λάβουν μέρος 35 μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η κυρία Κεραμέως έκανε γνωστό ότι τα χρόνια της κρίσης έφυγαν 730.000 εργαζόμενοι και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή ποσοστό 64%. Και είναι η πρόταση για σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπίλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Πρόταση για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για του Σπίλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο στο σταθμό Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΣΥ, ο οδηγός ενέργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλυψε την προσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες. Η ΟΣΥ έχει ορίσει τεχνική επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 24χρονος από τη σκηνιά του Δήμου Μινώα Πηδιάδου στην Κρήτη. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και οι αρχές αναζητούν ως δράστη της επίθεσης έναν νεαρό άνδρα 21 ετών από την ίδια περιοχή, με τον οποίο το θύμα φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές. Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι 42χρονη αλλοδαπή, η οποία διαμένει και εργάζεται στη Ρόδο ως οικιακή βοηθός μετά από επίθεση που δέχθηκε από 52χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ρόδου το Σάββατο κατά από τις συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία. Η 42χρονη ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Η 52χρονη παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα στις αστυνομικές αρχές της περιοχής και παραδέχθηκε την πράξη της. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα ανά ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος, ο οποίος μαζί με ένα άλλο άτομο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Πολύχνης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με ζημιές. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση που προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο. Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την επικίνδυνη σωματική βλάβη. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότιο-ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Δευτέρα σήμερα και ακούτε Sky και όπως πάντα στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης
0: και μαζί και χώρια μαζί προς το παρόν.
1: Μαζί θα είμαστε γιατί,
0: γιατί
1: προσπαθούμε
0: κάτι...
1: άλλο αντίλογος και άλλο το μαζί. Το μαζί είναι η ουσία.
0: Άφηνες...
1: Είμαστε συμπολίτες μακράς καύσεως και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν είμαι φανατική.
0: Άφηνες κάτι υπονοούμενα το προηγούμενο.
1: Αφήνω κάτι υπονοούμενο για να είμαστε
0: λέω,
1: σε ετοιμότητα.
0: Μήπως γιατί... έχεις τίποτε υποχρεώσεις και μας άφηνες για
1: διαβάζω
0: το...
1: διάφορα της μεγάλης δημοσιογραφίας, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης, θα τα πιάσουμε άλλη φορά.
0: Όπως
1: παρότι
0: για χθες παράδειγμα...
1: ήταν η ημέρα της ελευθερίας του τύπου.
0: Ήταν η μέρα της ελευθερίας του τύπου. Ήταν και ήτο, όπως σωστά λες, και θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έναν εκπρόσωπο που βρίσκεται και στο Παρίσι σε μια...
1: Άμα βρήκες εκπρόσωπο, καλό είναι αυτό.
0: Ένωσης δημοσιογράφων που αγωνίζεται για την ελευθερία του...
1: Στο Παρίσι κιόλα. Α, ωραία.
0: Εντάξει, από το Παρίσι ξεκινούν οι μεγάλες επαναστάσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαχρονικά. Οπότε...
1: Όχι, ξεκινήσαν κι αλλού, αλλά εντάξει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ορίστε, φαντάζομαι... θα βγω φιλοαμερικάνο τώρα. Δεν ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι.
0: Α,
1: δεν
0: μια χαρά.
1: Μια...
0: Νομίζω ότι άλλα,
1: επανάσταση.
0: Άλλα πήγαινε να πει, οπότε.
1: Είδες, να μην
0: προσπάθησα να σε συγκρατήσω.
1: Να
0: μαζί
1: απλά,
0: είμαστε,
1: απλά να τα καταγράφουμε αυτά, εντάξει, και χρονικά. Να... Θυμήθηκα τώρα ότι είχαν δώσει και πολλά λεφτά οι Γάλλοι για την επανάσταση των Αμερικάνων, γιατί ως γνωστό ήταν μεγάλη κόντρα με τον τότε βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας και τα μεγάλα απεικιοκρατικά. Και θυμήθηκα τώρα ότι ο Νέκερ τον λέγανε στη Γαλλική
0: νομίζω
1: Επανάσταση και λίγο πριν με τον Βασιλιά που είχε τα οικονομικά και έλεγε: παιδιά, έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά για την Επανάσταση.
0: Εγώ θα σου πω κάτι σύγχρονο. Στην συνάντηση του Καρόλου με τον Τραμπ, όταν τον προσέβαλε.
1: Οι δύο βασιλιάδες,
0: βεβαίως.
1: Μ' αρέσει.
0: Οι δύο βασιλιάδες είναι
1: τώρα
0: μόνος
1: με έφτιαξε, μπορώ να συνεχίσω.
0: Οι δύο βασιλιάδες είναι μόνο του ο Τραμπ και ο τρίτος βασιλιάς είναι ο Κάρολος, ο κανονικός.
1: Καλά το πας.
0: Είπε λοιπόν ο Τραμπ, άφησε εχμές για την Αγγλία και το απάντησε ο Κάρολος ότι. Και εμείς σας ελευθερώσαμε από τους Γάλλους. Οπότε νομίζω ότι πολύ ωραία ήταν η εισαγωγή σου, επίκαιρη εισαγωγή.
1: Είμαστε σε ένα κόσμο που βλέπει πολύ ωραίες αστραπές και βροντές και μετά ασχολείται με τα πολύ μικρά.
0: Δυστυχώς...
1: Που είναι σοβαρά βέβαια και τα μικρά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Πολλοί κόσμος με ρωτάει τι θα γίνει ωραίες αστραπές και βροντές. Και μετά

0: δημιουργήσει μια παγκόσμια αβεβαιότητα για το τι ξημερώνει και ειδικά στην οικονομία το βασικό που πρέπει κανένας να υπολογίζει για το μέλλον είναι η ψυχολογία. Για παράδειγμα, από την μετακίνηση των τουριστών στην καλοκαιρινή περίοδο και αν θα έχουν τη δυνατότητα λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων ή της αύξησης της τιμής των δωματίων και των τροφίμων μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως, εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται μόνο για μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων με ψυχολογικούς όρους του Προέδρου Τραμπ, αλλά είναι και μια στρατηγική επιλογή κατά την άποψή μου των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ να περιμερίσουν όλους τους υπόλοιπους και να κάνουν το δικό τους τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την μεταφορά της ενέργειας, κυρίως ως προς την επιρροή την αντίστοιχη της Κίνας. Είχαμε όμως, Δημήτρη, πολλά γεγονότα πολιτικά το Σαββατοκύριακο. Τι είχαμε και την Παρασκευή. Το μανιφέστο Τσίπρα που εμείς δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Μανιφέστο. Είναι ένας όρος.
1: Είναι και πολυσέλιδο.
0: Δεν τρέπονται τώρα να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο μανιφέστο Τσίπρα. Λες και είναι.
1: Γιατί να τα πούνε από αυτό, να τα πούνε από τις πράξεις που γίνονται πολλές φορές διάφοροι και όχι μόνο στη μία περιοχή, σε όλες τις περιοχές.
0: Γιατί εγώ λέω
1: πέφτει πολύ, επικοινωνία. Πέφτει πολύ επικοινωνία. Η σεμνότητα έχει χαθεί προπολίτω.
0: Το μήνυμα Τσίπρα, το κείμενο Τσίπρα. Το μανιφέστο, εν πάση περιπτώσει, Τσίπρα.
1: Το βασικό είναι ότι, όπως διευκρίνησαν πάντως και ο κύριος Χιακαντάρης, είναι ότι αυτό δεν είναι το πρόγραμμα. Άλλωστε δεν μπορούσε να είναι πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ γενικολογία και πολύ γενικές αρχές.
0: Αυτό βεβαίως το κείμενο δημιούργησε αναταράξεις στην αριστερά, αλλά και ευρύτερα, κυρίως στην αριστερά. Είδαμε τον στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καλπάκη, εγώ, τον κύριο Ζαχαριάδη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συντάσσονται με αυτή την προοπτική τη συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα, αγκαλιάζοντας και υποδεχόμενοι πολύ θετικά το εντός πολλών εισαγωγικών μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Πολάκη από την άλλη να διαμαρτύρεται. Τι λέει ο Πολάκης? Λέει ότι εγώ σας τα είχα πει πρώτος. Ήτανε το πλάνο μου για τις εσωτερικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερις άξονες. Βεβαίως, λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν μας τα λέει ακριβώς καλά, γιατί ξεχνάει πάρα πολλά δεδομένα.
1: Υπάρχει κανείς στην περιοχή της ευρύτερης κεντροαριστεράς που θα διαφωνήσει με τις γενικές αρχές για άλλο μοντέλο ανάπτυξης, για δικαιοσύνη κοινωνική, για ζητήματα αναδιανομής, στη γενική τους περιγραφή εννοώ. Γιατί να διαφωνήσει κανείς?
0: Θα σου πω, παρά το γεγονός ότι είχα συγκρουστεί.
1: Θα πάμε στα προγράμματα, θα πάμε και στην αξιοπιστία των προσώπων και των προγραμμάτων και εκεί θα μετρηθούν. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές, εγώ ξαναλέω, λογικά θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της θητείας. Mm-hmm. Έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι. Ασχέτως τώρα γιατί η αντιπολίτευση, χρόνια η αντιπολίτευση, όλες οι αντιπολιτεύσεις ζητάνε εκλογές κτλ. Και να μιλήσουμε για τα σοβαρά ζητήματα. Εδώ έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα, να θα τα δούμε εδώ.
0: Εγώ την πιο σοβαρή κριτική για το μανιφέστο Τσίπρα άκουσα, τη διάβασα για την ακρίβεια, από έναν πρώην σύντροφό του, τον κύριο Βερναρδάκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος την αποδομεί ως προς την ουσία τη ιδεολογική προσέγγιση που κάνει στα τρία ρεύματα, δηλαδή τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και, αν δεν κάνω λάθος, και το κέντρο, δεν θυμάμαι το τρίτο ρεύμα που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Βερναρδάκης λέει ότι δεν μας τα λες καλά, Αλέξη, κρατάς τα καλά που σε συμφέρουν από τα τρία ρεύματα και απορρίπτεις άλλα ζητήματα τα οποία έχουν απορριφθεί και εκλογικά και κοινωνικά αλλά και πολιτικά από τα τρία αυτά ρεύματα. Νομίζω ο φιλελευθερισμός είναι το τρίτο ρεύμα. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Βερναρδάκης βγαίνει επιστημονικά στον κύριο Τσίπρα και μου κάνει εντύπωση, γιατί ήταν και υπουργός του, αν δεν κάνω λάθος, ένα διάστημα και πολύ στενός του συνεργάτης.
1: Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να συνεχίσει να προβληματίζεται, αν προβληματίζεται, γι' αυτό το ρεκόρ μοσαϊκού απόστασης παλαιών διπλανών του στελεχών που είναι σήμερα λίγο παραδίπλα ή λίγο απέναντι. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας με το rebranding που κάνει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από το μανιφέστο είναι ότι το γυρίζει λιγάκι προς τα αριστερά σε ένα βαθμό σε σχέση με τα φθινοπορεινά, αν θυμηθείς, χρώματα, κάποιες διακηρύξεις κτλ. Γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει και προφανώς του λένε και οι συνεργάτες του ότι υπάρχει έδαφος στην ευρύτερη περιοχή αυτή, όπως λέμε, της κεντροαριστεράς αριστεράς. Τώρα το πώς θα το τεκμηριώσει και τι θα τοποθετηθεί είναι άλλη συζήτηση.
0: Εγώ άκουσα μία.
1: Εγώ δεν ξεχνάω τα ζητήματα, ούτε εσύ τα ξεχνάς. Νομίζω και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες θα παρακολουθήσουν με κριτική σκέψη και θα δούμε. Τι να δούμε δηλαδή, όταν θα ανακοινωθεί η ίδρυση του κόμματος και του προγράμματός του. Εκεί απάνω θα μετρηθούν, γιατί ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει και μια επιτάχυνση σε μια σειρά ζητήματα. Είπαμε και την Πρωτομαγιά

0: ότι αυτή η πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη για το θέμα της τετραήμερης εργασίας παρά τις λακκούβες που έχει ή τα κενά που άφησε ήταν στα πλαίσια αυτά της προετοιμασίας ενός πεδίου γενικότερη συζήτηση στην ευρύτερη περιοχή.
1: Εγώ, παρά το γεγονός ότι διαφωνώ και θεωρώ λαϊκιστική την προσέγγιση του κυρίου Ανδρουλάκη και σηκώνει
0: όταν συζήτηση. Την πρόταση, όταν
1: έβαλε όμως ατζέντα. Έβαλε ατζέντα, πολιτική ατζέντα ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως έχει κάνει με διάφορα ζητήματα. Νομίζω ότι έβαλε πολιτική ατζέντα επί πολιτικού θέματος και όχι επί θεωρητικού ζητήματος.
0: Και στο μνημείο των πεσόντων των εκτελεστέντων στην Κεσαριανή, νομίζω.
1: Όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, πήγε και ο συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το ΚΚΕ.
0: Κάθε χρόνο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και είδα, πήγε και ο κύριος Κασελάκης. Ο οποίος είναι, η προσέγγιση του πια είναι ούτε καν Bernie Sanders, δηλαδή είναι και φιλελεύθερη αλλά και προσέγγιση.
0: Έχουμε δουλειά ακόμα, έχουμε πολλή δουλειά, ούτως ή άλλως.
1: Να πούμε ότι είχαμε και μία τοποθέτηση την Παρασκευή πάλι της κυρίας Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο ετοιμάζει, ήταν τοποθέτηση και αυτή μέσω των social media, ο ένας προσπαθεί να προλάβει τον άλλο νομίζω πολιτικά. Είχαμε επίσης και μία δημοσκόπηση η οποία δεν συμπεριέλαβε ακόμα τα νέα κόμματα, τα υποδιαμόρφωση κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού και δείχνει μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα.
0: Εντάξει,
1: βεβαίως υπάρχουν και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή και από άλλες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον στη συνέχεια.
0: Παρότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να ανησυχεί για μια σειρά ζητήματα φθοράς, πιέσεων, εσωτερικών κινητοποιήσεων, να το πω έτσι. Εντάξει. Θα έχει τα ζητήματά της, νομίζω θα φανούν πολύ περισσότερο και θα ολοκληρωθεί μια προγραμματική αποτύπωση μετά και το συνέδριό της σε 10 μέρες.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή, εξαιρετικό καθηγητή της πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μοσχονά, καλημέρα.
0: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για την απόκριση. Θέλουμε, συζητάμε εδώ, έχουμε κάνει μια εισαγωγή για τα πολιτικά δεδομένα του Σαββατοκύριακου της τελευταίας περίοδου, που είναι πυκνά, είναι πολλά. Και συζητούσαμε για την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι αφορά το λεγόμενο μανιφέστο του και την ιδεολογική προσέγγιση που κάνει στα διάφορα ζητήματα. Λέγαμε για την τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού που μας προαναγγέλει τη δημιουργία του δικού της κόμματος. Λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της επικαιρότητας, που με αυτό το περιβάλλον, που χωρίς ακόμα τα δύο κόμματα, δείχνει μία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας έναντι των αντιπάλων της. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα είναι το περιβάλλον που θα φτάσουμε στις εκλογές ή πιστεύετε ότι η κοινωνική κινητικότητα μπορεί να δημορφώσει νέο περιβάλλον, νέο κλίμα?
2: Το περιβάλλον το οποίο μου περιγράψατε εσείς ο ίδιος είναι απολύτως ασταθές. Είναι απολύτως ασταθές διότι περιλαμβάνει δύο απολύτως αστάθμητους παράγοντες που είναι καινούργοι. Ο ένας αστάθμητος παράγοντας είναι το κόμμα Τσίπρα και ποια θα είναι η επιρροή του και άρα ποιες επιπτώσεις θα έχει στην επιρροή άλλων κομμάτων, συγγενών ή λιγότερων συγγενών. Και ο δεύτερος, ακόμη περισσότερο αστάθμητος παράγοντας, είναι το κόμμα Καριστιανού. Για το κόμμα Καριστιανού δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε. Και συνεπώς οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να το μετρήσουν. Είναι ο άγνωστος χ. Και άρα όταν φανταστούμε το τοπίο με το Πασόκ, με το κόμμα Τσίπρα, με το κόμμα Καριστιανού, ξαφνικά είμαστε σε ένα τοπίο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Συνεπώς είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε, θα έχουμε εξελίξεις, όλη η συνθήκη είναι βαθύτατα ασταθής, είναι και πρωτόγνωρη θα έλεγα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Οι σημερινές έρευνες και οι σημερινές συζητήσεις θεμελιώνονται εύλογα, πώς να συζητήσεις αλλιώς, πάνω στο γνωστό. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο άγνωστοι παράγοντες. Ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα δεν είναι τόσο άγνωστο. Ξέρουμε περίπου τις θέσεις του. Ο κόσμος ξέρει το πολιτικό πρόσωπο.
1: Δεν έχουν αντιφάσεις. Δηλαδή, η δεξαμενή που προσπαθεί να επικεντρωθεί ο κύριος Τσίπρας, η νέα δεξαμενή, δεν είναι πολύ διευρυμένη. Άκουσα μια κριτική του κυρίου Βερναρδάκη που λέει ότι ενσωμάτωσε τα θετικά διαφόρων ρευμάτων, χωρίς επί της ουσίας να αναφερθεί στις όποιες αδυναμίες των ρευμάτων αυτών. Δηλαδή, της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το κείμενο το οποίο διαβάσαμε, το λεγόμενο μανιφέστο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ακριβώς ένα μανιφέστο, δεν είναι ένα προγραμματικό κείμενο με την έννοια ότι κάνει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Υπάρχουν προτάσεις πολιτικής, περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα για τα οποία κάνει πολλές προτάσεις. Οι προτάσεις όμως είναι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, με ποια βήματα, με ποιους σταθμούς, με τι κόστος, αυτό δεν περιλαμβάνεται. Δεν συνιστά λοιπόν πρόγραμμα. Πιστεύω θα υπάρξει ένα επόμενο πρόγραμμα που θα είναι συγκεκριμένο, που δεν θα έχει τα πάντα μέσα, αλλά θα έχει προτεραιότητες και θα λειτουργήσει σαν το πρόγραμμα Τσίπρα. Τότε θα κρυφθεί το κόμμα Τσίπρα ως προς τον προγραμματικό του λόγο. Αυτό είναι ένα κείμενο γενικής τοποθέτησης, θα έλεγα, προγραμματικής. Τώρα, αυτό το κείμενο τοποθετείται στα αριστερά. Ένα. Εύλογα και κατά τη γνώμη μου σωστά από τη σκοπιά του συμφέροντος του νέου κόμματος, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη κρίση. Η απαξίωση αυτή τη στιγμή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, και η απαξίωση της νέας αριστεράς είναι καταπληκτικές. Του κόμματος Τσίπρα η απαξίωση είναι και ηθική, δεν είναι και των στελεχών του άρα. Κόμματος της νέας αριστεράς η απαξίωση είναι πολιτική, δεν είναι ηθική. Δεν ξέρω τι θα κάνει η νέα ηγεσία, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, που είναι ένας πολύ πολύ συμπαθής άνθρωπος και έχει μια άλλη γλώσσα, αλλά το κόμμα Τσίπρα στηρίζεται στην αποτυχία αυτών των δύο κομμάτων και στην αποτυχία του ΠΑΣΟΚ να κάνει τη μεγάλη διαφορά, να φύγει μπροστά.
1: Αλλά η κριτική που του ασκείται είναι ότι δεν έχει και ο ίδιος ευθύνη για την αποτυχία αυτών των δύο κομμάτων. Δηλαδή, ο ίδιος δεν είναι αυτός που επί της ουσίας επιτάχυνε τη διάλυση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κύριε Μουρούτη, ανοίγεται ανοιχτές πόρτες, το λέω με ευγενικά αυτό, δεν το λέω σαν...
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι το έχω γράψει και το έχω πει δεκάδες φορές από τότε που είχαμε το αποτέλεσμα αυτό και πριν, γιατί έχω μιλήσει για τις ευθύνες Τσίπρα. Αν υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης ιστορικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της ευρείας αριστεράς και κεντροαριστεράς, οφείλεται στην αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, και η αποτυχία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν ηγέτη. Ο ηγέτης ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο ισχυρό δεδομένο. Το δεύτερο ισχυρό δεδομένο είναι ότι παρά τα αυτά, οι διάδοχες ή οι πιθανές διάδοχες καταστάσεις, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το 23 μέχρι σήμερα, ο έμεσος ιτημένος της νέας κατάστασης είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν κατάφερε να ξεφύγει από ποσοστά της τάξης του 12-15% να πάρει πραγματικά κεφάλι από τη στιγμή που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, να εκμεταλλευτεί τη λογική του εκλογικού νόμου που ευνοεί το δεύτερο κόμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα μικρότερα και να προχωρήσει μπροστά. Ο άλλος μεγάλος ιτημένος φυσικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έφυγε ο πρώην αρχηγός του και συνιδρυτής του, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχει καταρρεύσει. Δεν καταραίουν εύκολα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Μουρούτη. Ιστορικά. Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό που έχουμε. Και το φαινόμενο που θα συναντήσουμε, αν η μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση γίνει μεταξύ των δύο, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί πρέπει να δούμε το θέμα Καριστιανού, είναι ότι δύο κόμματα που έχουν υποστεί βαριά ήττα, θα έλεγα συντριβή, κάποια στιγμή στην ιστορία τους, που έχουν βιώσει αυτή τη συντριβή, θα προσπαθήσουν να κερδίσουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτό δεν γίνεται εύκολα από εμπειρίες που έχουμε από άλλες χώρες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, για αυτό που ρωτήσατε συγκεκριμένα και που αναφέρατε, οικολογία, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική.
1: Οικολογία, βέβαια. Ναι.
2: Το μανιφέστο τι κάνει? Δεν κάνει ανάλυση αυτών των ρευμάτων. Τοποθετείται πολυσυλλεκτικά και λέει: εμείς σαν κόμμα Τσίπρα θα εκφράσουμε και τις οικολογικές ευαισθησίες και τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό κάνει.
1: Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, κύριε Μοσχονά, γιατί θέλει να σας ρωτήσει και ο Δημήτρης Τούμπος. Δώστε μας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα για ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά μαζί σας να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει. Και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς. Απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι επιθετικές ανέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραημερή εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλής εργαζομένων, τόνισε στο ΣΚΑ υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιός και επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενήργησε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας έπληξε ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε συνοικία της πρωτεύουσας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Επιστρέψαμε στη γραμμή μας, είναι ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς. Δημήτρη, ήθελες να ρωτήσεις τον κύριο καθηγητή. Καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών
0: Επιστημών. Επειδή ο κύριος Μοσχονάς είναι και στις αναζητήσεις, είναι και επί του πεδίου, πολύ προσεκτικός. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που αναπτύσσεται γενικότερα στην περιοχή της αντιπολίτευσης και με επιμονή ζητείτε το θέμα των πρόωρων εκλογών, πιστεύετε ότι τη βοηθάει την αντιπολίτευση?
2: Κοιτάξτε, βοήθησε τον κύριο Μητσοτάκη όταν ανέλαβε ηγέτης το 2016, μέσα σε περίπου 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, αφού ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με όλα τα ατού στα χέρια του, με μια μεγάλη νίκη έκπληξη, ζήτησε προώρες εκλογές. Ρώτησα κάποιον, έμεινα κατάπληκτος, γιατί αν ήμουν στη θέση του, θα κρατούσα αυτό το όπλο των προώρων εκλογών να το ζητήσω για αργότερα. Ρώτησα κάποιον από το περιβάλλον του γιατί κάνει αυτή την κίνηση, δεν τη χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και μου απαντήθηκε ότι αυτό απαιτούν τα στελέχη, οργανωμένη βάση κλπ. Είναι ένα μικρό όπλο που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση για να δείξει ότι έχει δυναμική και ότι δεν φοβάται. Δεν έχει καμία επίπτωση στη συζήτηση, ούτε κατά τη νομοθετική ούτε αρνητική. Σε ένα απολωμένο σύστημα η αντιπολίτευση συνήθως ζητάει προώρες εκλογές. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία, αυτό κάνει το Πασόκ του σήμερα, αυτό κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ενδιαφέρον αυτό, όταν τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ηγέτης του. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, ο ίδιος ο ηγέτης. Δεν ξέρω αν θα παρέμενα αν ήμουν στη θέση του ηγέτης, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι. Ή σε ποιο κόμμα θα είναι αύριο.
1: Ούτε ο ίδιος ξέρει.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Συνεπώς δεν έχει καμία επίπτωση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Είναι τμήμα ενός στερεοτυπικού παιχνιδιού που παίζεται δεκαετίες. Το γνωρίζουμε, κύριε Στούβο, πολύ καλά. Το γνωρίζετε κι εσείς. Περί αυτού πρόκειται.
1: Εγώ επιτρέψτε μου πάντως να έχω μια διαφορετική λίγο προσέγγιση και απλώς την καταθέτω ότι το 2015 υπήρχε ένα κλίμα αντίθεση στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τότε, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση ότι είδε πολιτικά, προσπάθησε να συσπυρώσει και τελικά έκανε το 40% του ναι στο δημοψήφισμα και κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές με αυτοδυναμία. Σήμερα αυτό το κλίμα αντίθεση στην κυβέρνηση, εάν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόσο έντονα χαρακτηριστικά και ιδεολογικά και πολιτικά όπως είχε εκείνη την περίοδο, κατά την άποψή μου.
2: Αυτό έχετε δίκιο. Το επιχείρημά μου ήταν ότι δεν το χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή, μόλις είχε εκλεγεί θριαμβευτικά. Το τονίζω, το θριαμβευτικά ηγέτης. Δεν το χρειαζόταν. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει λίγο αργότερα. Είναι στοιχείο ενός στερεοτυπικού παιχνιδιού. Τώρα, στη σημερινή αντιπολίτευση, έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ποια είναι η πρωτόγνωρη κατάσταση? Ότι δεν έχει ξαναυπάρξει μεταπολιτευτικά τόσο αδύναμη αντιπολίτευση. Είχαμε περιπτώσεις αδύναμης αντιπολίτευσης το 1977, όταν έπεφτε, κατακριμνιζόταν η τότε Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, και το 2012 όταν κατακριμνιζόταν το Πασόκ. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις ξέραμε ποιος είναι ο επόμενος, ο διάδοχος. Το 1977 ανέβαινε με δύναμη το Πασόκ και το ξέρω όλος ο κόσμος. Το 2012 ανέβαινε με δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν υπάρχει ο παίχτης ο οποίος καλείται, ο οποίος έρχεται να το διαδεχτεί και ανεβαίνει με δύναμη. Αυτός θα ήταν το Πασόκ. Αυτό το κόμμα με κάποια έννοια διαδέχτηκε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, καταλάβατε. Δεν το έχει καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Και κανένα από τα δύο κόμματα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και αναφέρομαι και στους δυο σας και για τις καλές, πολύ καλές ερωτήσεις σας, κανένα από τα δύο κόμματα δεν θα το καταφέρει εύκολα. Όταν ένα κόμμα, σας μεταφέρω και μια πιο διεθνή εμπειρία, όταν ένα κόμμα καταρρεύσει, είναι η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα και λίγο παλαιότερα το 2012 του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ισχυροί λόγοι. Για το ΠΑΣΟΚ τους γνωρίζουμε, χρεοκοπία της χώρας, διαχειρίστηκε ένα πολύ βαρύ μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο κλπ. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο πιο πολύπλοκοι οι λόγοι της κατάρρευσης, έχει σχέση με την κακή αντιπολίτευση που άσκησε, κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει σχέση όμως και με ένα ιστορικό ατύχημα, θα έλεγα, για το οποίο είναι υπεύθυνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή Κασελάκη. Στα κόμματα συμβαίνουν και ιστορικά ατυχήματα. Έχουν καταρρεύσει όμως για κάποιους λόγους. Για να μπορέσουν να ανακάψουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσουν την κυβέρνηση, απαντάω τώρα στο ερώτημά σας με μεγάλη ευθύτητα, πρέπει αυτά τα κόμματα, επειδή έχουν υποστεί κατάρρευση, να κάνουν το κάτι παραπάνω που δεν χρειαζόταν να κάνει ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Τσίπρα Για το Πασόκ δεν το έχει κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γνωρίζετε ποιος είναι, ποιος θα είναι ένα κόμμα που είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Έτσι διατείνεται. Ποιος θα είναι ο υπουργός οικονομικών του. Ο υπουργός εξωτερικών του σε μια συνθήκη διεθνή.
1: Έχετε δίκιο, αλλά ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης αναλάμβανε το Υπουργείο Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το ήξερε.
2: Τώρα γυρίζετε σε μια άλλη.
0: Εγώ θα επέμενα περισσότερο σε κάτι άλλο, κύριε Μοσχονά, τη γνώμη σας. Βοηθιέται η αξιοπιστία στην ευρύτερη περιοχή της πολιτικής, γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστία στην πολιτική συνολικά. Ξέραμε τα προβλήματα και τις φθορές που θα έχει η κυβέρνηση στη δεύτερη θητεία, που φαίνεται να τελειώνει, να ολοκληρώνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η αξιοπιστία της εναλλακτικής λύσης μπορεί να στηρίζεται στο με κάθε τρόπο εξουσία. Μπορεί να βρίσκει κάποια πατήματα αυτή τη στιγμή σοβαρά. Ας πάρουμε το θέμα της εργασίας, επειδή ήταν η πρωτομαγιά τώρα, θα θέλαμε τη γνώμη σας.
2: Κοιτάξτε, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και λόγω του εκλογικού νόμου, και έχει σημασία αυτό, και λόγω του εκλογικού νόμου έχουν διαμορφώσει μια κουλτούρα. Αναφέρομαι στη μακρά διάρκεια και για να μην πάω στην πολύ πολύ μακρά, ας μιλήσουμε για την περίοδο της Τρίτης Δημοκρατίας μετά το 1974. Ο κύριος στόχος τους είναι η νίκη επί του αντιπάλου. Ο ανταγωνισμός για τη νίκη. Γι' αυτό είναι και υπερπολυσυλλεκτικά. Δεν έχουν τόσο πολύ ισχυρές ιδεολογίες. Θα λέγα δεν έχουν καθόλου. Οι ιδεολογίες τους είναι αρκετά light. Αυτό μπορείτε να το δείτε και με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη, πολλές κάποιες από αυτές, ας πούμε εξυγχρονισμός, τις υλοποίησε. Η ψηφιοποίηση ήταν μια τέτοια κίνηση η οποία του πιστώθηκε συστηματικά από την κοινή γνώμη, για παράδειγμα. Αλλά βλέπετε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, ο ΠΚΠ, η αδράνεια του κράτους, οι υποκλοπές, είναι κόμματα τα οποία είναι πράξεις, συμπεριφορές, απόπειρα συγκάλυψης που δεν συνάδουν με τη διακηρυγμένη ιδεολογία. Το ίδιο είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο είχαμε όταν ήταν κυβέρνηση, το ίδιο είχαμε επί ΠΑΣΟΚ. Τώρα η πρωτόγνωρη συνθήκη στη μεταπολίτευση είναι ότι η κυβέρνηση είχε εξασθενήσει για εύλογους λόγους, όχι μόνο λόγω των 7 ετών, αλλά και λόγω των σκανδάλων στα οποία έχει μπλέξει και τα οποία στελέχη της έχουν δημιουργήσει. Είναι αναξιοπιστία στην οποία αναφερθήκατε, και απ' την άλλη έχουμε αναξιοπιστία των βασικών πόλων της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι νέα συνθήκη, είναι καινούργια στη μεταπολίτευση. Όλοι αναξιόπιστοι σε ένα σημαντικό βαθμό, είναι κάτι καινούριο. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το πλεονέκτημα. Το παιχνίδι που θα παιχτεί στην αντιπολίτευση, κύριε Στούμπο και κύριε Μουρούτη, κατά τη γνώμη μου, στο βαθμό νεωτερισμού και ανανέωσης των χώρων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος Τσίπρα. Εκεί θα παιχτεί. Το στίχημα για το Τσίπρα είναι αυτό. Φαίνεται, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ανάλυση, αν υπάρχουν δύο λεπτά.
1: Κύριε καθηγητά, βεβαίως, ναι.
2: Φαίνεται να το έχει κατανοήσει. Γι' αυτό δεν παίρνει το παλιό όχημα ΣΥΡΙΖΑ και το αφήνει, το οποίο έχει απαξιωθεί και κυρίως στα στελέχη του, σε μια μακρά περίοδο συγκρούσεων. Θυμηθείτε πώς συμπεριφέρθηκαν στον Κασελάκη, έτσι.
1: Ναι, έχετε δίκιο όμως. Ναι. Κανείς δεν είναι φίλος, αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς δεν συνάδει με το πολιτικό ήθος ακριβώς της.
2: Προσπαθεί λοιπόν να φτιάξει ένα νέο σχήμα, το οποίο να είναι καινούριο και το οποίο ακριβώς θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνουν συνήθως τα κόμματα που είναι υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. Το φαινόμενο της, αυτό έκανε το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έφτασε σε ποσοστά αντίστοιχα του ΠΑΣΟΚ, κοντά στο 5% στο κατώτερο του σημείο, στις προεδρικές θέσεις και στο 2,5%. Είτε κάνουν συμμαχίες. Αυτό έκανε το Εργατικό Κόμμα Ολλανδίας, που και αυτό υπέστη το φαινόμενο της πασοκοποίησης, κατέβηκε στο 5-6%. Κάνουν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Τσίπρας τώρα. Θα τα καταφέρει.
1: Θα δείξει η ιστορία, θα τα καταφέρει. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο παρά να πάμε σε διαφημίσεις. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, να έχουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όταν με το καλό ανακοινωθούν και τα νέα κόμματα συνολικά και ξέρουμε το πλήρες πολιτικό περιβάλλον.
2: Το σωστό νομίζω, κύριε Μουρούτη, είναι να περιμένουμε και να μην βιαζόμαστε. Δεν το αναφέρομαι, σας αναφέρομαι.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Παρά το γεγονός ότι ο πολιτικός εκλογικός χρόνος είναι ήδη συμπυκνωμένος και ήδη βαδίζουμε σε προεκλογική έτσι.
2: Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι και όλοι οι παίχτες είναι ασταθείς ή δεν τους γνωρίζουμε καν. Ακριβώς. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τις επιπτώσεις της δυσρεψίας στους ογκολογικούς ασθενείς. Η δυσρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει τους ογκολογικούς ασθενείς με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Η δυσρεψία στους ογκολογικούς ασθενείς βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα της Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης καφεΐνης και ενέργειας. Σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα της Fortimel και μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
24: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με αυτά και με αυτά, Δημήτρη, επιστρέψαμε εδώ. Με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Ασχολούμαστε με το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Και όπως είπε στον πρόλογο της εκπομπής, εχθές ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου. Και οφείλουμε να φιλοξενήσουμε μία φωνή και μάλιστα βρίσκεται στο Παρίσι. Είναι ο πρόεδρος των Ομοσπονδιών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
0: των Ενώσεων Συντακτών.
1: Των Ενώσεων Συντακτών, δηλαδή όλων των δημοσιογράφων της χώρας, ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλου. Να πούμε ότι είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, διδάσκει δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο.
0: Τον καλημερίζουμε
1: τον
0: λοιπόν.
1: Καλημερίζουμε και τον βρίσκουμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Παρίσι. Γιατί είστε στο Παρίσι, κύριε Τριανταφύλου?
26: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
26: Για την Γενική Συνέλευση, το Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Το οποίο είναι και αυτό αφιερωμένο στην ελευθερία του.
1: Είναι αφιερωμένο
26: στην ελευθερία. Είναι και εκλογικό, υπάρχουν και εκλογές.
1: Αν κάποιος παρακολουθούσε τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Ελλάδα, κύριε Τριανταφύλου, θα θεωρούσε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου και τελικά όλα τα νέα είναι ουσιαστικά ελεγχόμενα από κάποια μυστική οργάνωση, από την κυβέρνηση ή από τα κόμματα. Είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα? Έχουμε ελευθερία του τύπου?
26: Καλά, προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ελευθερία του τύπου, ξέρετε, έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια και έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και έχει υποχωρήσει και διεθνώς. Η Ελλάδα δεν εξαιρείται από τις χώρες στις οποίες έχει υποχωρήσει η ελευθερία του τύπου. Από το από τη διεθνή εικόνα, θα έλεγα, και το τι συμβαίνει διεθνώς. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους υποχωρεί και υστερεί η ελευθερία του τύπου τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ένας λόγος που για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερος και τη χρήψη με πολύ μεγάλη ένταση είναι η οικονομική κρίση. Mm-hmm. Η οικονομική κρίση είναι ένας βασικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις. Όλος αυτός ο επηρεασμός που γίνεται μέσω του διαδικτύου.
1: Δηλαδή, είτε μειώνονται οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης για λόγους οικονομικούς, είτε υποκαθίστανται από το τεχνητή νοημοσία.
26: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν ισχύουν οι παραδοχές παλαιότερες από το διαδίκτυο και μετά. Δηλαδή, η δημοσιογραφικό προϊόν και οι ειδήσεις δεν παράγουν μόνο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Κάτι που ίσχυε μέχρι την έλευση του διαδικτύου και τη χρήση του στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα παράγουν και οι πολίτες. Παράγουν και οι μηχανές. Παράγουν και οι αλγόριθμοι. Και την νοημοσύνη μπορούν να παράξουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Άρα, υπό αυτή τη νέα παραδοχή, πρέπει να δούμε το νέο επικοινωνιακό τοπίο για να καταλάβουμε γιατί υστερεί πλέον η ελευθερία του τύπου, γιατί μειώνεται διεθνώς, γιατί μειώνεται και στην Ελλάδα. Σας είπα κάποιους από τους λόγους: οικονομική κρίση, τεχνολογική εξέλιξη, οι πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο, οι εχθρικές κυβερνήσεις προς τα μέσα ενημέρωση και τους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο, οι εχθρικές νομοθεσίες ανά τον κόσμο, τα slaps, οι ιδιοκτησίες των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο.
0: Πέστε μας για τα slaps όμως, γιατί δεν πιστεύω ότι πολλοί κόσμος ακόμα έχει καταλάβει τι είναι και για ποιο λόγο παίρνετε και πρωτοβουλίες.
26: Τα slaps είναι οι αγωγές που γίνονται κατά δημοσιογράφων και με τις οποίες ζητούνται υπέρογκα ποσά που δεν μπορούν να τα αντέξουν οι δημοσιογράφοι, που στόχον έχουν τη φήμωση των δημοσιογράφων.
1: Από την άλλη όμως.
26: Επικρέμονται ως δαμόκλειος πάθειας.
1: Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι, κύριε, από τη στιγμή που έθιξε την τιμή και την υπόλοιψή μου, ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσω αυτό είναι η δικαιοσύνη και με τα μέσα που μου παρέχει. Άρα, οφείλω να πάω εκεί, είτε είσαι δημοσιογράφος είτε είσαι πολίτης.
26: Προφανέστατα και υπάρχει, αλλά είναι άλλο πράγμα το ένδικο μέσο και η προσφυγή στα δικαστήρια. Και άλλο
1: ένδικο
26: πράγμα,
1: μέσο ένδικο... δεν είναι η αγωγή.
26: Το ένδικο μέσο και το να ζητώ 500.000 ευρώ. Είναι άλλο πράγμα το ζητάω κάποια λεφτά ή προσφεύγω στα δικαστήρια, στα ποινικά δικαστήρια, για να καταδικάσω αυτόν τον οποίο θεωρώ ή η οποία θεωρώ.
1: Άρα οικονομικό είναι το θέμα.
26: Κατά κύριο λόγο, όταν ένα δημοσιογράφο και ένα μέσο ενημέρωση έχουν απειλή αγωγής για 100, 200, 300, 400 χιλιάδες, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και στα δικαστήρια άλλων χωρών ή στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου, και μόνο εκεί το δικόγραφο και το παράβολο αυτά είναι τα 100 και τα 200 χιλιάρικα, αντιλαμβάνεσαι ότι επικρέμονται, όπως είπα πριν, ως δαμόκλειος πάθει πάνω από το κεφάλι του δημοσιογράφου. Άρα τα slaps, οι καταχρηστικές αγωγές, όπως ονομάζονται, είναι ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο απειλεί την ελευθερία του τύπου. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει κατά καιρούς πρωτοβουλίες και έχει λάβει και σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως λάβαμε και εμείς, η Ένωση Συντακτών στην Ελλάδα. Υπάρχει και συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλεί τα κράτη-μέλη μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα αυτό
1: και
26: το
1: αντιλαμβάνομαι ότι θα ενσωματωθεί το προσεχές.
26: Θα ενσωματωθεί την οδηγία σου. Ναι, θα ενσωματωθεί και στην Ελλάδα.
1: Εγώ θέλω να σας πάω σε ένα άλλο ζήτημα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχετε παρουσιάσει εδώ και περίπου ένα χρόνο έναν κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό, που βάζεται βασικές αρχές στη δημοσιογραφία σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ συνοπτικά μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι και πρωτοποριακός ο κώδικας και είναι, στην Ευρώπη δεν έχει εφαρμοστεί από άλλη χώρα.
26: Όχι, και στον κόσμο δεν έχει εφαρμοστεί από άλλη χώρα. Η μοναδική παρέμβαση που είχαμε για κώδικα διοντολογίας από συνδικαλιστικές ενώσεις ή από ενώσεις συντακτών είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Κώδικα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο κώδικα διοντολογίας δεν έχει κάνει καμία ενώσεις συντακτών άλλο τον κόσμο. Έχουν κάνει κάποια αρκετά, θα έλεγα, μέσα ενημέρωσης. Ο κώδικας προασπίζει το δημοσιογράφο. Προασπίζει το δημοσιογράφο, την αλήθεια, την είδηση και την αξιοπιστία. Αυτές είναι οι βασικές του αρχές. Το δημοσιογράφο, τον άνθρωπο, τα πάντα πρέπει να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά στην τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και την αλήθεια και την είδηση και τον ίδιο τον δημοσιογράφο και τις θέσεις εργασίας, που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο από ό,τι βλέπω διεθνώς να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το επιχειρήσουμε. Ο κώδικας διοντολογίας λοιπόν έχει τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές που σας είπα, δηλαδή προστατεύουμε τον άνθρωπο, προασπίζουμε τον άνθρωπο, τα πάντα είναι ανθρωποκεντρικά, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο. Να ξέρει ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής, ότι το περιεχόμενο αυτό είναι παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης, να ξέρουμε ποιος το παράγει, ποιος το υπογράφει και τι είναι, και βεβαίως να μην παραπληροφορεί το περιεχόμενο αυτό. Αυτή είναι η γενική του αρχή και η βασική του αρχή του κώδικα διοντολογίας, που στηρίζεται στους κώδικες διοντολογίας που ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ξέρετε, με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε ένα μεγάλο θέμα τώρα. Έχουμε τη μεγάλη παραπληροφόρηση. Παρότι αυτή η νέα τεχνολογία μας δίνει, η εξέλιξη, θα έλεγα, της τεχνολογίας, μας δίνει πολλά εργαλεία mm-hmm. για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε τις ψευδείς ειδήσεις. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί να παραγάγει και πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μαζί βεβαίως με το εργασιακό και την κατάσταση των ανθρώπων.
1: Την απόδοση δικαιωμάτων της πνευματικής εργασίας και των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης.
26: Στο γενικότερο πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά είναι σωστό βεβαίως. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη τώρα είναι μια τεχνολογία η οποία είναι.
1: Δυναμική είναι ακόμα στην αρχή,
26: είναι τέτοια που μπορεί να σε καταστρέψει, είναι αυτά τα existential risk όπως λένε, δηλαδή τα υπαρξιακά ρίσκα που μπορούν να σε καταστρέψουν, είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο κώδικας που κάναμε ήταν μια επιχείρηση να μπορέσουμε να το ελέγξουμε αυτό, έτσι, και είναι και αυτός δυναμικός, πρέπει να αλλάζει συνεχώς γιατί αλλάζει και η τεχνολογία. Σε σχέση πάντως με την ελευθερία του τύπου, ξέρετε, η ελευθερία του τύπου σε ένα κράτος και το πόσο ψηλά είναι δείγμα του κράτους δικαίου, που αν είναι κράτος δικαίου, και το επίπεδο της δημοκρατίας που έχει.
0: Ωραία, επειδή λέτε αυτό το στοιχείο, είδαμε χτες την έκθεση του Freedom House, του διεθνούς οργανισμού που είναι και μη κερδοσκοπικός, με έδρα την Αμερική. Αυτό το λέω για όσους μας ακούν, εσείς τα γνωρίζετε γιατί διδάσκετε κιόλα. Από ό,τι είδαμε, έχει κατεβάσει ακόμα και την Αμερική στο θέμα της ελευθερίας του τύπου για πρώτη φορά και κάνει εκτενή αναφορά στις επιθέσεις του Προέδρου κυρίου Τραμπ στα ζητήματα των μέσων. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε σχολιάσει και εμείς εδώ πολλές φορές. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα φουσκώσει ευρύτερα ή όχι?
26: Το νομίζω πως ναι. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν η μητέρα χώρα της ελευθερίας του τύπου. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ λόγω της παρουσίας του Τραμπ. Ήταν ένας από τους λόγους που σας είπα πριν. Ηγέτες, επιθετικοί ηγέτες προς τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Ακραίοι ηγέτες οι οποίοι επιτίθενται στα μέσα και στους δημοσιογράφους. Φοβάμαι πως θα φουσκώσει, ναι. Φοβάμαι πως θα φουσκώσει, γιατί προσέξτε, ταυτοχρόνως με το φαινόμενο Τραμπ έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα ηγετών σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολεμικές σειράξεις που η παραπληροφόρηση αυξάνεται και οι ελευθερίες των δημοσιογράφων περιορίζονται. Δείτε τι έγινε στη Γάζα με τους δημοσιογράφους, απαγορεύτηκε η είσοδος των δημοσιογράφων και οι Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι σκοτώνονταν στη Γάζα, τους σκότωνε ο στρατός του Ισραήλ. Άρα είναι δυσίωνες οι προβλέψεις και όλες οι εκθέσεις αυτό δείχνουν ότι πάμε προς νέα υστέρηση της ελευθερίας του τύπου και αυτή τη χρονιά αλλά και τις επόμενες χρονιές. Αν σε αυτό έρθουμε να προσθέσουμε αυτό που σας είπα πριν με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνολογική εξέλιξη που δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι παραγωγή περιεχομένου. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι και όμως προσπαθούν και παράγουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο και προσπαθούν να υποκαταστήσουν το ρόλο των δημοσιογράφων. Είναι μια σειρά πραγμάτων οι οποίες οδηγούν σε υστέρηση της ελευθερίας του τύπου. Με κορυφαίο παράδειγμα βεβαίως τις ΗΠΑ και τις συνεχείς επιθέσεις που υφίστανται τη δημοσιογράφη και από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Επειδή μας κινήσατε την περιέργεια τώρα, Αμερικανοί συνάδελφοι είναι στο συνέδριό σας εκεί στο Παρίσι?
26: Ναι, είναι.
0: Άρα θα έχει ενδιαφέρον να μας ενημερώσετε τι θα σας μεταφέρουν οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι.
26: Είναι και θα τους δω, γιατί εγώ μόλις έφτασα. Βρίσκομαι σε αεροδρόμιο ακόμη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οπότε να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία.
0: Καλές προσπάθειες λοιπόν, γιατί είναι τεράστιο θέμα.
1: Καλή επιτυχία και.
26: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι έχουμε και υποψήφια Ελληνίδα για την Εκτελεστική Επιτροπή, τη Μαρία Αντωνιάδου.
1: Την πρόεδρο της ΕΣΥΑ. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα διαβάσετε τις ευχές μας.
0: Καλές προσπάθειες.
26: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και να πούμε ότι θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον με τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου. Ήταν ο κύριος Τριανταφύλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών της χώρας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, εγώ να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multisport τριήμερο. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω για μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση, μια παρουσίαση βιβλίου. Οι εκδόσεις Πρώτη Ύλη και ο Θάνος Βερέμη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου Αριστοτέλης versus Τραμπ, όταν η μεσότητα συναντά την υπερβολή. Ο Βερέμης μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικές προσεγγίσεις και στην ιστορία αλλά και σε άλλα επίπεδα. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 το βράδυ στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στην Κηφισιά, διεύθυνση Κηφισίας 310. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κύριοι Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Παύλος Σούρλας, ακαδημαϊκός ομότιμος καθηγητής της νομικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθώς και ο συγγραφέας του βιβλίου με συντονιστή της εκδήλωσης, τον Σταύρο Θεοδωράκη, δημοσιογράφο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτών των προσωπικότητων σήμερα στον Ευρυπίδη στην Κηφισιά στις 7 το βράδυ. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω για την για τις επιπτώσεις της δυσρεψίας στους ογκολογικούς ασθενείς. Ποιους αφορά? Αφορά έναν στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και έναν στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα ειδικά θρεπτικά συσκευάσματα Fortimel και ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά συσκευάσματα του Fortimel και μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμα, τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος.
0: Θα επανέλθουμε από αύριο.
1: Πολλές ειδήσεις, πολιτικές και πολλές οι εξελίξεις. Αύριο θα τις σχολιάσουμε, τουλάχιστον και μεταξύ μας. Δεν είχαμε σήμερα τον χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε όλα.
0: Και μαζί και χώρια αύριο
1: στο
0: και
1: πολιτικό μας τραπέζι. Την καλημέρα μας σε όλους.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
5: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
6: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πωλήσεις εργαζομένων, τόνισε στο Sky Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος, το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλιού Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για τους Πηλιού Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πείρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Καταλογίζει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, όπως λέει, ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιός και επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενεργήσε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς νικητή, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Γερεμέγεφ και ένα του Ζίκοβιτς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Στην βαθμολογία, η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61 και στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός νίκησε τον Βόλο με 5-2 και Όφη επικράτησε στην Κρήτη με 2-0. Την άνοδο στην Basket League εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος επικράτησε του Παπάγου στον τελικό του Final Four με 87-72. Για την Novi Bet Volley League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 7 τον ΠΑΟΚ στο Μέτς, το 1-1, βρίσκοντας τώρα τα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Manchester United ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Premier League, καθώς έκαμψε την αντίσταση της Liverpool με 3-2. Σπουδαία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, σημείωσε η Tottenham, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Aston Villa με 2-1.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρινός.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
12: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
13: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
14: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
15: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
16: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
17: Θα στενά το ορμό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Όχι, είναι πολλά σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εντάξει, είπαμε πρωτομαγιά, αλλά δεν είναι το ίδιο, ήταν αργία. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να χτυπήσει στην πλατούλα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον αναπληρωτή πρόεδρο Φάμελο, γενικώς την αντιπολίτευση να τη χτυπήσει στην πλατούλα και να τους δώσει κουράγιο, ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα στην προσπάθειά τους να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Παρότι τα καταφέρουν αρκετά καλά, τελευταία δημοσκόπηση είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η ερώτηση είναι, τι νομίζετε ότι είναι το χειρότερο για την κυβέρνηση, τι νομίζετε ότι είναι αυτό που θα τους δημιουργήσει τα προβλήματα, τι νομίζετε ότι τέλος πάντων αυτό μεταφράζεται και στο τι σας ενοχλεί, τι νομίζετε ότι ενοχλεί τους γύρω σας, τι νομίζετε, εν πάση περιπτώσει, πως είναι το πιο αδύνατο από τα σημεία της κυβέρνησης, εκεί που λογικά θα πρέπει να χτυπήσει η αντιπολίτευση. Θυμηθείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα τόσα τσουρέκια με τις υποκλοπές και τόσα την τελευταία εβδομάδα. Η αντιπολίτευση ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές. Ακούστε το ποσοστό που φαίνεται οι άνθρωποι να το αντιλαμβάνονται ως κάτι που μπορεί να ζημιώσει την κυβέρνηση.
1: Η ακρίβεια λοιπόν, Χριστίνα, και κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με ποσοστό 33,2%. Ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6%, υποκλοπές 1,3%, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1%, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%.
0: 1,3%. Πιο πολλοί νομίζουν ότι είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά η αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ή, πώς να το πούμε, παρασυρμένη από τον περίγυρό τους η πολιτική της τον Μητσοτάκη ή

0: των κομμάτων η πρόθεση ψήφου είναι...
1: Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% 2,9%, ενώ οι Δημοκράτες, οι Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός Δημοσκοπικής Βουλής ουσιαστικά.
0: 32-13. Και αυτό χωρίς να έχουν εμφανιστεί ακόμα τα κόμματα του Αλέξη Μάση και της Κβαντικής Ιατρού, τα οποία μαντέψτε από ποιους θα πάρουν ψήφους, πάντως όχι από την κυβέρνηση. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η αντιπολίτευση είναι φτιαγμένη όπως θα τη σχεδίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορούσε να συλλάβει και να σχεδιάσει μια τόσο βολική γι' αυτόν αντιπολίτευση. Η οποία όσο περνάει ο καιρός τόσο χειρότερα θα τα καταφέρνει και με τα δύο νέα κόμματα τα οποία... θα αλληλοσφαχτούν μεταξύ τους μαζί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που και αυτά θα σφαχτούν αναμετάξυ τους. Όλα είναι καλά για την κυβέρνηση. Μπορεί να καθυστερήσει τις εκλογές όσο θέλει, αν και κάποια από τις νέες μεταγραφές έχουν ήδη πέσει στην προπόνηση. Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτό λέγεται αυτοσάτυρα. Από το σάτυρα το κάνει χιούμορ μόνος του με τη δική του κατάσταση. Όταν λέω τη δική του, της πολιτικής, την οποία υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, έχοντας πάρει και θέσεις υπουργού πολλές φορές. Άμα κοροϊδεύονται μόνοι τους, εμάς δεν μας πέφτει λόγος, αφού τα λένε μόνοι τους, να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, να ασχοληθούμε με πράγματα πιο, ακόμα πιο αστεία, που είναι ο Αλέξης, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δηλαδή κάποιες πολιτικές προτάσεις και θέσεις που γράψαν άλλοι για αυτόν. Αυτός δεν πρέπει να τις έχει διαβάσει τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις του, δεν χρειάζεται κιόλας.
2: Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα. Γι' αυτό επιστρέφω τώρα. Διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο.
0: Κανονικότητα και σταθερότητα δεν θα υπάρξει, αλλά σίγουρα τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε στηρίζω, ψηφίζω Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος δεν εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο η προβολή ξεκινάει σήμερα στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, στο Χιλιοστό. Είναι το ντοκιμαντέρ της Ελένης της Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας της Δενδρινού, που είναι βασισμένη στο βιβλίο τους, το bestseller βιβλίο τους, «Η τελευταία μπλόφα». Τι πραγματικά συνέβη το 2015, πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ. Στο Χιλιοστό λέγεται η εκπομπή, να κάνω ένα spoiler. Μάλλον το κάνει το ίδιο το ντοκιμαντέρ, λέγεται στο Χιλιοστό. Εννοείται ότι θα το δούμε, εννοείται ότι θα έχει τρομερό ενδιαφέρον και εννοείται ότι ο Αλέξης δεν είναι εκεί, παιδιά, γιατί μέσα στο βιβλίο γράφουν ότι αντάλλαξε τις συντάξεις με τη Βόρεια Μακεδονία, με το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, πράγμα που δεν γράφεται πουθενά στο βιβλίο. Του είχαν στείλει το Μάρτιο, 13 Μαρτίου, ένα mail που λέγανε θα θέλαμε να μιλήσετε στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε, γιατί να μιλήσετε κι εσείς, ίσως θέλανε να δώσουν και μια χιουμοριστική πινελιά στο ντοκιμαντέρ. 17 Απριλίου απάντησε ο Αλέξης ότι όχι, δεν είναι, γιατί στο βιβλίο σας γράφετε αυτά, τα οποία δεν τα γράφουν στο βιβλίο τους αυτά.

0: είναι να μην τον δέλω για πρωθυπουργό. Γενικά την αριστερά δεν με ενδιαφέρει, ας μην είναι ο Αλέξας, είναι κάποιος από την αριστερά. Γιατί όχι, ήταν τόσο καλά η πρώτη φορά αριστερά, γιατί όχι μια δεύτερη φορά αριστερά και αυτή τη φορά ακόμα πιο αριστερά. Σύντροφος Ρεπάπης, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη, από το ΚΚΕ, Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, γιατί, συγγνώμη, για τη Σοβιετική Ένωση.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες.
0: Δεν λέω πια εγώ αστεία, δεν θέλω να κάνω κανένα αστείο, τα λένε μόνοι τους. Είχε τεράστιες ελευθερίες η Σοβιετική Ένωση και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μπορούσες να πεις ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην είναι κακό για το κόμμα, να μην έβλαπνε τα ήθη της Σοβιετικής Ένωσης, ήθη τα οποία, στα οποία ο πλανήτης χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της πορνείας και της μαφίας του, ειδικά η Ευρώπη. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε, με το που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση αντιληφθήκαμε όλοι το θαύμα αυτό που δημιουργεί, το που συντελεί το στη Σοβιετική Ένωση, αντιληφθήκαμε όλοι τον περίφημο σοβιετικό άνθρωπο. Έχεις ελευθερίες να πας στα γκούλαγκ, να δουλεύεις εκεί όσο θέλεις, ακόμα και να πεθάνεις στο γκούλαγκ ήσουν ελεύθερος. Είναι ο προοδευτικός κόσμος της χώρας που τα γουστάρει αυτά. Ή τέλος πάντων που τα υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία.

Ο Τζιοβάνι πιλωρέ όταν πολλοί αφισβητούν ότι ο Αλέξης διάβασε και το δικό του βιβλίο. Πώς περιμένεις να διαβάσει τη μεγάλη μπλόφα? Όχι, δεν περιμένω τίποτα από τον Αλέξη. Εγώ θέλω να τον ψηφίσω. Περιμένω να κάνει ακόμα πιο εύκολη αυτή εδώ την εκπομπή, την κατασκευή αυτής της εκπομπής. Πιγκουίνος, αν ο Τσίπρας είχε αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σήμερα στο Sky, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται μάλλον σήμερα στο Sky, δεν θα έπρεπε αυτομάτως αντί για ντοκιμαντέρ να χαρακτηριστεί ως κωμωδία? Όχι καθόλου. Ακόμα και τα μεγαλύτερα δράματα έχουν αυτό που λέμε το comic relief, έχουν ένα κωμικό στοιχείο για να χαλαρώνεις. Θα μπορούσε να ήταν ο Αλέξης αυτό το ντοκιμαντέρ.

0: Άννα, είμαι πολύ θυμωμένη με το κράτος, τη δικαιοσύνη. Από τυχείο είδα ένα βίντεο που είχε καταγράψει με κάμερα ένας γιος με την κακοποίηση της ηλικιωμένης μητέρας του από μια Βουλγάρα η οποία έφαγε ποινή ένα χρόνο με αναστολή. Τόσο μεγάλη. Ένας 89χρονος πέθανε από την κακοποίηση μιας Ρουμάνας, την οποία ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη στην Αθήνα. Το παράνομο γεροκομείο είχε σε άθλια κατάσταση ηλικιωμένους. Η Άννα γενικά περιγράφει το πόσο απροστάτευτος είναι ο πολίτης από την νομοθεσία, διότι θυμίζω ότι οι δικαστές δικάζουν με βάση το νόμο. Άμα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα που χουλέω, συλλαμβάνεται ένας μία, δύο, τρεις φορές να βιοπραγεί ή να κλέβει, να ληστεύει. Αυτός δεν πρέπει να ξαναβγεί ποτέ έξω στην κοινωνία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακινδυνεύσουμε ζωές, περιουσίες, από τις οποίες πολλές φορές εξαρτώνται και οι ζωές, αφήνοντας τον ελεύθερο. Τον κρατάμε για πάντα στη φυλακή. Δεν υπάρχει όμως ένας τέτοιος νόμος, δεν υπάρχει καμία λογική. Οπότε διάφοροι επικίνδυνοι αντικοινωνικοί κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν φταίνουν οι δικαστές γι' αυτό. Βέβαια, με όλα αυτά που λέω, δεν θέλω να δημιουργηθεί καμιά εσφαλμένη εντύπωση.
1: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δήθεν κενά ασφαλείας.
0: Αλίμονο, δεν υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας εκτός αν είσαι στόχος τραμπούκων, τρομοκρατών, εάν είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για σένα.
2: Επίθεση από ομάδα φοιτητών δέχτηκε χθες το απόγευμα ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, την ώρα που βρισκόταν σε συνάντηση με καθηγητές πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ. One, two, three, four.
0: Δεν ξέρω γιατί το έχουν είδηση αυτό. Αυτό είναι η πανεπιστημιακή ζωή έτσι όπως την ονειρεύεται και την υπερασπίζεται η αυτοαποκαλούμενη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη στη χώρα. Του επιτέθηκαν φοιτητές, τον βρίζανε, του πονάζανε, του κάνανε αυτά που κάνει η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη της χώρας. Βέβαια, εξέδωσε ανακοίνωση η Βρετανία.
3: Η σημερινή επίθεση κατά του αντιπρίτανη είναι μια παράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι Βρετανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
0: Είναι μηδενική η ανοχή. Θα κρατήσουν την αναπνοή τους μέχρι να σκάσουν στην Βρετανία, γιατί ούτε ένας από αυτά τα τσογλάνια δεν θα χάσει τη θέση του στο Πανεπιστήμιο. Ποια είναι η αιτία της επίθεσης?
2: Αιτία της διαμαρτυρίας των φοιτητών, οι κανόνες που μπήκαν σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες.
0: Πήγαν οι φασίστες και βάλανε κανόνες για τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες. Αν έχετε το Θεό σας, ο κανόνας που ενοχλεί περισσότερο από όλους, ξέρετε ποιος είναι? Ότι αν μένεις σε ένα δωμάτιο μιας εστίας και αυτό βρεθεί σπασμένο, δηλαδή πάει κάποιος ο επόμενος και δει τον νεροχύτη σπασμένο που έχω εκεί που έμενες, θα πρέπει να το πληρώσεις εσύ. Ακούστε τι σκέφτηκαν οι φασίστες, θα κάνουν τους φοιτητές υπεύθυνους για τις πράξεις τους, αν είναι δυνατόν. Αυτή την κοινωνία θέλουμε? Όχι βέβαια, γι' αυτό επιτρέπουμε στους τραμπούκους να αλωνίζουν, να χτυπούν, να βρίζουν, να πηγαίνουν σε σπίτια, παρότι ο υφυπουργός παιδείας, πιθανότατα για να μας κάνει να γελάσουμε, ο υφυπουργός Παπαϊωάννου λέει:
4: τέτοιου είδους επαναστατικές γυμναστικές δεν γίνονται ανεκτές.
0: Απολύτως ανεκτές γίνονται. Μα στην πραγματικότητα ενθαρρύνονται κιόλας, διότι η ατιμωρησία ενθαρρύνει. Και για αυτή την ατιμωρησία η πρώτη και μεγαλύτερη υπεύθυνη είναι η ίδια η κυβέρνηση του υφυπουργού Παπαϊωάννου, ο οποίος πολύ σωστά αναρωτιέται:
4: σε ποιο σοβαρό κράτος ανά τον κόσμο, όταν κάνω χρήση ενός δημοσίου αγαθού, δεν έχω υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη εντός εισαγωγικών αυτού του αγαθού?
0: Μιλάει για τις εστίες και έχει δίκιο, σε κανένα σοβαρό κράτος, αλλά εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τη χώρα που και ο αυτός ο υφυπουργός, η κυβέρνησή του γενικά, επιτρέπει στους τραμπούκους να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να επιτίθενται και στα σπίτια των καθηγητών.
2: Λίγες ώρες αργότερα, στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα προχώρησαν σε βανδαλισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, γράφοντας συνθήματα.
0: Όλοι αυτοί δρούν με την άδεια της κυβέρνησης, με την άδεια της αστυνομίας, την οποία ελέγχει η κυβέρνηση. Περιμένει, φαίνεται, ότι, να γίνει ό,τι και με τη Χρυσή Αυγή. Κάποια στιγμή να σκοτώσουν και τότε να αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί τους. Τότε βέβαια θα είναι αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή φαίνεται ότι είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα τάγματα εφόδου που επιτίθενται σε όποιον έχει απόψεις που, πώς να το πούμε, δυσαρεστούν τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
4: Και η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κυρανίδου, συνάδελφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πολλωστή φορά, είναι και αυτό πλήρως καταδικαστέο.
0: Αλλά πλήρως ατιμόρυτο. Οπότε το σινιάλο που δίνει η κυβέρνηση είναι: εντάξει, συνεχίστε παιδιά, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει κανείς. Πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ στην πρώτη θέση και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Uploaded Junior. Κατέκτησε η νικήτρια ομάδα του Generation X του Ιδρύματος Vodafone. Οι τέσσερις μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου από τα Χανιά δημιούργησαν το Calmify AI, μια έξυπνη συσκευή που αντιμετωπίζει το άγχος των μαθητών κατά τη μελέτη. Διακρίθηκαν ανάμεσα σε ομάδες από 5 ευρωπαϊκές χώρες και κέρδισαν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο. Αν σκέφτεστε σπουδές ιατρικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξετε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση 5 αστέρων από τον διεθνή οργανισμό QS Stars Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Και κάτι ακόμα, από το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε παράρτημα στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Υπόλοιπες διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
22: Η
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του ορμού, εξαπολύει το Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκινούν επιχειρήσεις απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Μάλιστα, το Ιράν προειδοποιεί όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρίζει στερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Αποκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 2 αλλοδαποί κρατουμένοι. Σε ειδική κρύπτη, στο ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβαν κοκαίνη και κάναβη 2 αλλοδαποί και ένα συμμεδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μαρκόπουλο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
25: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
26: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
27: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
28: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
29: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
30: Τα στενά του ορμού είναι πάρα πολύ στενά.

0: Είμαι κάπως συγκλονισμένος, ζητώ συγγνώμη, από την είδηση της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τα αλλάζει όλα! Ωραίο που αναπόφευκτα τώρα είναι είδηση. Ο Καστανίδης παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις, όχι της ημέρας, αλλά του μήνα, μπορεί και του έτους. Αν και δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από το κόμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Που έχει κάποιο δίκιο σε αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη είναι κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο φωνακλάδικο, το ίδιο θυμωμένο, το ίδιο ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, το ίδιο, πώς να το πω, με έφεση στα πυροτεχνήματα. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος, έστω και συγκλονισμένοι, όπως φαντάζομαι θα είστε κι εσείς, στο δεύτερο μέρος του, έστω και συγκλονισμένοι, τι είπα, δεν θυμάμαι. Στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι, της εκπομπής της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό η Γεμελιάρη και στις οποίες το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Αντώνης, εσύ μπορεί να θέλεις να γυρίσει ο Αλέξης για το καλό της εκπομπής σου. Το καταλαβαίνω, αλλά έχω και μόνο στη σκέψη ότι θα ακούσω ξανά δηλώσεις του σε δελτία. Φίλε μου, προκαλεί απέχθεια, τσατίλα. Αντώνη, ακούγονται ήδη δηλώσεις για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω του Τσίπρα στα δελτία. Γιατί και τα δελτία θέλουν μια χιουμοριστική νότα. Θα μου πεις, έχουν και Ανδρουλάκη τα δελτία. Εντάξει, είναι πιο χιουμοριστικά τα δελτία. Τι να κάνουμε, δεν ενημερώνουν, ψυχαγωγούν. Ο Δημήτρης, εγώ νομίζω ότι υπονομεύεις το ελληνικό έθνος με το να εύχεσαι για το καλό της εκπομπής να ξαναέρθει ο Αλέξης. Λίγο λιγότερος εγωισμός δεν θα έβλεπτε. Δεν θα έβλαπτε. Εμένα θα με έβλαπτε. Η Άννα, δηλαδή ρε Βουλαρίνα, αν κάνω εγώ αυτά που έκανε η Ρουμάνα και η Βουλγάρα, άμα χάσατε το προηγούμενο ημίωρο, δεν πρόκειται να σας εξηγήσω. Θα αφαιθώ ελεύθερη ή θα φάω μόνο ένα χρόνο. Μόνο ένα χρόνο θα φας και θα φεθείς και ελεύθερη, Άννα μου. Μην ανησυχείς, σε αυτό το τομέα ο νομοθέτης είναι, πώς να το πω, είναι όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, ελεύθερος. 1, 2, 3, 4. Μέχρι να σκοτώσεις. Άμα σκοτώσεις θα σε βάλουμε μέσα 5-6 χρόνια, 7. 8. Ο Μπάτερη Βόλτας, με δύο κλοπές για πάντα στη φυλακή, είπα τρεις. Δηλαδή προτείνεις ποινή που έχουν 70 ετών για δύο κλοπές για ένα 20άρικο. Ζήτω προοδευτισμός. Δεν Μπάτερη Βόλτας, όχι για δύο, όμως για τρεις, ναι, αυτό προτείνω. Διότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την αντίληψη για τη δικαιοσύνη, με την αντίληψη ότι έλα μωρέ τι έγινε τώρα, έκλεψε 10 φορές, τον πιάσαμε 10 φορές να κλέβει, εντάξει, από ανθρώπους που μπορεί, πώς να το πω, να τους κατέστρεψε τη ζωή, γιατί το χιλιάρικο που τους πήρε από το σιρτάρι ήταν τα μόνα χρήματα που είχαν, ας τον μωρέ ελεύθερο τον άνθρωπο. Με αυτή τη λογική έχουμε φτάσει.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες.
0: Όχι, δεν είπα να βάλουμε αστείο, εγώ τα είχα μπερδέψει τώρα, ήταν η ώρα να πω, ακούστε ένα αστείο, τα ακούσαμε τα αστείο, ακούστε τώρα που έχουμε φτάσει.
2: Το 2025 1000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
0: Και θα τριπλασιαστεί, θα τετραπλασιαστεί, διότι χωρίς τιμωρία δεν υπάρχει παιδεία. Είναι αυτό, είναι θέμα παιδείας, ναι. Αλλά η τιμωρία είναι βασικός κομμάτι της παιδείας. Χωρίς τιμωρία, λοιπόν, ο άλλος γιατί να μην σηκώνει το χέρι του και να βαράει και να μαχαιρώνει και να κάνει ό,τι γουστάρει. Αφού δεν θα πάθει τίποτα. Αφού είναι πρακτικά αδύνατον για σύλλογο καθηγητών να διώξει μαθητή από το σχολείο. Η αλλαγή περιβάλλοντος. Κάποτε ήταν μια αυστηρή τιμωρία, δεν ήταν εύκολο να την πάρει, αλλά γινότανε. Αν ήσουν να παραΐσουν τσογλάνη, σε διώχνανε, σου αλλάζανε σχολείο. Τώρα, πρακτικά αδύνατον. Γιατί να μην μαχαιρώσει και να μην κοπανίσει, σαν πως θα πάθει τίποτα. Το πολύ πολύ να πάθουν οι γονείς του. Ούτε καν, αλλά λέμε. Λοιπόν, ο Αντώνης ρωτάει γιατί ο Φανφαραντούρης τώρα που πήγε στο Πασόκ βγαίνει θυμωμένος. Είναι γραμμή του κόμματος? Ναι, είναι γραμμή του κόμματος. Είναι όλοι θυμωμένοι. Δεν είναι εύκολο να συριζοποιηθείς αν δεν είσαι θυμωμένος. Το ένα είναι να είσαι θυμωμένος, μετά να πηγαίνεις εκεί που, πώς να το πούμε, στις περιοχές του Κουκουέ. Απόλαυσα βίντεο με Άννα Διαμαντοπούλου. Θυμάστε που σας έλεγα η Άννα Διαμαντοπούλου που είναι διαφορετική? Τρίχες κατσαρές. Τα παίρνω πίσω. Έκανα λάθος. Τι να κάνουμε. Πρώτη μούρη πρωτομαγιά στην Κεσαριανή με πίσω πανό ΕΑΜ. Να γράφει από πίσω ΕΑΜ, μετά ο Δημοκρατικός Στρατός και άλλα τέτοια. Και μουσικές αντίστοιχες. Τι να κάνουμε, το μόνο που μπορώ να βρω, δηλαδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ή είναι κανονικά άνθρωποι του Μητσοτάκη, τι να πω. Ο Αλέξανδρος είδες, ο Φανφαραντούρης τον καλοδέχτηκαν στο Πασόκ και όταν ρωτήθηκε αν θα πάει με Τσίπρα είπε όχι. Είπε όχι, όχι. Εσύ τι λες, θα καταλήξει εκεί? Παιδιά, ο Φανφαραντούρης είναι παίκτης. Όπου βρει ομάδα που να τον εθέλει πάει. Δεν κατάλαβα. Και μια και είπατε για υποδοχή, ότι τον καλοδέχτηκαν, για να ακούσουμε την υποδοχή τη θερμή της Νάντιας της Γιαννακοπούλου.
3: Καλώς θα δεχτήκατε.
4: Απόλα.
3: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσει ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
4: Καλώς να έρθει.
0: Καλώς να έρθει.
5: Θα έρθουν κι άλλοι.
4: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ, θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Το οποίο εννοείται δεν το είπε για τον Νικόλα τον Φαραντούρη που δεν έχει αφήσει κόμμα για κόμμα. Όχι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάει, σε κάτι υπουργεία. Λεωνίδας, ακούγεται ότι ο Καστανίδης θα πάει στο κόμμα Τσίπρα. Και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πάει, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί έφυγε από το Πασόκ. Πάτερ, η Βόλτα σε επιμένει και γι' αυτό τον αγαπώ. Η δικαιοσύνη απονέμεται η κατάλληλη ποινή για σοφρονισμό και ειδική και γενική πρόληψη. Του περασμένου αιώνα αντιλήψεις, αυτά περί σοφρονισμού. Καλό πράγμα ο σοφρονισμός, δεν λέω. Προτεραιότητα όμως είναι η προστασία της κοινωνίας. Εκτάσω αν ο Μπάτερ Βόλτας γουστάρει να είναι το πειραματόζω στα πειράματα σοφρονισμού που διεξάγονται τα τελευταία πολλά χρόνια. Οι υπόλοιποι μπορεί και να μην θέλουμε τόσο. Πείραμα σοφρονισμού είναι, αυτός είναι τρομερά επικίνδυνος. Έχει πλακώσει στο ξύλο δύο γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση, τις πλάκωνε στο ξύλο. Βγάλ τον άλλη μία έξω να δούμε μήπως έχει σοφρονιστεί, να κάνουμε το πείραμα. Αν ξαναπλακώσει και καμία τρίτη, αν τη σκοτώσει, το πείραμα απέτυχε. Αν όμως δεν το κάνει, ο σοφρονισμός πέτυχε, το πείραμά μας πέτυχε. Άμα θέλει ο Μπάτερ ο Βόλτας να είναι στη θέση της τρίτης γυναίκας, ο Πασόκ.

0: Από την εποχή του Σουμάχερ που ήσουν αβρέφος, θα ήθελα. Είχαμε να ακούσουμε. Όχι, δεν θα ήθελα. Μια χαρά είναι. Δεν θα ήθελα να είμαι πιο μικρός. Είχαμε να ακούσουμε στην απονομή γερμανικό-ιταλικό ύμνο ζευγαράκι. Με μια ανατριγίλα την ενιώθω. Ήταν το καλύτερο Grand Prix της χρονιάς με διαφορά το χτεσινό. Και βέβαια για άλλη μια φορά, driver of the day, ο καλύτερος οδηγός αγώνων. Θα πούμε ποιος είναι, τα ξέρουμε αυτά. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα λοιπόν. Ευτυχώς, σε αντίθεση με το πρωί, είναι σε καλά επίπεδα η κίνηση των οχημάτων στο λεκανοπέδιο. Προσέξτε στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Την Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και τη Σταδίου έχουν λίγη κινησούλα. Προσέξτε στη Νέα Ιωνία τη Λεωφόρου Ηρακλείου, κυρίως το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο προς τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Ερυθρέα και λιγάκι το Περιστέρι.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Μιχάλης. Το ΠΑΣΟΚ τετραήμερο, για το τετραήμερο ψήφους δημοσίων υπαλλήλων ζητάει, προσλήψεις υπόσχεται. Φρε, το τετραήμερο ότι οι ΠΑΣΟΚΙ δεν το έχουν σκεφτεί. Όποιον ΠΑΣΟΚΟ έχουν ερωτήσει τι εννοείται με τετραήμερο, απαντάει θα δούμε, διότι το οποίο αυτό συζήτηση σε κάποιους τομείς, σε έναν κλάδο συγκεκριμένα, όχι δεν μπορεί παντού, θα δούμε, είναι βάζουμε το θέμα για συζήτηση, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι θέλουμε να πούμε σε άλλες χώρες. Τρίχες. Ιδέα δεν έχουν, ένα πυροτέχνημα να πετάξετε 4 ημέρες. Και τώρα μένει ο Αλέξης να υποσχεθεί τις 3 να τελειώνουμε. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί με κυπριακών ελληνισμών.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
5: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Αλέξανδρος, όχι ρε, δεν είπε, η Τζάκρη είπαμε, γελάμε, αλλά δεν είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο νέος Μαραντόνα. Εννοούσε ότι όποιος είναι ο πρωθυπουργός, μιλούσε για την πρωθυπουργική του θητεία, όποιος είναι πρωθυπουργός είναι αυτός που κάνει παιχνίδι, αυτός κάνει κουμάντο. Υπό αυτήν την έννοια το είπε, έχουμε άλλα πράγματα να γελάμε με την Τζάκρη, δεν χρειάζεται να γελάμε και με αυτά που δεν είπε. Κάποιος μου στείλε ότι αύριο είναι η επέτειος της δολοφονίας των υπαλλήλων της Μαρφίν. Και να πούμε, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε, χορεύεται να λέμε, είσαι καλά, να πούμε κάτι, είμαστε τίποτα φασίστες. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει δώσει, πώς να το πούμε, δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που καταστρέφουν το μνημείο των δολοφονημένων της Μαρφίν. Αν πούμε ότι είναι τροχονόμος αυτούς, λέει περάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Οπότε άσε καλύτερα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν λέμε τίποτα. Πάμε στο Φιδία. Το Φιδία, τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Ελληνισμού στην Ευρωβουλή. Οι αδερφοί μας Κύπροι μάγεψαν με την επιλογή τους. Δίνει συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, μιλάει με έναν δημοσιογράφο, νομίζω είναι δημοσιογράφος, και αν δεν είναι δεν έχει καμία σημασία. Συζητούν για τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται, ψηφίστηκε, κάποιες τροπολογίες. Εγώ δεν τα ξέρω, αλλά εγώ δεν είμαι ευρωβουλευτής. Το θέμα είναι ότι δεν τα ξέρει ούτε ο Φιδίας.
1: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο
1: Ευρωβουλευτικό.
2: Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διαβάσε το, μαζί συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση. Ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση είναι ο γάμος και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
0: Όντε μου είπε η ομάδα μου στην κατεύθυνση. Πότε έγινε αυτή η ψηφοφορία, και είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία, πότε συνέβησαν όλα αυτά?
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία.
1: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Δεν ψηφίσαμε ακόμα τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζουμε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Πριν λίγο.
2: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από τη Μετσόλα.
2: Σε ποιο?
1: Για τον προϋπολογισμό της επτάετειας.
2: Ναι, του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν
1: ασχοληθείς. Ναι, αλλά ότι συζήτησες με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου
2: για κάποια πράγματα,
1: τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
0: Πατρεύεται ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Πάτε και το ρωτάτε για την Ευρώπη. Έλα Παναγία μου, άκου. Και μετά από αυτό το έχουμε γάμο που δεν του άρεσε και πολύ, κάνει ένα rephrasing.
2: Να κάνουμε ένα rephrasing. Άρα, αυτά τα ψηφίσματα που έγινα εσύ, δεν εγνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος και γιατί τα λεφτά τα παίρνει. Τα παίρνει για την αποκτήσει και ιδέα. Δεν ξέρει για την Ευρωβουλή, δεν ξέρει και για την Κύπρο πράγματα. Όπως και πριν με τον προϋπολογισμό, δεν ήξερα και εγώ τον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Εσύ ξέρεις, Κώστα μου, τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής? Υποψιάζεσαι τι αφορά όμως, αλλά δεν είναι. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν είμαι και Κύπριος. Πολύ περισσότερο δεν είμαι εκπρόσωπος του κυπριακού λαού.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Είδα το έκανα το γκούγκλαρα και είδα. Είναι κανονισμός που καθορίζει τις μετακινήσεις από και προς και το εμπόριο μέσω της πράσινης γραμμής. Έτσι. Αυτό είναι και πυρηνική φυσική. Δεν ήξερε ο Φιδίας.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και περνάνε κάποια προϊόντα από τα κατεχόμενα. Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά
0: δυνατή. Εντάξει, ο άνθρωπος που μιλάει με το Φιδία κάνει ό,τι δεν κάνουν συνήθως οι δημοσιογράφοι. Ζητούν από τον πολιτικό με τον οποίο μιλούν να διευκρινίσει τι εννοεί. Ήταν δυνατό? Ποια ήταν τα δυνατά σημεία? Και έτσι γίνεται η δουλειά σωστά. Έτσι εκθέτεις την άγνοια. Θα μου πεις, είναι φίλοι με αναμετάξτον, οπότε δεν είμαστε για να εκθέτουμε άγνοιες. Ποια είναι η θέση του για το Κυπριακό, του Κύπριου Ευρωβουλευτή Φιδία?
1: Θα ψηφίζετε υπέρ? Θα ψηφίζετε
2: ναι, ναι, θα ψηφίσω υπέρ. Μπορεί θέλουμε να, ανοίξει... να είναι στρατηγός εταιρός η Τουρκία για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε ασκούμε πίεση στην Τουρκία για να μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι, είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους
2: δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην Άμεση Δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
0: Πάμε πάλι προϋπολογισμό.
1: Από τη στιγμή που στηρίζεται την έκθεση για την Τουρκία και θα ψηφίσετε, η οποία περιλαμβάνει και το πλαίσιο λύσης, άρα είστε υπέρ της Ζωνικής Δικαιοσύνης Ομοσπονδίας. Εκτός κι αν ψηφίζετε άλλα και λέτε άλλα.
2: Θέλω να πω, εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Εγώ δικαιούμαι να έχω την άποψη μου ως ευρωβουλευτής. Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας έχει άλλον πλαίσιο που είπαμε ότι θα κάνουμε διαβούλευση μαζί με τον κόσμο και θα αποφασίζουμε μαζί. Εγώ ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δικαιούμαι να ψηφίζω με τα δικά μου κριτήρια.
0: Όχι, δεν ήταν για το προϋπολογισμό. Αυτό έκανα λάθος. Ήταν συνέχεια το τέτοιο. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που τζάμε.
0: Όλα αυτά γιατί τα ακούσαμε.
3: Ελληνικά, αγγλικά, κυπριακά, στην ίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πολύγλωσσοι, συγγνώμη. Όλα αυτά γιατί τα ακούμε. Μην παροτρύνετε τους νέους να πάνε να ψηφίσουν. Είναι καλύτερο όταν οι νέοι δεν ψηφίζουν. Δεν είναι τυχαίο που η αριστερά θέλει να ψηφίζουν όσο το δυνατόν νεότεροι. Καταλαβαίνει ότι η μόνη της ελπίδα να παίρνει ψήφους είναι από ανθρώπους που ακόμα το μυαλό είναι χυλός. 17 χρονών, ο νου σου είναι πώς να τον κάνεις λάστιχο. Λογικό είναι να ψηφίζεις φιδίες. Το κακό είναι ότι αφού τους ψηφίζεις, αυτοί εκλέγονται. Οπότε δεν θέλω, παρακαλώ, να ξανακούσω δημοσιογράφο, πολίτη, οτιδήποτε να καλεί τους νέους να ψηφίζουν. Όχι, οι νέοι ξέρουν μια χαρά, δεν πάνε. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι για να ψηφίζουν. Γιατί έτσι έρχονται οι φιδίες. Δεν θέλετε να θυμίσω τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στη νεολαία, έτσι δεν είναι? Στη νεολαία την οποία η αριστερά θέλει να δίνει όλο και περισσότερες ψήφους, δηλαδή να κατεβάζει όλο περισσότερο τα ηλικιακά όρια για την ψήφο. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info. Κάθετος όρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει στα στενά του Ορμούς απίφθινε σήμερα η νέα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δηλώσε ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του Πασόκ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπηλιό Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, όλη την αξιολόγηση των δεδομένων την κάνει η Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων για προανακριτική. Άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Νωρίτερα σήμερα, κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά των δύο πρώην υπουργών κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του, με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τον κ. Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Στη σύλληψη μιας 17χρονης και ενός 14χρονου με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί στο Λαύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τα δύο παιδιά που συνελήφθησαν απομόνωναν τα πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους. Στη συνέχεια επεξεργάζονταν τις φωτογραφίες, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενεργήσε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων ανά ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας έπληξε ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε συνοικία όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες. Στην Ουκρανία, πλήγμα ρωσικού πυράβλου προκάλεσε σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 στην πόλη Μερέφα στα ανατολικά, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Καλό μήνα με όσους δεν τα έχουμε πει, γιατί έλειπα εγώ, λείπατε και κάποιοι από εσάς που μας ακούτε σήμερα.
1: Και ας ελπίσουμε να φτιάξει ο καιρός, να μην έχουμε πάλι νέο χειμώνα.
0: Ρε Συνότη, έχουμε μια παροιμία στο νησί που λέμε τον καταραμένο τόπο, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Για το Μάη μήνα χιονίζει, ούτε παροιμία δεν έχει βγει.
1: Μα έχει να συμβεί, λέει, ξέρω, καμιά 70 χρόνια.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό? Δηλαδή, ξέρεις τώρα, άμα πας και διακοπές όπως πήγα εγώ, ας πούμε, το τριήμερο, λες, εντάξει, τώρα κάνει και λίγο κρύο, αβρέχει και λίγο, βαριέσαι, διακοπές είμαστε, πάλι ωραίοι είμαστε, μια χαρά. Δύο φορές βγήκα για περπάτημα, έτσι που μου αρέσει να περπατώ εκεί στο νησί, δίπλα στη θάλασσα.
1: Μα είχε κρύο και στη Μυτιλίνη.
0: Ψοφόκριο, όχι κρύο. Είχα πάρει και το μαγιό μαζί. Ποιο μαγιό? Μιλάμε, έκανα μπάνιο χωρίς να μπω στη θάλασσα. Έφαγα δύο βροχές περιποιημένες. Μόλις πήγαινες να περπατήσεις, όχι αυτό το βαρύ που λες να πανακριφτώ, αυτό το τσούκου τσούκου τσούκου που λες τώρα θα σταματήσει, και δύο μέρες δεν σταμάτησε.
1: Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πιάνεις διακοπές. Πρέπει να κάτσεις εδώ να δουλεύεις.
0: Όχι, ρε, είσαι καλά. Ακόμα και στο ψηλόβροχο μια χαρά
1: καλά ήταν.
0: Ήταν.
1: Μα και εδώ είναι τρελό το ότι τα βουνά εδώ γύρω από την Αθήνα.
0: Χιόνι.
1: Πιάσανε χιόνι το Μάιο.
0: Ναι, ναι. Εγώ, ξέρεις, δεν ακούω αυτούς που πάνε διακοπές και γκρινιάζουν ή γιατί φυσάει το καλοκαίρι ή γιατί βρέχει το χειμώνα ή γιατί βρέχει και το καλοκαίρι. Διακοπές είσαι, ρε αδερφέ.
1: Αυτό δεν μακριά από εδώ όλα καλά. Ναι. Είσαι αυτή τη θεωρία.
0: Τράβα έναν ύπνο άμα βρέχει. Έριξα κάτι ύπνος μεσημεριανός, πρέπει να σου πω, μέσα στη βροχή. Όνειρο. Λοιπόν, για δείτε το από τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Δόξα τω Θεώ όσοι έχετε τη δυνατότητα να ξεφεύγετε.
1: Έτσι
0: λίγο. Λοιπόν, τώρα, πολιτικά τι να σας πούμε. Τι να σας πούμε. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Παράδειγμα.
1: Κυρίως για το εξωτερικό. Γιατί τώρα εδώ πέρα γκρινιάζουμε μεταξύ μας, δεν γίνεται και τίποτα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Δεν είναι για κανέναν ευχάριστη η κατάσταση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θα σου πω για την κυβέρνηση πρώτα-πρώτα, γιατί για την αντιπολίτευση τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Αλλά άστο αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης είχε επαφές στο Μαξίμου. Ναι. Μια με βουλευτές από αυτούς που του γκρινιάζουν.
1: Σέρβις, έκανε σέρβις.
0: Ναι, μασάζ του λένε.
1: Μασάζ, ναι.
0: Πολιτικό μασάζ, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Μία για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει, οι οποίες δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Έχει δύο ψηφοφορίες μπροστά του, δύσκολες και οι δύο. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη που υποτίθεται θέλει να αλλάξει την ατζέντα και να αρχίσει και τυπικά τη διαδικασία του συντάγματος. Αλλά άμα έχεις από κάτω 30-40 που γκρινιάζουν, ποιο σύνταγμα θα πάρει?
1: Είναι δυνατόν
0: τώρα
1: αρχίσει να μιλάει για το σύνταγμα όταν έχει τέτοια θέματα εσωτερικά?
0: Μάιος έφτασε, Ρενότη. Άμα δεν μιλήσει για το Μάιο.
1: Α, τι σημασία έχει?
0: Ποιο σύνταγμα? Τόσο καιρό λέγαμε να αλλάξει το Σύνταγμα σε 3-4 πράγματα που συμφωνούμε.
1: Μα στο μοναδικό πράγμα που συμφωνούν όλοι να αλλάξει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, η κυβέρνηση βγαίνει και λέει: όχι, εμείς θα αποφασίζουμε. Ποιο άρθρο 86? Εμείς θα αποφασίζουμε αν οι υπουργοί θα πρέπει να δικάζονται ή όχι.
0: Έτσι το διαβάζει.
1: Βέβαια, το λέω έτσι. Διότι αν ήταν η κυβέρνηση, αν
0: τι
1: πίστευε.
0: Τι να αποφασίσει, Ρένο, ότι θα καταργηθεί.
1: Αυτό λέω.
0: Άμα είναι καταργηθεί, δεν θέλει και πολλή ερμηνεία. Καταργείται.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: Βγαίνει η κυβέρνηση τώρα και λέει: θα καταψηφίσω την προανακριτική για τους υπουργούς.
0: Άλλαξε.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Περίμενε,
1: αυτό
0: για είναι. Το Σύνταγμα μιλάμε. Μην
1: μα αυτό είναι. Το άρθρο 86 συντάγματος είναι αυτό. Αν εγώ με κατηγορήσει κάποιο για κάποιο ποινικό θέμα.
0: Ναι.
1: Κανένα. Θα πάω κατευθείαν στο δικαστή. Και θα δικαστώ και θα πάω φυλακή ή θα είμαι. Άμα είναι ένας υπουργός, πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Αυτό πάμε να το καταργήσουμε. Αυτό είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος που θέλει να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και λέει το Πασόκ, εγώ δεν σου δίνω.
1: Άλλο λέω αυτό. Και
0: αυτό
1: τώρα.
0: Λέω εγώ.
1: Και τώρα. Μα με συγχωρείς, λες για το ότι πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Αφού στο μοναδικό άρθρο που συμφωνούν και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία να φύγει το άρθρο 86, η Νέα Δημοκρατία σηκώνει ασπίδα και λέει προνακριτική. Ξεχάστε το.
0: Κάτσε. Οπα, τα έχει κάνει τώρα, τα έχει βάλει όλα σε ένα
1: επί
0: μήλο.
1: Επί της ουσίας μιλάω.
0: Τα έχει αλέσει όλα μαζί.
1: Έχει δικαίωμα. Αν, υπήρχε το άρθρο, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, θα ρωτούσε κανένα στη Βουλή για το αν θα πρέπει οι υπουργοί αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται να πάνε στο δικαστή ή όχι?
0: Όχι.
1: Όχι. Τελείωσε τότε.
0: Από την άλλη πλευρά, αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, θα μπορούσε ο καθένας να κάνει μια μήνυση στον υπουργό και να πηγαίνει αυτόματα.
1: Έτσι δεν γίνεται και με τους πολίτες?
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Στα προηγμένα κράτη γίνεται έτσι. Εδώ που έχουμε μια δικομανία που σου κάνουν μήνυση ή σου βγάζουν ένα σκάνδαλο και κανείς δεν έχει πει ποτέ αν κάποιος διώκεται δικαίως ή αδίκως, δεν είναι έτσι ρε Νότι. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια προστασία ο Υπουργός. Αν κάποιος διώκεται δικαίως

0: άλλο ένα ή όχι, ή αν έχει πει. Αν ένας υπουργός. Εγώ νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά ένας υπουργός έχει πάρει λεφτά. Για να
1: άκουσε με όμως. Πάρει λεφτά, προφανώς.
0: Πώς το ξέρει αυτό, δεν το ξέρει. Αν δεν ερευνηθεί, δεν το ξέρει κανένας.
1: Μα αν κατηγορηθείς ότι πήρες λεφτά, προφανώς πρέπει να πας.
0: Ρε αδελφέ μου, εσύ σε κατηγορούν ότι εδώ πέρα φαγώθηκαν λεφτά στον ΕΠΚΕΠΕ. Και τα λεφτά αυτά φαγώθηκαν διότι διάφοροι μπήκαν στη μέση μεταξύ του οργανισμού της Ευρώπης και των ψηφοφόρων και παίξανε μπάλα.
1: Κάτσε ρε Νότι, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση καταρχάς σήμερα και τυπικά είπε ότι δεν θα υπερψηφίσει, θα καταψηφίσει μάλλον την πρόταση προανακριτικής επιτροπής που έχει καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Ναι. Σωστά, ωραία. Για το Σπύλιο Λιβανό η κυβέρνηση λέει ότι ο ίδιος δεν εμφανίζεται σε καμιά συνομιλία και ότι αυτό που έκανε ήταν να παραπέμψει στις υπηρεσίες του 37 κτηνοτρόφους των Σερών κάνανε βιολογικές καλλιέργειες επειδή τότε είχε γίνει κάτι και είχαν χάσει τις προθεσμίες. Ναι. Αυτοί και σήμερα ακόμα τα ίδια λεφτά τα παίρνουν, που σημαίνει ότι και τότε τα δικαιούνται. Είναι αυτό υπόθεση για να πας έναν υπουργό
0: εγώ
1: στο ειδικό δικαστηρίο?
0: Εγώ λέω αυτό δεν λέμε. Είναι. Αλλά δεν έχει, θεωρώ ότι δεν έχει δικαίωμα ο βουλευτής, η Βουλή, να αποφασίσει για μια προανακριτική επιτροπή. Θα έπρεπε να ανάψει το πράσινο φως και να πάει στο δικαστή. Όπως λέει η εισαγγελία τη Ευρωπαϊκή.
1: Έχει δικαίωμα εσύ, εγώ, τα social media, εμείς ο κάθε πολίτης να πούμε τη γνώμη μας.
0: Τη γνώμη σου τη έχει δει. Αλλά όταν κατηγορείσαι. Έρχεται ο δικαστή και σου λέει: Έλα εδώ, Χιώτη, έλα εδώ, Παπαδόπουλε. Κατηγορήσε γι' αυτό. Μπορείς να μας πεις, άνοιξε τους λογαριασμούς σου, έχεις πάρει λεφτά. Είσαι ενδιάμεσος ή δεν είσαι. Γιατί να είμαι εγώ, που δεν έχω καμία σχέση με δημόσιο χρήμα,
1: αδίκημα,
0: και να μην
1: αδίκημα,
0: είναι ο υπουργός ο οποίος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.
1: Αδίκημα με αδίκημα έχει διαφορά. Είναι άλλο το τυπικό αδίκημα, άλλο το ουσιαστικό αδίκημα, άλλο το ποινικό αδίκημα, άλλο το βαρύ ποινικό αδίκημα.
0: Επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο βουλευτής.
1: Υπόσταση.
0: Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ο βουλευτής. Δεν μπορεί να το κρίνει μόνο ο δικαστής. Και κανονικά όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε, αφόσον μάλιστα συμφωνούν ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86, να λένε τον υπουργό μου κατηγορείς. Πήγαινε λοιπόν, υπουργέ, πήγαινε στη δικαιοσύνη να σε ψάξει.
1: Ωραία.
0: Έτσι θα πρέπει.
1: Περίμενε τώρα. Να το πιάσουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι έχεις δίκιο. Η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή έχουμε τώρα έναν Καραμαλή και έναν Τριαντόπουλο στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Ούτε αυτό μπορεί να το κρίνω εγώ.
1: Περίμενε. Άσε με να τελειώσω και μετά άμα θες κρίνει το, άμα θες μην το κρίνεις. Αυτοί οι δύο έχουν παραπευθεί στο δικαστικό συμβούλιο από πέρυσι το φθινόπωρο. Φτάσαμε άνοιξη και το δικαστικό συμβούλιο δεν έχει ακόμα αποφανθεί αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παραπεμφθούν σε δίκη ή να πάνε στο αρχείο. Γιατί πρέπει να κυλιδώνονται, αν κυλιδώνονται και δεν είναι ένοχοι αν θα κρίνει. Δηλαδή φαντάσου τον Τριαντόπουλο σου λέω εγώ, ας τον Καραμαλή είναι άλλη περίπτωση. Ένας Τριαντόπουλος που κατηγορήθηκε, πήγε στο δικαστικό συμβούλιο, περιμένει με την κοιλίδα στην πλάτη μήνες τώρα, να αποφανθεί η δικαιοσύνη αν πρέπει να δικαστεί ή όχι.
0: Δίκιο
1: γιατί
0: έχεις.
1: Πρέπει να κρατάει
0: δίκιο
1: χρόνια.
0: Δίκιο έχεις, αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Και η ίδια δικαιοσύνη αφορά και για τον πολίτη και τον υπουργό. Μόνο που εδώ είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Όταν λοιπόν πάμε να καταργήσουμε το άρθρο 86, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πριν ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει σε άμεσο χρόνο. Όχι να κρατάει όμοιρο τον πολιτικό να μην μπορεί να κατέβεται για βουλευτής.
0: Μα εδώ χάνονται περιουσίες, επειδή η δικαιοσύνη για να πάρει μια απόφαση αστικού χαρακτήρα. Παίρνει 10 χρόνια. Και ο άλλος έρχεται
1: αυτό
0: μια επένδυση,
1: λέω.
0: Ένα δις, ας πούμε, 10 εκατομμύρια να
1: αλλά
0: επενδύσει.
1: Αλλά ο πολιτικός πολιτεύεται. Τι φταίει η Φωτεινή Αραμπατζή τώρα που διώκεται, που αν πάει με την κοιλίδα του ειδικού δικαστηρίου, δεν θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια. Εγώ δεν ξέρω αν διέπραξε αδίκημα ή όχι, δεν είμαι δικαστής. Αλλά πώς θα γίνει αυτό.
0: Πώς θα γίνει, μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Άρα δεν είναι τόσο απλοϊκό. Πάμε να καταργήσουμε το άρθρο 86.
0: Μα αυτό θα γίνει με το που θα καταργήσει το άρθρο 86, το οποίο όλοι συμφωνούν. Θα γίνει αυτό. Αμέσως με το που θα υπάρχει μια κατηγορία για έναν υπουργό, θα πηγαίνει κατευθείαν στο δικαστήριο. Όπως γίνεται για μας.
1: Ασχέτως αν η κατηγορία ισχύει ή όχι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λέω λοιπόν.
0: Ασχέτως αν κάνει.
1: Για φαντάσου τη βιομηχανία. Δεν θα δέχεται κανείς.
0: Άρα είσαι και κατά της κατάρρευσης του άρθρου 16.
1: Όχι, ρε Νότι. Αλλά άμα θες να τακτοποιήσεις το θέμα το νομικό για τους βουλευτές, πρέπει να τακτοποιήσεις.

0: και τα υπόλοιπα. Ότι θα πρέπει και η δικαιοσύνη.
1: Αυτό δεν θα γίνει. Η δικαιοσύνη κάνει 10 χρόνια να πάρει απόφαση. Λέει τώρα. Λέει ο Φλωρίδης, πάμε πιο γρήγορα. Αυτό δεν θα γίνει στο 2050. Η δικαιοσύνη θα αρχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε.
0: Αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
0: Δηλαδή, σκέψω, ρε παιδί μου, έναν φίλο σου.
1: Πράγματι, είναι έτσι.
0: Σκέψω έναν φίλο σου που μπαίνει στην πολιτική και σου λέει, Νότι, μου πρότεινε να γίνω υπουργό.
1: Δίκιο έχει και εσύ, θα του πω. Δίκιο έχει και εσύ.
0: Να πάω. Εγώ θα του πω όχι, φίλε, μακριά από τα υπουργηλίκια.
1: Μα γι' αυτό δεν πάει κανένας, δεν πάει με την πολιτική.
0: Δεν είναι
1: μπορεί να μπλέξει. Λοιπόν, όταν τώρα διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα, και έτσι όπως τα έχουν διαχειριστεί όλες οι κυβερνήσεις στο δημόσιο χρήμα,
0: επίσης,
1: έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Όλες αυτές οι υποθέσεις που συζητάμε τώρα δεν έχουν σχέση με δημόσιο χρήμα. Δεν όταν έχει κατηγορηθεί κανένας ότι έφαγε λεφτά.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρω. Οι υποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 βουλευτές και 2 πρώην υπουργοί, έχει κατηγορηθεί κανείς ότι έβγαλε λεφτά στην τσέπη.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρεις.
1: Όταν κατηγορείται ότι μπαίνει ανάμεσα.
0: Σγουρείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε δικογραφίες. Πώς δεν το ξέρεις.
1: Υπάρχουν εταιρείες εκεί. Υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά. Υπάρχουν γαλάζιοι.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε έρευνα.
1: Δεν ξέρουμε τι.
0: Έκανε και ποινική αξιολόγηση. Όχι απλώς έρευνα. Για 13 και 2.
1: Ναι.
0: Δεν λέει πουθενά ότι κάποιος έκανε κάτι για να βάλει λεφτά.
1: Αυτό όμως δεν το ξέρει. Γιατί δεν έχει ψάξει τους λογαριασμούς τους. Δεν τους έχει αφήσει να γίνει έρευνα για αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρή. Αλλά όσο προστατεύουμε τους βουλευτές και τους υπουργούς, τόσο
0: όμως
1: πιο πολύ, τόσο τα κόμματα τα οποία είναι αυτά τα κόμματα τα ακραία, τόσο θα ανεβαίνουν. Βλέπεις τώρα ότι ο Βελόπουλος έχει 10%, η Κωνσταντοπούλου όλα 10%.
0: Ναι, γιατί
1: και διάφοροι άλλοι
0: εκφράζουν απόψεις που λες και εσύ,
1: όχι,
0: που είναι λίγο.
1: Δηλαδή,
0: ένας δημοσιογράφος που κάνει μια συνέντευξη με έναν υπουργό, μπορεί κάποιος να το πει, μήπως πήρες λεφτά για να κάνεις τη συνέντευξη. Δεν μπορείς να λες, δεν το ξέρω με αν τα πήρε, γιατί δεν ανήκει.
1: Ελέγχεται, λέει, ρε παιδί μου. Η εισαγγελία λέει, ελέγχεσαι εσύ. Εφόσον λέει ελέγχεσαι, πρέπει να είσαι ελεύθερος, να πεις εσύ, ελέγχομαι, έλα να με ψάξεις.
0: Ναι,
1: είμαι
0: αλλά κατηγορούνται για συγκεκριμένα πράγματα. Επ' αυτών κρίνουμε. Δεν θα κρίνουμε θεωρητικά και τα συγκεκριμένα που κατηγορούνται για κανέναν δεν υπάρχει ζήτημα για χρήματα. Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Το ξέρω. Δεν
0: ωραία
1: το ξέρω.
0: Τώρα.
1: Άμα ελέγχεσαι, ελέγχεσαι. Ελέγχεσαι όλο το μήκος.
0: Επί της ουσίας τώρα. Τι σημαίνει το όχι της κυβέρνησης. Επειδή η ψηφοφορία είναι μυστική. Το όχι της κυβέρνησης σημαίνει ότι είναι δύσκολο να βρεθούν 151 ναι στην κάλπη, γιατί είναι μυστική η ψηφοφορία, για να γίνει δεκτή η προανακριτική. Άρα, αν δεν έχουμε διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία,
1: δεν, θα γίνει,
0: δεν είναι η φύση της ψηφοφορίας τέτοια για να κάνουν αντάρτικο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πιθανότατα
1: δεν
0: η προανακριτική μας τελείωσε.
1: Η εξεταστική της υποκλοπές όμως θα περάσει.
0: Τώρα κάτσε. Η εξεταστική για τις υποκλοπές είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Διότι από τη μία ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν το ζητήσουν 120 βουλευτές.
1: Το οποίο το έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είναι αλήθεια.
0: Ανεξαρτήτως με το τι θέλει η κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία, η εξεταστική γίνεται.
1: Έτσι.
0: Εκτός εάν. Υπάρχει ένα εκτός εάν. Υπάρχει μια διάταξη που λέει αν η εξεταστική θίγει ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία.
1: Αυτό θα είναι και το μεγάλο κουκούλωμα. Αν εμφανιστεί η κυβέρνηση να πει, α, εδώ πέρα θίγονται θέματα εθνικής ασφαλείας. Έχουμε φτάσει στο πιο το τρελό πράγμα τώρα, να μιλάμε, να βρίσκουμε διάφορα παραθυράκια για να μην ψαχτεί η υπόθεση. Όπως με τρελαίνει το ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί τους οποίους παρακολουθούσε το Predator, ούτε ένας δεν έχει βγει και να πει, γιατί ρε με παρακολουθούσατε. Κάνω μήνυση στον κύριο Τάδε, ο οποίος έχει το λογισμικό, και να μου πούνε γιατί δεν παρακολουθούν.
0: Ούτε ένας. Θα βγει ο
1: γιατί
0: ξέρουν. Να κάνει φασαρία
1: γιατί
0: στην
1: το κάνει, γιατί δεν βγαίνει.
0: Για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί θεωρεί ότι από πίσω από αυτό βρίσκεται η κυβέρνηση, αδελφέ. Γιατί αυτό δεν το κάνει. Αλλιώς, αν θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κυβέρνηση, θα πήγαινε στον κύριο Ντίλιαν και θα του έλεγε, έλα εδώ, μεγάλε. Είναι ντροπή να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Αλλά σε εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει.
0: Περίμενε.
1: Είδα 1,6 λέει. 1,6. Ο κόσμος θεωρεί ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι. Βαράνε όλα. 1,6. Κλείσει το κινητό σου. Ναι. Από αυτά που λες, όλοι οι φίλοι σου παίρνουν να σου διαμαρτυρηθούν. Το έχεις καταλάβει?
1: Όχι. Χτύπησα το χέρι μου πάνω στο τραπέζι και άρχισε να φωνάζει. Αυτό νόμιζε ότι έφαγα τούμπα.
0: Ρενότη, με τα smartwatch. Βγάλε τα Ρενότη. Δεν είναι, αυτά είναι για νέους ανθρώπους. Βγάλε το βγαίνει. Τι θα γίνει, θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή?
1: Του είπα ότι είμαι οκ. Είπα ότι είμαι οκ και τη σταμάτησε.
0: Το ότι σε φωνάζει τόση ώρα και μπορεί να σε έχει ανεβεί η πίεση, δεν σε ειδοποίησε το κινητό να ηρεμήσει.
1: Δεν ανεβαίνει πίεση με αυτά.
0: Δεν ανεβαίνει με αυτά.
1: Με τίποτα.
0: Πού έχω μπλέξει, ρε, με ποιον κάνω εκπομπή, ρε. Λοιπόν, αυτά για την εξεταστική, αυτά και για την πρώην κριτική. Τώρα, μέσα στο χαμό, κάτσε να το πούμε και αυτό.
1: Πες το.
0: Χρόνο. Παρατήθηκε και ο Καστανίδης από το Πασόκ. Κάτσε. Πες μου τώρα ότι έχει άδικο ο Καστανίδης.
1: Με τίποτα δεν έχει άδικο.
0: Γιατί ο Καστανίδης
1: έχει παραιτηθεί από τότε που πήρε τη θέση ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Καστανίδης λέει: δεν φτάνει που μου πήρε τη θέση ο Ανδρουλάκης. Γιατί έναν βουλευτή έβγαλε στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ και ο Ανδρουλάκης επέλεξε αυτή την έδρα ακριβώς για να μην γίνει βουλευτής. Πήγε, λέει, μετά στο συνέδριο και έβαλε όριο θητείας στα 20 χρόνια. Πόσοι είναι στο Πασόκ που έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια θητείας? Πόσοι? Ένας, ο Καστανίδης. Έκανε, λέει, ένα νόμο για να δικαιολογήσει γιατί δεν θα με βάλει στη λίστα στις επόμενες εκλογές.
1: Δίκιο
0: και
1: όχι.
0: Κόμμα είναι αυτό.
1: Δίκιο όχι ο Καστανίδης.
0: Και σταυρώθηκε και έφυγε.
1: Δίκιο όχι 100%.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Και είναι, αυτά τα καμώματα είναι ντροπή σε καμώματα. Έτσι. Δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Δηλαδή, δεν τον θες τον άνθρωπο, προφανώς. Αλλά αν μπορείς να τον ενεχθείς όμως. Λοιπόν, όχι να τον βγάζεις από τις λίστες με διάφορους τρόπους.
0: Προλαβαίνουμε. Έχουμε ένα λεπτό, δεν έχουμε? Πάω σε ένα χωριό στη Μυτιλήνη το Σαββατοκύριακο. Όταν μπαίνω μέσα, δύο πράγματα μου λένε. Πρώτον, ότι αδυνάτησα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι αδυνάτησα.
1: Πώς αντέχεις τον Νότι, δεν σου λένε?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτό το λένε οι δεξιοί. Ναι. Οι δεξιοί λένε: τι τον έχεις αυτό, πού πήγες και τον βρήκες? Στα γαριδάκια τον κέρδισες. Τέτοια μου λένε. Λοιπόν. Μου λέει ένας παππούς: Τι θα γίνει, του λέω. Ξέρω εγώ, ρε παππού, τι θα γίνει. Αυτός ο Μητσοτάκης, μου λέει, είναι σαν να κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δυο ποδάρια. Τα άλλα δύο λείπουν. Μόνο, μου λέει, που δεν υπάρχει κανένα να το ρίξει μια κλωτσιά να πέσει από την καρέκλα. Και κάθεται εκεί. Θα γεράσει, μου λέει, στα δυο ποδάρια.
1: Έτσι. Γιατί πάλι βλέπω ότι δημοσκοπήσει το Πασόκ είναι 13-14, ο άλλο είναι 29-30.
0: 32
1: ήταν τελευταία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα τι σημασία έχουν όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι. Πώς να κάνεις αντιπολίτευση άμα ο ένας φιλονικεί για ένα ντοκιμαντέρ που βγάζουν δύο έγκριτες δημοσιογράφοι σε μια τηλεόραση και ο άλλος φτιάχνει διατάξεις για να μην βάλει έναν βουλευτή του που δεν το χωνεύει να είναι ξανά υποψήφιος?
1: Δίκιο έχεις.
0: Δίκιο. Βουνό.
1: Δίκιο.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα είναι στο στούντιο μαζί μας η Ελένη Βερβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδρινού για να συζητήσουμε και όλα αυτά που έγιναν χθες με την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα και...
1: Ωραία πλάκα είναι αυτή.
0: Και για το ντοκιμαντέρ που ξεκινάει σήμερα.
1: Καταπληκτικό.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω, μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Μπείτε στο Energy Out Loud σήμερα για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ λέω, ούτε ψήλο στον κόρφο της ΔΕΗ. Με δύο ελληνικές ομάδες θα την πήξουν στα αιτήματα για εισιτήρια.
1: Και εγώ να πω, απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Δύο πυράβλους προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο που προσέγγισε το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε πριν από λίγο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από άλλη πηγή. Νωρίτερα απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ είχε εξαπολύσει η Ταχεράνη. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχειρήσει απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πιλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των ετοιμάτων για προανακριτική, άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πείρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει υστερόβουλο και ανιστόρητο. Συνελήφθησαν στο Λαύριο μία 17χρονη και ένας 14χρονος με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Απομόνωναν πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους και τα χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν άλλες εικόνες με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τη Βικτόρια Δενδρινού, την Ελένη Βαρβιτσιώτη, που σήμερα περιμένουμε με ανυπομονησία το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού, το οποίο, δόξα τω Θεώ, έχει κάνει πάταγο πριν ακόμα αρχίσει να προβάλλεται. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι είδα το πρώτο επεισόδιο στην πρεμιέρα που κάνατε και πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου. Όχι μόνο γιατί θυμήθηκα όλα αυτά που είχαν συμβεί. Καταρχάς να πούμε ότι είναι λάθος να πιστεύετε ότι αυτό ξεκινάει το 2015. Γιατί ξεκινάει από το 2008. Δηλαδή αυτά που λένε ότι αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ όλο για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη ανοησία, διότι εμένα με έπιασε το στομάχι μου από το 2008, που τότε έκανα και κυβερνητικό ρεπορτάζ, είχε καταρρεύσει Lehman Brothers και εδώ η πολιτική...
1: Ήταν θωρακισμένη η ελληνική οικονομία.
2: Οι ελληνικές τράπεζες, ναι, και η ελληνική οικονομία.
0: Ναι, και οι πολιτικοί μας εδώ λιαζόντουσαν στο χορτάρι. Και ο Καρμαλής
1: ουσιαστικά,
0: και
1: λοιπόν,
0: ο Παπανδρέου, είναι... αλλά ήρθε μετά ο Τσίπρας και το έκανε...
1: Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το βιβλίο σας, έτσι, τελευταία μπλόφα, και που μιλάνε τα ίδια πρόσωπα, αλλά σήμερα. Με μία απόσταση ή όχι.
2: Περίπου. Θα έλεγα ότι το βιβλίο μας είναι σίγουρα η βάση πάνω στην οποία το χτίσαμε, αλλά ακριβώς αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντικό για μας. Προφανώς είναι κάπως η πιο έντονη περίοδος της κρίσης, αλλά θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για την κρίση ευρύτερα και για πολλά θέματα τα οποία στο βιβλίο δεν καλύψαμε. Τα αίτια της κρίσης, η αρχή που είπατε στο πρώτο επεισόδιο, έτσι, που είναι. Και ξεκινάμε ούτε καν από το 8. Νομίζω ξεκινάμε από την ένταξη στην Ευρωζώνη και τι έγινε τα πρώτα χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά. Ο πανικός
2: ναι, στην ακριβώς.
0: Οικονομία ξεκίνησε με αυτές τις ζωφερές μέρες του 8.
2: Ακριβώς. Και σε όλα τα υπόλοιπα επεισόδια προσπαθούμε κάθε φορά να έχουμε είτε ένα flashback στο παρελθόν ή να κοιτάμε ένα θέμα, π.χ. ο ρόλος του Δουνουτού ή κάτι άλλο, σε βάθος, έτσι ώστε να κοιτάμε χρονικά αυτή τη στιγμή, αλλά να μιλάμε για όλη την κρίση.
0: Και υπάρχει, αν μου επιτρέπεις, άλλη μία διαφορά. Διόρθωσε με, λέει, να κάνω λάθος. Στο βιβλίο καταγράφεται τα ευρήματα μιας δημοσιογραφικής έρευνας με τις συνομιλίες που είχατε με τους πρωταγωνιστές. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές και επιβεβαιώνουν αυτά που γράφετε.
2: Ναι, έχει διαφορετική βαρύτητα, νομίζω. Είναι διαφορετικό να γράφεις ένα βιβλίο και να λες Ευρωπαίος αξιωματούχος ή πετάδε, και άλλο να βλέπεις τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, τον Ζαν-Κλοντ Ιούνκερ, τον Στροσκάν, να τους βλέπεις on camera να σου λένε ακριβώς τι ζήσανε και πώς το ζήσανε. Έχει, νομίζω, διαφορετική βαρύτητα, διαφορετική αξία, τέλος πάντων, για την ιστορική μας μνήμη. Γιατί όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ 10 χρόνια μετά, είναι βασικά για να βάλεις μια ψηφίδα σε αυτή την νεότερη ελληνική ιστορία. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μιλάνε οι πρωταγωνιστές και μόνο. Και εμάς ήταν και συνειδητή απόφαση από την αρχή να μην έχουμε καθόλου δικιά μας αφήγηση, να μην υπάρχουν τρίτοι άνθρωποι, να μην υπάρχουν αναλυτές, να μην υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές, να είναι μόνο οι πρωταγωνιστές οι οποίοι λένε την ιστορία, ώστε ο τηλεθεατής να μπορεί να κρίνει μόνος του. Τι συνέβη, τι πιστεύει, τι θεωρεί είναι σωστό, τι είναι λάθος.
1: Μόνο που κάποιοι πρωταγωνιστές δεν θέλησαν να σας μιλήσουν, από ό,τι κατάλαβα. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, ενώ απευθυνθήκατε σε αυτόν, είπε όχι, δεν μιλάω, και μάλιστα βγήκε και σας κατηγορεί για διάφορα πράγματα τα οποία είναι λίγο τρελά.
2: Ναι, ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Ναι, δεν θέλησε να μιλήσει. Είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλησε να μιλήσει.
0: Πότε του ζητήσατε επισήμως αν θέλει να καταθέσει την άποψή του?
2: Νομίζω το επίσημο αίτημα ήταν πριν από 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά μέσω των συνεργατών του έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, από περίπου πέρσι τέτοια εποχή, θα έλεγα. Πρώτον, τους έχουμε πει για το ντοκιμαντέρ, και δεύτερον, έχουμε ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 φορές σίγουρα.
3: Και μία συνάντηση μαζί του.
1: Και σε όλα είπε όχι.
0: Ήταν ο μόνος που σας είπε όχι, γιατί είδα στο ντοκιμαντέρ ότι τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του, ναι, σας έχουν μιλήσει.
3: Ναι, βεβαίως, και νομίζω αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τις μαρτυρίες του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Μάρδα, του κυρίου Σταθάκη, του κυρίου Τζανακόπουλου, του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού του εταίρου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει από του κύριου Λαφαζάνη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουμε από πολλούς ανθρώπους που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα εκείνο το διάστημα.
0: Άρα, όχι, σας είπε μόνο ο κύριος Τσίπρας.
4: Όχι, όχι.
0: Για πείτε τα όχι, γιατί έχουν τη συνέντευξη.
1: Και ο κύριος Βαρουφάκης, φαντάζομαι.
4: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, 40 άτομα. 40 άτομα. Οι τρεις που αρνήθηκαν, που έχει σημασία, επειδή πολλοί κόσμοι αναφέρεται σε αυτούς, γιατί είναι και άλλοι που εντάξει, αρνήθηκαν, αλλά δεν θα σας κάνει διαφορά, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Πολ Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Α, και ο Τόμσεν αρνήθηκε. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να ακούσουμε σε ένα λεπτό τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους πώς σχολιάζει την ανάρτηση που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας και την άρνησή του να σας μιλήσει.
5: Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο που νομίζω ότι απηχεί των απόψεων πολλών σε αυτή τη χώρα που δεν ανήκουν, επειδή κάποιοι έτσι πιστεύουν, στον εντός εισαγωγικών προοδευτικό χώρο. Θεός να τον κάνει. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Και μάλιστα και η αφιερωμένη σε αυτή την ιερή έννοια Παγκόσμια ημέρα. Επί της ουσίας απάντησαν οι συναδελφοί σας, κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Ή δεν διάβασε ο κύριος Τσίπρας το βιβλίο ή λέει ψέματα. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Από εκεί και πέρα, ας δει ο κόσμος και αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά και κάθε άλλη δημοσιογραφική δουλειά και ας κρίνει. Δεν είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Και επειδή για τον κύριο Τσίπρα ό,τι ήταν να πούμε το έχουμε πει και τα έχουν πει και οι πολίτες με την ψήφο τους, ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
0: Τώρα, να πούμε για τους ακροατές.
1: Πολύ τοποθέτηση, κάτι
0: νόμο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι.
1: Και στο Πασόκ του φταίγε και η αριστερά του φταίνε όλοι.
0: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί πράγμα σας κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και ο κόσμος.
3: Ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται σε ένα σημείο του βιβλίου το οποίο δεν υπάρχει, ότι εμείς λέμε ότι ο τότε πρόεδρος επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Ιούνκερ, του είπε ότι θα σε βοηθήσω με τις συντάξεις, στη μη μείωση των συντάξεων, αν με βοηθήσεις και εσύ με την συμφωνία των Πρεσπών, να λύσει το θέμα του Μακεδονικού.
4: Ουσιαστικά έγινε
3: πάντων
4: κάποια συμφωνία για ανταλλαγή, ναι.
3: Ναι.
1: Το οποίο δεν αναφέρεται εσείς σε κάτι τέτοιο στο βιβλίο σας.
3: Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά. Γι' αυτό μας εντυπωσίασε.
0: Να μην το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή, όπως το είπε ο κ. Μαρινάκης, είδε διάβασε το βιβλίο, δεν πήγε στον κόπο να το διαβάσει και απλώς άκουσε τις διηγήσεις φίλων του για το βιβλίο, ή το γνωρίζει και σκόπιμα προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις σε βάρος της δουλειάς σας.
4: Αυτό δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς.
3: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ρωτάω για να το απαντήσετε.
3: Εμείς δεν ξέρω, δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα, δεν είμαστε κομμάτι της αντιπαλότητας που μπορεί να θέλει να προβάλλει. Εμείς κάνουμε μια δουλειά η οποία την κάνουμε τελευταία 1,5 χρόνο, μαζεύουμε συνεντεύξεις από όλο τον πλανήτη στην κυριολεξία, γιατί έχουμε ταξιδέψει σε τρεις ηπείρους για να μαζέψουμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Ευρωζώνης, ίσως η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία μετά τη μεταπολίτευση σε εμάς. Και γι' αυτό θέλαμε να έχουμε όσο περισσότερους πρωταγωνιστές γίνεται να πούνε τη μαρτυρία τους και να κάνουν και μία ενδοσκόπηση. Τι κάνανε λάθος, τι κάνανε σωστό.
4: Ακριβώς. Να προσθέσω αυτό που έλεγε Ελένη, ότι νομίζω ότι για μας είναι προφανώς ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τον κύριο Τσίπρα και είναι μεγάλο κρίμα που δεν μας μιλάει. Αλλά ήταν τρομερά σημαντικό να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους που ήταν από τη μεριά των δανειστών και να κάνουν μία αυτοκριτική που 10 χρόνια μετά είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν τη στιγμή των γεγονότων και να υπάρχει αυτή σε ένα αρχείο, σαν τεκμήριο, ας πούμε. Οπότε θα δείτε και στα μετέπειτα επεισόδια υπάρχει αρκετά έντονο αυτό το στοιχείο από τη μεριά του, το τι κάναμε λάθος, ήμασταν πάρα πολύ σκληροί με την Ελλάδα, τα προγράμματα ήταν λάθος σχεδιασμένα. Πολύ, ναι.
0: Το παραδέχτηκε.
4: Και μάλιστα και ο κύριος Ντάισεμπλουμ το παραδέχτηκε και την Τρίτη.
0: Γιατί, ας πούμε, στο πρώτο επεισόδιο που εγώ έχω δει, το παραδέχονται εμένα, αλλά πάνε να το ρίξουν και λίγο στην πλάκα. Δηλαδή, όταν λέει ο Σταθάκης, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αυτό που λέγαμε ότι θα βαράμε τενταούλια και θα χορεύουν οι αγορές ήταν μια υπερβολή, αλλά άρεσε πολύ στους κριτικούς.
3: Βλέπουμε περισσότερο από τους από την πλευρά των ξένων και βασιλίσουνα και στην παρουσία στην πρεμιέρα που είχαμε, που είχαμε την τιμή να έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό. Ήρθε ο κύριος Ντάισεμπλουμ και ο κύριος Βίζερ που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής.
0: Να τους θυμίσουμε, ο πρόεδρος του Eurogroup και ο πρόεδρος του Euroworking Group.
3: Ακριβώς. Όπου ο κύριος Ντάισεμπλουμ παραδέχτηκε ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν πάρα πολύ σκληρό, ότι ήταν λάθος σχεδιασμένο, ότι ήταν παράλογο.
4: Ζητήσαμε πάρα πολύ σκληρή λιτότητα από την Ελλάδα που δεν έπρεπε, τα οποία τα λένε και στο ντοκιμαντέρ και σε μεγαλύτερη.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
3: Αυτό είναι ο λόγος.
0: Ότι και οι δανειστές μας λένε, παιδιά, σας πατήσαμε κάτω.
1: Θυμίζω ότι είχε βγει η κυρία Μέρκελ στον Αλέξη Παπαχιαλά πριν από 3 χρόνια και είχε πει ουσιαστικά ότι εκφράζω τον απόλυτο σεβασμό μου απέναντι στο ελληνικό λαό, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες με το μνημόνιο. Ουσιαστικά υπονοώντας ότι ήταν σκληρό το πρώτο μνημόνιο για την Ελλάδα.
3: Οι υπόλοιποι το λένε και πιο ανοιχτά.
4: Ναι, πιο ανοιχτά θα έλεγα. Πολλοί έχουμε τον κύριο Στρος-Καν από το Δουνουτού που ήταν εκεί στις αρχές της κρίσης, που παίρνει το μερίδιο ευθύνης για το κομμάτι του Δουνουτού στην αρχή. Δηλαδή είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο και ήταν πολύ σημαντικό για μας να το αναδείξουμε.
3: Μα και γι' αυτό κάνεις κάτι τέτοιο μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή για ποιο λόγο να κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, αν δεν έχεις τους πρωταγωνιστές να σου πούνε τι κάνα σωστά και τι κάνα λάθος.
4: Τι θα κάνα διαφορετικά. Ναι.
3: Για να μείνει κάπως στην ιστορία. Δηλαδή αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Έχουν πιστεί ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάρει το μάθημά μας και ότι προσπαθούμε. Να μείνουμε.
0: Σιγά, μην πιστούν.
1: Δεν ξέρω τι λένε. Έχουν πιστεί ή θεωρούν ότι πάλι ο κακός μας εαυτός κάπου παραμονεύει.
3: Νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλάνε για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη της χώρας. Ότι παρά τα προβλήματα, παρά τα λάθη, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
4: Και για την αντοχή της ελληνικής κοινωνίας.
3: Η αντοχή της ελληνικής κοινωνίας που ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν ξέρω σε. Και αυτοί νομίζω λένε ότι στις χώρες ότι. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο στη Γερμανία, στην Γαλλία, έτσι. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί να θυμίσουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια. Χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό.
4: Το λέει και ο κ. Τσακάλωτος στο πρώτο επεισόδιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε.
0: Μα και εγώ όταν έλεγα ότι μου σφίχτηκε το στομάχι, δεν μου σφίχτηκε γιατί θυμήθηκα τι εξαγγελίες κούφιες έκανε ο Τσίπρας, αλλά όταν έβλεπα από το 8 που άρχισε η κατάρρευση της οικονομίας μέχρι το 15 οι πολιτικοί τάζανε, υποσχόταν σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν ήταν ότι τα θυμήθηκα, μου δημιουργήθηκε ένα αίσθημα, θα το νιώσετε κι εσείς οι τηλεθεατές σήμερα, ρε παιδί μου κάνουμε πάλι τα ίδια τώρα που μιλάμε, δηλαδή μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι δεν έχουμε βάλει μυαλό σε αυτή τη χώρα παρόλα αυτά που περάσαμε και τόσα πολλά που τραβήξαμε.
3: Νομίζω αν υπάρχει ένα μάθημα, το οποίο το λένε διάφοροι με σιγουριά, είναι τα δημοσιονομικά, ότι έχουμε βάλει τάξη τα οικονομικά μας. Δεν νομίζω ότι θα βγει καμία κυβέρνηση από εδώ και μπρος και θα ξοδέψει σε extreme βαθμό. Μπορούμε. Ότι θα βάλει τη χώρα σε λίμματα. Νομίζω ότι αυτό κάπως έχει.
4: Αυτό προκύπτει από όλες τις μέρες. Ναι, θυμάμαι το λέει ο κύριος Μάρτας. Το λέει πολλοί κόσμος. Ότι να είμαστε πιο συνετοί, ας πούμε.
0: Δώστε μας τη δυνατότητα για μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, λοιπόν, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα.
9: από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
0: Λοιπόν, επειδή όλοι αναζητούν ένα δράμα δημοσιότητας από το ντοκιμαντέρ σας, πριν από λίγο μου ήρθε μία επιστολή Βαρουφάκη προς εσάς τις δύο. Φαντάζομαι ότι η επιστολή θα την έχετε λάβει εδώ και καιρό, αλλά σήμερα επιλέγει να τη δώσει στη δημοσιότητα. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Γενική, φαντάζομαι, επιστολή, όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο στο Sky.
0: Στο Sky, στις κυρίες εδώ, στην κυρία Βικτωρία Δενδρινού και στην κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη, στην οποία δεν τη διαβάσω όλη τώρα, φάμε όλο τον χρόνο, διαβάζω μια παράγραφο. Συνεργαζόμενος με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη, η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Βαρουφάκη.
3: Ναι, το έχουμε διαβάσει. Να έχει στείλει αυτή την επιστολή ο κ. Βαρουφάκης από τον Αύγουστο.
0: Από και τον Αύγουστο σας την έστειλε,
1: αλλά τώρα
0: θυμήθηκε να τη δημοσιοποιήσει.
3: Έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Στα ελληνικά σας την έστειλε? Στα...
3: Όχι, την έστειλε στα αγγλικά και νομίζω ακουγόταν και πιο ωραία στα αγγλικά.
0: Είχε καλύτερες εκφράσεις.
3: Ήταν gutter journalism, που είναι η δημοσιογραφία του βόθρου. Ό,τι κάνει ο Sky.
0: Ωραία. Εντάξει, ο καθένας θα πει. Οι απόψεις είναι ελεύθερες στην Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε μια αυτή δημοκρατία, αλλά όλοι κρίνονται. Και αυτοί που τις εκφράζουν και αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν να τις εκφράσουν.
1: Και για άλλη μια φορά λέμε πόσο λάθος έκαναν οι κυβερνήσεις μετά τα μνημόνια, που δεν έκαναν εξαστική επιστροπή για όλη την ιστορία αυτή, να ξέρουμε από πρώτο χέρι τι έγινε. Ευτυχώς που υπάρχουν τα κορίτσια εδώ, οι συναδέλφες, οι οποίες είναι τρομερές στην δουλειά τους και μάθαμε λεπτομέρειες.
0: Μα είναι η μοναδική οργανωμένη καταγραφή του τι πραγματικά συνέβη. Και όχι γιατί το λένε οι ίδιες, γιατί σας είπα, αυτή είναι η καινοτομία αυτού του ντοκιμαντέρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα με τέτοιο τρόπο τα γεγονότα να τα βεβαιώνουν οι πρωταγωνιστές. Πόσες συνεντεύξεις κάνατε?
1: 40.
3: Ναι, οι οποίες ήταν και πάρα πολύ, πολύ ωραίες. Δηλαδή από 3 ώρες μίνιμουμ και πάνω.
0: Και το επεισόδιο, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Τα επεισόδια είναι με χρονική σειρά ή υπάρχει και ένα μπρος πίσω, θα πηγαίνετε και θα γυρίζετε?
4: Και τα δύο, δηλαδή είναι σε γενικές γραμμές χρονικά, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο αυτό το στοιχείο του μπρος πίσω, ειδικά για να πάμε σε κάποια κομβικά σημεία.
0: Το πρώτο φτάνει, επειδή έφυγα λίγο νωρίτερα γιατί είχα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και πρέπει να το προλάβω, Εγώ έφυγα όταν άρχισαν οι παροχές του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Φτάνει μέχρι την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση.
3: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ, και φτάνει, ναι, και μέχρι το πρώτο περιστατικό που νομίζω έχει μείνει και στο μυαλό πολλών από εμάς. Την πρώτη συνάντηση του κύριου Ντάισιλου με τον κύριο Βαρουφάκη, τον τότε Υπουργό Οικονομικών.
1: Δεν ξεχνάμε ποτέ.
3: Στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Περίμενε, δεν θα το πω, αλλά εκεί υπάρχει μια αποκάλυψη.
1: Εντάξει,
0: υπάρχει κάτι στο ντοκιμαντέρ το οποίο για πρώτη φορά γίνεται γνωστό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, γι' αυτό θα είναι καλό να το δείτε σήμερα.
0: Γι' αυτό δεν το λέμε.
1: Ναι. Οι συνεντεύξεις αυτές που είναι τρεις ώρες θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να τις απομαγνητοφωνήσετε και να τις, κάπου να τις καταθέσετε. Ναι, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι που λένε oral history και καταγράφουν όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχει κάποιος να μπορεί να τις διαβάσει.
3: Ναι, το σκεφτόμαστε
4: τι θα το κάνουμε όλο αυτό το υλικό, γιατί είναι τεράστιο υλικό και έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Η τελευταία απλό... επειδή είναι αντιεμπορικός, ενώ εγώ είμαι εμπορικός, εγώ σας έχω καλύτερη πρόταση. Αφού προβληθούν, να ταράψετε τα επεισόδια και να κάνετε μια ταινία. Να παιχτεί στους κινηματογράφους.
3: Νομίζω δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με αυτό το θέμα.
0: Α, ναι, αυτό είναι τεχνική.
1: Η τελευταία μπλόφα εξακολουθεί να υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Εξακολουθεί να πουλιέται.
3: Βγαίνει τώρα η δεύτερη έκδοση που είναι ανανεωμένη, επικυρωποιημένη με καινούριο πρόλογο και επίλογο, που θα βγει τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι. Τέλεια.
0: Μια χαρά. Εγώ θα πάρω και τη δεύτερη έκδοση.
4: Έχει γιατί πολλά από αυτά που συζήτησαμε τώρα. Ναι.
0: Καλή επιτυχία που είναι διασφαλισμένη νομίζω. Εμείς ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε να είσαστε μαζί μας. Και αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια παρεύουν και άλλοι και χρειαστεί δημόσιος διάλογος, τότε θα τα ξαναπούμε.
3: Ωραία,
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
20: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
21: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
27: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
28: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές για να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζη, η διεθνής κοινότητα με το δάχτυλο σε σκανδάλι Αμερικανοί και Ιρανοί. Επιχείρηση ελευθερία για να περνούν τα πλοία ελεύθερα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Μόνο με τη δική μας άδεια, απαντά το Ιράν και απειλεί ότι θα στείλει στο βυθό της θάλασσας τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Με όλα αυτά, το πετρέλαιο παραμένει στα ύψη, μάλλον αυξάνεται, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Και αν συνεχίσουν έτσι οι τιμές, 2,10 η βενζίνη, 1,90 το πετρέλαιο, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση να σκεφτεί και για άλλα μέτρα.
2: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.800 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους?
0: Ο κύριος που ακούσατε είναι αρτοποιός με αυτά τα μεγέθη στις πληρωμές ρεύματος και πετρέλαιο. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα όσο βλέπει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ να ενισχύουν τη σχέση τους. Στρατηγικού χαρακτήρα σχέση πλέον. Ρητορική προκλήσεων από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ακραία και ανυπόστατα σενάρια από τον τουρκικό τύπο.
3: Η εφημερίδα Τούρκη γράφει
4: πως
3: έρχεται πόλεμος Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ με την Τουρκία. Το Ισραήλ σχεδιάζει να επιτεθεί στην Τουρκία μαζί με τους Έλληνες.
5: Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
6: Αναβαθμίζεται η Κύπρος, η Ελλάδα επίσης τα ενεργειακά, γίνεται κόμβος και παρακάμπτεται η Τουρκία. Όλα αυτά τα πράγματα βλέπουν ακριβώς να απομονώνεται.
4: Ναι.
6: Και αυτές είναι αντιδράσεις φοβέρας.
7: Ενοχληθήκαν, ίσως και να έχουν ευνηδιαστεί λιγάκι, δεν περιμένανε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί στην περιοχή, γιατί βλέπουμε και τη συμμαχία με τη Γαλλία, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο είναι εξαιρετικές, η συμμαχία με το Ισραήλ είναι υπαρτή.
0: Είχαμε ματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές της Νιγρήτας, στις Σέρες. Πολλά όμως τα ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι κρατούμενοι σε υποτίθεται συνθήκες ασφαλείας.
8: Τα άτομα έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά, βγήκαν και επιτέθηκαν στοχευμένα στους δύο κρατούμενους. Είχαμε άγρια συμπλοκή, έπρεπε να φτάσουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.
9: Το ζήτημα είναι γιατί να υπάρχουν μαχαίρια μέσα στις φυλακές. Έστω και κρυμμένα οπουδήποτε. Yeah. Γιατί έχουμε δει ότι έχουν βρεθεί και πιστόλια μέσα στις φυλακές. Στον Κορυδαλό είχε βρεθεί πιστόλι θαμμένο και που προαυγίζονταν.
0: Σε λίγο αναλυτικά, πρώτα Δημήτρης Κουλιομιχάλης, να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αρχίζει να δυσκολεύει και πάλι η κυκλοφορία στους δρόμους. Προσέξτε φίλες και φίλοι, αν προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση και πάλι στο ύψος της Αττικής Οδού και μετά στο ύψος των Κτέλ. Αυτό θα συνεχίσει όπως καταλαβαίνετε να δυσκολεύει σιγά σιγά. Και το ρεύμα εισόδου όμως της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου έχει αρκετή κίνηση. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, Σπύρο, όπως γνωρίζεις βεβαίως και από άλλες χρονιές, που γυρνάνε σήμερα. Όχι χθες, όχι προχθές, γυρνούν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στον κόμβο των Αμπελοκήπων τα δύο ρεύματα της Κηφισίας πηγαίνοντας προς την Πανόρμου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και χωρίς χρονοτριβές, θα πάμε στην είδηση που έσκασε πριν από λίγα λεπτά, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να ακολουθήσει, τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν, εφόσον βεβαίως είναι ακριβής και αληθής αυτή η είδηση, γιατί τη διακινούν οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έπληξε, ότι χτύπησε με πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει, επαναλαμβάνω, εάν αυτό που ισχυρίζονται οι Ιρανοί είναι μια πραγματικότητα. Συνήθως ακούμε τις ανταποκρίσεις τέτοια ώρα του Σταύρου Ιωαννίδη, γιατί έχει και τις υποχρεώσεις ταυτόχρονα στην τηλεόραση. Όμως τώρα μπορούμε να τον έχουμε και πάμε αμέσως στο Ισραήλ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλά κάνεις και το βάζεις υπό μορφή ερωτήματος, διότι πράγματι δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για το αν οι Ιρανοί έχουν εξαπολύσει πυράβλους. Πάντως έχουμε διάψευση σε πρώτη φάση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση, την CENTCOM, ότι κάποιο από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία χτυπήθηκε κατά την διάρκεια επίθεση που ισχυρίζονται οι Ιρανοί.
0: Γιατί μέχρι τώρα μας δίνεις εσύ τώρα μία είδηση, δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν Αμερικανούς να λένε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, έτσι.
11: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αν χτυπήσει και κάποιο αμερικανικό πλοίο, διότι για να τα πάρουμε και τα πράγματα, οι Ιρανοί, το πρακτορείο Φάρς συγκεκριμένα, το οποίο πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε πριν από λίγη ώρα πως το Ιράν εξαπέλυσε δύο πυράβλους που χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή Μπαντάρ Αλτζάφ, είναι στο νοτιοανατολικό τμήμα του στενού του Ορμούς. Και λένε μάλιστα πως το πλοίο άλλαξε πορεία μετά από αυτή την επίθεση και απομακρύνθηκε από την περιοχή και πως επιτέθηκαν διότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Λίγη ώρα μετά, όπως σας είπα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διαψεύδει το περιστατικό ως προς το πλήγμα του πολεμικού πλοίου, χωρίς όπως να διευκρινίζει αν το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, αν εξαπολύθηκαν αυτά τα πυρά προς κάποιο πλοίο. Αυτό είναι ακόμη αδιευκρίνιστο. Παρόλα αυτά, και μόνο που υπάρχει αυτό το περιστατικό να αιωρείται και να δημιουργεί εντυπώσεις, λίγες ώρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο, αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, ότι η επιχείρηση αυτή και η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στο στενό του Ορμούς ενέχει κινδύνους για κλιμάκωση. Το είδαμε αυτό και σε επίπεδο ρητορικής και μένει τώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η επίθεση, ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήγμα σε αμερικανικό πλοίο.
0: Όχι, ήθελα να ρωτήσω ένα σχέδιο, αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ για να περνούν ελεύθερα τα πλοία εκεί στο Ορμούς, που και σε αυτό δεν είναι ακριβώς, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτή η επιχείρηση των Αμερικανών. Δηλαδή θα συμμετέχουν αεροσκάφοι, θα συμμετέχουν πολεμικά πλοία, αλλά ο τρόπος που θα λειτουργήσει η Αμερικανική επιχείρηση για να μπαινοβγαίνουν στα στενά του Ορμούς τα εμπορικά πλοία δεν είναι σαφής.
11: Πράγματι, αυτό που λένε οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, Σπύρο, είναι πως το αμερικανικό ναυτικό και οι αμερικανικές δυνάμεις θα προσφέρουν κάλυψη, προστασία, όχι όμως συνοδεία. Δηλαδή δεν προβλέπεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, πως τα αμερικανικά πλοία θα παρέχουν κλειστή συνοδεία σε εμπορικά πλοία, κάτι που είχαμε δει να γίνεται για παράδειγμα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Prosperity Guardian ή και στην επιχείρηση Ασπίδες, που σημαίνει πως τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού δεν θα επιχειρήσουν να μπουν στα στενά του Ορμούς, αλλά θα κατευθύνουν τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν μια νότια οδό, μια από τις πορείες που δεν είναι οι συνηθισμένες, παρέχοντάς τους προστασία με τα αντιτορπιλικά, τα καταδρομικά του αμερικανικού ναυτικού, περισσότερα από 100 αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και βεβαίως τα αεροσκάφη που έχουν τα αεροπλανοφόρα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, είναι πως θα τους δίνουν την πορεία σε μια περιοχή η οποία έχει χειριχθεί ως περιοχή μέγιστης ασφάλειας και βεβαίως οι Αμερικανοί, λένε πληροφορίες, ζητούν από τους ναυτικούς να επικοινωνούν με τις αρχές του Ομάν για τον καλύτερο συντονισμό, καθώς περιμένουν πως θα υπάρχουν πολλά αιτήματα από πλοία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εκεί και για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να κενώσουν την περιοχή να βγουν από το στενό. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πλοία που έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας για να διασχίσουν το στενό. Υπάρχουν άλλωστε οι απειλές από το Ιράν, από την Τεχεράνη, πως αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας και μάλιστα από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Ιμπραήμ Αζίζη, μια δήλωση λέει ότι τον έλεγχο του στενού και του Περσικού κόλπου τον έχει το Ιράν και δεν πρόκειται με τίποτα να παραχωρηθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα έχουν εκδώσει και έναν χάρτη οι Ιρανοί που δείχνουν τα όρια της περιοχής που ελέγχουν, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ουσιαστικά στα πλοία που βρίσκονται εκεί να χρησιμοποιήσουν κάποια οδό που θεωρείται ασφαλής. Νομίζω οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν μπορεί να εφαρμοστεί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η επιχείρηση. Και βεβαίως αν θα οδηγήσει σε κάποια νέα κλιμάκωση, διότι έχουμε καταλάβει, Σπύρο, πως αφενός οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Αυτέρου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δύο πλευρές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, αλλά και εδώ στο Ισραήλ, ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επιστροφή στις επιχειρήσεις.
0: Αυτό
11: είναι
0: ήταν
11: πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί με τον Τραμπ να απορρίπτει το σχέδιο για εκεχηρία που πρότειναν οι Ιρανοί, το Ισραήλ φαντάζομαι παρακολουθεί όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται και ετοιμάζεται. Πιστεύεις από την προετοιμασία ότι είναι πιθανότερο το σενάριο επανέναρξη των επιχειρήσεων?
11: Αυτό που λένε αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, Σπύρο, είναι ότι δεν τίθεται θέμα για το αν θα ξεκινήσουν ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά για το πότε.
0: Μάλιστα.
11: Θεωρούν δεδομένο, ναι, ότι θα υπάρξει ένας νέος γύρος επιδρομών, επιθέσεων. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις και να δεσμευτούν σε μια πιο λογική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με τους Ισραηλινούς στη συνέχεια να διαραίουν μέσω ψηλόπαθμων αξιωματούχων πως ουσιαστικά δεν έχει ασκηθεί επαρκής πίεση στην Τεχεράνη για να αποδεχτεί τους όρους που θέτουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχουμε το απόλυτο αδιέξοδο. Φαίνεται πως ακόμη και με την η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν δεν καλύπτει τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Άρα με αυτά τα δεδομένα οι Ισραηλινοί εδώ λένε πως είναι πράγματι πολύ πιθανό να έχουμε ένα νέο γύρο επιχειρήσεων. Όπως είπα, αυτό που δεν έχει απαντηθεί είναι το πότε, όχι το αν θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια αν έχεις. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ σε ζωντανή σύνδεση για τις τελευταίες πληροφορίες. Οι Ιράνοι λένε ότι χτυπήσαμε πολεμικό πλοίο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί μέσω αξιωματούχων υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και αν μπορεί να επιτευχθεί να υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από πολεμικές επιχειρήσεις είναι ο κύριος Καμπάς, στρατηγός στην αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ήταν στο Action.
4: Πιστεύω ότι είναι πάλι ένα πυροτέχνημα από την πλευρά του Τραμπ. Ασφαλώς θα υπάρχουν σχέδια του στρατιωτικού σχέλους για την προστασία αυτών των σκαφών. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ουσιαστικά επιτείνει την κατάσταση την αρνητική που υπάρχει στην περιοχή. Βεβαίως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι και το Ιράν κάνει κινήσεις οι οποίες έχουν μάλλον σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία.
0: Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN για το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο Τραμπ. Λέει ότι θα μπορούσαν πολεμικά αεροσκάφη να πετούν στα στενά, αμερικανικά εννοείται, και πολεμικά πλοία για να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τυχόν μικρά σκάφη ή ακόμη και μεγαλύτερα πλοία των Ιρανών που θα επιχειρούσαν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, όχι συνοδεία, μια επιτήρηση όλου του χώρου στα στενά για να μπορούν να εξουδετερώνουν τα ιρανικά πλοία. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σχέδιο Τραμπ, λέει μια πηγή στο CNN. Μια άλλη πηγή, εδώ λίγο πιο κοντά μας, άνθρωποι του επιχειρήν, άνθρωποι του μόχθου, στα χωράφια, αγρότες, βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργήσει μια απίστευτη πίεση. Από ένα αρτοπείο, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Ηλία, ήταν στο Open, μέχρι το χωράφι, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Αληφτήρα.
2: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.800 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους γύρω μου? Υπήρχαν 5-6 μαγαζιά που δουλεύουν αρτοπείο. Τώρα έχω μείνει μόνο εγώ.
12: Όταν το μαλακό το στάρι, το οποίο είναι η πρώτη ύλη για να γίνει το αλεύρι, για να γίνει το ψωμί, το ψωμί έχει 1,20. Το κουλούρι έχει 6 λεπτά και το μαλακό στάρι έχει 16 λεπτά και το κουλούρι και το ψωμί ακριβά είναι. Είναι πάρα πολύ ακριβό το ψωμί όταν εγώ πουλάω μόνο 16 λεπτά. Το κουλούρι έχει 6 λεπτά και το μαλακό

0: ανθρώπων που εργάζονται για μένα. Όχι να τα πουλάω και φθηνά. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί αυτή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και η πληροφορία πριν από λίγο ότι οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικό πλοίο, νομίζω ότι δημιουργεί μεγαλύτερες πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι, μεταφέροντας νωρίτερα και ακούγοντας να λες το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ, μια επίθεση αμέσως μετά το ακύρωσε όλο.
0: Ναι.
1: Άρα και ήδη το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται πάνω από τα $111 το βαρέλι, ενώ ήταν σταθερό κάτω από τα 110 ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τέλος πάντων ή των υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βρεθεί μια κάποιο είδους λύση ασφάλισης των στενών. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται χωρίς Ιρανούς. Είναι σαφές. Δηλαδή, όποιος καταλαβαίνει τη γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά και το κόστος που προκαλεί. Το οποίο είναι ανυπολόγιστο, τεράστιο, περνάει στις οικονομίες, φαίνεται στον φούρνο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάζει τα σχέδιά του. Γι' αυτό και κοντεύουμε να ξεμείνουμε από φούρνους. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, έχουμε γεμίσει πρατήρια αρτοπία, τα οποία αγοράζουν. Να το λέμε αυτό κανονικά, το οποίο φαίνεται απ' έξω φούρνος, αλλά δεν είναι. Και επίσης το γεγονός ότι έρχεται αυτό το νέο επιπλέον κόστος που επηρεάζει τις οικονομίες, αυτό που χθες ο Γιάννης Τουρνάρας περιέγραψε σε μια κυπριακή εφημερίδα που μίλησε, το κίνδυνο ύφεσης για την Ευρωζώνη, το οποίο έρχεται από τα κόστη, τα αυξημένα των πρώτων υλών, τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή.
0: Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο, μας είπες ότι η αγορά ως πρώτο αντανακλαστικό είχε μια άνοδο των τιμών. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή, αρχίζοντας στραβά, οπωσδήποτε, έχει κάποιο φως στο βάθος ή μπα?
1: Οι αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας τελειώνουν με μια μικρή αύξηση σε όλα τα είδη καυσίμων αύριο. Την Τετάρτη πάμε στη σταθεροποίηση. Μετά περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά αύριο θα έχουμε μικρές αυξήσεις, τελευταίες επί των επιπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας, της μεγάλης αύξησης που είχε καταγραφεί πάνω από το 120 δολάρια το βαρέλι. Και Τετάρτη αναμένεται σταθεροποίηση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε απαντήσεις από τους Αμερικάνους, αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν αυτό είναι το σχέδιο ή υπάρχει κάποιο άλλο, ή αν θα συνομιλήσουν τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι, πάει να το κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματικά ευρωπαϊκό, καθαρά ευρωπαϊκό. Σήμερα υπάρχει η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, το Eurogroup συνεδριάζει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, γιατί πλήττεται περισσότερο από όλες τις περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή, εκτός από τις φτωχές χώρες της Ασίας, της Ανατολικής Ασίας κατά κύριο λόγο, πλήττονται πάρα πολύ οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, θα έλεγα πολύ περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, και επιπλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναφέροντας τα θέματα των δασμών, πάει να πιέσει ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας και ενισχύοντας τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει πολύ πριν τους άλλους πολέμους.
0: Θέλω να προλάβουμε να σου θέσω άλλα δύο κεφάλαια που νομίζω ότι ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Κεφάλαιο δεύτερο, καταναλωτικά δάνεια. Υπήρξε μία αναφορά χθες στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα και διαβάζω σήμερα πληροφορίες ότι μέσα σε αυτό το μήνα αρχίζει μία διαβούλευση, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά καταναλωτικά δάνεια. Ποιος ακριβώς αφορά και τι αλλάζει, Νίκο?
1: Αφορά νέα καταναλωτικά δάνεια, νέες ενδεχομένως και πιστωτικές κάρτες, και είναι πολύ πιθανό να φτάνει σε κάθε είδους αγορά αυτοκινήτου, για παράδειγμα, ενδεχομένως να φτάνει και μέχρι τις παρυφές των επισκευαστικών δανείων. Όλα τα δάνεια χωρίς προσημείωση, χωρίς υποχρέωση προσημείωσης, ως 100.000 ευρώ το συνολικό τους ύψος, το οποίο δεν θα χρειάζεται να αποπληρώνουν πάνω από το 30 έως 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν του αρχικού κεφαλαίου δηλαδή. Αυτό είναι μια κοινοτική οδηγία η οποία έρχεται να προστατεύσει επί της ουσίας τους δανειολήπτες από τις μικροπιστώσεις.
0: Κάτσε, εγώ για παράδειγμα, ας πάρουμε για να είναι στρογγυλό τις 100.000.
1: Κάτω 10, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί θα πάμε σε μικρότερα δάνεια.
0: Αλλά θέλω να πω, με τόκους πανωτόκια είχαμε ακούσει πολλές ιστορίες που κάποιος έλεγε, ρε παιδιά, εγώ πήρα 100.000 και έχω φτάσει να έχω δώσει 180 Και ακόμα

0: Με πληρώνω. Αυτό εκεί εστιάζει.
1: Αυτό μαζεύεται πλέον. Πάντα μιλάμε για μη ενυπόθηκα, άρα όχι στεγαστικά, σίγουρα όχι στεγαστικά, τα οποία μαζεύεται στο 30-50% της αρχικής οφειλής, το σύνολο της υποχρέωσης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πόσους τόκους έχεις, αν για παράδειγμα υπάρχουν πανωτόκοι ή οτιδήποτε άλλο, θα μαζευτεί για 10.000 ευρώ δάνειο.
0: Θα έχει ένα ταβάνι τέλος πάντων αυτό το δάνειο. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έχω πληρώσει 2 και 3 φορές το αρχικό ποσό.
1: Ναι, όλα τα δάνεια είχαν με κάποιο τρόπο ένα τέτοιο. Απλώς τι γίνεται, με τις μεγάλες διάρκειες χάνονταν επί της ουσίας το έλεγχος. Σε πολλές, γι' αυτό και πολλοί εκτιμούν και από τις τράπεζες αρχίζουν και το ψιλολένε ότι πάμε για μικρότερες διάρκειες δανείων, πάμε επίσης για δάνεια με υψηλότερη δόση, πάντα μιλάμε για καταναλωτικά, γιατί θα πρέπει να αποπληρωθούν πιο γρήγορα, προκειμένου να είναι εντός του 30-50% που θα προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος θα ψηφιστεί στα τέλη Μαΐου. Άρα πάμε για δάνεια τα οποία θα δυσκολεύονται οι μικροί να τα αποπληρώσουν. Αν έπαιρνες ένα δάνειο 10.000 και ήθελες να το αποπληρώσεις σε 10 χρόνια, σου βγαίνει μια δόση κοντά στα 150 με 200 ευρώ. Τώρα θα χρειαστεί να πληρώσεις και το διπλάσιο, γιατί δεν θα μπορεί να φτάσει στα 10 χρόνια, γιατί οι τόκοι θα πρέπει να είναι λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δεν θα είναι ότι θα σου σβήνουν τόκους. Θα είναι ότι στον αρχικό υπολογισμό θα υπολογίζεται ότι μέχρι εκεί πηγαίνεις εσύ.
0: Και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αυτό είναι βέβαιο.
1: Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, όχι. Μάλιστα. Αυτά έχουν υπογραφεί, είναι συμβάσεις που έχουν γίνει ήδη. Ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και
0: ναι, όχι, καταλαβαίνω. Απλά να το διευκρινίσουμε. Ναι.
1: Το σημαντικό είναι επίσης το περιεχόμενο της σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν απλές 4-5 απλές πρόνοιες και τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα σβηστούν πολλά από τα μικρά, τα κρυφά γράμματα. Αυτό ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και νομίζω αυτό θα δούμε και στο νομοθέτημα που περιμένουμε να πάει για διαβούλευση τις επόμενες μέρες.
0: Κεφάλαιο 3, τετραήμερη εργασία. Η κυρία Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, ήταν εδώ στο Sky.
2: Κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να συζητηθεί εδώ πέρα και δεν είναι λαϊκισμός.
3: Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων.
0: Όπως γνωρίζεις, δεν σε βάζω σε, γιατί έχει προκαλέσει και μια πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς στεκόμαστε αμιγώς στην οικονομική σου ανάλυση. Αγορά.
1: Έχω τοποθετηθεί, έχω γράψει.
0: Η αγορά, το γνωρίζω, μην νόμιζετε, σε παρακολουθώ. Η αγορά, λοιπόν, πώς εισπράττει αυτές τις προτάσεις?
1: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι όλοι. Πάντα είναι επιφυλακτική σε όλα αυτά. Πρέπει να σου πω το τετραήμερο, το διευκρινίσουμε, υπάρχει. Αλλά με τις ίδιες αποδοχές και το ίδιο ωράριο. Απλώς το 40 ώρες επιμερίζονται σε 4 ημέρες και όχι σε 5. Το ΠΑΣΟΚ, αν καταλαβαίνω καλά, εννοεί ότι θα μειωθεί αντίσταση 32-35 ώρες. Ένα ερώτημα πάντα που υπάρχει. Άρα μιλάμε στην ουσία ότι θέλει να δώσει και μια γενναία αύξηση ο ιδιωτικός τομέας με λιγότερες μέρες εργασίας επί της ουσίας και να μείνουμε την ίδια αμοιβή εργαζόμενοι. Άρα αυτό είναι μια γενναία αύξηση. Αυτό πάντα σε κάθε αύξηση, όπως για παράδειγμα στον κατώτατο μισθό, νομίζω ότι οι οικονομικοί παράγοντες, αναγκαστικά οι επιχειρήσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, το πρώτο που αναζητούν είναι αυτό προκύπτει από την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Θα σου πω ότι η παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται περίπου στο 54% των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε περίσσευμα για να μοιράσουμε μέσα στην επιχείρηση από το κέρδος που βγάζει και από την παραγωγικότητα που δημιουργείται με τις υφιστάμενες δομές μιας επιχείρησης. Λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα πολύ με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Να το κάνουμε πρώτα. Να διαπιστώσουμε ότι πράγματι κάποιες επιχειρήσεις το έχουν υιοθετήσει και πράγματι προκύπτει μια βελτίωση παραγωγικότητας σε εκείνες επιχειρήσεις. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και έχουμε περίσσευμα, τότε πραγματικά το σωστό και το άμεσο είναι αυτή να διατεθεί. Και να διατεθεί άμεσα στους εργαζόμενους, είτε με τη μορφή ωραρίου μειωμένου, είτε με τη μορφή επιπλέον μισθού. Και καλό είναι να διαλέξουν κιόλας οι υπάλληλοι τι θα θέλουν. Το να βγούμε και να ορίσουμε και να υποσχεθούμε ότι από εδώ και μπρος θα δουλεύουμε 4 ημέρες σε μια ανεμελιά υπέροχη, η οποία θα μας εξασφαλίζει ταυτόχρονα καλύτερες αποδοχές, αυτό είναι λίγο σαν να μην έχουμε επαφή καμία με την ελληνική οικονομία. Σαν να μην σκεφτόμαστε, δηλαδή, το 95% των επιχειρήσεων είναι εστιατόρια, μικροξενοδοχεία, μικροκαταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές κτλ., οι οποίες στην πραγματικότητα μπορούν να ζήσουν τον ιδιοκτήτη την οικογένειά του, άντε και ένα-δύο υπαλλήλους. Για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι το, επαναλαμβάνω, το 95% της απασχόλησης στην Ελλάδα.
0: Το παράδειγμα άλλων χωρών όμως που επικαλούνται ως υποστηρίζουν ένα τέτοιο σχήμα.
1: Το παράδειγμα του.
0: Το παράδειγμα, λέω, άλλων χωρών που επικαλούνται ως υποστηρίζουν ένα τέτοιο σχήμα.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουν υψηλή παραγωγικότητα. Το έχω πει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν λύσει τα γραφειοκρατικά τους προβλήματα. Έχουν λύσει τα προβλήματα της τεχνολογίας. Ή τα λύνουν και τα βλέπουν να αναπτύσσεται.
0: Απονομή δικαιοσύνης.
1: Έχουν μεγάλο μέγεθος. Μέγεθος. Εδώ δεν έχουμε μέγεθος. Εδώ δεν θέλει να συνεταιριστεί το ένα κατάστημα με το διπλανό. Η μία βιομηχανία με τη διπλανή. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση, δεν μπορούν να συνεργαστούν. Δεν έχουμε τέτοιου είδους κουλτούρα. Δεν μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις μας. Είναι μικρές οι επιχειρήσεις μας. Οι μεγάλες είναι μεσαίες για την Ευρώπη. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ανύπαρκτες για την Ευρώπη. Είναι σαν να είναι αστείο να συζητάμε. Είναι επίπεδου περιττέρου και χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο αυτόν σε ευρωπαϊκό.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες, το βλέπεις καθαρά, μετρώντας τα μεγέθη. Σκληρό να το ακούς, αλλά ρεαλιστική προσέγγιση.
1: Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που αφορά τον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής πρέπει να το σκεφτόμαστε, τον καταναλωτή. Όταν έχεις μια στενή αγορά εργασίας, δηλαδή δεν βρίσκεις εργαζόμενο, πας και λες επί της ουσίας στους εργοδότες για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί, να προσλάβει και άλλους ανθρώπους. Σωστά. Άρα τι να κάνεις, να αυξήσεις το εργατικό κόστος. Αν αυξήσεις το εργατικό κόστος και είναι το βασικό σου κόστος μέσα στην εταιρεία, πού θα το περάσεις, στις τιμές. Ποιος θα τις πληρώσει τις τιμές, καταναλωτές. Πραγματικά, μερικές φορές αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο αντιλαμβάνονται ως μεμονωμένα κομμάτια ένα κομμάτι της οικονομίας. Όλα είναι αλυσίδα.
0: Ναι. Εσύ ακολουθείς.
1: Πρέπει να απαντάμε. Να απαντάμε σε όλα. Εγώ είμαι υπέρ παρεμπιπτόντως τότε στα τετραήμερες εργασίες για να το διευκρινίζω.
0: Ναι,
1: ωστόσο, 32 και λιγότερων ημερών.
0: Ωστόσο, έριξες και τα υπόλοιπα νταμάκια και έφτασες μέχρι και στο ράφι. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Διάφημες και επιστρέφουμε.
4: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
5: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
6: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
7: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
6: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
17: Τίποτο! Τίποτο!
18: Μεσχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τη δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Επιστρέφουμε και πριν προχωρήσουμε στο θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μάλλον σχετίζεται άμεσα, θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη και λέω σχετίζεται άμυνα γιατί στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Σχετίζεται άμεσα γιατί ζούμε σε μια εποχή έντονων προκλήσεων, πόλεμος Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με μια γειτονιά που έχει εκδηλώσει τις αναθεωρητικές της τάσεις. Οπότε όλα αυτά είναι θέματα που καθιστούν την παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας πολύ επίκαιρη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και σε μια στιγμή στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψες, που η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της και για τον τρόπο που η ίδια θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σε αυτό επέμεινε και ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχική του τοποθέτηση και στη συζήτηση που είχαν με τον κύριο Κουμπίλιους, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον οποίο ενημέρωσε για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία την πλευρά της χώρας μας, αλλά επέμεινε την ανάγκη να υπάρξει επιχειρησιακή διάσταση πλέον στο άρθρο 42 παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, όπου θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να προστρέξουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στην βοήθεια ενός κράτους το οποίο δέχεται απειλή, δέχεται κάποια επίθεση, όπως έγινε πρόσφατα με την χώρα μας, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο. Ακριβώς. Βεβαίως το μεγάλο ζήτημα είναι και η κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για προγράμματα που είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτή η ασπίδα Εράμινας, πρόταση, αν θυμάσαι, που είχε καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης σε συνεργασία με τον
0: Πολωνό,
23: τον κύριο Τούσκ, ακριβώς πριν περίπου 2 χρόνια, το 2024. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η συζήτηση των δύο, με τον κύριο Μητσοτάκη να τον ενημερώνει και για την πρόσφατη εκτόξευση 4 μικροδορυφόρων και 2 νανοδορυφόρων από τη χώρα μας, διότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας είναι και Επίτροπος Διαστήματος.
0: Ναι, και αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αν δεν κάνω λάθος, και σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και στην Τουρκία. Όχι αναφέρθηκε, ουσιαστικά αποθέωσε το πρόγραμμα της ασπίδας του Αχιλλέα που δημιουργούμε εμείς, της αντιπυραυλικής για την αεράμινά μας.
23: Ακριβώς, ναι, είναι το πρόγραμμα που γίνεται και σε συνεργασία με το Ισραήλ που έχει την τεχνογνωσία, ένα 12 ετές πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θωρακίζει τη χώρα μας, αλλά τέτοια έργα είναι που η Ελλάδα θα επιθυμούσε να δει να υπάρχει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για να μπορέσουν να κουμπώσουν διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα σε αυτό και βεβαίως να επιμεριστεί και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης, για την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας. Στάθηκα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, είπε ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού, κοιτάξτε την Ελλάδα, ακολουθήστε αυτό που κάνουν. Εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα 12 ετές ύψους 26 δις την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι το πρόγραμμα που πολλές φορές έχει αναφερθεί η Τουρκία, λόγω του ότι κάποια οπλικά συστήματα που θα θωρακίζουν τη χώρα μας έρχονται και από το Ισραήλ. Ο Μανώλης Κωστέτης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι.
0: Και δεν είναι το μόνο.
24: Καλά πράγματι.
0: Και δεν είναι το μόνο θέμα. Αιτιάσεις διατυπώνονται ακόμη και για τη στάση της χώρα μας, για παράδειγμα, στην πρόσφατη επέμβαση που έκανε το Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης σε διεθνή ύδατα για να σταματήσει το στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα.
24: Ναι, διότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδιαφέρεται με την κριτική έννοια, τουλάχιστον όπως αυτό υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Δεν ακούσατε λάθος, όπως σας το λέω είναι, αλλά βεβαίως θα καταλάβετε γιατί. Διότι υπήρξε μια επέμβαση δυτικά της Κρήτης στο Λίσκο, όπου πήγαινε στη Γάζα και υπήρξε επέμβαση των Ισραηλινών, και έρχεται και η Τουρκία και λέει 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης έγινε αυτό. Οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας δεν διαπροκαλούν αντιπαραθέσεις ό,τι αφορά στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Η παθητική στάση της Ελλάδος σε ένα περιστατικό που συνέβη στη δική της περιοχή ευθύνης και έρευνας και διάσωσης καταδεικνύει ότι αγνοεί τις διαιτές υποχρεώσεις της. Είναι αυτό, νομίζω, αυτή η αντίδραση η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό ότι η Τουρκία, η Ελλάδα να παρεμβαίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, όπου είναι οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοσίας της. Ας το δούμε και έτσι.
0: Ναι, όντως είναι ενδιαφέρουσα αυτή η στάση, έχει αυτή την ανάγνωση. Γενικά πάντως δείχνει έναν εκνευρισμό η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μα είναι οι συμμαχίες Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, είναι οι πετρελαϊκοί κολοσσοί που έρχονται εδώ και επενδύουν στη χώρα μας, είναι τα Patriot και τα F-16 που στείλαμε στην Κύπρο ή τα Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο για να προστατεύουν ακόμη και τη Βουλγαρία. Είναι όλα αυτά τα οποία η Τουρκία τα αντιμετωπίζει όχι με δυσπιστία, αλλά νιώθει ότι απομονώνεται. Παρεπιπτόντως, το λέω γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο να το χωρέσουμε στο ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι εξαιρετική η ανάλυση σου και στην καθημερινή της Κυριακής. Θες, όποιος ανατρέξει θα βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσα.
24: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε, γιατί οι Τούρκοι λένε ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι ουσιαστικά λένε ότι θα επιστρέψουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αφού κλείσει το μέτωπο με το Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα, όσο και να λέμε δεν είναι, έχει ένα μέτωπο. Έχει δεχθεί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Την ίδια ώρα θεωρούν ότι η Ελλάδα με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, με τα F-16 στην Κύπρο και τις φρεγάτες, με τα μαχητικά στη Λέσβο, με τους Πάτριους στον Εύρο και άλλες πολλές κινήσεις με το Ισραήλ, προσπαθεί να αλλάξει κάποια δεδομένα, να δημιουργήσει τετερεσμένα και θα επιχειρήσουν αργότερα να εμποδίσουν να παραγίνουν τετερεσμένα. Αυτό είναι το ουσία. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός και στους αξιωματούχους και στα μέσα ενημέρωσης που μιλούν για πόλεμο, οτιδήποτε άλλο, είναι πραγματικά απίστευτα.
0: Και βάζουν σε αυτά τα σενάρια, βάζουν μόνιμα και το Ισραήλ. Είναι το μεγάλο αγκάθι, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
24: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι οι χώρες που βάζουν εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας για να ισχυροποιηθεί, να πω στο πιο διπλωματικά, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να πω επικρατήσει, δεν θέλω να το λέω αυτό.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Επαναλαμβάνω, όποιος ανατρέξει χθες την καθημερινή στις αναλύσεις για τη συμπεριφορά και τη στρατηγική της Άγκυρας, θα καταλάβει πάρα πολύ για το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου καθηγητής διεθνούς δικαίου, γιατί με αυτή την ιδιότητα τον ακούμε τώρα στο Sky, ήταν το πρωί.
1: Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Έχει αντιληφθεί μετά τον πόλεμο ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Τουρκίας. Επειδή το Ισραήλ έχει δώσει όπλα και ραντάρ, κυρίως ραντάρ, σε Ελλάδα και σε Κύπρο, αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένας κλειός γύρω τους από την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ. Η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να χτυπήσει νατοϊκή χώρα.
0: Και πάμε τώρα στην Κρήτη, θα βρούμε το ανταποκριτή μας, το Χάρη Λοντάκη, γιατί εκεί είχαμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία. Πιστεύω ότι όλοι, όχι έχουμε πέσει θύματα, έχουμε κάποια εμπειρία, είτε με ένα SMS, είτε με ένα τηλέφωνο, από κυκλώματα απατεώνων που προσπαθούν είτε να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τυχόν κάποια αντικείμενα πολύτιμα που έχουμε στο σπίτι μας ή μετρητά, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ κτλ. Κάποιοι κλείνουν το τηλέφωνο, μόλις αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο, κάποιοι άλλοι δυστυχώς την πατάνε και έχουν εξαφανιστεί περιουσίες με αυτόν τον τρόπο. Μία από αυτές τις συμμορίες που λειτουργούσε κάπως έτσι ήταν και στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα στα Χανιά. Πρόκειται για 7 άτομα, 4 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί. 3 διαφεύγουν ακόμα της σύλληψης. Γνωστό το σκηνικό, απάτες μέσω τηλεφωνημάτων, παριστάνοντας είτε τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, τις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε λογιστές, κατάφεραν να αναπτύσσουν τα θύματά τους Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε 7 περιπτώσεις να καταφέρουν να εισπράξουν 62.000 ευρώ, αλλά να πάρουν και αρκετά κοκοσμήματα. Κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων και συγκεκριμένα της ασφάλειας Χανίων να φτάσουν στα ιχνητούς αξιοποιώντας υλικό από κάμερες που ήταν κοντά στα σπίτια των θυμάτων. Εντόπισαν τους δράστες, 3 από αυτούς συνελήφθησαν στον Πειραιά κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο της γραμμής και ένας ακόμα, ένας 21χρονος στα Χανιά. Αναζητούνται 3 άτομα, ενώ κάποιοι εκ των συλληφθέντων, συγκεκριμένα 3 άτομα εκ των συλληφθέντων, δεν έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους. Τώρα, οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Οι απολογίες τους συνεχίζονται, γιατί υπήρχε στάση εργασία σήμερα μέχρι τις 11 στα δικαστήρια όλη της χώρας και αναμένεται αργά το απόγευμα να αποφασιστεί ποιοι θα προφυλακιστούν από αυτούς και ποιοι θα αφαιθούν, αν αφαιθούν ελεύθεροι.
0: Ναι. Είχε και δικαστική εξέλιξη το θέμα με τους 3 που είχαν τη συμπλοκή με έναν πορτιέρι σε νυχτερινό κέντρο.
2: Πρόκειται για 3 άτομα, 2 αδέλφια και έναν 17χρονο, έναν ανήλικο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό νυχτερινό μπαρ του Ηρακλείου. Τα 3 άτομα ζήτησαν να μπουν μέσα στο κατάστημα. Ο υπάλληλος δεν τους άφησε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών τις προηγούμενες μέρες είχε προκαλέσει μια φασαρία στο κατάστημα, οπότε για αυτό το λόγο δεν τον άφησε. Έγινε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση. Οι 3 νεαροί έφυγαν, διένυσαν μια απόσταση 50 περίπου χιλιόμετρων για να φτάσουν στο χωριό τους, επέστρεψαν φορώντας κουκούλες, κρατώντας 2 πιστόλια κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι. Έγινε ένας καυγάς εκεί, απείλησαν. Πάνω στη συμπλοκή ένας εκ των 3 μαχαίρωσε τον 57χρονο, ένα 57χρονο εργαζόμενο, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και ο 57χρονος του καταστήματος άρχισαν να τους καταδιώκουν. Αυτοί μπήκαν στο αυτοκίνητο, με λυγμούς προσπάθησαν να ξεφύγουν από έναν μπαίνοντας αντίθετα σε ένα μονόδρομο. Εκεί προσπάθησαν ο οδηγός να χτυπήσει τον 57χρονο που τους καταδίωκε. Τελικά τράκαραν, άφησαν το αυτοκίνητο. Ο ένας εκ των 3, ο μεγαλύτερος, συνελήφθη. Οι 2 άλλοι, ο ανήλικος και ο αδερφός του πρώτου συλληφθέντα, 18 ετών κι αυτός, παραδόθηκαν χθες το βράδυ στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς από όπου μπορούσε να προέλθει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Οι 2 εκ των 3 θα απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο ανήλικος το πρωί της Πέμπτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ανταποκριτής μας στην Κρήτη. Θα επιμείνουμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τηλεφωνικής απάτης. Με όποια αφορμή μας δίνεται, με όποια υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο, προσπαθούμε μέσα από το παράδειγμα να σας δώσουμε την εικόνα, το πώς κινούνται, πώς μιλάνε, πώς προσπαθούν τέλος πάντων να σας τον πάρουν αυτοί οι απατεώνες, προκειμένου να σας τραβήξουν χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Θα ακούσετε λοιπόν, γιατί αυτοί εμφανίζονταν ως λογιστές που θέλουν να σας βάλουν επιδόματα, είτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εδώ θα ακούσετε το παράδειγμα πως μια γυναίκα προσπαθεί να μπει στο λογαριασμό κάποιου άνδρα μέσω υποστηρίζοντας ότι τέλος πάντων του έχει βάλει κάποιο επίδομα από τον ΟΑΕΦ.
4: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εκδόση
5: αυτό. Μάλιστα.
4: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ, είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΑΕΔ.
5: Από τον ΟΑΕΔ.
4: Σωστά, παιδε μου.
5: Και το δικαιούμαι.
4: Κανονικά, και εσύ και οι υπόλοιποι.
6: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική.
7: Ναι, ναι, και τα δύο.
6: Ωραία, πείτε μου ένα λεπτάκι τον αριθμό ITSNAPER που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
0: Πείτε μου λιγάκι τον αριθμό από την πιστωτική. Αν τον πείτε, δίνετε και ένα πιν, τα δίνετε όλα τέλος πάντων και αποκτά πλήρη πρόσβαση. Επαναλαμβάνω, μέσα από το παράδειγμα κάποιων τέτοιων συνομιλιών, προσπαθούμε λιγάκι να σας κάνουμε να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι απατεώνες. Ο κύριος Δημοσθένης Πάκος των αστυνομικών της Αθήνας, συνδικαλιστής, στο πρώην στο Sky.
9: Συνήθως βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ας πούμε, που να μαθαίνουν τα στοιχεία τους, πλέον δεν είναι και δύσκολο. Θα πρέπει να είναι οι πολίτες πολύ προσεκτικοί, γιατί και που τους συλλαμβάνει η αστυνομία, γιατί συλλαμβάνει συνεχώς τέτοιου είδους πείρες, τα χρήματα δεν βρίσκονται εύκολα. Βρίσκονται οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες, συλλαμβάνονται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αλλά πάρα πολλές φορές η περιουσία, η δική σου,
25: έχουν κάνει φτερά.
0: Επιστρέφουμε με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Οπότε αντιλαμβάνεται οι ακροατές ότι θα μιλήσουμε για Πασόκ.
1: Έτσι έχει πάει η κατάσταση.
0: Και για τα καλά και για τα
1: από πού θες να ξεκινήσουμε? Κοίταξε. Από τις πρωτοβουλίες του Πασόκ ή από το γεγονός ότι ο Καχάρης Καστανίδης αποχώρησε με αιχμές σοβαρές?
0: Ανάλογα με τι γεύση θα αφήσουμε στο τέλος τους ακροατές. Ας τους αφήσουμε με τη γλυκιά. Να αρχίσουμε από τα άσχημα. Έχουμε παρέτηση Καστανίδη.
1: Με... εμένα πάντως όλα άσχημα μου φαίνονται. Και εξεταστική για τις υποκλοπές που κατέθεσε το Πασόκ πριν από λίγο και η προανακριτική που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι διερεύνηση για διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν όλους μας.
0: Σύμφωνα, αλλά οι δύο πρωτοβουλίες είναι ενεργητικές.
1: Θεσμικές.
0: Θεσμικές. Το θέμα με Καστανίδη προκαλεί εσωκομματικά.
1: Η ρήξη ανάμεσα στους δύο είναι οριστική, είναι κάτι που φαινόταν, ήταν ένα διαζύγιο που ουσιαστικά περιμέναμε. Το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, ο Χάρης Καστανίδης, άστραψε και βρόντιξε στη δήλωση της παραίτησής του από το Πασόκ.
0: Απαριθμεί
1: μια σειρά από λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στο να φύγει από το κόμμα αυτό, στο οποίο είναι όλα αυτά τα χρόνια και έχει διατελέσει σε πολύ σημαντικές θέσεις ο κύριος Καστανίδης, από τους προτεργάτες του Πασόκ και της Χαριλάου Τρικούπη. Να θυμίσουμε εδώ κάποια έτσι κομβικά σημεία. Ήταν το 2023 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα του Χάρη Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε περιθώριο να κρατήσει και άλλες έδρες. Μία από τις τρεις δηλώνει πάντα ο πρόεδρος του κόμματος, δηλώνει τρεις περιοχές στις οποίες θα μπορεί να εκλεγεί βουλευτής και επέλεξε την έδρα του Χάρη Καστανίδη, ενώ δεν υπήρχε άλλος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη στο Πασόκ. Ας πούμε στο Ηράκλειο είχε δύο έδρες ήδη το Πασόκ. Δεν επέλεξε κάποια από τις δύο του Ηρακλείου, επέλεξε του Χάρη Καστανίδη. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να μιλήσει ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ εκεί στη Θεσσαλονίκη και έγιναν διάφορα ευτράπελα, όπως μας έχουν περιγραφεί, με τη Χαριλάου Τρικούπη βεβαίως σε κάθε περίπτωση να λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι αυτοί που ήταν να μιλήσουν συγκεκριμένως στο μιλήσαν προγραμματισμένο.
0: Έρχεται αυτή τη διαδρομή.
1: Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, στο συνέδριο το πρόσφατο του κόμματος, έχουμε αλλαγές στο καταστατικό, αλλαγές και στο όριο των θητιών. Με βάση αυτές τις αλλαγές, ο κ. Καστανίδης δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ξανά με το Πασόκ, διότι έχει ήδη διατελέσει βουλευτές για παραπάνω από τα χρόνια που θα είχε δικαίωμα να μπορέσει.
0: Και βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα ο Καστανίδης που βάλει.
1: Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Δεν φεύγω από το Πασόκ, αλλά φεύγω από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Παρετούμε από αυτό το κόμμα, είπε ο κ. Καστανίδης.
0: Ναι.
1: Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ουδέν σχόλιον. Ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει. Και να σου πω εδώ, να το σημειώσουμε και να το έχουμε στο νου μας, ότι ο κ. Καστανίδης τελειώνει τη δήλωσή του λέγοντας ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Τώρα, πού θα συνεχιστούν, αυτό
0: που
1: με
0: ποιον, πώς και τα λοιπά, θα το δείξει η ζωή. Πηγαίνουμε τώρα στα άλλα. Στα άλλα που θέλει να προβάλλει το Πασόκ.
1: Λοιπόν, προανακριτική επιτροπή. Καταρχάς, είχαμε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Είχε προηγηθεί η προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ, γιατί έχει το να πάρει το αριθμό των βουλευτών, την προηγούμενη Πέμπτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Έχουμε και τη δεύτερη κατάθεση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή σε σχέση με την προανακριτική, παρόλο που ακούσαμε την πλευρά της πλειοψηφίας να δηλώνει αρνητική. Να σου θυμίσω ότι για σύσταση προανακριτικής χρειάζονται 151 ψήφοι στην ολομέρεια της Βουλής. Όμως το Πασόκ επιμένει θεσμικά. Ήταν έτοιμη και το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για υποκλοπές που το είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα και σε συνέντευξη τύπου, και πριν από λίγα λεπτά κατατέθηκε και αυτή στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και αυτού του αιτήματος.
0: Ένα τρίτο πεδίο αντιπαράθεσης είναι το θέμα της συνεννόησης που υπήρξε ή δεν υπήρξε για να οριστούν νέες διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές.
1: Σε κάθε τόνο το διαψεύδουν αυτό στελέχη της Πράσινης Παράταξη, ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση.
0: Για να το, επειδή μέσα στο Σαββατοκυριακό πολλοί κόσμος, επειδή ασχολείται με διάφορα πράγματα, χάνει την σειρά της επικαιρότητας. Έκανε χθες μία δήλωση ο κ. Μαρινάκης, μία ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, μέσω ερωτημάτων, αλλά εμέσως αυτό λέει, ότι υπήρξε μία συνεννόηση μεταξύ του κ. Χατζηδάκη και του κ. Ανδρουλάκη να συνεννοηθούν, να βρουν πρόσωπα κοινά αποδεκτά. Και ότι εμένα μου άφησε να εννοηθεί μέσα από αυτά που έλεγε ο κ. Μαρινάκης ότι είχε τελεσφορήσει αυτή η συνεννόηση. Από το Πασόκ λοιπόν τι λένε?
1: ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως παζάρι, ότι το Πασόκ δεν θα έμπαινε ποτέ σε καμία διαδικασία παζαριού και για μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι αναξάρτητες αρχές, ότι ήταν πρόταση του Πασόκ να υπάρχουν βιογραφικά, να αποσταλούν και να προτείνουν τα κόμματα το πρόσωπο της επιλογής τους και ότι εκείνοι επέλεξαν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα καταγγέλνουν την πλειοψηφία ότι από τη στιγμή που στη μία αρχή υπήρχε η πλειοψηφία των 3/5, δηλαδή στήριζαν το ίδιο πρόσωπο και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, γιατί δεν ορίστηκε τελικά το πρόσωπο αυτό. Είναι σαν να μην θέλει η Νέα Δημοκρατία, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να έχουν κεφαλή οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε στα περί Εξεταστικής Επιτροπής προανακριτικής που προτείνει το Πασόκ.
7: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
0: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί έτσι νομιμοποιώ την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα μου, αναφέροντας, υποστηρίζοντας τέλος πάντων τη θέση του, λέγοντας ότι είπαν ότι ότι εγώ έδωσα το θέμα με την ονομασία της των Σκοπίων και πήρα την μη περικοπή των συντάξεων και ότι κάτι τέτοιο είναι ψευδές. Απ' την άλλη βεβαίως η συγγραφή του βιβλίου πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ που θα δείτε απόψε σε 9 το βράδυ λένε πως ποτέ δεν κάναμε εμείς κάτι τέτοιο, να υποστηρίξουμε δηλαδή ότι υπήρξε ένα παρεδώσε μεταξύ συντάξεων και ονομασίας των Σκοπίων και τέλος πάντων είναι κρίμα που δεν μιλάει και ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε. Η Ελένη Βαρδιζιώτη και η Βικτόρια Δεδρινού πριν από λίγο μίλησαν στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο εδώ στο στούντιο του Sky.
8: Ο κύριος Τσίπρας, προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Δεν θέλει να μιλήσει. Είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλει να μιλήσει.
10: Ότι το ζητήσατε επισήμως, αν θέλει να καταθέσει την άποψή του.
11: Το επίσημο αίτημα ήταν πριν από 2 μήνες μέσω των συνεργατών του. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο από περίπου πέρσι τέτοια εποχή, θα έλεγα.
8: Και μια συνάντηση μαζί του.
0: Στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
25: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού ΥΠΕΚ στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Επιστροφή με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
26: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.
0: Είχαμε χθες.
13: Τρίτη αγωνιστική των play-off τη Super League χθες. Το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ τελείωσε χωρίς νικητή 0-0. Ουσιαστικά κερδισμένη η ΑΕΚ που κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από την δεύτερη θέση, μιας και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Έτσι πλέον η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
0: 6 δηλαδή λιγότεροι.
13: 6 λιγότερο και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Απομένουν τρεις αγωνιστικές. Την ερχόμενη Κυριακή είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπό προϋποθέσεις μπορεί η ΑΕΚ να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ερχόμενη.
0: Και μαθηματικά και δηλαδή. Μαθηματικά, γιατί ακριβώς. Οι 6 βαθμοί σε 3 αγώνες είναι.
13: Αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν υπάρξει νικητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τότε αυτόματα θα μένουν 6 βαθμούς να διεκδικήσουν οι ομάδες. Η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη και θα έχει κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο.
0: Για τη δεύτερη θέση που σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα.
13: Μέχρι το 60 χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Έχει κάνει 5 φάσεις, έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός με περισσότερες και καλύτερες τελικές περιορίστηκε στο 1 γκολ. Το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Καραϊσκάκης είναι πολύ σημαντικό για το ποιο ομάδα θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά της Champions League.
0: Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ.
13: Ναι, στην ισοβαθμία. Ακριβώς. Στην ισοβαθμία. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Και να νικήσει ο Ολυμπιακός και στο τέλος να ισοβαθμίσουν, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στα όλα στα μεταξύ τους παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια και στα play-off.
0: Μάλιστα. Οπότε αν μείνουν με τα ίδια αποτελέσματα και τερματίσουν με τους ίδιους βαθμούς, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι.
13: Ο ΠΑΟΚ ναι, θα πάρει τη δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός την τρίτη.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα να έχετε.
17: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
19: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
26: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
27: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
28: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
27: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
29: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
31: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
30: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
31: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
30: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
31: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
30: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
31: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε...
4: είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διαψεύδει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση ότι επλήγει αμερικανικό πλοίο στο στενό του Ορμούς. Συγκεκριμένα, η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση αναφέρει σε ανακοίνωση ότι τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους. Η αλήθεια είναι ότι κανένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει πληγεί. Νωρίτερα σήμερα η Τεχεράνη, αντιδρώντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από το στενό του Ορμούς, απεύθυνε προειδοποίηση προς το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο στενό. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισυντιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε ο Υπουργός. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί Άκης Κέρτσος, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Κυρανάκης. Οι 12 δράσεις έχουν ορίζοντα το 2032 και θα υλοποιηθούν σε 4 άξονες: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και αυτονομία, αλλά και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι τα νέα λεωφορεία θα έχουν εκτός από τις ράμπες για τα αμαξίδια νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούν να υπάρχουν ειδοποιήσεις για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόσθεσε ότι και τα βαγόνια θα έχουν πλέον φορητές ράμπες σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το τελευταίο έτος ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ το σχολικό έτος 2026-2027 θα ιδρυθούν άλλα 11 νέα ειδικά σχολεία. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του Πασόκ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπηλιό Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, όλη την αξιολόγηση των δεδομένων την κάνει η Βουλή. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός παράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων για προανακριτική, άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει στο μεταξύ το Πασόκ. Σε σχετική ανακοίνωση, η αξιωματική αντιπολίτευση ρωτά μεταξύ άλλων αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση και αν όλα ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού που αρχίζει να προβάλλεται σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και μάλιστα να είναι Κυριακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Είδε διάβασε ο κ. Τσίπρα στο βιβλίο, λέει ψέματα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βαρουφάκης δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή που είχε στείλει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη τον Αύγουστο του 2025, στην οποία δήλωνε την άρνησή του να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ, αναφέροντας πεπισμένος ότι το ντοκιμαντέρ δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγή να δεν εμφανιστεί σε αυτό, αισθάνεται ελεύθερος να απορρίψει την ευγενική πρόσκληση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χαλκιδική, όταν ένας 32χρονος Ουκρανός, κρατώντας μαχαίρι, επιτέθηκε και τραυμάτισε οικογένεια Γερμανών, επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι. Ο 32χρονος πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Αρχικά επιτέθηκε σε έναν 75χρονο Γερμανό, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι στην πλάτη. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την 59χρονη σύντροφό του, ενώ χτύπησε και τον 40χρονο γιο της. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7 τοπικά. 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Εμένα μου αρέσει η Δευτέρα.
6: Γιατί σε
5: αρέσει? Δευτέρα.
6: Όχι Δευτέρα.
5: Και η Δευτέρα, ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
6: Γιατί η Δευτέρα, γιατί είναι η πρώτη μέρα που πας σχολείο.
5: Ναι.
6: Και σ' αρέσει, ναι. Να βρεις τις φίλους, αλλά μετά.
5: Όχι φίλες, φίλο.
6: Φίλο. Δεν μου τα πες αυτά. Ποιο φίλο είναι αυτό?
5: Είναι ο Νόντας.
6: Ο Νόντας. Μπράβο. Ο Νόντας τι είναι?
5: Αγόρι.
6: Καλά, ότι είναι αγόρι είναι. Νόντα κορίτσι δεν έχω ξανασυναντήσει.
5: Και ο Στέλιος, αυτό είναι φίλο του, αλλά δεν τον παίζουμε.
6: Δεν τον
5: παίζουμε. Γιατί ξέρει γιατί.
6: Γιατί
5: θέλει όλο τον Νόντα. Όλο τον Νόντα θέλει.
6: Ο Στέλιος θέλει όλο τον Νόντα.
5: Ναι. Εμένα δεν με θέλει καθόλου.
6: Ο Στέλιος.
5: Ναι.

0: Δεν πιστεύω να πεινάς.
1: Καλά, είναι κουτί ερώτηση, πάντα πεινάω.
0: Εντάξει, μην πας στο σούπερ μάρκετ όμως.
1: Όχι, ρε, με τέτοια πείνα στο σούπερ μάρκετ.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι.
3: Τα πρόβατα!
2: Και έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Τα πρόβατα!
0: Λοιπόν, βρήκαμε το κόλπο για το καλοκαίρι, κορίτσια.
1: Φαντάζομαι διακοπές ένα μήνα και τέτοια.
0: Ακριβώς, αλλά όχι έτσι όπως τις φαντάζεσαι.
4: Την επόμενη φορά να κάνουμε και πίκνικ.
5: Εσύ θες να κάνεις πίκνικ, αλήθεια.
4: Ναι, εμένα, φέρουμε και μια σκηνή να κοιμηθούμε το βράδυ.
5: Εσύ να κοιμηθείς στη σκηνή.
4: Ναι, αγάπη μου, εννοείται.
5: Και τι θα φάμε.
4: Θα φτιάξω σάντουιτς από το σπίτι.
5: Και τουαλέτα.
4: Στη φύση.
5: Θα πας εσύ στη φύση.
4: Ναι, ρε, αγάπη μου, σιγά.
5: Και με τα κουνούπια.
4: Και άμα με τσιμπήσουν 5, 10, 20 κουνούπια.
5: Ωραία, μπράβο.
4: Και γενικά λέω όλο μας το καλοκαίρι να το περάσουμε έτσι.
5: Τι να πω, ρε, αγάπη μου, μπράβο.
4: Για να μαζέψουμε λεφτά.
5: Μπράβο, ρε, αγάπη μου.
4: Ξέρεις πόσα χρήματα θα γλιτώσουμε.
5: Αυτό θα λέω εγώ.
4: Άρα συμφωνείς.
5: Εννοείται, ρε, αγάπη μου.
4: Ωραία, παίρνω τη Μαρία να τον πω.
5: Μαρία από κουλάει.
4: Πώς θα πάμε Μύκονο.
5: Κάτσε, ρε, αγάπη μου, μπερδεύτηκα τώρα. Εσύ δεν είπες να κάνουμε οικονομία. Τι Μύκονο μου λες.
4: Ναι, θα κάνουμε μαζί όλο το καλοκαίρι κάμπινγκ και οικονομία για να πάω 10 μέρες με τα κορίτσια Μύκονο.

0: πάει σε ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: εβδομάδα, σωστά.
1: Ότι έχει ξεκινήσει και σωστά εβδομάδα και θες να τη συνεχίσουμε.
0: Εβδομάδα. Κοίτα, υπάρχει πάντα ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα ότι θα προχωρήσει καλύτερα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά, αλήθεια. Είναι με διάφορες ειδήσεις τώρα και διάφορα που τρέχουν και στο πολιτικό πεδίο γίνεται ο χαμός. Παραιτήθηκε ο Χαρίς Καστανίδης.
1: Καλά, αυτά βόμβα.
0: Αυτό ήταν βόμβα και είχε και δηλητηριώδη βέλη.
1: Εντάξει, θα χαρούν τώρα πολύ δεξιά, τον βγάζουν κάθε μέρα τώρα να λέει και το πάνω να δρουλέκει. Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, είναι 16 λεπτά μετά τις 3. Καλώς μας ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς μας ήρθατε, βρε παιδιά της αλλαγής. Εδώ στην παρέα μας κάθε μεσημέρι, 3 με 5, κάνουμε τρομερή παρέα και έτσι θα ξεκινήσουμε και αυτήν την εβδομάδα. Η εβδομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Σαββατοκύριακό μας. Μα καμία σχέση, είναι μια άλλη μέρα σήμερα. Εντέλος διαφορετική ημέρα. Έχω και τον Κόλλιο Μιχάλη.
0: Κανονικά τώρα έπρεπε να λέγαμε.
1: Να λέγαμε τι.
0: Ρε Σιγιάννη, κάηκα λίγο το σουκού, άρπαξε.
1: Καλά,
0: αυτό εντάξει, έπρεπε να λέμε.
1: Το παρακάνεις και εσύ τώρα.
0: Εμείς δείχνουμε από το πρωί χιόνια. Σήμερα στο live view μπήκαμε με το All I Want For Christmas Is You φυσικά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η μόνη σταθερά είναι ότι δεν υπάρχει καμία σταθερά, ούτε με τον καιρό. Ούτε με τον καιρό.
1: Γιατί γούσταρες εσύ τώρα 3 Μαΐου, 2-3 Μαΐου που ήταν το Σαββατοκύριακο να είχες ήλιους και λιακάδες και ηλιοθεραπείες και τέτοια. Ήθελες, ε?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος την Πρωτομαγιά, από την Πέμπτη μας το λέει, ότι αυτό που συνέβη την Πρωτομαγιά, πήγαιναμε, λέει, πίσω, πηγαίναμε να βρούμε πότε ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά από τη φετινή.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαν πίσω 70 χρόνια, όσο για τα χιόνια, όπως έλεγε η Σούζη και θα μας τα πει σε λίγο γιατί θα έρθει το κορίτσι μας, για τα χιόνια, παιδιά, πάμε πίσω έναν αιώνα και κάτι.
1: Καθίστε, γιατί η κυρία δεν άκουσε καθόλου εκπομπή την Παρασκευή. Εδώ.
0: Γιατί εδώ δεν ήμουνα.
1: Όχι, δεν ήσουν εδώ.
0: Αποουσίαζε την Παρασκευή.
1: Πρωτομαγιά αποουσίαζε, ναι, κυρία.
0: Δεν σου φάνηκε.
1: Δεν σου φάνηκε, ναι. Καλά, εντάξει, σου φάνηκε όταν λείπει. Δεν σου φαίνεται.
0: Βέβαια μα φάνηκε.
1: Επειδή δεν άκουσε καθόλου την εκπομπή από ό,τι καταλάβαμε, ο κύριο Γιαννόπουλο έβαλε πάλι τα στοιχεία του κάτω και είπε ότι από το 1890 ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά. Που σημαίνει 130 χρόνια. 135 χρόνια.
0: Σε λίγο θα το πάτε όμως.
1: Εγώ.
0: Ότι είναι πριν 300
1: επιστήμονες,
0: χρόνια, λογικά.
1: Οι επιστήμονες ήταν η πιο
0: κάθε
1: κρύα.
0: Κάθε μέρα το πάμε και πιο πίσω.
1: Ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά.
0: Ναι, είναι από την εποχή των παγετών.
1: Από
0: μάλλον.
1: Τότε που μετράμε. Από τότε που μετράμε θερμοκρασίες, λέει, στο κεντρικό σταθμό του Θησίου που ξέρουμε στην Αθήνα, είναι η πιο κρύα Πρωτομαγιά αυτή.
0: Έβλεπα σήμερα.
1: Εγώ το Γιαννόπουλο δεν πιστεύω.
0: Το Δήμαρχο Αράχοβας, ο οποίος είχε βγει από τον Παρνασσό. Και λέει.
1: Δημαρχάρα.
0: Ξανακαταχιόνισε εδώ στον Παρνασσό. Το είχαμε κλείσει, λέει, το χιονοδρομικό.
1: Τον έβλεπα χθες ο Κατιανού, στο φίλο μου τον Πιταρά και τον Γιώργο. Εξαιρετική. Εξαιρετική εικόνα πάνω στο χιονοδρομικό. Ο Στάθας πάντα σε τιμότητα, μέσα στα χιόνια.
0: Στην Αράχοβα, δηλαδή, ήταν με τα τζάκια.
1: Ναι, καλά.
0: Και έψιναν.
1: Αφού είχε κρύο.
0: Ναι.
1: Ήταν χειμερινό τελικά.
0: Ναι, τέλος πάντων, όλο αυτό τώρα ξεχάστε το.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι την Τετάρτη, λέει, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28.
1: Ήδη έξω, το μπουφανάκι το χοντρό που φορούσε αυτές τις δύο μέρες, το πιο χοντρό το πετάτε. Έξω έχει ήδη ζέστη. Έξω βλέπω ήδη κοντομάνικα εδώ στα νότια. Είναι ήδη με κοντομάνικα ο κόσμος. Γιατί έχει 24 βαθμούς, έβλεπα τώρα. Ζέστανε ο καιρός με τη μία. Θα μας αποτρελάνει που λένε.
0: Ρώτησα Σούζη πάντως τι να κάνουμε, τις πατατούκες να τις βάλουμε πάνω ή θα τις ξαναχρειαστούμε.
1: Τι θέλει Σούζη τώρα.
0: Κρατήστε μόνο το ανοιξιάτικο μπουφανάκι.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Τι.
1: Το έδωσε το σήμα δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Το έδωσε το σήμα.
0: Το έδωσε, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχουν βγει και υπέροχες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε, τις οποίες εννοείται ότι θα σχολιάσουμε. Θέλεις να πούμε τώρα για τη δημοσκόπηση του πρώτου θέματος της Μάρκ ή να το πούμε αργότερα, να το αφήσουμε για λίγο αργότερα.
1: Ας το πούμε και λίγο αργότερα, εγώ δεν έχω πρόβλημα για τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν στοιχεία πάντως που έχουν αρκετό ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις αυτές, για να μην μείνουμε στην εκτίμηση τόσο πολύ, να δούμε μετά την εκτίμηση. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία, ρε παιδί μου, σου λέει ο άλλος ότι υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Ότι αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Εμένα κάτι άλλο μου κάνει εντύπωση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, παρακαλώ.
1: Ό,τι θες, παιδάκι, να ξεκινήσουμε από που θέλεις.
0: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση τσιμπάει προς τα πάνω, το καταλαβαίνω. Δείχνει δηλαδή να ανακάμπτει μετά.
1: Συγκρατήθηκαν λίγο γιατί μπορούσαν να πάει και
0: 50%. Στην εκτίμηση λοιπόν λέει ότι είναι στο 32,2%. Είναι πιο πάνω και από την αντίστοιχη μέτρηση του Φεβρουαρίου. Λογικό είναι να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται δηλαδή τα 150 ευρώ για κάθε παιδί και τα πλάς 50 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο ανέβασαν τόσο πολύ τα ποσοστά. Δεν προκύπτει στις άλλες μετρήσεις μέχρι τώρα, είναι γεγονός, αλλά η Μάρκ προφανώς κάτι ξέρει.
1: Η Μάρκ το βρήκε, η ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο είναι πάλι πρώτο θέμα στα πιο μεγαλύτερα προβλήματα. Μεγάλη εντύπωση μου κάνει ότι στη δημοσκόπηση αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι είναι τα τέμπη δεύτερο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Και τρίτο θέμα

0: Και μεταξύ άλλων, σου λέει δημοσκόπηση τώρα. Άκου τώρα τι σου λέει δημοσκόπηση για να καταλάβεις. Σου λέει ότι η υπόθεση με το πτυχίο του Λαζαρίδη, όπου εμείς δύο εβδομάδες εδώ πέρα φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε, τι θα γίνει, θα παραιτηθεί, θα τον φάει, θα παραιτηθεί ο ίδιος κτλ. Θα διαγραφεί κτλ. Αποσχολεί 0.5%. Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Σαν να σου λέει ότι αυτή η υπόθεση του Λαζαρίδη τώρα, τι τη συζητούσατε μόνο τώρα. Συζητάτε εσείς για θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Ασχολείστε τώρα με την υπόθεση Λαζαρίδη τώρα και τι έγινε.
1: Γενικώς δεν βγάζεις και πολύ άκρη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, αν επιλέξεις που αυτό είναι το σωστό, να περνάς μία βόλτα από όλες τις δημοσκοπήσεις, το χάνεις την πορεία. Αλλά τέλος πάντων, η Μάρκ πάντως δεν δημοσιοποίησε αυτή τη φορά μετρήσεις δυνητικής ψήφου για τα υποδιαμόρφωση κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Αυτό είναι σοβαρό που κάνει.
1: Ναι, ναι, αλλά από την άλλη δίνει μια δημοσκοπική αίσθηση. Και, σε αυτή την, και σύμφωνα με αυτή την αίσθηση, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος είναι ο Τσίπρας, τρίτη είναι η Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Μπορεί το Πασόκ να είναι και 14ο.
0: Εγώ νομίζω ότι στο Πασόκ, ειδικά και μετά την αποχώρηση.
1: Κάτι ξέρει μέτρηση τώρα. Προφανώς
0: δεν
1: ξέρει. Το αμφισβητήσουμε.
0: Αλλά μετά την αποχώρηση και του Καστανίδη, που είναι πολύ σημαντική, νομίζω ότι στο Πασόκ προετοιμάζονται για εξοκοινοβουλευτικό Πασόκ πια. Να είναι εκτός βουλή στο Πασόκ.
1: Δεν χρειάζεται να ειρωνευόμαστε.
0: Θα ειρωνευτώ όσο θέλω.
1: Παίρνω απόσταση.
0: Παίρνει απόσταση. Ναι.
1: Okay.
0: Ετοιμάζονται για το Πασόκ το οποίο θα είναι εκτός βουλή. Και στη Βουλή θα είναι προφανώς Καριστιανού, Τσίπρας δεύτερος, μην πάει και ο Τσίπρας πρώτος, το σκέφτομαι εγώ, και να είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης, εκεί θα παιχτεί αυτό. Και μετά όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή θα παραμείνουν ψηλά ο Βελόπουλος, ο Κωνσταντοπούλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι όλοι μέσα στη Βουλή.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς επιλέγεται, που προφανώς η Μάρκ είναι μία από τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες που σε κάθε περίπτωση είναι παρακολουθούμε.
0: Είναι
1: ο Θωμάς Γεράκης, σωστά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς από τη μία επιλέγεται να μην φτιαχτεί η πίτα με τον Τσίπρα και την Καριστιανού μέσα, από την άλλη όμως υπάρχει μία αίσθηση. Αν δηλαδή τα βάζα σε πίτα, ναι, θα τα βάζα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: okay, άμα τα βάζεις σε πίτα, βάλτε να τελειώνουμε.
0: Το σοβαρό, επειδή έχουμε μιλήσει με όλους τους δημοσκόπους, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει καμία σοβαρή εταιρεία η οποία να βάζει στην εκτίμηση ψήφου και στην πρόθεση ψήφου το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καριστιανού ή το κόμμα Σαμαρά,
1: ναι,
0: κόμματα τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν. Γιατί δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Όταν ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που θα γίνει μέσα στο Μάιο, όπως είπε η ίδια με τις δηλώσεις της την Παρασκευή, όταν ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, που θα γίνει πιο σύντομα από το Σεπτέμβριο, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί πιέζονται λίγο κάπως τα πράγματα, τότε μπορεί να μπει μέσα το κόμμα τάδε του Τσίπρα και το κόμμα τάδε της Καριστιανού και να μετριέται.
1: Ναι.
0: Τώρα ακόμα δεν.
1: Ο Πέτρος λέει πάντως Κολοκυθά.
0: Ναι.
1: Κολοκυθά.
0: Yeah.
1: Έφυγε ο Κωνσταντινόπουλος, έφυγε ο Καστανίδης και ήρθαν ο Πελεγρίνης και ο Φαραντούρης. Διευρυνσάρα προ ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν στις εκλογές ψάχνει ο Κοχλιός το Τσκάλ να βρει την ψήφο του, τότε θα είναι αργά για δάκρυα.
0: Σωστό.
1: Λέει.
0: Συμφωνώ.
1: Ρωτήστε την κυρία Σούζη για Σουκού που πάμε Καλάβρητα, στα σοβαρά.
0: Ωραίος.
1: Για να κατέβουμε με ποδήλατα από το χιονοδρομικό Φαράγγι Βουραϊκού. Τι ωραία. Mm. Και καταλήγουμε στον Κυρκώστα για λαχανοντολμάδες. Πού στο διακοφτό τον κύριο Κώστα, θέλω να το μάθω αυτό.
0: Το ξέρεις αυτό, ναι, ναι.
1: Είναι η ταβέρνα του Κώστα, βεβαίως, αλλά δεν ξέρω αν λένε αυτοί. Και δεν έχω φάει τους λαχανοντολμάδες του Κώστα επίσης. Oh,
0: oh.
1: Γιάννης Τσιάπας, πάντως θυμάμαι ότι το Πάσχα του 2021, που ήταν 2 Μαΐου, είχα κάνει λέει 5-6 μπάνια από Μεγάλη Πέμπτη ως Τρίτη του Πάσχα. Ιστερόγραφο, μη σε ξανακούσω Μαρία μου να λες τίποτα για το Γιάννη μας όταν αναγκάζεται να λείψει από τη ραδιοφωνική εκπομπή για λόγους υγείας.
0: Ευχαριστώ Γιάννη.
1: Α, τι τρίπλα είναι αυτή.
0: Είναι ο Μάιος. Το Μάιο είναι μαζί μου.
1: Τελειώνει σεζόν, μπαίνει το καλοκαίρι και έχω λείψει μία φορά. Τελειώνει σεζόν.
0: Καλά, είναι παραπάνω από μία φορά.
1: Τι να πω, 101.
0: Είναι παραπάνω από μία φορά.
1: Με την ανοχή τη διοικήσεω τη κυρία Πουπουλίδου, βέβαια.
0: Πολλές φορές έχει λείψει.
1: Ναι.
0: Εγώ τις μέτρησα την Παρασκευή. Έχεις λείψει, έχω λείψει 3 φορές.
1: Ναι.
0: Έχει λείψει τουλάχιστον 8 φορές.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Τουλάχιστον 8.
0: Τουλάχιστον 8. Τις μετράω τώρα πρόχειρα. Τουλάχιστον 8 φορές. Αλλά δεν πειράζει, Μαρία μου. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα.
1: Απατεωνία σκληρή.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα και θα σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των παιδιών της αλλαγής.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείς πάντως.
1: Εντάξει, okay. Απλώς ρε παιδί μου, καλό είναι,
0: ναι,
1: όταν ρε παιδί μου είσαι στη μία σου δουλειά, να είσαι και στην άλλη.
0: Είμαι και στη μία και στην άλλη.
1: Τέλεια. Ο Αβραάμ λέει από την επιτέλους ανοιξιάτικη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Μαρία,
0: ναι,
1: και Γιάννη. Δεν τη χαρήκαμε και πολύ την άνοιξη, να πω την αλήθεια. Το τριήμερο μυρίζαμε λίγο ναφθαλίνη.
0: Έχει δίκιο ο φίλος του ταξί τρολ. Αφήστε τις μαϊμού δημοσκοπήσεις και ρωτήστε κανένα ταξιτζή να σπεί τα νούμερα.
1: Εμείς ακόμα ανάβουμε θέρμανση, ρε παιδιά, λέει η Ρούλα, η φίλη μας από την Κοζάνη. Καλά, εννοείται εσείς ανάβετε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Προφανώς.
0: Αν έχει 5 βαθμούς το πρωί, θα κάνεις.
1: Εδώ ανάψαμε στην Αττική 2 μέρες λίγη θέρμανση ξανά. Ελπίζουμε να ήταν η τελευταία, το τελευταίο πίσω γύρισμα αυτό.
0: Δημοσκοπήσεις έρχονται και άλλες αυτήν την εβδομάδα και σήμερα θα έχει δημοσκόπηση και αύριο θα έχει δημοσκόπηση και θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις.
1: Και εδώ βεβαίως η Pulse φυσικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ελπίζω Αλαφόγλου να συγκρατηθεί, γιατί ξέρεις τώρα είναι πολλά τα κόμματα.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι πολλά τα κόμματα, το Πασόκ δεν ξέρω, πιέζεται πάρα πολύ.
1: Ποιος να συγκρατηθεί.
0: Ε?
1: Ποιος να συγκρατηθεί.
0: Όχι, η δημοσκόπηση του Αλαφόγλου, η Pulse, ελπίζω το Πασόκ να το έχει εντός Βουλής. Να είναι πάνω το 3%.
1: Εγώ ακούω πάντα Αλαφόγλου και ο Αλαφόγλου.
0: Ακούω πήγα τη αλλαγή. Και ο Αλαφόγλου πήγα τη αλλαγή. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα κύριε Κώστα, πάμε σε διάλειμμα και πάμε και γρήγορα στα Hondo Center. Για τους λάτρεις του brand Mac, στα Hondo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας.
2: Χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα». «Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη». Της απάντησα «Νομίζεις ότι έχεις να κάνεις σαν και τους προηγούμενους. Εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Δεν θα τα κάνουμε τα μισά, θα τα κάνουμε όλα».
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Διέψευσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση ότι επλήγει αμερικανικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Συγκεκριμένα η Αμερικανική Διοίκηση ανέφερε πως τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους. Η αλήθεια είναι ότι κανένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομολογό του σήμερα στην Αθήνα. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του Πασόκ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το Πασόκ. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές ημέρες οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού που αρχίζει να προβάλλεται σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
8: Μια πλατεία βουλιαγμένη από κόσμο ο οποίος έλεγε «Σώσε μας» στον Αλέξη τον Τσίπρα. «Σώσε μας! Σώσε μας!»

0: Πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία τραγούδια, ωραία ζωηρά για τους φίλους που είναι στους δρόμους και ετοιμάζονται να ακούσουν τη Χριστινάρα που έρχεται με άλλη διάθεση.
1: Γεια σας, με ανοιξιάτικη διάθεση, είπε αδερφέ.
2: Δεν μου αρέσει αυτό που λες. Γιατί? Τη Χριστινάρα.
1: Γιατί?
2: Η Χριστίνα μας.
0: Η Χριστινάκη, Σουζή.
2: Εγώ τη λέω πολύ συχνά.
0: Τη λες πολύ συχνά, αλλά για μένα είναι Χριστινάρα.
1: Να σου πω.
0: Γιατί για μένα είναι.
1: Με ανοιξιάτικη διάθεση ήρθε.
0: Ανοιξιάτικη διάθεση.
1: Ναι, τώρα πια.
0: Ανοίγουμε και τις πόρτες.
2: Ναι, τώρα το θυμήθηκες εσύ. Τώρα τη θυμήθηκες. Τώρα δεν θέλουμε εμείς. Τώρα φέρε χιόνια. Έχεις άλλα χιόνια να φέρεις.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ανοίγουμε τα πορτοπαράθυρα. Άλλες φορές μπαίνουμε μέσα, άλλες φορές βγαίνουμε έξω από τα πορτοπαράθυρα.
2: Όχι, είναι πατατούκι πάλι.
1: Τι θα κάνει ο άνθρωπος.
0: Όχι, είναι τσεράδα είναι.
2: Αν η τσεράδα
1: είναι.
0: Φορούσα τη δεμάτινα το πρωί. Όχι, φορούσα δερμάτινο το πρωί. Φορούσα δερμάτινο το πρωί γιατί είχε κρύα το πρωί.
1: Το πρωί όμως
0: στρώσαμε, τελείωσε.
1: Μετά δεν αντέχετε.
0: Τώρα δεν αντέχετε,
1: όχι.
2: Να σου πω κάτι. Βαρεθήκατε, ξέρω, να ακούτε πόσο πρωτόγνωρο ήταν όλο αυτό τα τελευταία 150 χρόνια.
1: Δεν το ξαναλέω άλλο.
2: 1821, εντάξει.
1: Όχι, 1911.
2: Δεν έχει σημασία, σου τώρα όσο ήταν. Το σημασία έχει όμως ότι εδώ δεν υπάρχει να πει παιδιά, τα έχει αυτά. Η άνοιξη ήταν όντως.
1: Όχι, καλέ, σιγά μην ήταν ξάνοιξη. Βέβαια, εννοείται.
2: Ωραία. Λέει, ναι. Το έχουμε σαν σταθμό αυτό τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, ναι, ναι.
2: Να θυμάστε, γιατί μας φαντάζομαι καλά να είμαστε σε κάποια χρόνια να λέμε πότε ήταν εκείνη η πρωτομαγιά που είχε ρίξει χιόνια. Να θυμάστε το 26.
1: Σάσου, χιόνια στην Πάρνηθα. Ναι. Γιατί ναι. Στα βουνά τα άλλα και Αύγουστο έχει χιονίσει.
2: Ναι.
1: Στον Όλυμπο και Αύγουστο έχει χιονίσει. Και στην Πίνδο και αυτά έχει χιονίσει.
0: Και στα καλά μετά έχει χιονίσει.
1: Αλλά το πρωτομαγιά στην Πάρνηθα, όχι. Αυτό
2: σωστά.
1: Ήταν το όχι. Ναι.
2: Ωραία. Αυτά. Ρωτάνε. Λοιπόν, ξεκίνα να τα βάλεις σε μια σειρά γιατί έχω ερωτήσεις μετά.
1: Okay. Να πούμε ότι πια η άνοιξη ξαναέρχεται. Θα φτάσουμε τη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει και συννεφιά. Δεν μπορεί να ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Και θα ανέβει ακόμα λίγο μετά πάλι το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή στη δυτική κυρίως Ελλάδα και στη νότια θα φτάσει στις 27-28. Την Κυριακή ίσως το κομμάτι παραπάνω. Εδώ στην Αττική δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει το Σαββατοκύριακο τους 27 βαθμούς.
2: Να, ζέστη είναι και 27.
1: Πώς δεν είναι καλή ζέστη.
2: Δεν ναι, αλλά να μην ξεχνάμε. Για να είναι ζέστη.
1: Όχι. Να μην ξεχνάμε ότι και την περασμένη εβδομάδα είχαμε 28-29. Θυμάστε τις κάλαμες.
2: Ναι, πού να φανταζόμασταν τι μας έφερες μετά.
1: Το θυμόσαστε. Δεν
0: 28,4-28,8. Το θυμόμαστε τώρα να αριθμό.
1: 29 βαθμούς.
0: Αλλά με αυτό το κρύο που φάγαμε το Σαββατοκύριακο δεν θυμόμαστε τίποτα.
2: Ανυποψία στα πουλάκια ήμασταν τότε που μας είχε στα 28.
0: Πες τα να
1: αλλά σας έλεγα ότι θα κάνει πολύ κρύο το πρωί.
0: Όχι, δεν έλεγε τίποτα. Και κρύωσαμε. Κρύωσε η μεσούλα μας.
2: Αυτό θα μείνει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Θα μείνει. Δεν θα μείνει. Την άλλη εβδομάδα θα είναι οι πρώτες μέρες, θα είναι ίσως ακόμα λίγο πιο ζεστές. Αλλά αυτό δεν θα μείνει πολύ το ακόμα πιο ζεστό και θα ξαναεπανέλθει στα.
0: Πρέπει να θέλουμε περίπου 10 εβδομάδες για να τελειώσει η δική μας περίοδος, ξέρεις, που είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Σήμερα ξεκινούσαν κάτι.
2: Τι είπε τώρα, παιδιά.
1: Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Τι είπε τώρα, πάμε πάλι.
0: 10 εβδομάδες μέχρι τέλος Ιουλίου για τις δικές μας στην ουσία, για την σεζόν τη δική μας.
2: Ναι,
1: την δική σας.
2: Πού θες να καταλήξεις.
0: 10 εβδομάδες θέλει ακόμα, αυτό εννοώ.
2: Πολύ καιρό.
1: Ποια σεζόν δική σας, δεν κατάλαβα.
0: Όλων μας, η σεζόν, ρε παιδί μου, που λέμε.
1: Α, για τώρα, για την τηλεόραση.
0: Α,
1: τώρα κατάλαβα.
0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι ήδη, σήμερα στο γραφείο είχαν ξεκινήσει κάποιοι και βγάζαν τις άδειες του Ιουνίου.
1: Α, οκ.
0: Δηλαδή βγάζανε βδομαδούλες. Ιουνίου. Φτάσαμε αυτήν την περίοδο. Αυτό εννοώ. Φτάσαμε αυτήν την περίοδο.
1: Φτάσαμε την περίοδο των αδειών.
0: Α, αυτό εννοώ.
1: Αυτό θες να πεις. Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Από πίτα που δεν τρως, δεν είναι.
2: Επίσης, είμαστε αρκετά αρκούντος μάλλον αστείοι όταν λέμε για το τέλος της σεζόν κλπ. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι τέλη Ιουλίου τελειώνουν τις δουλειές τους και Αύγουστο πηγαίνουν διακοπές. Δηλαδή δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι,
2: ναι.
0: Το πρώτο,
2: οι περισσότεροι.
0: Άρα πολλοί ταυτίζονται με αυτό που λέω. 10 εβδομάδες είναι γι' αυτό. Με τέλος Ιουλίου για το 20ήμερο παίρνουν όλοι άδεια εκείνη την περίοδο.
2: Με ρωτήστε την κυρία Σούζη για Σουκού που πάμε Καλάβρητα για να κατέβουμε με ποδήλατα από το χιονοδρομικό. Θα κατέβουν το φαράγγι του Βουραϊκού και θα καταλήξουν στο διακοπτό. Στον Κυρκώστα για λαχανοντολμάδες.
0: Ωραία.
2: Τι ρε
1: δεν έχει, ωραία θα είναι. Αυτό λέω.
2: Α,
1: δεν ναι, ωραία. Ζήλεψα και το είπα έτσι, ρε παιδιά.
0: Θα σας περιμένουμε στους λαχανοντολμάδες εμείς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πάνω κάτω εμείς.
1: Νομίζω ότι θα έχει μια ζεστούλα την Κυριακή. Θα γίνει η Σάββατο Κυριακή. Δεν κατάλαβα.
2: Θα σου πω αμέσως. Για Σουκού που πάμε Καλάβρητα.
1: Ωραία. Θα είναι μια χαρά καιρός με ζέστη.
2: Με ζέστη.
1: Με ζέστη.
2: Και τι αλλάζει το Σάββατο, Κυριακή?
1: Όχι, θα έχει λίγο πιο πολύ ζέστη την Κυριακή σε σχέση με το Σάββατο.
2: Ναι.
1: Έτσι
2: okay.
1: νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα, αλλά έτσι
2: ωραία.
1: Νομίζω.
2: Τέλεια.
1: Δεν φαίνεται να έχει απογευματινές μπόρες, επομένως. Γιατί τα βουνά και τα λακάδια βγάζουν κάτι τέτοια τον Μάιο, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν έχει κάποιο σύστημα να μας επηρεάσει το Σαββατοκύριακο, όλη τη βδομάδα δηλαδή δεν έχει, εκτός από την Πέμπτη Παρασκευή που θα βγάλει μια συννεφιά, έχει ένα συστηματάκι ελαφρύ που θα βγάλει κάποιες βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως της χώρας, το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως. Οπότε και με νοτιάδες, αλλά και με συννεφιά, δεν θα είναι έτσι καθαρός ο ουρανός, αυτό θα είναι
2: ναι.
1: Πέμπτη και Παρασκευή. Μετά το Σάββατο θα ξαναμπεί η μποριάς, αλλά δεν πέφτει η θερμοκρασία, ίσα ίσα. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και τώρα ξεκινάει, ξέρεις, και η περίοδος. Αρχίζουμε τώρα γάμους, βαπτίσεις. Ξεκινάει η περίοδος τώρα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Κάθε μέρα που θα έρχεσαι θα έχεις να πεις και για.
1: Πολύ ευχαριστώ.
2: Για ένα ιδέα.
0: Ναι, από γάμους και χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, γεια σου.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Τρελαινόμαστε.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Χαλιορής από το ΆΚΑ, στον οποίο στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και ξέρω ότι είναι και σε μια τρέλα γιατί έχουν εργασίες αυτή την περίοδο.
0: Θα περάσει έναν πολύ ωραίο Μάιο στο ΆΚΑ, κύριος Χαλιορής. Έχει τώρα τους Μετάλλικα, μετά έχει το Final Four με τέσσερις ομάδες.
2: Σωστό και αυτό. Έχει δίκιο, το είχα ξεχάσει.
0: Με τέσσερις ομάδες και οπαδούς από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό που θα πάνε Final Four και ίσως Τούρκους και. Σπανούς εδώ, καταλαβαίνετε.
2: Επίσης θέλω να πω ότι οι φίλοι που θα έρθουν να δουν Μετάλλικα, καλά, Μετάλλικα φαντάζομαι θα πάνε να δουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Βέβαια.
2: Και ίσως και όχι και οι πάρα πολύ σκληροπυρηνικοί, ας πούμε, αυτής της μουσικής.
0: Όχι, ναι.
2: Αλλά θα πάνε και οι σκληροπυρηνικοί. Οι σκληροπυρηνικοί, όπως έλεγε ο συνάδελφος, αδερφός πια, Κώστας Πανός, είναι ψηλοστρατός. Δηλαδή πάνε ρε παιδί μου, στέλνει ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη ένα μήνυμα που δείχνει τις διαθέσεις σας όσοι θα πάτε ενός Μετάλλικα. Λέει 5 και σήμερα για τη συναυλία της χρονιάς στο ΆΚΑ Μετάλλικα και μετά από 2 εβδομάδες Maiden δεν θα μείνει σίδερο και βίδα από το ΆΚΑ κατεδάφιση. Όχι παιδιά,
0: παιδιά.
2: Μην τα ακούει αυτά ο κύριος Χαλιορής, δεν ξέρω πώς.
0: Ούτε ο κύριος Χαλιορής, ούτε εμείς του χρόνου παίζουμε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω τέτοια.
2: Ο καθένας έχει τον πόνο.
0: Ναι, μην έχουμε.
2: Και επίσης έχουμε και ένα βίντεο στο Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ.
0: Αυτό που το πας πάλι.
2: Σας θυμίζω.
0: Αυτό που το πας πάλι.
2: Για να μην ξεχνάς.
0: Έχει μια πρόκληση η Βύση βέβαια, έτσι πρέπει να ξεπεράσει τη Σακύρα.
2: Καλά, δεν είναι δωρεάν η συναυλία της Βύση όμως.
0: Αν ήταν δωρεάν όμως.
2: Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Αν ήταν δωρεάν.
2: Γέμισε την Κόπα Καμπάνα και με 2 εκατομμύρια κόσμο γιατί ήταν δωρεάν.
0: Ναι.
2: Αν ήταν δωρεάν η συναυλία της Βύση.
0: Δεν μπορούν όλοι οι καλλιτέχνες να κερδίσουν την Κόπα Καμπάνα με 2 εκατομμύρια κόσμο. Η Σακύρα μπορεί, ναι.
2: Σωστά. Νομίζω ξεπέρασε και τη Μαντόνα και τη Lady Gaga
0: ναι,
2: που είχαν περάσει από εκεί.
0: Δεν πήγε ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Εντάξει, ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι εξαιρετικός.
0: Το συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά δεν πήγε ο Πέτρος Ιακωβίδης στην Κόπα Καμπάνα για εμείς στην παραλία.
2: Είναι επίσης Κολομβιανή η Σακύρα. Και η Κολομβία-Βραζιλία βγάζει ένα νόημα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση.
0: Πριν τις προηγούμενες ημέρες, πριν γίνει αυτή η συναυλία, λέγανε ότι.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης πώς μπήκε στην.
0: Σιγά τον κόσμο που θα μαζέψει, λέει τώρα. αυτό ναι. Σιγά τον κόσμο που θα μαζέψει, λέει η Σακύρα και που πήγε στην Κόπα Καμπάνα και τα λοιπά. Και μαζέψει 2 εκατομμύρια.
2: Εγώ η Σακύρα το είχε πει ότι πρώτη φορά πήγα πριν από 30 χρόνια, πριν από 3 δεκαετίες στην Βραζιλία και είχα πει από μέσα μου ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω εδώ και θα γεμίσω με εκατομμύρια την παραλία της Κόπα Καμπάνα.
0: Και το έκανε.
2: Υπερθέαμα.
0: Ναι, ήταν τρομερό. Ό,τι έχουμε δει ήταν τρομερό, δεν την έχουμε δει όλη τη συναυλία.
2: Τέλος πάντων, να περάσετε φανταστικά στους Μετάλλικα όσοι πάτε.

0: Το να περάσετε τέλεια Μετάλλικα δεν είναι ευχή. Να τα σπάσετε είναι ευχή. Κάντε κάτι να τα περάσετε τέλεια.
1: Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι. Επειδή εμείς έχουμε εδώ την τύχη να είναι απέναντί μας ο Κώστας Πανός πάρα πολλά χρόνια πια. Ο Σπανός, επειδή παίζει και αυτή τη μουσική και είναι και μουσικός εκτός όλων των άλλων, γιατί είναι και πολλά ακόμη τα οποία δεν ξέρετε, βλέπω τη συστολή του κάθε φορά που του ζητάμε αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, παρότι αγαπάει τόσο πολύ αυτή τη μουσική, δεν του πιστεύεις ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δεν σου κολλάμε εμείς με αυτή τη μουσική.
0: Αυτό. Δεν θέλει,
1: ή ο Sky, ας πούμε, σου φαίνεται κολέγιο έχει, για να παίζει Μετάλλικα.
0: Έχει αυτό που λένε τερεντροπή.
1: Ορίστε.
0: Έχει αυτό που λένε τερεντροπή. Δηλαδή ντρέπεται και μόνο που το βάζει και το εμείς, εμάς μας αρέσει.
1: Εμείς θέλουμε να απολαύσουμε Μετάλλικα. Θα μας αφήσεις.
0: Ναι, ευχαριστούμε.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα να μιλήσουμε για τη μία και μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωή, την ευεξία και τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή. Και νομίζω το ξέρετε γιατί λέμε και το θέλετε κιόλας. Ας πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Ντρις Μπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης θα είναι εκεί. Και αν θέλετε να του δείτε από κοντά, τότε ελάτε στο Messinia Challenge, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Μην το χάσετε αυτό, απολαύστε πάνω από 70 δραστηριότητες 8 με 10 Μαΐου, τώρα λοιπόν στην Κώστα Ναβαρίνο και όλη τη Messinia. Πληροφορίες θα βρείτε στο Messinia Challenge, μία λέξη, messiniachallenge.com.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Πες μου Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι?
16: Σ' είχα πει.
15: Ναι, αλλά θέλω να το ξανακούσω στο φακό.
16: Καλά, καλά, 10.
15: Και τι τάξη πας, μου το έχεις πει? Πρέπει να το θυμάμαι δηλαδή.
16: Δεν πρέπει να στο λέω συνέχεια?
15: Όχι βέβαια, αλίμονα.
16: Πρέπει
15: λοιπόν
16: να το κρατάς.
15: Τι
16: να το λέω συνέχεια, θα ζαλιστώ.
15: Γιατί δεν μπορεί να πας στην παιδική χαρά το
16: βράδυ? Αφού θα με συμπίσουν τα ακάραια.
15: Έχει ακάραια στην παιδική χαρά?
16: Ναι.
15: Και δεν βάζεις τίποτα πάνω σου να τα συμπίσεις εσύ τα ακάραια?
16: Τι να τα συμπίσω εγώ τα ακάραια?
15: Γιατί τα αφήνεις να σε τσιμπάνε σένα?
16: Πρέπει όλα τα πουπουλένια να τα βγάζουμε έξω στο μπαλκόνι και να τα τεινάζουμε.
15: Το πρωί τι τρώτε για πρωινό?
16: Το πρωί?
15: Ναι.
16: Κλοφέιξ.
15: Κλοφέιξ.

Να πούμε δύο κουβέντες για την κίνηση, ακούγοντας μετάλλικα και προετοιμάζοντας έτσι τους καλούς φίλους για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Σωστά, κύριε Κώστα, Σάββατο, έτσι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνοντας τώρα το Κηφισό, μετά την Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε λίγη κίνηση, όχι μεγάλο κομμάτι, μέχρι την Αχαρνών θα έχει κάποιες δυσκολίες. Κατεβαίνοντας είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι από το ύψος της Νέας Ερυθρέας περίπου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό όσο έρχεστε από την Ελευσίνα. Κατά τα άλλα, η Αττική Οδός δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα. Η Κηφισίας είναι καλά, λίγο στο ύψος του Μαρουσίου έχει κίνηση. Η Μεσογείο είναι ακόμα καλύτερα, δεν έχει καθόλου. Περιφερειακή Μήτου, βγαίνοντας προς Ηλιούπολη θα βρείτε κινησούλα. Έχει. Και επίσης έχει κίνηση και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ο Πειραιάς έχει λίγο κινησούλα και σε λίγο θα μας στείλει και μήνυμα ο καλός μας φίλος Δημήτρης. Και πολλοί άλλοι φίλοι που έρχονται από τον Ασπρόπυργο έχει κάποιες δυσκολίες έτσι στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα.

0: Κάτι γίνεται με τα πατίνια τελευταία.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο τελευταία, τι? Αλλά έχουμε περιστατικά το ένα μετά το άλλο, που είναι και το ένα πιο σοβαρό από το άλλο. Πέραν του παιδιού που σκοτώθηκε στον πύργο,
1: λέγαμε,
0: τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε σοβαρό τραυματισμό ενός 11χρονου στην Κυπαρισία. Ένας ανήλικος έπεσε πάνω του με πατίνι την ώρα που το άλλο παιδί έπαιζε στο σημείο. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη. Και γενικώς ο τρόπος που συμπεριφέρονται σε αρκετές περιπτώσεις, για να μην τους αδικούμε όλους, οι οδηγοί των πατινιών,
1: ναι,
0: είναι λίγο ό,τι να είναι. Έχω δει κάτι δικάβαλα, χωρίς πιο κράνος τώρα. Μιλάμε δικάβαλα στην παραλιακή, που σε πιάνει η ψυχή σου και δεν ξέρεις πώς να τους προστατεύσεις εσύ που είσαι πάνω στους 4 τροχούς.
1: 5 παρατέταρτο, τις μέρες που συζητούσαμε για τα πατίνια, 5 παρατέταρτο το πρωί είδα στον Κηφισό δικάβαλο. Ο πίσω φορούσε γυλαίκο φωσφοριζέ, αυτό για να τους βλέπει κάποιος, αλλά ήταν 5 παρατέρα το πρωί, που ξέρουμε πολύ καλά πώς οδηγεί ο κόσμος 5 παρατέρα το πρωί, που ο Κηφισός είναι άδειος και πήγαιναν δεξιά προφανώς, αλλά 5 παρατέρα στο Κηφισό, στη Συγκρού επίσης έχω δει να κατεβαίνουν, που κατεβαίνουν όλοι πατημένοι ρε παιδί μου, γιατί τρέχουν παραπάνω, τι να κάνουμε, στη Συγκρού με πατίνι. Και δεν υπολογίζουν κανένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι το πρόβλημα οι περισσότεροι. Δηλαδή, κάποιοι φοράνε κράνος. Κάποιοι σταματάνε στα φανάρια. Υπάρχουν κάποιοι που δεν σταματάνε ποτέ στα φανάρια. Θεωρούν ότι ο δρόμος σου ανήκει. Δεν φοράνε κράνος. Κάποιοι μιλάνε και στο κινητό πάνω στο πατίνι. Εντάξει. Ωραία. Είναι ένα μέσο το οποίο δεν σε ελέγχει κανένας. Δυστυχώς. Δεν σταματάει κανένας να σε ελέγξει. Να σου πει: όπα, μεγάλε. Όπα, εδώ τροχέα. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Είσαι σε δρόμο υψηλής κυκλοφορίας. Υπάρχουν τα πατίνια, ελεύθερα τα παίρνεις, τα οδηγούν όλοι στο κέντρο της Αθήνας, είναι για τους τουρίστες περισσότερο.
0: Και είναι και ένα μέσο, ναι, που θεωρητικά σου δημιουργεί και μια έξτρα ανασφάλεια, έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, ναι, είναι άλλο πράγμα να οδηγείς αυτοκίνητο, άλλο να οδηγείς μια μοτοσυκλέτα,
1: νομίζω
0: άλλο να οδηγείς προφανώς ένα πατίνι. Αλλά ίσως. Ναι. Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός. Έχω δει αλλαγή λωρίδας που δεν την πίστευα. Πώς ένα πατίνι φεύγει από τη δεξιά λωρίδα όπου, ναι, θα έπρεπε να κινείται και μπαίνει στην αριστερή διαγώνια, προσπερνώντας όλα τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονταν εκείνη τη στιγμή στη λωρίδα τους κανονικά. Και φυσικά πάρα πολλά ανήλικα. Οπότε ίσως θα πρέπει, το έλεγε ο Άρης το πρωί και έχει δίκιο σε αυτό,
1: ναι,
0: ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε και το σενάριο, να δούμε δηλαδή αν πρέπει και το πατίνι να είναι το δώρο για το παιδί.
1: Α, βέβαια. Ναι, γιατί το αγοράζουν σε πολύ μικρά παιδιά και το μαθαίνουν από πολύ μικρά παιδιά το πατίνι, που είναι και πολύ εύκολο μετά με μια εφαρμογή ή με πολύ λίγα χρήματα. Αν βγει έξω μια βόλτα στην Ερμού στο κέντρο, να πάρει το πατίνι και να πάει με τους φίλους μια βόλτα και να κινδυνεύσει πάρα πολύ, γιατί είσαι πολύ εκτεθειμένος. Πολλοί τα παρκάρουν πίσω όπου να είναι τα πατίνια. Εγώ κατέβη στη Φωκίνος κάτω το σπίτι μου, στη σκάλα μπροστά πατίνι. Αυτό το πατίνι, ακριβώς καλά μπροστά, να μην μπορώ να κατέβω. Εγώ μπόρεσα γιατί, ναι, άμα ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, πώς θα κατέβαινα από τη σκάλα του σπιτιού του με ένα πατίνι μπροστά.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει κάτι, ναι, έχω δει κάτι τρομερά. Πέραν το τις ιστορίες των πατινιών, να αφήνουμε στην άκρη. Μακάρι να μην ξαναχρειαστεί με αφορμή έναν τραυματισμό ή πόσο μάλλον ένα θάνατο να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά εμένα με τρελαίνει αυτό με τα πάρκινγκ μπροστά από τα σπίτια, παιδιά.
1: Α,
0: που βγάζουν έπιπλα και τα βάζουν μπροστά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Που κατεβαίνει, δηλαδή οι άνθρωποι κατεβάζουν το καθιστικό κάτω. Λες και κάποιος σου έχει πει ότι επειδή εκείνη το σπίτι τους μπορούν να καταλαμβάνουν οι ίδιοι με έπιπλα μπαλκονιού ή κήπου το δημόσιο χώρο, το δρόμο. Αυτό για να το κάνεις ή να τοποθετήσεις κόνους που πηγαίνουν και καρφώνουν και στο δρόμο κόνους. Αυτό για να το κάνεις θέλεις ειδική άδεια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυθαίρετα μόνος σου, επειδή το σπίτι σου είναι εκεί. Το ότι είναι το σπίτι σου εκεί δεν σημαίνει ότι είναι και ο δρόμος σου δικός σου.
1: Δεν τους ελέγχει κανένας απολύτως.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ούτε δυστυχώς το ξαναρρίχνουμε στους ελέγχους.
0: Κατεβαίνεις από το αμάξι να πάρεις την καρέκλα να τη βάλεις στην άκρη για να παρκάρεις.
1: Κανονικά αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν τους καλύπτει κανένας νόμος. Κανένας νόμος. Εγώ στο λέω το ζω στην Κυψέλη αυτό. Το ζω στην Κυψέλη κανονικά. Βλέπω χώρους που τους πιάνουν και δεν αφήνουν να παρκάρεις προφανώς. Και εσύ γυρνάς γύρω-γύρω, μισή ώρα γύρω-γύρω, μισή ώρα γύρω-γύρω, σε όλα τα στενά. Και ξαφνικά βλέπεις ένα κενό και δύο καρέκλες. Γιατί θα έρθει κάποιος μετά από κάποια στιγμή να βάλει αυτό. Ή επίσης βάζω τη μηχανή. Τη μηχανή σε θέση αυτοκινήτου. Για να πιάνουν όλη τη θέση. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω. Τη μηχανή νόμιμο είναι. Μια μηχανή είναι. Αλλά πιάνει θέση αυτοκινήτου.
0: Φεύγουμε γρήγορα, γρήγορα, αλλά επιστρέφουμε δρυμύτεροι για τη δεύτερη ώρα του της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Καλή επιστροφή όσοι γυρνάτε τώρα από τις δουλειές σας. Και ο κύριος Κολοκυθάς, ποιος?
1: Δεν ξέρω, να ξαναγνωριστούμε.
0: Ο κύριος Κολοκυθάς θέλει πάρα πολύ να σας πει κάτι.
1: Θέλω να σας πω κάτι, γιατί πρέπει να πάμε στα Honda Center και εκεί θα βρούμε τώρα που ο ήλιος θα αρχίσει να καίει, όπως έλεγε η κυρία Αναστασοπούλου στην αρχή, και θα χρειαστεί να φοράμε αντιλιακά. Θα βρούμε αντιλιακή προστασία, γιατί και περιποίηση προσώπου προφανώς, από το brand Lancaster, με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Honda Center.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Διαψεύδει η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση ότι επλήγει αμερικανικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Η Αμερικανική διοίκηση αναφέρει ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους. Η αλήθεια είναι ότι κανένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη, αντιδρώντας τις θεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από το στενό του Ορμούζ, απίθυνε προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει, να μην εισέλθει στο στενό του Ορμούζ. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Άκης Κέρτσος, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Κερανάκης. Οι 12 δράσεις έχουν ορίζοντα το 2032 και θα υλοποιηθούν σε 4 άξονες: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και αυτονομία, αλλά και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κυριανάκης ανέφερε ότι τα νέα λεωφορεία θα έχουν, εκτός από τις ράμπες για τα αμαξίδια, νέες τεχνολογίες ώστε να υπάρχουν ειδοποιήσεις για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το τελευταίο έτος ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον είναι 499 σε όλη την Ελλάδα, ενώ το σχολικό έτος 2026-2027 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές μέρες οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα δικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των ετοιμάτων για προανακριτική, άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητάει να διερευνηθεί μεταξύ άλλων αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το πρέταντορ από την ΕΕΠ και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, συμμετείχαν ή ενέκριναν αυτή τη χρήση και αν όλα ήταν σε γνώση και είχαν το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν, αλλά θα το πει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού για τον ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, που αρχίζει να προβάλλεται απόψε στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και μάλιστα να είναι Κυριακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Είδε διάβασε ο κ. Τσίπρας το βιβλίο ή λέει ψέματα, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από την πλευρά του, Γιάννης Βαρουφάκης δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή που είχε στείλει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη τον Αύγουστο του 2025, στην οποία δήλωνε την άρνησή του να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ, αναφέροντας πεπισμένος ότι το ντοκιμαντέρ δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγή αν δεν εμφανιστεί σε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 67χρονος που μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Βγαίνω έξω, αφήνω να κάρω λεφτά για να φάμε και δεν το ευχαριστιέμαι κιόλας. Θα παραγγείλουμε μια πίτσα και θα κάτσουμε εδώ να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ένα κίνκι.
5: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.

0: Σωπήρα αυτό.
1: Καρδιά μου, αγάπη μου, τι είναι αυτό άραγε.
0: Σ' αρέσει.
2: Είναι χρυσό.
0: Ναι.
1: Είναι χρυσό. Καρδούλα μου, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Μου πάει.
0: Εγώ.
1: Τι εγώ.
0: Δώρο.
1: Μωρό μου, εγώ δεν πρόλαβα να σου πάρω τίποτα. Είχα πάρα πολύ δουλειά και έβρεχε. Τι το κάνεις αυτό τώρα, γιατί μου τρώνεις, τι θες.
0: Ήθελα δώρο ρε Δήμητρα.
3: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
4: Την επόμενη φορά να κάνουμε και πίκνικ.
5: Εσύ θες να κάνεις πίκνικ, αλήθεια.
4: Ναι, αμέ, να φέρουμε και μια σκηνή να κοιμηθούμε το βράδυ.
5: Εσύ να κοιμηθείς στη σκηνή.
4: Ναι, αγάπη μου, εννοείται.
5: Και τι θα φάμε.
4: Θα φτιάξω σάντουιτς από το σπίτι.
5: Και τουαλέτα.
4: Στη φύση.
5: Θα πας εσύ στη φύση.
4: Ναι, ρε, αγάπη μου, σιγά.
5: Και με τα κουνούπια.
4: Και άμα με τσιμπήσουν 5, 10, 20 κουνούπια.
5: Ωραία, μπράβο.
4: Και γενικά λέω όλο μας το καλοκαίρι να το περάσουμε έτσι.
5: Τι να πω, ρε, αγάπη μου, μπράβο.
4: Για να μαζέψουμε λεφτά.
5: Μπράβο, ρε, αγάπη μου.
4: Ξέρεις πόσα χρήματα θα γλιτώσουμε.
5: Αυτό θα λέω εγώ.
4: Άρα συμφωνείς.
5: Εννοείται, ρε, αγάπη μου.
4: Ωραία, παίρνω τη Μαρία να στον πω.
5: Μαρία που κολλάει.
4: Πώς θα πάμε, Μύκονο.
5: Κάτσε, ρε, αγάπη μου, μπερδεύτηκα τώρα. Εσύ δεν είμαι σε κάνουμε οικονομία. Τι Μύκονο μου λες.
4: Ναι, θα κάνουμε μαζί όλο το καλοκαίρι κάμπινγκ και οικονομία για να πάω 10 μέρες με τα κορίτσια Μύκονο.

Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει και από τα δελτία ειδήσεων, όλα παίζονται σε στενά τορμού σήμερα και να δούμε και αυτό τι θα σημάνει και την παγκόσμια οικονομία. Τα έχετε ακούσει και νωρίτερα και τα δελτία ειδήσεων και στην ανάλυση στο μαγκαζίνο. Αλλά από σήμερα είχε πει ότι ο Τραμπ είχε πει ότι θα προσπαθήσουν να περάσουν πλοία από τα στενά του ορμούς με τη συνοδεία πλοίων, άλλων πλοίων, αμερικάνικων πλοίων. Τώρα, δύο πλοία με σημεία ΗΠΑ διέσχισαν το στενό. Αυτό έχει ανακοινώσει το ΣΕΝΤΚΟΜ ήδη. Και διαψεύδει παράλληλα ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο ορμούς, κάτι που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα γύρω στη μία. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Αν αρχίσουν και περνάνε πλοία πάντως, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί θα σημάνει σιγά σιγά το τέλος του μπλόκου στο στενά του ορμούς. Και αυτό θα είναι και κάτι επίσης πάρα πολύ καλό για την παγκόσμια οικονομία, κυρίως για τα πετρέλαια. Ήδη μέχρι τα τελευταία λεπτά που βλέπαμε πέφτουν οι τιμές, πέφτει η τιμή του πετρελαίου λόγω το ότι περνούν πλοία από τα στενά του ορμούς. Και όσο δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή είναι συγκρατημένα τώρα. Αυτό που ακούγατε τις προηγούμενες μέρες για 200 κτλ. Είναι αν πάνε όλα στράφη για μια φορά. Πάνε διαπραγματεύσεις στο Βρόντο και ξεκινήσουν πάλι επιχειρήσεις. Εκεί όντως θα δούμε να ανεβαίνει κατακόρυφα η τιμή του πετρελαίου.

όπως και να έχει, όσο κρατάει μια κρίση σε αυτοματορμούς, αυτό θα ανεβάζει τις τιμές. Αν συνεχιστεί αυτό και αρχίσουν και περνάνε πλοία, δηλαδή αν συνεχιστεί σημαίνει κατάσταση, κάτι μπορεί να πάει καλύτερα με το πετρέλαιο. Και αυτό είναι καλό για όλους μας. Γιατί ξέρετε, τις μειώσεις δεν τις δούμε άμεσα εδώ στη χώρα μας. Τις αυξήσεις βλέπουμε άμεσα. Δηλαδή, αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου σήμερα, τύπα ξύλο, στα 125, θα δούμε σε τρεις μέρες με την επόμενη παραλαβή. Οπ, θα δεις την αντλία αμέσως να ανεβαίνει τη μούλα της βενζίνης του Ιαννάκη και του Κωστάκη. Έτσι, και της Ελένης και της Μαρίας, ας πούμε. Πολύ εύκολα. Αν πέσει η τιμή, δεν θα το δεις γρήγορα, θα το δεις εν καιρό. Τώρα βλέπουμε ότι είναι στα 113 δολάρια το βαρέλι. 110 ήταν νωρίτερα, κάτω από τα 110 ήταν νωρίτερα και τώρα έχει ψιλοανέβει. Ελπίζουμε πραγματικά να περάσει σιγά σιγά αυτό με τα πλοία και να αρχίσει να πέφτει η τιμή. Έπεσε λίγο, ξανανέβηκε, και έπεσε λίγο, ξανανέβηκε. Όπως και να έχει, το παρακολουθούμε και αυτό. Αν πει τώρα κάτσε και κοιτά το πετρέλαιο, ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν κοιτάμε το πετρέλαιο, τον Brent και λέμε α, Παναγία μου, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Όλο αυτό επηρεάζει όλη την οικονομία, κυρίως την παγκόσμια οικονομία και όλα όσα συζητάμε, ειδικά εμάς στην Ευρώπη. Γιατί ο Τραμπ μια χαρά είναι μακριά. Δεν τον επηρεάζει πολύ. Έχει το δικό τρόπο αυτός να προμηθεύει την Ευρώπη. Από τα στενά του ορμούς μιλάμε, τον επηρεάζει πολύ. Η παγκόσμια οικονομία πλήττεται και επηρεάζει προφανώς και την Αμερική.

0: Που έχει ρίξει μαύρη πέτρα.
1: Σε
0: σνομπάρι. Με καψουρεύει δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Περνάει απ' έξω, με κοιτάει και δεν μπαίνει μέσα. Με
1: η κυρία Ντουρουδή επίσης είναι κοντά μας. Όχι, ναι. Κάτσε κάτω.
0: Πες την αλήθεια. Δηλαδή, μιλάς έξω και λέει θα περάσω μια μέρα. Σαν να λες
1: Γιαννάκη,
0: θα μιλήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ποια ήταν η τελευταία φορά
0: θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που πέρασες και είπες τι έγινε, κούκλα μου,
0: κατάλαβες. Προχθές ήταν εδώ πέρα.
1: Δεν ήμουν εγώ,
0: περνάει. Ήσουν με τα μούτρα πάλι στους υπολογιστές.
1: Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Ο κύριος Γιάννης πια είναι ο πολύς κύριος Κολοκυθάς. Δεν είναι ο Γιαννάκης που ήξερες. Δεν είναι ο Γιαννάκης από τη Φωκίωνος. Αυτό το παιδί με το χιουμοράκι του.
0: Κάτσε. Δουρδί.
1: Μετάλλικα εδώ, Μετάλλικα εδώ.
0: Επειδή κάποιοι δεν αλλάζουν. Ο μόνος άνθρωπος ακόμα εδώ έχουν καβαλήσει και ακαβάλλητοι. Άστο, μην αρχίσω να λέω ονόματα. Αλλά. Θα πω ονόματα.
1: Έχουν καβαλήσει οι ακαβάλλητοι.
0: Ναι. Εδώ έχουν καβαλήσει αυτοί που λέγανε αυτό. Ναι. Είμαι μόνος που χαιρετά τους πάντες εδώ πέρα.
1: Αυτό έλειπε να με
0: χαιρετάς. Στο μαράκι τη φίλη μου, λέω καλά κούκλα μου, καλά μου είσαι, όπως σου έλεγα πάντα όλα τα χρόνια. Και περιμένω πώς και πώς να μπεις εδώ μέσα.
1: Το κάνεις πολύ χειρότερο. Σε λίγο θα μας πεις ευχαριστώ που μας χαιρετάς. Μην πω τώρα. Λοιπόν, λέω να παίξουμε ένα quiz όλοι μαζί.
0: Δεν θα λέω στο όνομά μου. Δεν θα λέω στο όνομά μου, Ανασοπούλου. Δεν θα λέω στο όνομά μου. Κυρία Δροδί,
1: θα μιλήσεις. Θα κρεμάσω την καρδιά μου.
0: Ναι.
1: Πώς το λέει?
2: Από δύο μανταλάκια.
1: Α, ο σκηνοθέτης.
0: Τι να μείσετε, λέτε.
2: Τι, παίζουμε.
0: Πόσο ας άκουσα την Ηλία Καλυμάνη που τραγούδησε από Κωνσταντίνου, Βασίλειο Κωνσταντίνου. Σας άρεσε, μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Την Ιουλία
1: Καλυμάνη. Πήγε όμως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Πάει μπουζουκιά
1: Καλυμάνη.
0: Είναι πάντα μπουζουκιά με την και με τριάντου πήγαινε.
1: Να σου πω κάτι, εμένα μου άρεσε η συστολή της κυρίας Καλυμάνη. Ότι είχε απέναντί της τον Παπακοσταντίνου. Πρέπει τώρα να τραγουδήσω κάτι από Παπακοσταντίνου. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το εκτίμησα εγώ πάρα πολύ.
0: Το εκτίμησα. Εντάξει, έχει λαϊκή φωνή, δεν είναι τώρα. Δεν είναι ροκ.
1: Γιατί πήγε εκεί ο κύριος Παπακοσταντίνου για να ακούσει Καλυμάνη.
0: Για μπουζούκια πήγε, ναι, για Καλυμάνη. Αν ήθελα να ακούσει ροκ θα πήγαινε κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για quiz.
3: Αχ, Θεέ μου.
1: Πάμε.
2: Από το πρωί αυτό περίμενα.
1: Εγώ πιστεύω.
3: Πείτε κάτι να αφήσει την εκπομπή.
1: Ότι ο κύριος Κάπας, ακροατές, θέλετε να ακούσετε.
2: Έχω δέπει, δεν μπορώ.
1: Ανέκδοτες, ιστορίες.
3: Δεν θα πω ονόματα.
1: Πίσω από μεγάλα σοου τηλεοπτικά.
3: Ναι, πώς στείλετε ένα σοου.
1: Να σας πει ο Κάπας πράγματα και θάματα που έχουν συμβεί. Αυτά που μπορούν να υπάρχουν.
3: Αυτά που μπορούν, ναι.
0: Ποιο ήταν το τελευταίο σοου που ήσουν σκηνοθέτης?
3: Όποια μέρα θέλει, ό,τι ώρα θέλει.
0: Το Voice.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο οι ακροατές του Sky 100,3 θα περιμένουν να ακούσουν την ιστορία σου εδώ.
3: Μην σηκώνει τα φρυδάκια ο σκηνοθέτης όμως έτσι.
1: Όχι, όχι.
3: Την Κυριακή.
1: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο η Κυριακή, μην ανησυχείς, σας το πάνω μου. Πάμε στο quiz τώρα γιατί παίζετε εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιες είναι οι ομάδες? Εγώ λέω να κάνουμε ομάδα. Τη Δουρδή με τον Κάπα. Τη Δουρδή με τον Κάπα. Και ο Σπανός με τον Κολοκυθά.
0: Εσύ γιατί δεν παίζεις?
3: Γιατί δεν παίζεις
0: εσύ?
2: Γιατί δεν ξέρει.
0: Άσε ρε. Άσε ρε, πρέπει να πατάει.
1: Δυνάμωσε τα λίγο τα για να παίξουμε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η ομάδα σου, Μαρία μου?
3: Ποια ομάδα μου? Ο σκηνοθέτης που θα έχω το Σάββατο.
1: Μπράβο, σωστά. Έχει μνημόσυνο το Σάββατο.
3: Την Κυριακή.
1: Ωραία.
0: Την Κυριακή.
1: Ποιο ήταν το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα?
0: Το Μέγκα, ρε παιδί.
1: Α, πολύ καλό.
2: Εντάξει.
1: Αντένα Star Mega. Αποφασίστε.
2: Μέγκα.
1: Εσύ λες Μέγκα.
2: Μέγκα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ λες Αντένα.
3: Α, το πάρει πάνω.
2: Μέγκα.
1: Είναι το Μέγκα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Από τι φτιάχνετε το σάκε? Μπαμπού, σόγια ή ρύζι? Το σάκε. Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω λίγο άμα θέλετε.
0: Το σάκε.
1: Έλα, παιδιά. Έλα. Μπαμπού. Μαρία, μην κοιτάς απ' έξω.
0: Εμείς μπαμπού λέμε.
4: Ρύζι.
0: Τον Κώστα, η ομάδα μου λέμε μπαμπού.
1: Ρύζι. Λέτε λάθος.
0: Λέμε λάθος.
2: Ρύζι είναι.
1: Ωραία. Θα το κερδίσει η ομάδα της Δουρουδή και του Κάπα.
0: Όποιος κερδίσει.
1: Ναι. Ρύζι και κέρδισε η ομάδα των
0: παιδιών. Ωραία. Είμαστε 2-1. Δεν έγινε τίποτα.
1: Σπανέ, Κολοκυθά.
3: Πώς είναι το 2-1.
0: 1-1. Α, 1-1 είμαστε.
3: Πώς πάει, γιατί?
0: Το Μέγκα, εγώ το είπα.
1: Okay.
0: Πάμε πρώτος.
3: 1-1.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ποια Ρωδί, είναι η μικρότερη σε έκταση πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι το Connecticut, είναι Vermont ή Rhode Island? Η μικρότερη σε έκταση πολιτεία. Μπορείς να μην κοιτάς, μην κοιτάς τη βοήθεια. Περσά. Ή δίνεις έτσι τη βοήθειά σου αβίαστα. Πάμε.
2: Ποιες είναι?
1: Η μικρότερη σε έκταση πολιτεία των ΗΠΑ. Connecticut, Rhode Island, Vermont. Πάμε, δεν το πούμε ξανά.
3: Θα ακούσω την ομάδα μου.
1: Εσύ πολύ κακός ακούς την ομάδα σου, όπως έχεις καταλάβει.
0: Εμείς Vermont θα πούμε.
1: Εσείς τι είπατε?
2: Connecticut.
1: Rhode Island. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Ένα-ένα παραμένουμε.
1: Μπράβο.

0: σας. Πόσα στοιχεία περιλαμβάνει ο περιοδικός πίνακας? 92, 118 ή 134?
1: Τι λέει?
0: Ο περιοδικός πίνακας.
1: Ναι, τι λέει, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Πόσα είναι? Πείτε ένα αριθμό στην τύχη έστω. Παιδιά, είναι από τα βασικά που μαθαίναμε τώρα.
1: Πού το μαθαίνουμε αυτό?
0: Παντού.
1: Πού?
0: Τον περιοδικό πίνακα.
2: Ποιος είναι αυτός ο πίνακας?
0: Σε ποιο, τα στοιχεία.
1: Σε ποιο, σε σχολείο, στο δημοτικό?
0: Χημεία.
1: Εμείς στη Μυτιλήνη δεν είχαμε τέτοια.
0: Δεν κάνατε χημεία στη Μυτιλήνη?
1: Δεν κάναμε, αλλά αυτά που λες δεν ήμουν.
3: Εγώ δεν έμπαινα στη χημεία.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πείτε ένα νούμερο.
1: Δεν μου αρέσει η χημεία καθόλου. Πες τα νούμερα.
0: Το μεγαλύτερο να διαλέξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. 134 λένε.
3: Αυτό
2: λέμε.
0: Εσείς τι θα πείτε?
1: Το μικρότερο.
2: Το μικρότερο.
0: Εσείς θα πείτε 92 δηλαδή. 118.
1: Πολύ ωραία.
3: Ένα παραμένει. Σκληρό σκορ.
0: Πάτε πολύ καλά. Μπράβο. Επόμενο. Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας ήταν προστάτης των τεχνών και της μαντικής?
3: Ωραία.
0: Ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος, ο Ποσειδώνας.
3: Εμείς θα πούμε ο Απόλλωνας.
2: Καλά, και άμα πούμε και εμείς ο Απόλλωνας τώρα.
3: Να πείτε. Ναι, ναι. Θα είναι 2-2 μετά.
1: Ό,τι πει ο σκηνοθέτης.
0: Όχι, άμα έχει καλή άποψη.
3: Αν έχει καλή άποψη.
2: Θα πούμε και εμείς τον Απόλλωνα.
0: Γιατί, επειδή τους είδες σίγουρους.
2: Όχι, επειδή άκουσα τον Ιχολύπτη.
0: Ωραία, είναι σωστό και για τις δύο ομάδες.
3: 2-2. Σκληρή ισοπαλία.
0: Πότε ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος?
1: Α, καλά.
0: 1841, 1864, 1881. Να πούμε ότι το quiz είναι από τη Lifeo, μικροπράγματα.lifeo.gr.
3: Εγώ θα έλεγα το 64.
0: Ναι.
2: Εγώ το 41.
3: 64 θα έλεγα.
1: 1800, πριν την ίδρυση του ελληνικού
0: κράτους.
1: Ναι,
0: 1800. Ναι. Εσείς τι λέτε?
1: Είπε το 1881. Δεν γίνεται πριν την ίδρυση. 1864
0: ή 1841.
3: Το 64 λέγω. Δεν θα συζητήσουμε το quiz τώρα, πάμε να απαντήσουμε. Τελειώνουμε, έλα πάμε.
1: Έλα.
0: Το ίδιο. 64 κι εσύ.
3: Το ίδιο. Τι θα γίνει?
0: Κώστα, είσαι okay, εσύ. Το 1841.
3: Πιο νωρίς. Μπράβο,
0: συγχαρητήρια. Πόσα μέτρα έχει ένα μίλι? Πόσα μέτρα έχει ένα μίλι?
3: Τι κοιτάς έξω, μην κοιτάς έξω, δεν σε περιμένει κανένας.
0: Η Δουρουδή θα απαντήσει.
3: Θα αποβληθεί η Δουρουδή σε λίγο.
0: Ναι, σε λίγο θα τεθείς εκτός και θα αφήσει τον κάπα μόνο του.
3: Φρουρά.
0: Και δεν θα έρθει στην εκπομπή. Δεν θα έρθει και στην εκπομπή αν συνεχίσει έτσι.
3: Ναι, ναι, θα σου φέρουμε άλλο σκηνοθέτη.
0: Κοίτα πόσο το θέλει. Λοιπόν, 1609, 2554 ή 3115 μέτρα έχει ένα μίλι?
1: 2500.
3: Εγώ το πρώτο λέω, το 1000.
0: Όλα στην τύχη τα λέτε.
3: Εγώ το 1000 κάτι, το 1600 κάτι.
0: Ναι,
3: εμείς αυτό λέμε.
2: Το πρώτο. Πού ήταν το πρώτο?
0: 1600.
3: Όχι, όχι, διαλέξτε εσείς. Εμείς έχουμε
0: εσύ,
3: το πρώτο.
0: Εσύ είπες άλλο πριν.
1: Όχι, τι πει ο σκηνοθέτης.
2: Πόσο είναι το δεύτερο?
0: Εκεί.
3: Δύο κάτι.
0: 2500.
2: Το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Και το πρώτο
0: 1609.
2: Το
1: πρώτο, τι πει ο σκηνοθέτης.
0: Ολόσωστο, μπράβο σας.
3: 3-3.
0: Και στις δύο ομάδες.
3: 3-3.
0: Αυτοί σας κλέβουν, το έχετε καταλάβει.
3: Δεν πειράζει μόνο τώρα, εμείς έχουμε καλή καρδιά.
0: Και μετά ακολουθούν.
3: Καλή καρδιά.
0: Ποια είναι η συντομογραφία της Ουγγιάς? OZ, INC ή LIB? Η Ουγγιά.
1: OZ.
0: OZ λέτε?
3: OZ.
0: Ωραία.
3: Τι? Το Libra δεν είναι το. Libra είναι το τελευταίο, ναι.
0: Είναι το OZ. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο.
3: 4-4.
1: Τι τι λέει?
3: Αφού το ίδιο είπαμε.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη.
1: Libra είπε. Γιατί λέει
4: 4-4. Εγώ το είπα. Την πήρε πάνω.
0: Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Αριστοτέλης ο Νάσης? 70, 75, 80.
2: 75.
0: Ναι, ναι, ναι. 75 κλειδώνω για την ομάδα σας.
3: 75-80.
1: Θέλετε να πει 80, όχι.
0: Θέλετε να πει το 80. Ήσουν πολύ μικρός.
1: Το 75, τη χρονιά που γίνεται.
3: Το 75 θα πούμε κι εμείς.
0: 75 λέτε?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι.
3: Ναι, ναι.
0: Μπράβο σας και είναι σωστό. Συγχαρητήρια, Μαρία. Παίζεις όλο το παιχνίδι μόνη σου. Μπράβο.
3: Ωραία.
0: Τι εθνικότητα ήταν ο Γιάν?
2: Ναι.
0: Ο Γιάν Σιμπέλιους.
3: Α, ο Σιμπέλιους, ναι.
1: Τι είναι, κύριε?
2: Ποιος?
1: Ποιος είναι αυτό? Έλα.
2: Ο Γιάννης.
1: Έχω βίντεο, έλα.
2: Ο Τσιμιτσέλιους, ξέρω εγώ.
0: Πολωνός, Αυστριακός, Φιλανδός.
2: Ο Τσιμιτσέλιους.
0: Πηγαίνετε με το τι σας ακούγεται.
2: Ο Τσιμιτσέλιους.
1: Ναι, τι ήταν? Πολωνός,
0: Αυστριακός ή Φιλανδός?
2: Φιλανδός.
3: Αυστριακός ή
0: Φιλανδός? Από πού σου βγήκε ότι είναι ο Φιλανδός?
1: Πολωνός. Από το Γιάν. Πολωνός.
2: Δεν είναι.
0: Ωραία.
3: Ή Αυστριακός, Φιλανδός.
0: Αποφασίστε όμως.
2: Φιλανδός.
0: Ναι, αλλά λέει Πολωνός είσαι.
1: Εντάξει, θα αφήσω το σκηνοθέτη να πάρει το παρελθόν.
3: Φιλανδός και εμείς θα πούμε.
0: Ολόσωστο, μπράβο.
2: Είδες.
0: Μπράβο, Θάνο.
3: Μπράβο, Θάνο.
0: Ποια χρόνια διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Τζανής Τζανετάκης? 1985, 89, 93.
2: Ποιες?
1: 1985.
0: Πότε ήταν πρωθυπουργό. Τζανετάκη. 85-89-93.
1: 89.
0: Λέει ένα κάτι.
2: Το 80... Μα το 89 ήταν και το βρώμικο τότε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Το βρώμικο 89.
0: Δίνουμε.
1: Ναι.
0: Ολόσωστο, μπράβο σα. Μαρία Δουρουδίνη, είναι
1: γιατί...
0: η έκπληξη. Λοιπόν, ποια χώρα πρόεδρο υπήρξε ο Χρόνο.
3: Ο Χόσνη Μουμπάρακ.
0: Ο Χόσνη Μουμπάρακ.
3: Τη Αιγύπτου.
0: Της Αιγύπτου, ναι. Ναι. Συρία, Αιγύπτου, Αιγύπτου, λέει το quiz.
3: Αιγύπτου.
0: Έχει δύο Αιγύπτου.
3: Σου λέει, μάλλον Αιγύπτου πρέπει να
0: και βγάζει λάθος τη μία.
3: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για τη 14η. Έχετε δύο ακόμα ερωτήσεις.
3: 7-7 είμαστε.
0: Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Euro του 2004. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν λέω ονόματα για να δούμε ποιος θα το πει από μόνος του.
3: Αριστείας.
0: Εντάξει, παιδιά, όλοι σωστοί.
3: Τον εύκολο.
0: Πήγα να κάνω εγώ σου.
3: 8-8.
0: Και τέλος, ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο W. Βανάδιο, ψευδάργυρος, βολφράμιο. Ψυχή μας είχε βγει να τα μάθουμε όλα αυτά.
3: Ποιο είναι το W.
1: Αυτό που λέξω τις τολέτες.
0: Βανάδιο, ψευδάργυρος, βολφράμιο. Ούτε να τα πεις δεν
3: μπορούσε. Το ψευδάργυρο θα πούμε εμείς εδώ πέρα. Όχι, εμείς είμαστε άλλη ομάδα. Με τον Κώστα λέμε ψευδάργυρο.
0: Το βολφράμιο.
3: Άσαμε, δεν
0: λοιπόν,
3: ισοπαλία.
0: Δεν πήγα τα άσχημα.
3: Ισοπαλία.
0: Ισοπαλία και μπράβο σας. Έκλεισε η συνέντευξη για την Κυριακή.
2: Ναι, με το
0: συνάδελφό μας, τη Μαρία Δουρουδή. Μαρία, θέλει λίγο κανάκεμα. Λίγο πάμπερινγκ. Λίγο πάμπερινγκ, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Χαρά μας πάντα.
2: Χαρά μας.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Πάμε στα Honda Center γρήγορα. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Honda Center.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Δύο υποαμερικανικοί σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ότι επλήγει Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο στενό. Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν Αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα. Τη διενέργεια προκαταρτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ο 67χρονος που μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα κρατώντας φυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Ο κίνδυνος από το χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά το θάνατο 3 επιβατών και τη μόλυνση άλλων 3 σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Όλο και πιο βαθιά αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι.
23: Κατανάλωση φέρνει την ακρίβεια. Εμείς φταίμε για όλα, οι πολίτες.
24: Τώρα έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.
23: Καλά θα κάνουν και θα έρθουν, διότι έχουμε ένα μπλουζάκι, θέλουμε και δεύτερο, θέλουμε και τη μόδα, θέλουμε και εκείνο. Καλά κάνουν. Εμείς φταίμε. Καινούργια και το πετάς, γιατί το πετάς. Δεν φταίει ούτε το κράτος, φταίμε εμείς.
25: Αν πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτήν την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
26: Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
27: Τι άλλο του κάνει, τι άλλο θέλετε, θα πάρει την πόλη, θέλετε ο Μητσοτάκης.

Βλέπω τις τιμούλες του πετρελαίου, τις λες τιμούλες, εντάξει όντως, 110 το βαρέλι τώρα. Για να δούμε πώς πέσει. 110,37,41 παίζει τώρα. Είναι αυτή η αλλαγή σε real time που λέμε και στα πατήσια.

ρωτάτε για το θέμα του Καστανίδη. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον Χάρη Καστανίδη. Θα ακούσετε και στη συνέχεια, έχετε ακούσει και αρκετά ήδη μέχρι τώρα για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη. Ήταν πρώην υπουργό, σημαντικό τέλεχο του Πασόκ για πάρα πολλά χρόνια και κορυφαίο υπουργό. Σε πάρα πολλέ θέσει υπουργικέ έχει περάσει ο Χάρη Καστανίδη. Όλα έχουν ξεκινήσει από τη στιγμή που ο Νίκο Ανδρουλάκη στι προηγούμενε εκλογέ διάλεξε την έδρα Θεσσαλονίκη και πέταξε εκτό βουλή τον Χάρη Καστανίδη. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και από εκεί και πέρα ο κ. Καστανίδης δεν ήταν κοντά στην νέα ηγεσία. Και τώρα αποφάσισε μετά από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω τώρα τι, αν έχει σήμα για κάποιο άλλο κόμμα ο κ. Καστανίδης, δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, θα μείνει εκτός κομμάτων, ότι αποφάσισε να παραιτηθεί. Αυτό είναι όλο. Και μιλάει για ένα Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ότι το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ που ήθελε ο ίδιος, είναι ένα Πασόκ, ένα κόμμα του Ανδρουλάκη. Αυτό. Δικαίωμά του να μείνει, δικαίωμά του να φύγει, ό,τι θέλει κάνει, δεν ήταν βουλευτής. Είχε εκλεγεί και διάλεξε την έδρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, διάλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η μάχη. Τώρα, αν συγκρίνεται ο Φαραντούρης με τον Πελεγρίνη, με τον Καστανίδη, εντάξει, είναι άλλη εποχή. Αλλά στη διεύρυνση δεν πήγε στο Πασόκ μόνο ο Πελεγρίνης. Πήγε και ο Πανούσης, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας με αυτό. Με ό,τι γράφουνε, ασχολούνται όλοι.

Τώρα αν θα ακολουθήσουν και άλλα ονόματα, αυτά που ακούγονται για την κυρία Κασιμάτη, για την κυρία Τζάκρη, για τον κύριο Μωραΐτη, αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο που λένε. Είναι για άλλο πράγμα αυτό. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει και θα το σχολιάσουμε τότε. Πάντως οι διευρύνσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, εντάξει, δεν είναι, έχουν πέσει και τα τσιμέντα, δεν ήταν όλες αεροδρομίες, το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι κάποια ονόματα τα οποία προσθέτουν πολλά στο Πασόκ, είναι κάποια ονόματα που απλά λένε ότι θα συνταχθούν με τον αγώνα του Πασόκ. Σημαντικό είναι τώρα το Πασόκ ζήτησε Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Κατέθεσε το αίτημα για την Εξεταστική Επιτροπή και θα δούμε και λιγάκι πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Γιατί το αίτημα έγινε. 36 σελίδες ήταν η πρόταση του Πασόκ για το λογισμικό πρεντάτορ κτλ. Αλλά θα δούμε μήπως η κυβέρνηση ζητήσει για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως είναι οι υποκλοπές και παρακολουθήσεις, να έχει 151 υπογραφές από κάτω το πρόσημα της Εξεταστικής, το αίτημα για την Εξεταστική. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα το Πασόκ με την δική του πρωτοβουλία μαζί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με κάποιους ανεξάρτητους έφτασε στον αριθμό 120 για να κάνει την κατάθεση της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών.

0: όπως το λέγαμε και στην αρχή και θα το ζητήσουμε και μετά. Επειδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις τώρα όσο έχουν, θα δούμε πώς θα είναι οι δημοσκοπήσεις όταν εμφανιστούν και τα άλλα κόμματα. Γιατί η δυναμική των άλλων κομμάτων είναι σημαντική. Κυρίως για τη δεύτερη θέση μιλάμε. Δεν φαίνεται κάποιο κόμμα τώρα το οποίο θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία από τα νέα κόμματα. Θα είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση στο δρόμο για τις κάλπες που το λέμε έτσι ωραία και απλά και λαϊκά. Όταν εμφανιστούν τα τρία κόμματα, τα δύο τουλάχιστον κόμματα, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά το πώς συμπεριφέρεται, ας το πούμε έτσι, το εκλογικό κοινό και δεν ξέρουμε και πώς θα σηκωθούν από τον καναπέ, υπάρχει ένα κόμμα που θα δημιουργηθεί, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο πάνω κάτω γνωρίζεις ποιοι θα σηκωθούν να το ψηφίσουν. Υπάρχει ένα κόμμα όμως τη κ. Καρθιανού που όταν το ανακοινώσει και όταν φτάσουμε στην κάλπη, δεν ξέρεις ποιοι θα είναι αυτοί που θα σηκωθούν για να ψηφίσουν ένα κόμμα με την κυρία Καρτσιάνου μπροστά. Δεν υπάρχει αυτό το εκλογικό κοινό, δεν υπάρχει στα κόμματα. Θα πάρει από κάποια κόμματα, δεν υπάρχει στα κόμματα ένα καθαρό κοινό. Το Τσίπρα υπάρχει. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η Νέα Αριστερά, υπάρχουν κάποιοι σκόρπιοι σε Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 και στα λοιπά κόμματα, αλλά υπάρχει και ένα κόσμο του ΠΑΣΟΚ μέσα που γοητεύεται. Υπάρχουν και στελέχοι που γοητεύονται από τον Τσίπρα. Τα βλέπουμε όλα αυτό το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν κάποιες παρετήσεις που πηγαίνουν προς τον Τσίπρα. Υπάρχουν άλλοι που τους κουνάει το χέρι ο Τσίπρας και θέλουν να πάνε. Οπότε ναι, συμβαίνει και αυτό. Θα είναι εντελώς διαφορετική εικόνα πάντως. Δεν θα δούμε ούτε 35, ούτε 40, ούτε τίποτα στις δημοσκοπήσεις. Στην κάλπη θα αποφασίσει ο λαός. Μια καλησπέρα στον Νικόλα Δρόσο. Εδώ καλά ρε αλλαγόπεδα λέει. Αν σας πάρει κανείς τώρα με τα quiz τηλέφωνο θα πείτε ότι είστε δουλειά. Α, δεν σας αρέσει κύριε Νικόλα. Θέλετε άλλου τύπου. Τι να κάνουμε κύριε, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης Τσιάπας λέει υπάρχει ένα απόσπασμα στην εκπομπή της Εμμήνιας Διαγενής στην ΕΡΤ με καλεσμένους Βασίλη Παπακουσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη και Σάκη Μπουλά, όπου ο Μπουλάς αφηγείται ιστορία με τον Παπακουσταντίνου να έχει πάει στο Λεπά, στο Ελευθέρι Πανταζή και μετά να τραγουδάει Λεπά με φωνή Παπακουσταντίνου και ανάποδα. Λέει ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν το έχω δει Γιάννη μου, πραγματικά δεν το έχω δει, αλλά αυτή ήταν μια τρομερή παρέα και που εμφανιζόντουσαν σε νυχτερινά κέντρα. Ήταν μια πολύ ωραία παρέα και περνούσαν και πάρα πολύ. Ήταν άλλη κλάση. Άλλη κλάση και άλλη πάστα τελείως. Ο Μπουλάς ήταν μια πολύ ωραία περίπτωση. Ο Ζουγανέλης και ο Παπακουσταντίνου συνεχίζουν ακόμα και τώρα. Αλλά ξέρεις, αυτή η παρέα όταν ήταν δεμένη και ήταν όλοι μαζί ήταν κάτι φανταστικό. Ήταν όλο μαζί. Από παράσταση, σε μουσική παράσταση και σε συναυλία και σε σχήμα μουσικού. Υπάρχει κάποιος που προκαλεί. Μερε Μετάλλικα, λέει. Νίκο, γιατί ρε φίλε. Και ο Αβραάμ έχει δίκιο για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα πετρέλαια και τα λοιπά, γιατί σας έχω πρίξει κιόλας. Παγκόσμια οικονομία βάσει της Λίμπιντο Τραμπ. Και μάλλον τελευταία παρά είναι ανεβασμένη. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι πώς ξυπνάει. Πώς κοιμάται. Πώς του καρφώνει στο Truth Social να γράψει. Επειδή τώρα έρχονται οι ειδήσεις και σιγά σιγά και η Αμερική ξυπνάει κανονικά, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είπε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν το στενό του ορμούς και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για την παγκόσμια οικονομία. Δεν ξέρω αν θα είναι το τέλος του πολέμου, αλλά θα είναι ένα πάρα πολύ. Γιατί και τα στενά του ορμούς ήταν το μεγάλο όπλο του Ιράν. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για την παγκόσμια οικονομία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είχε γούστο και αυτή η κόντρα Ηνωμένων Πολιτείων Γερμανίας, όπου βγαίνει ο Τραμπ και λέει θα αποσύρουμε 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γιατί ο Μέρτς του είχε πει ότι τον κάνουν ό,τι θέλουν οι φρουροί της Επανάστασης και ότι τρέχει πίσω από τους φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και τρελάθηκε αυτός και λέει θα τους αποσύρουμε τους στρατιώτες. Δεν το είπε επίσημα, διαρρέεται γενικώς. Μετά βγαίνει το Σάββατο ότι θα μπλοκάρει για το σχέδιο για τους πυράβλους τόμαχους στη Γερμανία που το είχε υπογράψει ο Biden και αρχίζει μια ανακατοσούρα, έτσι. Αρχίζουν λίγο οι κραδασμοί στη Γερμανία, λένε όπα, εδώ με τους Αμερικάνους έχουμε πρόβλημα. Βγαίνει ο Μέρτς σε μια συνέντευξη χθες και λέει είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Γερμανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε. Προσπαθεί να το μαζέψει τώρα ο Μέρτς. Γιατί εντάξει, να λες πράγματα, να λες. Γερμανία είσαι. Παγκόσμια δύναμη. Αλλά κοίτα μέχρι που πηγαίνεις, μέχρι που μετράς. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε διαλυμά διαφημιστικό και μαζί μας είναι η Big Win, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague. Ευχόνται καλή επιτυχία στα playoffs στις ελληνικές ομάδες. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win λοιπόν 22 έως 24 Μαΐου για, το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Big Win λοιπόν. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για το Μαραθωνικό Σύνολο Σωτών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Πάμε κούβεντος.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ανέτοιμοι είμαστε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πήγαμε.
1: Πάμε.
0: Η αντιπολίτευση επιμένει για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως γνωρίζετε και ίσως έχετε ακούσει.
1: Ναι, το αρνήθηκε όμως η κυβέρνηση πριν από λίγη ώρα.
0: Ναι, αλλά επιμένουν, λέμε.
1: Άνταξη.
2: Σε έχουμε ζητήσει να υπάρξει διερεύνηση σε βάθος. Όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητάει για έναν πρώην υπουργό και πρώην υφυπουργό, δεν θα πάει προανακριτική.
3: Έχουν αποφασίσει, νομίζω, από την πρώτη προανακριτική, την πρώτη πρόταση για προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο
4: Αβγενάκη.
3: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχετε αποφασίσει. Καλύψατε τους δύο πρώτους υπουργούς σας.
0: Και η κυβέρνηση γιατί αρνείται, αν το κάνει, δεν θα είναι όλο πιο καθαρό?
1: Μάλλον δεν είναι πολύ καθαρό για να το αρνείται.
5: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί
1: ναι,
0: πάντα έχω αυτή την ανησυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Τοξικότητα υπάρχει?
1: Ακουλή, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε υποκλοπές, έχουμε μαναφούχη για τις ανεξάρτητες αρχές. Θέλεις κι άλλα?
0: Πώς αναντέξει πια αυτός ο ψηφοφόρος?
6: Με το ΠΑΣΟΚ μιλήσαμε, έγιναν αυτές οι επαφές. Το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται, και ξέρετε από πού αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία, από το καταχέριασμα που έκανε η Κωνσταντοπούλου στο Δουδονή στη διάσκεψη του Προέδρου. Αποκάλυψε ποιο? Το διπλό παιχνίδι που έπαιζε το ΠΑΣΟΚ.
2: Ο επισπεύδων της επικοινωνίας δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Θεοδωρουλάκης.
3: Κύριε Γραμματέα, μισό λεπτό.
2: Είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία και άλλο πράγμα η συνεννόηση.
3: Ο Χατζηδάκης μίλησε με τον Ανδρουλάκη.
2: Θα ρωτήσετε το γραφείο του Προέδρου. Δεν υπήρξε συνεννόηση, δεν υπήρξε διάθεση για συνεννόηση.
0: Και τελικά ο Ανδρουλάκης μιλούσε με τον Χατζηδάκη, γιατί και αυτό δεν το έχουμε πολύ καταλάβει.
1: Ναι, μιλούσαν, αλλά δεν είχαν συμφωνήσει.
0: Ναι, αλλά μιλούσαν.
1: Και δεν συμφώνησαν, λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Α, για τη Νέα Δημοκρατία λένε άλλα.
7: Τι συνέβη τελικά, ήσασταν σε συνεννόηση?
8: Πρέπει να δούμε ποιος είναι η Γαλοπούλα. Ο κύριος Μαρινάκης το μάζεψε. Θα της έλεγα να είναι πιο προσεκτική η ίδια, για να μην είναι εκείνη που θα εκθέσει ανεπανόρθωτα τον κύριο Χατζηδάκη.
7: Γιατί το?
8: Γιατί ξέρετε, τα γραπτά μένουν.
0: Δηλαδή ο κύριος Τσουκαλάς έχει κάτι γραπτό?
1: Νομίζω ότι απείλησε καθαρά ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Ναι, και τα στελέχη που τσακώνονται στα παράθυρα τι λένε?
1: Ανάλογα στα στελέχη, βρε Μαρία.
9: Να ανοίξει ο διάλογος, είπαμε.
3: Μια φωτοβολίδα.
9: Δεν
3: τι να αρχίσει
9: να ανοίξει ο διάλογος?
3: Είχα μια ιδέα, την πετάω.
9: Και τους μικρομεσαίους.
3: Είχα μια κάτι και την αμόλυσα.
9: Δεν κακό είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αν όχι γίνει στην υπόλοιπη.
3: Εγώ λέω να το κάνουμε τριήμερο. Πάμε, διάλογο.
9: Να είμαστε άνω των 25 ατομών. Ό,τι φοβάστε το κράζετε, κύριε Μαρκόπουλο, και το υποβαθμίζετε.
3: Κράζει, θαυμάζει.
9: Αυτό που σα είπα πριν, κράζει, θαυμάζει είναι η γραμμή σα και μετά τα φέρνετε εσεί και ξαφνικά λειτουργούν.
0: Το αλαλού με το σκέρτσο τι λέει?
1: Ήταν μια ανήνυμία τώρα παρατήρηση.
0: Δηλαδή την όποια επιτελική γκρίνια
1: θα
0: τη βγάλουν συνεδρία της ΚΑΟΜΗΚΡΟΝ, της κοινοβουλευτικής ομάδας ή στο συνέδριο.
1: Πώς τα ξεχνάμε έτσι κάποια θέματα, εγώ με αυτήν την απορία έχω.
0: Ξέρεις πώς είναι, Γιάννη μου, γρήγορα ανεβαίνουν, γρήγορα κατεβαίνουν και η ζωή συνεχίζεται.
10: Όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε μαζί να λύσουμε τα όποια ζήτημα που έχουμε. Η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, τότε και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, είναι μια ευκαιρία.
3: Ακούσει ο Πρωθυπουργός μας.
10: Είναι μια ευκαιρία να τοποθετηθούν όλοι μέσα στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν και βεβαίως να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση. Να επισημάνω, επειδή αναφέρθηκε δύο φορές για τον κύριο Σκέρτσο, ο κύριος Σκέρτσος προσπαθεί να συντονίσει κάτι το οποίο στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ήταν εκτός πραγματικότητας.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα φύγουμε εμείς. Θα παραδώσουμε τα μικρόφωνα, τα ωραία τα μικρόφωνα του Sky 103 στα αγόρια. Η κυρία Μπόλια μας συντώνησε εδώ στο
1: αυτοκίνητο. Έρχονται τα αγόρια μας, προετοιμάζονται τώρα. Βέβαια. Είναι στο διάδρομο, λέει.
0: Πυρετοδός, κάνουν διάδρομο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πέρσα Μπόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την και κυρία. Το κορίτσι μας, την Ελένη μας.
0: Την κυρία
1: Μπούλια. Ευχαριστούμε τώρα αυτό το σκληρό αγόρι το οποίο είναι απέναντι.
0: Το λιόκαλο το σκληρό.
1: Ορίστε.
0: Λιόκαλο και σκληρό.
1: Πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Πολύ σκληρό. Μετάλλικα σκληρό.
1: Καλό σα απόγευμα.
0: Γεια σα, παιδιά. Καλό απόγευμα. Θα είναι πάλι αύριο στι 3 και πάμε και στα Honda Center στα γρήγορα. Brand Mac θα βρει στα Honda Center. Καταπληκτικές προσφορές έως 40%. Μόνο στα Honda Center.

0: μπακαλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Ανοίγουμε το στενό. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή πειρά μόνο όταν δεχθούμε πειρά. Ο Αμερικανός Υπουργός κάλεσε επίσης τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Δύο υποαμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ότι επλήγει Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο στα στενά, επισημένοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια. Προηγήθηκαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Άκης Κέρτσο, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Κυρανάκης. Οι 12 δράσεις έχουν ορίζοντα το 2032 και θα υλοποιηθούν σε 4 άξονες: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και αυτονομία, αλλά και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε ότι τα νέα λεωφορεία θα έχουν εκτός από τις ράμπες για τα αμαξίδια νέες τεχνολογίες, ώστε να υπάρχουν ειδοποιήσεις για τα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το τελευταίο έτος ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη τη χώρα, ενώ το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές ημέρες οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνόσα παράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε εν έκ των ετοιμάτων για προανακριτική. Άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Εν τω μεταξύ, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητεί να διερευνηθεί μεταξύ άλλων αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ, ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση, αν όλα ήταν σε γνώση και είχαν το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Ζενδρινού, που αρχίζει να προβάλλεται σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και μάλιστα να είναι Κυριακή, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα. Ή δεν διάβασε ο κύριος Τσίπρα στο βιβλίο ή λέει ψέματα, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βαρουφάκης δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή που είχε στείλει στην Ελένη Βαρβιτσιώτη τον Αύγουστο του 2025, στην οποία δήλωνε την άρνησή του να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ, τονίζοντας ότι είναι πεπισμένος ότι το ντοκιμαντέρ δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν, εάν δεν εμφανιστεί σε αυτό, αισθάνεται ελεύθερος να απορρίψει την ευγενική πρόσκληση. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 67χρονος, ο οποίος μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης, κρατώντας ένα σφυρί και απειλώντας υπαλλήλους. Ο 67χρονος ακινητοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Επηρεάζει και την ψυχολογία αυτή η αλλαγή θερμοκρασίας, τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, αυτή η τρέλα του καιρού μας έχει κάνει όλους και έχουμε λίγο. Προς το καλύτερο, βέβαια. Έτσι, το Σαββατοκύριακο ήταν με κρύο από την Παρασκευή, όπως ακριβώς τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα, χαρά Θεού. Καλώς απόγευμα λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5 και όπως το έλεγαν οι μετεωρολόγοι την προηγούμενη εβδομάδα, καλός καιρός θα έρθει όταν γυρίσουν όλοι από το τριήμερο, όπως και έγινε χθες, δηλαδή είχαμε τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς. Αν έχουν γυρίσει όλοι, κάποιοι έχουν παραμείνει ακόμα. Αυτή είναι η τυχερή ή έξυπνη, όπως θέλετε πείτε τους. Λοιπόν, αλλά οι περισσότεροι γύρισαν και δευτεριάτικο λοιπόν. Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Ξαναπεράσαμε τους 20 βαθμούς και μέσα στη βδομάδα θα φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Λοιπόν, προφανώς και χειμώνας τέλος εδώ. Εκτός αν έχουμε κανένα τέτοιο πάλι. Πώς το πει, ψυχρό κατέβασμα. Πώς έχουμε κανένα τέτοιο ψυχρό κατέβασμα και έχουμε δούμε πάλι καμιά πτώση 10, 12, 13 βαθμών όπως ήταν την Παρασκευή. Και φτιάχνει και η ψυχολογία, έτσι, διότι άμα είναι καλός ο καιρός.
1: Τρέχω, έψαχνα να βρω τη βλεπάκι στους διαδρόμους.
0: Τη βρήκες.
1: Ναι, βέβαια, τη βρήκα και την έφερα.
0: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Μαζί μου.
0: Μπράβο, ρε Χρήστο. Γιατί ψάχνουμε. Τόση ώρα.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν μπορούμε. Κοπάνε στο πόδι μετά το γόνατο.
1: Παναγία μου. Το μεσημέρι που περπατάγαμε πήγε στην ευθεία να πάθει διάστρεμα πέμπτου βαθμού.
0: Δεν ήταν ευθεία.
1: Ευθεία ήταν.
0: Ο Δήμαρχος εδώ. Το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο. Το τελείωμα τη ασφάλεια.
1: Εδώ για να χορεύει ο Κώστας ακούγεται κάποιο πολύ ωραίο τραγούδι. Καλή εβδομάδα για να δώσει τραγούδι.

0: Και ωραίο τραγούδι, όντως. Ωραίο, ωραίο τραγούδι.
1: Ο κύριος Κώστας ως Σπανός εδώ μαζί μας. Κώστα, τι γίνεται? Το είπα λίγο σαν ιαμβικό 15 σύλλογο. Ο κύριος Κώστας ως Σπανός εδώ μαζί μας.
2: Ναι, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο Κώστας. Γιατί δεν
1: στο 210-48-00-170 η Ελένη Μπουλιέρη.
3: Κάνεις πρόβα για κάτι?
1: Όχι. Πού ξέρεις καμιά φορά. Sky Radio, μάθε τέχνη και άστινε, και άμα πεινάσεις, πιάστινε. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, κυρία Πέρσα Μπόλια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής, χαμογελαστή. Στα μικρόφωνα του Sky επίσης χαμογελαστή. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας εδώ θα είμαστε. Επίσης χαμογελαστή.
2: Τι κάνουμε εδώ τώρα, την παρέτηση χαμογελαστών χαμογελαστών?
1: Η κυρία Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία τρέχει στο ρεπορτάζ ολημερής και ολινυχτής.
2: Χαμόγελο.
3: Για μην τους μπερδεύουμε όμως τους ακροατές μας. Έρχομαι χαμόγελο γιατί έρχομαι σε εσά.
1: Ναι. Κατά τα λοιπά είναι συναφριωμένοι.
2: Κατά τα λοιπά χαμό το πάσο.
1: Γατάκια για να μαθαίνετε. Ορίστε, παρακαλούμε. Κυρία...
3: Όχι, μάλλον εσείς θέλετε να τα ακούτε κάθε φορά.
1: Τι
3: θέλω να σα ακούω, να το λέω.
1: Χαμό πάλι στο Πασόκ.
2: Τι χαμό. Ναι. Πάνω που. Κοίταξε να δεις. Πάνω
3: με
2: που λέει.
3: Διεύρυνση λέει και τώρα έχουμε και ένα ιστορικό στέλεχο που φεύγει.
2: Να δω τι θα μου απαντήσει ο αδερφός μου εδώ, λοιπόν. Πάνω που φτιάχνει την ομάδα. Και λες θα πάρω παίκτες, θα κάνω προσθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά, να μπω μέσα, να πάρω το τσαπ, αποχωρήσεις. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, πες τα τώρα Δέσποινα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη εν πωλής αυτή η αποχώρηση, ήρθε και η οριστική ρήξη στις σχέσεις.
2: Και δεν έγινε πριν δύο μήνες και τρεις τότε.
3: Του Χάρη Καστανίδη με τον Νικό Ανδουλάκη, μαζεύτηκαν πολλά.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα, ας την απεί το ρεπορτάζ.
3: Ο παλιός ρεπόρτερ Πασόκ βλέπει στη ρίση.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι αυτό η παρουσιαστή. Όλα πρέπει να. Ας την ανταπεί αυτό που θέλει. Και θα την ρωτήσει μετά. Κρατήσου λίγο.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η απόφαση του συνεδρίου με την οποία ουσιαστικά έθεταν εκτός ψηφοδελτίων τον Χάρη Καστανίδη.
2: Ναι.
3: Διότι ψήφισαν ότι βάσει καταστατικού πάνω από 4 συνεχόμενες θητείες δεν μπορεί κανένας να είναι υποψήφιος. Εξαίρεσαν τους προέδρους του Πασόκ, τους πρώην και τους επόμενους. Ποιος έμενε? Ο κύριος Καστανίδης, με την πλευρά του να ισχυρίζεται ότι αυτή ήταν μια φωτογραφική διάταξη στο καταστατικό.
2: Μόνο ο Καστανίδης
3: για να τον αποκλείσουν. Νομίζω πρέπει να είναι και ο κύριος Σκανδαλίδης.
2: Γι' αυτό θα ρωτάω, ο Σκανδαλίδης δεν είναι.
3: Ναι, αλλά είχε προηγηθεί το γεγονός ότι θα θυμάστε ότι το 23 στις τελευταίες εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος ορίζει πάντοτε τρεις περιφέρειες για να μπορεί να επιλέξει ποια έδρα θα πάρει.
2: Ποια θέλει, ναι.
3: Επέλεξε την έδρα του κύριου Καστανίδη στην Α' Θεσσαλονίκη, στην ίδια στιγμή που στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το Πασόκ είχε βγάλει δύο βουλευτές. Η άλλη ήταν στο νότιο τομέα του κύριου Χριστίδη. Λογικό να αφήσει στο νότιο τομέα και στην Αθήνα το βουλευτή σου. Στην Α' Θεσσαλονίκη έχει έναν όμως και παίρνει τη θέση.
2: Σωστά.
3: Ενώ στο Ηράκλειο τη Κρήτη έχει δύο.
2: Πάντως...
3: Πολλοί το σχολίαζαν αυτό τότε, έτσι. Το τι θα επιλέξει ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος είναι δικό του θέμα. Ωστόσο, ήταν κάτι που είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τον κύριο Καστανίδη, που είναι ένα ιστορικό στέλεχος και είχε δώσει το παρόν σε πολύ δύσκολη στιγμή.
2: Μα γράφει εδώ στην επιστολή του, δήλωσή του, ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο Πασόκ, του οποίου ηγείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ναι, λέει, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Και βεβαίως καταλήγει ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Αυτό τώρα καταλαβαίνω. Ότι επιδέχεται πολλών ερμηνεών.
1: Τι ερμηνεία?
3: Πώς θα...
1: Επιδέχεται μία ερμηνεία.
3: Ωραία.
1: Πες την, τι κρατιέσαι?
3: Βαστιέμαι.
1: Να την πω εγώ.
3: Βαστιέμαι εγώ.
1: Τσίπρας.
2: Να πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό έγινε σήμερα με τον κύριο Καστανίδη. Τώρα πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ουδέν σχόλιον, αλλά ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
2: Ναι, μάλιστα. Και πότε.
3: Αλλά κάτι σχολιαζαν.
2: Ναι, το πότε ειδικά.
3: Γιατί... Αυτό που ρώτησες, σου απάντησαν λοιπόν.
2: Σου απάντησαν.
3: Είχε προηγηθεί η απάντησή του. Την είχα έτοιμη να την επώ, αλλά είχε αγωνία να την εμάθει πριν.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα βέβαια, σου απάντησαν λοιπόν.
2: Σου απάντησαν.
3: Είχε προηγηθεί η απάντηση.

0: δημιουργεί και θέλουν να πιστεύουν από τη Χάρη Λαοτρικούπη ότι δημιουργούν πολιτικές εξελίξεις και ότι εκείνοι τρέχουν την ατζέντα.
1: Μα ούτως ή άλλως και τα στελέχη του Πασόκ που έρχονται, που μιλούν για το πρόγραμμα του Πασόκ, ότι είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει και στον κόσμο.
0: Και βεβαίως έχει κάνει πολύ γκέλ, νομίζω.
1: Δεν εσείς... πρόκειται να περάσει. Πρέπει λοιπόν να αναλυθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως λες.
0: Και η τετραήμερη εργασία έχει κάνει πολύ γκέλ στον κόσμο. Δεν ξέρω,
1: και
0: εγώ το ακούω.
1: Κοινοβουλίου, και εκτός κοινοβουλίου πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες ώστε να φανεί ότι αυτό που εσύ ονομάζεις κυβερνητικό πρόγραμμα είναι όντως. Έτσι.
0: Ωραία. Ανοίγουν λοιπόν το διάλογο της συζήτησης για την τετραήμερη εργασία.
2: Είναι, έτσι είναι. Και αυτό είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Ναι, δεν πρέπει να επικοινωνηθεί αυτό.
2: Το επικοινωνούν. Παίζεις εσύ, εσύ κάθε μέρα λες εδώ χαμός το Παζόκ και στη Νέα Δημοκρατία είναι απλώς Δευτέρα.
1: Έχει γίνει χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη δεν θα λέω χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι.
1: Θα λέω.
2: Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το, εσύ ποτέ.
1: Βρε, δεν με έκανε εδώ πέρα και το είπα.
2: Σε έκανα μόνο σου τα λες. Μαρτυράς χωρίς προσπάθεια.
1: Γιατί να μαρτύρει, γιατί
0: είσαι και μαρτυριάρης.
2: Εγώ δεν σε έκανα να το πεις.
1: Ναι, τι.
2: Λοιπόν, το πεις μόνος σου. Γιατί το Πασόκ δεν
1: μπορεί. Γιατί όλο Πέμπτη είναι για την Δημοκρατία. Δεν είναι Πέμπτη, σου λέω χαμός γίνεται εκεί.
2: Μα έβγαλε την πίστη.
1: Αλλά κάθε 10 χαμούς που γίνονται στο Πασόκ γίνεται και ένα στην Νέα Δημοκρατία.
2: Ένα γίνεται στην Νέα Δημοκρατία. Τόσα πράγματα έχει. Αλλά είναι την σήμερα Δευτέρα.
1: Προχθές ήταν Πέμπτη, σήμερα Δευτέρα. Την Πέμπτη θα γίνει χαμός εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Προχθές ήταν Παρασκευή.
1: Ναι. Χαμός θα λέμε ότι είναι.
2: Προχθές ήταν Σάββατο για την ακρίβεια. Μπέρδεψες.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι.
0: Θα έχει προηγηθεί και πολιτικό συμβούλιο Τετάρτη στη Χάρη Λαοτρικούπη. Εκεί δεν περιμένω κανένα χαμό. Είναι 23 που εκλέχτηκαν τώρα με την Κεντρική Επιτροπή να τους ψηφίζει. Είναι όλα τα πρωτοκλασσά
2: που έχει μέσα. Θα αρχίσουμε, αυτό θα αρχίσουμε να κάνουμε εδώ και πέρα. Θα πάρουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και των υπολείπων κομμάτων να δούμε τι λένε.
0: Ωραίο.
2: Δεν δούμε. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα,
2: δηλαδή η τετραήμερη πρόβλημα. Εργασία που λέει είναι πολύ ωραίο και κάνει και γκέλ και το έχει και το βάλε και ο Τσίπρας μετά.
0: Τις 35 ώρες.
2: Δεν ξέρω αν ο Ανδρουλάκης το είχε μάθει από κανέναν, είχε διαρροή και το είπε πρώτα. Πάντως τον πρόλαβε τον Τσίπρα. Mm. Να τα λέμε και αυτά.
0: Κοίταξε. Mm.
2: Αλλά αυτό, σύμφωνα με τους παράγοντες, με κάποιους παράγοντες της αγοράς, δεν βγαίνει βασικά για έναν λόγο.
1: Που είναι ποιο.
2: Πάνω από το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι έως 9 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται
0: αυτό,
2: δηλαδή.
0: Αυτό το Πασόκ σου λέει, ανοίγω το βάζω στο τραπέζι του άλλου.
2: Καλά κάνει, είναι ωραία συζήτηση. Είναι κανονική συζήτηση.
0: Θα είναι καταρχάς για συγκεκριμένες εταιρείες, δεν θα είναι για όλες καθολικά, δεν θα είναι υποχρεωτικά, θα υπάρχουν και κοινές επιχειρήσεις.
2: Αυτό...
0: Έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία η πρόταση η συγκεκριμένη του Πασόκ.
1: Δεν είναι φιλοσοφία, δηλαδή παρά το γεγονός ότι ακούσαμε ότι είναι στο πόδι, ξεπέτα, τσαπατσούλικη κτλ. Προφανώς δεν θα μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά.
0: Εντάξει, επειδή
1: θα επιβεβαιώνονταν οι άλλοι.
0: Πρέπει να αποδίδονται νομίζω μερικές φορές τα του Κέσσερου στο Κέσσερι. Στον τομέα αυτών, στον τομέα εργασίας, τον παρακολουθεί και δουλεύει πολύ στενά ο Παύλος ο Χριστίδης.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε το Πασόκ. Και πριν μας την ανακοινώσουν και ότι θα υπάρξουν και επόμενα βήματα. Δηλαδή έχει μελετηθεί η πρόταση αυτή.
2: Ναι.
1: Άρα προφανώς θα καλύψουν και αυτό που λέει ο Χρήστος. Θα έχουν κάποιες απαντήσεις και για αυτό που λέει ο Χρήστος.
2: Θα την ξαναμελετήσουν για σένα ειδικά. Εντάξει.
1: Για μένα τη μελετήσουν. Δεν έχω εγώ υπαλληλού, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Παπάω.
0: Λοιπόν, η πρόταση αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα για πιλωτική εφαρμογή. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Έρχεται σε συνδυασμό με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
2: Διάφοροι παπαγάλοι, πράσινα παπαγαλάκια που κυκλοφορούν και πολλά στον εθνικό κήπο.
1: Ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο να σταματήσουν να στέλνουν μηνύματα, παρακαλώ. Ορίστε. Γιατί έχω τον μπλε παπαγάλο.
1: Ναι.
2: Πάρε με τηλέφωνο να δει η Δέσποινα πώς έχω. Πάρε με, πάρε με.
0: Δεν έχει.
2: Πάρε, θα δει τώρα.
1: Τηλέφωνο. Άντε πάρε, να σε πάρε.
2: Έχω βρει μπλε παπαγάλο, παιδιά.
0: Αλήθεια,
2: και μόλις
0: τώρα
2: τον είδα, πήγα και του έκανα κοντινό. Δηλαδή να έχει. Άντε ρε, για μισή ώρα.
1: Τι κάνω, εγώ φταίω. Πού
0: ήσουν, πού τον βρήκε.
1: Όχι, σε πες.
0: Έλα. Φοβερό, παιδιά, αξίζει να το δείτε. Μακάρι να μπορούσατε. Όπως και να σας το περιγράφουμε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Τελευταίο υπόγειωμα που έχουμε πάει και πού είσαι ακόμα.
0: Μη λες υπόγεια, γιατί κυκλοφορούν αυτά τα υπόγεια του Μαξίμου, τα τρόλ αυτά. Μη λες υπόγεια. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τον Χρήστο, το δικό μας.
1: Ποιο, για μένα λέω, για μένα.
0: Σε ένα παπαγάλο είπαμε. Για γιατί μας
2: λοιπόν, ο φίλος μας εδώ, ακροατής, λέει: έχει μείνει νταλίκα στον παράδρομο του Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

0: Οχ. Τι λέω, η Ιερά Οδός είναι πριν, ε. Άρα είναι στην, στην Άνοδο.
1: Στην Άνοδο είναι. Όχι, Άνοδο, προς Αθηνών.
0: Η Τροχέα δεν ξέρει κάτι πάντως, λέει, είπε.
1: Ναι. Ναι. Δεν ξέρει η Τροχέα.
0: Τα λέμε όλα. Εγώ δεν είμαι χέμηθος άνθρωπος, όλα τα λέω.
1: Δεν είναι, μα θέλει μυστικά εδώ.
0: Ωραία, κάτι άλλο έχουμε. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Έχει τίποτα άλλο.
2: Και μείναμε μονάχοι.
0: Αυτό.
1: Περιμένουμε καμιά μεταγραφή σήμερα.
2: Σήμερα δεν περιμένουμε. Αλλά περιμένουμε μεταγραφές.
0: Λοιπόν, περιμένουμε.
2: Δηλαδή, ας πούμε την κυρία Κασιμάτη, εγώ την περιμένω σχετικά άμεσα. Αν με ρωτάτε μια εκτίμηση κάπου να τζογάρω.
0: Δεν χρειάζεται να τζογάρεις. Έχει προετοιμαστεί η ομάδα αλήθειας, έχει μαζέψει όλα τι έχει πει η Κασιμάτη. Με το που θα έρθει η Κασιμάτη θα τα βγάλουν. Είναι απλά τα θέματα, μην ασχολείστε. Αλλά δεν έχει και που να πάρει. Αυτή είναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Γεια σου, Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο, παρακαλώ για την άποψή σου. Πώς βλέπεις την αρχαιοθέτηση Τζαβέλα? Θα μπορούσε όντως να υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας? Πέτρο, θα σου το πω με απλά λόγια. Δεν γνωρίζω. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Αλλά και πάλι, αποφάσισε ο Τζαβέλα στην αρχαιοθέτηση. Έτσι έκρινε ο Άριος Πάγος. Εδώ πρέπει να ακούσουμε νομική εξήγηση.
1: Ναι.
0: Νομική αντίδραση. Εγώ το βάζω το θέμα, δεν είμαι νομικός. Εγώ βάζω το θέμα αυτό πολιτικά. Δεν πρέπει να μάθουμε ποιος παρακολουθούσε και πού ήταν τέσσερις τύποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν εδώ και παρακολουθούσαν όποιον και περπατούσε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να μάθουμε γιατί. Δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα. Να γίνει. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Ας πούνε ότι είναι, δεν έχουν πει ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αν το λέγανε 3 χρόνια τώρα. Δεν το έχουν πει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Να σου
1: Γιάννη.
0: Καλά. Ξαναβγήκανε, λέει, τα μαχαιρώματα ο Γιώργος στο Νέο Πασόκ, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Ναι, κόσκινο. Γεια σου, Μαράγδα, καλησπέρα. Να είσαι καλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά, παιδιά. Ο Γιώργος λέει, προσέξτε, είπε, δεν φεύγω από το Πασόκ, φεύγω από το κόμμα Ανδρουλάκη. Έτσι είπε. Ναι. Γεια σου, Γεράσιμε, από τη Μάλτα, να είσαι καλά, την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά, Γεράσιμε.
0: Συμφωνώ. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, στις εσωκομματικές του 21 ήταν υποψήφιος αρχηγός του Πασόκ και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος είχε λάβει 2,94 τότε. Στην ίδια διαδικασία ήταν υποψήφιο Λοβέρδος και λάβει 25,98. Οι ψηφοφόροι του Ανδρέα Λοβέρδου είχαμε φύγει από το Πασόκ πριν αποφασίσει να αποχωρήσει και ο ίδιος. Οι ψηφοφόροι του Χάρη Καστανίδη λογικά θα αντιπροσωπεύουν την αντίστοιχη μετακίνηση από το Πασόκ προς το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, ναι, τι να δούμε, δεν ξέρω. Καθίστε να το δούμε το κόμμα Τσίπρα, παιδιά. Δεν το έχω διαβάσει.
1: Και θα δούμε από πού θα πάρει και ο Τσίπρας. Προφανώς είναι η ίδια δεξαμενή, έτσι. Είναι ο ευρύτερος χώρος κεντροαριστεράς. Τώρα, αν αυτό που λες ότι οι ψηφοφόροι Καστανίδη πάνε προς τα εκεί και τα λοιπά, καθίστε να δούμε καταρχήν τι θα κάνει ο κύριος Καστανίδης.
0: Ρε εσύ Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λες για την Κεραμαίος και ότι γύρισαν 470.000 Έλληνες και από τις 700.000 που είχαν φύγει και τίπα, στη συζήτησή μας, τι σχέση, πού κολλάει? Μάλλον πουθενά, ε. Ή εξήγησε που κολλάει, για να το συζητήσουμε δηλαδή, είχε κανένα λόγο.

0: τα βασικά θέματα, όπως καταγράφηκε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το θέμα της ακρίβειας. Νούμερο ένα, μακράν του δευτέρου θέματος. Και σήμερα το πρωί, εγώ έπαθα, δηλαδή με έπιασε κάτι στην τηλεόραση που το είδα, γιατί είχαμε σύνδεση με τη συνάδελφό μας στην Ιρό Τρανού από ένα βενζινάδικο που μας έδειξε ότι η 95άρα είχε 2.13. Μου φύγε το κεφάλι που το είδα. Αυτά είναι τα θέματα. Επίσης το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι η Ryanair κλείνει τη βάση της από το ερχόμενο φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Ήταν μια βάση που είχε και transit και τα λοιπά. Και έχουμε έκτακτες συσκέψεις, γιατί είναι μεγάλο πλήγμα.
1: Αύριο θα γίνει αυτή η συσκέψη.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Και ο Δήμαρχος, ναι, και οι Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού. Έχει σταλεί επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη. Υπήρξε και επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Διότι υπάρχει ένα θέμα με την αποχώρηση. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει και πρόβλημα για το Μακεδονία και πρόβλημα βέβαια για το επιβατικό κοινό. Είναι, ναι, μια απόφαση, θα δούμε αν θα συνεχιστεί.
0: Πάντως και εντός Ελλάδος έχει ξανακάνει διασκηνήσεις η Ryanair, πρέπει να, ναι, πούμε, και στο αεροδρόμιο των Χανίων και τη ΣΚΟ. Mm-hmm. Αλλά συνέβη και εκτός, όπως στο Βερολίνο, όπου στο Βερολίνο η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου το κλείσιμο της βάσης με 7 αεροσκάφη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, μειώνοντας τις πτήσεις από και προς το Βερολίνο κατά 50%, με τα εν λόγω αεροσκάφη να μεταφέρονται σε αεροδρόμια με χαμηλότερα κόστη που έχουν περιορίσει τους αεροπορικούς φόρους, όπως Σουηδία, Σλοβακία, Αλβανία και Ιταλία. Mm. Όπως λέει στην ανακοίνωσή της. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση πολλές φορές ότι και η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει ένα αεροδρόμιο δίπλα, να δουλεύει παράλληλα με το
1: Μακεδονία.
0: Με το Μακεδονία. Είναι σε κοντινή απόσταση, κάποιοι έλεγαν, δεν το ξέρω εγώ, οι ειδικοί τα λέγαν αυτά, είναι το αεροδρόμιο της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Και εδώ στην Αττική επίσης χρειάζεται ένα δεύτερο αεροδρόμιο.
1: Παράλληλες λειτουργίες.
0: Παράλληλες λειτουργίες. Στο Μιλάνο, παραδείγματος χάρη, το οποίο επισκέφτηκα προσφάτως, το βασικό αεροδρόμιο είναι το Μαλπένσα, το μεγάλο αεροδρόμιο, αλλά πιο κοντά στην πόλη είναι το Λινάτε.
1: Ναι.
0: Και πολλές πτήσεις γίνονται προς Μπέργαμο, όπου παίρνεις τρένο μετά, είναι καμιά ώρα, 40-50 λεπτά, Μιλάνο, για να πας στο Μιλάνο. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Αυτό έχει να κάνει και με τις πτήσεις low cost.
1: Παράλληλη λειτουργία, προφανώς και θα εξυπηρετήσει.
0: Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούι. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως
12: προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλιωσίων ως Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της Περιφερειακής Εγάλεως, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι 2 υποαμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν με 2 πυράβλους Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο στα στενά. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σπασμένη γνάθο νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λέει ο Χρήστος, καλησπέρα σας. Να μάθουμε επιτέλους να κινούμαστε με τα μέσα μαζικής κοινωνίας όπως σε όλες τις άλλες χώρες, σε όλες τις πρωτεύουσες. Ναι, δεν θα γίνει αυτό, Χρήστο, με αγάπη το λέω
1: δεν
0: δηλαδή. Όσο και να φτάσει βενζίνη, το ίδιο θα γίνεται. Και τώρα που έχει 2-13, μποτιλιάρισμα έχει παντού, όπου και να πάει δηλαδή. Για πολλούς και διάφορους λόγους, και θα συνεχίσουμε βεβαίως να γκρινιάζουμε καθημερινά.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Όχι, αυτό θα γίνει, αυτό γίνεται.
0: Θα παίρνουμε το αυτοκίνητο και θα γκρινιάζουμε. Είναι απλό δηλαδή.
1: Έχουμε μάθει με το αυτοκίνητο και είναι δύσκολο να ξεμάθεις.
0: Ο Γιώργος λέει, κολλάει, λέει ότι αυξάνει και το εκλογικό σώμα με τους επιστρέφοντες εκτός επιστολικής. Οκ. Εντάξει. Ο Τάξ λέει, καλησπέρα. Πώς μπορεί να δολοφονηθεί ο χαρακτήρας του Τσίπρα όταν στο σχετικό βιβλίο δεν αναφέρεται καν το θέμα πρέσπες συντάξεις. Αναφέρεστε τώρα στην άρνηση του Τσίπρα να εμφανιστεί στο χιλιοστό. Ρε παιδιά, κρίνεται και ο Τσίπρας, κρίνονται όλοι, κρινόμαστε όλοι. Είναι απλά τα πράγματα. Μην κάνουμε υπεραναλύσεις. Μια φίλη μας εδώ, η οποία θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της και την ευχαριστούμε πολύ, μας λέγε για τη Spirit Airlines, η οποία ανέστειλε την λειτουργία της. Ναι, όντως. Ο Νίκ The Greek λέει, το Πασόκ κατέστρεψε τη χώρα ενώ παράλληλα ωφέλησε πολλούς υποστηρικτές του με άπειρο κρατικό χρήμα. Απορώ πως υπάρχει ακόμη κόσμος και πιστεύει ότι το Πασόκ μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε πολιτική. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψαν τη χώρα και εμείς ζούμε τώρα εκτός Ελλάδας. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Νίκ. Όπως το πιστεύει ο καθένας και όπως το βλέπει. Η μεγάλη συζήτηση αυτή κάποια στιγμή μπορούμε να την ανοίξουμε. Μόλις θα έχουμε, δηλαδή πριν τις εκλογές, ας πούμε, έτσι, να κάνουμε, να φουντώσουμε και λίγο. Σοβαρά προβλήματα. Γιατί με κοιτάζει, Γιάννη.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Ναι. Πριν τις εκλογές, είμαστε διακοπές, διαρκείες. Έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, δεν νομίζω ότι έχουμε σοβαρά αυτή τη στιγμή, πλην της καθόδου της Κατεχάκη, εκεί στον Καρέα, στη Μονή της Κεσαριανής, που τα έργα συνεχίζονται. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζονται και τα έργα εδώ στον Ηλισσό, που θα έπρεπε κανονικά να έχουν τελειώσει δύο φορές.
1: Το Νοέμβριο θα έπρεπε να έχουν τελειώσει.
0: Ναι. Αλλά πάμε για Οκτώβριο, νομίζω.
1: Ναι. Επίσης, στον παράδρομο της Εθνικής, μεταξύ Ράσοδου και Αθηνών, έχει μείνει μια.
0: Εντάξει, δεν έχει σοβαρό αποτύπωμα.
1: Αλλά δεν έχει αποτύπωμα.
0: Δεν έχει σοβαρό αποτύπωμα. Είναι παράδρομος. Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
2: Γεια σας, κύριε Κούτρα. Πώς είσαστε? Καλή εβδομάδα.
1: Εναρμονιστήκαμε.
2: Με τι απ' όλα?
1: Με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν πρέπει να εναρμονιστούμε.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε. Εντάξει. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της νομοθεσίας περνάει είναι ευρωπαϊκή και πολλές φορές.
1: Είναι από το 23 πάντως.
2: Πάντα έχουμε μία-δύο χρόνια καθυστέρηση. Δεν νομίζω ότι έχει έρθει ποτέ γρήγορα κάποιο είδους κανονισμός και ούτε το έχουν υιοθετήσει ακόμα, νομίζω, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Αλλά προχωράει. Γενικώς, εντάξει, είναι μία αλλαγή. Είναι μία αλλαγή.
1: Μεγάλη, δεν
2: που προσπαθώ να τονίσω, το καταλαβαίνουν όλοι ότι πολύ ωραία, 30-50% δεν μπορεί να είναι παραπάνω η επιβάρυνση των τόκων ή η εξόφληση ενός δανείου σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον αν μιλάγαμε με όρους παλαιών δανείων, τα οποία θα οδηγούσε σε κούρεμα. Τώρα μιλάμε για τα δάνεια από εδώ και μπρος. Το οποίο
1: τι?
2: Οι τράπεζες θα γνωρίζουν από πριν ότι το όριο, το περισσότερο που μπορούν να πάρουν από σένα, αν πας να πάρεις ένα δάνειο, θα είναι το 30-50% παραπάνω. Άρα θα σου κάνουν.
1: Τι θα μου κάνουν?
2: Μικρότερη διάρκεια με μεγαλύτερη μηνύα δόση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα ξαφνικά μια μεγάλη.
1: Δεν μπορεί να γίνει μόνο μέρος.
2: Ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών αυτών των χρημάτων τα παίρνουν τα χρήματα άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη για να κλείσουν μια τρύπα.
1: Μάλιστα.
2: Παλιά το κάνουμε για να πληρώσουμε φόρους. Μετά για να αγοράσουμε αυτό. Παλιό, πιο ακόμα πιο παλιά, να πάνε διακοπές ή ένα αυτοκίνητο.
1: Αλλά τώρα ξέρεις, αλλά αν πάρεις 10.000, ναι, θα δώσεις. Ταβάνι 15 ή κάπου ανάμεσα στο 13 και το 15.
2: Ναι,
1: δεν μπορεί να πας να πας στα 25, στα 30.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά με το παλαιότερο, με το πλαίσιο που ισχύει ακόμα, η δόση, επειδή μπορούσε να πάρεις μεγάλη διάρκεια και να το φορτώσεις τόκους δεκαετίας, ήταν χαμηλή. Ήταν σε ένα μικρό καταναλωτικό δάνειο το 10.000, 180-200 ευρώ. Τώρα, επειδή θα πρέπει να το αποπληρώσεις πιο γρήγορα, άρα με λιγότερους τόκους, για να έχει λιγότερους τόκους, πρέπει να το αποπληρώσεις πιο γρήγορα, οι δόσεις πλέον των καταναλωτικών θα είναι υψηλότερες. Θα είναι 3-4 εκατοστάρικα.
1: Παραπάνω. Είναι διπλάσιο, Νίκο.
2: Και ξαφνικά δεν θα είναι το ίδιο δημοφιλή. Επειδή αναρωτιέται πολύ, τα φέρνουν για να ωφελήσουν, αργήσαν να το φέρουν για να ωφελήσουν τις τράπεζες. Λάθος. Οι πολιτικοί πάντα μετράνε, να ξέρετε, και το ξέρετε εσείς οι δύο καλύτερα από μένα. Ναι. Μετράνε τους ανθρώπους ποσοτικά. Ποιος ευνοείται και ποιος δεν ευνοείται. Από το μέτρο αυτό θα ευνοηθούν σε ένα βαθμό ώστε να μην κινδυνέψουν οι δανειολήπτες, να μην κινδυνέψουν οι τράπεζες εν τέλει και να μην κινδυνεύει και η οικονομία. Αλλά δεν ωφελούνται οι δανειολήπτες με τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας που είχαν πριν να διαλέξουν οι ίδιοι το ύψος της δόσης τους. Η δόση πλέον υποχρεωτικά θα είναι με υψηλή και θα είναι η διάρκεια μικρή.
0: Τώρα μιλάς εσύ για τα ανοιχτά δάνεια όμως.
2: Σου μιλάω για
0: τα καταναλωτικά δάνεια είχαν πάντα, δηλαδή επειδή έχω πάρει κατά, νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει, είχαν καταναλωτικά συγκεκριμένη διάρκεια.
2: Όχι, όχι, έχουν δεκαετία τα πλέον, έχουν ανέβει. Άρα, σχεδόν όλα.
0: Γι' αυτό λέμε. Μιλάμε για ανοιχτά δάνεια, που ήταν σαν πιστωτική κάρτα ουσιαστικά.
2: Μπράβο.
0: Απλώς είχαν τα χαρακτηριστικά του δανείου.
2: Σωστά.
0: Τα επιτόκια τους ήταν θηριώδη.
2: Ναι.
0: Όλοι νόμιζαν ότι δεν θα τα αποπληρώσουν ποτέ και ότι σε ερχόταν το ένα πάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι. Σου έπαιξε το πρωί στην τηλεόραση που το συζητάγαμε.
2: Σωστά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ρύθμιση και για τις τράπεζες.
2: Εγώ πιστεύω ότι για όλους καλή ρύθμιση.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αλλά θα μειώσει την πίστοση.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν παίρνουμε δανεικά πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω.
2: Είναι εκπαίδευση.
0: Πρέπει να καταλάβουν οι τράπεζες ότι δεν μπορούν να δίνουν 10.000 και να ζητούν 40.
2: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε οικονομικά και να πούμε συμφέρει να πάρω ένα δάνειο με επιτόκιο 10%, με 8, με 5, με 4.
2: Ή μια πιστωτική με 22.
0: Μια πιστωτική με 22 και πότε πρέπει να το αποπληρώσω. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θεωρώ ότι είναι μια δίκαια ρύθμιση προς την κατεύθυνση και να ωφεληθούν οι καταναλωτές. Γιατί μπορεί να πληρώνεις το δάνειο, όπως πολύ σωστά λες, 300 ευρώ τη δόση, αλλά αποπληρώνεις πιο γρήγορα.
2: Έτσι μπρο, ναι. Συμφωνώ
0: δηλαδή,
2: μαζί σου.
0: Υπήρχε μια αέναη σχέση.
2: Το πρόβλημα που υπάρχει, αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές με τις δυσκολίες των νοικοκυριών.
0: Αν θα
2: είναι
0: ότι
2: ο άνθρωπος που είχε ανάγκη τα χρήματα αυτά, γιατί δεν τα είχε, δύσκολα θα μπορεί να πληρώσει την υψηλή δόση.
0: Ναι.
2: Με αυτόματα η ενδυνάμει πελατεία των δανείων μειώνεται.
0: Θα πρέπει και οι τράπεζες να σκεφτούν τα προϊόντα τους λίγο καλύτερα.
2: Σαφώς.
0: Όχι πάτε σκυλία, λέστε και λέστε καμή δίνετε. Και εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση η οποία θα λέει ότι μου δίνεις ας πούμε 200 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να μου δίνεις 120, ξέρω κι εγώ. Αλλά αποπληρώνεις νωρίτερα και αποπληρώνεις λιγότερο.
2: Ναι. Σωστό.
0: Εγώ τη βρίσκω θετική.
2: Όχι, σωστό.
0: Σου
2: δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Όλα αυτά να γίνονται εύκολα, έτσι. Το λέω αυτό γιατί
0: πρέπει
2: για παράδειγμα,
0: να γίνονται εύκολα.
2: Έρχεται η Revolut στην Ελλάδα.
0: Ο Γιάννης λέει: οι πιστωτικές κάρτες θεωρούνται καταναλωτικά δάνεια.
2: Οι πιστωτικές κάρτες θα ενταχθούν σε αυτή την περιφέρεια, στην περιφέρεια αυτή τη ρύθμιση. Θα χρειάζεται να πληρώσει πολύ παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, είναι μέρος καταναλωτικής πίστης. Σωστά το λέει. Απαντήσω ευθέως στο ερώτημά του. Ανήκει στην καταναλωτική πίστη.
0: Μάλιστα. Έρχεται η Revolut, καινούργια τράπεζα, εννοείς.
2: Και όπως είπε χθες ο Γιάννης Τουρνάρας στη συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα που είχε δώσει στο Φιλελεύθερο, είπε, επειδή την κοίταξα τώρα πιο αναλυτικά όλο το κείμενο, λέει ότι θα ανοίξει και κατάστημα στην Ελλάδα. Το λέει ο Γιάννης Τουρνάρας.
0: Κοίταξε, η Revolut σε έναν βαθμό άλλαξε πολλές συνήθειες.
2: Καλά, το σημαντικότερο από όλα, ότι τώρα εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μπορούμε να ανοίξω ένα λογαριασμό τώρα παρουσία σας και να σας στείλω λεφτά και στον δύο. Υπάρχει αυτό, άλλη τράπεζα μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί να το κάνει. Για ξεκινά.
2: Γι' αυτό και όλοι τώρα θα κρυθούμε. Θα κρυθεί το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό, θα δει λίγο τις αντοχές του, πόσο γρήγορο είναι, πόσο άμεσο είναι, τι συστήματα έχει αγοράσει.
0: Βέβαια έχει, επειδή λέγαν κάποιοι ότι δεν έχει προμήθειες, έχει προμήθειες κύριε Revolut.
2: Σιγά σιγά βάζει και εδώ θα υποχρεωθεί.
0: Έχει βάλει προμήθειες.
2: Και θα υποχρεωθεί
0: εγώ,
2: εδώ
0: δηλαδή,
2: πλέον
0: έχει βάλει προμήθειες.
2: Να προσαρμοστεί στο ελληνικό
0: τις ελληνικές ρυθμιστικές αρχές.
2: Και στις αντίστοιχα τις ευρωπαϊκές.
0: Ναι.
1: Νίκο, με τις εμπράγματες εγγυήσεις τα καταναλωτικά τι γίνεται.
2: Είναι εκτός αυτής της ρύθμισης. Ό,τι έχει εμπράγματο είναι εκτός. Θα φτάνει ως και την υπερίμετρος, ως και το επισκευαστικό χωρίς, γιατί τα περισσότερα επισκευαστικά έχουν και αυτά εμπράγματες εγγύησης, θα φτάνει ως και τα επισκευαστικά, τα μικρά, τα οποία δεν έχουν εμπράγματες εγγύησης. Μέχρι εκεί θα φτιάχνει. Η ρύθμιση που μιλάμε τώρα δεν έχει, αποκλείονται οτιδήποτε με υποθήκη. Οτιδήποτε έχει υποθήκη αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Βγαίνει εκτός. Ναι. Ισχύει για τις. Η ρύθμιση η ευρωπαϊκή είναι μικροπιστώσεις.
0: Δεν πιστεύω να αυξήσουν τα επιτόκια εκεί που έχει υποθήκη.
2: Δεν το πιστεύεις. Τι είναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Από κάπου πρέπει να βρουν τα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
2: το ξέρω.
1: Ναι, εγώ
2: δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και ότι υπάρχει κανείς που
1: θα ήταν μια λύση, λες εσύ.
2: Δεν υπάρχει κανείς που θα το λέει γι' αυτό.
1: Κάτι, ναι.
0: Πρέπει να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Δεν θα πάω εγώ στις τράπεζες, θα κάνουν, δεν ξέρω. Ναι. Ο Γεράσιμος, ο φίλος μας από τη Μάλτα, λέει να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν πήγε η τράπεζα με το ζόρι να δώσει δάνειο. Ο πελάτης πήγε, το ζήτησε και έχει την υποχρέωση να το αποπληρώσει. Η τράπεζα παίρνει το ρίσκο να σε δανείσει χωρίς εγγύηση. Γεράσιμος, Μάλτα. δεν είναι ακριβώς έτσι προκρίσεις στη χώρα.
1: Ιδίως το χωρίς εγγύηση.
2: Γιατί με εγγύηση. Θέλω να πείτε ότι...
0: Δεν σε έδερνε κανένας να το πάρεις.
2: Δεν έχετε προεγκεκριμένο στο e-banking σας δάνειο.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν νιώσεις περήφανος. Κι εγώ έχω, κι εγώ έχω, κι εγώ έχω. Έχεις γέννη.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και οι τρεις από ένα προεγκεκριμένο δάνειο. Δεν πήγε σε τράπεζα.
0: Χωρίς να... και πιστωτική κάρτα.
2: Και κάρτα έχω.
0: Γιατί είναι προεγκεκριμένη. Είναι διπλή η κάρτα.
1: Όχι, εγώ ενισχύ.
2: Εσύ... Έχω άλλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχω είναι μία... άλλο το ότι ζητάς, άλλο στην εγκρίνεται.
2: Έχω το ταχυδρομικό του αμυθυρίου με χαμηλό επιτόκιο. Κλειδωμένο.
0: Κλειδωμένο.
2: Στη Eurobank είναι, αλλά τα έχει κρατήσει σε άλλη κατηγορία γιατί οι όροι έλεγαν ότι έπρεπε να το τηρήσει για πάντα. Έχω επιτόκιο 12-13% πιστωτική.
1: Σχεδόν το μισό. Είναι κοντά στο 18 με 20.
0: Πόσο είναι?
1: Κοντά στο 18 με 20.
0: Δεν. Εγώ όχι.
2: Καθόλου τίποτα.
0: Έχω μία την οποία έβγαλα μόνο γιατί δεν. Γιατί όταν πας στο εξωτερικό, ναι, κάνουν αυτή την παλαβομάρα. Έτσι. Κάποιοι, ναι, που σε υποχρεώνουν ουσιαστικά να πληρώσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ή εγγύηση.
0: Ναι, αλλιώς υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όταν πληρώνεις σε κάποια, όχι σε όλα τα ξενοδοχεία, ναι, ναι, αλλά μου έχει τύχει, ας πούμε.
2: Ναι, εγγύηση, τα καλά είναι.
0: Σου πληρώνεις επιτόπου με την debit σου, ναι, τη χρεωστική.
2: Και σου κρατάνε άλλα τόσα.
0: Και σου κρατάνε άλλα τόσα και σα στέλνουν μετά από 10 μέρες.
2: Για ζημιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λες, πού είναι ρε παιδιά τα λεφτά, και ξαναπαίρνεις τηλέφωνο και. Δεν θέλω έτσι.
1: Εγώ την έχω το 2001.
0: Αλλά είναι μηδέν. Χρωστώ μηδέν.
1: Το 2001.
0: Δυνατός.
2: Έχω σου είπα από ταφ-ταφ τώρα. Πόσο πίσω να πάω τώρα.
1: Πολύ πιο μισό.
2: Και τώρα που κάνω ξεκαθάρισμα, πέταξα ένα άλμπουμ προχτές του ταφ-ταφ. Δηλαδή,
1: α, ναι, αυτό είναι συλλεκτικό, ναι, Ρενικό.
2: Ναι, έχω κούπα εμπορικής και τέτοια. Εμπορική τράπεζα και τέτοια. Είμαι μουσιακός.
0: Οπότε, αγαπητέ Γεράσιμε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο.
2: Γεια σας, εγώ.
0: Άντε, φιλιά.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε
8: μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Έχει δίκιο πολύ ο Φιλελεύθερος. Ναι, βεβαίως. Έχουν όλη αυτή η κινητικότητα, οι ψηφιακές τράπεζες κτλ. Έχουν οθήσει και τις ελληνικές τράπεζες να κάνουν πολλά βήματα μπροστά. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Και έτσι είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα, γεια σου Ορέστη 13, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
0: Τι γίνεται?
1: Το κακό είναι ότι θα έχουμε δύο αγώνες Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Με ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Τι ώρες είναι? Κάτσε να δω.
1: Τώρα κόλλησαν, είναι 8 ή 9 του Ολυμπιακού, αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του, άρα θα είναι 9 και 4 φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, αθλήματα, μισό λεπτό, μπάσκετ. Την Τετάρτη ρε παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, αύριο ο Ολυμπιακός.
0: Αύριο είναι 7 η ώρα Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ω, από νωρίς τα έχουμε να δούμε.
0: Ναι, 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός.
1: Α, τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Μια χαρά.
2: 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός λοιπόν.
0: Και την Τετάρτη, 8 η ώρα Ζαλγκίρης Φενέρ.
1: Ναι.
0: Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Και έχει και Champions League και Τρίτη και Τετάρτη.
2: Τρίτη και Τετάρτη, ναι.
0: Τι έχει Champions League.
1: Ναι.
2: Τους επαναληπτικούς.
0: Δεν είμαστε
1: ήφερ. Όχι,
0: εμένα.
2: Το 5-4 της...
1: Κοιτάξτε.
0: Καλησπέρα κύριε Κάβουρο, γεια σας.
1: Το 5-4 δεν γίνεται να μην δεις τη ρεβάνς.
2: Η ρεβάνς τώρα να δούμε, μην δεις την Παρή με τη...
0: Πότε παίζουν αυτοί?
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
0: Και παίζει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, θα δω την Παρή με την...
1: Όχι, συγγνώμη, ποιο έχει περισσότερο ενδιαφέρον, αγωνιστικά το λέω, όχι από
0: ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ για μένα.
2: Η Παρή.
0: Εγώ ψηφίζω μπάσκετ. Χθες βλέπαν όλοι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό που αρπάξατε τρία.
1: Ναι.
0: Εγώ έβλεπα Παπάγου Βίκος.
2: Τώρα με συγχωρείς, είναι
0: ανώμαλο.
2: Άρα εσύ ο...
1: Εδώ το βλέπα.
0: Να το σκέφτος το βλέπω.
1: Εδώ, στο στούντιο. Είχα εκπομπή.
0: Ήταν και στη Λευκάδα.
2: Έβλεπες το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός?
1: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το βλέπα, εννοείται. Εδώ στην εκπομπή με το Μινά. Εδώ βλέπαμε τον Όφη σε μια τηλεόραση. Βλέπαμε τον Όφη και στην μπροστινή.
0: Παπάγου Βίκος. Τέλος.
1: Παπάγου Βίκος.
0: Κέρδισε ο Βίκος.
2: Και θα παίζουν 2,5 δι στο
0: γήπεδο. Ανέβηκε στην Α1 μαζί με τη Δόξα Λευκάδας. Δόξα Λευκάδας ανέβηκε αυτομάτως στην Α1.
1: Πες τα, εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Τα λέω.
2: 2 δισεκατομμύρια θα παίζουν στο γήπεδο εκεί μέσα.
0: Με το καλό να είναι καλά, τα χαίρονται.
2: Παρί Μπάγερ. 5-4 το πρώτο μα. Δηλαδή μαγεία ένα πράγμα.
1: Παπάγου Βίκος Φάλκονς.
2: Βίκος Φάλκονς.
0: Ναι, γιατί ρε φίλο, καθένας
2: προτιμήσει. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι κανονικό αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ την Τετάρτη που μου αρέσει το μπάσκετ, θα πρέπει να καθίσω να αφήσω τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια και για να δω το Μπάγερν Παρί. Δεν θα το κάνω.
2: Βλέπετε όπως ο Νίκος.
0: Θα το δω μετά.
1: Αν πας στη Λευκάδα, θα σε στείλω σε μαγαζί που μπορεί να έχει τελικό Champions League και να δείχνει πάω Κάρης του 80 κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προτιμήσει αυτός ο τύπος που έχει το μαγαζί να δει το μπάσκετ.
0: Μπράβο τον.
1: Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Ναι,
0: ο Πλάτωνας. Γεια σου Πλάτωνας, αγαπάμε.
2: Ένας ο Πλάτωνας και ένας ο Χρήστος. Είναι δύο στη χώρα.
0: Ναι.
2: Πλανήτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα
1: στα χθεσινά? Στα χθεσινά ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, γιατί στην ισοβαθμία υπερτερεί του Ολυμπιακού. Και η δεύτερη θέση σημαίνει προκριματικά Champions League. Με τι αντίπαλο, διαφορετικό για τον ΠΑΟΚ, διαφορετικό για τον Ολυμπιακό λόγω του συντελεστή που έχει κάθε ομάδα.
2: Πάντως η διαφορά τώρα από την ΑΕΚ και για τους δύο είναι στους 6 βαθμούς.
1: Στους 6 βαθμούς. Δηλαδή... Αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός χθες, θα ήταν στους 3 και θα μιλάγαμε σε διαφορετική βάση. Και το λέω το αν γιατί μπορούσε να κερδίσει. Είχε τις φάσεις.
2: Στο πρώτο ημίχρονο πιο πολύ.
1: Μέχρι το 60. Μετά το 60 δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Έγινε και το 3-1 και υποτίθεται το δυνατό του σημείο η άμυνα μέχρι χθες. Χθες δεν υπήρχε. Mm-hmm. Δηλαδή, καλά, ο Ζεύκοβιτς κάνει πάρτι απέναντι στον Ολυμπιακό σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει.
2: Έχει
1: γκολ, ασίστ ή γκολ και ασίστ.
0: Καταρχάς, πρέπει να πιστώσουμε κάτι στον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στον Κωνσταντέλια. Ότι πολλά παιδιά βλέπουν τον Κωνσταντέλια και θέλουν να ξεκινήσουν το ποδόσφαιρο.
2: Μα αυτό είναι καλό. Θετικό δάτο. Θετικό.
0: Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα. Το βλέπει το χέρι στο παιδί.
2: Και χθες βγάζει μια φανταστική πάσα και είναι και μυρογνωμόνιο το Ζεύκοβιτς.
0: Ναι, τι είναι λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Okay.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Λεωφόρος.
1: Λεωφόρος έμεινε ο Παναθηναϊκός με 10.
0: Νωρίς. Τι ωραία παίζετε με 10. Μήπως πρέπει να κατεβαίνετε με 10.
2: Όχι, παίζουμε εμείς με 9. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Με 9 μπορεί να κερδίσετε 3-0.
2: Λοιπόν, έμεινε νωρίς το.
1: Ναι, είχε και τις φάσεις και στο τέλος.
0: Έχει ξεκαθαρίσει. Έχει τελειώσει το βαθμολογία, είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ?
1: Όχι.
2: Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και 6 από τον Ολυμπιακό. Πιο πολύ ενδιαφέρον, η ΑΕΚ παίζει μετά την επόμενη
1: με τον Παναθηναϊκό.
2: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Πού?
2: Στη Φιλαδέλφεια. Αφού παίξαν στη Λεωφόρο, στη Φιλαδέλφεια. Μάλιστα. Κερδίζει, λες.
1: Την άνοιξε την Παναλία με έτσι όπως
2: πας. Παίζει, παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης.
1: Ναι. Και μετά, και μετά την άλλη αγωνιστική.
2: Άρα, άρα αν κερδίσει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, λέω εγώ, παραμένει στους 6. Και μετά έχει δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ πάει στην Τούμπα.
2: Στην Τούμπα.
1: Η ΑΕΚ πάει στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός προδέχεται τον Παναθηναϊκό.
2: Και μετά φέρνει τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
2: Θα θέλει δύο αποτελέσματα, και τον Άσο και το Χ.
1: Ναι. Αν έχει χάσει στην Τούμπα και έχει νικήσει και ο Ολυμπιακός ναι, ναι, στο.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν μπερδεύτηκα.
1: Να στα εξηγήσω εντάχει.
2: Να σου πω, Νίκο μου, ναι. Όχι. Ας το, το πούμε βήμα-βήμα.
1: Εντάξει, οκ.
2: Δεν γίνεται. Λοιπόν, και επομένως τώρα ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είναι στο conference. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
2: Και υπάρχει μάχη του Ολυμπιακού
1: με τον ΠΑΟΚ,
2: με τον ΠΑΟΚ για, το...
1: για τη δεύτερη θέση.
2: Για τη δεύτερη
1: ρεαλιστικά
2: θέση.
1: Για τη δεύτερη θέση. Που μαθηματικά θα... και για την
2: μαθηματικά
1: πρώτη.
2: Και για την πρώτη. Αλλά αν υποθέσουμε στο ρεαλιστικό σενάριο, ποιο θα παίξει Champions League και ποιο Europa.
1: Ακριβώς. Ο δεύτερος παίζει.
0: Το καλό εισιτήριο το έχει πάρει όφη όμως.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το καλό εισιτήριο πάει στον Κυπελούχο.
0: Ο οποίος όφη έχει εξασφαλισμένη League Face.
1: Ναι, είτε στο Europa είτε στο Conference.
0: Φοβερό.
2: Να σε καλά, Νίκο. Τα σπουδαία αύριο.
1: Εσάβριο.
2: Εσύ πρόσεξε με τα απορρίμματα.
0: Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Ανοίγουμε το στενό, οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους, ανέφερε προσθέτοντας ότι η Αμερικανική στρατηγική στηρίζεται στην αρχή πειρά μόνο όταν δεχθούμε πειρά. Ο Αμερικανός Υπουργός κάλεσε επίσης τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη. Δύο υποαμερικανικοί σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης του διάπλου για τα εμπορικά πλοία, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν με δύο πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι επιδέθηκε με δύο ντρόουν σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου που ανήκει σε νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας, δεν υπάρχουν θύματα στο πλοίο που πιστεύεται ότι δέχθηκε επίθεση στο στενό του Ορμούζ. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το να μην γίνουν τα στενά του Ορμούς διόδια είναι απολύτως απαραίτητα, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα οποιαδήποτε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι κατανοεί τις ανησυχίες, καθώς προέρχεται από ναυτιλιακή χώρα. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Άκης Κέρτσος, Σοφία Ζαχαράκη, Δόμνα Μιχαηλίδου και Κώστας Κυρανάκης. Οι 12 δράσεις έχουν ορίζοντα το 2032 και θα υλοποιηθούν σε 4 άξονες. Προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγη, κινητικότητα και αυτονομία, αλλά και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές μέρες οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα δικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Αρχίζει απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, με αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο αδημοσίευτο αρχιακό υλικό από τα δραματικά γεγονότα του 2015, που η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα πριν την έξοδο από το ευρώ. Μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν. 379 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής από τις 30 Απριλίου ως χθες για την πρόληψη της οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: New York, New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Γυναικών, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 14-9 και έχει πολλές πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Χωρίς τον Tyson Ward, αναχώρησε για το Μονακό η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ενόψει του αυριανού τρίτου αγώνα για τα play-off της EuroLeague. Οι Μονεγάσκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Διάλο και Τάις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Στον τρίτο τελικό της Volley League των Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν πανηγυρίσει από μια νίκη και για να κατακτήσουν τον τίτλο θα πρέπει να φτάσουν στις 3 νίκες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρη, Βόρειο-Δυτική, 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αφού περνάμε τελευταία αυτή τη φάση, να μετράμε έτσι το καλλιτεχνικό εκτόπισμα σε αριθμούς, με αριθμούς, αριθμοί που αναφέρονται σε εισιτήρια, σε θεατές, σε χωρητικότητες, σε ρεκόρ, σε sold out. Αναρωτιέμαι ποιος είναι ο σωστός τίτλος για αυτό που έκανε το Σαββατόβραδο η Σακύρα στη Βραζιλία. Στην πιο γνωστή παραλία της Βραζιλίας, εκεί στην Κόπα Καμπάνα, υπό το φως της Πανσελίνου, τραγούδησε για περίπου 2 εκατομμύρια κόσμο. 1345 τετραγωνικά μέτρα ήταν μόνο η σκηνή που άλλωσε η Λίκαινα, όπως είναι το προσωνύμιό της. Ήταν μια βραδιά που ευχαρίστησε πολύ κόσμο. Η Σακύρα πρώτη και καλύτερη στους ευχαριστημένους, διότι ανέβασε τις συμμετοχές της. Κατοχύρωσε στον Guinness μια θέση ως η εμπορικότερη Λάτιν καλλιτέχνη, αν διάβασα σωστά. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο είδε τους τουρίστες να σειραίουν μαζικά. Το ταμείο, λένε, γέμισε κατά περίπου 160 εκατομμύρια, δεν το λες και λίγο για μια χώρα που λογίζεται από τις πιο άνισες στον κόσμο. Οι μαρκετίστες πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, μέχρι και μπουκαλάκια με δάκρυα, όχι της Παναγίας, δάκρυα της Σακύρα, διότι αυτός ήταν ο τίτλος της περιοδίας. Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια. Και επειδή οι γυναίκες δεν κλαίνε, τα δάκρυα σε μπουκαλάκι πουλάνε. Μα πιο πολύ από όλους νομίζω πως ευχαριστήθηκε ο κόσμος όσοι βρέθηκαν εκεί χωρίς να πληρώσουν, γιατί η συναυλία ήταν δωρεάν και το δωρεάν είναι συνήθως κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Τζάμπα, δωρεάν, free, κερασμένο, όπως θέλετε πείτε το, για αρκετό κόσμο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος μιας νύχτας, όπως εκείνης του περασμένου Σαββατόβραδου στην Κόπα Καμπάνα. 1, 2, 3, 4.

0: una vita in un giorno.
1: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα, καλό μήνα και καλό καλοκαιράκι. Ας βάλουμε όλα τα καλά μαζί σε μια πρόταση, διότι χρειάζεται και λίγη γραφικότητα για να ξορκίσεις τη Δευτέρα μετά από τριήμερο. Και μετά από αυτό που μας βρήκε το τριήμερο, ψυχολογικά νομίζω είμαστε λιγάκι πιο έτοιμοι να μαζέψουμε τα μπουφάν, να σηκώσουμε τα χαλιά, να φτιάξουμε τις βεράντες, διότι αυτό το χειμωνιάτικο κρύο που ήρθε απροσδόκητα μέσα στη μέση της άνοιξης νομίζω λειτουργήσε σαν ερέθισμα, έτσι να ξεμπερδέψουμε με το χειμώνα μια και καλή. Ωραίο ήταν, θέλω να πω ασυνήθιστα ωραίο, να φαντάζεσαι ας πούμε πως η πρωτομαγιάτικη εκδρομή θα περιλαμβάνει πικνίκ στο γρασίδι ανάμεσα σε αγριολούλουδα της εποχής και ανταυτού να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά τα τζάκια. Λοιπόν, ελάτε να συστηθούμε και να σας πω ότι έχει το μενού για το επόμενο δύο ώρα που θα περάσουμε παρέα εδώ στον Sky και τους 100,3. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. La giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Λοιπόν, η εβδομάδα μας βρίσκει με μια αναζωπήρωση της έντασης εκεί στα στενά του Ορμού, στο Μεσανατολικό. Κανείς δεν μπορεί έτσι να πει πραγματικά τι συμβαίνει, γιατί η εικόνα είναι και πάλι αντιφατική. Από τη μία, η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση ισχυρίζεται ότι έχει πετύχει τις πρώτες διελεύσεις εμπορικών αλλά και πολεμικών πλοίων από τα στενά του Ορμού. Οι φρούροι της Επανάστασης το διαψεύδουν. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χτύπησαν σιρήνες για πρώτη φορά μετά την επιβολή της Κεχηρίας. Είναι μια κατάσταση πολύπλοκη, η οποία προφανώς απασχολεί και την συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, προσερχόμενος στην συνεδρίαση, μίλησε με τη λέξη, χρησιμοποίησε μάλλον τη λέξη που χαρακτηρίζει καλύτερα την εποχή που διανύουμε, τη λέξη αβεβαιότητα. Μια βασική λέξη είναι αβεβαιότητα και μια δεύτερη, είπε ο κύριος Πιερακάκης, η λέξη διάρκεια. Το βάθος του αντικτύπου θα είναι από μόνο του ο καθοριστικός παράγοντας αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Θα το δούμε και εμείς εδώ, θα το δουν και οι γειτονές μας στην Ευρώπη, η οικογένεια η ευρωπαϊκή, θα το δουν παντού στον κόσμο. Από την άλλη, να πω ότι ο κύριος Πιερακάκης ζήτησε να μην γίνει το στενό του Ορμούς διόδια. Αυτή την κουβέντα θα την ανοίξουμε στο και μισή της ώρας, στις 18:30, με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο που θα είναι μαζί μας. Έχουμε αρκετά θέματα και πολιτικά θέματα. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι ο κύριος Καστανίδης κουνά πια το μαντήλι, πώς διαβάζεται αυτό σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν πάντα ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Ελάτε όμως να σταθούμε σε ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με τα δάνεια, το οποίο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο, και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, έδωσε κάποια σημεία κλειδιά, έδωσε κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά με το νομοσχέδιο αυτό που αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησεις μέχρι 100.000 ευρώ. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι μαζί μας, είναι δικηγόρος, εξειδικεύεται στον τομέα αυτό, άρα θα μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Γεια σας, κύριε Αναστασόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ο κ. Αναστασόπουλος είναι μαζί μας, είναι δικηγόρος, εξειδικεύεται στον τομέα.

0: δάνεια. Mm-hmm. Είπατε πολύ σωστά ότι αφορά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Άρα, μιλάμε για ως επιτοπλίστων καταναλωτικά προϊόντα, πιστωτικές κάρτες και δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί χωρίς υποθήκες ή άλλες εξασφαλίσεις. Πρόκειται για ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία είναι εξαιρετική. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όσα λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν, πριν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, από το τραπεζικό σύστημα, ακριβώς αυτό αποτυπώνει και το διορθώνει. Έχετε λοιπόν ανακαλύψει πάρα πολλά κενά και νομίζω ότι όλη η εμπειρία αυτής της κακής διαχείρισης έρχεται σήμερα να γίνει ένας νέος νόμος, ο οποίος δίνει πολύ αυξημένη προστασία στους καταναλωτές
1: και
0: στους δημοτικούς δανειολήπτες.
1: Πατάει πάνω σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, κύριε Αναστασόπουλε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όλο το πλαίσιο είναι μια οδηγία η οποία περιγράφει επακριβώς το πώς θα πρέπει να χορηγούνται τα δάνεια αυτά, πώς θα πρέπει να ενημερώνονται οι υποψήφιοι δανειολήπτες, πώς θα πρέπει να προωθούνται σε επίπεδο διαφήμισης από τις τράπεζες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται κατανοητό στους υποψήφιους δανειολήπτες πώς εμπλέκονται στα δάνεια αυτά, τι σημαίνει ο δανεισμός. Να είναι ξεκάθαρη η όρη του δανεισμού.
1: Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, τα ψηλά γράμματα, αυτό που λέμε ότι ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται στη λεπτομέρεια.
0: Να σας πω. Καταρχάς, εάν διαβάσετε την οδηγία, θυμίζει πολύ την ιστορία του καπνίσματος και το πώς ξεκίνησε τέλος πάντων η προώθηση των προϊόντων καπνού στο παρελθόν και πώς σήμερα φτάσαμε αυτή να απολύεται με πολύ προσοχή και πολλές απαγορεύσεις. Mm-hmm. Είναι κάτι παρόμοιο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι το ίδρυμα, το τραπεζικό το οποίο θα διαφημίσει τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να αναγράφει σε ένα σημείο ότι προσοχή, ο δανεισμός κοστίζει χρήματα ή κάτι παρανθερές. Δηλαδή θα πρέπει να μην αποτελεί πια ένα οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν το οποίο το προσφέρουν οι τράπεζες στους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη υποχρέωση και προσοχή προκειμένου να αποστατευτούν οι δανειολήπτες. Θα πρέπει να εξετάζεται η πιστολητική της ικανότητα, δηλαδή αν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειο αυτό. Και βεβαίως θα πρέπει η προσυμβατική ενημέρωση, δηλαδή το έγγραφο το οποίο θα λαμβάνουν οι υποψήφιοι δανειολήπτες από την τράπεζα πριν υπογράφουν τη σύμβαση, mm-hmm. να περιέχει τρόπο ξεκάθαρο τους βασικούς όρους του δανείου, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν τα ουσιώδη και πιο σημαντικά.
1: Και εύληπτα, φαντάζομαι. Δηλαδή, ακριβώς, να μπορεί ο μέσος πολίτης να καταλάβει τι ακριβώς έχει υπογράψει ή σκοπεύει να υπογράψει.
0: Ακριβώς. Και η πιο σημαντική, νομίζω, έτσι, εισαγωγή έχει να κάνει με το ποσό το οποίο θα καλείται να πληρώσει στο τέλος του δανεισμού ο φιλέτης, το οποίο δεν θα ξεπερνάει ένα πλαφόν το οποίο ορίζει η κυβέρνηση. Γιατί δεν το προσδιορίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Από όσο διάβασα και εγώ, θα είναι γύρω στο 30-50% επιπλέον. Επί του συνόλου, επί του αρχικού δανεισμού. Mm. Άρα λοιπόν παίρνει ένα πλαφόν το οποίο προστατεύει και τους οφειλέτες, αλλά δίνει και μια προειδοποίηση στις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες θα χορηγούν δάνεια χωρίς να περιμένουν, χωρίς να προσδοκούν θα πάρουν υπέροχα όπως απολαμβάνουν σήμερα. Θα κάνω όμως και ένα σύντομο σχόλιο και να σας πω ότι επειδή δεν υπάρχει προφανώς αναδρομική ισχύ, και αυτό αφορά τα δάνεια τα οποία θα χορηγηθούν στο μέλλον.
1: Νέα δάνεια όλα, δηλαδή. Δεν αφορά όσους έχουν συνάψει.
0: Ναι, γιατί πολλοί αγωνιούν, διαβάζουν την είδηση αυτή και θεωρούν ότι μπορεί να ωφεληθούν με κάποιον τρόπο. Γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, της υπεχρέωσης στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν 15 χρόνια και σταμάτησαν να πληρώνονται πριν 15 χρόνια ή 10 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν γίνει τόσο μεγάλα λόγω της τοκογωνίας που πλέον δεν μπορούν να πληρωθούν. Και οι τόκοι αυτοί είναι νόμιμοι. Δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Αν λοιπόν αυτό είχε γίνει εξ αρχής, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα.
1: Ναι, γι' αυτό κάποιοι μιλούν για αδικία σήμερα, βέβαια, κύριε Αναστασόπουλε, θέλω να σας πω.
0: Ξέρετε, υπάρχει, επειδή διακινούνται πάρα πολλές πληροφορίες στο κομμάτι αυτό και η κοινωνία και οι οφειλέτες αδυνατούν να τις αφομοιώσουν, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, όπως επίσης είναι και θέματα τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκα, το μήνυμα νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής θα υπάρξει αυξημένη προστασία. Βεβαίως, αυτό σημαίνει όμως και για τους οφειλέτες, μάλλον για τους καταναλωτές, ότι θα είναι και εύκολος ο δανεισμός. Αυτό θα το πούμε, έτσι. Δηλαδή, στο παρελθόν, το να βγάλεις κάρτες ήταν πολύ εύκολο. Μάλιστα, σου στέλναν τις κάρτες στο σπίτι χωρίς να κάνει αίτηση. Mm-hmm. Η οδηγία προβλέπει και αυτό. Δηλαδή, απαγορεύει στα τραπεζικά ιδρύματα πλέον να εκδίδουν τράπεζες, να τις στέλνουν στο σπίτι σου, εάν δεν έχει προηγηθεί αίτηση. Άρα, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι να δανειστεί από εδώ και στο εξής κάποιος καταναλωτής ένα δάνειο καταναλωτικό θα είναι πιο δύσκολο και θα πρέπει αφενός να προκύπτει ότι μπορεί να το πληρώσει.

0: παρελθόν όμως αυτό δεν συνέβαινε, γι' αυτό είχαμε το φαινόμενο. Πολλοί δανειολήπτες, θα έχουμε δανειστεί από όλα τραπεζικά ιδρύματα.
1: Ειδικά με τις πιστωτικές ήταν μια τεράστια φούσκα που έσκαγε.
0: Ακριβώς. Αν λοιπόν όλα αυτά τα οποία προβλέπει η οδηγία και ενσωματώνονται σε εθνικό δίκαιο υπήρχαν πριν 15 χρόνια, τίποτα σχεδόν από όλα αυτά που ζούμε σήμερα δεν θα έχει συμβεί. Αλλά αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση, έτσι, η οποία τέλος πάντων μπορεί να γίνει, αλλά επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς η οδηγία αυτή καταλαμβάνει μόνο το μελλοντικό δανεισμό.
1: Μόνο το μελλοντικό δανεισμό, διότι έτσι όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, γιατί σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ανάπτυξης, είπε ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις.
0: Εγώ νομίζω να σας πω κάτι.
1: Έναντι άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε να το δεχτεί κάποιο σαν επιχείρημα, αλλά απ' την άλλη το επιχείρημα αποδυναμώνεται, γιατί ήδη συμβαίνουν και πολλές αδικίες σε βάρος δανειοληπτών, οι οποίοι ενώ είχαν ένα πρόβλεπτο γεγονός πριν μερικά χρόνια, το τραπεζικό σύστημα δεν ανταποκρίθηκε στον χρόνο που έπρεπε προκειμένου να τους βοηθήσει και να επανορθώσει, εν πάση περιπτώσει να σταματήσει το κογωνία με μια ρύθμιση ρεαλιστική. Δηλαδή, ξέρετε, αν κάποιος είχε λάβει ένα δάνειο πριν 15 χρόνια ή 10 χρόνια 20.000 ευρώ, σήμερα το δάνειο αυτό μπορεί να έχει φτάσει 120.000 ευρώ.
1: Να ρωτήσω
0: και
1: κάτι.
0: Σε όλη τη διάρκεια αυτή να μην είχε επιτευχθεί ρύθμιση, επειδή αρνείται το τραπεζικό σύστημα από αυτά την ρύθμιση.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν νομίζω ότι είναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι αυτοί.
1: Απλώς επειδή μιλάμε για την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας και υπάρχει και η κριτική της αντιπολίτευσης, την έχετε ακούσει και αν στα σοπλέ, φαντάζομαι, ότι αυτό δεν είναι μια πρωτοβουλία που λαμβάνει η κυβέρνηση υπέρ των καταναλωτών, να βάλει ένα τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, αλλά είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή την οδηγία πόσο καιρό πριν θα έπρεπε να την έχουμε ενσωματώσει?
0: Πριν κάποιους μήνες, ναι, μέχρι περίπου νομίζω τον 11-25. Αλλά ξέρετε, θεωρώ περισσότερο το πρόβλημα έχει να κάνει με τα δάνεια τα οποία έχουν ήδη δοθεί και δεν έχει προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο, ούτως ώστε να ρυθμιστεί με έναν πιο ευνοϊκό τρόπο το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή εγώ δεν θα μπέρδευα τη νέα οδηγία με το παρελθόν. Η νέα οδηγία ορίζει ξεκάθαρα από εδώ και στο εξής πώς πρέπει να χορηγούνται τα δάνεια. Είναι μια πολύ καλή οδηγία. Δεν υπάρχουν παρερμηνίες. Ο δανεισμός γίνεται πιο δύσκολος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έτσι δεν θα μπορείς να πάρεις εύκολα πιστωτική κάρτα, όπως το παρελθόν. Και από εδώ και στο εξής, ο δανεισμός αντιμετωπίζεται σαν μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η οδηγία προβλέπει τα πάντα. Το πώς θα πρέπει, μέχρι και τον τρόπο που πρέπει να παρουσιάζει το φυλάδιο των προσβατικών ή η διαφήμιση. Τι θα περιέχει μέσα, δηλαδή υπάρχει λεπτομέρεια στην οδηγία.
1: Ναι.
0: Αναφορικά δε όμως με αυτό που λέτε για την αντιπολίτευση και το τι θα πρέπει να γίνει το παρελθόν, νομίζω ότι εκεί που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κριτική έχει να κάνει με τα δάνεια τα οποία δεν πληρώνονται για πολλά χρόνια και δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να σταματάει σε κάποιο χρονικό σημείο η τοκογωνία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε λάβει, για παράδειγμα, μια πιστωτική κάρτα 8.000 ευρώ πριν πολλά χρόνια, σήμερα αυτό το ποσό να έχει φτάσει σε 80.000 ευρώ. Και να μην υπάρχει ρύθμιση ή διαγραφή της οφειλής αυτής.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν έχει. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, είναι το case study μας. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία ρύθμιση.
0: Δεν υπάρχει πρόβλεψη, όχι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δυστυχώς. Ξέρετε,
1: δεν είναι λίγες πάντως αυτές οι περιπτώσεις.
0: Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Να κάνουμε όμως επίσης μια χρήσιμη επισήμανση, η οποία έχει να κάνει με τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, οι οποίες είναι και αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν και αποφασίζουν για το ιδιωτικό χρέος.
1: Εδώ πρέπει να ρυθμιστεί συνολικά το πράγμα.
0: Βεβαίως, και να μην ξεχνάμε ότι όταν αποφασίστηκε τα δάνεια να μεταφερθούν, να πουληθούν από τις τράπεζες στα ξένα funds, ο νομοθέτης είχε στο μυαλό του ότι αυτό θα λειτουργήσει υπέρ και των τραπεζών, οι οποίες θα ξεφορτωθούν το προβληματικό χαρτοφυλάκιο και θα πάρουν κάποια ρευστότητα, αλλά και των οφειλετών, γιατί θα μπορούσαν να πετύχουν μεγαλύτερα κουρέματα. Αυτό ήταν ο σκοπός του νόμου. Και βεβαίως να πούμε ότι και οι ίδιες εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων που έλαβαν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για να λειτουργήσουν στη χώρα μας είχαν καταθέσει σχέδιο πριν πάρουν την άδεια αυτή, με το οποίο αποδείκνυαν ότι είχαν και την εμπειρία και την υποδομή και εναλλακτικούς τρόπους ρύθμισης για να μην γίνονται πληστηριασμοί. Αυτό όμως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τελικά Δεν επετεύχθη.
1: Όχι.
0: Άρα, λοιπόν,
1: όχι, δεν επετεύχθη.
0: Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα τοπίο, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να υπάρχει επαρκής επίβλεψη, mm-hmm. όπου οι εταιρείες διαχειρίζουν τα δάνεια όπως πιστεύουν αυτές. Στη στατιστική, η Τράπεζα της Ελλάδος
1: ενδεχομένως θεωρεί. Δώστε μου δύο λεπτά, επειδή έχουμε υπερβεί το χρόνο. Μπορούμε να. Επειδή υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις ακροατών, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα σε πολύ λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένετε μας, σας παρακαλώ. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Μάλιστα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέπλευσαν τα στενά, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία για πολιτικά και εμπορικά πλοία παραμένει ασφαλής υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούν τις οδηγίες του Ιρανικού ναυτικού. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με σπασμένη γνάθο νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν από τις 30 Απριλίου ως χθες σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε αφήσει στη μέση μια συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, δικηγόρο εξειδικευμένο στο θέμα των δανείων, των κόκκινων δανείων ή εν πάση περιπτώσει άνευ χρωματικού προσδιορισμού. Με αφορμή αυτές τις διευκρινήσεις για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα δάνεια που έδωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Κύριε Αναστασόπουλο, είχαμε αφήσει την κουβέντα μας στο σημείο που μιλούσαμε στην πραγματικότητα για το πόσο αρρύθμιστο είναι το πεδίο γύρω από τα funds τα οποία πήραν υλικό των τραπεζών για να το διαχειριστούν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει όπως τουλάχιστον λένε οι καταγγελίες από την πλευρά τους, ασυδοσία, δηλαδή σε βαθμό που δεν μπορείς καν να επικοινωνήσεις. Το λέω αυτό γιατί μεταξύ των σημείων που έτσι υπερτόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος ήταν το ότι δίνεται πια με βάση αυτό το νομοσχέδιο το δικαίωμα όταν κάνεις συμβάσεις μέσα από εφαρμογές, γιατί πολύ λειτουργούμε πια σε τέτοιο περιβάλλον ψηφιακό σήμερα, να μπορεί ο πολίτης να μιλήσει με το ίδρυμα που του δίνει το δάνειο. Με ένα φαντ που εξυπηρετεί το δάνειό του δεν μπορεί σήμερα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε στη νέα οδηγία η οποία ενσωματώνεται στα δάνεια του παρελθόντος. Δηλαδή αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί. Όντως θα σας πω ότι το τοπίο είναι πολύ δύσκολο για τους οφειλέτες. Εάν μου επιτρέψετε, μπορώ να βάλω μερικά παραδείγματα για να γίνει λίγο πιο κατανοητό.
1: Φυσικά.
0: Στους ακροατές σας. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω μία περίπτωση μίας κυρίας η οποία είχε λάβει, νομίζω, τρεις πιστωτικές κάρτες, έκανε κάποια ρύθμιση και της έκανε δάνειο. Ένα δάνειο, λοιπόν, το οποίο είχε δοθεί πριν 12 χρόνια και ήταν 20.000 ευρώ, σήμερα με τους τόκους έχει φτάσει κοντά στις 130.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι επειδή είχε ασκήσει κάποια ανακοπή η οποία άργησε να συζητηθεί, έκανε δηλαδή ενδεχομένως πάνω από 8-10 χρόνια και απερίφθη, κλείθηκε λοιπόν να πληρώσει το λογαριασμό. Ο λογαριασμός όμως έχει όλους τους στόχους που έχουν τρέξει τα χρόνια αυτά. Η ίδια δεν γνώριζε ότι θα υποστεί, μάλλον ότι θα συμβεί αυτό λόγω της τροπογωνίας, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύει να χάσει την περιουσία της. Αντί λοιπόν να έρθουμε και να κάνουμε μια συμφωνία, σημαντικά η εταιρεία αρνείται τη συμφωνία, ζητάει υπέρογκα ποσά, τη ζητάει να πουλήσει κάποιο ακίνητο. Έχουν επιχειρήσει ήδη με δύο πληστηριασμούς να τις πουλήσουν δύο ακίνητα. Και σήμερα που μιλάμε, ενδεχομένως να πάνε και τρίτη φορά για πληστηριασμό. Έχω άλλες περιπτώσεις όπου. Δηλαδή, θα σας πω τώρα ιστορίες οι οποίες είναι απίστευτες, αλλά όντως συμβαίνουν. Έχω περιπτώσεις δανείων τα οποία πληρώνονταν κανονικά από λάθος. Ας δεχτώ ότι είναι λάθος, τα δάνεια αυτά έχουν καταγγελθεί, ενώ προκύπτει ότι δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμο ή αν υπάρχει δεν το γνωρίζουμε, και παρόλα αυτά έχουν βγει διαταγές πληρωμής. Και έχω και περίπτωση όπου έχω αναστείλει με ασφαλιστικά διαταγή πληρωμής, δηλαδή δεν μπορούσε η εταιρεία να αποχωρήσει κάποιο άλλο στάδιο, δηλαδή σε κάποια κατάσχεση. Παρόλα αυτά αποχώρησε και σε κατάσχεση με πληστηριασμό, ενώ έχει ανασταλεί η δικαστική απόφαση. Και αυτά είναι ένα μέρος τέλος πάντων των ιστοριών που έχω στο μυαλό μου. Απλά δεν υπάρχει χρόνος να αναφέρω περισσότερες ιστορίες και περισσότερες ιστορίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν κάποιος σήμερα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή να πάει σε δικηγόρο, δεν έχει την ψυχραιμία ή και τις γνώσεις να διαχειριστεί ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, είναι βέβαιο ότι στο τέλος της ημέρας από άστοχες επιλογές δικές του θα χάσει το σπίτι του. Mm-hmm. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί όταν η πολιτεία θέλει, για παράδειγμα, να σου δώσει την ευκαιρία να ωφεληθείς με έναν νόμο ο οποίος είναι ευεργετικός, εάν ο νόμος αυτός δεν είναι εύκολος στο να αξιοποιηθεί, νομίζω ότι είναι... δεν επιτυχάνει το στόχο του. Από ένα τελευταίο παράδειγμα, για να καταλάβετε τέλος πάντων ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα κακής εφαρμογής των νόμων. Υπάρχει μια ιστορία, μια περίπτωση μιας κυρίας η οποία προσπάθησε να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Mm-hmm. Είχε τα κριτήρια να υπαχθεί ως ευάλωτη και να πάρει ρήτηση υποχρεωτικά, δηλαδή με την οικονομική της δυνατότητα υποχρεούτο το φάνταση κάνει ρύθμιση, επειδή ένα πιστοποιητικό που έβγαζε δεν το έβγαζε από το σωστό δικαστήριο ή έτσι τις έλεγαν, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Εν μέσω της διαδικασίας να χάσει την κυριότητα του σπιτιού της, δηλαδή το σπίτι το έχασε, την έχουν αποβάλει, την έχουν εξώσει και μερικές μέρες πριν την έξωση πήρε ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δηλαδή, ενώ δικαιούται ρύθμιση και τελικά πήρε τη ρύθμιση, σήμερα που την πήρε δεν έχει σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτό που περιγράφω είναι είναι μια διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που περισσότερο το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων, δηλαδή των δικηγόρων ή των άλλων δικών που θα διαχειριστούν την υπόθεση του οφειλέτη και του ίδιου του οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση.
1: Θα παρά μιας γενικής πολιτικής, λέτε, που υιοθετεί η κυβέρνηση.
0: Γιατί κάτι, όταν κάποιος, για παράδειγμα, είναι ευάλωτος οφειλέτης, δηλαδή πρέπει να πάρει ρύθμιση, το προβλέπει το κράτος, ας μην το κάνουμε δύσκολο, ας είναι πιο εύκολο. Ας υπάρχει μια πρόνοια, αυτό να γίνεται με τρόπο εύκολο, οικονομικό και θα έλεγα με τρόπο που πραγματικά παρακολουθείται η διαχείριση των δανείων και δεν είναι ακόμα στη στατιστική. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι η απάντηση της Τράπεζας Ελλάδος θα είναι ακριβώς αυτή. Ότι στατιστικά οι εταιρείες αυτές αποδίδουν ένα ποσοστό ρυθμίσεων ικανοποιητικό, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος το μοιράζουν ως εξής. Πόσα δάνεια ρυθμίστηκαν, αυτό το ποσοστό. Πόσα δάνεια πήγαν στον πληστηριασμό, αυτό το ποσοστό. Είναι εντός των ορίων που περίμεναν. Είναι, καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Γιατί οι ζωές των ανθρώπων και η κάθε υπόθεση.
1: Και οι συμπεριφορές πολλές φορές είναι ταπεινωτικές.
0: Και κάτι τελευταίο, και για ποιο λόγο να μην γνωρίζουμε για ποιον λόγο ένας δανειολήπτης δικαιούται ρύθμισης και για ποιον λόγο κάποιος άλλος δεν δικαιούται ρύθμισης. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταλάβατε. Mm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση έχει να κάνει με τα δάνεια του παρελθόντος, τα οποία δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ένα εμπορικό προϊόν. Από τη στιγμή που πήγαν από τις τράπεζες, έπαψαν να είναι δάνεια. Δηλαδή, ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες στέγασης μιας οικογένειας, όταν πωλείται σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, αντιμετωπίζεται σαν ένα εμπορικό προϊόν. Δηλαδή, η εταιρεία τι σου λέει?
1: Χάνει την κοινωνική διάσταση, λέει.
0: Ακριβώς.
1: Γίνονται αριθμοί.
0: Ακριβώς. Το σπίτι σου λέει κάνει 200.000 ευρώ, εγώ θα εισπράξω σε ένα μήνα. Αν δεν μου δώσεις μια αποκαταβολή 30.000 ευρώ, θα στο πάρω. Δεν υπάρχει άλλο κριτήριο. Υπάρχουν όμως οι νόμοι όλοι οι άλλοι που περιέγραψα, δηλαδή ο εξωδικαστικός μηχανισμός, αλλά με τη δυσκολία και τους κινδύνους, τους οποίους επίσης ανέφερα. Υπάρχουν οι ανακοπές που θα κάνει στο δικαστήριο, αλλά εκεί θέλει έξοδα, θέλει γνώση, θέλει επαρκή νομική υποστήριξη και θέλει και τύχη. Έτσι είναι πολύ παραγωγικό όλο αυτό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα δανεισμού, δεν μπορεί εύκολα να το διαχειριστεί και νομίζω και το σημείο κλειδί της όλης υπόθεσης και δυστυχώς ήταν ένας λόγος που το ιδιωτικό χρέος κατά τη γνώμη μου διωγγώθηκε, ήταν ότι ο πολίτης δεν είχε πρόσβαση στην πληροφορία. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάρει τον χρόνο που έπρεπε από την πολιτεία τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Παρά τι έκανε ο κόσμος, πήγαινε και έπαιρνε τις γνώμες ειδικών σε μια αγορά ανεξέλεγκτη, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Και ανάλογα με το τι άκουγε, είτε και από τα μέσα, έτσι, είτε από τα κόμματα, τους πολιτικούς,
1: ναι,
0: είτε από τους εκάστοτε ειδικούς, έπρατε. Και μην ξεχνάμε ότι στις περιόδους κρίσης δυστυχώς διακινούνται και πολλές θεωρίες, οι οποίες αποδείχθηκαν ότι ήταν πραγματικά παντελώς λάθος. Έτσι λοιπόν την πάτησαν πολύ, δυστυχώς έχασαν τις περιουσίες τους, ενώ εάν γνώριζαν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν και μέχρι πού μπορούσαν να φτάσουν μια διαπραγμάτευση, θα την είχαν σώσει.
1: Πάντως, συμφωνούμε και Αναστασόπουλο ότι και το κομμάτι αυτό για το πώς λειτουργούν τα funds, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και θυγατρικές των τραπεζών, έτσι. Πρέπει να ρυθμιστεί, να το δούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Αυτό πρέπει,
1: δεν μπορεί να συνεχίζεται στο.
0: Όχι, εδώ μιλάμε. Ακούστε, εδώ μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την οδηγία. Θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία η πολιτεία, να βάλει κανόνες και νομίζω ότι θα πρέπει να παρέχει και τη σωστή πληροφόρηση στον κόσμο, τη δωρεάν ενημέρωση, ας το πούμε έτσι, να δίνει αξιόπιστες νομικές συμβουλές στο βαθμό που μπορεί, ούτως ώστε να ξέρει ο πολίτης τελικά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, για να ξέρει αν πρέπει να συμβιβαστεί ή αν μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι για πολλούς είναι πολύ αργά, εξαιτίας των τόκων και εξαιτίας του ότι έχουν κάποιοι και περιουσία η οποία μπορεί να ρευστοποιηθεί. Και παραλαμβάνω ότι θα πρέπει ο κόσμος να δείχνει πολύ προσοχή, να μην εμπιστεύεται εύκολα αυτά που του λένε και τον συμβουλεύουν οι εταιρείες με τις οποίες επικοινωνεί, και θα πρέπει να.
1: Ναι, κάχει υποψία εκεί. Λοιπόν, ναι. Κύριε Αναστασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να δούμε τι θα προκύψει και από την δημόσια διαβούλευση και τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος. Να σας πω επίσης, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι έχουμε κίνηση. Δεν έχω αναφερθεί στην κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στα συνηθισμένα μέρη, στους βασικότερους δηλαδή οδικούς άξονες, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναδιαστήματα θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Η Συγκρού, από όσο βλέπω, έχει κίνηση αυτήν την ώρα, το ανωδικό προς το κέντρο αν κατευθύνεστε, εκεί από το ύψος της Λαγουμιτζή. Έχουμε στην Καλή Ρόη σημαντικές καθυστερήσεις και εδώ στη γειτονιά μας, στον Πειραιά. Για το κέντρο είναι, νομίζω, περιττό να αναφέρω, αλλά θα το αναφέρω ότι πέριξ του Συντάγματος, εκεί βασικότεροι δρόμοι του κέντρου, σταδίου, πανεπιστημίου, Πατησίων, θα σας ταλαιπωρήσουν και αυτό το δευτεριάτικο απόγευμα. Διαφημίσεις.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
19: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
20: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
21: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
25: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
27: Πολύ ωραία.
2: μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 13 λεπτά πριν από τις 7. Ο ακροατής μας, ο Γιάννης, ξέχασε σε ταξί μια τσάντα όμου και προσωπικά του αντικείμενα, πολύ χρήσιμα. Η διαδρομή που ακολούθησε ήταν από την οδό Κουμπάρη στο κέντρο προς Σοφοκλέους, επίσης στο κέντρο της Αθήνας. Αν ο οδηγός ταξί που έτυχε έτσι να κάνει το δρομολόγιο αυτό μας ακούει, σε επικοινωνήσει μαζί μας να τον βοηθήσουμε να βρει την τσάντα του και όλα τα σημαντικά προσωπικά του αντικείμενα. Λοιπόν, και ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι και πολύ εύκολο να καταλάβεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που ξέρουμε δείχνει πάλι μια αντιφατική εικόνα. Δηλαδή, από τη μία, οι Αμερικανοί λένε ότι υπάρχουν έτσι καταγεγραμμένες οι πρώτες επιτυχείς διαλεύσεις εμπορικών αλλά και πολεμικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν το διαψεύδει, οι φρουροί της επανάστασης το διαψεύδουν, έχουν χτυπήσει κάτι σιρήνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία αυτή που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Και κανείς δεν ξέρει τι έπεται. Ο κύριος Τζογόπουλος είναι μαζί μας, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτημάτα χωρίς απάντηση, κύριε Τζογόπουλε, για άλλη μια φορά. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, τι βλέπετε?
1: Ναι, πολύ σωστά το περιγράφετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να καταλάβουμε από μακριά τι ακριβώς συμβαίνει, διότι οι πληροφορίες είναι αντιφατικές. Αυτό που έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που αναφέρατε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι προχώρησαν σε αναχέτηση πυράβλων ύστερα από αρκετό καιρό, και είναι ενδεικτικό του τεταμένου κλίματος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο. Θέλω να ελπίζω ότι εξακολουθούν να γίνονται διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, παρόλο που δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε συμφωνία, και δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Και όταν λέω τα άκρα, εννοώ να ξαναξεκινήσει κανονικά ο πόλεμος, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανακοχής, έστω και έφραυσης, αλλά τουλάχιστον ανακοχής.
0: Με αυτή την επιχείρηση ελευθερία, όπως την ανακοίνωσε, η οποία στην πραγματικότητα έχει λίγες ώρες εφαρμογής, τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί της Δευτέρας, για την απελευθέρωση πλήρων στο Ορμούς. Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ, να πιέσει περισσότερο την πλευρά του Ισραήλ?
1: Θεωρώ ότι θέλει να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά, δηλαδή προς την πλευρά του Ιράν, έτσι ώστε αυτό να ανοίξει κανονικά τα στενά του Ορμούς. Όμως δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι θέλει να κάνει και τι σημαίνει αυτή η επιχείρηση ελευθερία. Και νομίζω ότι οι ίδιοι εφοπλιστές δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοεί ο πρόεδρος Τραμπ με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να δούμε πρακτικά και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι στιγμής δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο του Αμερικανού Προέδρου, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να ξαναπάει σε πόλεμο και για λόγους που σχετίζονται με το ρόλο του Κογκρέσου, που κάποια στιγμή μετά τις 60 ημέρες θα πρέπει, που έχουν συμπληρωθεί ήδη, θα πρέπει να συζητήσει το θέμα, αλλά και γιατί ο συνεχιζόμενος πόλεμος προφανώς δεν τον ευνοεί εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών και κυρίως εν ώψη της επίσκεψής του στο Πεκίνο σε 10 μέρες από σήμερα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό εξού και το μήνυμα αυτό του Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Σκοτ Μπέσεντ, ζήτησε από την Κίνα ευθέως να πείσει το Ιράν να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Υπάρχει περίπτωση όμως οι Ιρανοί να πιστούν? Θέλω να πω, θα πιστούν ακόμα και αν δεν χρειάζεται να πάρουν κάτι, κάποια, πώς να το πω, οικονομική απολαβή? Συζητείται πολύ το θέμα των διοδίων. Ακούσαμε και τον Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup να λέει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφή.
1: Ναι, πρώτα-πρώτα η ίδια η Κίνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει κάποιο ρόλο προς την κατεύθυνση του ανοίγματος των στενών του Ορμούς, και το λέω αυτό διότι τα στενά έκλεισαν επειδή έγινε ο πόλεμος. Άρα λοιπόν το να ζητάει η Αμερική από την Κίνα ύστερα από εβδομάδες πολέμου που δεν έχουν πετύχει το σκοπό του να συμβάλλει έτσι ώστε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, δεν νομίζω ότι θα το κάνει η κινέζικη κυβέρνηση, και πόσο μάλλον στη δημόσια συζήτηση λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν θέλει να πιέσει για την άρση των κυρώσεων και για να πάρει κάποιες αποζημιώσεις. Νομίζω ότι αν κάτι από αυτά τα δύο επιτευχθεί ή σε κάποιο βαθμό και τα δύο, τότε θα ξαναανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που το Ιράν προσπαθεί να πιέσει έτσι ώστε να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στο διεθνές δυτικό οικονομικό σύστημα, διότι τα πλήγματα τα οποία έχει δεχθεί και σε επίπεδο στρατιωτικό αλλά και σε επίπεδο οικονομικό λόγω των κυρώσεων είναι τεράστια.
0: Μάλιστα. Τώρα θα μας κάνετε ένα σχόλιο και για αυτό το οποίο είδαμε έτσι να συμβαίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και έχει ενδιαφέρον γιατί είχαμε χρόνια να το δούμε. Ξέρουμε ότι ο Τραμπ συνειδητά με τις δηλώσεις του θέλει να μας προκαλεί περιέργεια για το τι σκέφτεται να κάνει και αν όντως σκοπεύει να διαλύσει ή όχι το ΝΑΤΟ. Αλλά εδώ είδαμε παράλληλα, τους Ευρωπαίους δεν τους έχει σε κάποια εκτίμηση, έτσι πλην κάποιων εξαιρέσεων, αλλά αυτό που συμβαίνει με το Μέρτς είναι ένα πράγμα πραγματικά, πώς να το πω, αξίζει να εστιάσουμε σε αυτό, γιατί είναι μια κόντρα που φτάνει, έφτασε ξαφνικά στα άκρα.
1: Ναι, οι σχέσεις της Γερμανίας με την Αμερική δεν είναι καλές. Δεν ήταν καλές και όταν ήταν καγκελάριος στη Γερμανία η Άγγελα Μέρκελ, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συμφωνεί με πολλές από τις γερμανικές πολιτικές και στο οικονομικό πεδίο. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα επιδεινώνονται λόγω της καινούργιας αμερικανικής πολιτικής και έναντι της Ουκρανίας, αλλά και σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Εγώ δεν θα ανησυχούσα για διάλυση του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο μου προκαλεί εμένα ανησυχία είναι η γενικότερη αμερικανική δέσμευση για την προστασία της Ευρώπης γενικότερα από εδώ και στο εξής και τουλάχιστον όσο πρόεδρος είναι ο κύριος Τραμπ. Από εκεί πέρα όμως τα προβλήματα προϋπήρχαν και είναι εξαιρετικά δύσκολα και πολύπλοκα, κυρίως αφορούν τον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών και εδώ νομίζω ότι προσπαθεί να εστιάσει ο πρόεδρος Τραμπ σε ό,τι αφορά κυρίως το ρόλο γερμανικών εταιριών στις ΗΠΑ και έτσι τις εξαγωγές γερμανικών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ.
0: Ναι, πάντως με μια λογική τιμωρητική, γιατί το να αποφασίσει να ανακοινώνει ότι ο Ουάσιγκτον αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις βάσεις της Γερμανίας σε ένα τέτοιο τεταμένο, αβέβαιο σκηνικό, νομίζω ότι το κάνει και με αυτό το σκεπτικό του, να τιμωρήσει, να ξεβολέψει, να δημιουργήσει ένα πολιτικό πρόβλημα στο Μέρτς.
1: Αυτό ακριβώς κάνει και στέλνει και τέτοιου είδους απειλητικά μηνύματα και προς άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η Ισπανία.
0: Ενώ όπως
1: και τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι στην Τουρκία, νομίζω ότι αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και επειδή πολλά σωστά είπατε προηγουμένως για τα αντιφατικά μηνύματά του, ενδεχομένως και η απόφασή του για την απόσυρση στρατιωτών να εντάσσεται στην γενικότερη προσέγγιση του περί απομονωτισμού των ΗΠΑ. Τώρα, πώς γίνεται αυτό την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ρόλο στο Ιράν, είναι, όπως είπατε και εσείς, αντιφατικό, αλλά αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ και γι' αυτό προσπαθούμε να αποκαδικοποιήσουμε αυτό το οποίο εννοεί πίσω από αυτά τα οποία λέει κάθε μέρα.
0: Ναι, και δεν είναι βέβαιο, το καταφέρνουμε πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζογόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκων διεθνείς σχέσεις στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις μας. Να σας πω πως έχει έρθει η ώρα για μία από τις πιο δημοφιλείς γιορτές του αθλητικού τουρισμού. Σε λίγες μέρες, 8 Μαΐου μέχρι και τις 10 Μαΐου, μπορείτε να τρέξετε στον κορυφαίο ημιμαραθώνιο του Messenia Challenge και να λάβετε μέρος σε περισσότερα από 20 Ολυμπιακά αγωνίσματα και 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Ντρίς Μπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μην το χάσετε, αλλά για να μην το χάσετε, προϋπόθεση είναι πως θα μπείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο messeniachallenge.com. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις στο δελτίο στις 7 και επιστρέφουμε αμέσως μετά μαζί σας με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας και συνδέει το δημογραφικό και συγκεκριμένα μία πτυχή του, έτσι πολύ οδυνηρή για αρκετό κόσμο, το στεγαστικό, με τη μακροζωία και τα νέα δεδομένα που έχουμε πια. Όλα αυτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντεή. Προειδοποιήσεις για πυραυλική απειλή εξέδωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατηγορώντας το Ιράν ότι στόχευσε ένα δεξαμενόπλιο. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά σε πυραυλική απειλή μετά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα. Την ίδια ώρα φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζάιρα έπειτα από επίθεση με ντρόουν που αποδίδεται στο Ιράν. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε και σε πλοίο που διαχειρίζεται εταιρεία Νότιας Κορέας και ήταν αγκυροβολημένο στα στενά του Ορμούς. Οι αρχές της Σεούλ αναφέρουν ότι τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ δεν έχουν καταγραφεί θύματα. Την ίδια ώρα, σε αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς επιδίδονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι 2 εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέπλευσαν σήμερα τα στενά, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει τα στενά τις τελευταίες ώρες, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε νωρίτερα πεζού στο κέντρο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία. Την είδηση μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητεί να διερευνηθεί μεταξύ άλλων αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, ποια πρόσωπα παρήγγειλαν συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση και αν όλα ήταν σε γνώση και είχαν το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση πρόκειται να την απορρίψει. Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση απέρριψε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και την άλλη πρόταση του ΠΑΣΟΚ καθώς και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχίζει απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky η σειρά ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού με αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο αδημοσίευτο αρχιακό υλικό από τα δραματικά γεγονότα του 2015 που η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα πριν από την έξοδο από το ευρώ. Μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με κάταγμα στη Γνάθο, νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος μαζί με τις 2 αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, παρακολούθησαν συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί σημειώθηκε διαπληκτισμός για ασήμαντη αφορμή μεταξύ της αδελφής του 17χρονου και της συντρόφου του 25χρονου. Τότε ο 25χρονος επενέβη και αφού αρχικά χτύπησε την αδελφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του κάταγμα στη Γνάθο. Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε κατά περίπτωση δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία. 397 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής από τις 30 Απριλίου έως χθες για την πρόληψη της οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική, 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα αυτού το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Ανοιξιάτικο απόγευμα, παρότι μας ξεγέλασε λιγάκι ο καιρός. Γυρίσαμε πίσω σε έτσι, χειμωνιάτικα σκηνικά το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Δεν πειράζει, ωραία ήταν. Από εδώ και πέρα έρχονται τα τριαντάρια και έτσι θα βρούμε και πάλι ένα λόγο να γκρινιάζουμε. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει πάντα τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174. Οι γραμμές μας στη διάθεσή σας. Εναλλακτικά μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και στους δρόμους έχει κίνηση στα συνηθισμένα σημεία την ώρα αυτή τη γνωστή που παραμένει. Παλιά δεν ήταν, πια όμως 7 και 10 είναι ένα απόγευμα αιχμής. Άρα θα σας ταλαιπωρήσει το κέντρο, θα σας ταλαιπωρήσει το ανωδικό της Συγκρού, η Κηφισία σαν αναδιαστήματα, ανωδικό και καθοδικό και οπωσδήποτε ο Κηφισός. Λοιπόν, πρώτο θέμα όπως ακούσατε είναι αυτές οι αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μας τα εξήγησε νωρίτερα ο κύριος Τζογόπουλος. Αυτό που βλέπω και διαβάζω ως ενδιαφέρον είναι ότι η οικονομία, οι επιχειρηματίες, η αγορά της ναυσιπλοείας δεν περιμένει τον Τραμπ και τους φρούρους της Επανάστασης να τα συμφωνήσουν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Χαρά σε νέες διαδρομές. Υπάρχει μια διαδρομή. Διαβάζω στην Αυτεμπορική που θα συνδέει την Ευρώπη με λιμάνια στον κόλπο. Εταιρείες που σχεδιάζουν να γεμίσουν την έρημο με φορτηγά που θα μεταφέρουν εμπορεύματα. Στην πραγματικότητα, ένας ναυτιλιακός κολοσσός μεταφοράς εμπόρευματο κυβωτίων κρύβεται πίσω από αυτή την ιδέα. Θα χρησιμοποιήσει οδικές, παρακαλώ, μεταφορές μέσω Σαουδικής Αραβίας και μετά μικρότερα πλοία στον Περσικό κόλπο αντί αυτής της γνώριμης διαδρομής από τα στενά του Ορμούζ που όμως τώρα είναι πολλαπλά. Κλειστά. Η εταιρεία αυτή έχει έδρα τη Γενέβη και ανέφερε ότι το πρώτο ταξίδι θα ξεκινήσει ως ονούπο, δηλαδή θα ξεκινήσει περί στις 10 Μαΐου από την Αμβέρσα, σε μια διαδρομή που παριλαμβάνει επίσης στάσεις σε λιμάνια της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Τα πλοία θα διασχίζουν τη διόρυγα του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα και θα καταπλέουν σε δύο λιμάνια στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Από εκεί θα χρησιμοποιεί φορτηγά για να φτάσουν στο Νταμάμ, στην ανατολική ακτή της Χερσονήσου, όπου τα κυβότια, τα εμπορευματοκυβότια θα μεταφορτώνονται σε πλοία με προορισμό το Άμπου Ντάμπι και το Τζεμπελαλί που είναι στο Ντουμπάι. Και στα δύο αυτά λιμάνια υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, εκατοντάδες πολυεθνικές εταιρείες έχουν μια έδρα εκεί που βασίζονται σε εμπορευματοκυβότια που παλιά και πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή διέρχονταν ελεύθερα από το στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι μια σκέψη που, όπως λένε από την εταιρεία, ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση εν μέσω αυτού του πολύ δύσκολου μεσανατολικού σεναρίου. Έτσι πάνε τα πράγματα. Εναλλακτικές διαδρομές σε πραγματικότητες που μας ξεβολεύουν. Τώρα, στα καθημάσεις, όσο ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, αυτήν την είδηση για ένα 17χρονο, ένα νέο παιδί, έναν έφηβο, ο οποίος είναι και στο φάσμα του αυτισμού, δέχθηκε επίθεση από έναν 25χρονο, λίγο μεγαλύτερό του, το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι με σπασμένη γνάθο στον Ευαγγελισμό, νοσηλεύεται ο 17χρονος. Για σήμαντη αφορμή έγινε ο καυγάς. Κάθε Σαββατοκύριακο, αν κάτσει κανείς και κάνει έτσι ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ για το πόσα παιδιά, μικρότερα ή μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει νέοι άνθρωποι, καταλήγουν τα Σαββατοκύριακα στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχουμε βρει τρόπους να εκτονώνουμε το θυμό μας. Και όταν τον εκτονώνουμε, το κάνουμε αλήθεια με σωστό τρόπο. Η προηγούμενη εβδομάδα, το θέμα της εβδομάδας ήταν οπωσδήποτε η ιστορία αυτή με τον 89χρονο που έσπηρε τον δρόμο στον ΕΦΚΑ, στο πρωτοδικείο. Και επειδή άκουσα και πολλούς ψυχολόγους να παίρνουν το λόγο και να μιλούν για τα νεύρα της κοινωνίας μας, για αυτό το θυμό που περισσεύει και ξεχυλίζει, κάποιοι έθεσαν και αυτό ως σημείο προβληματισμού, το αν δηλαδή όλες αυτές οι υποθέσεις θα βρουν πρόθυμους μιμητές, αν θα δούμε φαινόμενα μιμητισμού. Διάβαζα λοιπόν σήμερα πως στο κέντρο της πόλης, της Θεσσαλονίκης, υπήρξε Άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό. Ένας 67χρονος πήρε ένα σφυρί, μπήκε μέσα στην τράπεζα και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους. Στο κέντρο, στη Μητροπόλεως, νωρίς το πρωί, 11.30 ώρα το πρωί, γιατί όπως έλεγε, δεν του δώσανε τις απαντήσεις που πιθανώς ήθελε σε ένα ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για αυτή την ιστορία, για αυτή την εταιρεία μάλλον, που σχεδιάζει μια νέα διαδρομή που θα συνδέει την Ευρώπη με λιμάνια στο Γκόλφο. Είναι, κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει η κρίση αυτή στο Μέσα Ανατολικό και ποιες είναι οι αντοχές, γιατί η αντοχή δεν είναι ίδια για όλους. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή οι τουριστικοί φορείς της πόλης είναι ανάστατοι, και αυτό γιατί φαίνεται πως κάποια σενάρια που είχαμε ακούσει, που θέλουν τη Ryanair να κλείνει τη βάση της από το ερχόμενο φθινόπωρο, πιθανότατα να έχουν έτσι και βάση αλήθειας. Αυτό σημαίνει ότι θα περικοπούν δρομολόγια, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει ο προγραμματισμός σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνδέσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Για το λόγο αυτό μαθαίνουμε ότι αύριο θα υπάρξει μια κρίσιμη σύσκεψη με την διοίκηση της Ryanair, της Ιρλανδικής αυτής εταιρείας χαμηλού κόστους, με φορείς της πόλης, για να δουν τι έχουν στο μυαλό τους. Θα είναι εκεί και ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Αγγελούδης, και υπεύθυνοι, για να δουν πώς μπορούν να πάνε παρακάτω με την ιστορία αυτή. Και έχω την αίσθηση ότι το θέμα αυτό θα φτάσει και στη Βουλή, δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα αυτά δεν είναι καλά νέα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που βασίζεται πολύ στο τουριστικό της προϊόν. Τώρα θα το παρακολουθήσουμε και τα ξαναλέμε. Αλλάζουμε θέμα. Η κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη είναι μαζί μας, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο. Όσοι παρακολουθήσατε έστω και on demand τα όσα υπόθηκαν στο φόρουμ των Δελφών, πιθανότατα να την ακούσατε να συνδέει μία πτυχή του δημογραφικού, την στεγαστική κρίση όπως έχουμε συνηθίσει να την ονομάζουμε, με μία όχι μόνο ελληνική, με μία παγκόσμια πια πραγματικότητα, που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι πια ζούμε περισσότερο. Το προσδόκιμο έχει ανέβει, άρα μπορούμε να μιλάμε για μακροζωή. Αυτό από μόνο του είναι κάτι θετικό, πρέπει να μας... Πρέπει να το κατατάξουμε στα θετικά. Δημιουργεί όμως και κάποια κενά, ή μάλλον πρέπει αυτό να το δούμε σαν μια συνολική εικόνα του δημογραφικού. Η κυρία Τραγάκη νομίζω θα μας βοηθήσει να την καλωσορίσουμε. Γεια σας, κυρία Τραγάκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε νωρίτερα, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα στο φόρουμ των Δελφών. Πώς λοιπόν η μακροζωία συνδέεται με τα σπίτια που λείπουν από την αγορά?
1: Ναι, είναι μια διάσταση του δημογραφικού που δεν την συζητάμε. Συνδέουμε συνήθως τα σπίτια με τους νέους και την ανάγκη τους να δημιουργήσουν οικογένεια, και συνδέουμε το υψηλό κόστος με την δυσκολία απόκτησης οικογένειας. Και ίσως θα έλεγε κανείς ότι το ότι γερνάει ο πληθυσμός θα δημιουργούσε μία αποσυμφόρηση και θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Διότι, όπως είπατε, είναι καλά νέα αυτά. Ζούμε περισσότερο και ζούμε καλύτερα. Και έτσι είμαστε για πολύ μεγαλύτερο διάστημα δραστήριοι υγιείς, ενεργοί και καταναλωτές της αγοράς κατοικίας. Και μάλιστα η μακροζωία, το γεγονός ότι παραμένουμε δηλαδή σε μεγάλα σπίτια, κυρίως ηλικιωμένοι που έχουν φύγει τα παιδιά τους, μένουν για μεγαλύτερα διαστήματα σε μεγάλα σπίτια τα οποία υποαξιοποιούνται, δεν αφήνουν δηλαδή να μπουν στην αγορά ακίνητα τα οποία θα αξιοποιούσαν οι νέοι για τις οικογένειές τους.
0: Ναι, δηλαδή μια γενιά στην πραγματικότητα χάνει, παραγωγική γενιά, χάνει ένα πλεονέκτημα που το είχαν οι προηγούμενες, έτσι, όταν ήταν στην ανάλογη θέση.
1: Ναι, αυτό είναι η παράπλευρη, αν θέλετε, συνέπεια της μακροζωίας. Ζουν οι γονείς...
0: Ήταν στην ανάλογη θέση.
1: Ναι,

0: μια καλή διάσταση, είναι ένα καλό μήνυμα. Απλώς ερμηνεύει τη δυσκολία στην αγορά εργασίας στην αγορά κατοικίας που προκαλείται από την μακροβιότητα. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι κρατούν από την αγορά κάποια ακίνητα. Θα μπορούσαν εναλλακτικά, θα μπορούσε κανείς να ευαισθητοποιήσει εγκαίρως και να δημιουργήσει μια παράπλευρη αγορά κατοικίας η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων ανθρώπων και είναι, μιλάμε για μικρότερες κατοικίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένα σπίτι που απευθύνεται στους ηλικιωμένους μπορεί να μην χρειάζεται μπανιέρα και να χρειάζεται ντουσιέρα, μπορεί να χρειάζεται ράμπες ή μπορεί να χρειάζεται κάποιες...
1: ασανσέρ οπωσδήποτε, ας ξεκινήσουμε έτσι από το πιο απλό.
0: Σημεία από τα οποία να κρατιέσαι για να διευκολύνεται το βάδισμα, αλλά εκτός αυτού χρειάζεται να είναι και προσβάσιμο σε νοσοκομεία ή σε πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Είναι δηλαδή μια ζήτηση για συγκεκριμένης μορφής κατοικία την οποία δεν την ενσωματώνουμε σε αυτήν την πολιτική που κάνουμε για τα σπίτια και στις πολιτικές προσπάθειες που γίνονται να μειωθεί το κόστος της κατοικίας και να βγουν διαμερίσματα στην αγορά. Πρέπει να δούμε δηλαδή και τις ανάγκες μιας άλλη ομάδα του πληθυσμού που βρίσκεται στην άλλη άκρη της
1: ηλικίας. Άρα να μιλήσουμε πολύ πιο στοχευμένα είτε για το ευρύ που λέγεται δημογραφικό είτε για το πιο ειδικό που λέγεται στεγαστικό. Γιατί προφανώς μπορούμε
0: συνδέονται.
1: Ναι, συνδέονται.
0: Συνδέονται με πολλούς τρόπους που τους αφήνουμε κάποιους ανεκμετάλλευτους. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η τάση του να μπορούμε να γερνάμε στο σπίτι μας. Από την άλλη, ένα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας. Και αυτό θέλει και έναν προβληματισμό εγκαίρως και θέλει και μία προεργασία και σε ατομικό επίπεδο. Να είσαι σε θέση δηλαδή να εγκαταλείψεις το σπίτι σου το μεγάλο εάν δεν σε καλύπτει για ένα μικρότερο το οποίο είναι πιο κοντά στις ανάγκες σου ή για μία δευτερεύουσα κατοικία σε... εκτός της πόλης αν αυτό σε ευχαριστεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι τελικά η μακροζωία δεν μειώνει τη ζήτηση κατοικίας αλλά τη μετασχηματίζει. Και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε τώρα που προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα τοπίο λίγο πιο ευνοϊκό για την κατοικία.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε γιατί δεν θα αλλάξει κιόλας. Δεν είναι μια τάση που αντιστρέφεται. Έτσι θα προχωράμε και ενδεχομένως αυτό να το δούμε έτσι και λίγο πιο εμφατικά αργότερα όταν και οι ηλικιωμένοι θα είναι περισσότεροι.
0: Ξέρετε, οι ηλικιωμένοι τώρα γερνάνε οι πολύ ηλικιωμένοι. Τώρα είναι οι μεγάλες γενιές.
1: Τώρα είμαστε στο πικ δηλαδή.
0: Όχι ακριβώς, αλλά τα επόμενα 15-20 χρόνια το φαινόμενο θα εντείνεται. Αυτή τη στιγμή στα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε πολλούς εκεί στην ηλικία των 65 με 75. Μετά θα έχουμε πολλούς άνω των 80 με άλλες ανάγκες και μετά θα αρχίσουν να γερνάνε μικρότερες, ολιγοπληθείς γενιές, οπότε πάλι θα αλλάζει το πρόβλημα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με το δημογραφικό είναι ότι δεν είναι μια μετάβαση από μια κατάσταση σε άλλη, είναι μια διαρκής μετακίνηση του προβλήματος αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούνται. Όλα αυτά είναι αυτό που λέμε silver economy.
1: Ναι,
0: είναι
1: silver
0: αυτή
1: economy.
0: Η νέα τάση της οικονομίας που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Mm-hmm.
1: Κυρία Τραγάκη, επειδή είναι το ερευνητικό σας πεδίο, το ακαδημαϊκό σας πεδίο, το δημογραφικό, γιατί η οικονομική δημογραφία, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες προσπάθειες. Είναι αρκετές, θέλω να πω...
0: Μιλάμε για το δημογραφικό ή για το στεγαστικό.
1: Για το
0: τώρα.
1: Δημογραφικό. Ας εστιάσουμε στο ευρύ. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες στο να δοθούν ας πούμε κίνητρα να μετοικήσει κανείς σε κριτικές περιοχές ή κάποιου τύπου οικονομικές ενισχύσεις, κάποια
0: έχουν
1: βοηθήματα.
0: Έχουν δοθεί και επιδόματα στη γέννηση, έχουν δοθεί και διάφορα κίνητρα. Κοιτάξτε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ έντονο. Γιατί έχει παγιωθεί εδώ και 40 χρόνια. Αν αυτά τα μέτρα είχαν πάρθει τη δεκαετία του 90, θα ήμουν πολύ αισιόδοξη και θα σας έλεγα ότι ναι, θα έχουν αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή

0: δεν μπορούμε να δούμε ένα απτό αποτέλεσμα άμεσα, όχι γιατί δεν θα πιστούν ή δεν θα βρουν το ευνοϊκό περιβάλλον κάποια ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί να το αποκτήσουν, αλλά γιατί πια είναι τόσο δύσκολη όλη η κατάσταση και τόσο έχει ήδη μειωθεί αρκετά ο πληθυσμός, που ακόμα και αν όλοι αποφασίζανε να κάνουν τα παιδιά που θέλανε και είχαν το ευνοϊκό πλαίσιο που ζητάνε, οι γεννήσεις πια υπολείπονται πολύ των θανάτων, είναι σχεδόν οι μισές. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να αποτρέψουμε και την μείωση του πληθυσμού και την παραπάνω γύρανσή του, τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε και την ζωή μας και την οικονομική και την κοινωνική οργάνωσή μας. Διότι είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν είναι αναγκαστικά μοιραίο. Και με κάποιες μικρές παρεμβάσεις και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και συνολικά, μπορούμε να εντοπίσουμε και ευκαιρίες μέσα από αυτήν τη νέα πραγματικότητα.
1: Άρα λέτε ότι ίσως αν είχαμε λάβει τα μέτρα αυτά νωρίτερα, σήμερα να μπορούσαμε με έναν τρόπο να μαζέψουμε τους καρπούς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι σε 20 χρόνια από σήμερα, αν κάνουμε την προβολή εκεί, τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα θα είναι ικανά να μας δώσουν κάτι.
0: Φοβάμαι ότι αυτό δεν μπορεί να σας το πει κανείς. Θα το δείξει η πορεία, θα το δείξει το μέλλον. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ό,τι προκύψει θα αργήσει να προκύψει. Γι' αυτό και χρειάζεται μια άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Και η προσαρμογή αυτή ξεκινάει από την ενημέρωση, αλλά και από τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών προς τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε για να υποφεληθούμε αυτή τη μακροζωία. Είναι, ναι, είναι μεγάλο επίτευγμα το ότι ζούμε περισσότερο, ότι ζούμε περισσότερο από κάθε άλλη γενιά στο παρελθόν. Είναι επίτευγμα το ότι ζούμε καλά. Πρέπει να βρούμε
1: απλώς
0: μέσα
1: αυτό
0: από
1: συνέβη, και επιτρέψτε μου κυρία Τραγάκη, έτσι μια διαπίστωση κλείνοντας. Συνέβη κάπως αθόρυβα το ότι πετύχαμε αυτούς τους δείκτες μακροζωίας. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν τους συμμερίζονται κιόλας. Και όλο αυτό ήρθε και μας βρήκε κάπως απροετοίμαστος. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς το επίπεδο γεριατρικής στη χώρα, το επίπεδο των γυροκομείων, οτιδήποτε έχει να κάνει με την λεγόμενη τρίτη ηλικία, δεν συμπαθώ αυτόν τον όρο, γιατί πια θέλω να πω.
0: Και καλά κάνετε, γιατί.
1: Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο 70 χρονών ηλικιωμένο. Σήμερα, 70 χρονών, είναι ένας άνθρωπος μάχημος στην αγορά εργασίας ή τουλάχιστον. Έτσι θα έπρεπε να τον αντιμετωπίζουμε.
0: Γι' αυτό και δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την αλλαγή στην τύχη της. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ευτύχημα της μακροζωίας, να το κάνουμε να έχει καρπούς. Longevity dividend το λένε οι δημογράφοι στο εξωτερικό, και υπάρχει ένα μέρισμα, υπάρχει ένα όφελος από αυτό, το οποίο καλούμαστε να αποκομίσουμε, και είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, κάθε χρόνο γυρνάμε μόνο 9,5 μήνες.
1: Α, μάλιστα. Ωραία, μου απαντήσατε και σε ένα ερώτημα των ακροατών. Κάθε χρόνο 9,5 μήνες. Πολύ ωραία.
0: Είναι, δηλαδή, κερδίζουμε κάθε χρόνο 2,5 μήνες έξτρα ζωής. Αυτή η έξτρα ζωή πρέπει να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο καλή.
1: Ιδιωτικότερη, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει πάντα ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές. Επομένως, σε μια δεκάλεπτη συζήτηση δεν μπορούμε να τις ανοίξουμε όλες. Άρα θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή προσεχώς. Να είστε καλά, κυρία Τραϊνάκη.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Λοιπόν, και όσοι θέλετε να δείτε την τοποθέτησή της στο φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία της διανέωσης. Έγινε η συζήτηση αυτή. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Η Vodafone είναι μαζί μας. Φαντάζομαι ότι πια όλοι έχετε ακούσει αυτά τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15. Το σημαντικό είναι να βρούμε την χρυσή τομή μεταξύ της ανησυχίας ημών των γονέων και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Vodafone.gr για να μάθετε περισσότερα.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεχτάρα!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
17: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα απόψε στις 9 στον Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ανακοινώνουν ότι τα συστήματα αεραμινάς τους βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, αναχαιτίζοντας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προέρχονται από το Ιράν. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Την ίδια ώρα, σε αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ επιδίδονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέπλευσαν τα στενά, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει τα στενά τις τελευταίες ώρες. Χαρακτηρίζουν τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς.
19: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία της Ανατολικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο δράστης έχει συλληφθεί. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε 15χρονος εχθές το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της λεωφόρου βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. 10 άτομα προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους τους και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας εξ αυτών τραυμάτισε το 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας και να σας θυμίσω ότι απόψε το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ξεκινά μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων με την υπογραφή της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Η Ελένη και η Βικτόρια πριν από κάποια χρόνια είχαν γράψει ένα βιβλίο το οποίο στην πορεία έγινε και best seller, λεγόταν Η Τελευταία Μπλόφα, και εξιστορούσε τι πραγματικά συνέβη το 2015 στην πραγματικότητα, στις αφηγήσεις τους και στις συνεντεύξεις τους. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο κοντά φτάσαμε στο να βγούμε από το ευρώ. Έχουν κάνει μια πολύ ωραία δουλειά, έχει προβληθεί ήδη το πρώτο επεισόδιο, όσοι συνάδελφοι ήταν εκεί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία συνθήκη αυτή για εμάς να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ αυτό των 6 επεισοδίων και να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη τότε και ποιοι ήταν εκείνοι που πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της ίδιας της Ευρώπης. Η αρχή θα γίνει απόψε στις 9 το βράδυ και κάθε Δευτέρα θα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι φαίνεται σε λίγο θα έχουμε εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο. Το Πασόκ έχει καταθέσει μια πρόταση, τα ακούσατε νωρίτερα, ενδεχομένως για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ήταν ήδη στις περασμένες εβδομάδες. Σε λίγο που να είναι θα ακούσουμε την κυβέρνηση να την απορρίπτει. Αυτό έρχεται σαν συνέχεια με έναν τρόπο, και αυτό γιατί η κυβέρνηση νωρίτερα είπε όχι και στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Είπε όχι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απέρριψε νωρίτερα σήμερα το αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής σε βάρος των πρώην υπουργών, του κυρίου Σπύλου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά το όχι στην προανακριτική έρχεται και το όχι στην εξεταστική. Λοιπόν, τώρα, ενδιαφέρουσα ιστορία, αν και, πώς να το πω, κάπως κομματάκια ανατριχιαστική, είναι και αυτή η ιστορία με το κρουαζιερόπλοιο, δεν ξέρω πώς το έχετε παρακολουθήσει. Αν ήταν ταινία θα ήταν το κρουαζιερόπλοιο του τρόμου. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και εμείς να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Ολλανδία, έχουμε 3 νεκρούς για την ώρα, έτσι, και κόσμο που παραμένει μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κανείς δεν ξέρει πότε αυτοί οι άνθρωποι θα αποβιβαστούν. Η Ολλανδία, γιατί το πλοίο αυτό, το κρουαζιερόπλοιο, φέρει Ολλανδική σημαία, επιχειρεί να επαναπατρίσει τους ασθενείς. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό ταξίδευε από την Αργεντινή, από την Ουσουάια της Αργεντινής, στο πράσινο ακροτήριο, και να σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι πλήρωσαν και ένα σημαντικό ποσό για να κάνουν το ταξίδι αυτό. Από όσο βλέπω, πέρυσι με βάση το περσινό τιμολόγιο μπορεί κανείς να πλήρωνε έως και 35.000 ευρώ για να ζήσει την εμπειρία αυτή. Όσοι βέβαια πλήρωσαν για να τη ζήσουν τώρα, τους βγήκε μάλλον ξινή. Γιατί, θα μας εξηγήσει η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αυτό είναι πραγματικά να μη σου τύχει που ζουν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι.
1: Πραγματικά σε ένα τέτοιο χώρο που υπάρχει ο συνωστισμός είναι πολύ καλύτερα να μην υπάρχουν επιδημικές εκρήξεις. Να όμως που μικρές μεγαλύτερες μπορούν να συμβούν. Τι είναι ο χανταϊός? Είναι ένας ιός που κυρίως μεταδίδεται από τα βιολογικά υγρά μέσω όμως της αναπνευστικής οδού, δηλαδή χώρους που ξέρετε έχουμε δει ότι είναι κλειστοί, δεν υπάρχει καθαρός αέρας, και μπορείς να έρθουν μέσω του αναπνευστικού συστήματος κάποια έτσι σταγονίδια ή μικροοργανισμοί οι οποίοι έρχονται και νοσεί το άτομο, ο άνθρωπος. Mm-hmm. Κυρίως η μετάδοση γίνεται επομένως από τα βιολογικά υγρά και από τον αέρα στον άνθρωπο. Σπανίως γίνεται μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό είναι ο πρώτος λόγος που δεν χρειάζεται να υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Μάλιστα.
1: Ο δεύτερος λόγος που δεν χρειάζεται μεγάλη ανησυχία, τουλάχιστον για τη χώρα μας, είναι ότι στη χώρα μας έχουν εμφανιστεί, γιατί είναι ένας παλιός ιός, έχουν εμφανιστεί σποραδικά κρούσματα. Η επιδημική όμως κατανομή είναι κυρίως Βόρεια, Νότια Αμερική, Ασία και στην Ευρώπη υπάρχουν και στα Βαλκάνια, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα επομένως και σκανδιναβικές χώρες. Οπουδήποτε επομένως κυρίως από τα τροπικά προέρχεται και θα λέγουμε ότι τα τροπικά είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών όπως είδαμε και τις προάλλες με τους θανάτους στα Ιόνια νησιά.
0: Στη Ζάκυνθο. Αναφέρεσαι τώρα στη λεπτοσπύρωση.
1: Ακριβώς. Τρία
0: κρούσματα, κυρία Ψευδοπούλου.
1: Ναι. Στο Σκουρασιερόπλιο 3 θανατηφόρα κρούσματα όσον αφορά τη λεπτοσπύρωση, η οποία είναι, έχει διαφορά διότι είναι βακτήριο και επομένως αν πάρουμε αντιβίωση αρκετά στην αρχή μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρόκειται για ιό, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει ειδικό αντιϊκό, προφανώς δεν χρησιμοποιούμε την αντιβίωση γιατί πρόκειται για ιό και συνήθως η εικόνα το χανταϊό είναι ελαφριά, δηλαδή έχουμε από το αναπνευστικό κάτι που μπορεί να το να λέγαμε ότι είναι και μία γρυπόδη συνδρομή.
0: Ναι.
1: Σπάνιες περιπτώσεις όμως μπορεί να υπάρχει σοβαρή πνευμονική προσβολή ή σοβαρή νεφρική προσβολή και αιμορραγία με κίνδυνο δυστυχώς και θανάτου. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει κάπως ένα προτεταμένο χρόνο επόασης, μία, δύο, τρεις εβδομάδες, που σημαίνει ότι σύμφωνα, όπως είπαν και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι μάλλον αυτοί οι άνθρωποι, ήταν Ολλανδοί έτσι όπως είπατε, ήταν μολυσμένοι πριν μπουνε, χωρίς να μπορούν να αποκλείσουν όμως ακριβώς την ουδό και τη στιγμή της μόλυνσης.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε έχουν, και τι έχει γίνει και στους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς,
0: έτσι, γιατί τώρα είναι 150 τουρίστες μέσα στο Ζιερόπλιο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό έχουν αποκλείσει και όλους τους τουρίστες για να μην βγουν άλλα και μέσα, έτσι ώστε υποθέσεις κάνουν για να μπορέσουν να διαπιστώσουν αν ήταν κάτι που ήταν ήδη μολυσμένοι όταν μπήκανε ή συμβαίνει κάτι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και επομένως μπορεί να κινδυνεύουν και άλλα άτομα από την ίδια πηγή μετάδοση.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, αν υποθέσουμε ότι, όχι δεν το υποθέτουμε, δηλαδή έτσι είναι, το παράθυρο εκδήλωσης της νόσου είναι πόσο, είναι 8 εβδομάδες, θα μείνουν εκεί εγκυροβολημένοι 8 εβδομάδες για να δουν τι γίνεται.
1: Λίγες εβδομάδες, μπορεί να είναι 2-3-4 εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν και στοχεύουν όλοι είναι να βρουν πρώτον την πηγή και δεύτερον να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, να εξετάσουν προφανώς, να παρακολουθήσουν λίγες μέρες τους υπόλοιπους που εργάζονται είτε που είναι τουρίστες μέσα στο κρουαζιερόπλοιο ή να κάνουν και τις κατάλληλες αιματολογικές εξετάσεις για να δουν αν υπάρχουν και κάποια αντισώματα ή άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Προφανώς ελπίζω και ότι δεν θα τους κρατήσουν και τόσο πολύ και αυτό είναι μέσα στο κλίμα, ξέρετε, και της ευαισθητοποίησης όλων μας που παρόμοινα περιστατικά είχαν εμφανιστεί, αν θυμάστε καλά, με την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού και γι' αυτό έτσι όλοι έχουμε και μία έτσι μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.
0: Παραπάνω. Αφενός, αφετέρου μπαίνεις λίγο και στη θέση των ανθρώπων αυτών που ξεκίνησαν για μια κρουαζιέρα να ψυχείς, έδωσαν κάποιοι και αρκετά χρήματα, δεν είναι κάτι φτηνό αυτό, δεν θέλω να πω, κάποιος μπορεί να μάζευε τα χρήματα αυτά και ένα και δύο χρόνια και μετατράπηκε το ταξίδι αυτό σε έναν εφιάλτη που δεν ξέρει πότε θα τελειώσει.
1: Σωστά, και είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το λέτε, γιατί όλοι παίρνουμε, ξέρετε, το αεροπλάνο και πηγαίνουμε ωραία ταξίδια και σε εξωτικά μέρη. Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε και να προλαμβάνουμε, αλλά και να ενημερωνόμαστε για την περιοχή που πηγαίνουμε, στο τι οι βακτήρια κυκλοφορούν ή οι τοπικές επιδημίες που δεν τις γνωρίζουμε στη χώρα μας, αλλά πηγαίνοντας εκεί μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσουμε, να νοσήσουμε. Το πρώτο αυτό και το δεύτερο, επειδή όπως είπαμε έχουν αναφερθεί και Σποραδικά παλιότερα βέβαια, σε παλιότερες εποχές και στη χώρα μας, αλλά έχουμε και τη λεπτοσπύρωση που είπαμε. Είναι σημαντικό όταν πηγαίνουμε τώρα πλέον πίσω στις αγροτικές περιοχές, τα καλοκαιρινά μας σπίτια, ή θέλουμε να κάνουμε αγροτικές εργασίες, είναι καλό να έχουμε και τα γάντια μας, τα κλειστά παντελόνια μας, τα κλειστά παπούτσια μας, γιατί ειδικά όταν θα πρέπει να καθαρίσουμε χώρους που υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν μολυσμένα τροπικά ή και άλλα.
0: Είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό έτσι να προστατευόμαστε, η πρόληψη, η προσεκτική να απομακρύνουμε παιδιά ή κατοικίδια, η προσεκτική καθαριότητα, και να δούμε οποιοδήποτε σύμπτωμα εμπείρετο από το αναπνευστικό, από το γαστρεντερικό που δεν υφίεται και εύκολα, καλό είναι να πάμε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όχι γιατί περιμένουμε τον χανταϊό, αλλά για οποιοδήποτε μολυσματικό νόσημα, όσο γρηγορότερο η διάγνωση, τόσο γρηγορότερη και ευκολότερη και η θεραπεία.
0: Ναι, ναι. Ας αφήσουμε το χανταϊό, δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ένα
0: είναι
1: παράδειγμα.
0: Πολύ χαμηλός ο κίνδυνος.
1: Πώς το καλό μπορεί να οδηγήσει στο κακό, και καλό είναι να προλαμβάνουμε.
0: Καλά
1: κάνετε όσο
0: και
1: μπορούμε.
0: Το λέτε, κύριε Ψαλτοπούλου, γιατί συζητάμε τώρα με αφορμή αυτή την ιστορία με τον Κρουαζιερόπουλο που έχει πάρει παγκόσμια διάσταση, και πολλοί μπορεί να αγνοούμε ότι την ιστορία της Ζακύνθου που είναι πολύ πρόσφατη, τον περασμένο μήνα είχαμε κρούσματα λεπτοσπύρωσης και μάλιστα ένας άνθρωπος κατέληξε, ένας νέος άνθρωπος 60 χρονών.
1: Και αντίστοιχα, ας πούμε, μπορεί να είναι η διαφοροποίηση, το ένα βακτηριακή λίμωξη, το άλλο υγιεινής, αλλά και τα δύο προέρχονται, εκεί θεωρείται ότι μπορεί πολλές βροχές, τα στάσιμα ή νερά να προκαλούν όλο αυτό, ξέρετε, εξάπλωση της μόλις, πάλι από τροκτικά αλλά και άλλα ζώα. Επομένως, όλη αυτή η προσοχή στην καθαριότητα με προστατευτικό ροχισμό, το πλήθυμο πολύ καλά των του φαγητού που μπορεί να πάρουμε από, ξέρετε, των φρούτων, των λαχανικών που μπορεί να πάρουμε, ένα πολύ καλό πλήθυμο. Η ασφάλεια του φαγητού που έχουμε, έτσι ώστε να μην πάει κάποιο ζωήφιο, κάποιο τροπικό, όλα αυτά.
0: Τώρα που πάμε στα εξοχικά μας, σιγά σιγά, ναι, ας τα έχουμε όλα αυτά.
1: Καλό αερισμό και μία προσοχή όταν πηγαίνουμε να καθαρίσουμε.
0: Έτσι, και ψύχρωμα, ναι. Εντάξει. Ας λάβουμε εμείς τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά. Η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας, ήταν μαζί μας. Πάμε στις διαφημίσεις μας και θα δούμε τι γίνεται στη Σίμη. Εκεί αναστατώθηκε ο πληθυσμός και κυρίως οι ψαράδες της Σίμης, διότι είδαν στα νυχτά του νησιού 6 θηρία ιταλικά αλυφτικά να τα σαρώνουν όλα. Και λέω, είναι όντως θέμα αυτό? Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί που βγάζουν κατά αυτόν τον τρόπο το μεροκάματό τους δεν εξεράγησαν τυχαία. Τι λέει το λιμενικό, τι λέει ο Δήμος, τι λένε οι αλλοίς, θα το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Κανελόνια με γέννηση Κιμάκο Τόπουλο και λευκή

0: Τα μέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Να, μια ωραία είδηση που διαβάζω τώρα. Δεν μας αφορά, αφορά τη Γαλλία, αλλά είναι ωραίο να ακούς ότι κάποιος μεριμνά ώστε όλοι οι φοιτητές μιας τόσο μεγάλης χώρας όσο η Γαλλία να μπορούν να απολαμβάνουν ένα γεύμα που θα κοστίζει μόλις ένα ευρώ, πανεπιστημιακοί φοιτητές, έτσι. Αυτό ανεξαρτήτως εισοδήματος και αφορά τα πανεπιστημιακά εστιατόρια στη Γαλλία. Ένα μέτρο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών. Μέχρι σήμερα πλήρωναν οι φοιτητές περίπου 3,5 ευρώ. Τώρα θα πληρώνουν μόλις ένα ευρώ για ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. Ενώ πριν ίσχυε η τιμή των 3,5 ευρώ μόνο για όσους είχαν χαμηλό εισόδημα ή μπορούσαν μέσω, δεν ξέρω, κάποιου χαρτιού να δείξουν ότι λαμβάνουν οικονομική βοήθεια. Τώρα αυτό στοχεύει σε όλους ανεξαίρετος και προφανώς ετοιμάζονται για αύξηση της ζήτησης. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο της Σύμης, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλβούκα, που είναι μαζί μας. Του ζήτησα να μας πει τι ακριβώς συνέβη σήμερα εκεί ανοιχτά του νησιού, διότι κυκλοφόρησε το μεσημέρι μια είδηση η οποία έλεγε ότι οι ψαράδες εκεί του νησιού είναι ανάστατοι. Δύο περίπου ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σύμης είδανε, όχι ένα, όχι δύο, έξι πολύ μεγάλα ιταλικά αλλιευτικά σκάφη στην θαλάσσια περιοχή, τα οποία έκαναν τι, κύριε Παπακαλωδούκα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλά, δεν θα το αναστήσω και εγώ ακριβώς το τι συνέβη σε εκείνο το σημείο, γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν έτσι ώστε να μπορείς να επισκεφθείς αυτό το σημείο. Αλλά από ό,τι είδα και εγώ στο Μαριτερά Αθλητική, είδα 5 ή 6 ιταλικά σκάφη τα οποία έκαναν πόρτα περιμετρικά τη Σύμη. Οι ψαράδες λέει ότι ψάρευαν αυτά τα σκάφη.
0: Οι ψαράδες είπαν, ψαράδες, ναι. Ψάρευαν.
1: Το λιμεναρχείο είπε ότι από ό,τι δεν ψάρευαν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ιταλικά σκάφη τέτοια μεγάλα ψαρεύουν κοντά στα νερά της Σύμης, κοντά στη Σύμη. Και καταλαβαίνει τη ζημιά που προκαλούν αυτά τα μεγάλα σκάφη.
0: Άρα δηλαδή, και εσείς γέρνετε παίρνουν το επιχείρημα των ψαράδων, ότι εδώ υπήρχε.
1: Παίρνουν το ψωμί μέσα από το στόμα των σημειακών, γιατί εδώ οι ψαράδες ζουν από αυτό το πράγμα, από τον πρωτογενή τομέα. Φτάνει που είναι πάρα πολύ λίγοι, έχουν μείνει περίπου 50 σε ψαράδες στο νησί, από εκατοντάδες
0: που ήταν. Όλοι και όλοι, 50 είναι οι ψαράδες.
1: Όλοι και όλοι, ναι, είναι. Μα δεν έχει ψάρια πια η θάλασσα. Και όταν αυτά στενά, γιατί είναι στενά, είναι ανάμεσα Τουρκία και Σύμη. Αυτοί βέβαια ήταν κοντά στη Σύμη, δεν τολμάνε να πάνε κοντά στη Τουρκία. Ήταν κοντά στη Σύμη και ψάρευαν. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι οι ιταλικά σκάφη ψαρεύουν εδώ κοντά στη Σύμη. Αλλά έγινε μια καταγγελία, επικοινώνησε μαζί μου η αλήθεια ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο ίδιος ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έδωσε εντολή στο λιμεναρχείο της Σύμης να το σκάφος του λιμενικού να επισκεφτεί εκεί τον τόπο που ήταν τα ψαράδικα αυτά τα ιταλικά σκάφη εκεί πέρα και να δει τι γίνεται. Το λιμεναρχείο λέει ότι δεν ψάρευαν, οι ψαράδες λέει ότι ψάρευαν. Πάντως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα μικρά αυτά τα νησάκια και οι θάλασσες που έχουμε εμείς, που είναι τόσο μικρές σε έκταση, όπως σας είπα, κοντά στην Τουρκία, να ψαρεύουν τέτοια μεγάλα σκάφη.
0: Αυτά και νόμιμα να είναι, όλα, έτσι δεν είναι.
1: Και νόμιμα να ήταν, που δεν ήταν νόμιμα από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, απαγορεύεται. Αλλά και νόμιμα να είναι, αυτά πρέπει να παραγωγηθούν να ψαρεύουν. Γιατί οι ψαράδες μας ζουν τις οικογένειές τους σε αυτά τα μικρά δακρυτικά νησιά, είναι το ψωμί τους, οφείλουν να το σεβαστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλα τα μεγάλα σκάφια και από την Ελλάδα να είναι αυτά. Φτάνει που έχουμε τους Τούρκους απέναντι. Αλλά το πρόβλημα το μεγαλύτερο βέβαια το δημιουργούμε εμείς οι Έλληνες, αφού πριν ένα μήνα περίπου, μετά από 100-150 χρόνια, εκεί που φιλοξενούνται οι ψαράδες στο δημοτικό ψαροπουλείο Σύμης, από την εποχή της Τουρκοκρατίας, ήταν εκεί, την εποχή της, που ήταν εδώ οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, ήταν εκεί το δημοτικό ψαροπουλείο, ήρθε ένα χαρτί από την χρηματική του ελληνικού δημοσίου, μέσω της αστυνομίας, που λέει να απομακρυνθούν οι ψαράδες μέσα από το ιδιόκτητο οικόπεδο του δημοσίου.
0: Πού να πάρει
1: λες και δηλαδή είναι άλλο κράτος. Λες και είναι ένα κράτος. Είναι λέει ιδιόκτητο. Είναι του δημοσίου. Λες και
0: ούτε
1: το δημόσιο.
0: Από τους Τούρκους ούτε από τους Ιταλούς επομένως, κύριε Δήμαρχε.
1: Εμείς δεν ανήκουμε στο ελληνικό δημόσιο.
0: Από το ελληνικό
1: ανήκουμε.
0: Δημόσιο, μάλιστα.
1: Εμείς πού ανήκουμε, δεν
0: και
1: είμαστε
0: Έλληνες. Στο δημόσιο δηλαδή.
1: Πιανού είναι. Τους δεν ανέξω τους ψαράδες. Σε 10 μέρες να απομακρυνθούν από αυτό το χώρο. Επικοινώνησα με το γραφείο του κυρίου Πυρακάκη και με τον διευθυντή εκεί. Αλλά δεν έγινε κάτι, τίποτα δεν άλλαξε. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Ένα οικόπεδο το οποίο το είχε ο Δήμος στην κατοχή του, με δικαστική οδό το πήραν από το Δήμο. Λες και είμαστε εχθροί. ο Δήμος με το Δημόσιο είμαστε εχθροί, είμαστε Ελλάδα-Τουρκία. Τέλος πάντων, η σημασία έχει, απομάκρυναν τους Αράβες μέσα από το Δημοτικό Ψαροπολείο. Οπότε, γιατί να μην το κάνουν και οι Ιταλοί, γιατί να μην το κάνουν και οι Τούρκοι, ναι, ανοιχτά από τη Σύμη. Εδώ μέσα στη στεριά, μέσα στο σπίτι μας διώχνουν.
0: Αυτό θα μας διώξουν στη θάλασσα. Στη στεριά και στη θάλασσα είναι πολύ δύσκολο το μέλλον αυτό.
1: Το κυνήγι του πρωτογενή τομέα.
0: Βλέπουμε ότι υποφέρουμε.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε. Τώρα το λέω. Δεν ψάρευαν οι Ιταλοί. Οι ψαράδες λέει ψάρευαν οι Ιταλοί. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ψαρεύουν οι Ιταλοί εδώ. Οπότε.
0: Λέτε ότι να μην ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε καθεστώς, είναι παρανομία.
1: Τι ήθελα να κάνω στις διακοπές, τουρισμό, ψαράδικα.
0: Έξι σκάφη, δεν ξέρω, ναι. Αλλά λέτε
1: ακούγεται
0: το
1: ότι εδώ ανοιχτά από τη Σύμη υπάρχει η μεγαλύτερη γαρίδα, η ωραιότερη γαρίδα, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε
0: το
1: για ποιο λόγο.
0: Το σημειακό γαριδάκι, εγώ ξέρω και το.
1: Άλλο το σημειακό γαριδάκι και άλλο η μεγάλη γαρίδα.
0: Μεγάλη γαρίδα.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Λοιπόν, τι να πω,
1: να
0: δεν
1: είστε
0: ξέρω.
1: Καλά.
0: Και εσείς, κύριε Παπακαδολούκα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά,
0: καλά κι εσείς και όλοι μας αυτά που λέμε να τα λέμε και να τα εννοούμε. Γιατί τώρα είχαμε ένα προεδρικό διάταγμα που θεσμοθετήθηκε, αν θυμάστε, είχαμε κάνει. Έτσι, πολύ λόγο τον προηγούμενο Νοέμβριο για αυτό που κάνανε οι Αμοριανοί για το αμοργόραμα, για το πώς πρέπει να επιτηρηθεί ο περιορισμός της αλληλείας και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και αυτό το επάγγελμα που είναι πολύ δύσκολο και που έχει αντικειμενικές δυσκολίες. Και από την άλλη, βλέπετε τι γίνεται. Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας και προτεραιότητά της είναι η οικογενειακή σύνδεση να παραμένει ασφαλής. Μπείτε λοιπόν στο Vodafone.gr και μάθετε περισσότερο για αυτά τα εργαλεία που είναι πια στη διάθεσή σας και θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο για τα παιδιά σας, αλλά και να υιοθετήσετε συγκεκριμένες λύσεις όπως οι εφαρμογές γονικού ελέγχου που υπάρχουν πια και μπορείτε να τις αξιοποιήσετε. Αύριο στις 3 σας αναβαίνω για τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex.

0: χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιαρή. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κορυφώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ανακοινώνουν ότι τα συστήματα αεράμινάς τους βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, αναχαιτίζοντας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά σε πυραυλική απειλή μετά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με ντρόουν που αποδίδεται στο Ιράν. Παράλληλα, έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν σε πλοίο που διαχειρίζεται νότιο-κορεατική εταιρεία και ήταν αγκυροβολημένο στο στενό του Ορμούζ

του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά τους πάντως, οι φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ώρες, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το να μην γίνουν τα στενά του Ορμούς διόδια είναι απολύτως απαραίτητα, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. «Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα οποιαδήποτε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας ότι κατανοεί τις ανησυχίες καθώς προέρχεται από ναυτιλιακή χώρα. Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσουν το βάθος των επιπτώσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή απάντηση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κρίσης, σημειώνοντας πως η συζήτηση είναι διαφορετική αν πρόκειται για μια κρίση 2 εβδομάδων και διαφορετική αν πρόκειται για 2 ή 3 μηνών. Ο πρόεδρος του Eurogroup επέμεινε ότι τα όποια μέτρα ληφθούν θα πρέπει να είναι στοχευμένα, δηλαδή να αφορούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και προσωρινά, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογο του, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας.

Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε μιλώντας εδώ στον Sky η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προειδοποίησε ότι με την πρόταση αυτή πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος και θα κλείσουν, ενώ άλλες θα αυξήσουν το εργασιακό κόστος, το οποίο θα μετακυληθεί στον καταναλωτή. Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχουν μέχρι 10 εργαζόμενους. Αρχίζει απόψε στις 9 στην τηλεόραση του Sky η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, με αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο αδημοσίευτο αρχιακό υλικό από τα δραματικά γεγονότα του 2015, που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πριν την έξοδο από το ευρώ. Μιλώντας εδώ στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού, τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση πρόκειται να την απορρίψει. Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση απέρριψε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και την άλλη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το πρώην υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικό

0: Φέρησης γυναικών, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 14-9 και έχει πολλές πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Χωρίς τον Tyson Ward βρίσκεται στο Μονακό η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα για τα play-off της EuroLeague. Οι Μονεγάσκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Diallo και Tice, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, τα όπλα παίρνουν και πάλι το λόγο στη Μέση Ανατολή. Μετά από αρκετές ημέρες έχουμε τις πρώτες ρογμές στην Εκεχηρία με χτυπήματα και απανωτούς συναγερμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αυτό την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να οικοδομεί ένα αφήγημα αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, το οποίο ναρκοθετεί η Τεχεράνη, διαψεύδοντας τη διέλευση πλοίων και διακινώντας πληροφορίες για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Πάμε να τα ακούσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ξεκινώντας από τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Σία Κοσιόνη.
1: Ήταν περίπου στις 6 ώρα το απόγευμα, όταν ήχησαν οι πρώτοι συναγερμοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές της χώρας να καλούν τους πολίτες να τρέξουν σε καταφύγια. Και λίγη ώρα μετά ακούστηκαν οι πρώτες εκρήξεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 πυράβλους κρούζ, εκ των οποίων οι 3 αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα και ένας έπεσε στη θάλασσα, αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι πληροφορίες λένε ότι
2: η φωτογραφία που βλέπουμε έπληξε... είναι από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα που φέρεται να έχουν πληγεί. Από αυτούς τους πυράβλους ή από drones, Σταύρο?
1: Ένα από τα drones χτύπησε τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό της Φουτζέιρα. Είναι η μοναδική παράκαμψη ουσιαστικά του στενού του Ορμούς, την οποία χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 3 εργάτες συνδικής υπηκότητας τραυματίστηκαν από αυτό το χτύπημα. Όμως δεν ήταν το μοναδικό σία, διότι ακολούθησαν και άλλα κύματα επιθέσεων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τον Βρετανικό Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Ναυσιπλοεία, δύο εμπορικά πλοία, τα οποία βρίσκονταν στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χτυπήθηκαν και αυτά από drones. Το ένα 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Ντουμπάι και το δεύτερο 14 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού.
2: Είναι και αυτή μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως ξαναλέμε υπάρχει ένα σκηνικό ανάφλεξης επιστροφής στις πολεμικές ενέργειες. Στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για μια ρογμή στην Εκεχηρία, στη χειρότερη για την έναρξη ενός νέου κύκλου πολεμικών επιχειρήσεων, Σταύρο.
1: Σαφέστατα, και καθώς τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο και το Ομάν αναφέρουν ζημιές από αυτές τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και δηλώσεις που δείχνουν ότι πράγματι μπορεί να είμαστε σία ένα βήμα πριν από μια γενικευμένη ανάφλεξη. Πρώτα απ' όλα, ο εκπρόσωπος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης πριν από λίγη ώρα είπε πως ο χρόνος τελειώνει και πως απόψε οι εχθροί μας θα δουν ένα νέο κεφάλαιο εξουσίας που δεν έχουν ξαναδεί όμοιό του. Επίσης, να πούμε πως υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αξιωματούχοι, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο CNN, είπαν ότι θεωρούν πολύ πιθανό τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ να επιτεθούν απόψε κιόλας στο Ιράν. Ενώ εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει το επίπεδο συναγερμού, το ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρχές, λόγω των εξελίξεων βεβαίως. Ενώ αξιωματούχοι σε μια πρώτη αντίδραση λένε ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις και λίγη ώρα πριν έλεγαν βεβαίως ότι η επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων δεν είναι θέμα το αν θα συμβεί, αλλά πότε. Αφήνοντας βεβαίως τα πάντα ανοιχτά.
2: Λοιπόν, επίσης, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια σαφή εικόνα κλιμάκωσης. Ναι, Σταύρο, ολοκλήρωσε.
1: για να ολοκληρώσω με αυτό, ότι έχει αδειάσει αυτή τη στιγμή ο εναέριος χώρος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλα τα αεροσκάφη που πετούν εκεί είναι είτε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού,

0: Της Αμερικανικής αεροπορίας που απογειώθηκαν πριν από λίγη ώρα από το αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν εδώ στο Τελαβίβ, είτε μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία βρίσκονταν εδώ και ώρες στον ουρανό της περιοχής.
1: Έχουμε λοιπόν μια νέα ανάφλεξη. Πάμε και στην πρώτη αντίδραση του. Το Ιράν διαψεύδει ότι έπληξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να ακούσουμε όμως περισσότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
2: Σε αυτή την πρώτη του αντίδραση, η Τεχεράν επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Διαψεύδει ότι είχε οποιοδήποτε σχέδιο να πλήξει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό ανέφερε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος. Αυτό δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, ότι δεν υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός. Την ίδια ώρα όμως η ένταση στην περιοχή παραμένει, μετά και τις αναφορές για πλήγμα στο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς. Το Κατάρ πριν από λίγο καταδίκασε την επίθεση, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοείας και ζήτησε το άμεσο και χωρίς όρους άνοιγμα των στενών. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν σία για πλήγμα σε κατοικημένο κτίριο στον βορρά στο Ομάν, με αποτέλεσμα μάλιστα τον τραυματισμό 2 ανθρώπων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο στρατηγός Αμίρ Χατάμι, πριν από λίγη ώρα έστελε ένα σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μήνυμα κλιμάκωσης. Προειδοποιεί ότι κάθε προσπάθεια προσέγγισης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ισχύ. Όπως αναφέρει, το Ιράν έχει ήδη αναπτύξει

0: Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο, στη Σία Κοσιόνι.
1: Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή από μεριά από την αμερικανική πλευρά. Μιλάμε για 100 αεροσκάφη, τα οποία είναι και κρούσεις αλλά και παρατήρησεις, 15.000 άτομα προσωπικό, όχι κρούσεις, οτιδήποτε είναι στην περιοχή είναι θεωρείται ότι είναι προσωπικό, ακόμα και τα πληρώματα των πλοίων και οι μάγειρες. Έχουμε επίσης ένα ολόκληρο στόλο, ο οποίος όμως βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά από την περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή τα στενά του Ορμούς, καθώς και δύο πλοία τα οποία, όπως λένε, βρίσκονται μέσα αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο. Είναι μια δύναμη που, αν θες, δεν είναι η κατάλληλη, η καλύτερη δυνατή, προκειμένου να διασπάσει ένα αυτικό αποκλεισμό. Οι Ιρανοί, από την άλλη μεριά, έχουν ένα προσωπικό τεράστιο, φρουρή της Επανάστασης, έχουν αναπτυγμένα κατά μήκος των ακτών drones, αντιπλοϊκούς πυράβλους, ένα μεγάλο στόλο από ταχύπλοα σκάφη, κυριολεκτικά εκατοντάδες, νάρκες, και είναι μια δύναμη η οποία είναι προσαρμοσμένη ακριβώς γι' αυτό, να επιβάλλει έναν ναυτικό αποκλεισμό. Ενώ επίσης οι Ιρανοί έχουν εκμεταλλευτεί και την γεωγραφία της περιοχής, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το γεγονός ότι κατά μήκος των ακτών υπάρχουν όρος σειρές, οι οποίες έχουν ανεμπόδιστη θέα προς ολόκληρο τον κόλπο, και εκεί πέρα έχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες σημεία, όπου έχουν κρύψει αντιπλοϊκούς πυράβλους και κάθε είδους όπλο.
2: Γιάννη, οι Αμερικανοί λένε ότι δύο αντιτορπιλικά τους έχουν μπει μέσα στον Περσικό κόλπο. Ισχύει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κρατάμε το ότι το ανακοινώσαν οι Αμερικάνοι, θα δούμε αν ισχύει. Αυτό όμως που κρατάμε επίσης είναι το γεγονός ότι πρώτον έχουν μπει στον κόλπο, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και δεν παρέμειναν στην πιθανή περιοχή επιχειρήσεων και συνοδείας πλοίων. Και δεύτερον, έχουν μπει. Να δούμε πώς θα βγούνε. Διότι οι Ιρανοί για πρώτη φορά έχουν, αν ισχύει αυτό, δύο μείζονες μονάδες του Αμερικάνικου ναυτικού σε απόσταση βολής με κάθε τύπου όπλο.
2: Άρα είναι βάλλοντες, λες.
0: Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων τώρα, οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Παρότι ανοιχτά δεν υπάρχει καμία πρόοδος και η Ουάσιγκτον απορρίπτει άλλη μια ιρανική πρόταση, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει θετικά βήματα. Μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις για να βγείτε από το τέλμα που μόνοι σας πέσατε, επαναλαμβάνει η Τεχεράνη. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά από τη Χρύσα Τσίχλη.
3: Με το όπλο παραπόδα, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συνεχίζουν να ανταλλάσσουν ειρηνευτικές προτάσεις χωρίς σημαντικούς συμβασμούς ή υπαναχωρήσεις από τα βασικά σημεία διαφωνιών.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία: «Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή. Έχω μελετήσει τα πάντα. Δεν είναι αποδεκτή».
0: Σύμφωνα με κρατικά μέσα της Τεχεράνης, η τελευταία πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο εθνών εντός 30 ημερών και στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου.
3: Ο πρόεδρος ναρκοθετεί τις διαπραγματεύσεις. Χαρακτηρίζει την Ιρανική πρόταση απαράδεκτη, παράλληλα όμως κάνει λόγο για πρόοδο στις διαβουλεύσεις.
5: Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποι μου έχουν πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.
3: Στον Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Αμερικανών, των οποίων οι στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν άθικτες και η ηγεσία στιβαρή, σε αντίθεση με το Ιράν που κατά τον ίδιο έχει χάσει στρατιωτικά μέσα και ηγέτες.
0: Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο κόσμος ούτε αποδέχεται τις ανθρωπιστικές αξιώσεις της Αμερικής, ούτε πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βγουν από αυτό το τέλμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην περιοχή μας, στην ίδια την Αμερική και στη διεθνή κοινότητα. Οι Αμερικανοί θα έπρεπε πλέον να έχουν μάθει αυτό το μάθημα, ότι στις συναλλαγές τους με το Ιρανικό έθνος δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της απειλής και του εξαναγκασμού.
3: Η αντιπρόταση χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες.
0: Η αμερικανική πλευρά έχει απαντήσει στο σχέδιο του Ιράν, δηλαδή έχει διαβιβάσει τις απόψεις της στην πακιστανική πλευρά.
3: Για διπλωματική λύση, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ, και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, τονίζουν ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συνομιλίες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Παύλος Τσίμας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Στις 8 Απριλίου συμφωνήθηκε μια εκεχηρία δύο εβδομάδων, η οποία όμως συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγες ώρες. Δεν είναι μάλλον αμφίβολο αν ισχύει πια, γιατί από όλες τις πλευρές έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχουν χτυπήματα στο Ομάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε πλοία μέσα στον κόλπο. Μέσα σε όλη τη σύγχυση των αντικρουόμενων και αλληλοδιαψευδόμενων ανακοινώσεων, το βέβαιο είναι ότι τα όπλα έχουν και πάλι αρχίσει να μιλάνε στον Περσικό κόλπο.
2: Το γεγονός ότι αυτή η ιρανική αντεπίθεση Το διαψεύδει ο ψήφισμα στο Ιράν, αλλά

0: Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πού αλλού μπορούν να αποδοθούν αυτές οι επιθέσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι εκδηλώνονται μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί με κάθε μέσο και σιγά σιγά λιθαράκι να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Mm. Πώς το βρίσκεις?
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε δύο ή μάλλον τρία πράγματα τις τελευταίες μέρες. Πρώτον, είπε ότι δεν χρειάζεται να πάω στο Κογκρέσο.

0: Ουκραίνη, που είναι η παρενόχληση της διεθνούς ναυσιπλοείας και της διεθνούς οικονομίας μέσα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Άρα θέτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον πρόεδρο το δίλημα, ή θα επιχειρήσει, θα εμπλακεί στρατιωτικά σε μια προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, κάτι που είναι μια περιπέτεια της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, ή να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να το κάνει και να μπει σε μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σχεδόν σε ίσους όρους, αποδεχόμενος ότι απέτυχε να πείσει τους Ιρανούς να τα ανοίξουν, να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να διαπραγματευτούν τα πυρηνικά τους και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν

0: οικονομικών από τα στούντιο του Bloomberg στις Βρυξέλλες ρωτήθηκε για το θέμα των δασμών και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει τηρήσει όλη την συμφωνία που είχε γίνει πέρυσι τον Αύγουστο. Υπό την έννοια ότι δεν έχει γίνει ακόμη νομοθέτηση, έχει τεθεί όμως το χρονοδιάγραμμα της νομοθέτησης. Η πρώτη μας επιλογή είναι ο διάλογος και θέλουμε να είμαστε προβλέψιμος εταίρος, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όμως, αν υπάρξει απόκληση από τα συμφωνηθέντα από την πλευρά των Αμερικανών, τότε όλα τα εργαλεία είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Οι οικονομικές επιπτώσεις πάντως των εξελίξεων στον κόλπο ήταν κεντρικό θέμα της συζήτησης και σε αυτό το Eurogroup.
0: Ναι, η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τον αντίκτυπο που θα έχει, τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος και οι οικονομικές επιπτώσεις θα καθορίσουν την απάντησή μας. Αυτό είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο doorstep του Eurogroup που τελειώνει σε λίγο. Άλλο είπε να μιλάμε για 2 εβδομάδες κρίση, άλλο για 2,5 μήνες κρίση. Προς το παρόν τα μέτρα που έχουμε λάβει και τα οποία είναι στοχευμένα και βραχυχρόνια δουλεύουν με βάση και την παλιότερη εμπειρία που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση. Αν ο πόλεμος επιδεινωθεί, τότε θα λάβουμε άλλες αποφάσεις.
2: Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, οι νέες εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο δημιουργούν συνθήκες ενός νέου ενεργειακού ράλι. Ήδη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κλιμακώνονται και αυξάνονται σημαντικά της τάξης του 5% αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάπου στις φλόγες Φουτζέιρα, που αυτή τη στιγμή κατακαίουν από το χτύπημα το καινούριο Φουτζέιρα, για όσους γνωρίζουν, είναι, βρίσκεται στην είσοδο του στενού του Ορμούς. Δηλαδή, επί της ουσίας, παρακάμπτουν και συνέχισαν να λειτουργούν τα δηληστήρια εκεί. Το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί και αυτά απειλείται με ακόμα μικρότερη παραγωγή η παγκόσμια οικονομία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις βρέθηκαν κατευθείαν προς τον πυλόν, 9 δολάρια το βαρέλι, μέσα σε μία μόλις μέρα, θα έλεγα μέσα σε λίγες ώρες, έχουν ήδη αυξηθεί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
1: Το θέμα είναι ότι πριν δούμε τι περαιτέρω προβλήματα θα δημιουργήσει αυτό το νέο κύμα ανάφλεξης, ότι ήδη διαπιστώνουμε βαθιά τραύματα στην παγκόσμια οικονομία και δεν στην ευρωπαϊκή.
3: Κυρίως στην ευρωπαϊκή. Γιατί όλοι έχουν βρει έναν τρόπο να αμυθούν. Μιλάω για τις μεγάλες οικονομίες και η Κίνα, αλλά βλέπουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες που εμπλέκονται στο πρόβλημα. Φαίνεται να μην επηρεάζονται δραματικά και σε ό,τι επηρεάζονται, όπως για παράδειγμα τις αυτοκινητοβιομηχανίες, σου ρίχνουν το πρόβλημα στην Ευρώπη, βάζοντας δασμούς. Γενικώς φαίνεται ότι έρχεται ένας λογαριασμός μεγάλος. Θα σου πω ένα παράδειγμα σήμερα. Βγήκαν τα στοιχεία εδώ για την ελληνική μεταποίηση, για την ελληνική βιομηχανία, που δείχνουν ότι έχουμε με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 4 ετών έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων το κόστος παραγωγής, λόγω αυξήσεις στα πλαστικά, στα χημικά, στα προϊόντα διήλυσης. Και τι έκαναν οι βιομηχανίες? Πέρασαν με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 3,5 ετών το υπερβάλλον κόστος στις τιμές. Ναι. Δηλαδή σε ένα νέο κύμα ακρίβειας επί της ουσίας,
1: το πιέσεις βασικά προϊόντα. Μόλις ξεκίνησαν, είδαμε και το 4 μπροστά στον πληθωρισμό την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτό και τι αποτύπωμα θα έχει στην οικονομία. Φοβάσαι ένα νέο κύκλο ύφεσης?
3: Και ο Γιάννης Τουρνάρας το είπε χτες από σε μια συνέντευξή του σε κυπριακή εφημερίδα. Είπε ότι πλέον η ύφεση δεν είναι ένα μακρινό ενδεχόμενο. Και θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά κοντινό σε πρώτη φάση να δούμε την επιβράδυνση, τη σοβαρή όμως επιβράδυνση της οικονομίας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποιο όριο που μπορούμε να πληρώνουμε τις αυξημένες τιμές. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί αυτό στη μείωση μεγάλη της κατανάλωσης, αλλά πληττόμεθα από αυξημένες τιμές ταυτόχρονα ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πλέον μπαίνουμε σε βαθιά σε καταναλωτικά προϊόντα, σε βασικότατα καταναλωτικά προϊόντα. Όλο αυτό κάποια στιγμή βάζει ένα στόπ στην κατανάλωση. Αυτό το στόπ το πληρώνουν οι οικονομίες. Ειδικά αν κρατήσει, όπως φαίνεται, αρκετά αυτή εδώ η κρίση, η οποία όλοι νομίζαμε, και πρώτος ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα ήταν θέμα λίγων ημερών.
2: Την ανησυχία που υπάρχει διεθνώς για τα στενά του Ορμούς επικεντρώθηκαν κατά τη συνάντησή του σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Νωρίτερα ο Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να στέλνει μήνυμα σε σχέση με τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Με σαφές μήνυμα υπέρ της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ.
2: Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση

0: της ελευθερίας της, ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να μην τεθεί κάποιο προηγούμενο, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχείρηματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή.
1: Συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα σε σχέση με την ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, Αθήνα και Βερολίνο προχώρησαν στην εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με τους εξοπλισμούς μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας.
2: Η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.
1: Την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμινας, πρόταση που είχε καταθέσει το 2024 μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους.
0: Πιστεύω ότι η άμυνα αποτελεί το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και πρέπει να υποστηριχθεί πέραν των ενεργειών που αναλαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο μέσω κάποιου είδους κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με αύξηση δαπανών για την άμυνα και το διάστημα που ευελπιστούμε ότι θα υποστηρίξουν οι κυβερνήσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική προεδρία, εφόσον τα θέματα δεν έχουν κλείσει έως τότε.
1: Την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στην εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος SAFE τόνισε στον Ευρωπαίο Επίτροπο ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
3: Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις Ανατολικής Γερμανίας. Οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες οστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν πολλούς ανθρώπους καλυμμένους με σεντόνια εν μέσω πανικού, όπως το περιγράφουν. Ο οδηγός συνελήφθη και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος, ενώ βλέπουμε και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι οι γερμανικές αρχές δεν έχουν για την ώρα αναφέρει κάτι για τα κίνητρα του οδηγού, η εφημερίδα Bild γράφει ότι κατά τη σύλληψή του εμφάνισε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Τα γερμανικά μέσα πάντως κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερο σοβαρό περιστατικό στη Λειψία.
0: Στο εσωτερικό πεδίο τώρα, το ξεκάθαρο όχι της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή άναψε νέο φυτίλι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η σύγκρουση στη Βουλή αναμένεται να είναι σφόδρη, καθώς σήμερα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεμπάκη.
4: Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ξεκαθάρισε σήμερα η κυβέρνηση.
5: Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
6: Δυστυχώς, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού, χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο. Με βάση μόνο αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απλό μικροπολιτικό θόρυβο.
7: Μετά από σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
4: Πειρά εξαπολύ ισόμοια αντιπολίτευση.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως. αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου.
9: Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, τότε γιατί φοβάται η κυβέρνηση την προανακριτική?
10: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ, ακόμα και τη δικαιοσύνη, απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων.
11: Τίθενται ομοίως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ώρα που εκείνη διαβιβάζει δικογραφίες βροχιδών στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Τη δική τους πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε σήμερα αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιφυλάσσεται να απαντήσει για το αν η πλειοψηφία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, ώστε να απαιτηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας.
5: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
12: Κανένας δεν μπορεί να διαφύγει από την αλήθεια, κανένας δεν μπορεί να υποκλέψει το δικαίωμα των πολιτών να μάθουν όλη την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε πώς θα διαχειριστούν αυτό το θέμα και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
13: Την ίδια τύχη θα έχει. Δηλαδή θα απορριφθεί αυτή η πρόταση και πώς, διότι απαιτούνται 120 πολύ πιθανόν να βρει αυτές τις ψήφους η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ένα άρθρο ΣΥΑ που λέει ότι όταν πρόκειται για ζήτημα που αφορά την εθνική άμυνα, τότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφοι. Στο Μεγάρο Μαξίμου, λοιπόν, πρώτα προσανατολίζονται σε αυτή την τακτική, να πούνε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας, από τη στιγμή που εκτιμούν πως θα υπάρχει μέσα σε αυτή την πρόταση και τα περί κατασκοπίας, άρα θα έχουν την αφορμή να το χρησιμοποιήσουν, και έτσι να απορριφθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Περιμένουν αντιδράσεις, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι μια μακρόσυρτη Εξεταστική Επιτροπή που θα παρελάβουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά.
1: Φοβάται τις διαρροές, Γιάννη, η κυβέρνηση? Έρχεται και η κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη.
13: Όχι, γιατί σε αυτή την τακτική φαίνεται να ομονοούν και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι αντιδράσεις, θυμίζω, υπήρχαν στην προηγούμενη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους. Άρα εδώ δεν αναμένουν διαρροές. Πιστεύουν ότι θα κινηθεί πάλι σαν μπετό αρμέ, για να το πούμε έτσι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας την προανακριτική χωρίς απώλειες.
14: Κάπου εδώ θα ξεκινήσει ο πόλεμος κυβέρνηση αντιπολίτευση. Γιατί σήμερα ήδη είχαμε 2-2 αρνήσεις. Όχι πως δεν τις περίμεναν. Απλώς έρχονται και λένε ήδη ότι, για παράδειγμα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους βουλευτές τους 13 υπήρχαν ενδείξεις. Έγινε η άρση της ασυλίας τους. Για τους δύο υπουργούς δεν υπάρχουν ενδείξεις? Έχουν μπερδέψει τις γραμμές, δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν? Ή θα έρθουν να θυμίσουν τι έγινε πέρυσι στην προανακριτική, στην πρόταση για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγιανάκη? Είχαν μιλήσει για ευτελισμό του κοινοβουλίου με τις επιστολικές, με την αποχή. Απλώς ΣΥΑ μέσα σε αυτό το περιβάλλον πιστεύουν στην αντιπολίτευση, πολλά στελέχη, ότι δεν πρέπει να θεωρούν σίγουρο στην γαλάζια παράταξη ότι σε μια πιστική ψηφοφορία για την προανακριτική, για τους δύο πρώην υπουργούς, θα βρουν σίγουρα μπετοναρισμένους 156 βουλευτές.
1: Πάντως, Αντώνη, φωνάζουν στην αντιπολίτευση, θα φωνάξουν ακόμη περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, ότι δεν έχουν από την άλλη τη δυναμική ούτε να προκαλέσουν μια προανακριτική επιτροπή.
14: Το είδαμε και σήμερα, γιατί εντάξει, το ΠΑΣΟΚ πάντα στις προανακριτικές πηγαίνει μόνο του. Αλλά το γεγονός ότι σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν μια άλλη προανακριτική χωρίς ουσιαστικές διαφορές, καταδεικνύει ότι όλα αυτά που ακούγαμε το τελευταίο διάστημα για πιθανή συμπόρευση της κεντροαριστεράς δεν είχαν αντίκρισμα σε καμία περίπτωση. Έχει ο καθένας τη στρατηγική του και νομίζω ότι ετοιμάζονται, περιχαρακώνονται εν ώψη της έλευσης των δύο νέων κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανή.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς η βεντάλια των συγκρούσεων ανοίγει συνεχώς. Η προστασία των δανειοληπτών, η τετραήμερη εργασία αλλά και η πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές είναι τα σημεία τριβής μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, όπως θα μας πει η Πινελόπη Γκάλιου.
15: Σε συνθήκες πόλωσης μένεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για την προστασία δανειοληπτών καταναλωτικών δανείων μέχρι 100.000 ευρώ, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και θα επιβάλλει ανώτατο ύψος αποπληρωμής μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το δανειζόμενο κεφάλαιο. Ρύθμιση την οποία η αντιπολίτευση την αποδίδει σε ευρωπαϊκή οδηγία, ενώ επικρίνει και τη μη αναδρομική ισχύ της.
5: Οι ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν μια κατεύθυνση, βάζουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για την νομοθέτηση. Το κείμενο της νομοθέτησης, η ουσία της νομοθέτησης και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και αυτής της νομοθέτησης είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης.
7: Θα αφορά μόνο νέα δάνεια. Άρα τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι δανειολήπτες καταναλωτικών δανείων, όπου έχουν δει ήδη πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις από τα πανωτόκια.
16: Καθυστέρησε η κυβέρνηση να το κάνει, ενώ υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία να συμβεί κάτι τέτοιο.
15: Σημείο διχασμού και η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία.
5: Ούτως ή άλλως αυτή τη συζήτηση με νομοθέτηση την έχει ανοίξει η κυβέρνηση, νομοθετώντας κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, και είναι εντελώς διαφορετικό κάτι τέτοιο να γίνεται υποχρεωτικό. Η πρόταση αυτή λέγεται εκτός πραγματικότητας.
7: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον εργασιακό μεσαίωνα. 13 ώρα εργασία και 6ήμερο. Εμείς επιλέγουμε την διεθνή τάση του να μιλήσουμε ανοιχτά για την μείωση των ωρών απασχόλησης.
10: Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων.
15: Τα δύο κόμματα αλληλοκατηγορούνται και για το ποιος αθέτησε τη συμφωνία για ορισμό προσώπων κοινής αποδοχής στις ανεξάρτητες αρχές.
17: Συμφωνία, συζήτηση, συνεννόηση υπήρξε μεταξύ του κυρίου Χατζηδάκη, ναι, και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αν κάποιος λοιπόν λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ψεύδεται.
18: Λέει,
17: εγώ
18: δεν
17: πιστεύω
18: έγινε,
17: τον κύριο Χατζηδάκη.
19: Καμία συνεννόηση που αφορά συμφωνία δεν υπήρξε.
18: Τηλεφώνημα υπήρχε.
19: Ξεκάθαρο μάλιστα ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα.
20: Συνένεση σε πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό λάθος.
0: Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μας πει περισσότερα η Δέσποινα Βλεπάκη.
21: Στη δήλωση παραίτησής του, ο Χάρης Καστανίδης απαριθμεί μια σειρά από επεισόδια που έφεραν το τέλος, όπως την απόφαση Ανδρουλάκη να καταλάβει τη θέση του στις εκλογές το 23, αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές του καταστατικού για το ανώτατο όριο των θητιών, που ουσιαστικά αποκλείει την υποψηφιότητα Καστανίδη με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Καστανίδης καταλήγει ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κύριου Ανδουλάκη, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Χάρης Καστανίδης. Να σου πω ότι ο Νίκος Ανδουλάκης λίγα λεπτά πριν απάντησε σε ερώτημα για τα καρφιά Καστανίδη, ότι δεν έχει προσωπικά με κανέναν, ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ότι το πρώην στέλεχος είναι συνεπής στο να χαρακτηρίζει τους προέδρους του κόμματος.
0: Πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο στη Σίακος Χιόνι.
22: Τώρα πια βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω πόσοι το έχουν αντιληφθεί, τα κόμματα το έχουν αντιληφθεί. Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Η πόλωση θα αυξάνει γεωμετρικά και η κάθε κίνηση θα υπολογίζεται με βάση το πολιτικό κόστος εν ώψη της κάλπης. Και εδώ η κυβέρνηση τα βάλε κάτω με χαρτί και με μολύβι. Και σκέφτηκε ότι αν δεχόταν προανακριτική, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρισκόταν στην επικαιρότητα για μήνες μέσω της προανακριτικής επιτροπής. Μπορεί να φταίνε δε μέχρι και τις εκλογές.
23: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα σου λέει ο πολίτης ποιο είναι το φίλτρο. Το φίλτρο είναι η κάθαρση, η διάθεση για κάθαρση ή ο πολιτικός υπολογισμός.
22: Ο πολιτικός υπολογισμός. Όταν είσαι πριν τις εκλογές, αυτό μετράει πριν. Άσε που και η κάθαρση είναι κάτι συζητήσιμο στην περίπτωση της προανακριτικής, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον υποστηρίζουν ότι δεν μιλάμε για κάθαρση, εδώ μιλάμε για διώξεις, για ποινική διαδικασία που κατά τη δική της άποψη για τους περισσότερους είναι άδικη. Δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Σε ό,τι αφορά δε την εξεταστική για τις υποκλοπές, εδώ κι αν μπήκε το ζήτημα του πολιτικού κόστους, διότι η κυβέρνηση βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι οι υποκλοπές ενδιαφέρουν το 2% των Ελλήνων. Άρα για μια υπόθεση που ενδιαφέρει τόσο λίγο θα έμπαινε στη διαδικασία να τη συντηρεί επί μήνες, γιατί αν η προανακριτική κρατούσε ας πούμε λίγο, η εξεταστική είναι βέβαιο ότι θα κρατούσε ως τις εκλογές. Άρα δύο λέει, δύο όχι. Και ελπίζει ότι με τα δύο όχι θα σταματήσει και η κουβέντα για αυτά τα δύο ζητήματα.
23: Αυτός ο νέος χειρισμός μπορεί κατά τη γνώμη σου να προκαλέσει νέες αναταράξεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ή μπορεί πολλοί να σου πούνε, ρε παιδί μου, γιατί για αυτούς όχι και για εμάς ναι, γιατί για τους βουλευτές υπάρχουν ενδείξεις επαρκής ή μη επαρκής, εν πάση περιπτώσει, και για τους υπουργούς δεν υπάρχουν και το καθεξής.
22: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ζήτημα, γιατί οι βουλευτές και τα κόμματα δεν το διαβάζουν όπως οι πολίτες. Ας πάρουμε πρώτα την προανακριτική. Η προανακριτική είναι μια μυστική ψηφοφορία και θεωρητικά θα μπορούσαν να υπάρξουν διαρροές. Έλα μου ντε που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι είναι άδικες αυτές οι διώξεις, άρα θα ψηφίσουν μόνο κούκι. Αντιθέτως, στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπήρχε η πιθανότητα διαρροών, διότι εκεί κάποιοι από τους βουλευτές τους δυσαρεστημένους μπορεί να ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στο Μαξίμου. Έλα μου ντε που αυτή η ψηφοφορία όμως είναι φανερή και κάθε διαφοροποίηση θα καταγραφεί και θα γίνει γνωστή. Και ξέρεις, επειδή είμαστε ακριβώς σε προεκλογική περίοδο, η μεγαλύτερη συγκολητική ουσία για τη συγκόλληση των ρογμών που παρατηρούνται σε ένα κόμμα,
23: η προοπτική κυβέρνηση,
22: είναι να έχει προοπτική κυβέρνηση και ψηλά ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει.
0: Μεγάλη πρεμιέρα απόψε στον Sky για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», με την υπογραφή της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Βασισμένο στο βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα», το ντοκιμαντέρ φωτίζει τα παρασκήνια της κρίσιμης περίοδου του 2015 μέσα από μαρτυρίες των πρωταγωνιστών όλων πλην τριών, του Αλέξη Τσίπρα, του Γιάννη Βαρουφάκη και του Πόουλ Τόμσεν, οι οποίοι αρνήθηκαν να μιλήσουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία.
2: Πριν από λίγο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα. Everyone's like the tide is going out.
3: Who is swimming naked? It's Greece. Πρεμιέρα κάνει απόψε στις 9 η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Sky «Στο χιλιοστό» από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, βασισμένη στο best-seller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα». Πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα για όσα συνέβησαν το 2015.
6: Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
18: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
24: ότι μένουν. Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
18: Τι του λέγατε?
24: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
3: Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, με επιστολή του στις δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, αρνήθηκε να συμμετέχει.
25: Η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.
18: Έχουμε τις μαρτυρίες του κυρίου Παπά, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Μάρδα, του κυρίου Σταθάκη, του κυρίου Τζανακόπουλου, του κυρίου Καμένου, του κυβερνητικού του εταίρου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει από. Του κυρίου Λαφαζάνη, τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, έχουμε από πολλούς ανθρώπους που ήταν βασικοί πρωταγωνιστές και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.
26: Οι τρεις που αρνήθηκαν, που έχει σημασία, επειδή πολλοί κόσμοι αναφέρεται σε αυτούς, γιατί είναι και άλλοι που εντάξει, αρνήθηκαν, αλλά δεν θα σας κάνει διαφορά, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Πολ Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Υπήρχε ένας καινούριος τύπος που έλεγε ότι όλοι είμαστε τρελοί και πως η προσέγγιση μας τα τελευταία χρόνια ήταν λάθος. Έτσι, κάποιοι συνάδελφοι με συμβούλευσαν να μην πάω στην Αθήνα. Είχα τα ακουστά τον Βαρουφάκη πριν αναλάβει. Ποτέ, αλλά ούτε εκείνος με είχε ακουστά, οπότε δεν πείραζε.
3: Είχε αρνηθεί να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ και ο πρώην πρωθυπουργός.
27: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας.
3: Η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» αφηγείται την ιστορία που εκτυλίχθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά επηρέασε εκατομμύρια ζωές. Το πρώτο επεισόδιο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» απόψε στην τηλεόραση του Sky στις 9.
0: Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού ήταν πριν από λίγο προσκεκλημένες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στη Σία Κοσιόνη.
23: Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο, τι είναι αυτό για εσάς?
18: Για εμάς, νομίζω, στους δημοσιογράφους είναι μερικές χρονικές στιγμές οι οποίες σε καθορίζουν στην καριέρα σου. Εμάς, τώρα μιλάω και για τη Βικτόρια, δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει, εννοείται να πει τι νομίζει ίδια, αλλά όταν βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες, Ελληνίδες,
26: στη μεγαλύτερη κρίση που έχει ζήσει ποτέ η Ευρωζώνη και να πρέπει να την καλύψεις, αλλά να είσαι και Ελληνίδα γιατί είναι για τη χώρα σου, αφορά τη χώρα σου, νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή που δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε στην καριέρα μας.
23: Απαιτούσε μια εσωτερική ισορροπία, έτσι δεν είναι, Βικτόρια?
26: Ναι, σίγουρα. Και είναι αυτό που λέει Ελένη, και σαν Ελληνίδες ήταν για μας. Ήταν προφανώς το μεγαλύτερο θέμα που καλύπτανε όλοι, αλλά για μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά ένα πράγμα που μας έκανε τρομερή εντύπωση ακόμα και τώρα είναι ότι μιλήσαμε στους ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν περάσει το Brexit, το μεταναστευτικό, πάρα πολλές κρίσεις και ακόμα αναφέρονται σε αυτή την περίοδο ως η πιο κρίσιμη στιγμή και της δικής τους καριέρας.
23: Εγώ πάντως έχω να μαρτυρήσω από τη δική μου πλευρά τις μάχες που δώσατε, παράλληλα με τον πόνο, τον ανθρώπινο και την ανησυχία που είχαμε και όλοι οι Έλληνες εκείνη την περίοδο. Έχει εκπλήξεις αυτό το ντοκιμαντέρ, Ελένη, πες μας εσύ. Δηλαδή, υπήρξε κάποια αποκάλυψη από κάποιον από τους πρωταγωνιστές, κάτι που δεν γνωρίζαμε? Έχουμε την αίσθηση ότι τα περισσότερα έχουν έρθει στο φως. Είναι έτσι?
26: Νομίζω πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω θα κρατήσει κάποιος από αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η ενδοσκόπηση που κάνουν. Ότι πραγματικά παραδέχονται τι κάναν λάθος, τι κάνουν σωστά, τι κάναν λάθος.
23: Υπάρχει αυτοκριτική, λοιπόν.
26: Υπάρχει πολύ μεγάλη αυτοκριτική, ιδιαίτερα από τους ξένους αξιωματούχους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, όταν και σαν ντοκιμαντέρ ιστορικό 10 χρόνια μετά, να μπορεί κάποιος με την ψυχραιμία που δίνει ο χρόνος και την απόσταση να μπορείς να πεις αυτό είναι λάθος και από εδώ και μπρος πρέπει κάτι να αλλάξει.
23: Βικτόρια, μια μαρτυρία που ξεχωρίζεις?
26: Πολλές, αλλά ίσως σίγουρα Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ήταν ιδιαίτερα. Έτσι, ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, δηλαδή είπε πάρα πολλά πράγματα, πολλά που δεν ξέραμε. Σίγουρα
23: κυρίαρχη προσωπικότητα.
26: Σε όλη την κρίση και ως πρόεδρος του Eurogroup και ως πρόεδρος της Κομισιόν. Ο οποίος, ναι, μας είπε διάφορα που δεν ξέραμε και φανταδείτε στα επεισόδια.
23: Μην το χαλάσουμε τώρα.
26: Ναι, δεν κάνουμε spoiler.
23: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα και για τις δυο σας. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική που βλέπουμε από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν συμμετείχαν κιόλας στην μεγάλη αυτή παραγωγή απέναντι στο ντοκιμαντέρ? Στην κριτική δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα, ότι εκτελείται κάποιο οργανωμένο κυβερνητικό προφανώς σχέδιο.
26: Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν μας πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΚΑΙ, Κωνσταντίνος Ζούλας, το 24 να κάνουμε το ντοκιμαντέρ για τα 10 χρόνια επέτειο από τα γεγονότα, δεν υπήρχε αυτή η πολιτική κατάσταση, δεν υπήρχε αυτής ο αναβρασμός, ας πούμε, ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να κάνει ένα νέο κόμμα ή κάτι θα γίνει. Ήταν πολύ εκτός της επικαιρότητας και θεωρούσαμε ότι είναι, τα 10 χρόνια είναι ένα σημαντικό χρονικό σημείο.
23: Ορόσημο, ναι.
26: Μας πήρε λίγο περισσότερο, ήταν πολύ έντονη η δουλειά και πολλοί άνθρωποι που μιλήσανε και βγαίνει τώρα το ντοκιμαντέρ.
23: Πάντως, άλλοι σύντροφοί τους φαίνεται ότι είναι ανθεκτικοί στην κακοποίηση που καταγγέλουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί
26: είναι
23: που φιλοξενούνται
26: το σημαντικό για μας.
23: Από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου.
26: Ακριβώς, για μας το πιο σημαντικό ήταν να έχουμε όσο περισσότερους πρωταγωνιστές μπορούμε να μιλάνε on the record για αυτή την περίοδο, που είναι κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν ο κόσμος και όλοι, όπως λέει η Ελένη, από τη μεριά των δανειστών και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας γενικότερα τότε, όσο περισσότερους μπορούμε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική καταγραφή να υπάρχουν όλες αυτές οι μαρτυρίες on the record.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Σε καραντίνα βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο Hondius, ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού που προκάλεσαν θανάτους και έντονη ανησυχία στους επιβάτες. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, τονίζοντας πως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ ερευνάται η πηγή μετάδοσης του ιού. Να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
2: Πριν από λίγο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε και νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο και έγινε γνωστό ότι ένας από τους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους είχε πραγματικά νοσήσει.
23: Μάλιστα.
2: Στο πλοίο σημαίας Ολλανδίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή ιατρικές ομάδες, αξιολογούν την κατάσταση καθώς τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα και σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή η επιχείρηση για την διακομιδή τους, χωρίς ωστόσο όμως να έχει δοθεί ακόμη άδεια από τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα οι ειδικοί ξετυλίγουν το χρονοδιάγραμμα των περιστατικών. Μαθαίνουμε πως αρχές Απριλίου ο πρώτος επιβάτης ένιωσε αδιαθεσία εν πλώ και κατέληξε στις 11 του μήνα πάνω στο πλοίο. Η σύζυγός του επίσης νόσησε, άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αργότερα και το περασμένο Σάββατο καταγράφηκε και ο τρίτος θάνατος επιβάτη πάνω στο πλοίο, προκαλώντας αυτόν τον συναγερμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βεβαίως παρακολουθεί την υπόθεση, συντονίζει την υγειονομική ανταπόκριση με στόχο να περιοριστεί κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω εξάπλωσης.
0: Πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο Θανάσης Χρητικός. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Χαίρετε. Προβάδισμα πλέον 6 βαθμών για την ΑΕΚ στην κορυφή της Super League από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής των play-off. Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο οποίος αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 17ο λεπτό, παρακαλώ. Στην Τούμπα, νωρίτερα από το Αθηναϊκό Ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, τον έπιασε στη βαθμολογία και πλέον οι δυο τους την επόμενη Κυριακή θα αναμετρηθούν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική αυτής της μίνι διαδικασίας. Τώρα μπαίνουμε σε εβδομάδα φωτιά όσο αφορά τις προκρίσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Final Four της Ευρωλίγκα. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μονακό στη Γαλλία. Θυμίζω ότι προηγείται ήδη 2-0 στη σειρά των Γάλλων. Ενώ την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Ολυμπιακό στάδιο την Βαλένθια και εκείνος προηγείται με 2-0. Με μία νίκη οι αιώνιοι θα βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού που θα διεξαχθεί το τριήμερο 24 του Μαΐου στο Ολυμπιακό στάδιο, επαναλαμβάνω.
0: Οπότε είναι κρίσιμες οι αναμετρήσεις που έρχονται και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, είναι οι αγώνες που θα κρίνουν ουσιαστικά την παρουσία τους. Ευχή όλων. Δεν ξέρω για τους, τόσο για τους φίλους του Παναθηναϊκού ή για τους φίλους του Ολυμπιακού, να βρεθούν οι δύο ομάδες στον τελικό της διοργάνωσης
0: και να είναι μια ελληνική υπόθεση.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Όπου όμως θα έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες.
1: Θα έχουμε και από τις δύο ομάδες και αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω θα συζητηθεί αρκετά εκείνο το διάστημα, καθώς γνωρίζουμε πως είναι η κατάσταση. Ελπίζουμε σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός με ένα τόσο μεγάλο διακύβευμα να πάνε όλα καλά και να δούμε το καλύτερο για τις ομάδες μας.
0: Και να είναι και την επόμενη μέρα η συζήτηση να είναι ξεκάθαρα αθλητικού ενδιαφέροντος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και όχι αστυνομικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάσης Κρητικός.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο χρόνος τελειώνει, ανέφερε εκπρόσωπος των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, προσθέτοντας ότι απόψε οι εχθροί θα δουν ένα νέο κεφάλαιο εξουσίας που δεν έχουν ξαναδεί όμοιό του. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε στον Ισραηλινό ομολογό του ότι τα Εμμυράτα σκοπεύουν να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Μία επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι πολύ πιθανή ακόμη και απόψε, εκτίμησαν ανώτατοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μιλώντας νωρίτερα στο CNN. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αναχέτησε συνολικά 3 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και η πόλη Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε το απόγευμα πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν 3 εργάτες ινδικής υπηκότητας. Ο Βρετανικός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Ναυσιπλοεία ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις φέρεται να έχουν δεχθεί και 2 εμπορικά πλοία, τα οποία βρίσκονταν στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ζημιές σημειώθηκαν και στο Ομάν, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από επίθεση σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Μπούχα, στα βόρεια της χώρας. Την ίδια ώρα, με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σήμερα με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία της Ανατολικής Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας 2 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για τα κίνητρα του δράστη, ωστόσο σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κατά τη σύλληψη του έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό, με τις αρχές να μην επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε και νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο. Οι ιατρικές ομάδες βρίσκονται ήδη στο πλοίο και αξιολογούν την κατάσταση. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος εχθές το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της λεωφόρου βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Περίπου 10 άτομα προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας από αυτούς τραυμάτισε το 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δράστες αναζητούνται. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν τα 2 αδέλφια και την Πέμπτη ο 17χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν υπάλληλο σε μπαρ του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τους συλληφθέντες να απειλούν το θύμα και με πιστόλι. Όπως έγινε γνωστό, ο υπάλληλος του καταστήματος αρνήθηκε την είσοδο στο μπαρ στα 3 άτομα, καθώς οι ίδιοι φέρονται να είχαν προκαλέσει επεισόδιο και πριν από μία εβδομάδα στον ίδιο χώρο. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών κηρύσσεται η Αστυπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Κλειστοί θα παραμείνουν και απόψε από τις 10:20 το βράδυ ως και τη λήξη της βάρδιας οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολης Επόλια και Σύνταγμα Ελληνικό. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια.
0: άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

1959 ήταν η πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για την δημιουργική χρονιά, την προηγούμενη, το 1958, κάπου εκεί στο Beverly Hills Hotel. Ο Ιταλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Ντομένικο Μοντούνιο κερδίζει βραβεία και βραβεία. Για το συγκεκριμένο, παρακαλώ.

0: Και εγώ αφήνω στην άκρη την επικαιρότητα και θέλω μια χάρη από εσάς. Θέλω να μου πείτε κάτι. Όχι τα ισοψυχά σας, αφήστε τα αυτά. Δεν έχουμε ακόμη καναπέ στο στούντιο να δεχόμαστε συνεδρίες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Διάβασα ένα ποσοστό το οποίο μου έκανε εντύπωση. Και θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Το 22% είναι το ποσοστό εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη σύμφωνα με σχετικό δείκτη των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. 64% είναι το ποσοστό των πολιτών στην Ελλάδα που θεωρεί ότι υπάρχουν πάρα πολύ διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι. Όχι. Να το ξαναπώ γιατί θέλω τη δική σας άποψη. 22% είναι το ποσοστό εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, το χαμηλότερο στην Ευρώπη, σύμφωνα με σχετικό δείκτη των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, και 64% είναι το ποσοστό των πολιτών στην Ελλάδα που θεωρεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι. Έχω κάποιους που φωνάζουν και λίγοι είναι. Αναφορά στο 64%. Όχι, θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Δηλαδή, έχετε τη χειρότερη άποψη για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα? Ότι είμαστε πάρα πολύ διεφθαρμένοι? Βέβαια, δεν θέλω να μπούμε όλοι στο ίδιο τσουβάλι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όπως το ίδιο ισχύει για τους γιατρούς. Δεν παίρνουν όλοι φακελάκι. Έτσι. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιοι πάρουν, αυτό χαρακτηρίζει έναν κλάδο ολόκληρο. Γιατί υπάρχουν και εμείς που κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Τώρα θα μου πεις, και οι διεφθαρμένοι συνάδελφοι δεν κοιμούνται? Όχι, πιο ήσυχοι πεθαίνεις. Δηλαδή, γιατί αυτοί τουλάχιστον, ναι, κάτι βάζουν και στην τσέπη, υποψιάζομαι. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Να σου έχει δοθεί η δυνατότητα να βάζεις την τσέπη και να έχεις πει όχι. Εκεί σε θέλω, μπάρμπα. Οπότε ρωτάω αυτό. Δεν ήθελα, ήθελα το συγκεκριμένο. Ποια είναι η άποψή σας για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα? Είμαστε τόσο διεφθαρμένοι όσο υποστηρίζει το 64%? Γιατί το 64% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό να λέει ότι είναι διεφθαρμένοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Κατά τα άλλα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Δευτέρας. Θα μου πεις πώς γύρισα μετά το Σαββατοκύριακο και βάζω αυτό ως πρώτο θέμα. Μεγάλη ιστορία είναι. Μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Γιώργος Βραχνός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς τον. Εδώ. Δεν είμαστε εννοείται μόνοι, γιατί μόνοι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής από τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Από Λέσβο είναι η Μελίνα, έτσι. Που εγώ αν ήμουν στη θέση σου, εκεί θα ήμουν και θα νίκιαζα δωμάτια. Να το ξέρεις. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρ. Ισχύει το 210-48-0-170-174, πάντα στην διάθεσή σας. Το ξαναλέω, 210-48-0-170-174, και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Βλέπω στον χάρτη ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη λεωφόρο Κατεχάκη, κάπου εκεί στον Καρέα. Πρέπει να είστε ακινητοποιημένοι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα τροχαίο. Αν, Ελένη, αν καλέσει κάποιος από Κατεχάκη και θέλει να μας δώσει μια εικόνα, γιατί βλέπω κάποιο τροχαίο εκεί πέρα, ας κρατήσουμε τον αριθμό του κινητού του και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-48-00-170-4 και www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Θα επανέλθω με το πρώτο θέμα που έβαλα, γιατί μου έχουν έρθει άλλα μηνύματα, δεν μου έχει έρθει ακόμη αυτό που περιμένω. Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, Καλή εβδομάδα και στον Αλέξανδρο Ηλιάδη, του οποίου το μήνυμα θα το διαβάσω στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε λέει σαρωτικούς ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας στα πατίνια του θανάτου, 135 παραβάσεις σε 397 ελέγχους σε μία ημέρα. Βέβαια, είχαμε και ζωή που χάθηκε, είχαμε και τραυματισμό βαρύτατο. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι η κατάσταση εκεί είναι λίγο προβληματική. Πάρα πολύ χωρίς κράνος. 8 οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το έχω ξαναπεί ότι κάποτε δούλευα σε άλλο σημείο, σε άλλο σταθμό, και βράδυ, ξημερώματα, γύρω στις 3.30, ανέβαινα συγκρού. Και υπήρχε πατίνι χωρίς φως. Οριακά ότι έβλεπες από τα φώτα τριγύρω, και είδα μια σκιά. Που συγκρού δεν πας με 10, πας με το όριο, ξέρω εγώ, ήταν 90, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί. Για φαντάσου λοιπόν αυτό. Καλά, το χειρότερο, συγγνώμη κιόλας, τώρα το θυμήθηκα. Έχω δει και στο ποτάμι νύχτα την ώρα που φεύγω από εδώ. Όχι, τέρμα ήταν στην Λέα, αλλά ήταν εκεί. Και πρόσεξε, το ποτάμι από εδώ μέχρι ένα σημείο είναι θεοσκότεινο. Πατίνι στο ποτάμι. Επίσης έχω δει παρατημένο πατίνι, που σημαίνει ότι έφτασε εκεί με κάποιο τρόπο. Φεύγοντας από εδώ στο κύκλο, ακριβώς για να μπω στην Εθνική. Ήταν ένα παρατημένο πατίνι. Από αυτά ξέρετε που νοικιάζουν και τα είχαν παρατήσει. Πώς έφτασε εκεί το πατίνι? Έβρεξε? Όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, υπεύθυνος κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα οδικής ασφάλειας. Τι κάνετε, καλά είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Αντιπεριφερειάρχης πλέον οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας.
0: Ρόλο. Ωραία, θα το διορθώσουμε.
1: Για πρώτη φορά στην χώρα δεσπίζεται ένα τέτοιο ρόλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Στον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος έχει βασική προτεραιότητα την οδική ασφάλεια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την ιστορία αυτή? Γιατί δυστυχώς χάσαμε μια ζωή, άλλα παιδιά έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπως φαίνεται.
1: Υπάρχει κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υπάρχει νομοθεσία η οποία ορίζει συγκεκριμένα πράγματα. Τι σημαίνει η νομοθεσία? Ότι κάποιος για να οδηγήσει πατίνι πρέπει να είναι 15 ετών και πάνω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πίσω απαγορεύεται και δεν μπορεί κάποιος 12χρονος, 8χρονος, 10χρονος να προμηθευτεί ένα όχημα το οποίο δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα δύσκολο και επικίνδυνο όχημα που κάνει 300, 500, 700, 1000, 2000 ευρώ να το προμηθευτεί μόνος. Κάποιος του το δίνει. Υπεύθυνος λοιπόν είναι ο γονιός, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι υποκύπτει πολλές φορές την πίεση του παιδιού, γιατί έχει ο φίλος, όπως γίνεται και με το κινητό. Έχει ο φίλος, άρα θέλω και εγώ και θέλω μια εναλλακτική ή έναν αλλακτικό τρόπο μετακίνησης, αλλά ορίζεται από τον κώδικα ότι πρέπει να είναι 15 ετών και πάνω.
0: Ναι.
1: Και ορίζεται πως ένα όχημα μετακινήσεων εναλλακτικό, το οποίο πρέπει να φέρεις κράνος, δεμένο, σωστό, καλό, ποιοτικό, να μην ακούς μουσική, να μην φοράς ακουστικά, να μην καταναλώνεις αλκοόλ, να μην είναι δικάβαλο, να έχει φωτισμό και να πηγαίνει με δύο ταχύτητες. Το ένα είναι τα 6 χιλιόμετρα που κινείται και σαν πεζός, και το ταχύτερο που μπορεί να υπάρχει είναι με 25. Όλα είναι σπασμένα.
0: Πειραγμένα. Και,
1: αγαπητέ Δημήτρη, τη συγκρού με όριο 90 σε κλειστό δρόμο, αυτοκινητόδρομο, να κινούνται με απίστευτες ταχύτητες.
0: Ναι.
1: Οι έλεγχοι που ανέφερε.
0: Επίσης, το πού κινούνται είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ότι οι δρόμοι οι οποίοι μπορούν να κινηθούν είναι οι δρόμοι μέχρι όριο 50. Για μένα πρέπει να πέσει λίγο παρακάτω, γιατί δεν πάνε ούτως ή άλλως 50 σε όριο 30, που είναι το πλέον το όριο εντός κατοικημένης περιοχής, και εκεί πρέπει να κινούνται. Που παρέχεται μια ασφάλεια ή να κινούνται σε ποδηλατόδρομους και ειδικούς διαμορφωμένους χώρους.
0: Αυτό που φοβίζει, επειδή είπατε για το θέμα των ελέγχων, είναι ότι τώρα και υπό την πίεση ή τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί λόγω της απώλειας μιας ζωής.
1: Έστω και έτσι.
0: Το θέμα είναι να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Όπως μειώθηκαν 22% τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας για πρώτη φορά, η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη για πρώτη φορά στη χώρα, με 145 λιγότερους νεκρούς, κατά τον ίδιο τρόπο θα πιεστούν κι άλλο και θα ασκήσουν τον έλεγχο, τον απαραίτητο, έτσι ώστε να μην

0: την παραλία τα νότια προάστια μέχρι τον Γκάζι και μετά δημιουργεί τον βόρειο ποδηλατικό άξονα που μπορούν με ασφάλεια να κινηθούν εκεί. Ενδεχομένως θα έπρεπε και στα ΣΒΑΚ, στα σχέδια βιώσιμης αθλητικότητας, να οι δήμαρχοι να προβλέψουν την κατασκευή τέτοιων ποδηλατόδρομων και πατινόδρομων, η οποία θα υπάρχει μια συνδεσιμότητα για να μπορούν κάποιοι οποίοι θέλουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους να μετακινηθούν αφού μπορούν τον εξοπλισμό τους και πληρούν τις προδιαγραφές με έναν εναλλακτικό τρόπο. Κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται το πρόστιμο και άκουσα ότι συνελήφθησαν 10 άτομα τα οποία είχαν καταναλώσει αλκοόλ και μπροστά μου έχει συμβεί και κατέσχισαν και το πατίνι. Και καλώς έπραξαν.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δυστυχώς υπό τον
1: πόλεμο. Δεν το συζητάμε. Προφανώς. Καλά έκαναν.
0: Μπράβο. Και με τα πρόστιμα, Δημήτρη, αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς βάλαμε σε μια ζυγαριά τα λεφτά και το πορτοφόλι και το δίπλωμα σε σχέση με τη ζωή. Η πλάστιγκα έγινε στα λεφτά και στο πορτοφόλι. Έστω και έτσι, ευτυχώς, μειώθηκαν κατά πολύ τα δυστυχήματα και ελπίζω να λειτουργήσει και στα πατίνια τον ίδιο τρόπο, γιατί πραγματικά βλέπω γονείς οι οποίοι δεν τους κατηγορώ, δεν τους κουνάω το δάχτυλο, δεν είναι εύκολο διαχειριστής έναν έφηβο, ο οποίος έχει παραδείγματα από την παρέα του, από τους φίλους του, από την κοινωνία και πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να επιβληθεί έστω με κάποιο τρόπο ή να δώσει κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν σου κρύβω ότι και ο ανιψιός μου το θέλει, αλλά του λέω ότι επειδή έχουμε και την αγωνιστική παράδοση, αν θέλει να τρέξει αγώνες αυτοκινήτου, μην τον δω με πατίνι ποτέ. Αλλιώς δεν θα τρέξει ποτέ.
1: Ναι. Εσύ, Κωνσταντίνε, μου το συζητάς όμως και εντάξει, έχεις και μια άλλη γνώση για τα θέματα κτλ. Απλώς.
0: Γι' αυτό τα λέμε.
1: Ναι, ήθελα να πω το εξής. Κανείς δεν δαιμονοποιεί τα πατίνια. Δεν θέλω να το. Γιατί, όπως είπες, είναι ένα και πολύ χρήσιμο μέσο, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιες άλλες μορφές μετακίνησης. Αλλά.
0: Δύσκολο.
1: Σε ένα πλαίσιο. Ναι, είναι δύσκολο, προφανώς.
0: Όχι, είναι δύσκολο και σαν όχημα.
1: Ναι.
0: Θα το εξηγήσω. Γιατί είναι δύσκολο. Διότι είναι ένα όχημα το οποίο στέκεσαι όρθιος και απαγορεύεται και το δικάβαλο, στέκεσαι όρθιος, άρα έχουμε υψηλό κέντρο βάρους, ένα το κρατούμενο. Δύο, έχει πολύ μικρής διαμέτρου τροχούς που δεν μπορούν να περάσουν εμπόδια, δεν έχει ικανό σύστημα απέδυσης, δεν έχει σύστημα ανάρτησης ικανό πάλι.
1: Ναι, αλλά αν τηρείς το όριο ταχύτητας δεν έχεις πρόβλημα.
0: Και σε συγκεκριμένους δρόμους.
1: Και σε συγκεκριμένους δρόμους.
0: Είναι δύσκολο πάλι. Πολύ εύκολο να πέσει,
1: θέλει προσοχή. Και το κράνος που είπες και τα λοιπά.
0: Εκ των ουκ κάνει αυτό το κράνος.
1: Ναι, καλά. Προφανώς. Πάντως, σε σχέση με αυτό που είπες και για τη μείωση των τροχαίων, ίσως ήταν μια από τις πιο έξυπνες κινήσεις που έλαβε το αρμόδιο Υπουργείο ή τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν ξέρω.
0: Την αρμόδια είναι τα Υπουργεία.
1: Ωραία. Για το
0: που
1: θέμα.
0: Είναι το ψηφιακής, των μεταφορών και το προσέγγιση του.
1: Όχι, λέω για το θέμα του μετρό ξημερώματα Κυριακής.
0: Ναι,
1: αυτό ήθελα να πω. Είναι ίσως από τις πιο έξυπνες κινήσεις που έκανε το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Λοιπόν, έστω και αργά. Βλέπω πάντα τη θετική πλευρά του νομίσματος. Κάθε προσπάθεια πιστεύω ότι. Γιατί υπάρχουν και οι αντιρρήσεις, ότι όλα γίνονται για σφαιρικούς λόγους. Και είναι λάθος αντιμετώπιση από τους πολίτες αυτοί. Δεν κάνεις έλεγχο, φταίς. Κάνεις έλεγχο, πάλι κάνεις έλεγχο για να εισπράξεις φταίς. Και κάπου πρέπει και εμείς, σαν πολίτες, να δούμε και την ατομική ευθύνη.
1: Προφανώς.
0: Η ατομική ευθύνη φταίνει για το σύνολο της κοινωνικής ευθύνης.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Πολύ χρήσιμη.
0: Χάρηκα
1: και θα χαρώ ένα βραδάκι να τα πούμε και από κοντά.
0: Όποτε θες τη διάθεση σου.
1: Να σε καλά, γιατί είχαμε κάνει μια φοβερή κουβέντα για πάρα πολλά θέματα πέρυσι. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πιάσαμε αυτά, έχω αρκετά μηνύματα. Αλέξανδρος, διαφθορά νομίζω εν γέννη άποψη του κόσμου στην χώρα και για τους πολιτικούς. Ευχαριστώ, μου λέει θερμά. Το άλλο θα το μεταφέρω. Τάσος, δυστυχώς τα πατίνια ευνηδιάζουν τους οδηγούς πολλές φορές, διότι είναι σύνηθες να οδηγούν χωρίς φώτα και γρήγορα. Και σε πεζοδρόμιο επίσης. Άλλο αυτό. Και να κάνουν και σφήνες. Δεν δαιμονοποιούμε προς Θεού. Αλλά πρέπει και εκεί να τηρείται το πλαίσιο που υπάρχει. Και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το νομικό βέβαια. Και όχι να οδηγεί ο άλλος τύφλα. Καλά έκαναν. Και δεν ξέρω αν ήταν μόνο η κατάσχεση του οχήματος αυτή την περίπτωση στο πατίνι. Και ό,τι άλλο πρέπει. Αλλά μεθυσμένος και πατίνι. Εδώ είπαμε. Το αλκοτέστ πάντως έχει αποδώσει. Να είναι καλά αυτοί που τα έχουν επιβάλει και να το κρατήσουν. Γιώργος. Καλησπέρα, είναι μεγάλη κουβέντα το διεφθαρμένη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ποσοστό. Είπα, η άποψη του κόσμου είναι όχι ότι το 64 είναι διεφθαρμένη.

Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι είναι διεφθαρμένοι. Αν πάρουμε, μου λέει, τον όρο με την κανονική του σημασία, δηλαδή δημοσιογράφοι που τα πιάνουν, αλλά να ξέρεις, εγώ θεωρώ και άλλο πράγμα διαφθορά, αν μου επιτρέπεις. Δεν είναι μόνο το χεράτα, είναι πολύ της μόδας το χεράτα, έτσι έχει μείνει από ΠΚΠ μεριά. Αλλά να ξέρεις, λέει, δεν χαίρουν μεγάλης εκτίμηση γενικότερα. Είναι ελάχιστοι οι πραγματικά ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που δεν έχουν προσωπική ατζέντα και δεν έχουν πολιτικά κίνητρα και δεν εξυπηρετούν κάποιο αφεντικό. Το εντός εισαγωγικών, προφανώς εννοείς πολιτικό. Τουλάχιστον ο δικός μου περίγυρος και μικρό κόσμος έχει αυτή την άποψη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι. Ζούσε ο αδελφός μου και στο πρώτο κινητό που είχα πάρει μου είχε γράψει. Ήμουνα και στα πρώτα βήματα της. Όχι, δεν τα πάω. Τέλος πάντων. Τα πρώτα χρόνια. Μου είχε γράψει. Τότε έβγαζε ένα μήνυμα το κινητό στην αρχή, μέχρι να ανοίξει. Και μου είχε γράψει. Είμαι απατεώνας. Με πείραζε. Ακριβώς λόγω της δουλειάς. Παναγιώτης. Καλησπέρα. Λέει, δεν μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι, ξεχωρίζουν κάποιοι, είναι προφανώς. Ο Αλέξανδρος, δάση καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα να ευχηθώ. Ναι, ελπίζω να είναι πολύ καλύτερες τώρα οι μέρες σε σχέση με αυτές τις δύσκολες εβδομάδες. Είχα, μου λέει, ένα σεμινάριο και δεν άκουγα ραδιόφωνο για να διαβάζω. Τι σεμινάριο? Ξέρω, λέει, ότι θα ακουστεί πολύ απίθανο. Αλλά στη χώρα μας, και έχω μέτρο σύγκρισης, γιατί έχω ζήσει σε άλλες χώρες, δεν είναι τόσο πολύ διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι. Κοίτα, να σου πω μόνο κάτι. Δεν το γράφει κι άλλο στο κούτελο είμαι διεφθαρμένος. Έτσι. Δεν το γράφει άλλο στο κούτελο είμαι διεφθαρμένος. Είναι λίγοι σε σχέση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πώς το λες, με ποια έννοια το λες? Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες, τους φταίνε όλοι οι άλλοι. Είναι νοοτροπία δυστυχώς και δεν αλλάζει εύκολα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εγώ θα το διαβάσω. Θέλετε να γυρίσουμε χρόνια πίσω? Θέλετε να γυρίσουμε? Κάτσε να βρω τη χρονολογία. Δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Να γυρίσουμε, νομίζω ήταν 1900. Όχι βρε, πρέπει να ήταν 93. Ναι, όχι, το 91 ήταν. Ήτανε 36ος διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision στην Ιταλία. Και εμείς πώς είχαμε πάει? Εντάξει, 13η θέση ήταν, αλλά ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί πάρα πολύ τότε.

Έχω και τον άλλον φανατικός απέναντί μου, ο Γιώργος Βραχνός. Ήταν νομίζω φανατικός στην αποστολή που έκανε η Καλομήρα. Και ο Σαρμπέλ, έτσι. Ο Σαρμπέλ. Λες να σου πω κάτι. Πότε, δεν ξέρω εντωμεταξύ την τύφλα μου, δεν ξέρω παιδιά. Πότε είναι η Eurovision? Μέσα στο Μάιο δεν είναι? Περίμενε. Μελίνα μου, πότε είναι η Eurovision? Βοηθήστε με λιγάκι. Δεν το ξέρω. Δεν είναι. Παιδιά, πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους ανθρώπους στην Ελλάδα που δεν έχουν δει ποτέ. Ποτέ. Είχαμε πάει το 2004. Τότε δεν ήταν ο Σάκης. Νομίζω ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε πάει μια παρέα από εδώ λοιπόν, τότε διακοπές μαζί στη Σαντορίνη. Είχαν ξενυχτήσει όλοι να δουν τη Eurovision και εγώ κοιμόμουν. Και τους έλεγα, μη φωνάζετε, σκάστε λίγο, κοιμάμαι. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και ήταν και το μόνο πρόβλημά μου τέτοιου είδους θέματα όταν είχα να τα διαχειριστώ στην εκπομπή στην ΕΡΤ. Δεν μπορούσα, παιδί μου. Δηλαδή μου έλεγαν Eurovision και εγώ έβγαζα σπυράκια. Δεν το έχω καθόλου. Είναι 12 Μαΐου με 16 Μαΐου θα γίνει ο τελικός, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μελίνα μου. Κρατήστε αυτό το παιχνίδισμα της φωνής της Βόσου. Με το ίδιο παιχνίδισμα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Άσπα Παναγωμούλου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέος συναγερμός απόψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που δέχθηκαν νέα επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ο ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, λέγοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Στη Λειψία, στην Ανατολική Γερμανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο. 2 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης συνελήφθη και, σύμφωνα με την Bild, δείχνει σημάδια ψυχικής αστάθειας. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό. Νωρίτερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος, τον οποίο επιτέθηκαν χθες άγνωστοι στο Νέο Κόσμο, με έναν από αυτούς να τον μαχαιρώνει στην πλάτη και τον μυρό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν 1964 όταν δημιουργείται το βρετανικό ροκ συγκρότημα The Moody Blues και μεγάλη πορεία, έτσι. Έχουν πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα γενικώς. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους είναι αυτή που ακούμε.

0: Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα ο Κώστας Ντελέζο σήμερα στα νέα, στο Ρελαντή Ανανέωση των Αθηναϊκών Συγκοινωνιών με ορίζοντα το 2035. Το 2035, πω θα είμαι πολύ μεγάλος πια. Θα χρειάζομαι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα έφαγα μια ζωή περιμένοντας το 2035. Να πια είναι η κατάληξη, καταλάβατε. Δηλαδή μαζί, όχι τα φάγαμε, μαζί φάγαμε τα χρόνια μας ή της γενιάς μου για να φτάσουμε στο 2035 μισό. Κάτσε να δούμε, γιατί δεν ξέρουμε και τι κυβερνήσεις θα έχουμε μέχρι τότε, αν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα συμπέρασμα τελικό: μπορεί και να μην προλάβω. Υπάρχει, λέει, μια νέα κυβερνητική συνταγή για τις δημόσιες μεταφορές. Υπάρχει ένας ενισχυμένος ρόλος των ιδιωτών και οι χρόνιες παθογένειες. Στόχος, λέει, του ΟΑΣΑ είναι το ποσοστό των καθημερινών μετακινήσεων με δημόσια συγκοινωνία να προσεγγίσει το 40% επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο της περίοδου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μιλάμε για 20 πόσα χρόνια πριν. Δεν ξέρω. Και την ίδια στιγμή διαβάζεις και το ότι ένα σειρμός του ΙΣΑΠ βγήκε εκτός από βάθρας, δηλαδή φρέναρε. Και μάλιστα έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα οι επιβάτες. Και τι έκαναν, κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό, όπου τότε αποσύρθηκε ο σειρμός λόγω βλάβης. Υπάρχει, λοιπόν, ένα θεματάκι. Ειδικά αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα, γιατί προσέξτε. Το πλέον βέβαιο είναι ότι το ερχόμενο καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμό σε τουλάχιστον 22 παλιούς σειρμούς του μετρό. Γιατί υποτίθεται ότι και αυτό κάποια στιγμή θα το λύναμε. Και στην δε γραμμή 1, η κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου σειρμού από τους συνολικά 14, αντί για το 2024 που ήταν να δοθεί, να παραδοθεί, θα ξεκινήσει τελικά εντός του καλοκαιριού. 2 χρόνια μετά. Και προσέξτε, ο πρώτος. Γιατί είναι αυτό το αργά και βασανιστικά. Τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι νομικός, γιατί έχουμε αλλαγές για τις εξώσεις από την 1η Μαΐου. Τι αλλάζει, πώς προστατεύονται οι ενοικιαστές κτλ. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για ένα τόσο σημαντικό θέμα που νομίζω αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Τεράστιο ποσοστό των κατοίκων της χώρας. Λοιπόν, να έρθουμε και να περιγράψουμε, κυρία Φραγκάκη, αρχικώς, ποια είναι η αλλαγή που έχουμε, το πλαίσιο δηλαδή, κωδικοποιώντας κάποια πράγματα για να γίνει αντιληπτό. Ναι.
1: Δύο οι σημαντικές αλλαγές. Mm-hmm. Πλέον θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθού ο δικηγόρος, ο οποίος εκείνος πλέον θα εκδίδει την διαταγή απόδοσης μισθού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια σύντομη, να το πούμε έτσι απλά, απόφαση, η οποία μέχρι στιγμής εκδιδόταν από τους δικαστές. Τώρα όμως ένας ειδικά εκπαιδευμένος δικηγόρος, μέσα από τη λίστα που τηρείται στα δικαστήρια, mm-hmm, θα είναι εκείνος ο οποίος μέσα σε 20 ημέρες θα βγάζει την απόφαση και άρα η διαδικασία θα γίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ωραία.
1: Ενώ μια άλλη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι πλέον όταν θα λήγει ένα μισθωτήριο, ένα συμβόλαιο μίσθωσης, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί πάλι να γίνει διαταγή απόδοσης μισθού, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm, έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω της αγωγής που έπαιρνε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές που έχουμε ως προς το ζήτημα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία όμως είναι η ίδια. Πάλι δηλαδή πρέπει να κοινοποιηθεί ένα εξώδικο, να δοθούν 15 ημέρες και εν συνεχεία, αφού προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά αυτά στο δικαστήριο, mm-hmm, εκδίδεται πάλι διαταγή απόδοσης μισθού κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν.
0: Ρωτήσω κάτι απλό. Δηλαδή, ναι, όλο αυτό έχει να κάνει με το αν ο ενοικιαστής είναι συνεπής στην καταβολή του ενοικίου.
1: Σωστά. Ο ένας τρόπος είναι όταν κάποιος δεν είναι συνεπής, ναι, να εκδοθεί διαταγή απόδοσης, δηλαδή θα πρέπει να χρωστάει τουλάχιστον ένα μίσθωμα, mm-hmm, ένα ενοίκιο, ή αν έχει λήξει η μισθωτική σχέση, το μισθωτήριο, που και τότε θα γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία της εξώσεως.
0: Μάλιστα. Τώρα, μπορεί με κάποιο τρόπο να προφυλαχθούν οι ενοικιαστές?
1: Βεβαίως, παραμένουν τα δικαιώματα, ως ίσχυαν μέσω της καταθέσεως στο δικαστήριο της ανακοπής, καθώς επίσης και της αίτησης αναστολής, όπως ίσχυε και προηγουμένως. Δηλαδή δεν χάνει τα δικαιώματά του, συνεχίζουν να ισχύουν τα δικαιώματα του ενοικιαστή, αρκεί βεβαίως να προσφύγει στα δικαστήρια.
0: Ναι. Βέβαια έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, γιατί και αυτό υπάρχει. Υπάρχει και το μητρώο φερεγγιότητας των ενοικιαστών, πια που
1: βέβαια
0: είναι και αυτό μες στο παιχνίδι, έτσι.
1: Βέβαια,
0: γιατί αυτό σημαίνει ότι αν ένας ενοικιαστής δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του, αυτό με κάποιο τρόπο μπορεί ο επόμενος ιδιοκτήτης να το ελέγξει.
1: Ακριβώς, ελέγχεται πλέον αυτό και μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικασία, αν δει ότι δεν υπάρχει η φερεγγιότητα αυτή, να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τι εννοώ με αυτό? Να πάρει προκαταβολικά τα ενοίκια ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να λύσει τυχόν πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει με τη μη καταβολή μισθωμάτων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απλοποίηση. Τα λέμε.
1: Άστε
0: εντάξει.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Φραγκάκη. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Λοιπόν, είναι θέμα να το έχετε κατά νου. Γενικώς, η συνέπεια με κάποιο τρόπο, ναι, φαίνεται ότι δεν δημιουργεί προβλήματα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ακούσατε και ένα και ένα και ένα να χρωστάς. Υπάρχει ένα θεματάκι που μπορεί να κινηθεί μια διαδικασία. Απλώς δεν ξέρω, ειλικρινά, και αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Παραδιά, αλλά και με τον πρόεδρο των ενοικιαστών. Με τα ενοίκια που υπάρχουν, είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε να δίνουμε το ενοίκιό μας? Και οι λογαριασμοί, γιατί τα ενοίκια είναι υψηλά. Θέλω να πω ότι σκάνε σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και επειδή πιάσαμε το θέμα των ακινήτων, είδα ότι ο αγαπητός μας Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, έπιασε ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με το σπίτι μου 2. Και όπως ο ίδιος σημειώνει, υπάρχει μια πρόωρη λήξη αντί για λύση, ένα πρόγραμμα που κλείνει πριν στεγάσει όσους το εμπιστεύθηκαν. Δεν ξέρω και τι έγινε και με την απορρόφηση των κονδυλίων, θα μας τα πει όλα. Θέμη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία. Να έρθουμε λίγο στο ποια είναι η είδηση που βγαίνει από αυτή την ιστορία, από το σπίτι μου 2.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα συγχύσουμε το εξής. Σπίτι μου 2.
0: Ναι.
2: Εξαγγελία του προγράμματος, έναρξη του προγράμματος 15 Ιανουαρίου του 2025.
0: Ναι.
2: Ωραία. 20 ημέρες, εντός 20 ημερών, είχαμε 102.184 αιτήσεις.
0: Δηλαδή, άρα υπήρχε μεγάλη, τρομερό ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς. Οι δικαιούχοι, η στόχευση για τους δικαιούχους ήταν 20.000,
0: ναι,
2: του προγράμματος.
0: Mm-hmm.
2: Συνολικός υπολογισμός, 2 δις ευρώ.
0: Ναι.
2: Τώρα, ποιος είναι ο δικαιούχος και τι έπρεπε να έχει, ο κόσμος το γνωρίζει. Μην το λέμε πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Νοέμβριο 25, 11 μήνες μετά από την έναρξη του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Απορριφωτικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή, ενώ είχαμε 102.184 αιτήσεις εντός 20 ημερών και φτάσαμε περίπου τις 125.000, 11 μήνες μετά, μόλις 11.000 πολίτες είχαν μπει στο πρόγραμμα και είχαν πάρει κατοικία.
0: Γιατί 100.000. Αυτό?
2: Διότι το πρόγραμμα τι έλεγε? Έλεγε το πρόγραμμα ότι θα πρέπει να πάρει τραπεζικό δανεισμό και να έχει τα δικά σου λεφτά.
0: Δηλαδή,
2: κάποιος να μπει στο πρόγραμμα έπρεπε να πληρεί τις υπογραφές τραπεζικού δανεισμού. Και παράλληλα να έχει δύο κεφάλαια. Δεν έχει δικά σου λεφτά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε να πάρει στο σπίτι. Λογικό.
0: Ναι.
2: Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό των δικαιούχων είδαν ότι κατά κύριο λόγο μπορούσαν να αγοράσουν πολύ παλιά σπίτια.
0: Αυτό βέβαια, ακριβώς. Θέμη μου, είχε να κάνει και με το τι σπίτια έβρισκαν προφανώς.
2: Ακριβώς.
0: Και σε τι τιμή τα έβρισκαν. Γιατί ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε πει και τότε και το έχει τονίσει είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να δούμε αυξητική τάση των τιμών. Ακόμα και για παλιότερα σπίτια.
2: Έγινε αυτό,
0: Δημήτρη. Έγινε αυτό.
2: Είδαμε αυξήσει σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
0: Δηλαδή, ναι,
2: ό,τι είπαμε με την έναρξη του προγράμματος και ό,τι είχαμε αναφέρει στο πρόγραμμα σπίτι μου 1 που ήταν 1,5 χρόνο πριν, έγινε ακριβώς. Δεν έχουμε καμία αλλαγή.
0: Mm-hmm.
2: Επόμενος, Νοέμβριος του 25, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα δεν προχωράει και το πρόγραμμα θα έλυγε Δεκέμβριο του 2025.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ήταν 12 μήνες το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχετε κυβέρνηση και λέει, μάλλον έχετε κομισιόν και λέει κομισιόν. Ξέρετε κάτι, κύριε, έχουμε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Εάν δεν απορροφηθεί αυτό το κονδύλι που έχουμε πει από τα Ταμεία Ανάκαμψης, θα χάσετε τα λεφτά. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει: πολύ ωραία, για να μην χάσουμε τα λεφτά, είναι καλά έκανε. Λέει να διευρύνουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή, εκεί που είχαμε έναν άνθρωπο άγαμο μέχρι 20.000 ευρώ, το βάλαμε σε 25.000 ευρώ, για να ενταχθούν και άλλο κόσμο. Το ζευγάρι από 28.000 ευρώ σε 35, και εκεί που ήταν η προσάυξη 4.000 ευρώ ένα παιδί, να γίνει 5.000 ευρώ ένα παιδί. Και λέει, για να προλάβετε, θα το διευρύνουμε και χρονικά και θα πάμε μέχρι 31 Αυγούστου του 2026. Δηλαδή, 31 Μαΐου οι αιτήσεις, άκουσε με λίγο, και 31 Αυγούστου του 2026 να έχει κάνει την εκταμείευση. Έχει τελειώσει δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Επομένως, ο κόσμος έσπευσε αυτοί οι νέοι δικαιούχοι με τα καινούργια τα κριτήρια συντηρηματικά, που αυτό δηλώνει το πρόγραμμα δεν έχει συνδεδεστεί και πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά καλά έκανε η κυβέρνηση και είχαν τη διεύρυνση. Έδειξε ότι μπήκαν με στο παιχνίδι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν σπίτι κλπ. Τι συμβαίνει τώρα, επειδή τον Ιούλιο έχουμε τις αξιολογήσεις, μπαίνουμε σε δικασία και τι λέμε, θα πάμε σε δικασία να κλείσουμε το πρόγραμμα νωρίτερα. Εδώ τι συμβαίνει τώρα, έχουμε ένα βασικό πρόβλημα σε αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Συμπολίτες μας οι οποίοι εμπιστεύτηκαν αυτό το πρόγραμμα, το εμπιστεύτηκαν. Και μπήκαν στη διαδικασία, μπήκαν στον ΚΟΒΚΑ, ανέτηση, ήταν επιλέξιμοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πήγαν τα χαρτιά τους, πήγαν στην τράπεζα, πήραν προέκληση, οικονομική προέκληση όμως, ότι ναι, κύριε μου, εσείς με αυτά τα στοιχεία που έχετε. Μπορείτε να πάρετε 150.000 ευρώ δάνειο.
0: Ναι.
2: Βρήκαμε μετά 150.000 δάνειο και 30.000 που χρησιμοποιείτε, που μου πήχε 20, να βρουν ένα σπίτι με 170-180.
0: Ναι.
2: Ψάχνουν να βρουν το σπίτι, βρίσκουν τα σπίτια αυτά του 70 και του 80, τα παλιά σπίτια, αλλά αυτά τα σπίτια σε μεγάλο ποσοστό έχουν προβλήματα είτε νομικά είτε πολυοδομικά. Δηλαδή μπορεί να έχουν μια αυθαιρεσία.
0: Αυτά πετούν τεράστιο χρόνο για να διευθετηθούν.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακόμα και το θέμα αυτή τη ταυτότητα του.
2: Η ηλεκτρονική ταυτότητα. Ναι, σαφώς.
0: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλα λυμένα. Τα πάντα.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά όταν μπει στη διαδικασία, αυτό μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ καιρό για να τα διευθετήσει.
2: Όχι μόνο αυτό. Άκουσε σημαίνει. Αυτοί αυτοί τι κάνανε, μπήκαν σε διαδικασία να διευθετήσουν αυτά τα θέματα. Παράλληλα, έκαναν και έκαναν μια υποκαταβολή στον ιδιοκτήτη. Ξέρει κάτι, μην το πουλήσω σπίτι, γιατί μου ενδιαφέρει για το σπίτι μου. Για το πρόγραμμα σπίτι μου 2, έχω εγκριθεί. Είμαι μέσα στο πρόγραμμα, είμαι δικαιούχο. Και πια και δώσανε 5.000 ευρώ, 10.000
0: ευρώ. Για να έχω δώσει μια προκαταβολή.
2: Με συμβολογράφο, δηλαδή συμβολογραφικό έγγραφο. Τι σημαίνει αυτό,
0: πάνω
2: συμβολογράφο γράφουμε ότι το ακίνητο αυτό θα αγοραστεί εντός 45 ημερών, 50 ημερών, 60 ημερών. Γράφουμε μια υποθεσμία. Δηλαδή είναι υποκαταβολή και έχει μια ημερομηνία λήξη εισαγωγικά το πότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιο. Η διαδικασία. Ναι. Ακριβώς. Επομένως, καθώ όπω πλήρωνε δεξιά και αριστερά δικηγόρου, μηχανικού, όλα αυτά για να μπορεί να συλλέξει τα έγγραφα και να κάνει και ελέγχου. Δηλαδή να κάνει ένα νομικό έλεγχο του σπιτιού, πριν το αγοράσει, τι βάρη υπάρχουν και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως τώρα, ένα που είχε το πρόγραμμα και λίγοι τρεις μήνες πριν, ενημερώνουν οι τράπεζες και λένε, ξέρετε κάτι, κύριοι, όσοι δεν έχετε συνδασοποιήσει και δεν έχετε φτάσει στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή δύο στάδια μετά από αυτό που συζητάμε εμείς, δεν θα προλάβετε, λέει, δυστυχώς. Και λέει ο κόσμος, λέει, παιδιά, εγώ έχω δώσει προκαταβολή. Έχω δώσει 10.000.
0: Πρέπει να το δουν αυτό, Θέμη.
2: Αυτό χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο.
0: Πρέπει να το δουν.
2: Πολύ ωραία. Παιδιά, για αυτού που έχουν δώσει αυτά τα χρήματα, το οποίο είναι απειροστέρημά του για να αποκτήσουν ένα σπίτι. Που σεβάστηκαν και πιστέψαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, δεν μπορούμε να πετάξουμε στον αέρα και να πούμε ξέρετε κάτι, παιδιά. Χάσατε, παίξατε και χάσατε. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Έχοντας χάσει και κάποια χρήματα ήδη, έτσι.
2: Όχι μόνο την υποκαταβολή, και όλο το ξενολόγιο.
0: Ναι.
2: Και από την άλλη, τι είδαμε. Είδαμε και τις τράπεζες, αν μου επιτρέπεις, να καθυστερούν και λίγο περισσότερο. Δηλαδή, πήγαινε στο φάκελο του τελικού του ακινήτου και σου έλεγε μετά, ξέρετε, ένα χαρτί που ήθελα δεν μου το έχει φέρει, δεν μου το φέρνει. Το πήγαινε στο χαρτί εσύ. Μετά από 10 μέρες σου έλεγε κάτι.
0: Μάλιστα,
2: έχω ένα χαρτί ακόμα που πάλι δεν μου έχει φέρει. Έτρωγα το χρόνο. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί συζητάμε για ένα θέμα στεγαστικό το οποίο ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας με τη στεγαστική κρίση και πόσο ανάγκη ο κόσμος έχει να πάρει ένα σπίτι. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Γιατί πήγαμε σε μια αγορά που είναι πιεσμένη στεγαστικά, με λίγα σπίτια, με μεγάλη αύξηση των τιμών, να λέμε μόνο επιδοτούμε την αγορά κατοικίας. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που δεν είπαμε, ξέρετε παιδιά. Όσοι έχετε οικόπεδα των γονιών σας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε έχετε οικόπεδα και μένετε μόνιμα όμως, το οικόπεδο είναι δικό σας, γίνε δικαιούχος και φτιάξτε το δικό σου κρυβίδιο σπίτι.
0: Ναι.
2: Ή αλλιώς, πήγε στο δικαίωμα υψούν. Πόσοι μονοκατοικίες υπάρχουν στα ανατολικά προάστια που έχουν δικαίωμα υψούν ή στα δυτικά. Πολλές. Να πάτε επειδή να φτιάξει πάνω στην πλάκα του πατέρα του το σπίτι. Ή ακόμα καλύτερα, για να αυξήσουμε τη θεσιμότητα σπιτιών. Πόσες οικογένειες με στην κρίση είχαν ξεκινήσει να φτιάξουν ένα σπίτι το παιδί του και έμεινε στη μέση. Μην τελες. Να αφορούσε το πρόγραμμα αυτό. Και την αποπεράτωση ημιτελών κατοικιών. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα σπίτι καινούριο. Γιατί να βάλουμε έναν άνθρωπο νέο σε ένα παλιό σπίτι, πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, σε ένα σπίτι που τελικά είδαμε ότι υπερτιμήθηκαν οι τιμές.
0: Υπερτιμήθηκε, ναι. Αυτό το έλεγε και από την αρχή και συνέβη τελικά. Συνέβη.
2: Δυστυχώς. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσουμε, Δημήτρη, είναι το εξής. Μία μεταβατική περίοδο για τους ανθρώπους, μια πρόνοια για τους ανθρώπους που έχουν δώσει λεφτά.
0: Ναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ειλικρινά. Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε.
2: Με χαρά.
0: Να είσαι καλά. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Βλέπω ότι ο Κώστας Κρομίδας, πολύ γνωστός συγγραφέας, είναι ήδη έξω και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα είναι κοντά μας για μία ώρα. Να πω ότι καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα. Ενδιαφέροντα μου λέει τα μέτρα για τους ενοικιαστές. Θα πρέπει όμως να δημοσιεύεται το ύψος των ενοικίων που πληρώνονται ανά περιοχή και επίσης να υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης της κατάστασης των ακινήτων. Και επίσης συμβαίνει. Ποιο είναι το κομμάτι του ενοικίου που φαίνεται και αυτού που δεν φαίνεται? Είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Μου λέει ο Στράτος. Γεια σου Στράτα μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να δεις, μου λέει, Δημήτρη, Σάββατο βράδυ στο Παλαιό Φάληρο, αντίθετα στην Αγίου Αλεξάνδρου, κεντρικός δρόμος, ναι, του Φαλήρου, κεντρικότατος είναι. Δύο πατίνια δικάβαλα έκαναν κόντρα, 15χρονα ήταν δεν ήταν. Είπα να μιλήσω, λέω άστο, μη βρω και τον πελά μου. Μάλιστα. Στο δρόμο προφανώς, έτσι υποψιάζομαι. Και είναι και μονόδρομος η Αγίου Αλεξάνδρου. Είναι μονόδρομος που ανεβαίνει. Είναι κεντρικός δρόμος στο Παλαιό Φάληρο. Ανεβαίνει εννοώ από την παραλιακή. Άγγελος. Μάλιστα, θα το δω αυτό που λες στο μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης, καλησπέρα από το Σέφιλντ. Διαφθορά σίγουρα υπάρχει παντού. Επανέρχεται στο πρώτο ερώτημα που έβαλα. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει τάση ότι για όλα φταίνε οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι που τους καλύπτουν. Προφανώς αυτή είναι μια αντίληψη που, αν θέλεις, σε αυτή βασίζεται και αυτό το ποσοστό που σας είπα, ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, βέβαια δεν καταλαβαίνω αν είναι και αυτοί αμέτωχοι στο όλο παιχνίδι, πιστεύουν ότι οι δημοσιογράφοι, οι Έλληνες, είναι διεφθαρμένοι. Είναι πολύ διεφθαρμένοι κιόλας, όχι απλώς διεφθαρμένοι. Γιάννη μου, χειμώνας παραλιακή θεοσκότεινη στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, λίγο μετά το ύψος του νοσοκομείου της Βούλας, χωρίς φώτα ο δρόμος, περίπου στη μία το βράδυ, βλέπεις μια σκιά στη μεσαία λωρίδα, χωρίς κανένα φως, το πατίνι σε απόλυτη νιρβάνα να πηγαίνει σιγά σιγά προς την αριστερή λωρίδα για να στρίψει 1-2 χιλιόμετρα πιο κάτω προς Βάρης. Έμεινα πίσω για 1,5 χιλιόμετρο σε απόσταση ασφαλείας με αλάρμ για να μην το πάρει κανένας πιο άτυχος πιο κάτω. Α, το έκανες όμως. Δηλαδή, ήσουν ο φάρος για το πατίνι. Πήγαινε με 40 χιλιόμετρα, δεν με πήρε χαμπάρι. Είναι από τις φορές που δεν έχεις τι να πεις. Γιάννη μου, σίγουρα, και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, πρέπει να είσαι ο Γιάννης που τα είχαμε πει, έτσι. Αν κατάλαβα καλά, που είχες βγει και στον αέρα και έχεις στείλει και το κινητό σου να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε προφανώς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Ο Τάσος. Δυστυχώς τα πατίνια ευνηδιάζουν τους οδηγούς πολλές φορές, διότι είναι σύνηθες να οδηγούν χωρίς φώτα και πάρα πολύ γρήγορα. Διαφορετικά θα έλεγες, καλώς να φάνε το κεφάλι τους, αν είναι ενήλικες, μου λέει εδώ ο φίλος. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνω το τι θέλετε. Μία είδηση που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Sky News και BBC, εκεί την είδα κάποια στοιχεία. Λέμε πάρα πολλά για το ποια είναι η κατάσταση πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι είναι χάλια. Προσέξτε όμως τώρα τι έγινε. Εισάγει μία ενέσιμη θεραπεία που θα μπορούσε να βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο. Μέχρι εδώ θα πει κανείς ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιατρική είδηση. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί οι υπεύθυνοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργήσαν μια στρατηγική. Το φάρμακο που θα έχει αυτή η ένεση χρησιμοποιείται ήδη, αλλά σε άλλη μορφή, για διάφορες μορφές καρκίνου, και αφορά περίπου 14.000 ασθενείς με καρκίνο στην Αγγλία. Τι θα γίνει όμως? Ανώτερα στελέχη του τομέα υγείας δήλωσαν στα βρετανικά μέσα ότι η καινοτομία αυτή θα βοηθήσει και θα συμβάλλει στην απελευθέρωση πολλών ραντεβού για ομάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε να μπορούν να θεραπεύουν οι αρμόδιοι νοσηλευτές, γιατροί κτλ. Περισσότερους ασθενείς και να συνεχίζουν να μειώνουν τους χρόνους αναμονής. Δεν έχει μόνο η ιατρική πλευρά το συγκεκριμένο θέμα. Το είδαν στρατηγικά. Σου λέει, αφού μπορούμε να κάνουμε και έχει αποδειχθεί επιστημονικά αυτή την θεραπεία με ένεση, που δεν θα είναι, ξέρετε γιατί, ας πούμε και μια θεραπεία ημέρα θέλει και μια ώρα για κάποιον που κάνει μια χημειοθεραπεία, έτσι. Δεν λέω για αυτές που είναι μακροχρόνιες και απαιτούν άλλες προϋποθέσεις. Σου λέει, θα κάνουμε μια ένεση και θα μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους ασθενείς πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, αυτό σημειώνεται και σε διεθνή μέσα, είπα, το είδα στο Sky News και το BBC. Μέχρι τώρα οι φαρμακευτικές ομάδες των νοσοκομείων προετοίμαζαν το φάρμακο και με διάφορες αποστηρωμένες συνθήκες, και αυτό απαιτούσε πάρα πολύ ώρα. Τώρα με την ένεση απλοποιείται και αυτό. Πώς λειτουργεί λοιπόν ένα σύστημα υγείας? Τη στρατηγική λίγο ήθελα να σκεφτούμε, έτσι. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, αγαπητέ μου Γιώργο? Πάμε για φινάλε μουσικό.

ήταν που λέτε σαν σήμερα το 1970 στο Kent, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, στην πολιτεία του Οχάιο, η Εθνική Φρουρά ανοίγει πύρη σκοτώνοντας 4 φοιτητές και τραυματίζοντας άλλους 11 σε πορεία κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Το επεισόδιο αυτό ενέπνευσε τον Νίλ Γιάνγκ και να το τραγούδι Οχάιο.

Τι καλησπέρα μου στη Μαρία. Μαρία μου, το έχω κρατήσει να το διαβάσω αύριο ένα σημείωμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα θα περάσουμε στον καλεσμένο μας. Και ο Αντώνης μου λέει: Δημήτρη, δυστυχώς και οι ποδηλάτες είναι χωρίς φώτα, είναι εφιάλτες για τους συνειδητούς οδηγούς. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πάντως στον δρόμο κάτι έχει συμβεί, δηλαδή υπάρχει φοβερός εκνευρισμός. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Έσπασε το πόδι ένας μάγκας μιας κοπέλας, πολύ άντρας, έτρεχε η τεστοστερόνη από τα μπατζάκια του.

0: Την καλησπέρα μου και στον Παύλο. Ο κύριος Μπάκας έχει απόλυτο δίκιο. Αρκετοί άνθρωποι, όπως εγώ. Α, Παύλο μου, στείλε μου κινητό. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Κάτσε. Έχει παράδειγμα για το σπίτι μου 2. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου. Γιατί μου λέει έχουν ένα οικόπεδο στο οποίο ονειρεύονται να χτίσουν, με το κατασκευαστικό κόστος να έχει ανέβει στα ύψη, είναι δύσκολο, θέλω να το συζητήσουμε. Εάν το πρόγραμμα σπίτι μου 2 κάλυπτε τις περιπτώσεις, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε, Παύλο. Αγγελική, Ναϊάδων 2, και αυτό κεντρικός, Ναϊάδων 2 πατίνια, κατέβαιναν με 2 αναβάτες στο καθένα κάνοντας κόντρες προς παραλιακή. Πολύ φοβάμαι πως θα έχουμε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από το Φάληρο στο προσεχές μέλλον. Ο Δήμαρχος εδώ πάει την πόλη χρόνια πίσω. Καμιά μέρημνα. Ελπίζω μην είσαι της αντιπολίτευσης, έτσι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι το πρώτο μήνυμα που μου στέλνει. Προφανώς θα χαρώ να επικοινωνείς για ό,τι και αν θες να σχολιάζεις, για ό,τι και αν θες με το γραπτό λόγο να μου σημειώνεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Αφού σου κάνω παρέα, καλό είναι αυτό. Και εσύ σε μένα, έτσι εννοείται. Ήρθε κοντά μας η Μαρία Λιφαντή για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Θα υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, είναι ο Κώστας Κρομίδας. Είναι συγγραφέας, έχουμε να συζητήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα. Και ηθοποιός, έτσι. Δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι και ηθοποιός. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο, θα βγούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι μετά, με τον Παντελή Θαλασσινό, Τα καράβια χιώτικα. Και υπάρχει λόγος που θα μεταφερθούμε έστω στοιχείο με αυτόν τον τρόπο.
1: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι τα Εμμυράτα σκοπεύουν να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Το απόγευμα στόχος ιρανικής επίθεσης με ντρόουν έγινε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν τρεις εργάτες ειδικής υπηκότητας. Ο Βρετανικός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Ναυσιπλοεία ανακοίνωσε επίσης ότι δέχτηκαν επίθεση δύο εμπορικά πλοία, ένα το οποίο βρισκόταν 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Ντουμπάι και ένα δεύτερο 14 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού Σάκρ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού, ενώ και στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκονται πλέον μόνο μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών και αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Την ίδια ώρα, με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Μπορούμε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και θα το πράξουμε αν χρειαστεί, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν σύμφωνα με την αστυνομία όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σήμερα πάνω σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ανατολικής Γερμανίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας δύο εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα κίνητρά του, ωστόσο σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κατά τη σύλληψή του έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Θύμα επίθεσης από αγνώσους έπεσε ένας 15χρονος εχθές το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Περίπου 10 άτομα προσέγγισαν τον 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας από αυτούς τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δράστες αναζητούνται. Συνελήφθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Τατοίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο. Εισρωή υδάτων παρατηρείται σε σκάφος που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μακρονήσου με 7 Έλληνες επιβαίνοντες. Στο σημείο έχουν σπεύσει ένα ιδιωτικό παραπλέον σκάφος, ένα πλωτό του λιμενικού και δύο ρημουλκά. Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών κηρύσσεται η αστυπάλεια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παρατείνεται επίσης το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου κήρυξε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εκδηλώσεις θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιπίνων στο κέντρο του Κιέβου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχζόγλου.

0: γυαλιά.
1: Και καλώς σας βρίσκουμε. Τι, είχα καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι και επειδή θα μιλήσουμε και για τυχείο, μέσα όμως από τη λογοτεχνία, αλλά όχι μόνο για τυχείο, σκέφτηκα να... Τι πιο ωραία αρχή από ένα τραγούδι με τον Παντελή Θαλασσινό, που έτσι κι αλλιώς μας ταξιδεύει με αυτόν τον τρόπο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε από κοντά. Το σκεφτόμουν πριν.
2: Αργήσαμε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ αργήσαμε.
1: Κώστα μου, πάρα πολύ. Ειλικρινά, αλλά εντάξει τώρα. Και όχι τίποτα άλλο. Ζήλευα και τη Βίδου που έβλεπα ότι.
2: Άσε με λίγο εδώ. Θα σου πάρω τη θέση εγώ.
1: Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Τώρα πια στη σύνταξη βγαίνω έτσι κι αλλιώς. Μετά όμως θα με παίρνει τα ταξίδια που πηγαίνει. Για να στα οργανώνω εγώ. Είσαι.
2: Άκου, χρειάζομαι κάποιον να μου ανοίγει το μπάνερ. Αυτή ήταν η αρμοδιότητά σου.
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Έτσι. Θα το ανοίγεις και θα το κλείνεις.
1: Κοίτα, θα είμαι πολύ ακριβώς γι' αυτό. Έτσι. Οπότε άστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Κώστας Κρομίδας είναι κοντά μας.
2: Μεγάλη μου χαρά να ξέρεις, γιατί αγαπώ την εκπομπή σου.
1: Να
2: είναι, είναι η ώρα που σ' άκουγα τα βράδια γυρνώντας από την προπόνηση της κόρης μου.
1: Α.
2: Καιρό τώρα και ξέρεις ότι σε εκτιμώ πολύ. Είσαι ραδιόφωνο. Ακούς Δημήτρης Γιατζόγλου και ξέρεις ότι το ραδιόφωνο είναι.
1: Να σε καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το λέω με πολύ ειλικρίνεια.
1: Πολύ γραφότατος, βραβευμένος. Πολλά πράγματα ο Κώστας Κρομίδας. Τώρα προσέξτε γιατί ακούσαμε το Καραβιαχιώτικα. Διότι μεθαύριο θα κυκλοφορήσει το τελευταίο του βιβλίο. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Είναι ο τίτλος πάντα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και να μην πω εγώ εδώ από το δελτίο τύπου, γιατί τώρα μόλις μου φέρεις το βιβλίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με αφιέρωση κιόλας. Είναι ένα φοβερό εξώφυλλο που έχει το σχήνο ως κεφάλι σε κορμιά. Έτσι.
2: Ναι, είναι φτιαγμένο από την Διόπτρα. Ο Γιώργος Παναρετάκης που είναι ο υπεύθυνος εκεί στις εκδόσεις Διόπτρα για τα εξώφυλλα και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει και έχει φτιάξει εξαιρετικά εξώφυλλα στα βιβλία μου. Και παλιότερα βιβλία μου τα έχει ξαναφτιάξει, τα έχει προσαρμόσει και έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Θέλω να σου πω ότι όταν το είδα αυτό το εξώφυλλο, και όποιος το έχει δει, οι περισσότεροι δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που ένα εξώφυλλο βιβλίο μου έχει τόσο πολύ μεγάλη αποδοχή. Γιατί εγώ τα μοιράζομαι πριν τα αποφασίσω με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που εμπιστεύομαι. Πρέπει να σου πω ότι είχε 95% επιτυχία. Είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό.
1: Σχήνος, γιατί μιλάμε και για χείο.
2: Θα μιλήσουμε για χείο.
1: Για μαστίχα, για πολλά πράγματα.
2: Κοίταξε,
1: αλλά όχι μόνο.
2: Πρέπει να σου πω ότι η ιδέα για αυτό το βιβλίο ξεκίνησε αρχικά, η πρώτη ιδέα. Πριν από 3 χρόνια είχα επισκεφτεί τη χείο για να κάνω μια παρουσίαση για ένα άλλο μου βιβλίο. Και οι άνθρωποι που με φιλοξενούσαν εκεί από τον σύλλογο, από τον πολιτιστικό σύλλογο Λέων Αλάτιος, δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά, ένας πολύ μεγάλος εκεί σύλλογος που κάνει εξαιρετικά πράγματα, και ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος που είναι πρόεδρος, με ξενάγησε στην Χίο. Με πήρε λοιπόν και μου λέει: Κώστα, σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Ήμουν με την οικογένειά μου, εγώ με την κόρη μου και την γυναίκα μου, και λέμε: Θα κάνουμε μια βόλτα. Κάναμε λοιπόν μια βόλτα σε πολλά μέρη, στα μαστιχοχώρια. Μας πήγε σε πολύ ωραία μέρη και καταλήξαμε κάποια στιγμή το μεσημέρι. Εγώ ήμουν γοητευμένος εν τω μεταξύ από αυτά που έβλεπα.
1: Το έχει αυτό το νησί.
2: Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
2: Δεν την ήξερα αυτή την ομορφιά. Δεν είχα πάει ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα, άκουγα και δεν είχε τύχει να πάω. Και λέω: Εσύ τι είναι αυτό εδώ το πράγμα τώρα, τι όμορφο νησί. Και καταλήγουμε στον Κάμπο. Έχει πάει στον Κάμπο ποτέ?
1: Στον Κάμπο έμενα.
2: Άρα,
1: στο Αργέντικο.
2: Α, προχωρημένα πράγματα.
1: Ναι. Τότε που έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή. Δεν το πλήρωσα.
2: Μένει...
1: Γιατί δεν μπορείς να το πληρώσεις αυτό το πράγμα.
2: Μένει και εμένα. Επειδή δεν το πλήρωσα κι εγώ, έβαλα έναν ήρωά μου να μένει εκεί.
1: Στο Αργέντικο.
2: Ναι, αλλά δεν το πλήρωσα.
1: Να εξηγήσουμε ότι το Αργέντικο έχει μια ιστορία από τον 15ο αιώνα, 16ο. Και ήταν το εξοχικό που είχαν παραχωρήσει στον Αργέντη.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτόν που διοικούσε, στην ουσία του είχαν δώσει το νησί να το διοικήσει.
2: Και πήρε ένα σπιτάκι εκεί.
1: Είναι, πρώτα απ' όλα το χαρακτηριστικό που έχει ο κάμπος είναι τα άγουρα πορτοκάλια, τα πράσινα. Μοσχομυρίζει όλος ο τόπος.
2: Μα, Μεροβόλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από πού βγαίνει το όνομα?
1: Ναι. Άρα εσύ πήγες στον κάμπο και έπαθες.
2: Λοιπόν, και πάω και πάμε στο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο. Τότε λεγότανε Σίτρο. Το Σίτρο τότε.
1: Εκεί έχω κάνει θέμα τηλεοπτικό.
2: Λοιπόν, τώρα έχει αλλάξει όνομα. Τώρα έχει αλλάξει. Και πάμε εκεί και καταλήγουμε εκεί. Και με παίρνουν αυτές οι μυρωδιές και με παίρνει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Και γυρίζω και λέω στο φίλο μου τον Κώστα, τον Τριαντάφυλλο, του λέω: Να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, εγώ όλο αυτό που έχω ζήσει σήμερα, όλο αυτό που βλέπω, με πήγε στα μαστιχοχώρια και πήγαμε και είδαμε τα μαστιχόδεντρα. Είδαμε πώς κεντάνε τα δέντρα. Δηλαδή πήρα από το δέντρο για πρώτη φορά τα δάκρυα, αυτή τη μαστίχα, και τη μάσισα από το δέντρο κατευθείαν και κατάλαβα πώς γίνεται όλο αυτό.
1: Και μια ωραία εικόνα. Τώρα μου άνοιξες ωραίες ιστορίες. Γεια σου, ρε Κώστα, μ' άρεσε αυτό.
2: Και έτσι λοιπόν.
1: Στο πυργί να βλέπεις τις ηλικιωμένες να καθαρίζουν τη μαστίχα.
2: Αυτό είναι η διαδικασία, όλη είναι μαγική.
1: Είναι,
2: είναι όλο μια ιεροτελεστία. Όλο αυτό λοιπόν που μου το περιγράψανε, που μίλησα, που είχε αποτυπωθεί μέσα στο μυαλό μου και λέω κάποια στιγμή εγώ για αυτό το νησί κάτι θέλω να γράψω και ειδικά για αυτό το κομμάτι της μαστίχας. Όμως ξέρεις, σαν συγγραφέας κάθεσαι και σκέφτεσαι πολλές φορές μια ιστορία που δεν έχει νόημα κάτι που σου άρεσε εσένα απλά και μόνο να το γράψεις. Πρέπει να γράψεις κάτι να αρέσει και στον πολύ κόσμο. Εκεί λοιπόν ήρθε και παντρεύτηκε μια άλλη θεματολογία που είχα πάντα στο κεφάλι μου, να γράψω για τη θάλασσα, να γράψω για την αυτοσύνη. Να γράψω,
1: άλλο δηλαδή, στοιχείο της Ελλάδας.
2: Εντελώς. Η Ελλάδα έχει πολύ μακρά
1: ιστορία
2: στον χώρο της ναυτιλίας. Λοιπόν, πάντρεψα αυτές τις δύο πολύ μεγάλες, έτσι, τα δύο πολύ μεγάλα θέματα. Κυρίως η ναυτιλία είναι το βιβλίο μου. Και η ηχείος είναι συνυφασμένη με την ναυτιλία.
1: Ναι.
2: Η ηχείος είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Κάποια στιγμή διάβαζα τη δεκαετία του 80, ο ναυτικός χιώτικος στόλος ήταν μεγαλύτερος από τον αγγλικό, από ολόκληρο τον αγγλικό. Οι χιώτες εφοπλιστές, δεν ξέρω όπως θέλει, πλοιοκτήτες, διέπρεπαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια. Οι εταιρείες τους είναι μεγαλύτερες στον κόσμο. Έχουν μια μακρά ιστορία. Άρα λοιπόν, τέριαξα αυτό τον πολύ όμορφο τόπο για να πω μια ιστορία που έχει να κάνει με τη θάλασσα, που έχει να κάνει με τη μαστίχα, αλλά κυρίως με τον έρωτα. Γιατί βιβλίο, ένα τέτοιο βιβλίο χωρίς έρωτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
1: Γιατί πάντα έρχεται. Ήταν το ένα ερώτημα που έβαλα στην Ευανθία Ρεμπούτσικα την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί πάντα κάπου υπάρχει και ο έρωτας.
2: Μα είναι αναπόσπαστο.
1: Όχι.
2: Δηλαδή, κάτι, είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν δεν έχεις ερωτευτεί, αν δεν έχεις νιώσει, αν δεν έχεις κοιτάξει έναν άνθρωπο στα μάτια και να νιώθεις ότι είσαι ερωτευμένος μαζί του, ότι τον αγαπάς, ότι. Με όλα αυτά που συμπεριλαμβάνει ο έρωτας, ξέρεις, δεν είναι μόνο χαρά, είναι και λύπη, είναι και η απόρριψη, είναι πολλά πράγματα.
1: Είσαι καλά. Ξενύχτια, ποτά. Είναι όλα μέσα.
2: Από την άλλη, να γράφεις μόνο για τον έρωτα δεν έχει ενδιαφέρον, θεωρώ. Δεν έχει ενδιαφέρον να δεν παντρέψεις σαν συγγραφέας. Εμένα μου αρέσει να παντρεύω. Ναι, δεν γράφω μόνο βιβλία που έχουν να κάνουν με τον έρωτα. Σε αυτό το βιβλίο θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον οι πρώτοι άνθρωποι που έχουν διαβάσει το βιβλίο, η πρώτη ομάδα μεγάλη που έχει διαβάσει το βιβλίο, μου μιλάει για αυτή την ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα, όπως είπα, στη θάλασσα, στην αυτοσύνη, στους ανθρώπους της θάλασσας και τους μοντέρνους ναυτικούς, που η Ελλάδα πια δεν έχει πολλούς ναυτικούς. Μου έλεγε η Δανάη Μπεζαντάκο, η οποία θα μιλήσει μεθαύριο για το βιβλίο μου, ότι πριν από πολλά χρόνια οι Έλληνες ναυτικοί ήταν κάπου 150.000 και τώρα είναι μόνο 5.000. Επιφυλάσσομαι, πώς λέω λάθος κάτι τώρα, γιατί το νούμερο μπορεί να είναι υπερβολικό. Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στην ναυτιλία, είναι ναυτιλικές εταιρείες.
1: Ναι, καλά.
2: Πάρα πολλούς εργαζόμενους. Αλλά στη θάλασσα, αυτό που λέγαμε παλιά, φεύγω, πάω στα καράβια. Εγώ θυμάμαι τον ξάδερφό μου στο χωριό, έφυγε, πήγαινε στα καράβια και ερχόταν μετά από κάνα δύο χρόνια. Ας πούμε, γύρνα και μαυρισμένος, με μαλλί, με τατουάζ άγκυρες, οι γυναίκες που γνώριζε στα λιμάνια, ας πούμε, και έκανε τατουάζ τα πρόσωπά τους και όλα αυτά. Όλο αυτό εμένα μου είχε. Όλα αυτά, πρέπει να σου πω, που είχα στο μυαλό μου, κάπως παντρεύτηκαν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να γράψω αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω θα ταξιδέψει πολύ τους αναγνώστες μου, ενώ δεν διαδραματίζεται μόνο το καλοκαίρι, είναι και πολύ καλοκαιρινό. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, είναι τρομερά επίκαιρο. Το βιβλίο το παρέδωσα λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κάτω στα.
1: Ναι.
2: Εκεί τώρα που συνεχίζει όλα. Σήμερα άκουγα ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει και που λες τελειώνει. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για να μην αποκαλύψω πολλά στοιχεία της πλοκής, αλλά οι αναγνώστες που θα διαβάσουν το βιβλίο είμαι βέβαιος ότι θα πούνε αποκλείεται να το έγραψε αυτό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Κι όμως έχω στοιχεία, έχω το email, το έχω τσεκάρει αυτό.
1: Καλά,
2: το έχω στείλει στην επιμελητρία.
1: Πρώτα απ' όλα περίμενε. Για να βγει το βιβλίο απαιτεί και χρόνο.
2: Εδώ και 2,5 μήνες, 3 κανείς.
1: Δεν είναι τώρα το έδωσα, αύριο βγαίνει. Δεν είναι, κάτσε. Δεν χρειάζεται η απόδειξη του email.
2: Και όταν λέω, δεν είναι τόσο πολύ ότι μιλάω για τον πόλεμο, αλλά μιλάω για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το μέρος εκεί, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Αυτή η περιοχή είναι αναστατωμένη πολλά χρόνια με τα ρεσάλτα, με τα διάφορα. Να, τώρα δείτε πάνω και θα αποκαλύψω πράγματα και
1: όχι,
2: θέλω.
1: Να μπεις.
2: Δεν πρέπει.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει ο τίτλος. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Μεγάλη παραδοχή.
2: Μεγάλη παραδοχή, μα συμβαίνει έτσι.
1: Ναι, ναι. Και να το πεις κιόλας.
2: Ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να ευδοκιμήσει ένας μεγάλος έρωτας που θα ανθίσει, θα πετάξει, αν δεν ξέρεις ότι έχει ένα λιμάνι. Το λιμάνι ουσιαστικά. Είναι στην αφιέρωση που γράφω ότι κάθε ταξίδι. Στην αφιέρωση που γράφω στα βιβλία είναι ότι κάθε ταξίδι που κάνεις σε φέρνει όλο και πιο κοντά στο λιμάνι σου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να βγεις

0: να το έχουν ζήσει, να τους έχει έρθει να νιώθουν στα χέρια τους, ότι, στα δάχτυλά τους, ότι υπάρχει η αλμύρα της θάλασσας και στη μύτη τους η μυρωδιά της μαστίχας. Και όλη αυτή η αίσθηση που σου αφήνει το βιβλίο τελειώνοντας, που δεν θέλω τώρα να πω πράγματα πώς τελειώνει, εννοείται εδώ.
1: Όχι, όχι, παιδί μου, πας καλά.
0: Συνήθως στις παρουσιάσεις κάνω πλάκα που με ρωτάνε τέτοια και λέω: ναι, πέφτει το πλάνο και σκοτώνονται όλοι στο τέλος και τελειώνει η ιστορία. Εμένα μου δίνει τεράστια χαρά, γιατί έχω μια πολύ διαδραστική σχέση με τους αναγνώστες μου, να λαμβάνω μηνύματα, αυτά τα μηνύματα που ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος το έχει απολαύσει το βιβλίο και το κουβαλάει μαζί του για καιρό. Δηλαδή αυτή την αίσθηση ότι τελειώνει το βιβλίο και έχεις βαφτιστεί με την ιστορία, έχεις ταυτιστεί με τους ήρωες, και όχι απαραίτητα ταυτιστεί επειδή βιώνεις κάτι ανάλογο, αλλά έχεις μπει στο πετσί τους. Mm-hmm. Είναι γραμμένο σε πρωτονικό πρόσωπο από τα μάτια της γυναίκας που πρωταγωνιστεί στο βιβλίο, της Μάγδας, της πρωταγωνίστριάς μου. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να νιώθω ότι ταξιδέψανε και ότι δεν ήταν ένα ταξίδι, έκλεισες το βιβλίο, πέρασες καλά 7, 8, 9 ώρες που κάνεις να διαβάσεις το βιβλίο και τελείωσε. Αλλά κουβαλάς αυτή την ιστορία. Για μένα το μεγάλο κέρδος σαν αναγνώστης είναι να νιώθω ότι κάποια από τα βιβλία μου ή όλα ή όποια από αυτά, ο αναγνώστης τα κουβαλάει μαζί του και κάτι μικρό έκανε στη ζωή του. Κάτι ελάχιστο.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Μπορεί να σε σπρώξει ένα βιβλίο. Ναι. Εγώ έχω διαβάσει βιβλία που μου έχουν αλλάξει τη ζωή.
1: Καλά.
0: Και αν θέλεις, με ρωτάνε ποιος είναι ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι να γράψω.

0: πάω στη Μυτιλίνη. Έχω παρουσίαση το βράδυ στην Μυτιλίνη, σε ένα εξαιρετικό βιβλιοπωλείο επίσης. Το βιβλιοπωλείο που κάνει, διοργανώνει στην στοιχείο είναι η Πηξίδα. Η παρουσίαση θα γίνει, λέω, για αυτούς που μας ακούνε από τους Χιώτες, θα γίνει στο ελληνικό κάστρο, στο ξενοδοχείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Θα μένω κιόλας εκεί. Την Παρασκευή, λοιπόν, στο Book and Art, στην αυλή του Book and Art, το βιβλιοπωλείο στη Μυτιλίνη. Και μετά φεύγω για Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Έρχομαι Αθήνα, παίρνω αεροπλάνο, πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Να, και κανένα ρούχο.
0: Όχι. Έρχομαι Αθήνα στο αεροδρόμιο. Με μια τσάντα θα
1: είμαι. Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι με ένα πόνο.
1: Αλήθεια.
0: Πάω Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ βιβλίου, στο περίπτερο των εκδόσεων Διόπτρα, και μετά στο βιβλιοφόρο θα υπογράφω βιβλία την Κυριακή όλη μέρα. Γυρίζω την Δευτέρα στην Αθήνα, που είναι η κεντρική μου μεγάλη παρουσίαση, στις 11 Μαΐου στα Public Συντάγματος. Θα κάνουμε τη μεγάλη παρουσίαση, 8.30 ώρα το βράδυ, όποιος είναι ανοιχτή η παρουσίαση.
1: Σήμερα είναι 11.
0: Είναι Δευτέρα. Και εκεί έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε το κτήμα Μουσών που προσφέρει το κρασί. Έχουμε τον Καραμουλέκο που θα προσφέρει πολύ ωραία ιδέσματα.
1: Ωραία,
0: έχουμε άπειρα πράγματα. Λοιπόν. Και μετά συνεχίζω. Συγγνώμη, ναι. Και το κλείνω, δεν θα πω όλες εκδόσεις. Συνεχίζω μια περιοδία που θα έχει 55 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι σου μένει από την επαφή με τον κόσμο, γιατί και το να χτίσεις μια σχέση τόσα χρόνια με το αναγνωστικό κοινό, να καταφέρεις να έχεις μια ιδιαίτερη σχέση, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου εύκολο.
1: Καθόλου.
0: Αλλά έχω επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό, Δημήτρη, γιατί θεωρώ ότι ο σύγχρονος συγγραφέας δεν είναι ο συγγραφέας ο απόμακρος. Κάποιοι το κάνουν και το κάνουν και με επιτυχία και τους χαίρομαι. Μπράβο τους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Η δικιά μου, αν θέλεις, σχολή, αν έχω τη δυνατότητα να πω ότι έχω μια σχολή εγώ ο ίδιος, είναι ότι ο συγγραφέας, ο σύγχρονος, οφείλει να είναι κοντά στον σημερινό αναγνώστη. Γιατί? Γιατί σε μια εποχή που, ναι μεν όλα είναι ανοιχτά, είναι η εποχή αποξένωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή τα βλέπουμε όλα μέσα από τα social media, δεν επιλέγουμε να ταξιδέψουμε, να συναντήσουμε έναν άνθρωπο, να του πιάσουμε το χέρι, να μας ακούσει από κοντά, να του μιλήσουμε για το βιβλίο. Επιλέγουν να το κάνουν αυτό είτε διαδικτυακά είτε από μακριά.
1: Πρώτα απ' όλα, το πιο απλό που θα πω, Κώστα μου, είναι ότι μπορεί να έχεις ερεθίσματα από μια κουβέντα που θα κάνεις.
0: Με έχουν εμπνεύσει,
1: ναι, δηλαδή,
0: τα ταξίδια μου. Μου έχουν δώσει ιδέες για να γράφω τα βιβλία μου. Δηλαδή, ξεκινάω αυτό το ταξίδι αύριο ουσιαστικά. Το ξεκίνησα από σήμερα που υπέγραφα όλη την ημέρα βιβλία για τις προπαραγγελίες και έχω μια ιδέα στο κεφάλι μου για το επόμενο βιβλίο, την οποία είναι βέβαιο ότι μέσα σε αυτό το ταξίδι θα αρχίσω να τη γράφω. Έτσι ξεκινάνε τα βιβλία μου. Μέσα στην περιοδία που κάνω, ξεκινάω να γράφω την επόμενη ιδέα.
1: Μια ιστορία που έτσι, κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση κάποια στιγμή ή κάτι που σου έχει τύχει από αυτή την τεράστια πορεία για την παρουσίαση βιβλίων, αλλά και επικοινωνία με τον κόσμο. Κάτι που, μια στιγμή που θυμάσαι, ρε παιδί.
0: Κοίταξε, μια συγκλονιστική στιγμή είναι μια αναγνώστριά μου πριν από πολλά χρόνια, έχουν περάσει 4-5 χρόνια πολλά, που μου είχε στείλει ένα μήνυμα κάποια στιγμή, χώρισα. Μου γράφει στο Messenger, χώρισα. Και λέω, περιμένω να δω, κάτι θα μου γράψει, κοιτάζω να δω, γιατί μου στέλνει ένα άσχετο μήνυμα. Τη λέω γρήγορα τώρα την ιστορία. Λέω, λυπάμαι. Γράφω εγώ στο Messenger τώρα το μήνυμα. Ξέρω, την έχω δει, την ξέρω, αναγνώστριά μου από τη Μακεδονία. Και μου λέει, εσύ φταίς.
1: Για πες.
0: Με ζώνουν τα φίδια. Ωραία, φίλε μου, λέω, τι έκανα, κάτι έγραψα κάτι, μπήκε κάποιος με το προφίλ μου και οτιδήποτε.
1: Έχεις δίκιο που το σκέφτεσαι έτσι.
0: Εν ολίγης όμως τώρα, γιατί δεν έχει νόημα, γιατί πιάσαμε μια συνομιλία. Είχε διαβάσει το βιβλίο μου μια νύχτα ακόμη. Είναι ένα εμβληματικό μου βιβλίο, το οποίο έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και είναι το πρώτο βιβλίο που μεταφράζεται στο εξωτερικό. Προχθές το υπέγραψα με έναν μεγάλο τουρκικό εκδοτικό οίκο, θα μεταφραστεί στην Τουρκία δηλαδή, το έχω ανακοινώσει αυτό. Είχε διαβάσει λοιπόν αυτό το βιβλίο και κατάλαβε ότι η ζωή που ζούσε με τον άντρα, με τον άνθρωπο που ζούσε, δεν είχε κανένα νόημα, γιατί είναι ένα βιβλίο που σου δίνει μια όθηση, μια μικρή κλωτσιά, αν είσαι σε τέτοια φάση. Ξύπνησε το πρωί, πήγε στον άντρα της και του είπε, θέλω να χωρίσουμε. Και από αυτά που μου έγραψε, έκανε πάρα πολύ καλά και το είχε καθυστερήσει και πάρα πολύ. Ξέρεις, εγκλωβιζόμαστε πολλές φορές.
1: Είναι αυτό ότι ένα βιβλίο μπορεί να σου αλλάξει.
0: Αυτήν τη κοπέλα, τη γυναίκα, τη άλλαξε τη ζωή. Για μένα είναι ένα. Ειδικά το Μια Νύχτα Ακόμη, έχει νομίζω μοιράσει πολλά διαζύγια. Οι δικηγόροι χαίρονται, το δίνουν, το συνταγογραφούν το βιβλίο. Όχι, αστείευομαι τώρα λίγο για να αλλάξω και ατμόσφαιρα. Είναι ένα βιβλίο όμως που σε ξυπνάει και χαίρομαι κάθε φορά ο τρόπος που λες το όνομά μου. Που μιλάει πολύ για τη μοναξιά μέσα στο γάμο. Μέσα στη σχέση. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε πέρσι και τώρα είναι και υποψήφιο στα βραβεία βιβλίου Public σήμερα. Είναι ένα βιβλίο που λαμβάνω μηνύματα από γυναίκες και μου λέει σαν να διάβαζα τη ζωή μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι είμαι μόνη μου. Και ξέρεις, αυτό το λίγο καμιά φορά που χρειάζεσαι, που μπορεί να μην στο δώσει ένας φίλος, μπορεί να μην σε αφήσει η κοινωνία, η οικογένεια, οτιδήποτε να το κάνεις, μπορεί να στο δώσει ένα βιβλίο.
1: Ωραία, μου έδωσε τώρα μια πάσα για ένα ωραίο ερώτημα που θα το διατυπώσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ωραία,

0: Ωραίο θέμα τώρα μου άνοιξε. Εσύ μεγάλωσες στα Τρίκαλα.
1: Μεγάλωσα στα ηρωικά Τρίκαλα.
0: Τσιτσάνης.
1: Oh.
0: Με Δήμητρα Γαλάνη.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 2 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος, στον οποίο επιτέθηκαν εχθές άγνωστοι στο Νέο Κόσμο, με έναν από αυτούς να το μαχαιρώνει στην πλάτη και τον μυρό. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νωρίτερα και νέο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βραδάκι Δευτέρας 4 του μήνα με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου στο 210-48-00-170-4. Μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη, η Μελίνα Σαμαραδέλη, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Κοντά μας, μεγάλη μας χαρά, ο Κώστας Κρομίδη. Το βιβλίο κυκλοφορεί μεθαύριο, λοιπόν, το λιμάνι μου είσαι εσύ, εκδόσεις Διόπτρα. Και μου έβαλες ένα θέμα πριν του στήλου στον ειδήσιο.
1: Έχω την αίσθηση ότι ξέρω τι θέμα σου έβαλα, αλλά περιμένω να ακούσω.
0: Λοιπόν, δεν θα είναι το πρώτο ερώτημα που ήθελα να διατύπω. Πώς γράφεις? Είναι νύχτα, σκοτάδι, καπνί, ουίσκι. Όχι. Να σου πω, περίμενε, το έχω.
1: Κάποιοι μου λένε.
0: Πεταμένα χαρτιά έτσι κάτω. Όχι,
1: δεν γράφω καταρχά. Πάει τελειώδη.
0: Ναι, αστειεύομαι.
1: Χαρτί καμιά φορά. Κοίταξε, όλοι ονειρεύονται ότι οι συγγραφείς γράφουν πάντα σε μια ιδανική συνθήκη. Δηλαδή, εγώ λέω πάντα ένα. Περιγράφω μπροστά σε μια λίμνη με την τραγιάσκα. Ένα τσιμπούκι να καπνίζει, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Εκεί θα έπρεπε να έχει στρογγυλάκια.
1: Και την γραφομηχανή. Okay, η ιδανική συνθήκη εγώ τη φτιάχνω, γιατί πάντα, κάθε βιβλίο μου υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των βιβλίων μου που το γράφω σε κάποιο από τα καταφύγια που έχω. Τι εννοώ καταφύγια? Δόξα τω Θεώ, έχω φίλους που έχουν και συγγενείς που έχουν σπίτι. Έχω και εγώ στο χωριό μου ένα σπίτι μικρό. Επιλέγω λοιπόν για περίπου ένα μήνα.
0: Να απομονωθείς.
1: Απομονώνομαι εντελώς από τα πάντα. Είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, κάπου. Το χειμώνα μιλάμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Μιλάω περισσότερο, όχι το καλοκαίρι που. Επιλέγω μέρη να μην έχουν κόσμο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και φτιάχνω ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μου με απόλυτη συγκέντρωση. Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συμβεί αλλιώς. Δεν βγαίνει. Κάνω πολλή δουλειά πριν και μετά. Αλλά αυτός ο μήνας, και βρίσκω και άλλες φάσεις μέσα στη χρονιά, η δουλειά γραψίματος ενός βιβλίου, ξέρεις, δεν είναι μόνο η δουλειά που κάνεις, η δημιουργική δουλειά να γράψεις την ιστορία αυτή καθ' αυτή, είναι η έρευνα. Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, το λιμάνι μου σε εσύ, για να γράψω όλο το κομμάτι των ταξιδιών που έχουν να κάνουν με τη μαστίχα, που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια των καραβιών, επειδή μιλάω πολύ για το κομμάτι των εμπορικών πλοίων, ναι, κυρίως, και των πολεμικών λίγο, αλλά κυρίως των εμπορικών.
0: Διάβασες πολύ.
1: Όχι μόνο διάβασα, μίλησα με καπετάνιους, μίλησα με ανθρώπους της ναυτιλίας, τους ευχαριστώ και όλους μέσα στο βιβλίο, τις ευχαριστίες μου. Είχα ανοιχτή γραμμή με τυχείο στα θέματα της μαστίχας, με ανθρώπους που τους έστελνα, γιατί εγώ δεν την ξέρω όλη τη διαδικασία, ναι, καλά. Θέλω δηλαδή, χωρίς να γίνεται το βιβλίο ένα διδακτικό βιβλίο, θέλω αυτός που θα διαβάσει το βιβλίο να μάθει και 5 πράγματα που θα τα περάσουμε όμως μέσα από την ιστορία πολύ όμορφα. Ναι, ναι. Δηλαδή, τελειώνοντας αυτό το βιβλίο, θα ξέρεις και 2-3 πράγματα για την ναυτιλία, αν δεν τα ξέρεις. Θα ξέρεις όμως και 4-5 πράγματα για τη Χίο, για την παραγωγή της μαστίχας, για τα πολύ όμορφα μέρη που έχει η Χίος. Όλα αυτά.
0: Είναι σαν να είσαι εκεί και να φυγείς ένα κομμάτι
1: της
0: ιστορίας του βιβλίου.
1: Πήγα τον Νοέμβριο στη Χίο, έκατσα 4-5 μέρες, έκανα έρευνα επιτόπου. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν έχει. Μπορώ να κάθομαι να γράφω σε ένα καράβι ταξιδεύοντας με 1000 άτομα μέσα να γίνεται χαμός. Μου έχει τύχει αυτό, ναι, να απομονώνομαι και να με ενοχλεί, να τύχει να με ενοχλεί ο χτύπος ενός ρολογιού μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει. Την ιδανική συνθήκη τη φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πάντα η ίδια. Όμως έχω την ανάγκη να απομονώνομαι.
0: Για να βγει ο βασικός κορμός.
1: Για να βγει ο βασικός κορμός. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορώ να γράφω. Συνήθως γράφω στο σπίτι μου, εδώ στην Αθήνα, τα πρωινά, αφού κάνω τη βόλτα μου με το σκύλο και έχω κάνει και τη γυμναστική μου και αυτά. Εκεί κατά τις 10 η ώρα, 10:30, κάθομαι στον υπολογιστή και δουλεύω αρκετή ώρα.
0: Πόσο εύκολο ή δύσκολο, αυτό ήταν το ερώτημα, είναι να έχεις πρωταγωνίστρια μια γυναίκα σε ένα βιβλίο σου?
1: Εμένα μου αρέσει πολύ να γράφω σε πρωτογενικό πρόσωπο.
0: Για να μπεις, ας πούμε, στη λογική της ψυχολογίας ή της ψυχοσύνθεσης, της ηρωίδας σου.
1: Οι γυναίκες, Δημήτρη μου, είναι μυστήρια πλάσματα. Δεν το έχω πει, εγώ το έχουν πει πολύ, ναι, στο παρελθόν. Είναι ανεξερεύνητα πλάσματα.
0: Και αυτοί που δεν το έχουν πει, το έχουν ζήσει.
1: Της γυναίκας η ψυχή είναι μια άβυσο, παρακαλώ, τραγούδι να ετοιμαστεί.
0: Ναι, ετοιμαστείτε καυτό.
1: Το ρίξουμε τώρα στο κατσακίδι και εμείς. Λοιπόν, με γοήτευε πάντα η γυναικεία ψυχοσύνθεση και τα καλά και τα κακά των γυναικών, διότι και εμείς οι άντρες έχουμε, μην το πάρουμε και φάμε και ξύλο τώρα, ξέρεις, γιατί έχουμε και όλα αυτά. Θεωρώ ότι είμαι πιο απελευθερωμένος γράφοντας σε πρωτονικό. Δεν έχω γράψει, ναι, μόνο, ναι, ναι, σε πρωτονικό ως γυναίκα, έχω γράψει και σαν άνδρα σε πρωτονικό. Αλλά τα περισσότερα μου βιβλία είναι γραμμένα σε πρωτονικό ως γυναίκα. Με απελευθερώνει, μου δίνει μια ελευθερία να κινηθώ χωρίς να νιώθω ότι κάποιος με κριτικάρει, ότι με ταυτίζει. Mm-hmm. Και αυτό μου δίνει ένα εύρος να ανοιχτώ σε πολλά θέματα, να καταπιαστώ με πολλά θέματα. Και να καταπιαστώ, όπως είπα και με την γυναικεία μοναξιά, με τον έρωτα, με το πώς βιώνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και με την κακοποίηση ακόμη και με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη νύδια τη ζωή, με το πώς μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα χέρια τη ή αποφασίζει να ζήσει τους τελευταίους μήνες τη ζωή τη. Χίλια δύο τέτοια θέματα.
0: Εμένα μου αρέσει πάντα ο πρώτος ενικός πάντως στην αφήγηση.
1: Είναι απαραίτητος. Νομίζω,
0: είναι, για ένα βιβλίο είναι.
1: Απλά επειδή εγώ γράφω, έχω γράψει πολλά βιβλία, έχω γράψει 15 βιβλία, προσπαθώ να είμαι και λίγο διαφορετικός από βιβλίο σε βιβλίο.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να κάνω το ίδιο, την ίδια ακριβώς δομική συνταγή ενός βιβλίου, το πώς αφηγούμε την ιστορία με συγκεκριμένα κεφάλαια, με τα μπρος πίσω. Κάθε φορά προσπαθώ να είμαι λίγο διαφορετικός.
0: Έχεις το άγχος της δημιουργίας. Ένας συγγραφέας έχει το άγχος της δημιουργίας.
1: Άμα δεν το είχα, δεν θα είχα γράψει 15 βιβλία. Γιατί μου λένε πολλές φορές πώς τα καταφέρνεις με αυτό το άγχος που έχεις όταν ξυπνάς το πρωί και δεν
0: στην ουσία, κάτσε, το 11. Άρχισε να γράφεις.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε ένα το χρόνο.
1: Σχεδόν.
0: Ναι.
1: Φέτος έβγαλα μόνο το Χριστουγεννιάτικο που ήταν 2. Δεν θα το ξανακάνω. Πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ναι. Υπάρχει το άγχος της δημιουργίας λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει.
1: Είναι το άγχος της λευκής σελίδας που λέμε. Έχω κάτσει πολλές φορές στον υπολογιστή και μπορεί. Σπάνια δεν γράφω τίποτα. Αλλά πολλές φορές έχω γράψει πράγματα τα οποία τα έχω σβήσει. Και ξέρεις, όταν διαβάζεις 2.000 λέξεις, ας πούμε, μπορεί να έχεις γράψει μια μέρα. Και δεν σου κάνει τίποτα από αυτό, η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αν δεν το κάνεις αυτό, τα βιβλία είναι μέτρια. Και εγώ δεν θέλω να γράφω μέτρια βιβλία. Προτιμώ να αφιερώσω περισσότερο χρόνο και αυτό που διαβάζω να αρέσει πρώτα σε μένα πάρα πολύ και στην ομάδα. Γιατί έχω μια ομάδα που δουλεύω κάθε φορά, με ειδικούς ανάλογα με τα θέματα. Εδώ είχα, όπως σου είπα, για τη μαστίχα, για την ναυτιλία. Αυτοί οι άνθρωποι διαβάζαν και το βιβλίο. Δεν διαβάζανε μόνο τα θέματα που τους αφορούσαν.
0: Έχει δηλαδή πολύ πράγμα από πίσω, έτσι.
1: Πολύ δουλειά.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι είναι σχετικά εύκολο να γράψει ένα βιβλίο. Είναι εύκολο να γεμίσει ένα βιβλίο με λέξεις. Αλλά αν θέλει να αρέσει η ιστορία σου, έχει πολύ δουλειά.
0: Η υποκριτική πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
1: Κοίταξε, αναπόφευκτα έγινε αυτό.
0: Γιατί...
1: Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε σταμάτησα κάποια στιγμή να ασχολούμαι. Είπα όχι στην αρχή 2, 3, 4 φορές γιατί ήθελα να αφοσιωθώ στη συγγραφή. Μετά σταματήσαν και να μου κάνουν και ιδιαίτερα προτάσεις. Έπαιξα σε κάποιες παραγωγές στο εξωτερικό που τις γούσταρα πάρα πολύ. Πλέον, να, τώρα ας πούμε μου ήρθε μια πρόταση για κάτι. Δεν έχει σημασία να το πω. Και λέω, παιδιά, εγώ θα λείπω εκείνες τις πέρας. Έτσι κι αλλιώς. Είμαι περιοδία με το βιβλίο. Για μένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Είναι η συγγραφή.
0: Έχει σκεφτεί, Κώστα, ο Κώστας Κρομίδας είναι κοντά μας, το ξαναλέω γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Τι θα είχε συμβεί αν, ας πούμε, εσύ είχες μείνει στον χώρο της υποκριτικής.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα ήμουν δυστυχισμένος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν απολάμβανα καθόλου αυτό που έκανα. Και δεν φταίγανε οι άλλοι.
0: Για να επιλέξει κάποιος να είναι ηθοποιός, σημαίνει ότι και αυτός είναι τρόπος έκφρασης.
1: Όπως... Η ζωή μου
0: ναι.
1: ήταν εγώ.
0: Ναι.
1: Από όταν μεγάλωνα, στα Τρίκαλα που μεγάλωσα, πήγα στο Λύκειο με προϋπόθεση να υπάρχει θεατρική ομάδα. Ήταν όλη μου ζωή να γίνω ηθοποιός. Ήθελα πολύ να γίνω ηθοποιός. Βιώνοντας όμως σιγά-σιγά όλα αυτά τα χρόνια του τι σημαίνει να δουλεύει στην Ελλάδα σαν ηθοποιός, κατάλαβα ότι δεν είμαι γι' αυτό. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό. Δεν ταιριάζει με το δικό μου τρόπο, ας πούμε. Και αν εκεί που ταιριάζει, ξέρεις, γίνονται, να τονίσω ότι γίνονται πολύ καλές δουλειές. Αλλά αυτές οι πολύ καλές δουλειές είναι λίγες. Και είναι πολύ σπάνιο να σε επιλέξουν για αυτές τις πολύ λίγες καλές δουλειές. Οπότε αναγκαζόμουν να κάνω κάποια πράγματα στην τηλεόραση, κάποια πράγματα στο θέατρο που δεν ήθελα ουσιαστικά. Αλλά κάπως έπρεπε να βιοποριστώ.
0: Και κάποια στιγμή είπα,
1: δεν μπορώ να το κάνω. Μπορεί να φταίω εγώ. Δεν λέω ότι φταίγαν οι άλλοι. Και σταμάτησα να το κάνω. Και σταμάτησα γιατί, ας πούμε, τις τελευταίες φορές που δούλεψα στην τηλεόραση και στο θέατρο, δεν κοιμόμουν το βράδυ. Δεν αισθανόμουν καλά, δεν παίρναγα καλά, πώς το πω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Μου λένε πολλοί άνθρωποι, μα τηλεόραση, σε γνωρίζει ο κόσμος, σε ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι αυτή η ευτυχία όμως. Η ευτυχία είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου, θα μου πεις όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι ευτυχισμένοι. Όχι. Εγώ θέλω να το κάνω. Θα προτιμούσα, αν δεν το έκανα αυτό, θα πήγαινα στο χωριό μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: έχω οικογένεια τώρα, έχω μια κόρη, δεν θα το έκανα εύκολα.
0: Ναι.
1: Εννοώ σε μια άλλη συνθήκη.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα. Θα έκανα κάτι άλλο. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και νιώθω ευλογημένος που βρήκα το δρόμο μου στη συγγραφή.
0: Πώς σου ήρθε να γράψεις?
1: Έγραφα, πάντα έγραφα.
0: Α, πάντα έγραφα.
1: Έχω πολλά χρόνια από πολύ μικρό.
0: Ποιο ήταν το κομικό σημείο που λες ότι εγώ τελικά θέλω να.
1: Έτυχε, γνωρίστηκα με κάποιους εκδότες σε ένα τραπέζι και τους είπα για μια ιδέα για ένα βιβλίο που έγραψα για την κόρη μου, το πρώτο βιβλίο που δεν είναι μυθιστόρημα, τον Μπαμπά Μεγάλωσέ με. Τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, πήγε πολύ καλά, μου ζήτησαν ένα μυθιστόρημα. Έγραψα και το πρώτο μυθιστόρημα, πήγε ακόμα καλύτερα. Άλλαξε εκδοτικό οίκο αμέσως μετά. Στις εκδόσεις Διόπτρα έχω εκδώσει όλα μου τα βιβλία εκεί. Από εκεί και μετά πλέον είναι ένα ποτάμι που ρέει ασταμάτητα όλο αυτό. Δηλαδή η ζωή μου όλη είναι φτιαγμένη γύρω από τη συγγραφή. Γράφω, ταξιδεύω, κάνω και κάποια μαθήματα με κάποιους νέους ανθρώπους που θέλουν έτσι να μάθουν κάποια πράγματα, όχι του πώς να γράφουν, αλλά το πώς να χειριστούν το επαγγελματικό κομμάτι περισσότερο, τεχνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι διδάσκεται. Δεν είναι εύκολο να διδάξει κάποιον να γράφει.
0: Ναι.
1: Πολλοί διδάσκουν, αλλά δεν λένε την πραγματικότητα. Τι σημαίνει γράφω, τι σημαίνει βγαίνω και θέλω να γίνω συγγραφέας. Άρα λοιπόν έρχομαι στο πρώτο που σου είπα, όχι, δεν μου λείπει καθόλου η υποκριτική. Μου λείπει κάποιες φορές που πηγαίνω και βλέπω καλές παραστάσεις. Τις ζηλεύω.
0: Άρα,
1: αυτό είναι σπάνιο.
0: Έχοντας την συγγραφή, θα σου δοθεί κάποια στιγμή και μέσα από αυτή την πολυτέλεια, γιατί δεν βιοπορίζεσαι πια από το θέατρο ή την τηλεόραση, να κάνεις και κάτι που το γουστάρεις πάρα πολύ. Στο θέατρο, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να σου δοθεί.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν κάνεις θέατρο, ας πούμε.
0: Θα μείνει λίγο πίσω.
1: Δεν θα γράψω ένα βιβλίο. Ναι. Και εγώ έχω ιδέες τώρα. Είμαι νιώθω ότι.
0: Τόσο πολύ έχεις απορροφηθεί από αυτό.
1: Ναι, έχω πολλές ιδέες. Και θέλω να φτάσω κάποια στιγμή να πω: δεν έχω ιδέες. Δεν ξέρω αν θα πάω να κάνω κάτι στο θέατρο, στην τηλεόραση. Αλλά αν δεν έχω ιδέες, μπορώ να φύγω, να σταματήσω. Να πω: δεν γράφω άλλο. Τέλος. Και να αποσυρθώ. Ελπίζω να έχουν γίνει παγκόσμια μπεσέρα τα βιβλία μου και να. Είμαι με το τσιμπούκι στη λίμνη μπροστά που λέγαμε δεν πριν. Λες. Αυτή η συνθήκη. Με τον μπάτλερ μου να μου φέρνει το τσάι μου.
0: Όχι, εγώ την έχω αλλιώς την εικόνα σου. Βράδυ, τσιγάρα, καπνί.
1: Δεν καπνίζω. κρασάκι και λόγω και του βιβλίου μου κρασί από τα χείλη σου πίνω. Μου αρέσει το κρασάκι.
0: Αυτό εδώ. Λοιπόν, σε τρομάζει η ιστορία το ότι μπορούν να βρεθούν άνθρωποι που γράφουν και να το κάνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Με αυτό σημαίνει ήδη.
0: Ναι, αυτό δεν είναι λίγο.
1: Άκου, δεν με τρομάζει γιατί είμαι 55. Νιώθω ότι έχω μια τετραετία, πενταετία που αυτό ακόμα ανθίζει ραγδαία. Ανθίζει, ναι. Δεν ανθίζει, δεν είναι άνθος αυτό, είναι άλλο πράγμα. Εγώ νιώθω ότι θα υπάρξει παγκοσμίως μια τάση σε 5-6 χρόνια ανθρώπων που θα διαβάζει μόνο βιβλία τεχνητής νοημοσύνης, που θα έχει γράψει τεχνητή νοημοσύνη. Και αντιστοίχως θα υπάρχουν πολλοί φανατικοί που θα επιλέγουν να διαβάζουν ανθρώπινα βιβλία. Ακού τώρα τι λέμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αν την κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν από χρόνια, θα λέγανε τι λένε αυτοί. Τα βιβλία που τα γράφουν άνθρωποι. Η διαδικασία όμως το να επαληθεύσεις ότι όντως πραγματικά το έχει γράψει ένας άνθρωπος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να μιμηθεί τόσο καλά την ανθρώπινη γραφή. Ισχύει. Τώρα το καταλαβαίνεις ακόμα. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Βλέπεις κάτι και λες: όπα, αυτό είναι άστο. AI, το καταλαβαίνεις. Ναι. Σε μερικά χρόνια όμως, εγώ το βλέπω στην εξέλιξη πώς ήταν η τεχνητή νοημοσύνη στα πράγματα που τη ρώταγα πριν από κάμποσο καιρό. Δηλαδή, όταν τη ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, γράφοντας το βιβλίο, πώς είναι μια φρεγάτα γαλλική τάδε που είπα. Και μου έγραψε όλη την περιγραφή και λέω: έχει, ας πούμε, πλάσμα αίματος η φρεγάτα. Και μου απάντησε τα πάντα. Λέω: παιδιά, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τέρας. Όλο αυτό για μένα είναι ένα τέρας, σε εισαγωγικά, που αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, που δεν βλέπω να το χρησιμοποιούμε σωστά, θα μας υποδουλώσει. Ακούγονται λίγο ψεκασμένα όλα αυτά που λέω.
0: Όχι, όχι. Αλλά, λες το αυτονόητο. Αν δεν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, κανείς δεν το δαιμονοποιεί.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεράστια δύναμη. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει στην ανθρωπότητα από τότε που. Έχει τα 3-4-5.000 χρόνια αυτά που υπάρχει η ανθρωπότητα, έτσι, στη μοντέρνα τη μορφή. Και έχουμε φύγει από τα δέντρα δηλαδή και είμαστε λίγο πιο. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει τέτοια επανάσταση και δεν το έχουμε καταλάβει. Ότι αν αυτό το πράγμα, όλο αυτό που σημαίνει, δεν το ελέγξουμε, το αύριο των παιδιών μας, γιατί εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, κουτσά στραβά, κάπως θα τα καταφέρουμε, θα φτάσουμε, θα είναι εντελώς δυστοπικό, να το πω έτσι. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη γραφή, θεωρώ ότι δύσκολα θα φτάσει να μιμηθεί την ανθρώπινη, αν θέλεις, την καλή γραφή, αλλά πλέον εκπαιδεύεται τόσο πολύ που θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να το ξεχωρίσουμε.
0: Το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα είναι μια πολύ συγκεκριμένη πίτα.
1: Έχει εύρωση πίτα. Ναι, έχει εύρωση και διευρύνθηκε πάρα πάρα πολύ, όσο και αν σου φανεί περίεργο. Το TikTok έκανε ένα πολύ μεγάλο καλό.
0: Αλήθεια.
1: Διότι έφερε
0: νόμιζα
1: πολλά.
0: Νόμιζα ότι μου έλεγε με τον COVID που μείναμε σπίτια μας.
1: Πέρα από αυτό. Εκεί καλά, γινόταν χαμός. Θυμάμαι, υπέγραφα βιβλία στο πεζοδρόμιο με μάσκες, γινόταν χαμός. Αυτό ήταν μια πολύ όμορφη σε εισαγωγικά περίοδος. Εγώ μιλάω ότι για τους νέους, για τα παιδιά 14, 15, 16 χρονών, που το κίνημα του BookTok με τα βιβλία που διαβάζανε και γινόταν μόδα, έφερε πολλά νέα παιδιά. Για να είναι στη μόδα, διαβάζουν και έχει δημιουργηθεί μια γενιά νέων αναγνωστών οι οποίοι συνέχισαν να διαβάζουν βιβλία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που έγινε. Στην Ελλάδα, ναι, είναι μια συγκεκριμένη η πίτα που διαβάζει ιστορικά βιβλία, που διαβάζει είδη και είναι και μια πίτα που διαβάζει τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν από όλα τα είδη. Δεν πάνε άσχημα τα βιβλία. Δεν πάμε άσχημα στην Ελλάδα με το διάβασμα. Η άποψη που επικρατεί και λένε πολλοί, ο κόσμος δεν διαβάζει, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά στις πωλήσεις δικές μου πάω κάθε χρόνο με 15-20% παραπάνω, αλλά δεν είναι μόνο τα δικά μου, πες, επειδή ταξιδεύω. Βλέπω ότι υπάρχουν, ο κόσμος διαβάζει, αναζητάει ένα βιβλίο. Ναι, δεν είναι όπως παλιά που έμπαινες μέσα και αγόραζες 10 βιβλία. Οι δανειστικές βιβλιοθήκες έχουν ανοίξει ξανά, όλες οι δανειστικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Η ανταλλαγή των βιβλίων. Βέβαια, από αυτά εμείς οι συγγραφείς δεν βγάζουμε χρήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω σε έναν άνθρωπο με 600 ευρώ μισθό. Να μπορώ να του πω πήγαινε πάρε το βιβλίο. Δεν βγαίνει. Θα πάει στην δανειστική βιβλιοθήκη να πάρει δωρεάν να διαβάσει ένα βιβλίο. Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι η πιο όμορφη ψυχοθεραπεία, ειδικά αυτή την εποχή, μπορεί να κάνει στον εαυτό σου. Να διαβάσει και να ταξιδέψει μια ιστορία, να απομονωθεί, να κλείσει κινητά και να ταξιδέψει με μια ιστορία. Γιατί έχουμε αρχίσει το κεφάλι μας με τα social media και με όλα αυτά που κάνουμε να γίνεται κουρκούτι.
0: Πού λες.
1: Τις ασταμάτητες ώρες σκρολάρουμε και δεν μπαίνουμε, δεν ταξιδεύουμε με τη φαντασία μας.
0: Τι παιδί ήσουν. Στα Τρίκαλα.
1: Αλυτάκι.
0: Α, για λέγε.
1: Ήμουν ένα παιδί που θα σου πω ότι τέλειωσα με 19 και 5 το τρίτη λυκείου, αλλά στην πρώτη λυκείου έμεινα σε 7 μαθήματα.
0: Οπα.
1: Πώς έγινε αυτό? Γιατί στην πρώτη λυκείου εγώ έκανα καράτε, ποδόσφαιρο, είχα τα φλερτ μου και έτρεχα από εδώ και από εκεί. Δεν με ενδιέφερε όλο αυτό, με ενδιέφερε το παιχνίδι. Mm-hmm. Μετά κατάλαβα ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να διαβάσω για να καταφέρω να φύγω από τα Τρίκαλα να πάω να σπουδάσω. Ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσα στην επαρχία. Τα χέρια μου ήταν μέσα στο χώμα, στη λάσπη και σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν μιλάω χωριό. Έτσι. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ όμορφο πράγμα που μου συνέβη στη ζωή. Το θεωρώ μεγάλο, αν θέλεις, μεγάλη παρακαταθήκη να έχω ζήσει από κοντά και να έχω δει πώς είναι να καλλιεργείς, πώς είναι να έχεις ζώα στο σπίτι. Θυμάμαι, είχαμε τις κοτούλες μας, είχαμε τις κατσίκες μας, είχαμε αυτά στο σπίτι όταν ήμουν εγώ μικρός. Είναι ευλογία να μεγαλώνει ένα παιδί, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Με όλες τις δυσκολίες. Δεν ήταν εύκολα χρόνια, μην τρελαθούμε. Ήμουν ένα παιδί που ήμουν πολύ δραστήριο, έκανα πάρα πολλά πράγματα. Δεν σταμάτησα να κάνω και τότε πολλά πράγματα. Ασχολούμουν και με το θέατρο από πολύ νωρίς. Έκανα πολύ αθλητισμό, μ' άρεσε ο πρωταθλητισμός.
0: Θυμάσαι το πρώτο βιβλίο που διάβασες?
1: Ήταν η ιστορία του Μεγαλέξανδρου.
0: Είχα
1: την εκστρατεία. Είχα την εκστρατεία του Μεγάλου Αλέξανδρου δίπλα στο Κομοδίνο. Δεν είχα Κομοδίνο τότε. Κάτι είχα, δεν θυμάμαι τι είχα. Στο χωριό, ας πούμε, στα Τρίκαλα που ήμουν, στο χωριό μέσα στην πόλη. Και θυμάμαι ότι διάβαζα κάθε βράδυ ένα κεφάλαιο. Φτάσαμε εκεί. Μετά πήγαμε στα Γαβγάμιλα. Μετά πήγαμε, φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε αυτή. Και το ξαναδιάβαζα μετά. Με γοήτευε αυτό το ταξίδι του Μεγαλέξανδρου και το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Θυμάμαι το πρώτο μυθιστόρημα που διάβασα, που μου το χάρισε ο φίλος μου Τάσος ο Ράντζος. Ήταν το αστείο του Κούντερα.
0: Α.
1: Το οποίο όταν ξεκίνησα, λέω, πού να το καταλάβω, λέω τώρα εγώ αυτό. Είμαι 16 χρονών. Και βούτυξα μέσα σε αυτή την ιστορία. Είναι ένα από τα πιο όμορφα βιβλία που έχω διαβάσει.
0: Ισχύει.
1: Ο Κούντερα ήταν τότε εξαιρετικό συγγραφέα. Έχει γράψει 4-5 εξαιρετικά βιβλία. Τα τελευταία του δεν μου αρέσουν. Okay, αλλά το αστείο, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι.
0: Το αστείο είναι από τα εμβληματικά του βιβλία.
1: Ναι. Σκέψου τώρα για ένα παιδί στα Τρίκαλα, 16 χρονών, που διαβάζει το αστείο.
0: Συγγνώμη, ο φίλος που στο έκανε δώρο.
1: Ήταν ο δάσκαλός μου στη θεατρική ομάδα που είχαμε.
0: Α, εντάξει, γιατί άνθρωπος... λέω τώρα να κάνει.
1: Δεν ήταν χρόνια. Ο προπονητής ποδοσφαίρου που είχα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ήταν ψαγμένος.
1: Και οφείλω να πω ότι από πολύ νωρίς άρχισα να διαβάζω όλες τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ένας πλούτος τεράστιος που έχουμε, τον οποίο δυστυχώς δεν τον έχουμε αναδείξει. Αν θέλεις, γιατί και η γλώσσα και οι μεταφράσεις είναι πολλές, είναι δύσκολες. Θα πρέπει λίγο να εκμοντερνιστούν λίγο περισσότερο οι μεταφράσεις. Οι ελληνικές τραγωδίες είναι αριστουργήματα. Για να σκεφτείς πότε γραφτήκανε και τι λένε, τι λέει ο Ειδίποδας Τύρανος, τι λέει η Λέκτρα, τι λέει η Μίδια, που τις επικαλούμαστε. Πρόσεξε, έχουμε γίνει παγκόσμιοι όροι. Μιλάει η Μίδια της Αμερικής, λέει η άλλη. Α, μάλιστα, το διπόδιο σύμπλεγμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις αρχές ελληνικές τραγωδίες. Έχουμε μια τέτοια περιουσία και μια τέτοια κληρονομιά και πολλοί δεν έχουν διαβάσει ούτε μία, ας πούμε, ελληνική. Δεν έχουν πάει να δούνε. Όχι μόνο στην Επίδαυρο, οπουδήποτε παίζεται το γύρω, μια αρχαία ελληνική τραγωδία, ας πούμε, από τα άπειρες θεατρικές παραστάσεις που γίνονται. Αυτά για μένα ήταν μεγάλη παρακαταθήκη, αυτά τα αναγνώσματα, αν θέλεις, τότε, και διάβαζα και πολύ ποίηση. Επίσης, διάβαζα στα 17-18 Μπόρχες ποίηση.
0: Αλήθεια.
1: Μα σου λέω, ήταν λίγο παράτερο.
0: Ναι.
1: Για ένα παιδί που ψάρευε μέχρι τα 14 του και διάβαζε ούτε καν τα μαθήματα του σχολείου, δεν ασχολιότανε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μετάβαση κάποια στιγμή. Αναρωτιέμαι αν κάτι έγινε και πέρασα καινούριο λογισμικό και άλλαξα κατηγορία. Δεν ξέρω.
0: Μην ξαναγυρίσει τι εργοστασιακέ όμω. Α, το μην
1: φαντάζεσαι. Έτσι. Θα βάλω την γλίτσα τότε, άμα γυρίσει.
0: Μια χαρά. Να σκεφτώ ότι έχει ετοιμάσει ήδη ιδέα για το επόμενο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Είμαι ενθουσιασμένο για το επόμενο. Είμαι ενθουσιασμένος, δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Ναι. Όχι, εννοείται.
1: Έχω ανοίξει ένα έγγραφο.
0: Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτό που
1: έχω ανοίξει όμως στην οθόνη του λάπτοπ που έχω. Έχω ανοίξει ένα έγγραφο που το βλέπω κάθε μέρα. Τον τίτλο. Που δεν είναι, είναι προσωρινό. Αλήθεια. Είναι προσωρινό τίτλο. Ναι. Απλά για να ξέρω ότι αυτό θα είναι το νέο βιβλίο. Δεν έχω γράψει λέξη όμω. Έχω πει ότι στι 16 Μαΐου έχω μια ομιλία στο TEDx στη Θεσσαλονίκη. 17 είμαι.
0: Ξέρει γιατί θα μιλήσει στο TEDx.
1: Κάτσε. Α, ναι, είναι ανακοινώσιμο. Θα μιλήσω για τη ροή. Έχω μια ομιλία, ροή είναι το θέμα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι εκπληκτικό το θέμα και νομίζω ότι και η ομιλία μου θα είναι πολύ ωραία. Την έχω δουλέψει πολύ και την περιμένω πώς και πώς. 16 λοιπόν είμαι εκεί, 17 είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχω κεντρική παρουσίαση, 18 στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ούτε τα θυμάσαι απ' έξω, ρε.
1: Σιγά μην τα θυμάμαι. 18 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 18 το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη και 19 που αρχίζει να χαλαρώνει λίγο το πρόγραμμά μου, ξέρω ότι θα ανοίξω τον υπολογιστή μου, τον πρωινό καφέ και θα αρχίσω σιγά σιγά να ταξιδεύω βήμα-βήμα στην καινούργια μου ιστορία.
0: Ορίστε, έχω ένα μήνυμα που λέει το εξής εξαιρετικό. Μαρία μου, σε ευχαριστώ επίσης για το μήνυμα. Μάλλον εκτός από τα βιβλία πρέπει να κάνει και μια εκπομπή στο ραδιόφωνο με τόσο ωραία φωνή που έχεις ειδικά βράδυ.
1: Πες τα, υπέροχη κουβέντα.
0: Θέατρο της Δευτέρας.
1: Έχω κάνει, φίλε, θέατρο της
0: Θέατρο της Δευτέρας.
1: Στην τηλεόραση όμως.
0: Αλήθεια.
1: Και έχω κάνει και αυτό που κάνα παλιά τα θεατρικά στο ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Τα πρόλαβα. Ήμουν από τους τελευταίους στην ΕΡΤ. Μετά έκλεισε το τμήμα. Ναι. Έκλεισε το τμήμα. Όχι εξαιτίας μου, αλλά όχι, έκλεισε το τμήμα. Καλά, εντάξει. Το θέατρο τώρα πια είναι λίγο δύσκολο να κάνεις. Αλλά εμένα, έκανα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Έκανα και στην Αθήνα ραδιόφωνο. Και στα Τρίκαλα ήμουνα. Είχα δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό. Στο σπίτι.
0: Πειρατικό.
1: Ναι, Κώστας Τζούνιορ. Τώρα δεν θέλω να κάνω την προφορά γιατί είχα άλλη προφορά τότε στα 15 μου και στα 16 μου.
0: Πώς το διόρθωσες αυτό?
1: Με δουλειά πολύ.
0: Προφανώς μέσω θεάτρου.
1: Το θέατρο βοήθησε πολύ.
0: Το θέατρο που είναι.
1: Αλλά πίστεψέ με, μπορώ να μιλήσω άπτεστα.
0: Πες μια λέξη τώρα. Τώρα δεν φταίω εγώ. Εσύ το τι πήγες εκεί την κουβέντα.
1: Αϊ, τελείωνε να πάμε σπίτι τώρα.
0: Αυτό γιατί παρέλαβε.
1: Όχι.
0: Παιδιά μου φέρε και δώρο.
1: Α, να πούμε για τα υπέροχα.
0: Το οποίο
1: σε όλη μου την περιοδία θα έχω δώρο, θα έχω χορηγό.
0: Συγγνώμη τώρα γι' αυτό.
1: Ναι. Έχω χορηγό.
0: Υποβρύχιο μαστίχα. Μου βγήκαν τα σάλια.
1: Αυτά τα υπέροχα που σου έφερα είναι από το Μαστίχα Shop. Είναι από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών.
0: Οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει το βιβλίο λόγω
1: οποίοι οποίοι είναι επίσημοι χορηγοί όλη τη περιοδία μου και με τα δωράκια, αλλά και μαστίχα λικέρ θα κερνάω σε όλε τι εκδηλώσει. Οι άνθρωποι με αγαπήσανε και με αγκαλιάσανε και το ανταποδίδω κι εγώ.
0: Ναι. Α, και κοίτα. Να εξηγήσω μόνο.
1: Αυτό από πού είναι?
0: Από το Πυργί.
1: Είσαι πολύ καλό.
0: Είναι παιδιά, οι προσώποι στα σπίτια στο Πυργί.
1: Είναι το σακουλάκι που έχουν κάνει οι άνθρωποι για τον δώρο. Είναι από το Πυργί. Από τα πολύ ωραία.
0: Μα είναι, είναι βλέποντα τι προσώποι στο
1: Πυργί. Για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει, είναι λίγο σαν περιστερώνα απ' έξω αυτό που βλέπει. Το λέω για να λίγο να προσανατολιστούν.
0: Οι χαρακτηριστικέ προσώποι στο σπίτι στο Πυργί.
1: Ναι. Καμία. Το λέω περισσότερο.
0: Πήγε να με πιάσει αδιάβαστο.
1: Είσαι πολύ καλά.
0: Όχι εμένα.
1: Επειδή έχει κάνει και εκπομπέ, δεν πήγα να σε πιάσω.
0: Όχι, αστειεύομαι. Λοιπόν. Μεθαύριο παρουσιάζεται.
1: Να πω ότι την περιοδία μου, επειδή έχω περιοδία από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, δεν θα κατέβω στα νησιά κάτω και σε διάφορα άλλα. Μπορεί να τη βρει κάποιο αν με γκουγκλάρει και γράψει περιοδία Κώστα Κρομίδα, θα βρει στο site.
0: Τέλεια.
1: Θα τη βρει πολύ εύκολα.
0: Κώστα Κρομίδα, το λιμάνι μου είσαι εσύ. Από μεθαύριο στα βιβλιοπολία, εκδόση ιδιόπτρα. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Πόσο λίγο ήταν?
0: Όχι, γιατί είπε στη γλώσσα σου από τα Τρίκαλα να τελειώνουμε.
1: Όχι,
0: να πάμε σπίτι.
1: Αυτό ήταν να πω κάτι τρικαλινό.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Δημητρή.
0: Να σε
1: πολύ όμορφο. Χάρηκα πάρα και πολύ. Εγώ πολύ. Το χάρηκα
0: ειλικρινά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Αύριο θα τα πούμε χωρίς καλεσμένο. Η επόμενη καλεσμένη μας είναι την Πέμπτη και θα είναι η Μιλία Υψηλάντη. Με πολύ χαρά θα την υποδεχτούμε. Και πολλά πολλά ακόμη που σας κανονίζουμε. Δύο ώρες μετά, εδώ στο μικρόφωνο του Sky, ο Βασίλης Κουφόπλος. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν, έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μπορούμε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και θα το πράξουμε αν χρειαστεί, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αντιμετώπισε συνολικά σήμερα 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούζ και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε το απόγευμα πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον Ισραηλινό ομολογό του ότι τα Εμμυράτα σκοπεύουν να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Ένας 33χρονος Γερμανός με ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του οχήματος. Ανέφερε ότι έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη, ενώ σε δεκάδες ανθρώπους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Βαθιά συγκλονισμένος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Σαξονίας. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος εχθές το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Περίπου 10 άτομα προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας από αυτούς τραυμάτισε το 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δράστες αναζητούνται. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε απόψε σε συνέντευξη του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Αναφερόμενος στην πρότασή του για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας που αποτελεί δέσμευση του κόμματός του, ανέφερε ότι αφορά συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις σε μελετητικά γραφεία, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και μάρκετινγκ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδιν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών κηρύσσεται η Αστυπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παρατείνεται επίσης το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Κλειστός για πάνω από μία ώρα έμεινε σήμερα ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Ειδικά συνεργεία αναπτύχθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη διαρροή. Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι αυστριακές αρχές έχουν ενημερώσει το κοινό πως οι καθυστερήσεις δρομολογίων τις επόμενες ώρες είναι αναπόφευκτες. Τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια.
0: άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρει, Βόρειο Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ότι Πάσχα 100,3, 11 και 7 πρώτα λεπτά είναι Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 μαζί σας μέχρι και τη μία στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής με τον ιστορικό Μιχάλη Βαρλά. Θα περιπλανηθούμε κυρίες και κύριοι στα αποστάγματα. Ήτι θα μιλήσουμε για το Τσίπουρο, τη Ρακή, το Ούζο, τη Σουμάδα και για άλλα τέτοια αποστάγματα και την ιστορία τους, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχεται το συλλεκτικό δώρο. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, στην Αμερικανική Ήπειρο, καλώς χώρο των πραγμάτων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, εμείς τι σας έχουμε? Το απόλυτο συλλεκτικό δώρο. Το άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας και δεν βάζουμε μέσα το οικονομικό στοιχείο, αλλά για όσα λατρεύουν το ποδόσφαιρο και θέλουν να αποθεί να έχουν μνήμες από αυτό για τη διαδρομή, εδώ είναι η προοπτική. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε φάει, θυμόμαστε με πολύ, μια γλυκιά ανάμνηση από το Μουντιάλ της Ισπανίας του 1982, το οποίο είχαμε δει για πρώτη φορά σε πλατείες παρακολουθώντας ένα θαυμάσιο ποδόσφαιρο και είχε και μια ωραία μασκότ. Μια πορτοκαλί, μας λέει ένα πορτοκάλι, ναι. Εσπάνια 82. Λοιπόν, 2026 Μουντιάλ, πώς θα το πάρετε? 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό. Τρέχει και τις 2 ώρες η σύνταξη της λίστας και στη συνέχεια γίνεται κλήρωση από τον προσκεκλημένο μας Μιχάλη Βαρλά. Δεν τον γνωρίζει ο ίδιος, ενημερώνεται τώρα στον αέρα. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και πριν προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή, στα θέματα της επικαιρότητας, να σας μιλήσουμε για μία απώλεια ενός ακροατή, ο οποίος μας συντρόφευσε όλα τα προηγούμενα χρόνια εδώ στον Sky, συμμετέχοντας στη ζώνη επικοινωνίας επί πάρα πολλά έτη, με διαφορετικούς παρουσιαστές, δημοσιογράφους. Με ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από την ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει το στίγμα του εδώ, στην ραδιοφωνική παρέα του Sky, ο ακροατής μας, ο Κώστας. Τα συλληπιτήριά μου, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Και πάμε. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Έχετε διαβάσει την αντιπαράθεση, έχετε ακούσει, έχετε ενημερωθεί. Τα χρόνια των μνημονίων και η διαπραγμάτευση του 2015. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky. Ήταν όταν ο Τσίπρας άδειασε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Και όλη αυτή η δουλειά των Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού, κυρίες και κύριοι, όπως σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε ήδη αντιδράσεις πολιτικές. Καταρχήν υπάρχει μια παραδοχή από τους κυρίους Ντάισεμπλουν και Βίζερ ότι ενδεχομένως να είχαν γίνει και λάθη με το πρώτο μνημόνιο, ενδεχομένως να είχαν επιβληθεί πάρα πολλά και σκληρά μέτρα, ενδεχομένως και το δεύτερο μνημόνιο να ήταν λανθασμένο. Εδώ τώρα τι είχαμε? Το όχι από τους Πολ Τόμσεν, Αλέξη Τσίπρα και Γιάννη Βαρουφάκη για τη συμμετοχή τους στο ντοκιμαντέρ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, με διαφορετικούς ισχυρισμούς. Εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι οι πολλές και διαφορετικές ακροάσεις, προσεγγίσεις, συγγραφές, βιβλία κτλ. Βοηθάνε τη δημοκρατία. Δηλαδή, ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει γράψει το δικό του βιβλίο, το οποίο πρόλαβε να γίνει και ταινία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, Ενήλικη στο δωμάτιο. Το οποίο γυρίστηκε από τον Γαβρά με επιδότηση από τον τότε ΕΚΟΜΕ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιδοτήσει ως κυβέρνηση, ο φορέας δηλαδή, αλλά τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, μια ταινία μυθοπλασίας η οποία επέκρινε, για παράδειγμα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτά τα δεδομένα δεν καταλαβαίνουμε προσωπικά γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε όχι στη συμμετοχή του ντοκιμαντέρ, καθώς ήταν πάρα πολύ εύκολο να αναμετρηθεί σε αυτό το πολιτικό πεδίο και να καταθέσει τη δική του ηθάκη στο ντοκιμαντέρ. Όπως ο καθένας βγάζει, και εν πάση περιπτώσει να το ολοκληρώσουμε, είναι δικαίωμα του καθενός προφανές σε μια δημοκρατία να έχει τα βιβλία του, να βγάζει τα βιβλία του, να καταθέτει την οπτική του για τα γεγονότα, να κάνει ταινίδες στο ντοκιμαντέρ, και χρήσιμο και σκόπιμο είναι να μην απουσιάζει ουδείς, διότι το παιχνίδι παίζεται σε πολλά επίπεδα και σίγουρα και στις τηλεοπτικές οθόνες. Νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ισία Κοσιόνη, μίλησαν οι άνθρωποι, οι δύο δημοσιογράφοι που έκαναν την έρευνα, αρχικά το βιβλίο του τελευταία Μπλόφα και συνέχεια σε αυτό βασίστηκε το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δεντρινού στη Ισία Κοσιόνη.
1: Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο, τι είναι αυτό για εσάς?
2: Για μας, νομίζω, στους δημοσιογράφους είναι μερικές χρονικές στιγμές οι οποίες σε καθορίζουν στην καριέρα σου. Εμάς, τώρα μιλάω και για τη Βικτώρια, δεν ξέρω που μπορεί να μιλήσει, εννοείται να πει τι νομίζει η ίδια, αλλά όταν βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες, Ελληνίδες, στη μεγαλύτερη κρίση που έχει ζήσει ποτέ η Ευρωζώνη και να πρέπει να την καλύψεις, αλλά να είσαι και Ελληνίδα γιατί είναι για τη χώρα σου, αφορά τη χώρα σου, νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή που δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε στην καριέρα μας.
1: Απαιτούσε
2: τόσο
1: μια εσωτερική ισορροπία, έτσι δεν είναι, Βικτώρια?
3: Ναι, σίγουρα. Και είναι αυτό που λέει Ελένη, και σαν Ελληνίδες ήταν για μας, ήταν προφανώς το μεγαλύτερο θέμα που καλύπτανε όλοι, αλλά για μας ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά ένα πράγμα που μας έκανε τρομερή εντύπωση ακόμα και τώρα είναι ότι μιλήσαμε στους ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν περάσει το Brexit, το μεταναστευτικό, πάρα πολλές κρίσεις και ακόμα αναφέρονται σε αυτή την περίοδο ως η πιο κρίσιμη στιγμή και της δικής τους καριέρας.
1: Εγώ πάντως έχω να μαρτυρήσω από τη δική μου πλευρά τις μάχες που δώσατε παράλληλα με τον πόνο, τον ανθρώπινο και την ανησυχία που είχαμε και όλοι οι Έλληνες εκείνη την περίοδο. Έχει εκπλήξεις αυτό το ντοκιμαντέρ, Ελένη, πες μας εσύ, δηλαδή υπήρξε κάποια αποκάλυψη από κάποιον από τους πρωταγωνιστές, κάτι που δεν γνωρίζαμε? Έχουμε την αίσθηση ότι τα περισσότερα έχουν έρθει στο φως, είναι έτσι?
2: Νομίζω πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω θα κρατήσει κάποιος από αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η ενδοσκόπηση που κάνουν, ότι πραγματικά παραδέχονται τι κάναν λάθος, τι κάνουν σωστά, τι κάναν λάθος.
1: Υπάρχει αυτοκριτική λοιπόν.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη αυτοκριτική, ιδιαίτερα από τους ξένους αξιωματούχους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, όταν κάνεις ένα ντοκιμαντέρ ιστορικό 10 χρόνια μετά, να μπορεί κάποιος με την ψυχραιμία που δίνει ο χρόνος και την απόσταση, να μπορείς να πεις αυτό είναι λάθος και από εδώ και μπρος πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Βικτώρια, μια μαρτυρία που ξεχωρίζεις?
3: Πολλές, αλλά ίσως σίγουρα Jean-Claude Juncker ήταν ιδιαίτερα... Έτσι, ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, δηλαδή είπε πάρα πολλά πράγματα, πολλά που δεν ξέραμε. Σίγουρα
1: κυρίαρχη προσωπικότητα.
3: Σε όλη την κρίση και ως πρόεδρος του Eurogroup και ως πρόεδρος της Κομισιόν. Όποιος, ναι, μας είπε διάφορα που δεν ξέραμε και φανταδείτε στα επεισόδια.
2: Μην το χαλάσουμε τώρα.
3: Όχι, δεν ξέρω πώς κάνω.
1: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα και για τις δυο σας. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική που βλέπουμε από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν συμμετείχαν κιόλας στην μεγάλη αυτή παραγωγή απέναντι στο ντοκιμαντέρ? Στην κριτική δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα, ότι εκτελείται κάποιο οργανωμένο κυβερνητικό προφανώς σχέδιο.
2: Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν μας πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΚΑΙ, Κωνσταντίνος Ζούλας, το 24 να κάνουμε το ντοκιμαντέρ για τα 10 χρόνια επέτειο από τα γεγονότα, δεν υπήρχε αυτή η πολιτική κατάσταση, δεν υπήρχε αυτής ο αναβρασμός, ας πούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει ένα νέο κόμμα ή κάτι θα γίνει. Ήταν πολύ εκτός της επικαιρότητας και θεωρούσαμε ότι τα 10 χρόνια είναι ένα σημαντικό χρονικό σημείο.
1: Ορόσημο, ναι.
2: Μας πήρε λίγο περισσότερο, ήταν πολύ έντονη η δουλειά και πολλοί άνθρωποι που μιλήσανε και βγαίνει τώρα το ντοκιμαντέρ.
1: Πάντως, άλλοι σύντροφοί τους φαίνεται ότι είναι ανθεκτικοί στην κακοποίηση που καταγγέλουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί
3: είναι
1: που φιλοξενούνται
3: το σημαντικό για μας.
1: Από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου.
3: Ακριβώς, για μας το πιο σημαντικό ήταν να έχουμε όσο περισσότερους πρωταγωνιστές μπορούμε να μιλάνε on the record για αυτή την περίοδο, που είναι κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν ο κόσμος και όλοι, όπως λέει η Ελένη, από τη μεριά των δανειστών και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας γενικότερα τότε, όσο περισσότερους μπορούμε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική καταγραφή να υπάρχουν όλες αυτές οι μαρτυρίες on the record.
0: Στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης Sky, η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δεδρούν, νωρίτερα στις 20:00 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενο επεισόδιο, το δεύτερο κατά σειρά, την Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 11 Μαΐου 2026. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, για τους μικροδορυφόρους που εκτόξευσε η χώρα και τη χρήση που θα κάνει των δεδομένων τους. Τώρα ο Στέφανος Νικολαίδης με την επικαιρότητα από το αμέσως ενημέρωση του πολιτισμού και την τεχνολογία, όπως την καταγράφει στο sky.gr.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα για τους συνεφίλ και τους θαυμαστές του Christopher Nolan, να πούμε ότι σε λίγες ώρες, δηλαδή 12 παρα 25 τοπική στην Αμερική, δηλαδή 6.30-7 παρα 25 το πρωί δικό μας, το που έρχεται, θα φιλοξενηθεί στο show του Στίβεν Κόλμπερ, του Κρίστοφερ Νόλαν, και αυτό διότι σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία θα έλεγα, ο λόγος που θα φιλοξενηθεί ο Νόλαν εκεί είναι διότι θα συμπέσει αυτή η φιλοξενία, αυτή η παρουσία με το επίσημο τρέιλερ της Οδύσσιας, το οποίο θα το παρουσιάσει ο Νόλαν στο live από την εκπομπή, τη late night εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, Βασίλη, όπως ανακοίνωσαν και οι Universal Pictures. Το αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Από εκεί και ύστερα, πάμε στα βραβεία Pulitzer, όπου σάρωσαν New York Times, Reuters και Associated Press, σημαντικές διακρίσεις που απέσπασαν έτσι κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωση στα φετινά βραβεία, επιβεβαιώνοντας βεβαίως το ρόλο τους στην ερευνητική και ποιοτική δημοσιογραφία. Να σου πω, Βασίλη, ότι η New York Times τιμήθηκε με το βραβείο για ερευνητική δημοσιογραφία. Το Reuters κατέκτησε δύο σημαντικές διακρίσεις. Βραβείο για εξειδικευμένο ρεπορτάζ, για αποκαλυπτικά ρεπορτάζ σχετικά με επιβλαβείς πρακτικές AI και διαφήμιση της Meta, καθώς και το βραβείο για εθνικό ρεπορτάζ. Και παράλληλα, να σου πω ότι το AP, το Associated Press, απέσπασε βραβείο για διεθνές ρεπορτάζ. Και τέλος, η Washington Post κέρδισε το Pulitzer για δημόσια υπηρεσία. Κλείνω προς το παρόν με την Britney Spears, η οποία δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση στην υπόθεση οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών, DUI συγκεκριμένα ουσίες, και αποφεύγει τη φυλάκιση διότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν χρόνο επιτήρησης, το λεγόμενο probation που λένε στην Αμερική. Τώρα αυτό γιατί γίνεται, διότι συμφώνησε σε ομολογία που ονομάζεται υγρία προθυμία, wet reckless, υγρία προθυμία, στην οποία τι γίνεται στην Αμερική, ο κατηγορούμενος μπορεί να δηλώσει ένοχος και αντί για φυλάκιση να τεθεί σε επιτήρηση.
0: Λοιπόν, αυτό. Σήμερα είναι η Star Wars Day.
4: Ναι, may the force be with you.
0: Σωστά. Και ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος έχει εκδηλώσει επανειλημμένα την αγάπη του για αυτό το έπος ταινιών, έκανε ένα βίντεο όπου με τον πρωταγωνιστή της επικής σειράς ταινιών, μιλώντας για την αξία του Star Wars και πόσο το συγκίνησε έχοντας δει αυτή την ταινία, την πρώτη, σε ηλικία 14 ετών.
4: Την πρώτη,
0: Ναι. Και το 2016 ο Ομπάμα και η Μισελ Ομπάμα γιόρτασαν τη μέρα του Star Wars χορεύοντας μαζί με τον R2-D2 και τον Stormtrooper στο Λευκό Οίκο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.

0: είναι πειραματικοί νανοδορυφόροι. Πλέον στο σύνολο έχουμε 17 μικρο και νανοδορυφόρους εκεί πάνω και θα φτάσουμε τους 25 με την εκτόξευση μέσα στο καλοκαίρι των τελευταίων 7 οπτικών δορυφόρων και ενός ακόμα θερμικού. Οι θερμικοί δορυφόροι είναι δορυφόροι εξαιρετικά χρήσιμοι επιχειρησιακά. Στην ουσία καταλαβαίνουν τις διαφορές της θερμοκρασίας στην γη, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται πάρα πολύ για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, αλλά και την πρόβλεψη για το πώς τέτοια φαινόμενα πιθανώς επεκταθούν σε σχέση και με τα καιρικά φαινόμενα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτή η χρήση, χρησιμοποιούνται και για λόγους ασφάλειας, γιατί μπορούν να γλύψουν θερμοκρασίες σκαφών, στη θάλασσα, ανθρώπων, οτιδήποτε μπορεί σε κρίσιμες στιγμές, στην αναζήτηση ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει χαθεί νύχτα σε ένα δάσος, είναι ικανοί να πιάσουν και τέτοιου είδους φορτία, θερμικά φορτία.
1: Ναι, άρα έχουμε τις φωτιές, την θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, παράκτιων περιοχών, λίμνες, άρα έχουμε μια μικρή μονάδα επιτήρησης στην πραγματικότητα.
0: Είναι μια πολύ χρήσιμη μονάδα η οποία μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται κυρίως οι θερμικοί δορυφόροι και αποτελούν κομμάτι μιας μεγαλύτερης συστοιχίας δορυφόρων. Ήδη η εταιρεία Aurora Tech, με την οποία σήμερα μάλιστα
1: ναι.
0: Είδαμε αυτές τις δυνατότητες μαζί με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε Ελλάδα. Έχει 17 τέτοιους δορυφόρους. Και γιατί λέω για το σύνολο των δορυφόρων? Γιατί ακόμα και αν ένας δικός μας δορυφόρος δεν περνάει την ώρα εκείνη που θέλουμε πάνω από ένα σημείο της χώρας, προκειμένου να έχουμε άμεση πληροφορία, μπορούμε να συνεργαστούμε, και αυτό ήδη έχει συμφωνηθεί και έχει υπογραφεί, ναι, και με άλλους δορυφόρους της ίδιας ομάδας, προκειμένου να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε την ώρα που τη θέλουμε.
1: Να το κάνουμε και λίγο πιο πρακτικό. Απαντήστε μας, μπορεί αυτοί οι μικροδορυφόροι να καλύψουν και αποτυπώνουν και τις γεωργικές εκτάσεις? Μας ακούτε?
0: Ναι, αλλά εκεί κυρίως μπορούμε να πάρουμε πληροφορία. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μας ακούνε.
1: Ναι, μας ακούτε. Ωραία. Ναι, ναι. Μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί. Αν κάποιος κάνει μια δήλωση ότι έχει 10 στρέμματα, θα μπορούμε να την έχουμε αυτή την πληροφορία από τους μικροδορυφόρους, ότι έχει όντως 10 στρέμματα και δεν κοροϊδεύει?
0: Από τους μικροδορυφόρους γενικά, λέει, από τους θερμικούς δορυφόρους μπορούμε να πάρουμε στοιχεία για την υγρασία του
1: εδάφους,
0: που μπορεί να είναι ένα εργαλείο στα χέρια των αγροτών προκειμένου να πετύχουν καλύτερες ποιότητες.
1: Ωραία. Άρα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Αλλά έχουμε το υπόλοιπο σύνολο των μικροδορυφόρων που μπορούν να σου έχουν πολύ λεπτομερή πληροφορία.
1: Άρα θα είχαμε γλιτώσει και πολλά άλλα πράγματα.
0: Μπορούν να σου έχουν χρήσιμη πληροφορία για τις καλλιέργειες, το είδος των καλλιεργειών, τις καταστροφές κλπ.
1: Εξαιρετικά.
0: Σαφέστατα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Δορυφόρους αποκτάμε, κάτι γίνεται με τις τηλεφωνικές γραμμές, δηλαδή στο αρχικό πεδίο. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού Sky Radio.gr. Στο σελίδα το ραδιόφωνο είναι και λίγο τέμπο, λίγο ρυθμός. Δεν πρέπει να χάνουμε τη σχέση μας με τους ακροατές. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, εδώ 2-10-48-0-170-4. Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να διεκδικήσετε το άλμπουμ για το Μουντιάλ 2026 με όλες τις κάρτες, με το πακετάκι των καρτών, εδώ είμαστε. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κλήρωση γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Δώρο συλλεκτικό για όσους και όσες αγαπούν το ποδόσφαιρο. 2-10-48-0-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Κλείστε εγκαίρως θέση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, το οποίο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο. Η κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Νούκα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά?
2: Ναι, πρόκειται, όπως είπατε, για ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας. Αφορά δάνεια καταναλωτικά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, πιστωτικές κάρτες και επίσης δάνεια για ανακαίνιση σπιτιού, τουλάχιστον σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν ξέρω τώρα πώς θα έρθει
1: Πώς θα αποτυπωθεί. Πολύ σωστά, ναι, το παρατηρείτε.
2: Γιατί
1: αυτό.
2: Κάποια πράγματα θα επιλεγούν ποια θα

0: ενσωματωθούν στο Εθνικό Δίκαιο. Τέλος πάντων, είναι και δάνεια για τις ανακαινήσεις σπιτιών, επίσης χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Αυτά λοιπόν τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ θα έχουν ένα πλαφόν, ας το πούμε, κόστους του δανείου που θα κυμαίνεται από 30 έως 50. Επίσης αναμένουμε να δούμε πόσο θα είναι το ποσοστό αυτό, τι θα προβλεφθεί και τι θα προκύψει και από τη διαβούλευση, γιατί μην ξεχνάμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα μπει στη διαβούλευση,
1: ναι, ναι,
0: αρχικά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και αυτό, αν θέλουμε να το πούμε έτσι με ένα παράδειγμα, αν έχουμε ένα δάνειο, αν έχουμε ένα δάνειο καταναλωτικό π.χ. 100.000 ευρώ, θα φτάνει το πολύ 130 έως 150.000 ευρώ. Αντίστοιχα, αν έχουμε ένα δάνειο 10.000 ευρώ, η επιβάρηση θα είναι από 13 έως 15.000 ευρώ. Και φυσικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πρόβλεψη, διότι πλέον οι καταναλωτές θα ξέρουν εκ προημίου την επιβάρυνση που θα έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της δανειακής σχέσης. Να πούμε ότι στο συνολικό κόστος δεν περιλαμβάνονται μόνο οι τόκοι, επίσης πολύ σημαντικό, περιλαμβάνονται τόκοι, έξοδα, προμήθειες και ασφάλιστρα, όπου είναι υποχρεωτική η ασφάλιση.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναλέω, αυτά προβλέπει η οδηγία, το τι θα ενσωματωθεί, περιμένουμε να το δούμε.
1: Ναι, ναι, και πώς θα είναι η διατύπωση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, η διαβούλευση παίζει καθοριστικό ρόλο.
0: Καθοριστικό ρόλο παίζει η διαβούλευση, εννοείται. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η βούληση.
1: Και η βούληση, πολύ σωστά. Και η βούληση και η διαβούλευση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άμα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Από εκεί και πέρα έχει άλλα δύο πολύ σημαντικά κομμάτια. Το ένα λοιπόν είναι για την προσηματική ενημέρωση, καθώς και τη διαφήμιση, δηλαδή και ένα στάδιο πιο πριν, τι μπορούν να διαφημίζουν και πώς μπορούν να το διαφημίζουν οι διάφοροι πιστωτικοί φορείς. Και το ίδιο αφορά φυσικά και την προσηματική ενημέρωση που θα έχει ένας καταναλωτής, είτε με ενημερωτικό υλικό, είτε με κάποια έγγραφη, έντυπη ενημέρωση. Έτσι λοιπόν η υποχρέωση περιλαμβάνει το κόστος, αυτό που είπαμε πριν, το συνολικό κόστος, το επιτόκιο, την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται παράδειγμα του κόστους, το επιτόκιο κτλ. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και για την υπαναχώρηση. Να πούμε ότι στην οδηγία προβλέπεται ότι ένας δανειολήπτης μπορεί μέσα σε 14 μέρες από τη λήψη του δανείου, από τη σύμβαση μάλλον και τη λήψη του δανείου, μπορεί να υπαναχωρήσει χωρίς να έχει κάποια επιβάρηση. Εννοείται ότι αν γίνει εκταμείευση θα πρέπει να αποδώσει πίσω το ποσό με τους στόχους μέχρι την ημέρα της υπαναχώρησης, δηλαδή για τις κάποιες λίγες μέρες. Επίσης η προσηματική ενημέρωση θα πρέπει να έχει τα στοιχεία του τραπεζικού ιδρύματος, και όταν λέω στοιχεία εννοώ τηλέφωνα, ακτιβή διεύθυνση, email κτλ. Λοιπόν, τώρα
1: μείνετε λίγο παρακαλώ στη γραμμή σας, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος των ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή, δίδυλη από τον ΣΚΑΙ 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
3: Σε κατάσταση lockdown μπήκε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κοντά στο Λευκό Οίκο εμπλέκεται αστυνομικός, ενώ σύμφωνα με το Reuters ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πειρά από τις αρχές. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η πόλη Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση με τρεις τραυματίες. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρό και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε απόψε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στιγμιότυπα Sky 100,3, ο Μπαράκ Ομπάμα με τον Μαρκ Χάμιλ συναντήθηκε, ξέχασα να σου το πω, υποδιόταν το Luke Skywalker στην ταινία. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν φαν όμως του Χαν Σόλο, γιατί ήταν και λίγο επαναστάτης όπως είχε πει. Ο Χάρισον Φόρτ υποδιόταν τον Χαν Σόλο πάντα στο σύμπαν του Star Wars. Καλησπέρα στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-0-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα έρχεται λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας για τα δάνεια τα οποία δεν είναι ενυπόθηκα. Κυρία Αριάδνη Νούκα είναι δικηγόρος και μας εξηγεί τώρα ποιο είναι το επόμενο στάδιο.
0: Λοιπόν, ναι, μείναμε να πούμε και άλλα κάποια ακόμη πολύ σημαντικά στοιχεία της οδηγίας, προβλέψεις μάλλον. Επίσης, σχετικά με την πρόορη εξόφληση, προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο για την πρόορη εξόφληση ενός δανείου. Ένα αυτό, δηλαδή είτε αφορά σταθερό επιτόκιο είτε αφορά κειμενόμενο, γιατί όπως ξέρετε σήμερα αν υπάρχει σταθερό επιτόκιο δεν μπορεί να γίνει πρόορη εξόφληση, μάλλον μπορεί η τράπεζα να αρνηθεί την πρόορη εξόφληση ή σε κάθε περίπτωση η πρόορη εξόφληση να έχει μία αποζημίωση. Πλέον προβλέπεται ότι αποζημιωτικές απαιτήσεις θα μπορεί να έχει η τράπεζα μόνο σε σταθερό επιτόκιο και αυτό θα ανέρχεται σε 1% όταν θα γίνει 1% επί του ποσού για το οποίο θα γίνει πρόορη εξόφληση, δηλαδή θέλω να κάνω μια πρόορη εξόφληση π.χ. 50.000 ευρώ. Θα είναι 1% επί των 50.000 ευρώ. Αυτό εάν ο χρόνος που απομένει για να εξοφληθεί το δάνειο είναι πάνω από ένα έτος, κάτω από ένα έτος θα είναι 0,5%. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί υπήρχαν διάφορα προβλήματα με αυτό το ζήτημα. Και επίσης πάρα πολύ σημαντική διάταξη είναι η πρόβλεψη ότι μπορούν να υιοθετηθούν μέτρα πριν να κινηθεί ο δανειστής, δηλαδή το πιστωτικό ίδρυμα.
1: Ναι.
0: Επιθετικά, ας το πω, με μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, δηλαδή κατάσχεση και πληστηριασμό κατά του δανειολήπτη, να προβλέπεται υποχρέωση να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ρύθμισης, αναφέροντας μία γκάμα ρυθμίσεων όπως είναι μειωμένη δόση, μειωμένο επιτόκιο, επιμήκυνση. Πολύ πολύ σημαντικές διατάξεις αυτές.
1: Σωστά,
0: περιμένουμε να δούμε και από αυτές τις διατάξεις θα έρθουν στο εσωτερικό δίκαιο.
1: Η ενσωμάτωση της οδηγίας από πότε κρεμεί, κυρία Νούκα?
0: Εκκρεμεί από το 2023, αν θέλουμε 23, να δώσουμε τον άλλο.
1: Ναι. Άρα 3 έτη.
0: Ναι, θα μπορούσε να έρθει και πιο πριν βεβαίως.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι αν θέλει κάποιος τον αριθμό για να τη διαβάσει, γιατί
1: ναι,
0: έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον,
1: πείτε, ναι.
0: Είναι 22-25 του 2023.
1: 22.
0: Σε άλλες χώρες ήδη έχει ενσωματωθεί, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία και αν δεν κάνω λάθος είναι και η Γερμανία, θυμάμαι καλά. Ναι, βέβαια το περιθώριο της ενσωμάτωσης είναι μέχρι και το Νοέμβριο,
1: ναι, 2026,
0: πάντα, ναι. Απλά θα μπορούσε σαφέστατα να γίνει πολύ πιο πριν, γιατί δυστυχώς και μακάρι κάτι να αλλάξει αυτό, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
1: Ναι,
0: και όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ επιβαρημένα όλα αυτά τα δάνεια.
1: Μα γι' αυτό, ναι, ακριβώς.
0: Περιγράψαμε πιο πριν. Και αυτό συνέβη, ξεκίνησε από τα μνημονιακά χρόνια και το πρόβλημα έγινε πολύ μεγάλο.
1: Πάντα επίκαιρο το μνημόνιο.
0: Ναι, δυστυχώς. Οπότε δεν ξεκίνησε το πρόβλημα με τα δάνεια.
1: Φυσικά.
0: Και πραγματικά έτσι λίγο είναι, πώς να το πω... Το βλέπεις με λίγο λυπηρή διάθεση το ότι δεν θα υπάρχει αναδρομική ισχύ, γιατί με συγχωρείτε, αλλά τότε οι δανειολήφτες, τουλάχιστον οι περισσότεροι, δεν ήταν ούτε στρατηγικοί υποπληρωτές ούτε τίποτα από όλα
1: αυτά. Βρέθηκαν στο κενό.
0: Και αυτό το κενό δυστυχώς θα έπρεπε σε τέτοιου είδους ειδικά νομοθετήματα. Θα έπρεπε ο δανειολήπτης κάπου να είναι εκεί, κάπου στο επίκεντρο.
1: Να κομπήσει, γιατί είναι από εδώ και πέρα. Από την ψήφιση του σχεδίου. Ευχαριστώ.
0: Ναι, αλλά από την ψήφιση και μετά γίνονται πολύ δύσκολες και σωστά, αν με ρωτάτε, και οι προϋποθέσεις
1: χορήγησης
0: πάρα πολύ σφιχτές, αυστηρές και σωστά και ορθά, γιατί τότε θυμόμαστε όλοι τι γινόταν με τα δάνεια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, περπατούσες και σου ερχόταν η κάρτα έτσι μπροστά σου.
1: Ναι. Πάντως τώρα η Τράπεζα της Ελλάδας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπηρεσία που κανείς μπορεί να δει ποια είναι η δανειοληπτική του κατάσταση. Το δουν όλοι, τέλος πάντων.
0: Ναι, ακριβώς. Και πλέον θα ελέγχεται πολύ αυστηρά και ορθά, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε μήπως τυχόν έχουμε κάποιες αλλαγές, ειδικά σε επίπεδο αναδρομικότητας, αν και σήμερα μια συνέντευξη του κυρίου Θεοδωρικάκου σε ένα άλλο μέσο ραδιοφωνικό ανέφερε ότι δεν θα υπάρχει αναδρομική.
1: Ναι, το είδαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα, για την παρουσία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ραδιοφωνό του Sky. Κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος για αυτή την πολύ σημαντική κοινοτική οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί αφού γίνει η διαβούλευση και ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βούλη στο Εθνικό Δίκαιο. Η σύμπλευση, κυρίες και κύριοι, πήρε και πάλι τα νησιά με μια τεράστια πρωτοβουλία, παρέχοντας όχι μόνο η ιατρική φροντίδα, αλλά και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και έργα υποδομής. Από την ομάδα λοιπόν των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που παίρνει τα φουσκωτά και διασχίζει το Αιγαίο για να φτάσει στα νησιά που επιλέγουν ο κύριος Γιάννης Αδάμης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπλευση. Καλησπέρα σας, κύριε Αδάμη.
4: Καλησπέρα σας.
1: Χθες το βράδυ δεν ολοκληρώσετε τη διαδρομή?
4: Η αποστολή γύρισε πριν από 4 ώρες. Δηλαδή,
1: 4 ώρες, ναι.
4: Αποστολής, γιατί είχαμε αποκλεισμό στο ψαρά δύο-τρεις μέρες, οπότε έμεινε ένα μέρος της αποστολής για να επιστρέψουν ασφαλή τα σκάφη πριν από 3 ώρες περίπου στο λάδι.
1: Σε πόσα νησιά πήγατε εν τέλει?
4: Εκτελέσαμε όλο το πρόγραμμά μας. Πήγαμε σε Σύκτηρο, Φολέγανδρο, Ηρακλιά, Δονούσα, αυτή με ένα πόρνο Σινούσες και Ψαρά και μετά επιστρέψαμε στο ΛΑΒ. Ήμασταν πάνω από 110 θελοντές.
1: Περισσότερο από 110 θελοντές, μάλιστα.
4: Ναι. Με 11 φωσκοτάσκα.
1: 11. Πάρα πολύ ωραία. Και τι διαπιστώσατε κάνοντας τις ιατρικές εξετάσεις?
4: Κοιτάξτε, προσήλθαν στα ιατρία πάνω από 800 κάποιοι συνολικά σε όλα τα νησιά τα οποία επισκεφτήκαμε. Πάντα επιβλητικές εξετάσεις και οι δωρεάν εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες με πάνω από 22 ειδικότητες, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους κάτοικους αυτών των ιατρικών νησιών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ξαφνικά να βρεθεί και να ή ένα πρόχειρο νοσοκομείο, θα έλεγα, στον τόπο. Οπότε είχαν τη δυνατότητα να δουν την εξετάση το ιατρικό μας προσωπικό πάνω από 800 ασθενείς με διάφορα ευρήματα που ουσιαστικά κάποια από αυτά σώζουν ζωές, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό κάθε φορά. Είστε έτοιμοι, σχεδιάζετε μάλλον και την επόμενη, και την επόμενη σας αποστολή. Θα το συνεχίσετε δηλαδή το έργο σας.
4: Βεβαίως. Η συμπλήρωση έχει δείξει από το 2014. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Να μην εκτελείται κουράστη, γιατί αυτό είναι όχι με δύο διάφορα, είναι το καλύτερο διάφορα. Μετά την επιστροφή μας, σίγουρα ετοιμάζουμε την σημερινή μας αποστολή και αρχίσουμε και προετοιμάζουμε σιγά σιγά την αποστολή μας την αντίστοιχη του διάφορου του 2027 πρώτα. Απλώς να πούμε ότι πέρα από το πρόγραμμα το οποίο αφορά τις ιατρικές πολιτικές εξετάσεις, η βλέψη δραστηριοποιείται και έχει την προσέγγιση με τη νέα υγεία, με την αυτοδιοτική δράση και την άκρη του Ελλάδος, μαζί τη. Επικεντρωνόμαστε πολύ στην εκπαίδευση στον πολιτισμό, με εργαστήριο ρομποτικής, με εργαστήριο παραμυθιούς παιδιάτου και αγωγείου. Συγγνώμη λίγο για τη φωνή, είναι λίγο βαριά.
1: Καταλάβαμε, ταξίδι, ναι.
4: Είχαμε ακόμα ενημέρωση στις προεκτικές στην ευκαιρία σε αυτοδιές φόρουμ μαθητές δημοσίου λυκείου παρά στις Καραγκιόζη μαζί μας. Φυσικά είχαμε και την συνεργασία με το παιδικό αποστένεση για τη σκαλιά σεμινάρια από τον ψυχολόγο μας για τις ενδυνάμωση της ενήλικες
1: βρέσεις. Και αυτά απαραίτητα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Ο γιατρός ο κύριος Γιάννης Αδάμης από τη Σύμπλευση. Μηνύματα ακροατών Ελευθερία γράφει: είναι πάνω από ένα μήνα που δεν έχουμε ακούσει την κυρία Τριβιζάν. Ρωτιέμαι γιατί λείπει ζωντάνια της αυτή την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Με την πρώτη ευκαιρία θα έρθει. Αναμένουμε, αγαπητή Ελευθερία, και εμείς. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης έχει ανέβει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με περιπολικό της Ελλάδας. Ένα σταματημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να καταγράψει παράβαση. Και ρωτάω το συγκεκριμένο αστυνομικό: σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει κάνει κάποια παράβαση? Θεωρεί ότι είναι περάνω του νόμου. 11 και 44 πρώτα λεπτά. Αλέξανδρος, καλή εβδομάδα από Λευκάδα. Ως προς την παραδοχή για πιθανή λήψη υπερβολικών μέτρων στα μνημόνια, στον ηττημένο νικητής πρέπει να επιβάλλει ήπιους όρους, στον νικημένος να του δείξει εμπιστοσύνη και ο νικητής να ξέρει πού να σταματά για να μην απολέσει κεκτημένα και να κερδίσει περισσότερα. Θουκυδίδης, που μάλλον δεν διάβασαν οι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μας γράφει ο Αλέξανδρος από την Λευκάδα. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3-2-10-48-0-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων του Sky στο χιλιοστό από την Ελένη Παρατσιώτη και Βικτώρια Δερδρίνου έκανε απόψε πρεμιέρα στις 9 η ώρα το βράδυ και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, δηλαδή στις 9. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που αποφάσισε λαμβάνοντας το παραένα και έκβαση παρεμένει αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή. Αν θέλετε το συλλεκτικό Μουντιάλ του 2026 από την Πανίνη με όλες τις κάρτες σε ένα κουτάκι. Για όλους εσάς και όλες εσάς, 2-10-48-0-1-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο Sky 100,3, η κλήρωση στη μία. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εν συντομία, όπως καταγράφει το Sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη, και μετά θα υποδεχθούμε τον επόμενό μας καλεσμένο.
5: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι τα νεότερα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην προβούν σε απερίσκεπτες, όπως χαρακτηρίζει, ενέργειες, ενώ υπάρχουν αναφορές για πιθανή επίθεση στο Ιράν από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης επισημαίνουν ότι κανένα πλοίο δεν πέρασε από το στενό του Ορμούζ, άρα ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί της Ουάσιγκτον είναι ψευδείς. Και από την πλευρά τους τα Εμμυράτα λένε, χαρακτηρίζουν ως σοβαρή κλιμάκωση τις ιρανικές επιθέσεις και βεβαίως διατηρούμε, όπως λένε, το δικαίωμα να απαντήσουμε σε αυτές. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, Βασίλη, από την πλευρά του υποβαθμίζει τις επιθέσεις του Ιράν στα Εμμυράτα. Η Τεχεράνη θα πρέπει να ελπίζει να διατηρηθεί η εκεχηρία, όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Βεβαίως δεν παραλείπει να απειλεί εκ νέου το Ιράν. Λέει ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσωπουγής αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Να σου πω επίσης ότι, για να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Γνωστοποίησε ότι θα θέσει σε ισχύ καθεστώς εκεχηρίας από τα μεσάνυχτα τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε είναι εφικτό να επικρατήσει σιωπή στα μέτωπα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτησή του αυτά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε συναγερμό στο Λευκό Οίκο μετά από πυροβολισμούς κοντά στην περιοχή, Βασίλη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση lockdown, διότι υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς λίγα τετράγωνα μακριά, όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο επικεφαλής ανταποκριτής του Αλτζαζίρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης μόλις άρθηκε ο συναγερμός, όπως έγραψε στο X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου. Να σου πω ότι σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς που εμπλέκουν αστυνομικό, διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσιγκτον. Και το Reuters λέει ότι η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένα άτομο δέχτηκε πυροβολισμό από τις αρχές, ενώ η κατάστασή του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Και βεβαίως, κλείνοντας με αυτό, Βασίλη, να πούμε ότι έχουμε όλα τα νεότερα και από την εγχώρια επικαιρότητα. Έχουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Κολέγιο Αθηνών νωρίτερα σήμερα. Έχουμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, και από τη σημερινή συνάντηση μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Γερμανού ομολόγου του, Johann Wanderfuhl, όπου επί της ουσίας ανακοινώθηκε νέα στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή οι εταιρικές σχέσεις αναβαθμίστηκαν σε στρατηγικές. Υπάρχει κοινή ατζέντα για άμυνα, εξωτερική πολιτική, οικονομία και τεχνολογία, Βασίλη. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
1: Στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Πάμε στους σχολιαστές του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αρχικά ο Παύλος Τσίμας για τις διεθνείς εξελίξεις όσες σημαίνουν στους θανατορμούς.
6: Στις 8 Απριλίου συμφωνήθηκε μια εκεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία όμως συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγες ώρες. Δεν είναι μάλλον αμφίβολο αν ισχύει πια, γιατί από όλες τις πλευρές έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχουν χτυπήματα στο Ομάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε πλοία μέσα στον κόλπο, μέσα σε όλη τη σύγχυση των αντικρουόμενων και αλληλοδιαψευδόμενων ανακοινώσεων. Το βέβαιο είναι ότι τα όπλα έχουν και πάλι αρχίσει να μιλάνε στον Περσικό κόλπο.
7: Το γεγονός ότι αυτή η ιρανική αντεπίθεση. Το διαψεύδεψε μου στο Ιράν, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πού αλλού μπορούν να αποδοθούν αυτές οι επιθέσεις. Το γεγονός λοιπόν ότι εκδηλώνονται μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί με κάθε μέσο και σιγά σιγά λιθαράκι να αποκαταστήσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Πώς το βρίσκεις?
6: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε δύο ή μάλλον τρία πράγματα τις τελευταίες μέρες. Πρώτον, είπε ότι δεν χρειάζεται να πάω στο Κογκρέσο, γιατί τέλειωσε η συνταγματική προθεσμία και έπρεπε να πάει να πάρει η έγκριση την Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να πάω, γιατί δεν υπάρχει πια πόλεμος, έχουμε και εκεχηρία. Και οι Ιρανοί του λένε δεν έχουμε εκεχηρία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ένα ναυτικό αποκλεισμό του Περσικού κόλπου. Θα ήταν δύσκολο να πει ο ναυτικός αποκλεισμός δεν λειτουργήσε και δεν έχει νόημα να τον συνεχίσω. Το λέει πιο κομψά. Λέει, τώρα ξεκινάω μια καινούργια επιχείρηση για να απελευθερώσω τα στενά και να διευκολύνω την ναυσιπλοεία. Και οι Ιρανοί του απαντούν, όχι, τα στενά δεν είναι ελεύθερα. Διότι τα πλοία που περνάνε κινδυνεύουν να τα χτυπήσουμε. Εδώ βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα
7: όμως
6: σημείο.
7: Όμως ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν είναι έτοιμοι να παραδώσουν το τελευταίο βαρύ όπλο που τους έχει απομείνει, που είναι.
6: Στην πραγματικότητα, το μοναδικό όπλο που τους έχει απομείνει, που είναι η παρενόχληση της διεθνούς ναυσιπλοείας και της διεθνούς οικονομίας μέσα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Άρα θέτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον πρόεδρο Τραμπ, το δίλημα, ή θα επιχειρήσει, θα εμπλακεί στρατιωτικά σε μια προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, κάτι που είναι, μια περιπέτεια της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, ή να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να το κάνει και να μπει σε μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σχεδόν σε ίσους όρους, αποδεχόμενος ότι απέτυχε να πείσει τους Ιρανούς να τα ανοίξουν, να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να διαπραγματευτούν τα πυρηνικά τους και όλα αυτά τα πράγματα.

0: Η πολιτική επικαιρότητα. Ο διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3, Βασίλης Σιώτης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων ΣΚΑΙ με τις 20 Ιουνίου.
1: Τώρα πια βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω πόσοι το έχουν αντιληφθεί, τα κόμματα το έχουν αντιληφθεί. Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Η πόλωση θα αυξάνει γεωμετρικά και η κάθε κίνηση θα υπολογίζεται με βάση το πολιτικό κόστος εν ώψη της κάλπης. Και εδώ η κυβέρνηση τα βάλε κάτω με χαρτί και με μολύβι. Και σκέφτηκε ότι αν δεχόταν προανακριτική, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρισκόταν στην επικαιρότητα για μήνες μέσω της προανακριτικής επιτροπής. Μπορεί να φταίνε δε μέχρι και τις εκλογές.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα σου λέει ο πολίτης ποιο είναι το φίλτρο. Το φίλτρο είναι η κάθαρση, η διάθεση για κάθαρση ή ο πολιτικός υπολογισμός.
1: Ο πολιτικός υπολογισμός. Όταν είσαι πριν τις εκλογές, αυτό μετράει πριν. Άσε που και η κάθαρση είναι κάτι συζητήσιμο στην περίπτωση της προανακριτικής, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον υποστηρίζουν ότι δεν μιλάμε για κάθαρση, εδώ μιλάμε για διώξεις, για ποινική διαδικασία που κατά τη δική της άποψη για τους περισσότερους είναι άδικη. Δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Σε ό,τι αφορά δε την εξεταστική για τις υποκλοπές, εδώ κι αν μπήκε το ζήτημα του πολιτικού κόστους, διότι η κυβέρνηση βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι οι υποκλοπές ενδιαφέρουν το 2% των Ελλήνων. Άρα για μια υπόθεση που ενδιαφέρει τόσο λίγο θα έμπαινε στη διαδικασία να τη συντηρεί επί μήνες, γιατί αν η προανακριτική κρατούσε ας πούμε λίγο, η εξεταστική είναι βέβαιο ότι θα κρατούσε ως τις εκλογές. Άρα δύο λέει, δύο όχι. Και ελπίζει ότι με τα δύο όχι θα σταματήσει και η κουβέντα για αυτά τα δύο ζητήματα.
2: Αυτός ο νέος χειρισμός μπορεί κατά τη γνώμη σου να προκαλέσει νέες αναταράξεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ή μπορεί πολλοί να σου πούνε, ρε παιδί μου, γιατί για αυτούς όχι και για εμάς ναι, γιατί για τους βουλευτές υπάρχουν ενδείξεις επαρκής ή μη επαρκής σε πάση περιπτώσει και για τους υπουργούς δεν υπάρχουν και το καθεξής.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ζήτημα, γιατί οι βουλευτές και τα κόμματα δεν το διαβάζουν όπως οι πολίτες. Ας πάρουμε πρώτα την προανακριτική. Η προανακριτική είναι μια μυστική ψηφοφορία και θεωρητικά θα μπορούσαν να υπάρξουν διαρροές. Έλα μου ντε που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι είναι άδικες αυτές οι διώξεις, άρα θα ψηφίσουν μόνο κούκι. Αντιθέτως, στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπήρχε η πιθανότητα διαρροών, διότι εκεί κάποιοι από τους βουλευτές τους δυσαρεστημένους μπορεί να ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στο Μαξίμου. Έλα μου ντε που αυτή η ψηφοφορία όμως είναι φανερή και κάθε διαφοροποίηση θα καταγραφεί και θα γίνει γνωστή. Και ξέρεις, επειδή είμαστε ακριβώς σε προεκλογική περίοδοσία, η μεγαλύτερη συγκολητική ουσία για τη συγκόλληση των ρογμών που παρατηρούνται σε ένα κόμμα,
2: η προοπτική κυβέρνηση
1: είναι να έχει προοπτική κυβέρνηση και ψηλά ποσοστά. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Σε λίγο θα είναι ο Μιχάλης Βαρλάς ιστορικός με μια περιπλάνηση στα αποστάγματα της χώρας και της ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με την επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
1: Για το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και το επιδιωκόμενο comeback του άλλοτε πρωθυπουργού γράφει η αυστριακή Der Standard. Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να εργάζεται για την επιστροφή του. Στο μανιφέστο, ο αριστερός λαϊκιστής παρουσίασε τις ιδέες του για μια ευρεία σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας κυβερνώσας αριστεράς. Αυτή θα πρέπει ιδίως να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας, της διαφθοράς και των θεσμικών αδυναμιών. Όπως αναφέρει το αυστριακό μέσο, το κείμενο εντάσσει τη σημερινή πολιτική κατάσταση της Ελλάδας στο πλαίσιο των βαθιών κρίσεων που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Μέσα από αυτές τις εξελίξεις, η σχέση των πολιτών με το κράτος, την οικονομία και τη δημοκρατία έχει αλλάξει θεμελιωδώς. Και σύμφωνα με τον Τσίπρα, η αυξανόμενη κοινωνική ανασφάλεια καθώς και οι διευρυνόμενες ανισότητες έχουν δημιουργήσει ισχυρή ζήτηση για κοινωνική δικαιοσύνη και ένα αποτελεσματικό κράτος πρόνοιας. Το μανιφέστο ασκεί επίσης έντονη κριτική στην τρέχουσα κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Μητσοτάκη, αναφέροντας πως η οικονομική της πολιτική επιβαρύνει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και ευνοεί τους οικονομικά ισχυρούς, αλλά και καταγγέλλοντας ένα πελατειακό σύστημα που συνδέει την πολιτική με την οικονομική εξουσία. Η πρωτοβουλία του Τσίπρα πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο της εξέλιξης της ελληνικής αριστεράς μετά την οικονομική κρίση, παρατηρεί η Der Standard. Ο Τσίπρας ανέλαβε την εξουσία ως πρωθυπουργός το 2015, ωστόσο τα επόμενα χρόνια έχασε την πολιτική στήριξη. Μετά από εσωτερικές εντάσεις και εκλογικές ήττες, ο χώρος της αριστεράς στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και κάποιο διάστημα σε φάση αναπροσανατολισμού. Με το νέο μανιφέστο, ο Τσίπρας επιχειρεί τώρα να δημιουργήσει, πέρα από τις υπάρχουσες κομματικές δομές, μια ευρύτερη προοδευτική πλατφόρμα και να ξεπεράσει τον κατακαιρματισμό που βιώνει το αριστερό φάσμα, καταλήγει το αυστριακό μέσο. Για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και ιδίως την αισθητή μείωση της χιονοκάλυψης στα βουνά, γράφει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Οι περισσότεροι τουρίστες συνδέουν την Ελλάδα με τον ήλιο και τη θάλασσα, όχι απαραίτητα με το χιόνι. Ωστόσο, αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην υδροδότηση της χώρας. Και η τελευταία τίθεται όλο ένα περισσότερο σε κίνδυνο, διότι στα βουνά πέφτει όλο και λιγότερο χιόνι. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ο Μάιος ξεκίνησε με απροσδόκητα χειμωνιάτικο τρόπο. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία έπεσε την Παρασκευή μέσα σε 24 ώρες από τους 25 στους 11 βαθμούς Κελσίου και σε διάφορα βουνά σημειώθηκαν χιονοπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, μια πρόσφατη διεθνής μελέτη δείχνει πως η χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση Ελλήνων επιστημόνων σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Ορεινού Παρατηρητηρίου Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτής, αναλύθηκαν οι μεταβολές της χιονοκάλυψης σε 10 βουνά άνω των 2.000 μέτρων κατά την περίοδο 1984 έως 2025. Βάσει αποτέλεσαν δορυφορικές εικόνες και κλιματικά δεδομένα, τα οποία αξιολογήθηκαν και με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε πως η χιονοκάλυψη μειώθηκε κατά 58%. Ο επικεφαλής της μελέτης, Κωνσταντής Αλεξόπουλος, χαρακτήρισε τη μείωση εξαιρετικά έντονη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κύρια αιτία είναι η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να πέφτει βροχή αντί για χιόνι, ενώ το υπάρχον χιόνι λιώνει ταχύτερα. Ο Κώστας Λαγκουβάρδος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που συμμετείχε επίσης στη μελέτη, εκτιμά την αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία 30 χρόνια κατά μέσο όρο σε 1,5 βαθμό Κελσίου. Σε ορισμένες ορεινές περιοχές, όπως τη Δυτική Μακεδονία, η αύξηση έφτασε ακόμα και τους 2 βαθμούς. Ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια, με την ολοένα ταχύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, η μείωση της χιονοκάλυψης επιταχύνθηκε περαιτέρω. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να εξηγηθεί από φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις. Όπως επισημαίνει ο Αλεξόπουλος, είναι σαφές ότι προκαλείται από την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη. Για το ισοζύγιο νερού της Ελλάδας, αυτό έχει εκτεταμένες επιπτώσεις. Το χιόνι λειτουργεί σε ένα είδος φυσικού αποθέματος νερού, όπως εξηγεί ο Αλεξόπουλος, και σε αντίθεση με τη βροχή που απορρέει γρήγορα, το νερό από το λιώσιμο του χιονιού απελευθερώνεται σταδιακά και εμπλουτίζει τα υπόγεια ύδατα, αποτελώντας έτσι έναν καθοριστικό παράγοντα για να ξεπεραστούν οι ξηροί καλοκαιρινοί μήνες. Η μείωση των χιονοπτώσεων και η ταχύτερη τήξη του χιονιού ασκούν έτσι ολένα μεγαλύτερη πίεση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, επισημαίνει το γερμανικό μέσο. Αυτό επηρεάζει και την Αθήνα, όπου ζουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Η έλλειψη νερού επιτείνεται από την αυξανόμενη κατανάλωση λόγω του τουρισμού, καθώς και αποτελεί ένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Με αντίπεινα απειλή ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούζ, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε τις τελευταίες ώρες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ειδικής υπηκότητας. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος ανέφερε ότι τα Εμμυράτα σκοπεύουν να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι αναβάζει το επίπεδο συναγερμού, ενώ και στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκονται πλέον μόνο μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών και αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Σε κατάσταση lockdown μπήκε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η μυστική υπηρεσία απομάκρυνε προληπτικά τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο, υποδεικνύοντάς τους να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του τύπου. Ο συναγερμός ήρθε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, το περιστατικό συνέβη λίγα τετράγωνα μακριά από το Λευκό Οίκο, στη συμβολή της 15ης Οδού με τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Reuters, ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πειρά από τις αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Ένας 33χρονος Γερμανός με ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζοδρόμιο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του οχήματος. Ανέφερε επίσης ότι έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη, ενώ σε δεκάδες ανθρώπους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Βαθιά συγκλονισμένος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Σαξονίας. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος χθες το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλίου. Περίπου 10 άτομα προσέγγισαν τον 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους του και αφού τον ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Ένας από αυτούς τραυμάτισε το 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Απέδων Αγία Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δράστες αναζητούνται. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξη του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Άλφα, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδιν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο όπως είπε ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών κηρύσσεται η Εστιπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμή ότι Πάσκα 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Αν θέλετε να λάβετε το συλλεκτικό άλμπουμ του Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και τον τηλεφωνικό σας αριθμό στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κλήρωση γίνεται στο τέλος της ώρας από τον Μιχάλη Βαρλά. Είναι ένα συλλεκτικό δώρο. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει ήδη στα περίπτερα η συλλογή της Πανίνη, αλλά εμείς το δίνουμε όλο. Δηλαδή, είναι και το άλμπουμ και όλες οι κάρτες σε ένα ξεχωριστό κουτί. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε χρόνο με τα παιδιά σας για να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο άλμπουμ. Δυστυχώς δεν θα λάβει μέρος η Εθνική Ελλάδος σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί κατάφερε να αποκλειστεί. Είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες του πλανήτη, αν και δεν ξέρουμε, έχω καταλάβει τι θα γίνει με το Ιράν. Τον πόλεμο και την ομάδα.
1: Θα πάει, άκουσα.
0: Και εγώ άκουσα, αλλά δεν ξέρω. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι. Στο που αποφασίζει και για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κανόνες βέβαια. Αλλά όλα είναι ρευστά. Πριν δώσουμε το λόγο στον Μιχάλη Βαρλά για να κάνουμε την ιστορία των αποσταγμάτων, πάμε στον Στέφανο Νικολαίδη με το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Βασίλη, δεν θα μπορούσα τέτοια μέρα που είναι, 4 Μαΐου, αν και εδώ και περίπου 11-12 λεπτά είμαστε στην 5η Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσα να μην πάμε στο διάστημα, τέτοια μέρα που είναι. Και θα δεις ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν 27 νέους πιθανούς πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από δύο άστρα. Όπως ο φανταστικός πλανήτης Tatooine από το σύμπαν του Star Wars.
0: Τι λοιπόν.
2: Ναι. Απίστευτο.
0: Για πες.
2: Μέχρι σήμερα να σου πω ότι έχουν εντοπιστεί μόνο 18 διπλοαστρικοί πλανήτες, δηλαδή πλανήτες που περιφέρονται γύρω από δύο άστρα. Έτσι, από τη μία αυτό. Από την άλλη, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιφέρονται γύρω από ένα μόνο άστρο, όπως η Γη γύρω από τον ήλιο. Έτσι, γνωστό είναι αυτό. Τώρα, σε μια χρονικά εύστοχη δημοσίευση, 4 Μαΐου, γνωστή και ως Star Wars Day, όπως είπαμε, οι επιστήμονες εντόπισαν σήμερα 27 ακόμη υποψήφιους πλανήτες, των οποίων οι αποστάσεις κυμαίνονται από 650 έως 18.000 έτη φωτός από τη Γη. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην αστρονομία που δεν είναι ιδιαίτερα απτά, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Ben Monte του Πανεπιστημίου του New South Wales στην Ουαλία, που είναι κύριος συγγραφέας της μελέτης κιόλας. Ωστόσο, χάρη στη διάσημη σκηνή με το ηλιοβασίλεμα στο Tatooine, στην πρώτη ταινία Star Wars, όλοι έχουν μια εικόνα για το πώς μοιάζει ένας πλανήτης που περιφέρεται γύρω από δύο άστρα και τι θα σήμαινε να στέκεται κανείς ένα πλανήτη με δύο ήλιους. Περισσότερα από τα μισά άστρα στο σύμπαν βρίσκονται σε διαδικά ή πολλαπλά αστρικά συστήματα, όπως μας λέει. Και να σου πω, Βασίλη, και με αυτό θα κλείσω, οι επιστήμονες είχαν μέχρι τώρα εντοπίσει τέτοιους διπλαστρικούς πλανήτες μέσω των διελεύσεών τους. Δηλαδή, όταν ένας πλανήτης περνά μπροστά από ένα άστρο, όπως εξήγησε και ο Μοντέ, τότε τι γίνεται, πέφτει μια σκιά στην επιφάνεια του άστρου και βλέπουμε μια πτώση στη φωτεινότητά του. Και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάτι περιφέρεται γύρω του. Όμως, αυτό συμβαίνει μόνο όταν ο πλανήτης και το άστρο ευθυγραμμίζονται τέλεια με τη γραμμή θέασης από τη Γη. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι πλανήτες. Είναι σαν να προσπαθείς να δεις ένα κερί δίπλα σε μια μεγάλη λάμπα δρόμου. Έτσι, αυτό μας λέει ο Μοντέτ. Και χρησιμοποίησαν οι ερευνητές μια μέθοδο γνωστή ως αψιδική μετάπτωση για να βρουν έτσι, την ταλάντωση στην κίνηση των άστρων. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τέτοια μέρα που είναι, μόνο και μόνο μια τέτοια ανακάλυψη, μόνο συναρπαστική θεωρείται. Πραγματικά. Φυλάγαν το καλύτερο για το τέλος. Για τέτοια μέρα τουλάχιστον.
0: Κάτι ξέρω, Ομπάμα πήγε στο Star Wars.
2: Ένα. Ακριβώς.
0: Και θυμήθηκε τα νιάτα του και πώς τον στιγμάτισε ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Στέφανος Νικολαίδης με το τελευταίο θέμα από το sky.gr της μέρας ή της νύχτας. Ο Μιχάλης Βαρλάς στο ραδιοθάλαμο για τη συνάντηση τη Δευτέρας με θέμα την ιστορία των αποσταγμάτων και μας ενημερώνει ότι όλα ξεκινούν από τη Μεσόγειο.
1: Όπως άκουγα τον Στέφανο Νικολαίδη, θυμήθηκε αυτό το ούζο όταν πιείς, άλλοι πίνουν, άλλοι μετά.
0: Ναι.
1: Και η Μεσόγειος, γύρω από τη Μεσόγειο έχουμε πολλά ψυχότροπα.
0: Ναι.
1: Μας έχει μείνει και τα οποία αποτυπώνονται στη γλώσσα, αποτυπώνονται στην κουλτούρα, μιλάμε ας πούμε για τους ασασίνους.
0: Ναι.
1: Ασασίν, είναι οι δολοφόνοι.
0: Ναι.
1: Που προέρχεται από την κατανάλωση χασίς. Οι πολεμιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ψυχότροπα για να αυξάνουν το θράσος τους ή την τόλμη τους, ναι, μέσα στη μάχη και για να μπορούν να είναι σκληροί και αδίστακτοι. Λοιπόν, η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα, είναι μια λίμνη η οποία είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και είναι και το σταυροδρόμι των πολιτισμών, γιατί μεταφέρονται οι πολιτισμοί από τη μία άκρη στην άλλη, κάτι που το συνειδητοποιούμε πολύ περισσότερο στο Μεσοπόλεμο, όταν δηλαδή λήγει η πρώτη φάση της απικιοκρατίας, ναι, και αρχίζουν οι απικιοκράτες να ξαναβλέπουν το παρελθόν τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι Γάλλοι, ναι, οι οποίοι αναζητούν το πώς γεφυρώνεται η Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και το Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, και έτσι γεννήθηκε ο Πιρέν, ένας πολύ σημαντικός Γάλλος ιστορικός, το οποίο ο συνεχιστής είναι ο Φερνάντ Μπροντέλ. Νομίζω ότι ο Μπροντέλ είναι ο πιο γνωστός ίσως Γάλλος ιστορικός, έχουμε και άλλους σημαντικούς, αλλά ο Μπροντέλ είναι...
0: Έχει γράψει για το ρίτομο έργο που έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά για τη Μεσόγειο και άλλα βιβλία σχετικά με τη Μεσόγειο, όπως λέμε το Μεσόγειος που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Εθνική Τράπεζα.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Η Μεσόγειος και ο κόσμος στην εποχή του Φιλίππου, του βασιλιά Φίλιππου. Τι μας λένε λοιπόν αυτοί? Μας λένε το πώς περνάει ο πολιτισμός από τις μεσογειακές χώρες, από
0: μορφωτικό
1: τις
0: ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
1: του
0: Μπροντέλ, τη Μεσόγειος,
1: το ΜΙΕΤ,
0: ναι.
1: Το πώς περνάει από τις χώρες ας πούμε τις αραβικές, ναι, όπως τα λέγαμε σήμερα, περνάει στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Ιταλία, και αυτή είναι μια πολιτισμική ιστορία που τη γνωρίζουμε πολύ καλά από το χαρτί. Σε αυτή τη διαδρομή, αν διαβάσει κανείς, θα αναρωτηθεί τι γίνεται με το Βυζάντιο. Τι κάνει αυτή η μικρή γωνιά του κόσμου, επειδή είναι τόσο μικρή και δεν είναι και τόσο ασήμαντη εκείνη την εποχή. Στα δικά μας το Βυζάντιο πίνει κρασί. Στο Τσακίρ και Έφη, όταν θέλουν να πάρουν κάτι πιο δυνατό, δημιουργούν διάφορα παρακλάδια του κρασιού, κυρίως λίγο ξυνισμένο κρασί με μέλι, το οποίο δυναμώνει και βαράει άσχημα.
0: Ξυνισμένο κρασί με μέλι.
1: Το οποίο είναι το πιο δυνατό κρασί του Βυζαντίου και το οποίο προηγείται, ας πούμε, ότι είναι ο πρόγονος, ναι, του δυνατού ποτού που ακολουθεί το κρασί. Αλλά λοιπόν, εν αρχήν είναι ο ίνος, από εκεί και ύστερα όμως έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει από τους αλχημιστές. Οι αλχημιστές δημιουργούν την απόσταξη, και δημιουργούν την απόσταξη, όσοι έχουν διαβάσει το Ζης και μην ακούνε αυτή τη στιγμή, δημιουργούν την απόσταξη για να παράγουν αρώματα. Το θυμάσαι το άρωμα του Ζίσκιν?
0: Ναι, το θυμάμαι. Που αυτό δεν είναι που ζει. Το άρωμα είναι με τον Τρυποκάριδο. Συγγνώμη.
1: Το άρωμα είναι με τον δολοφόνο.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Ήταν βιβλίο και ταινία. Το έχω
1: μπροστά. Και βιβλίο και ταινία. Πολύ ωραία και τα δύο.
0: Με πήγε στου αλχημιστέ και εμένα η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Αστερίξ. Όπου φτιάχνουν το μαγικό φίλτρο. Ο Δρυίδης. Και δεν μπορεί να μπει, γιατί δεν μπορεί να το πάρει ο Βελίξ, γιατί όταν ήταν μικρός είχε πέσει μέσα και μόλις πήγε στο μαγικό φίλτρο γίνεσαι ευθύς και νικάς ο Ρωμαίος.
1: Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο.
0: Αυτό είναι το δεύτερο.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Στην αρχή έχουμε την χημεία στην πιο αθώα της μορφή.
0: Ναι.
1: Μετά πρέπει να φτιάξουμε κάτι το οποίο να δυναμώνει τον οργανισμό, ναι, να επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος, να διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος και να δημιουργεί αυτό το νερό της ζωής. Άρα λοιπόν η αρχή των αποσταγμάτων, των σύγχρονων αποσταγμάτων, είναι η δημιουργία της απόσταξης και η δημιουργία των εργαλείων της απόσταξης, των οργάνων της απόσταξης, τα οποία ξεκινάνε από κάτι περίεργα, είναι έτσι πολύ περίτεχνα γυάλινα σκεύη και καταλήγουν στα γνωστά καζάνια, τα οποία έχουν την ίδια εξέλιξη μέχρι περίπου πριν από λίγες δεκαετίες, με αυτό το περίεργο ρουξούνι που βγαίνει, ναι, οδηγεί τον υδραθμό μέσα από παγωμένο κρύο νερό, υγροποιείται ο ατμός και βγαίνει το απόσταγμα. Αυτή η απλή διαδικασία πήρε μερικούς αιώνες για να φτάσει σε μας, ξεκινώντας από την Ιταλία, όπου η αρχική, όπως λέγαμε και για το ούζο, ούζο φαρμακεύτικο, σεύτικο, ναι, ας πούμε, η αρχική

0: κρασιού είναι η πρώτη μορφή αποσταγμάτων, τα οποία δημιουργούν ένα πιο ζεστό περιβάλλον και γι' αυτό εσωτερικά στον οργανισμό και ένα καλύτερο, μια καλύτερη διάθεση. Και από εκεί υπάρχει ο όρος Brandwein στα γερμανικά, το οποίο έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας με το γνωστό όρο Brandy. Το πρώτο, εν αρχή είναι η απόσταξη, μετά είναι το Brandy. Και τα λικέρ που περνάνε από την Ιταλία στην Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρος, γιατί η Ιταλία εκείνη τη στιγμή είναι το κέντρο του κόσμου. Η Ιταλία είναι στον 14ο αιώνα, είναι σε μια φάση που πραγματικά δημιουργεί ανακαλύψεις, δημιουργεί επινοήσεις και δημιουργεί και καινούρια προϊόντα. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα λικέρ και είναι και όλη αυτή η διαδικασία της απόσταξης. Η απόσταξη έχει την δική της ιστορία. Στη Γερμανία όμως φαίνεται ότι ξεφεύγει από την διαδικασία των μιστών, από την διαδικασία των τεχνητών του είδους και περνάει σε όλα τα σπίτια. Περνάει στα νοικοκυριά, περνάει στα χωριά και αυτό ίσως είναι και η πρώτη μορφή της κουλτούρας των αποσταγμάτων που γνωρίζουμε σήμερα. Στη Γερμανία λοιπόν, στο γερμανόφωνο χώρο, στην κεντρική Ευρώπη, γεννιούνται παράλληλα με τα εργαλεία, γεννιέται και η κουλτούρα των αποσταγμάτων, τα οποία ξεκινάνε, όπως λέει ο Φερνάντ Μπροντέλ, δημιουργούνται το 16ο αιώνα, καθιερώνονται το 17ο αιώνα, αλλά ο 17ος αιώνας, δηλαδή από το 1700 μέχρι το 1799, είναι αυτό που τα απλώνει σε όλη την κοινωνία και τα καθιστά και ως μια παγιωμένη συνήθεια, αλλά και ως μια κακιά συνήθεια.
1: Μια ωραία συνήθεια, η οποία είναι και κακιά ταυτόχρονα, για όσους πίνουν και τα απολαμβάνουν. Και διαπερνά όλες τις τάξεις.
0: Ναι. Ναι, και μάλιστα αυτό είναι το ενδιαφέρον που γεννήθηκε στη Γερμανία, γιατί παράλληλα με την δημιουργία είναι η κουλτούρα του ποτού, το ότι κάθε σπίτι, κάθε χωριό, κάθε φάρμα, ας το πούμε έτσι, μπορεί να παράγει τα αποστάγματά της. Παράλληλα όμως δημιουργείται και μια κουλτούρα διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης. Δημιουργούνται τα κατάλληλα, τα καλύτερα εργαλεία, δηλαδή το αποστακτήριο, το καζάνι. Και βέβαια δημιουργείται και η κρατική παρέμβαση σε όλα αυτά, συνήθως συνδυασμένο με μια ηθική που θα δούμε ότι είναι μια ηθική περίεργη, διαφορική.
1: Ναι, ανάλογα τα χρήματα.
0: Ανάλογα το πόσο σε πιάνει.
1: Ανάλογα το πόσο σε πιάνει, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως τα πρώτα.
1: Έρχεται το κράτος να αποφασίσει για τη μέθοδο. Δεν πρέπει να μεθάνε οι άνθρωποι.
0: Η πρώτη παρέμβαση είναι ότι το κράτος παρεμβαίνει για να δώσει άδειες. Αυτό που γίνεται και σήμερα δηλαδή.
1: Ναι. Ανεξαρτήτου πολιτεύματος.
0: Αυτό είναι σταθερό όλους τους τελευταίους αιώνες. Μάλιστα. Και μάλιστα αν δεις παλιά ποτά,
1: τρομερό,
0: λένε με την ευθύνη του κράτους, με την άδεια του βασιλιά, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Και είναι ενδιαφέρον αυτό το πέρασμα από τα κρασιά στο αλκοόλ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν πάρεις το J&B ας πούμε, το ουίσκι, βλέπει κανείς ότι σε ένα ουίσκι η πρώτη λέξη που διαβάζει είναι τζουστερίνη.
1: Ναι.
0: Και τι συμβαίνει εδώ πέρα, τζουστερίνη, τι είναι αυτός, γιατί?
1: Δεν έχω αναρωτηθεί, αλλά για πες μας.
0: Λοιπόν, γιατί όταν η κύρια παραγωγός των κρασιών, ας πούμε, για την Βενετσιάνικη, για τη Βενετική πολιτεία, είναι η Κρήτη. Όταν χάνεται λοιπόν η Κρήτη, αρχίζουν και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές. Η εναλλακτική είναι το ουίσκι. Οι άνθρωποι που εμπορεύονταν δηλαδή παλιότερα κρασιά και τα παίρνανε από τη Μεσόγειο και τα πηγαίνανε στην Αγγλία, όταν χρεοκοπεί το εμπόριο του κρασιού λόγω της εξάπλωσης των Οθωμανών, αναγκάζονται και στρέφονται σε ένα άλλο εμπόριο, το οποίο είναι τα πιο σκληρά ποτά, έτσι τα μαλακά οδηγούν στα σκληρά με μαθηματική ακρίβεια που έλεγε ο Πανούσης, τα οποία είναι το ουίσκι. Έτσι λοιπόν, σε ένα από τα παλιά

0: από τις παλιές φίρμες σου ίσκι, βλέπουμε ότι το πρώτο όνομα δεν είναι ένας Σκοτσέζος, Σον Κόνερι ας πούμε κάπως, ναι, έτσι, αλλά είναι ένας Βενετσιάνος.
1: Τρομερό είναι
0: αυτό. Αυτό το J στο JNB.
1: Τρομερό. Γιατί και πώς κατάφεραν οι Σκοτσέζοι να το κατοχυρώσουν το ίσκι ως δικό τους.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα, ναι, όχι, εντυπωσιακό όμως, έτσι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Διακείτε τους Ιταλούς.
0: Το κράτος παρεμβαίνει ναι, στο εμπόριο και παρεμβαίνει και στην φορολογία, στα καθημάς. Έψαξα να βρω, έψαξε και το πιο εύκολο σε μένα είναι να ψάξω να βρω στοιχείο. Το 18ο αιώνα λοιπόν υπάρχει ο διορισμός ενός ενοικιαστή του Τελωνίου της Χίου, ο οποίος νοικιάζει τους φόρους, δηλαδή προπληρώνει τους φόρους, τους δασμούς του λιμανιού και μετά τους προπληρώνει στο κράτος και καλείται να το εισπράξει από την κίνηση του λιμανιού και αυτός αγοράζει τους δασμούς άλατος, ρακής και γοπροβάτων. Άρα η ρακή είναι τόσο καθιερωμένη ώστε εξισώνεται με
1: τα εγωπρόβατα που είναι
0: και το αλάτι.
1: Και το αλάτι που είναι πολύ βασικό.
0: Ναι. Γιατί ήδη στον 18ο αιώνα είπαμε ότι καθιερώνεται όλο αυτό. Και τι σημαίνει ότι καθιερώνεται? Ότι εμπλέκεται στα ήθη της κατανάλωσης. Στην ήθη της κατανάλωσης βλέπουμε ότι δημιουργούνται αρχικά τα καφενεία, τα οποία συνήθως και στην Οθωμανική εποχή και στο Οθωμανικό πλαίσιο και στο Κεντροευρωπαϊκό είναι συνδεδεμένα με συνωμοσίες, με σπιουνιές,
1: ναι,
0: με καυγάδες,
1: ναι,
0: με όλο αυτό.
1: Είναι χώροι συγκέντρωσης με αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον.
0: Και στην πορεία τα καφενεία, μπαίνει το αλκοόλ στα καφενεία και τα καφενεία διαχωρίζονται από τις ταβέρνες, οι οποίες είναι στα Οθωμανικά, μιλάμε για τους καφεχανέ και μεϊχανέ. Το μεϊχανέ είναι αυτό που σερβίρει λικέρ, αλλά λικέρ όταν λέμε μιλάμε για αποσπάσματα, για αποστάγματα. Και αυτό είναι μια κουλτούρα πολύ κοινή σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ιδιαίτερα αγαπητή στη Βαλκανική Χερσόνησο, γιατί στη Βαλκανική Χερσόνησο υπάρχει πιο έντονη η παράδοση της χριστιανικής θρησκείας, είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά των χριστιανών και εκεί τα αποστάγματα, παρότι δεν είναι άγνωστα και ξένα με τους υπόλοιπους, είναι όμως πολύ πιο αγαπητά.
1: Και πίνουν όλοι, καταναλώνουν όλοι ρακί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι άραγε?
0: Ξεκινάει το ρακί, ξεκινάει από τον αραβικό κόσμο. Ναι. Το αράκ
1: δεν είναι
0: αραβικό.
1: Απαγορευμένο αλκοόλ η κατανάλωσή του.
0: Εδώ είναι τα παράξενα αυτής της πολιτικής ιστορίας. Αυτά είναι τα παράξενα της ιστορίας.
1: Δεν είναι κρασί αραβί, μπορείς να πιείς. Τρομέρο.
0: Το σημαντικό είναι ότι το αλκοόλ, αυτού του τύπου το αλκοόλ, ας πούμε ότι διώχνει, σπρώχνει λίγο μακριά από μια σειρά από θεσμούς, από έθιμα, από ήθη, το κρασί. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι το πώς σε συγκεκριμένες στιγμές, σε συγκεκριμένα πλαίσια, το ρακί, το ούζο, το τσίπουρο, όλα αυτά διώχνουν, ιδιαίτερα στα πανηγύρια και σε αυτές τις ταβέρνες ας πούμε, διώχνουν το κρασί.
1: Αν και δηλαδή και τα αποστάγματα είναι πολύ πιο δυνατά, θεωρείται από τις κοινωνίες εποχής ότι το κρασί έχει το ζήτημα.
0: Παραδοσιακά το κρασί είναι ένα οικογενειακό είδος. Είναι σαν τις ταινίες της Disney. Το βλέπουν όλοι, πίνουν όλοι. Κυρίως οι γυναίκες.
1: Ναι.
0: Οι κρασοκανάτες στην Βυζαντινή εποχή και στην Βενετσιάνικη εποχή είναι οι γυναίκες.
1: Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, τίτλοι ειδήσεων από το Sky 100,3, επιστροφή στο 2026, Αθήνα Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση στα στενά του ορμού. Μιλώντας στο Fox News, απείλησε τη χώρα ότι θα την εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Σε άλλη συνέντευξή του στο ABC News, δήλωσε πως η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην επίθεση το απόγευμα, στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ένα Ιρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε απόψε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα το επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρό και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας των αιριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι η πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιρόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο τριών επιβατών από τον Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάρολ Αλεξίου με το τραγούδι «Ούζο όταν πιείς». Λέγεται ότι είναι μια παραλλαγή, διότι αρχικά ο στίχος έλεγε κάτι άλλο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Πάντως δείχνει τη δύναμη του αποστάγματος του συγκεκριμένου, που δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο που το καταναλώνει, που το απολαμβάνει, το πίνει, να αισθανθεί βασιλιάς, δικτάτορας, θεός και αυτοκράτορας. Όλα μαζί ταυτόχρονα. Μιχάλη, είναι η δύναμη που δίνει.
1: Ενώ ξεκινάει ναι, από αυτό, έτσι κάπου όλα τα ωραία κάποια στιγμή έχουν ένα τέλος.
0: Ναι.
1: Το είχα γράψει μεταπτυχιακή μου εργασία.
0: Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
1: Δεν το είχα γράψει έτσι, αλλά...
0: Είναι το τραγούδι.
1: Έτσι γράφοντας για τις περιπέτειες της Χίου στην Οθωμανική ναι, Αυτοκρατορία, κάποια στιγμή όλα τα ωραία έχουν
0: όλα είναι
1: τέλος.
0: Χίος. Αυτό το τρίωρο απόψε, οι δύο ώρες ήταν αφιερωμένοι στη Χίου. Και προηγουμένως ο Δημήτρης Γιατζόγλου είχε Χίο. Έχουμε μυρίσει μαστίχα εδώ στο ραδιοθάλαμο.
1: Θα φέρω την επόμενη φορά.
0: Περιμένω.
1: Λοιπόν,
0: μην δεσμεύεσαι δημοσίως.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί και στην Ευρώπη, αλλά
0: κάτσε,
1: και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Σε διέκοψα με το τραγούδι. Ούζο όταν πιείς, λοιπόν. Ναι.
1: Θα πω εκεί. Τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη έχουμε κάποια στιγμή τη μεταρρύθμιση, την αντιμεταρρύθμιση. Έχουμε μια κοινωνία δηλαδή που για λόγους φαινομενικά θρησκευτικούς, γιατί έχουμε και άλλα φαινόμενα, έχουμε τους αγώνες των αγροτών απέναντι σε κάποιες εξελίξεις, ας πούμε σκληρότερες από την πλευρά της αριστοκρατίας κτλ. Αλλά έχουμε μία μεταρρύθμιση στην ουσία μέσα στις κοινωνίες, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι λόγω των θρησκευτικών πολέμων, αλλά λόγω της κατάκτησης της Μέσης Ανατολής, τα λέγαμε την προηγούμενη φορά με τη φίλη μας από την Τουρκία, όπου υπάρχει μία στροφή προς τον ευσεβισμό. Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν στα πράγματα μία ηθική διάσταση που έναν αιώνα πριν δεν την είχαν.
0: Ναι.
1: Είτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε στην Κεντρική Ευρώπη, τον Καλβινισμό, υπάρχουν διάφορες τάσεις που όμως έχουν όλες την ίδια κατεύθυνση. Και το αλκοόλ είναι από τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την
0: ασέβεια,
1: για τη μη βελτίωση των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο αλλάζει τους ανθρώπους, τους κάνει από καλούς κακούς, από σφιχτούς πάταλους, από πιστούς άπιστους και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό αν δεις, η πιο συχνή φιγούρα,
0: ναι,
1: το αλκοόλ, το κακό αλκοόλ εκείνης της εποχής παγκοσμίως είναι το ρούμι.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ο πειρατής, όποιον πειρατή και να φανταστείς, εγώ θέλω τον Τζόνι Ντεπ γιατί είμαι φαν. Λοιπόν,
0: μετέπειτα.
1: Ναι.
0: Έχουμε μεγαλώσει με Aaron Flynn, θέλω να θυμίσω.
1: Εντάξει.
0: Τους πολύ παλιούς.
1: Λοιπόν,
0: ο οποίος φημολογείται ήταν και πράκτορας των Γερμανών.
1: Εδώ λοιπόν όμως τίθεται ένα ζήτημα. Όλα τα αλκοόλ είναι κακά.
0: Ναι.
1: Ναι, στο Ισλάμ,
0: ναι,
1: καταρχήν είναι κακό, αλλά τι τιμωρείται.
0: Ναι,
1: ναι, καταδικάζεται, τιμωρείται. Δεν τιμωρείσαι λοιπόν με βάση τι πίνεις, αλλά το πόσο πίνεις και ποια συνέπεια έχει. Δηλαδή, αν πιεις δύο ποτηράκια, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Αδερφέ,
0: από τι?
1: Άνθρωποι είμαστε.
0: Από κρασί, από ρακί.
1: Κυρίως το ρακί είναι
0: το
1: αυτό
0: ρακί,
1: που ίσως επειδή είναι και άσπρο, ναι, είναι λιγότερο ενοχοποιημένο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ας φέρουμε μια εικόνα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι 10-11 η ώρα το πρωί. Κάθονται στο... Πώς λέγονταν τα καφέ τότε, τα καφενεία.
1: Στο Μεϊχανέ, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Και έχουν τον αργυλέ και πίνουνε. Και έχουν δίπλα και τη ρακή. Και μετά έρχονται τα γλυκά, τα σιροπιαστά. Πώς είναι η κατάσταση? Πώς μπορούμε να το φανταστούμε χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με ανθρώπινη, με βάση τις πηγές?
1: Συνήθως οι κοινωνίες δεν είναι τόσο σπάταλες στους,
0: ναι,
1: πόρους τους.
0: Α.
1: Δηλαδή θα πας να φας, να πιεις. Αυτά είναι δικά μας.
0: Ωραία, είναι,
1: υπάρχει μια μεγαλύτερη. Είναι λίγο πιο σφιχτοί οι άνθρωποι, πιο οικονόμοι, εκτός αν έχουν πιει πολύ. Πότε αρχίζει η αμαρτία,
0: ναι, η αμαρτία
1: είναι να πιεις πολύ χωρίς, ναι, μέτρο,
0: ναι,
1: και ακόμα μεγαλύτερη αμαρτία είναι να τα χάσεις. Είναι να μεθύσεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όπου περνάει πια η αμαρτία, δεν είναι η κατανάλωση του ποτού, αλλά είναι η παρεκβατήσή της, δηλαδή είναι η μέθη. Και νομίζω ότι αυτό το είχαν όλες οι κοινωνίες. Και αυτή η μέθη ενοχοποιείται σε πολλές περιπτώσεις και είναι και αρχή πολλών πραγμάτων που αναφέρονται κυρίως στις θρησκευτικές ιστορίες. Παράδειγμα, η μέθη ως παράμετρος στην εβραϊκή αίρεση, ας πούμε, που ξεκινάει από τη Σμύρνη. Είναι μία παράμετρος η μέθη. Η μέθη ως παράμετρος στις ιστορίες των νεομαρτύρων. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μεθά και είτε στρέφεται στον πραγματικό Θεό, είτε μεταστρέφεται στον ψεύτικο, ανάλογα με το τι θεωρεί κανείς. Η μέθη όμως είναι μια παράμετρος, ότι κάποιος μεθυσμένος ανακαλύπτει την αλήθεια. Μπορεί να το δει κανείς και έτσι. Το θέμα είναι ότι η μέθη σε οδηγεί να κάνεις πράγματα που δεν θα τα έκανες εάν δεν είχες μεθύσει. Και η μέθη αποτελεί έναν παράγοντα δυστυχίας των ανθρώπων.
0: Των άλλων ή του ιδίου.
1: Και του ιδίου και των άλλων, ναι, και της οικογένειάς του. Άρα λοιπόν είναι καταδικαστέα η μέθη και είναι καταδικαστέα και σε κοσμικό πλαίσιο, ηθικά, κοινωνικά, ναι, αλλά είναι καταδικαστέα και σε θρησκευτικό πλαίσιο.
0: Άρα είναι ανεκτή η κατανάλωση ενός ή δύο ποτηριών στο καφενείο.
1: Με μέτρο ή στο πανηγύρι.
0: Ή στο πανηγύρι με μέτρο, αλλά αν υπερβείς το όριο, είσαι καταδικασμένος από την κοινωνία. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Με πιο σκληρά μέτρα. Τώρα είναι υπάρχει και όριο στο
1: ιστορικό λόγο. Περνάει και στην δημοτική παράδοση, δηλαδή, ναι, αυτός ο μενούς, ας πούμε. Και
0: ναι, ο μενούς που Μιχάλη.
1: Ξεκινάει από μια σκηνή ευοχίας και καταλήγει σε μια γυναικοκτονία, θα λέγαμε σήμερα. Ναι. Άρα,
0: τα δημοτικά τραγούδια βρίθουν, πώς το λένε, δολοφονιών και σπαραγμών. Και...
1: Υπάρχει όμως αυτή η παράμετρος του αλκοόλ, ναι, που δείχνει, ναι, τι είναι το καταδικαστέο. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποστάγματα, επειδή είναι ένα πιο σκληρό αλκοόλ, ενοχοποιούνται ακόμη περισσότερο από ότι το κρασί. Παραμένουν όμως με έναν τρόπο, παραμένουν πολύ πιο ανοιχτά.
0: Και έρχονται και μπαίνουν διαρκώς σε μία. Αναγνωρίζονται διαρκώς από τις κοινωνίες. Επιστρέφουν. Δεν φεύγουν. Δηλαδή, βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια την άνοδο της τσικουδιάς ή του τσίπουρου.
1: Είναι το πώς μπαίνει.
0: Αντί για το ούζο, που το ούζο ήταν δεκαετίες, ας πούμε, το 70 και το 80.
1: Ναι, είναι το πώς εμπλέκεται ένα προϊόν που καταρχήν είπαμε ότι γεννιέται ως προϊόν τοπικό και οικογενειακό, ναι, θα λέγαμε, πώς εμπλέκεται με το εμπόριο, πώς εμπλέκεται με το κράτος, πώς εμπλέκεται με την κουλτούρα μιας κοινωνίας, και αυτό ανατροφοδοτείται, γιατί όσο έχεις περισσότερο μαζικές κουλτούρες, ο 19ος αιώνας είναι πιο μαζικός, ναι, ως προς τον πολιτισμό και ως προς την κατανάλωση, από ότι είναι ο 18ος αιώνας, γνωρίζει με την αποικιοκρατία σοβαρές παρεμβάσεις για την απελευθέρωση εντός πολλών εισαγωγικών της εμπορίας διαφόρων προϊόντων. Ανάμεσα αυτά είναι και το αλκοόλ, είναι και το όπιο, είναι και άλλα τέτοια προϊόντα. Άρα αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μια πιο βιομηχανική παραγωγή και δημιουργούνται και πολύ πιο οργανωμένα αποστακτήρια σε ειδικές ζώνες. Είναι μια πρωτοβιομηχανική, ναι, κίνηση της εποχής, από το 18ο προς το 19ο αιώνα,
0: η οποία φτάνει όμως μέχρι και σήμερα, και υπάρχουν και τα καζάνια ανασπίτι και τα αποστακτήρια και βιομηχανίες. Και πλέον και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σε αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι, γιατί...
0: Δηλαδή και το ούζο παράγεται, εκτός από τις τοπικές βιομηχανίες, στην Λέσβο, στο Πλωμάρ, λένε έτσι, και στη Μυτιλίνη. Αλέξη, είναι το ίδιο πράγμα. Και στη Χίο. Αλλά ταυτόχρονα, εκτός από τις τοπικές, υπάρχουν και οι μεγάλες πολυεθνικές. Και το είδαμε τώρα και στο Τσίπουρο, που πάλι μια πολυεθνική εταιρεία έχει βγάλει το δικό της προϊόν. από συνεργαζόμενοι με κάποιον, με τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή είναι αυτή είναι και ένα εμπόριο που τραβάει 4 πόσους αιώνες, 5.
1: Ναι, το εμπόριο αρχικά είναι εμπόριο κρασιού.
0: Ναι.
1: Μετά είναι εμπόριο λικέρ.
0: Ναι.
1: Και τελευταία φτάνει να είναι.
0: Τελευταία τρεις αιώνες.
1: Από το 19ο αιώνα, δεν είναι τρεις. Θα δεις και όλα αυτά που λέμε τα ούζα στοιχείο στην Μυτιλίνη, αυτά τα. Και στη Σάμο έχει.
0: Ναι.
1: Γενικά δεν είναι μια ιδιοτυπία μιας περιοχής μόνο. Είναι όμως στο τέλος του 19ου αιώνα. Mm. Πιο πριν υπάρχουν ρακοπολία, υπάρχουν στοιχείο που την ξέρω καλύτερα, γι' αυτό λέμε χείο. Εγώ την ξέρω καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να μιλάμε για τυχείο. Αλλά έχουμε τα ρακοπολία και έχουμε και φάμπρικες που παράγουν ρακί. Πολύ πριν το 1890, από εκεί που περίπου ξεκινάνε οι μάρκες που σήμερα υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν από το 1840.
0: Δηλαδή πουλάνε ρακί χύμα και τη σερβίρουνε.
1: Πουλάνε καταρχήν παράγουν ρακί, το οποίο μπαίνει σε νταμιζάνες
0: και
1: το
0: οποίο
1: διακινείται ας πούμε πρώτα απ' όλα στην τοπική αγορά, αλλά μπορεί να φύγει και παρά έξω. Αυτό είναι είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε τα ρακάδικα, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο λιμάνι, 50 μέτρα από το λιμάνι, ίσως και λιγότερα, της Χίου. Βρίσκονται εκεί, συνιστούν μια πρώτη βιοτεχνική, δεν είναι ακριβώς βιομηχανική ζώνη, και αποτελούν και ένα πολύ καλό στοιχείο πλουτισμού και επίσης αποτελούν και παράγοντες μέσα στην πόλη. Δηλαδή η συντεχνία των ρακοπολών και των Ινοπολών είναι μια συντεχνία δυνατή που συμμετέχει στην τοπική διοίκηση και που μάλλον επηρεάζει κιόλας.
0: Ναι. Και για να είναι στο λιμάνι δείχνει τη δύναμή της.
1: Στο λιμάνι είναι γιατί έχει αυτό το διτό ρόλο. Το ένα είναι ένα είδος κατανάλωσης,
0: ναι,
1: και για τους ναυτικούς και για τους ταξιδιώτες. Το άλλο είναι το γεγονός βέβαια ότι αποτελεί ένα είδος εμπορίου. Δηλαδή θα φύγει και θα πάει σε άλλους τόπους. Δεν γνωρίζουμε όμως ακριβώς ποια είναι η διάδοση, ποιο είναι αυτό το εμπόριο ανάμεσα στη, το διατοπικό εμπόριο. Για το κρασί έχουμε περισσότερες πληροφορίες, για τη ρακή δεν έχουμε, και αυτό δεν έχει την ιδιοτυπία της.
0: Ενδεχομένως δεν έχει γίνει έρευνα ακόμη ή δεν υπάρχουν αρχεία. Γιατί είναι μια πολύ γοητευτική ιστορία, καθώς ο καθένας μπορεί να έχει το καζάνι του και να έφτιαχνε τη δική του και να έκανε μια ολόκληρη ιστορία παραγωγής. Άρα πρέπει να είναι φυλαγμένα αυτά ενδεχομένως κάπου σε οικογένειες ή σε κάποια τελώνια, δεν ξέρω και με τα αρχεία τι γίνεται, ή σε κάποιο τοπικό αρχείο. Έχει ηχείο τοπικά αρχεία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ πλούσια. Πάρα πολύ πλούσια αρχεία. Δεν αναφέρονται σε αυτό.
0: Δεν αναφέρονται σε αυτό. Ωραίο πεδίο έρευνα.
1: Και το βλέπω και σε δημοσιεύσεις που έχουν να κάνουν με τη Βαλκανική.
0: Ναι.
1: Αναφέρονται πάρα πολύ στις διαφορετικές παραλλαγές, αλλά αυτό φτιάχνει και έναν ιδεότυπο. Δηλαδή, ναι, ότι το απόσταγμα είναι αυτό που γίνεται από τα προϊόντα της περιοχής,
0: ναι,
1: από αυτά που μένουν.
0: Mm.
1: Δηλαδή τα τσάμπουρα, το παλιό, ναι, κρασί, τα χλάδια.
0: Άρα είναι μόνο για τους ντόπιους. Δεν είναι για εξαγωγή, δεν είναι για έξω, δεν είναι τόσο καλό όσο για έξω. Για να φύγει μακριά ή όχι.
1: Είναι περισσότερο συνδεδεμένο με τον τόπο που, ναι, παράγεται. Όπως ακριβώς είναι η μοναστηριακή μπύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνεις μοναστηριακή μπύρα για να τη στείλεις. Άλλη είναι η βιομηχανική μπύρα, άλλη είναι η μοναστηριακή.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες παραμέτρους.
0: Αυτή ας πούμε η κουλτούρα υπήρχε και μέχρι τη δεκαετία του 70-80. Το ξέρω εγώ από την άξιο ότι θεωρείται η ρακή ένα τοπικό προϊόν που δεν μπορούσες να το εμφιαλώσεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Ακόμη και αν είχες το καζάνι σου, ήταν μόνο για σένα και για να δώσεις σε φίλους.
1: Δεν
0: μπορούσες να κάνεις εμπόριο. Ή τουλάχιστον αυτό λέγανε.
1: Δεν έχουμε στα χωριά τόσο μεγάλα αποστακτήρια. Στη Σμύρνη όμως και στην, ναι, πόλη έχουμε αποστακτήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μεγάλα αποστακτήρια σχετικά με την εποχή. Δεν είναι αυτό, ίσως επειδή είναι και τόσο διαδεδομένη η παραγωγή, δεν είναι κάτι που θα εμπορευτεί κανείς. Η εμπορία μεγαλώνει όταν αρχίζει και μειώνεται η οικιακή παραγωγή, η τοπική παραγωγή. Γιατί τότε υπάρχει ανάγκη να διώξεις να αγοράσεις ούζο από την αγορά. Ο κόσμος δεν καταφεύγει στην αγορά τόσο πολύ όσο καταφεύγουμε. Εμείς είμαστε εντελώς εξαρτημένοι από την αγορά. Άρα παράγει το τσίπουρό του, το οποίο σε σχέση με το κρασί είναι και πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξεις τσίπουρο, σούμα, σλιμποβίτσα, τσούικα.
0: Ναι, είναι απλή διαδικασία. Θα κάτσεις μία-δύο μέρες
1: και τελειώσεις. Κρασί.
0: Ναι, το κρασί θέλει χρόνο, βαρέλια, περιποίηση. Ενώ το άλλο είναι το να έχεις καθαρίσει το καζάνι σου, να το έχεις γανώσει, να έχεις μαζέψει τους φίλους σου, να πατήσετε, να τα έχετε τα τσάμπουρα καθαρίσει κτλ. Και μετά να έχεις διάθεση να φας.
1: Και συνδέεται και με μια τελετουργία η
0: ναι.
1: οποία είναι πολύ σημαντική επίσης. Θα έλεγα ότι η τελετουργία συνδέεται με το πώς ανοίγουμε ένα καινούριο κρασί ή το πώς βγάζουμε
0: έχεις
1: την καινούργια πύρα.
0: Σε διαδικασία Παρασκευής, στην άξο λένε ρακιτζό, ας πούμε.
1: Έχω βρεθεί και σαν ιδιώτης, αλλά έχω βρεθεί και ως ερευνητής.
0: Ναι.
1: Όπου ξέρεις, όλοι πίνουν.
0: Και εσύ κάθεσαι και καταγράφεις.
1: Και εσύ καταγράφεις με την κάμερα, ας πούμε.
0: Η μυρωδιά. Τι αίσθηση σου δίνει η μυρωδιά, έτσι, αυτό το καζάνι που σιγοβράζουν μέσα και βγαίνουν οι καπνοί.
1: Θα σας πω τώρα ένα, γιατί δεν είναι ακριβώς ιστορικό, ένα ανεκδοτολογικό. Ναι. Τον Μαχλά τον θυμάσαι.
0: Ναι. Το παίχτη του ΠΑΟΚ που πήγε μετά που ήταν Σφέγενορ.
1: Του Όφη, ναι.
0: Το ΠΑΟΚ, ζητώ συγγνώμη, του Όφη που πήγε μετά.
1: Του Κυπελούχου φέτος Όφη. Λοιπόν, τον βλέπουμε σε ένα μαγαζί, του μιλάμε γιατί
0: είναι ο Μαχλά.
1: Λέει, παιδιά, λέει, σιγουρούδα καθόμουν, αλλά έχω να πω σε κάτι φίλους που έχουν καζάνι.
0: Ναι.
1: Αυτό σαν πως λέμε θα έχω να πάω στο γάμο του φίλου μου, έχω να πάω σε κάποια γιορτή σημαντική, είναι σε ορισμένους τόπους είναι πολύ σημαντικό. Και όταν πήγαινα σε κάποια καζάνια, ας πούμε στο Κιλκής ή σε κάποια καζάνια όταν πήγαμε στα Κύθυρα με τον Γιάννη τον Καραχρήστο να κάνουμε έρευνα για την Ακαδημία Αθηνών, όταν πήγαμε να καζανίσουμε, πήγαμε βεβαίως να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά ξέραμε ότι ήταν και μία είσοδο στην κοινωνία. Δηλαδή το να σε δεχθούν, να σε καλέσουν στο καζάνι, είναι μία είσοδο στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντική τελετουργία για μία τοπική κοινωνία. Είναι ένας παράγοντας ενσωμάτωσης, ο οποίος δεν συνδέεται ίσως με κανένα άλλο προϊόν.
0: Ναι, και δεν μπορείς να αρνηθείς και την πρόσκληση όταν σε καλέσουν.
1: Καλά, δεν θέλεις.
0: Και δεν θες κιόλας. Ναι. Επίσης, το ενδιαφέρον είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία στην απόσταξη, όταν είναι σε οικογένεια, συνοδεύεται και με άφθονη κατανάλωση φαγητού, πολλά φαγητά, κυρίως κρέατα. Δεν ξέρω τι.
1: Δεν μου έχει τύχει.
0: Στην Άξο, στην Κρήτη είναι κρέας. Πολύ.
1: Έχετε πολύ όμορφη κτηνοτροφίες και πολύ ωραία προϊόντα. Αλλά ακόμη και αν δεν έχει αυτό, δηλαδή στα Κύθυρα έχεις παξιμάδι, έχεις λάδι.
0: Καλά, λέει, αυτά εννοείται, αλλά έχει και κομμάτες κρέατος. Δεν μιλάμε για το ζώσι τεμάχια, μεγάλα τεμάχια. Γιατί είναι και δυνατό το ποτό όταν βγαίνει. Και δεν λέμε για το πρώτο ράκι. Μετά όμως που δεν πίνεται, είναι φλογοβόλο μέσα στο σώμα. Όταν θα πιείς πρέπει να φας πάρα πολύ. Για να μπας και στεριώσεις, ισιώσεις.
1: Φτιάχνεται ένα σκέτς, ας πούμε, ένα πλαίσιο για αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ το μαζεύουμε και το περιγράφουμε, το πώς ένα προϊόν ξεκινάει από μια πολύ όμορφη επιστημονική ανησυχία.
0: Σωστά.
1: Πολύ ωραίο αυτό, από μια επιστημονική και λίγο μαγική ανησυχία, γιατί η αλχημία έχει αυτό το μαγικό. Διευρύνεται πάρα πολύ, περνάει σε όλο τον κόσμο, και αυτό είναι και κάτι που του δίνει ένα χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και οικολογικό, αν θέλεις, γιατί
0: σωστά.
1: Αυτό που πετάς δεν το πετάς αλλά το κάνεις κάτι χρήσιμο.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Και που κοινωνικό, γιατί συνέχει την οικογένεια, την κοινότητα γύρω από αυτές τις μικρές τελετουργίες. Και δημιουργεί και μια κατανάλωση, ένα pattern κατανάλωσης, το οποίο είναι μια συνήθεια η οποία μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή το ότι θα κάτσει και θα κάνει το μεσημεριανό διάλειμμα ή θα καθίσει το πρωινό, έτσι αυτό πρωί προς μεσημέρι, που θα καθίσει ο μάστορας, που θα καθίσει ο άνθρωπος της δουλειάς, που θα φύγει και θα κάτσει να πιει ένα ούζο, να πιει ένα τσίπουρο, νομίζω ότι μια κοινωνική τελετουργία που είναι συνεκτική για την κοινωνία.
0: Είναι ένας πολιτισμός καθημερινότητας δηλαδή. Είναι μια ανάσα, είναι ένα κάτι, είναι ένα που το κάνουν για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους, αυτοί που θα καταναλώσουν.
1: Και είναι λαϊκό και μαζικό. Δεν είναι κρασί. Το κρασί είναι λίγο πιο εστέτ. Το κρασί, ακόμη, το κρασί έχει και μεγαλύτερη δυσκολία, έχει και υψηλότερη γνώση. Το τσίπουρο είναι πιο εύκολο, πιο βολικό, όχι πιο εύκολο, είναι πιο βολικό.
0: Ναι, ναι. Ωραία, αν και εσείς έχετε απορίες, ανησυχίες ή ιστορίες για το τσίπουρο, τσικουδιά και τα λοιπά αποστάγματα, επικοινωνήστε μαζί μας 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του Sky, τώρα έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά είναι επί της αγωγής με τον Μιχάλη Βαρλά, ο οποίος τώρα όμως θα δώσει σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα συλλεκτικό άλμπουμ της Πανή μαζί με όλες τις καρτέλες προς συμπλήρωση. Δηλαδή είναι όλοι οι παίκτες.
1: Το ιστορικό είναι ότι υπάρχουν αυτά. Εγώ ήμουν παιδί και μάζευα, κοντεύω να γεράσω και ακόμα.
0: Έχουν βγει τόμοι με τα άλμπουμ. Σκληροί. Και είναι όλοι οι παίκτες. Θα δεις τον Μπελεστανιέτα του. Το Μαραντόνα.
1: Όχι, εγώ μιλάω για αυτούς που παίζανε στη σεζόν. Θυμάμαι το Βιέρα, ας πούμε.
0: Τον Ιαν Ράς. Δηλαδή μιλάμε, είναι πολιτισμός. Λοιπόν, θέλουμε έναν αριθμό από το 1 ως το 12 απόψε, πρώτος ή πρώτη χερή.
1: Εξής, επειδή εγώ είμαι και λογοτεχνικός άνθρωπος, το 9. Το η φανέλα 9. Με το νούμερο 9.
0: Ευστάθιος Τσεκούρας. Μάλιστα. Ο τυχερός, το κινητό τελειώνει σε 5.91. Θα το παραλάβετε από τον Sky, Αθηνάρχο Μακαρίου και Φαλήρωος 2 στον Ιεροφάλαιρο. Θα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Τυχερός Ευστάθιος Τσεκούρας κερδίζει το άλμπουμ Πανίνι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Ο Μιχάλης Βαρλάς ήταν στο Ραδιοθάλαμο με τα αποστάγματά του, τις ιστορίες για την ακρίβεια. Δεν έχουμε πιει τίποτα, εννοείται, γιατί υπάρχουν και αλκοτές, αλλά δεν πίνουμε και γενικώς μέσα στο πενθήμερο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ελπίζουμε να μεταφέραμε λίγη από την αίσθηση της απόσταξης. Η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μελίνα Σαμαραδέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Όταν οδηγούμε, δεν πίνουμε το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από πρόσωπο γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Ταχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε. Ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε τις τελευταίες ώρες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ινδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε απόψε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές τους βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή νωρίτερα προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος ανέφερε ότι τα Εμμυράτα σκοπεύουν να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού, ενώ και στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκονται πλέον μόνο μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών και αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούς από τις αρχές Μαρτίου εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Ένας 33χρονος Γερμανός με ψυχολογικά προβλήματα είναι οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του οχήματος. Ανέφερε επίσης ότι έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη, ενώ σε δεκάδες ανθρώπους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Βαθιά συγκλονισμένος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αξονίας. Παραμένει σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από το Χανταϊό, με τις αρχές να μην επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, νωρίτερα επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο, όπου βρίσκονται ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, ενώ σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζονται ως προορισμός για την αποβίβαση των επιβενώντων. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών, κυρίως αιτίας στην Πάλαια, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για τουλάχιστον 3 μήνες. Στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Όχι, είναι πολλά σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Εντάξει, είπαμε πρωτομαγιά, αλλά δεν είναι το ίδιο, ήταν αργία. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να χτυπήσει στην πλατούλα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον αναπληρωτή πρόεδρο Φάμελο, γενικώς την αντιπολίτευση να τη χτυπήσει στην πλατούλα και να τους δώσει κουράγιο, γιατί τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα στην προσπάθειά τους να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Παρότι τα καταφέρουν αρκετά καλά, τελευταία δημοσκόπηση είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η ερώτηση είναι, τι νομίζετε ότι είναι το χειρότερο για την κυβέρνηση? Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που θα τους δημιουργήσει τα προβλήματα? Τι νομίζετε ότι τέλος πάντων αυτό μεταφράζεται και στο τι σας ενοχλεί? Τι νομίζετε ότι ενοχλεί τους γύρω σας? Τι νομίζετε, εν πάση περιπτώσει, πως είναι το πιο αδύνατο από τα σημεία της κυβέρνησης, εκεί που λογικά θα πρέπει να χτυπήσει η αντιπολίτευση? Θυμηθείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα τόσα τσουρέκια με τις υποκλοπές και τόσα την τελευταία εβδομάδα η αντιπολίτευση ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές. Ακούστε το ποσοστό που φαίνεται οι άνθρωποι να το αντιλαμβάνονται ως κάτι που μπορεί να ζημιώσει την κυβέρνηση.
1: Η ακρίβεια λοιπόν, Χριστίνα, και κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με ποσοστό 33,2%. Ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΠ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6%, υποκλοπές 1,3%, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1%, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%.
0: 1,3%. Πιο πολλοί νομίζουν ότι είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά η αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ή, πώς να το πούμε, παρασυρμένη από τον περίγυρό τους η πολιτική της αντιπολίτευσης, δηλαδή τους γύρω τους που λένε αυτό είναι το σημαντικότερο, με αυτό ασχολείται ο κόσμος εκεί, τα έχει δώσει όλα για ένα θέμα που απασχολεί ή που αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα ικανό να κάνει κακό στην κυβέρνηση από το 1,3% των ψηφοφόρων. Και έτσι τα ποσοστά των κομμάτων, η πρόθεση ψήφου είναι...
1: Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής 13,5%, η πλεύση ελευθερίας 9,5%, η ελληνική λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η φωνή λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25,2,9%, ενώ οι δημοκράτες, οι νίκοι, οι σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός δημοσκοπικής βουλής ουσιαστικά.
0: 32-13. Και αυτό χωρίς να έχουν εμφανιστεί ακόμα τα κόμματα του Αλέξη Μάση και της Κβαντικής Ιατρού, τα οποία μαντέψτε από ποιους θα πάρουν ψήφους. Πάντως όχι από την κυβέρνηση. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η αντιπολίτευση είναι φτιαγμένη όπως θα τη σχεδίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορούσε να συλλάβει και να σχεδιάσει μια τόσο βολική για αυτόν αντιπολίτευση. Η οποία όσο περνάει ο καιρός τόσο χειρότερα θα τα καταφέρνει και με τα δύο νέα κόμματα τα οποία... θα αλληλοσφαχτούν μεταξύ τους μαζί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που και αυτά θα σφαχτούν αναμετάξυ τους. Όλα είναι καλά για την κυβέρνηση. Μπορεί να καθυστερήσει τις εκλογές όσο θέλει, αν και κάποια από τις νέες μεταγραφές έχουν ήδη πέσει στην προπόνηση. Ανδρέας Λοβέρδος.
2: Θα
0: Αυτό λέγεται αυτοσάτυρα. Αυτοσάτυρα το κάνει χιούμορ μόνος του με τη δική του κατάσταση. Όταν λέω τη δική του, της πολιτικής, την οποία υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, έχοντας πάρει και θέσεις υπουργού πολλές φορές. Άμα κοροϊδεύονται μόνοι τους, εμάς δεν μας πέφτει λόγος, αφού τα λένε μόνοι τους, να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, να ασχοληθούμε με πράγματα πιο, ακόμα πιο αστεία, που είναι ο Αλέξ, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δηλαδή κάποιες πολιτικές προτάσεις και θέσεις που γράψαν άλλοι για αυτόν. Αυτός δεν πρέπει να τις έχει διαβάσει, τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις του, δεν χρειάζεται κιόλας.
2: Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα. Γι' αυτό επιστρέφω τώρα. Διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο.
0: Κανονικότητα και σταθερότητα δεν θα υπάρξει, αλλά σίγουρα τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε στηρίζω, ψηφίζω Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος δεν εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, το οποίο η προβολή ξεκινάει σήμερα στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, στο Χιλιοστό. Είναι το ντοκιμαντέρ της Ελένης της Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας της Δενδρινού, που είναι βασισμένη στο βιβλίο τους, το bestseller βιβλίο τους, «Η τελευταία μπλόφα». Τι πραγματικά συνέβη το 2015, πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ. Στο Χιλιοστό λέγεται η εκπομπή, να κάνω ένα spoiler. Μάλλον το κάνει ίδια το ίδιο το ντοκιμαντέρ, λέγεται στο Χιλιοστό. Εννοείται ότι θα το δούμε, εννοείται ότι θα έχει τρομερό ενδιαφέρον και εννοείται ότι ο Αλέξης δεν είναι εκεί, παιδιά, γιατί μέσα στο βιβλίο γράφουν ότι αντάλλαξε τις συντάξεις με τη Βόρεια Μακεδονία, με το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, πράγμα που δεν γράφεται πουθενά στο βιβλίο. Του είχαν στείλει το Μάρτιο, 13 Μαρτίου, ένα mail που λέγανε θα θέλαμε να μιλήσετε στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε, γιατί να μιλήσετε κι εσείς, ίσως θέλανε να δώσουν και μια χιουμοριστική πινελιά στο ντοκιμαντέρ. 17 Απριλίου απάντησε ο Αλέξ ότι όχι, δεν είναι, γιατί στο βιβλίο σας γράφετε αυτά, τα οποία δεν τα γράφουν στο βιβλίο τους αυτά. Είναι να μην τον δέλω για πρωθυπουργό. Γενικά την αριστερά δεν με ενδιαφέρει, ας μην είναι ο Αλέξας, είναι κάποιος από την αριστερά. Γιατί όχι, ήταν τόσο καλά η πρώτη φορά αριστερά, γιατί όχι μια δεύτερη φορά αριστερά και αυτή τη φορά ακόμα πιο αριστερά. Σύντροφος Ρεπάπης, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη, από το ΚΚΕ, Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, γιατί, συγγνώμη, για τη Σοβιετική Ένωση.
3: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες.
0: Δεν λέω πια εγώ αστεία, δεν θέλω να κάνω κανένα αστείο, τα λένε μόνοι τους. Είχε τεράστιες ελευθερίες η Σοβιετική Ένωση και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μπορούσες να πεις ό,τι θέλεις. Αρκεί να μην είναι κακό για το κόμμα, να μην έβλαπνε τα ήθη της Σοβιετικής Ένωσης, ήθη τα οποία, στα οποία ο πλανήτης χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της πορνείας και της μαφίας του, ειδικά η Ευρώπη. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε, με το που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση αντιληφθήκαμε όλοι το θαύμα αυτό που δημιουργεί, το που συντελεί το στη Σοβιετική Ένωση, αντιληφθήκαμε όλοι τον περίφημο σοβιετικό άνθρωπο. Έχεις ελευθερίες να πας στα γκούλαγκ, να δουλεύεις εκεί όσο θέλεις, ακόμα και να πεθάνεις στο γκούλαγκ ήσουν ελεύθερος. Είναι ο προοδευτικός κόσμος της χώρας που τα γουστάρει αυτά. Ή τέλος πάντων που τα υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία.

Γιωβάνη, πιλωρέονταν πολύ, αφισβητούν ότι ο Αλέξης διάβασε και το δικό του βιβλίο. Πώς περιμένεις να διαβάσει τη μεγάλη μπλόφα? Όχι, δεν περιμένω τίποτα από τον Αλέξη. Εγώ θέλω να τον ψηφίσω. Περιμένω να κάνει ακόμα πιο εύκολη αυτήν εδώ την εκπομπή, την κατασκευή αυτής της εκπομπής. Πιγκουίνος, αν ο Τσίπρας είχε αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σήμερα στο Sky, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται μάλλον σήμερα στο Sky, δεν θα έπρεπε αυτομάτως αντί για ντοκιμαντέρ να χαρακτηριστεί ως κωμωδία? Όχι καθόλου. Ακόμα και τα μεγαλύτερα δράματα έχουν αυτό που λέμε το comic relief, έχουν ένα κωμικό στοιχείο για να χαλαρώνεις. Θα μπορούσε να ήταν ο Αλέξης αυτό το ντοκιμαντέρ.

0: να είμαι πολύ θυμωμένη με το κράτος, τη δικαιοσύνη, αποτυχίο. Είδα ένα βίντεο που είχε καταγράψει με κάμερα ένα γιος με την κακοποίηση της ηλικιωμένης μητέρας του από μια Βουλγάρα η οποία έφαγε ποινή ένα χρόνο με αναστολή. Τόσο μεγάλη! Ένας 89χρονος πέθανε από την κακοποίηση μιας Ρουμάνας, την οποία ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη στην Αθήνα. Το παράνομο γυροκομείο είχε σε άθλια κατάσταση ηλικιωμένους. Η Άννα γενικά περιγράφει το πόσο απροστάτευτος είναι ο πολίτης από την νομοθεσία, διότι θυμίζω ότι οι δικαστές δικάζουν με βάση το νόμο. Άμα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα που χουλέω, συλλαμβάνεται ένας μία, δύο, τρεις φορές να βιοπραγεί ή να κλέβει, να ληστεύει. Αυτός δεν πρέπει να ξαναβγεί ποτέ έξω στην κοινωνία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακινδυνεύσουμε ζωές, περιουσίες, από τις οποίες πολλές φορές εξαρτώνται και οι ζωές, αφήνοντας τον ελεύθερο. Τον κρατάμε για πάντα στη φυλακή. Δεν υπάρχει όμως ένας τέτοιος νόμος, δεν υπάρχει καμία λογική. Οπότε διάφοροι επικίνδυνοι αντικοινωνικοί κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν φταίνουν οι δικαστές γι' αυτό. Βέβαια, με όλα αυτά που λέω, δεν θέλω να δημιουργηθεί καμιά εσφαλμένη εντύπωση.
1: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δήθεν κενά ασφαλείας.
0: Αλίμονο, δεν υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας εκτός αν είσαι...
1: Κενά ασφαλείας.

0: Δεν ξέρω γιατί το έχουν είδηση αυτό. Αυτό είναι η πανεπιστημιακή ζωή έτσι όπως την ονειρεύεται και την υπερασπίζεται η πρωί αυτοαποκαλούμενη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη στη χώρα. Του επιτέθηκαν φοιτητές, τον βρίζανε, του φωνάζανε, του κάνανε αυτά που κάνει η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη της χώρας. Βέβαια, εξέδωσε ανακοίνωση η Πριτανία.
1: Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρίτανη είναι μια παράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι Πριτανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
0: Είναι μηδενική η ανοχή. Θα κρατήσουν την αναπνοή τους μέχρι να σκάσουν στην Βρετανία, γιατί ούτε ένας από αυτά τα τσογλάνια δεν θα χάσει τη θέση του στο πανεπιστήμιο. Ποια είναι η αιτία της επίθεσης?
2: Αιτία της διαμαρτυρίας των φοιτητών, οι κανόνες που μπήκαν σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες.
0: Πήγαν οι φασίστες και βάλανε κανόνες για τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες. Αν έχετε το Θεό σας, ο κανόνας που ενοχλεί περισσότερο από όλους, ξέρετε ποιος είναι? Ότι αν μένει σε ένα δωμάτιο μιας εστίας και αυτό βρεθεί σπασμένο, δηλαδή πάει κάποιος ο επόμενος και δει τον νεροχύτη σπασμένο που έχω εκεί που έμενες, θα πρέπει να τον πληρώσεις εσύ. Ακούστε τι σκέφτηκαν οι φασίστες, θα κάνουν τους φοιτητές υπεύθυνους για τις πράξεις τους, αν είναι δυνατόν. Αυτή την κοινωνία θέλουμε? Όχι βέβαια, γι' αυτό επιτρέπουμε στους τραμπούκους να αλωνίζουν, να χτυπούν, να βρίζουν, να πηγαίνουν σε σπίτια, παρότι ο υφυπουργός παιδείας, πιθανότατα για να μας κάνει να γελάσουμε, ο υφυπουργός Παπαϊωάννου λέει:
3: τέτοιου είδους επαναστατικές γυμναστικές δεν γίνονται ανεκτές.
0: Απολύτως ανεκτές γίνονται. Μα στην πραγματικότητα ενθαρρύνονται κιόλας, διότι η ατιμωρησία ενθαρρύνει. Και για αυτή την ατιμωρησία η πρώτη και μεγαλύτερη υπεύθυνη είναι η ίδια η κυβέρνηση του υφυπουργού Παπαϊωάννου, ο οποίος πολύ σωστά αναρωτιέται:
3: σε ποιο σοβαρό κράτος ανά τον κόσμο, όταν κάνω χρήση ενός δημοσίου αγαθού, δεν έχω υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη εντός εισαγωγικών αυτού του αγαθού?
0: Μιλάει για τις εστίες και έχει δίκιο, σε κανένα σοβαρό κράτος, αλλά εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τη χώρα που και ο αυτός ο υφυπουργός, η κυβέρνησή του γενικά, επιτρέπει στους τραμπούκους να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να επιτίθενται και στα σπίτια των καθηγητών.
2: Λίγες ώρες αργότερα στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα προχώρησαν σε βανδαλισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, γράφοντας συνθήματα.
0: Όλοι αυτοί δρούν με την άδεια της κυβέρνησης, με την άδεια της αστυνομίας, την οποία ελέγχει η κυβέρνηση. Περιμένει, φαίνεται, ότι να γίνει ό,τι και με τη Χρυσή Αυγή. Κάποια στιγμή να σκοτώσουν και τότε να αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί τους. Τότε βέβαια θα είναι αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή φαίνεται ότι είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα τάγματα εφόδων που επιτίθενται σε όποιον έχει απόψεις που, πώς να το πούμε, δυσαρεστούν τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
3: Και η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κυρανίδου, συνάδελφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πολλωστή φορά, είναι και αυτό πλήρως καταδικαστέο.
0: Αλλά πλήρως ατιμόρυτο. Οπότε το σινιάλο που δίνει η κυβέρνηση είναι: εντάξει, συνεχίστε παιδιά, δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς. Δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

Κάθετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, απειλήσε τη χώρα ότι θα την εξαφανίσει από προσωπική σε αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Σε άλλη συνέντευξη στο ABC News, δήλωσε πως η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην επίθεση χθες το απόγευμα, στόχο έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία, που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούς από τις αρχές Μαρτίου, εξήλθε χθες βράδυ από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών επιβατών από τον Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
7: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
8: Τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Κάπως συγκλονισμένος ζητώ συγγνώμη από την είδηση της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τα αλλάζει όλα. Ωραίο που αναπόφευκτα τώρα είναι η είδηση του. Ο Καστανίδης παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις, όχι της ημέρας, αλλά του μήνα, μπορεί και του έτους. Αν και δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από το κόμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Που έχει κάποιο δίκιο σε αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη είναι κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο φωνακλάδικο, το ίδιο θυμωμένο, το ίδιο ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, το ίδιο, πώς να το πω, με έφεση στα πυροτεχνήματα. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος, έστω και συγκλονισμένοι, όπως φαντάζομαι θα είστε κι εσείς, στο δεύτερο μέρος του, έστω και συγκλονισμένοι, τι είπα, δεν θυμάμαι, στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι, της εκπομπής της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό η Γεμελιάρη και της οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Αντώνης, εσύ μπορεί να θέλεις να γυρίσει ο Αλέξης για το καλό της εκπομπής σου. Το καταλαβαίνω, αλλά έχω και μόνο στη σκέψη ότι θα ακούσω ξανά δηλώσεις του σε δελτία. Φίλε μου, προκαλεί απέχθεια, τσατίλα. Αντώνη, ακούγονται ήδη δηλώσεις για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω του Τσίπρα στα δελτία. Γιατί και τα δελτία θέλουν μια χιουμοριστική νότα. Θα μου πεις, έχουν και Ανδρουλάκη τα δελτία. Εντάξει, είναι πιο χιουμοριστικά τα δελτία. Τι να κάνουμε, δεν ενημερώνουν, ψυχαγωγούν. Δημήτρης, εγώ νομίζω ότι υπονομεύεις το ελληνικό έθνος με το να εύχεσαι για το καλό της εκπομπής να ξαναέρθει ο Αλέξης. Λίγο λιγότερος εγωισμός δεν θα έβλεπτε. Δεν θα έβλαπτε. Εμένα θα με έβλαπτε. Η Άννα, δηλαδή ρε Βουλαρίνα, αν κάνω εγώ αυτά που έκανε η Ρουμάνα και η Βουλγάρα, άμα χάσατε το προηγούμενο ημίωρο, δεν πρόκειται να σας εξηγήσω. Θα αφαιθώ ελεύθερη ή θα φάω μόνο, ή θα φάω μόνο ένα χρόνο. Μόνο ένα χρόνο θα φας και θα αφαιθείς και ελεύθερη, Άννα μου. Μην ανησυχείς, σε αυτό το τομέα ο νομοθέτης είναι, πώς να το πω, είναι όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, ελεύθερος. 1, 2, 3, 4. Μέχρι να σκοτώσεις. Άμα σκοτώσεις, θα σε βάλουμε μέσα 5-6 χρόνια, 7. 8. Ο Μπάτερη Βόλτας με δύο κλοπές για πάντα στη φυλακή, είπα τρεις. Δηλαδή προτείνεις ποινή που έχουν 70 ετών για δύο κλοπές για ένα 20άρικο. Ζήτω προοδευτισμός. Δεν Μπάτερη Βόλτας, όχι για δύο, όμως για τρεις. Ναι, αυτό προτείνω. Διότι χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την αντίληψη για τη δικαιοσύνη, με την αντίληψη ότι έλα μωρέ τι έγινε τώρα, έκλεψε 10 φορές, τον πιάσαμε 10 φορές να κλέβει, εντάξει, από ανθρώπους που μπορεί, πώς να το πω, να τους κατέστρεψε τη ζωή, γιατί το χιλιάρικο που τους πήρε από το σιρτάρι ήταν τα μόνα χρήματα που είχαν, ας τον μωρέ ελεύθερο τον άνθρωπο. Με αυτή τη λογική έχουμε φτάσει.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες.
0: Όχι, δεν είπα να βάλουμε αστείο. Εγώ τα είχα μπερδέψει τώρα. Ήταν η ώρα να πω: ακούστε ένα αστείο. Τα ακούσαμε τα αστείο. Ακούστε τώρα που έχουμε φτάσει.
2: Το 2025, 1000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
0: Θα τριπλασιαστεί, θα τετραπλασιαστεί, διότι χωρίς τιμωρία δεν υπάρχει παιδεία. Είναι αυτό, είναι θέμα παιδείας, ναι. Αλλά η τιμωρία είναι βασικός κομμάτι της παιδείας. Χωρίς τιμωρία, λοιπόν, ο άλλος γιατί να μην σηκώνει το χέρι του και να βαράει και να μαχαιρώνει και να κάνει ό,τι γουστάρει. Αφού δεν θα πάθει τίποτα. Αφού είναι πρακτικά αδύνατον για σύλλογο καθηγητών να διώξει μαθητή από το σχολείο. Η αλλαγή περιβάλλοντος. Κάποτε ήταν μια αυστηρή τιμωρία, δεν ήταν εύκολο να την πάρει, αλλά γινότανε. Αν ήσουν να παραΐσουν τσογλάνη, σε διώχνανε, σου αλλάζανε σχολείο. Τώρα, πρακτικά αδύνατον. Γιατί να μην μαχαιρώσει και να μην κοπανίσει, σαν πως θα πάθει τίποτα. Το πολύ να πάθουν οι γονείς του. Ούτε καν, αλλά λέμε. Λοιπόν, ο Αντώνης ρωτάει γιατί ο Φανφαραντούρης τώρα που πήγε στο Πασόκ βγαίνει θυμωμένος. Είναι γραμμή του κόμματος? Ναι, είναι γραμμή του κόμματος. Είναι όλοι θυμωμένοι. Δεν είναι εύκολο να συριζοποιηθείς αν δεν είσαι θυμωμένος. Το ένα είναι να είσαι θυμωμένος, μετά να πηγαίνεις εκεί που, πώς να το πούμε, στις περιοχές του Κουκουέ. Απόλαυσα βίντεο με Άννα Διαμαντοπούλου. Θυμάστε που σας έλεγα η Άννα Διαμαντοπούλου που είναι διαφορετική? Τρίγες κατσαρές. Τα παίρνω πίσω. Έκανα λάθος. Τι να κάνουμε. Πρώτη μούρη πρωτομαγιά στην Κεσαριανή με πίσω πανό ΕΑΜ. Να γράφει από πίσω ΕΑΜ. Μετά ο Δημοκρατικός Στρατός και άλλα τέτοια. Και μουσικές αντίστοιχες. Τι να κάνουμε, το μόνο που μπορώ να προ, δηλαδή άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ή είναι κανονικά άνθρωποι του Μητσοτάκη, τι να πω. Ο Αλέξανδρος είδες, ο Φανφαραντούρης τον καλοδέχτηκαν στο Πασό και όταν ρωτήθηκε αν θα πάει με Τσίπρα είπε όχι. Είπε όχι, όχι. Εσύ τι λες, θα καταλήξει εκεί? Παιδιά, ο Φανφαραντούρης είναι παίκτης. Όπου βρει ομάδα που να τον εθέλει, πάει. Δεν κατάλαβα. Και μια και είπατε για υποδοχή, ότι το καλοδέχτηκαν. Για να ακούσουμε την υποδοχή τη θερμή της Νάντιας της Γιαννακοπούλου.
3: Καλώς θα δεχτήκατε.
4: Μια απ' όλα.
3: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσεις ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
4: Καλώς να έρθει.
0: Καλώς να έρθει!
5: Θα έρθουν κι άλλοι.
4: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως Πασόκ, θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Το οποίο εννοείται δεν το είπε για τον Νικόλα τον Φαραντούρη που δεν έχει αφήσει κόμμα για κόμμα. Όχι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάει, σε κάτι υπουργεία. Λεωνίδας, ακούγεται ότι ο Καστανίδης θα πάει στο κόμμα Τσίπρα. Και ο Ανδρουλάκης εκεί θα πάει, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί έφυγε από το Πασόκ. Πάτε ριβόλτα σε επιμένει και γι' αυτό τον αγαπώ. Η δικαιοσύνη απονέμεται η κατάλληλη ποινή για σοφρονισμό και ειδική και γενική πρόληψη. Του περασμένου αιώνα αντιλήψεις, αυτά περί σοφρονισμού. Καλό πράγμα ο σοφρονισμός, δεν λέω. Προτεραιότητα όμως είναι η προστασία της κοινωνίας. Εκτάσω αν ο Μπάτερ Βόλτας γουστάρει να είναι το πειραματόζω στα πειράματα σοφρονισμού που διεξάγονται τα τελευταία πολλά χρόνια. Οι υπόλοιποι μπορεί και να μην θέλουμε τόσο. Πείραμα σοφρονισμού είναι, αυτός είναι τρομερά επικίνδυνος. Έχει πλακώσει στο ξύλο δύο γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση, τις πλάκωνε στο ξύλο. Βγάλ τον άλλη μία έξω να δούμε μήπως έχει σοφρονιστεί, να κάνουμε το πείραμα. Αν ξαναπλακώσει και καμία τρίτη, αν τη σκοτώσει, το πείραμα απέτυχε. Αν όμως δεν το κάνει, ο σοφρονισμός πέτυχε, το πείραμά μας πέτυχε. Άμα θέλει ο Μπάτερ ο Βόλτας να είναι στη θέση της τρίτης γυναίκας, ο Παπάσου.

Από την εποχή του Σουμάχερ που ήσουν αβρέφος, θα ήθελα. Είχαμε να ακούσουμε. Όχι, δεν θα ήθελα, μια χαρά είναι. Δεν θα ήθελα να είμαι πιο μικρός. Είχαμε να ακούσουμε στην απονομή γερμανικό-ιταλικό ύμνο ζευγαράκι. Με μια ανατριγίλα την ενιώθω. Ήταν το καλύτερο Grand Prix της χρονιάς με διαφορά το χτεσινό. Και βέβαια για άλλη μια φορά, Driver of the Day, ο καλύτερος οδηγός αγώνων. Α πούμε ποιος είναι, τα ξέρουμε αυτά. Ο Μιχάλης, το Πασόκ τετραήμερο, για το τετραήμερο ψήφους δημοσίων υπαλλήλων ζητάει, προσλήψεις υπόσχεται. Φρε, το τετραήμερο ότι οι Πασόκοι δεν το έχουν σκεφτεί. Όποιον Πασόκο έχουν ρωτήσει τι εννοείται με τετραήμερο, απαντάει θα δούμε, διότι το οποίο αυτό συζήτηση σε κάποιους τομείς, σε έναν κλάδο συγκεκριμένα, όχι, δεν μπορεί παντού. Θα δούμε, είναι, βάζουμε το θέμα για συζήτηση, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι θέλουμε να πούμε σε άλλες χώρες. Τρίχες. Ιδέα δεν έχουν, ένα πυροτέχνημα να πετάξει 4 ημέρες. Και τώρα μένει ο Αλέξης να υποσχεθεί τις 3 να τελειώνουμε. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί με κυπριακών ελληνισμών.

0: Αλέξανδρος, όχι ρε, δεν είπε, η Τζάκρη είπαμε, γελάμε, αλλά δεν είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο νέος Μαραντόνα. Εννοούσε ότι όποιος είναι ο πρωθυπουργός, μιλούσε για την πρωθυπουργική του θητεία, όποιος είναι πρωθυπουργός είναι αυτός που κάνει παιχνίδι, αυτός κάνει κουμάντο. Υπό αυτήν την έννοια το είπε. Έχουμε άλλα πράγματα να γελάμε με την Τζάκρη, δεν χρειάζεται να γελάμε και με αυτά που δεν είπε. Κάποιος μου στείλει ότι αύριο είναι η επέτειος της δολοφονίας των υπαλλήλων της Μαρφίν. Και να πούμε, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε. Χορεύεται να λέμε, είσαι καλά, να πούμε κάτι, τι είμαστε, τίποτα φασίστες. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει δώσει, πώς να το πούμε, δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που καταστρέφουν το μνημείο των δολοφονημένων της Μαρφίν. Αν πούμε ότι είναι τροχονόμος αυτούς, λέει περάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Οπότε άσε καλύτερα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν λέμε τίποτα. Πάμε στο Φιδία. Το Φιδία, τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Ελληνισμού στην Ευρωβουλή. Οι αδερφοί μας Κύπροι μάγεψαν με την επιλογή τους. Δίνει συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, μιλάει με έναν δημοσιογράφο, νομίζω είναι δημοσιογράφος, και αν δεν είναι δεν έχει καμία σημασία. Συζητούν για τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται, ψηφίστηκε, κάποιες τροπολογίες. Εγώ δεν τα ξέρω, αλλά εγώ δεν είμαι ευρωβουλευτής. Το θέμα είναι ότι δεν τα ξέρει ούτε ο Φιδίας.
1: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο
1: Ευρωβουλευτή.
2: Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διαβάσε το, μαζί συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση. Ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση είναι ο γάμος και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
0: Ότι μου είπε η ομάδα μου στην κατεύθυνση. Πότε έγινε αυτή η ψηφοφορία, και είναι πολλές, δεν είναι μόνο μία, πότε συνέβησαν όλα αυτά?
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία.
1: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Δεν ψηφίσαμε ακόμα αυτά τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Πριν λίγο.
2: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από τη Μετσόλα.
2: Σε ποιο...
1: Για τον προϋπολογισμό της επτάετίας.
2: Του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν
1: ασχοληθείς. Ναι, αλλά συζήτησες με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου
2: συζήτησε. Για κάποια
1: συζήτησε,
2: πράγματα,
1: τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
0: Πατρεύεται ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Πάτε και το ρωτάτε για την Ευρώ. Έλα Παναγία μου, άκου. Και μετά από αυτό το έχουμε γάμο που δεν του άρεσε και πολύ, κάνει ένα rephrasing.
2: Να κάνουμε ένα rephrasing, άρα αυτή, αυτά τα ψηφίσματα που έγινα εσύ, δεν εγνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ, ψήφισε η ομάδα μου.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος και γιατί τα λεφτά τα παίρνει γιατί να αποκτήσει και ιδέα. Δεν ξέρει για την Ευρωβουλή, δεν ξέρει και για την Κύπρο πράγματα. Όπως και πριν με τον προϋπολογισμό, δεν ήξερα και εγώ τον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Εσύ ξέρεις, Κώστα μου, τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής? Υποψιάζεσαι τι αφορά όμως, αλλά δεν είναι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν είμαι και Κύπριος. Πολύ περισσότερο δεν είμαι εκπρόσωπος του κυπριακού λαού.
1: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της πράσινης γραμμής?
2: Πέστε.
1: Σας ρωτάω, ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Είδα το έκανα το Google και είδα. Είναι κανονισμός που καθορίζει τις μετακινήσεις από και προς και το εμπόριο μέσω της πράσινης γραμμής. Έτσι, αυτό είναι και πυρηνική φυσική. Δεν ήξερε ο Φιδίας.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και περνάνε κάποια προϊόντα από τα κατεχόμενα. Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
2: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
1: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
2: Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά
1: δυνατή.
0: Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος που μιλάει με το Φιδία κάνει ό,τι δεν κάνουν συνήθως οι δημοσιογράφοι. Ζητούν από τον πολιτικό με τον οποίο μιλούν να διευκρινίσει τι εννοεί. Ήταν δυνατό? Ποια ήταν τα δυνατά σημεία? Και έτσι γίνεται η δουλειά σωστά. Έτσι εκθέτεις την άγνοια. Θα μου πεις, είναι φίλοι με αναμετάξτον, οπότε δεν είμαστε για να εκθέτουμε άγνοιες. Ποια είναι η θέση του για το Κυπριακό, του Κύπριου Ευρωβουλευτή Φιδία?
1: Θα ψηφίζετε υπέρ, θα ψηφίζετε.
2: Ναι, θα ψηφίσω υπέρ. Θέλουμε να είναι στρατηγικός εταιρός η Τουρκία για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε ασκούμε πίεση στην Τουρκία για να μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό.
1: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι. Είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους
2: δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην άμεση δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε την ώρα. Ωραία. Μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
0: Πάμε πάλι προϋπολογισμό.
1: Από τη στιγμή που στηρίζεται την έκθεση για την Τουρκία και θα ψηφίσετε, η οποία περιλαμβάνει και το πλαίσιο λύσης, άρα είστε υπέρ της ζωνικής δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας. Εκτός και αν ψηφίζετε άλλα και λέτε άλλα.
2: Θέλω να πω, εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Εγώ δικαιούμαι να έχω την άποψη μου ως ευρωβουλευτής. Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας έχει άλλο πλαίσιο που είπαμε ότι θα κάνουμε διαβούλευση μαζί με τον κόσμο και θα αποφασίζουμε μαζί. Εγώ ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δικαιούμαι να ψηφίζω με τα δικά μου κριτήρια.
0: Όχι, δεν ήταν και το προϋπολογισμό. Αυτό έκανα λάθος. Ήταν συνέχεια το τέτοιο. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε.
1: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
2: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που τζάμε.
0: Όλα αυτά γιατί τα ακούσαμε.
3: Αγγλικά,
0: Κυπριακά, στην ίδια. Ναι. Είμαστε πολύγλωσσοι, συγγνώμη. Όλα αυτά γιατί τα ακούμε. Μην παροτρύνετε τους νέους να πάνε να ψηφίσουν. Είναι καλύτερο όταν οι νέοι δεν ψηφίζουν. Δεν είναι τυχαίο που η αριστερά θέλει να ψηφίζουν όσο το δυνατόν νεότεροι. Καταλαβαίνει ότι η μόνη της ελπίδα να παίρνει ψήφους είναι από ανθρώπους που ακόμα το μυαλό είναι χυλός. 17 χρονών, ο νου σου είναι πώς να τον κάνεις λάστιχο. Λογικό είναι να ψηφίζεις τις φιδίες. Το κακό είναι ότι αφού τους ψηφίζεις, αυτοί εκλέγονται. Οπότε δεν θέλω, παρακαλώ, να ξανακούσω δημοσιογράφο, πολίτη, οτιδήποτε, να καλεί τους νέους να ψηφίζουν. Όχι, οι νέοι ξέρουν μια χαρά, δεν πάνε. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι για να ψηφίζουν. Γιατί έτσι έρχονται οι φιδίες. Δεν θέλετε να θυμίσω τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στην νεολαία, έτσι δεν είναι? Στην νεολαία, την οποία η αριστερά θέλει να δίνει όλο και περισσότερες ψήφους, δηλαδή να κατεβάζει όλο περισσότερο τα ηλικιακά όρια για την ψήφο. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Με αντίπεινα απειλή ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την ένταση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανιστεί το Ιράν από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες κατά εμπορικών πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε. Ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε τις τελευταίες ώρες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ειδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα το επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια προσπάθεια επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές τους βάσεις για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος ανέφερε ότι τα Εμμυράτα σκοπεύουν να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σήμερα στις Βρυξέλλες. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης. Ο κύριος Ντομπρόφσκης ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οι τιμοί της ενέργειας έχουν εκτιναχθεί, γεγονός που επηρεάζει κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πορεία ασθενέστερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του προειδοποίησε για αυξημένη αβεβαιότητα και πιέσεις στις αγορές, τονίζοντας ότι ακόμα και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές επιπτώσεις της θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία σε προηγούμενη πρόβλεψή της είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Ένας 33χρονος Γερμανός με ψυχολογικά προβλήματα είναι οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρισκόταν ακόμη εντός του οχήματος. Ανέφερε επίσης ότι έχει ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικών μητρώων, απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη, ενώ σε δεκάδες ανθρώπους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Παιδιά συγκλονισμένος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αξονίας. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήφθην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης, όπως ανέφερε, από το στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου οριοθητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κύριος Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης, λόγω λειψιδρίας για διάστημα 3 μηνών κηρύσσεται η Αστυπάλαια, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο και επιπλέον 3 μήνες. Στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόνες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4-5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα με όσες και όσους δεν τα είπαμε. Σήμερα 4 του μηνός Μαΐου έρχεται η άνοιξη μετά από το χειμωνιάτικο διάλειμμα. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά το γεγονός ότι τα ορεινά μας, ακόμη και τα του Λεκανοπεδίου, στην κορυφή έχουν χιόνι. Πολύ εντυπωσιακό για τις πρώτες μέρες του μηνός Μαΐου. Δεν ξέρω, είναι ο καιρός, έχει τελαθεί. Εμείς συμβαδίζουμε με την τέλα του, τι να σας πω. Σε κάθε περίπτωση το είδαμε και αυτό στη ζωή μας, έτσι για να το θυμόμαστε, ότι μια πορτομαγιά του 2026 στην Ελλάδα χιόνισε και δυνατά, όσο δεν χιόνισε όλο το χειμώνα. Το λέω σχηματικά. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ελπίζω και εύχομαι αυτό το τριήμερο ή τετραήμερο, ανάλογα πώς το χρησιμοποιήσατε, να ήταν ωραίο, ανακουφιστικό, ξεκούραστο για εσάς. Τώρα υπάρχει και εκείνη η εκδοχή που λέει ότι άντε επιτέλους να γυρίσουμε στη δουλειά, να ξεκουραστούμε. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Δεν λέω ότι είναι η συνήθις, αλλά κάποιες φορές στην εκδρομή μπορεί να κουραστείς περισσότερο, οπότε πας στη δουλειά. Το ακούω συνήθως στις οικογένειες με παιδιά. Λένε άντε να πάμε στη δουλειά, να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν φρικόδες. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα παιδιά, μέχρι να πάρουν το δρόμο τους και να μεγαλώσουν έχουν κόπο, θέλουν χρόνο. Πάμε δημιουργικό χρόνο, όπως λένε τα παιδιά και το ζητούν. Λίγος χρόνος μεν, αλλά να είναι δημιουργικός αυτός ο χρόνος, να είναι καλή η επαφή. Ξεκινούμε.

Αυτός είναι ένας νεαρός, ο οποίος λέει τόσο ωραίο αυτό το κομμάτι, τόσο ατμοσφαιρικά που θυμίζει τον Πρίσλεϊ. Ο Έλιοτ Τζέιμς Ρέι. Τον καλωσορίζουμε σε ένα ωραίο κομμάτι, το οποίο και αυτός τώρα το ερμηνεύει υπέροχα. Προσπαθώ να ξεκινήσουμε με τον δυνατότερο, ηρεμότερο τρόπο. Και για την εκκίνηση, κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι που έμαθα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Στον Δήμο όπου κατοικώ, φίλες και φίλοι, στον Δήμο Βρυλισσίων, έχουμε ένα αξιοπρόσεκτο δεδομένο σε επίπεδο συνανθρώπου μας, που το έμαθα προχθές και θέλω να το αναγγείλω. Στο Δήμο μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος ο κύριος Γιάννης Πισημίσης, και μπράβο του, επέλεξε να βάλει στο ψηφοδέλτιό του ως υποψήφιο όταν κατέβαινε στις δημοτικές εκλογές τον κύριο Γιάννη Μπίτα. Ποιος είναι ο κύριος Μπίτας? Τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Ο κύριος Μπίτας είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Υπηρετεί στο τμήμα ασφαλείας Βρυλισσίων. Ταυτοχρόνως όμως οι ψηφίζοντες στα Βρυλίσσια συμπολίτες συμπατριώτες τον εξέλεξαν δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό τον πλειοψηφικό του κυρίου Πισημίση. Και ο κύριος Πισημίσης, ξανά μπράβο του, του έδωσε την αρμοδιότητα της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας Αμισθή, εννοείται. Το λέω, το εννοείται, μπορεί να μην εννοείται. Οφείλω να το πω εκ των προτέρων ότι ο κύριος Μπίτας δεν αμείβεται για αυτή του την εργασία. Κατ' ουσίαν δεν αμείβεται γιατί ο ίδιος είναι της του εθελοντισμού και της προσφοράς και έχει αναλάβει λοιπόν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Θα μου πεις τώρα τι διαφορετικό έχει, τι ξεχωριστό έχει ο κύριος Μπίτας? Τόσοι και τόσοι είναι αντιδημαρχαίοι σε όλη την Ελλάδα, τόσοι και τόσοι είναι αντιδήμαρχοι πολιτικής προστασίας. Τι κάνει αυτός ο κύριος Μπίτας επιτέλους, γιατί τον αναφέρεις? Τον αναφέρω διότι ο αστυνομικός κύριος Μπίτας, ο οποίος εξελέγει δημοτικό σύμβουλος και υπηρετεί αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, γιατί αυτό είναι το τρέλα, αυτή είναι η τρέλα του. Αυτό είναι το, τι να το πω, το ψώνιο του, να το πω έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εξελέγει αντιδήμαρχος της χρονιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Να λοιπόν μια πολύ ωραία διάκριση, να λοιπόν ένα φωτεινό παράδειγμα. Και άλλοι, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, να λοιπόν, να θυμόσαστε, ένας αστυνομικός στο τμήμα ασφάλειας Βρυλισσίων είναι και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στην πολιτική προστασία, αμισθή, το ξαναλέω τρίτη φορά, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, διότι μαζί με τις καλές αναφορές φουντώνει και η διάθεση σε ορισμένους του φθόνου. Είναι σαν να καλλιεργείς το φθόνο και να ρίχνεις σπόρους φθόνου όταν λες καμιά καλή κουβέντα στους ανθρώπους. Έχουμε και άλλο τραγούδι όμως για τη συνέχεια.

Ο κύριος Πέτρος Πλακιάς είναι ένας φίλος της παρέας μας εδώ, ο οποίος, όπως μου γράφει, του αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast που ακούει, τα θέματα ιστορίας, ευρωπαϊκής, βαλκανικών ζητημάτων, και γενικώς τα απολαμβάνει ο άνθρωπος. Μην ξεχνάτε, Spotify, Πορτοσάλτε Playlist, και κατεβαίνουν όλα τα θέματα που έχουμε αναρτήσει. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τα 160 podcast σε αυτήν την συλλογή, και έχουμε ακόμη, τι να σας πω. Γιατί όμως τώρα τον προκαλεί έτσι, τι του έδωσε την αφορμή να μας γράψει, γιατί? Λοιπόν, θέλει να θίξει ένα θέμα που έχει σχέση με αυτό που εμείς ονομάζουμε διαβάσεις πεζών, τις οποίες διαβάσεις πεζών δεν τηρούμε, και όποιος τις στηρίσει μπορεί να πέσει κανένας άλλος πάνω του από πίσω. Γενικώς διαβάσεις πεζών που δεν σημαίνονται και από τους δήμους μας, δεν κάνουν αυτή την εσωτερική δουλειά να επισημαίνουν, να βάφουν δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, τη διάβαση πεζών. Όποιο κράτος της Ευρώπης, και όχι μόνο στην Ευρώπη, επισκεφθείς, βλέπεις ότι και μόνο στην πρόθεση του πεζού, λέει ο κύριος Πλακιάς, να περάσει τον δρόμο, ακόμα και διάβαση να μην υπάρχει, ο οδηγός σταματάει, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μου λέει, μου γράφει, δεν αναφέρομαι μόνο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε ακόμη, προσέξτε τώρα, πάμε στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, οπουδήποτε πάμε στα Σκόπια, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, όπου πλέον δεν υπάρχει και έλεγχος στα σύνορα. Οπότε φανταστείτε το σοκ που παθαίνει κανείς, θετικά το λέω, όταν στα 3 μόλις χιλιόμετρα από την Ελλάδα μπαίνει στο πρώτο βουλγαρικό χωριό και εκεί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σταματούν, σταματά αμέσως το αυτοκίνητο όταν διαβεί το δρόμο ο πεζός, και εμείς φυσικά, μου λέει, αλλά το κάνουμε όταν δεν είμαστε στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία αυστηρότερα μέτρα που έχουν αρχίσει σχετικά με τα αλκοτέστ, όπου βλέπει τη συντηρητική πλειοψηφία να συμμορφώνεται λόγω των σουχτερών προστήμων, δείτε σας παρακαλώ το συγκεκριμένο με κάποιον υπεύθυνο υπουργό, γραμματέα, δεν γνωρίζω, να γίνει κάτι πραγματικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το οποίο συναντούμε, και προφανώς δεν θα σταματήσει αν δεν κοπούν και κάποια πρόστιμα, λέει ο κύριος Πέτρος Πλακιάς. Δεν ξέρω εάν κάποιος από την διοίκηση ενδιαφέρεται να επαναφέρουμε την εφαρμογή της διάβασης των πεζών, όπου δεν θα κάνεις σήμα ως πεζός στον οδηγό, αλλά ο οδηγός αυτομάτως, όταν βλέπει στις δύο άκρες του πεζοδρομίου μπροστά σε μία διάβαση πεζών, έστω και αν δεν είναι βαμμένη πρόσφατα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι διάβαση πεζών, το βλέπεις δηλαδή. Αν δεν μπορεί να το δεις, δεν ξέρω αν πρέπει να οδηγείς. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λοιπόν, αλλά ακόμη και η πιο αχνή διάβαση πεζών δείχνει ότι είναι διάβαση πεζών. Σε αυτή την περίπτωση, αντί λοιπόν ο πεζός να κοιτάζει απορριμμένος, ή όταν κάποιος σταματήσει, το κάνω συνήθως, ο πεζός να απορεί ακόμη περισσότερο που ένας σταμάτησε, γιατί ξέρει ότι ο επόμενος δεν θα σταματήσει, και αυτό σας το έχω εξηγήσει, το συναντώ πολλές φορές εκεί στην λεωφόρα στην Κηφισίας, αμέσως μετά τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, στο ανωδικό ρεύμα απέναντι από το σούπερ μάρκετ, στην ευθεία του σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν υπάρχει διάβαση πεζών και στις δύο κατευθύνσεις, και στην ανωδική και στην καθοδική από Κηφισίας προς Βασιλής Σοφίας. Αν λοιπόν σταματήσεις εκεί, ξέρουν οι πεζοί, που είναι αρκετοί οι άνθρωποι, για να περάσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διάβαση πεζών, ανεξαρτήτως αν λίγο πιο κάτω έχει φανάρι. Όπου έχει διάβαση πεζών, σημαίνει για να μπει, και η διάβαση πεζών κάποιο λόγο είχε για να μπει εκεί. Μπράβο. Το λέω για τους συναδέλφους οδηγούς. Λοιπόν, είναι τόσο δύσπιστοι οι άνθρωποι, σε κοιτούν στα μάτια, σου λέει, τώρα αυτό σταμάτησε, ο άλλος θα σταματήσει. Συνήθως περνούν άλλα 2-3 αυτοκίνητα την ώρα που κάποιος έχει σταματήσει. Δύσκολα να φρενάρουμε όλοι μαζί σε μια ευθεία, έτσι ώστε να νιώσει εμπιστοσύνη ο πεζός ή η πεζή, δεν είναι ένας μόνο, ότι μπορούν να περάσουν. Πάμε στην επόμενη έτσι ωραία γλυκιά παρατήρηση από έναν άλλον φίλο μας, τον Χρήστο. Ο Χρήστος Λούλης λοιπόν μου γράφει και αυτό στο πορτοσάλτα.gr. Ξεκινήσουμε ωραία και χαλαρά σήμερα την ημέρα μας.
Μου λέει, θα ήθελα να σας περιγράψω ένα περιστατικό που μου συνέβη στην Κύπρο. Στο τέλος μιας εργασιακής ημέρας, ο οδηγός της εταιρείας για την οποία κατέβηκα στη Μεγαλόνισο με οδηγούσε στο ξενοδοχείο. Μας σταμάτησε η τροχία και, και ενημέρωσε τον οδηγό πως η κάμερα που περάσαμε, γύρω στα 100-150 μέτρα πιο πίσω, είχε καταγράψει την πινακίδα και σε άμεσο χρόνο είχε διασταυρώσει ότι δεν είχαν πληρωθεί τα αντίστοιχα με εμάς τέλη κυκλοφορίας. Έδωσε λοιπόν η κάμερα σήμερα στον αστυνομικό που περίμενε πιο κάτω να μας σταματήσει και να ενημερώσει τον οδηγό για την παράβαση. Ένας πολύ ευγενικός αστυνομικός ενημέρωσε έναν πολύ ήρεμο οδηγό και είχαμε ξεμπερδέψει όμορφα και ωραία σε 5 λεπτά. Σας ερωτώ, είναι σίγουρα Έλληνες οι Κύπροι οι αδελφοί μας? Να τον, πολύ ωραίο ερώτημα. Εξαιρετικό ερώτημα του αγαπητού Χρήστου Λούλη. Δεν γνωρίζομαι με τον άνθρωπο, αλλά μπράβο, θέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι παράμετρο να ξεκινήσουμε Δευτέρα ήρεμα, ωραία και χαλαρά, προτού εμπλακούμε με την πολιτική. Πέρα από αυτό το περιστατικό, σκέφτομαι, συνεχίζει ο άνθρωπος στην επιστολή του στο portosalta.sky.gr, πόσο το περιβάλλον υποβάλλει τους πολίτες τη συμπεριφορά τους. Από τους δρόμους που δεν έχουν ούτε μία λακκούβα. Περιγράφει την κυπριακή πραγματικότητα, έτσι. Τα πεζοδρόμια που είναι καθαρά και ευρύχωρα. Την χωροταξία της πόλης και των προαστίων. Τα πρανίστους αυτοκινητόδρομους και τις λεωφόρους που είναι φροντισμένα και πράσινα. Παρόλο που έχουν πρόβλημα με το νερό διαχρονικά στην Κύπρο. Εισπράττει κανείς την αίσθηση ότι η εκεί πολιτεία και η κοινωνία σέβεται τον δημόσιο χώρο. Έτσι δεν σου πάει η καρδιά να μην τον σεβαστείς κι εσύ. Ένα παράδειγμα μιας πτυχής της ζωής μιας χώρας, όπως αυτή η κυκλοφορία, φανερώνει κατά τη γνώμη μου ένα μοτίβο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πτυχές. Δεν είναι τέλεια η Κύπρος αλίμονο. Όμως κάθε φορά που γυρνώ στην Ελλάδα πονάει η ψυχή μου. Πότε πήραμε διαζύγιο από την καθαριότητα και την καλαισθησία? Μήπως δεν είχαμε ποτέ καλή σχέση? Θα μου άρεσε να ασχοληθείτε, αν θέλετε κι εσείς, στις σαββατιάτικες εκπομπές σας με το θέμα της οργάνωσης του δημόσιου χώρου που ακουμπάει ως και το θέμα της μη ύπαρξης αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής λογικής και μελέτης. Έχω την αίσθηση ότι το αλαλούμ των δρόμων και των πόλεων δημιουργεί αλαλούμ και στον εσωτερικό μας ψυχισμό ως πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, Χρήστος Λούλης. Πολύ ωραίος προβληματισμός, αγαπητέ κύριε Λούλη, αγαπητέ Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για αυτά που μου γράφετε. Σε έναν βαθμό τα έχω χειριστεί. Τα έχω χειριστεί σε εκείνη την μεγάλη σειρά που έκανα για την μεταπολίτευση. Είχα αγγίξει τέτοια θέματα. Όμως να τα επαναφέρω. Να το ξανανοίξουμε συζήτηση στις σαββατιάτικες εκπομπές, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ θα ήθελα, αν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι από εσάς, ενώ από το κοινό, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν αγαπούμε το δημόσιο χώρο, γιατί δεν το σεβόμαστε, γιατί δεν μας αρέσουν τα πεζοδρόμια, ας πούμε, γιατί δεν παραχωρούμε χώρο από το οικόπεδό μας να φτιαχτεί πεζοδρόμιο. Να το πω αλλιώς. Γιατί το κράτος ποτέ δεν είπε αυτόν, δεν μας αρέσουν τα πεζοδρόμια, ας πούμε, γιατί δεν παραχωρούμε χώρο.

ξαναζητήσω συνομιλητάς, αλλά αν ενδιαφέρεστε, πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε και μαζί, με εσάς δηλαδή, που δεν, για, με ανθρώπους που δεν γνωρίζω εκ των προτέρων. Θέτω έναν προβληματισμό. Θα ήθελα να απαντήσει ο καθένας μόνος του τώρα, γιατί δεν είναι η ώρα, πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα. Μήπως λέω, μήπως διαρωτώ με φωναχτά, η βρετανική κυριαρχία στο νησί επί δεκαετίες, η βρετανική κυριαρχία, η προϋπάρχουσα βρετανική επικυριαρχία, πείτε το όπως θέλετε, αυτή για την οποία οι Κύπροι πολέμησαν και έδωσαν το αίμα τους για την ανεξαρτησία, λέω μήπως, διαρωτώ με φωναχτά, μήπως αυτή η επικυριαρχία βρετανική, λέω, μην παρεξηγηθώ, καταλάβατε, το πάω σκοπίμως αργά, άφησε κάποια κατάλοιπα τέτοια ώστε και στη συνέχεια οι γενιές που ακολούθησαν, 2-3 γενιές μετά, οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχει μια εφταξία η οποία από κάπου προέρχεται. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ δεν είμαι της άποψης, ξέρετε, ότι είναι πεφωτισμένες οι κοινωνίες από μόνες τους. Όχι. Οι κοινωνίες είναι αυτό που λέμε κανοναρχούνται. Υπό μία προϋπόθεση, να εφαρμόζεται ο κανόνας. Στον τόπο μας, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ο κανόνας δεν εφαρμόζεται. Τα λέγαμε και το πρωί της Παρασκευής, 1η Μαΐου. Να τα επαναλάβω και τώρα, σε λίγο θα τα επαναλάβω, φίλες και φίλοι, για το γεγονός ότι επί 40 λεπτά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προπυλακιζόταν λεκτικά. 40 λεπτά τον βρίζανε, για να το πω ελληνικά, να το καταλαβαίνουμε. 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν τον αντιπρίτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας. Ο φίλος μου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, πέραν από ότι είναι ένας άριστος επιστήμον, εξέχων ιστορικός, με την έρευνά του, με τα βιβλία του, με την διδακτική του δυνότητα, με τις εκπομπές του, με τα ντοκιμαντέρ στα οποία έχει συμμετάσχει κτλ. Είναι ένας άνθρωπος γλυκύτατος, πράος, ήρεμος. Ακόμη και τη διαφωνία του την εξωτερικεύει με έναν τρόπο, με συστολή εσωτερικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να του αντιμιλήσεις φωναχτά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ γίδας. Δηλαδή η γίδα είναι, τι να σου πω, είναι Βερσαλίες, ας πούμε, είναι η γίδα, είναι Cambridge, η γίδα είναι Eton. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ βόδι. Ποιο βόδι? Το βόδι είναι Harvard, ας πούμε, για να είσαι ένας τελειωμένος, εσμός τελειωμένων, για να βρίζουν επί 40 λεπτά έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε πια σε ένα σημείο και είπε στον διπλανό του, δεν μπορώ, δεν νιώθω καλά, φέρτε ένα στενοφόρο να πάω στο νοσοκομείο, και πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και μόλις άκουσαν όλοι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, θα σας πω όμως ποιοι είναι αυτοί οι τραμπούκοι τρομοκράτες, το πάω να σας το εξελίξω. Όταν άκουσαν ότι πια φωνάζει στενοφόρο, είπαν, ρε εσείς, θα μας μείνει στα χέρια, πάμε να φύγουμε. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν ούτε αυτό που λέμε εξωπανεπιστημιακοί, που ξέρετε το λέει ο αριστερός λυρισμός, ότι δεν ήταν ούτε το παρακράτος, ούτε εξωπανεπιστημιακοί. Όχι, όχι, λατρεμένοι μου και λαμετρεμένες μου, ξέρω, συμπεριλαμβάνω και τους αριστερούς της παρέας που έχουμε εδώ. Ήταν καθηγητές συνάδελφοί του, κουκουέδες και λοιποί αριστεροί, οι οποίοι επί 40 λεπτά τον εξεφτέλιζαν. Δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό, το αντιλαμβάνεστε έτσι? Γιατί τον εξεφτέλιζαν? Γιατί ο κύριος Μιχαηλίδης μαζί και ο πρίτανης κύριος Αναστασιάδης προσπαθούν να βάλουν τάξη στην φοιτητική εστία, το έντρι των οποίων, της οποίας δωμάτια, το έντρι των δωματίων, τα διαχειρίζονται όπως ακριβώς γουστάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι τον προπυλάκιζαν, για να μην μπει τάξη στην φοιτητική εστία. Μου έχει στείλει ένας άλλος άνθρωπος την ανακοίνωση των κουκουέδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λένε από τι είναι αυτά που τους ενοχλούν. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να καταλάβετε πώς δεν θέλουν όλη αυτή η αριστερά να μπει τάξη στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ήρθε και η ώρα τώρα για τον πρίτανη τον κύριο Αναστασιάδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

για τους αντιπριτάνης και για τον κύριο Μιχαηλίδη, η στιγμή των πειθαρχικών κυρώσεων για τέτοιου τύπου συμπεριφορές καθηγητών, υποτίθεται καθηγητών, οι οποίοι προπυλακίζουν συναδέλφους τους λεκτικά μέσα στο πανεπιστήμιο. Μήπως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, το τζαμπουκά της αριστεράς που γουστάρει να κάνει υποκαθιστώντας ό,τι γουστάρει να κάνει, υποκαθιστώντας κάθε έννοια τάξεως και κάθε έννοια κανονικότητας. Μήπως, για να δούμε. Διαλυματάκι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την ένταση στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, απειλήσε τη χώρα ότι θα την εξαφανίσει από πρόσωπο γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Σε άλλη συνέντευξη στο NBC News, δήλωσε πως η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ωστόσο, ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε επίθεση χθες το απόγευμα, στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα το επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου εξήλθε χθες βράδυ από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό σύμφωνα με την πλειοκτήτρια εταιρεία Maersk. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρό και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι η πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό μήνα να έχουμε. Για όσους δεν τα είπαμε την περασμένη Παρασκευή, δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Μια ουράνια φωνή τώρα. Η Ιζαμπέλ Λαρόσα.

μπορεί να είμαι παλιωμοδίτης στα γούστα, αλλά έχω συμβούλους νέας γενιάς. Και οι σύμβουλοι 20 ετής ξέρουν καλύτερα από εμάς, εννοείται. Σωστά εκπαιδευμένη και η μαθημένη στην εκπαίδευση νέα γενιά ξέρει να επιλέγει πολύ πολύ καλύτερα. Σημασία έχει πάντα η προπαίδειά της. Ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή εκθιάζοντας έναν συνάνθρωπό μου που δεν είναι συνάνθρωπό μας, τον οποίο δεν γνώριζα, τον έμαθα προχθές το Σάββατο. Είναι ο κύριος Γιάννης Μπίτας, αστυνομικός, υπηρετής στο Τμήμα Ασφαλείας Βρυλισσίων, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του δημάρχου Γιάννη Πισημίση, τον οποίο ο δήμαρχος τον τοποθέτησε αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας. Αμισθή δίνει, προσφέρει ο κύριος Μπίτας, ο οποίος και εξελέγει αντιδήμαρχος της Χωνιάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αγαπητέ μου Άρη, μου γράφει ο απερχόμενος, ο παραιτηθής Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός διετελέσας πολιτικής προστασίας. Σε ακούω στο ραδιόφωνο και προς επίρρωση το λεγόμενο σου, ο Μπίτας και γενικά η πολιτική προστασία Βρυλισσίων ήταν εξαιρετική για το 2025. Μιλώ σαν ως ένας ο οποίος συνεργάστηκα και με 332 δήμους της χώρας ταυτοχρόνως. Καλημέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι ξανά ο Sky που αγαπούμε και θέλουμε, κυρίες και κύριοι. Σας βγάζω τα γούστα μου τώρα στις 9 το βράδυ και για 6 εβδομάδες κάθε Δευτέρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων στη σωστή ώρα και όχι μετά τη νύχτα στα χαράματα όταν οι άνθρωποι πέφτουν να πάνε να... Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιος καλός άνθρωπος είχε αυτή την ιδέα, ποιος περίφημος, δεν ξέρω τι να σας πω. Ό,τι ενημερωτική εκπομπή υπήρχε τη βάζουμε μετά τα μεσάνυχτα, διότι είναι η ώρα που είναι ξύπνοι όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι το πρωί δεν δουλεύει κανείς αλίμονο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, τα διαφημιστικά προϊόντα θέλουν νωρίτερα άλλα προϊόντα οι διαφημιζόμενοι, και μόνο μετά τη νύχτα εκεί μέσα στα χαράματα μπορεί να μπουν ενδιαφέρουσες εκπομπές λόγου. Και μετά λέμε γιατί αποβλακοποιείται η κοινωνία. Αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε όταν θα έρθει η στιγμή της. Εύχομαι και ελπίζω και θα ήθελα κάποια στιγμή να τοποθετήσω τα πράγματα κατά δική μου γνώμη όταν θα πω το καλημέρα σας. Θα συμβεί και αυτό κάποια μέρα. Να υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, να έρθουν όλα με τον πρέποντα και πώς θα το πω, με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε τη δημοσιογραφική εργασία δύο κυριών συναδέλφων μου, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού. Είναι η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δενδρινού. Θα τις ακούσετε στη μία μετά το μεσημέρι με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Οι δύο κυρίες οι οποίες έγραψαν το βιβλίο «Μεγάλη Μπλόφα», αλλά τώρα γύρισαν 6 επεισοδίων ντοκιμαντέρ, δημοσιογραφική εργασία, στην οποία δημοσιογραφική εργασία μιλούν οι πρωταγωνιστές. Έλληνες και ξένοι. Όσοι δηλαδή έζησαν και διαχειρίστηκαν την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, της απόλυτα στα 200 χρόνια ιστορίας της συστάσεως του ελληνικού κράτους, της πλέον ενός εξαμήνου, του πλέον τυχοδιοκτικού. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος, ακόμη και στις χειρότερες λαϊκιστικές κυβερνήσεις που προφανώς είχαμε στα αυτά τα 200 χρόνια και κυρίως τον 19ο αιώνα αλλά και τον 20ο, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πράγμα όσο η πρώτη φορά αριστερά, όπου ένα τσούρμο τυχοδιοκτών συγκεντρώθηκε για να παίξει στα ζάρια την πατρίδα με βάση την ιδεοληψία τους. Δεν ξέρω ποιο χειρότερο. Ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν εντελώς γκασμάδες για να κάνουν διοικητική δουλειά ή τόσο πολύ ιδεοληπτικοί, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν πει ένα συγγνώμη. Συγγνώμη. Το ότι είχα εκείνες τις ιδέες και διάφορα τέτοια που ψελίζει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο οποίος μεθαύριο θα ζητήσει και την ψήφο σας πάλι,
Και κατά την άποψή μου, μην χάσετε την ευκαιρία, πάντου τη δώσετε. Να δοκιμάσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί εγώ για τα γούστα των άλλων δεν μου πέφτει λόγος. Άμα είσαι ωραίος, γουστόζος, βιτσιόζος, εγώ τι να κάνω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ λέω απλώς τη γνώμη μου, ευθαρσός εδώ, και γι' αυτό με αγαπούν πολύ. Με μισούν κάποιοι λίγοι βλαμμένοι, αλλά τι να κάνω, υπάρχουν και αυτοί στην κοινωνία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο μόνος που θα λείπει από, από αυτή τη δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, που κάνει υπερήφανο ως η εργασία των όμιλο Sky, γιατί αυτή είναι η τηλεόραση Sky, αυτή που θέλουμε εμείς δηλαδή, δεν ξέρω αν πλειοψηφούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά κατ' εμέ αυτή θα πει τηλεόραση, η οποία επιμορφώνει, ανοίγει τα μάτια στους ανθρώπους, τους κάνει να παραγωγηθούν. Ο μόνος που λείπει από αυτήν την ιστορία, επικαλείται κάτι λόγους φουκαροσύνης ο άνθρωπος. Ακόμη και τώρα φουκαροσύνη, ακόμη και τώρα. Είναι ο πρωταγωνιστής, κυρίες και κύριοι, εκείνης περίοδου. Είναι ο Αλέξης που αγαπήσατε, λατρέψατε και χορέψατε χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, αγκαλιά με τον Πάνο Καμένο, όταν η ριζοσπαστική αριστερά αντάμωνε την ελληνική ακροδεξιά. Και βέβαια πανηγυρίσατε, διότι είπατε αυτός θα μας σώσει. Και μπράβο, προσπαθεί να σώσει ακόμη τον εαυτό του. Τώρα, εάν θα καταφέρει, αυτό είναι μια, προσέξτε, το επόμενο τώρα, γιατί 9 η ώρα το βράδυ, φαντάζομαι ότι θα παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος αυτή του ντοκιμαντέρ. Ο Αλέξης Τσίπρας λείπει, γιατί επικαλείται έναν λόγο πίσω από τον οποίο κρύβεται, ότι δήθεν οι κυρίες δημοσιογράφοι βάζουν στο ντοκιμαντέρ ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με τη μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίος, ένας εύσημος τρόπος για τον ίδιο να κρυφτεί άλλη μία φορά, γιατί όλη η ιστορία της επιχείρησης επιστροφή Αλέξη Τσίπρα είναι αποτυχημένη πλήρως. Όμως, δεν αποκλείεται να βγει στο τέλος νικητής, όσο ο Νίκος Ανδουλάκης συνεχίζει να παριστάνει τον Τσίπρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτά όμως θα τα πούμε μια άλλη στιγμή, φίλες και φίλοι. Τώρα αυτό που θα μιλήσουμε είναι για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Γράφω σχετικώς σήμερα στο liberal.gr ένα εκτενές πόνημα με τον τίτλο «Ώρα να ξυπνήσει η Νέα Δημοκρατία». Για το θέμα αυτό όμως, αφού κάνω διάλειμμα, έχω καλέσει τον βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Στράτο Σιμόπουλο, να κουβεντιάσουμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει δραματικά, θα έλεγα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το Μαξίμου. Τι είναι αυτό που τους κάνει να τρώγονται με τα ρούχα τους. Είναι μια παλιά έκφραση που σημαίνει αντί να ασχολούμαι με τα σοβαρά, ασχολούμαι με τα εσώψυχά μου. Αυτά τα δούμε σε λίγο όμως. Για τον φίλο που συστήνεται σαν πασόκεμον και μου λέει «Γκώσαμε ρε φίλε με τις ασθενικές φωνές, βάλε μια μίλβα, θα σου βάλω μια μίνα». Άκου πασόκεμον.

0: συζητούσαμε προηγουμένως για τις διαβάσεις. Ο Μάριος Τσούλος μου γράφει στο portostalta.gr. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητέ κύριε Τσούλο. Το περασμένο καλοκαίρι μου λέει πήγαμε οικογενειακό στη Βέρεια. Όπου και αν έβλεπαν οι οδηγοί πεζό να έχει κατέβει από το πεζοδρόμιο, σταματούσαν. Είτε είχε διάβαση, είτε όχι, σταματούσαν. Εκεί πώς το κατάφεραν? Και μόλις τώρα ο Παναγιώτης απέναντί μου, ο φίλος μου εδώ στο ραδιοθάλαμο, μου λέει και η Έδεσα και η Βέρεια που ήμασταν το περασμένο καλοκαίρι με την ίδια συμπεριφορά. Ίσως επειδή είναι Μακεδόνες επάνω, δεν ξέρω τι να σας πω, λέω μήπως. Και η Μαρία, ήρθαμε λίγες μέρες στην κεντρική Ευρώπη για λίγο χειμώνα ακόμα. Έτσι βρεθήκαμε στο Βρότσλαβ. Κυκλοφορούσαν με κοντομάνικα στην Πολωνία. Στο Βρότσλαβ και ο εδάργυρος στους 28 βαθμούς Κελσίου, έπρεπε να πάμε διακοπές στα Τρίκαλα Κορινθίας για να βρούμε τον χειμώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος είναι βουλευτής Α περιφέρειας Θεσσαλονίκης και εκλέγεται επί τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Σιμόπουλε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Τι έχετε πάθει στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιμόπουλε? Και Μαξίμου και κοινοβουλευτική ομάδα. Τι θέλετε, ποιο είναι το ζόρι, τι τραβάτε, για πείτε μας.
1: Καταρχήν, σαν απάντηση θα πω ότι σε προσωπικό επίπεδο απλώς συμμετέχω σε μια συζήτηση και μάλιστα την πολιτική δουλειά την κάνω. Ευκαιρία να διαφημίσω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται μαζί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα κάνω για γυναίκες, σε μια πολύ μεγάλη θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα του Υπουργείου, τα κυβερνητικά προγράμματα για την οικογένεια και την κοινωνία. Ξέρετε, προσωπικός βοηθός, νταντάδες της γειτονιάς. Άρα λοιπόν γίνεται η δουλειά. Και όχι μόνο από μένα και από άλλους βουλευτές. Αλλά είναι γεγονός ότι συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που άνοιξε με τη συνταγματική αναθεώρηση, με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, με την επιστολή των 5 βουλευτών. Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου και θα καταλαγιάσει, αν θέλετε, αυτή η υπόθεση.
0: Εγώ δεν έχω το θέμα αν θα καταλαγιάσει ή όχι, αυτό δεν με αφορά. Δικά σας θέματα είναι αυτά. Πραγματικά δεν με αφορά, κύριε Σιμόπουλε. Μένα με ενδιαφέρει αν έχουμε ανθρώπους σοβαρούς να διοικήσουν τη χώρα. Αλλά πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποια στατιστική για να δούμε σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει μια στατιστική να δούμε πόσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος δοκίμασαν θέσεις υπουργών και υφυπουργών? Και πόσοι εξωκοινοβουλευτικοί, γιατί υπάρχει μια μύρλα ότι μόνο ο βουλευτής πρέπει να γίνεται υπουργός και ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος κτλ. Βγαίνει μια εσωτερική έτσι μύρλα. Έχουμε μια κυβέρνηση, κατ' εμέ, με συγχωρείτε να την τελειώνω με την ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: 65 υπουργών και υφυπουργών. Έλεος δηλαδή. Πρέπει να έχουμε 158, όσο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Ορίστε.
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει μαζί και μάλιστα πέρσι αυτή την εποχή. Εγώ είμαι υπέρ του σκληρού ασυμβίβαστου. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι υπουργός. Αλλά και ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, όπως γίνεται με τους περιφερειάρχες, στις επόμενες εκλογές να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μόνο έτσι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή.
0: Συμφωνώ εγώ, γι' αυτό και σας επέλεξα, επειδή τα λέτε, ναι. Εσείς μιλάτε κανονικά, γι' αυτό και σας κάλεσα.
1: Μα και τα
0: Σιμόπουλε.
1: Λέω εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα λάθος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένας υπουργός, ο οποίος είναι και βουλευτής, να διαφωνήσει με την κυβέρνησή του. Δεν μπορεί ένας εν αναμονή βουλευτής να γίνει υπουργός να διαφωνήσει με την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμη και ένας που έχει.
0: Αυτό
1: την
0: δεν είναι σωστό όμως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ναι,
0: μου επιτρέψετε.
1: Ναι, μα γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ασυμβίβαστο.
0: Μπράβο. Γιατί είναι άλλη δουλειά που κάνει ο βουλευτής, άλλη δουλειά αυτή που κάνει ο υπουργός. Δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία, λογικά λέμε, στο πολίτευμά μας, να ελέγχει την εκτελεστική, έτσι δεν είναι?
1: Πώς όμως όταν υπάρχει η κομματική πειθαρχία? Άρα ερχόμαστε τώρα στο επόμενο. Ναι, ασυμβίβαστο. Χωρίς κομματική πειθαρχία. Εδώ ο Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία δεν μπορεί να περάσει κάποια θέματα από τους δικούς του βουλευτές. Έτσι αναγκάζεται και η εκάστοτε κυβέρνηση καμιά φορά να ζητάει και συνενέσεις από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε,
0: μπράβο.
1: Το ντραμπ τι τραβάει.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Άρα λοιπόν, ναι. Ασυμβίβαστο, αλλά και όχι η έννοια της κομματικής πειθαρχίας, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Ναι.
0: Ακούω επίσης μια μύρλα για το ονομαζόμενο επιτελικό κράτος. Αφήστε που λίγοι καταλαβαίνουν τι θα πει επιτελικό κράτος. Ναι. Ας πούμε εδώ ακόμη θέματα, ξέρω εγώ, δημόσιας τάξης, σου λέει φταίει το επιτελικό κράτος. Δεν είναι ο σκέρτσος αστυνομικός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω τώρα, μισό λεπτό, να διατυπώσει ερώτηση.
1: Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Πρέπει να υπάρχει.
0: Προφανώς πρέπει να υπάρχει μια δομή. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας του κεφαλίου του σε επίπεδο υπουργών. Αλλά μισό λεπτό όμως, κύριε Σιμόπουλε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσα νομοσχέδια, προτάσεις εννοώ, προτάσεις από το νομοθετικό σώμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα, πήγαν στο επιτελικό κράτος και τα οποία απερίφθησαν ή δεν τους δόθηκε σημασία? Μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει, αλλά γιατί δεν υπάρχει?
0: Αυτό εδώ, να συζητήσουμε. Το γιατί δεν
1: ένα
0: υπάρχει.
1: Λεπτό. Ένα λεπτό. Όσο θέλετε. Δεν υπάρχει γιατί δεν θα περάσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι εξοκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Δεν γίνεται δουλειά από τους βουλευτές. Είναι υποβαθμισμένος ο ρόλος.
0: Μπράβο.
1: Και να κάνει κάποιος μία τροποποίηση, μία νομοθετική ρύθμιση είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει, γιατί οι υπουργοί έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και βέβαια δεν υπάρχει και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εδώ κατακτήσαμε εδώ και 2 χρόνια, βέβαια κάτι που το αποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε ερώτηση οι κυβερνητικοί βουλευτές επίκαιροι. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν 2 χρόνια, όχι μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρείται ανταρσία επίκαιρη ερώτηση σε υπουργό από βουλευτή.
0: Μάλιστα,
1: γιατί θα συζητηθεί στη Βουλή.
0: Εγώ επίσης, με συγχωρείτε για το εγώ, αλλά θέλω να παρουσιάζω την άποψή μου για να μην την κρύβω.
1: Καλά, αυτό κάνουμε.
0: Μπράβο, ωραία. Λέω λοιπόν ότι οι βουλευτές δεν είναι κάτι χεράκια τα οποία σηκώνουν το ψηλά. Δεν είναι κάτι χεράκια που σηκώνονται ψηλά, ούτε είναι δακτυλάκια που πατούν στα νομοσχέδια τα κυβερνητικά. Πρέπει να κατεβάζετε εσείς προτάσεις.
1: Μα κατεβάζουν προτάσεις, το κάνουν οι βουλευτές και κάποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες οφείλονται και σε ενέργειες βουλευτών, οι οποίες βέβαια δεν χρειάζεται να είναι οι 11 οι οποίοι θα το προτείνουν στη Βουλή. Μπορεί να πάνε στον Υπουργό και να γίνει. Εγώ έχω παραδείγματα προσωπικά και βέβαια συνεργασίας κυρίως με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε όμως, δεν τα μαθαίνει η κοινωνία αυτά, δεν τα μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Τα μαθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι και η τοπική κοινωνία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ το λέω αυτό, ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, και θα το αναφέρω, κορυφαίος για μένα στη δουλειά του, είναι ο Λιβάνιος. Δηλαδή μπορώ με τον άνθρωπο αυτό να συνεργαστώ. Υπάρχει, και δεν θα αναφέρω το όνομά του, κοινοβουλευτικός υπουργός που δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, έχει άλλες προτεραιότητες, δεν καταλαβαίνει τα θέματα, είναι αλλού.
0: Τι ωραία που μου τα λέτε, χαίρομαι πολύ.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα κάποιος αν είναι κοινοβουλευτικός ή εξωκοινοβουλευτικός, είναι κατά πόσο κατανοεί και μπορεί να συνεργαστεί, να βάλει προτεραιότητες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται και το επιτελικό κράτος. Χρειάζεται μια σφιχτή δομή. Και μια σφιχτή δομή η οποία υπήρχε, σας αναφέρω ένα όνομα, υπερυπουργός. Τώρα έχει ο άνθρωπος μας αφήσει χρόνους. Δημήτρης Σταμάτης επί Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και στη θέση των υφυπουργών των τωρινών ήταν ο Πτωχός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Παπασταύρου. Άρα υπήρχε δομή. Απλώς τώρα έγινε πιο σφιχτή.
0: Υπήρχε
1: πιο
0: δομή επί Σαμαρά, λέτε. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Και σωστά υπήρχε. Μα και σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχε.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σύστημα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε κριτική στο επιτελικό κράτος, επειδή δεν μπορούμε να τα πούμε ευθέως στο Μητσοτάκη και κρυβόμαστε από πίσω από το Φερετζέ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν επί της ουσίας πρέπει να υπάρχει το επιτελικό κράτος. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι εξωκοινοβουλευτικός ή κοινοβουλευτικός υπουργός. Πλήρες ασυμβίβαστο. Και βέβαια μπαίνουμε και σε μια άλλη συζήτηση που δεν αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν μετά από πολλά χρόνια θα ξανακάνουμε επιλογή αρχηγού. Διαφωνώ με το μπήκα, βρήκα, είδα φως και μπήκα. Δηλαδή αυτή η εκλογή από τη βάση είναι αντιδημοκρατική ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει στελέχη κομμάτων, εκλέκτορες, να επιλέγουν τον εκάστοτε πρόεδρο.
0: Πολύ ωραία. Μου ανοίξατε ωραία θέματα. Να γίνει το συνέδριο και σας καλώ εκ νέου, κύριε Σιμόπουλε. Χάρηκα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Χάρηκα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Με αντίπεινα απειλή ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά την ένταση που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από πρόσωπο γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News και ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά εμπορικό πλοίων στα στενά και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για όχι βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε. Ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, παραβρέθηκε σε συνάντηση με την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, όπου παρουσίασε τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισλαμαμπάντ. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ